0: και από την πρωτοχρονιά του 1950 στην πρωτοχρονιά του 1951. Μια χρονιά η οποία εμπήκε με σοβαρές απώλειες.
1: Πέθανε στην όμορφη Κηφισιά όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο ποιητής της ανθισμένης Αμυγδαλιάς, Γεώργιος Δροσίνης. Ο συγγραφέας της Αμαριλίδας έφυγε από τον κόσμο αυτόν για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό και οι Αθηναίοι που έμαθαν το θλιβερό νέο συγκλονίστηκαν. Ήταν ο συνοδοιπόρος του Κωστή Παλαμά και του είχε κάποτε απαντήσει μάλιστα σε μια αφιέρωση βιβλίου με τους γνωστούς στίχους. Συνοδοιπόροι ναι, μαζί κινήσαμε στις τέχνες το γλυκό ξημέρωμα. Όμως με του καιρού το πέρασμα χαράχτηκε του καθενός μας χωριστός ο δρόμος. Οι αθηναϊκές εφημερίδες αφιέρωσαν πολλές στήλες τους για να περιγράψουν τη ζωή και το έργο του και θα έλεγε κανείς ότι με τα πολλά δημοσιεύματά τους προσπάθησαν να διορθώσουν μια παράληψη που έγινε στο παρελθόν, αφού όσο ζούσε ο Δροσίνης δεν είχαν ασχοληθεί όσο έπρεπε μαζί του. Είχαμε, με άλλους λόγους, μια μεταθάνατον αναγνώριση ενός μεγάλου ποιητή. Ένα φαινόμενο που δυστυχώς συχνά εμφανίζεται στον τόπο μας. Ο απλός πολίτης, ο λαός, γυναίκες και άντρες, μόλις έμαθαν τον θάνατο του Δροσίνη, συγκινήθηκαν. Γιατί πρώτα θυμήθηκαν εκείνο το ωραίο τραγούδι της ανθισμένης Αμυγδαλιάς. Πράγματι, ποιος ήταν αυτός που δεν είχε τραγουδήσει κάποτε το αθηναϊκό αυτό τραγούδι σε κάποια συντροφιά, σε κάποιο γλέντι ή κάτω από τον μπαλκόνι μιας πολύ αγαπημένης? Τα τραγούδια του Δροσίνη που μελοποιήθηκαν από μεγάλους μουσουργούς όπως ο Μανώλης Καλομήρης και ο Λαμπελέτ ήταν πολλά. Όπως πολλά ήταν και τα ποίηματα που μελοποίησαν άγνωστοι μουσουργοί. Ένα από αυτά ήταν και το περίφημο «Χώμα ελληνικό», τους στίχους του οποίου πολλοί Αθηναίοι είχαν τραγουδήσει μικροί στο σχολείο. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνια χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη». Πριν καλά καλά συνέλθουν οι Αθηναίοι από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του ποιητή Γεώργιου Δροσίνη, η Αττική Γη δεχόταν στην αγκαλιά της τον πατριάρχη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το Γρηγόριο Ξενόπουλο. Το πένθος ήταν μεγάλο, γιατί είχε χαθεί εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη προσφορά στη διαμόρφωση του ζωντανού νεοελληνικού λόγου. Τον έκλαψε όλη η Ελλάδα, έχισε δάκρυα η Αθήνα που τόσο αγάπησε, αλλά πόνεσε περισσότερο από όλους η Ζάκυνθος. Ο Ξενόπουλος ήταν γεννημένος στο φανάρι της πόλης το 1867. Από φαναριώτησα μητέρα και μωραΐτη πατέρα, αλλά ανατράφηκε από τα βρεφικά ως τα νεανικά του χρόνια στη Ζάκυνθο.

Το 1883 ο Ξενόπουλος, 16 χρονών παιδί, είχε έρθει να σπουδάσει στην Αθήνα και το πρώτο έργο του που τυπώθηκε ήταν ένα έμετρο ένιγμα στην διάπλαση των παιδών. Από τότε που άρχισε να γράφει μέχρι το θάνατό του, άφησε ένα έργο σε έκταση που δεν μετριέται. Τα διηγήματα και μυθιστορήματά του συναποτελούν πράγματι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Η προσφορά του στο θέατρο εξάλλου υπήρξε ίσως η σημαντικότερη. Δημιούργησε το νέο ελληνικό θέατρο με τα πρώτα του έργα που ερμήνευσαν μεγάλοι ηθοποιοί όπως ο Λεκατσάς και η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου. Για πρώτη φορά με τα έργα του Ξενόπουλου το ελληνικό κοινό είδε στη σκηνή τύπους από τον ίδιο του τον εαυτό και άκουσε διαλόγους που το ίδιο έλεγε στην καθημερινή του ζωή. Την ίδια περίοδο η Αθήνα έχανε τον χυμαρόδη ποιητή και μεγάλο δημιουργό Άγγελο Σικελιανό. Το πένθος για τον ποιητή του αλλοφροίσκιο του και εμπνευστή μαζί με τη γυναίκα του Εύα των Δελφικών Εορτών ήταν βαρύ. Πολλοί Αθηναίοι γνώριζαν από μέρες ότι ο Σικελιανός είχε υποστεί μια νέα καρδιακή κρίση και νοσηλευόταν άρρωστος βαριά στην Παπαμακάριστο. Κανείς όμως δεν ήθελε να πιστέψει το τραγικό νέο για τον μεγάλο ποιητή που λίγο πριν είχε πει: «Είμαι χαρούμενος που υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού». Είναι γεγονός ότι το πολύ κοινό ευαισθητοποιείτο με το θάνατο των ανθρώπων, των γραμμάτων και της τέχνης, αλλά δεν έδειχνε την ίδια ευαισθησία και προς τους ζωντανούς λογοτέχνες και ποιητές. Αυτή τη θλιβερή διαπίστωση είχε επισημάνει ο Νικηφόρος Βρετάκος σε ένα απολογισμό του για το λογοτεχνικό 1951 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Προοδευτική Αλλαγή». Μας έλεγε λοιπόν: «Η απόσταση μεταξύ λογοτεχνών και κοινού που υπήρχε έγινε περισσότερο εμφανής. Η σημασία των λογοτεχνών για το κοινό στηρίζεται στο έργο τους. Το φτώχεμά τους, συνεπώς μαζί με την άμβληση των ηθών που έκαμαν ό,τι μπορούσαν για να μην διαφύγει ούτε και από την αντίληψη του τελευταίου ενδιαφερομένου για τα γράμματα, έκαμαν τον κόσμο να χάσει το ενδιαφέρον

του και να διακόψει την επικοινωνία του σχεδόν με το ελληνικό βιβλίο. Δημιουργήθηκε ένα είδος κρίσεως που έγινε προσπάθεια να ερμηνευθεί κατά διαφόρους τρόπους. Απεδόθη στην εποχή ή στην οικονομική κατάσταση, ενώ δεν πρόκειται για κρίση του κοινού, αλλά για κρίση αυτών τούτων των δημιουργών. Η έλλειψη σοβαρότητος στην πνευματική μας ζωή έχει ως αποτέλεσμα την αδιαφορία του κόσμου. Κάτι παρόμοιο ίσχυε και για το θέατρο, στο χώρο του οποίου κατά το 1951 δεν είχε γίνει τίποτα το σημαντικό. Ο Πέλος Κατσέλης, μάλιστα σε απολογισμό του θεατρικού 1951, θεωρούσε μοναδικές επιτυχίες ελληνικής συγγραφικής παραγωγής τους «Τρεις κόσμους» του Διονύση Ρώμα, που παίχτηκε στην Εθνική Σκηνή, και την κωμωδία του Γιαννακόπουλου Σακελάριου «Δελή Σταύρου και Υιός», που ανέβηκε από το θίασο του Βασίλη Λογοδετήδη. Πολλά και διάφορα φιλόδοξα σχέδια υπήρχαν εκείνη την περίοδο, όπως αυτό του άλλοτε δημάρχου της Αθήνας Κώστα Κοτζιά, που επιδίωκε την αναβίωση των αρχαίων Παναθηναίων μετά διακοπή 2.000 ετών με την ευκαιρία των διεθνών αγώνων που θα γίνονταν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Όπως έλεγε τότε ο φιλόδοξος Κοτζιάς, η Αθήνα θα επαναλάμβανε τον μεγαλοπρεπή πανηγυρισμό της συνένωσης όλων των κατοίκων της Αττικής κατά τους χρόνους του Θησέα και της ίδρυσης της έδρας του κράτους του κάτω από την Ακρόπολη. Ο Κοτζιάς είχε τότε επικαλεστεί τη βοήθεια και συνδρομή του σκηνοθέτη Πέλου Κατσέλη και της χορογράφου Ραλούς Μάνου για να βιώσουν οι γιορτές των αρχαίων Παναθηναίων. Η σκοπιμότητα αυτής της οργάνωσης για την τουριστική ανάπτυξη θεωρήθηκε βέβαια ιδιαίτερα σημαντική, αλλά τελικά δεν έγινε.

0: ακόμα ένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ο περίπατος, στον χρόνο συνεχίζεται. Και από το μελαγχολικό 1951 να είμαστε στην πρωτοχρονιά του 1952. Ή πιο σωστά στις παραμονές της. Απέναντος παράδεισος της παιδικής ατυχίας εξακολουθούσε πάντα να είναι η οδός αιώλου. Τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη και μέχρι του Αγίου Ιωάννου οι πάγκοι των Μικροπολιτών διέθεταν όσα μπορεί να ποθήσει όχι μόνο ένα παιδί αλλά και μεγάλος, παιχνίδια και παιχνιδάκια, βάζα και βαζάκια, ψευτοκοσμήματα, εικόνες, μπαλόνια, τσατσάρες, κάλτσες, αλλά και σόρουχα, τόπια και αρώματα, σφυρίχτρες και καραμούζες, κλωστές και μετάξια, χάρτινα λουλούδια και κορνίζες, ένα σωστό πανηγύρι. Πανηγύρι αγιοβασιλιάτικο, με φωνές και θορύβους που σου τρυπούσαν τα αυτιά. Αχόρταγα τα παιδιά. Υποχρέωνα τους συνοδούς τους να κάνουν 2 και 3 φορές τον περίπατο της αιώλου από τα Χαυτεία μέχρι την οδό Ερμού και από τις 2 μεριές της υπαίθριας αυτής αγοράς και να μην αφήσουν πάγκο για πάγκο που να μην τον δουν καλά και να μην τον ερευνήσουν για να καταλήξουν στην αγορά κάποιου μικρού ή μεγάλου παιχνιδιού. Πάρε κόσμο, βρε εδώ τα φκηνά τόπια, εδώ οι φκηνές μπάλες, εδώ ο φασουλής παιδιά, πάρτε γιατί θα τους πετάξω. Μικρέ, έλα μικρέ, αυτό είναι το αυτοκίνητο που έβλεπες στα όνειρά σου. Πάρε καλέ του παιδιού το αυτοκίνητο. Και κάπου αλλού, λιβάνι και μοσχολίβανο, καντήλια και καντιλήθρες και η βίη όλων των Αγίων. Μεγάλος ο τόγος την πρωτοχρονιά του 52, όπως και κάθε πρωτοχρονιά, η μανία του κέρδους, η δίψα της επιτυχίας, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και έδινε τις πιο πολλές ελπίδες το λοκείο συντακτών που κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια μοιράζοντας σπίτια και λεφτά. Εκδίδονταν πολλές σειρές κάθε φορά και οι λαχνοί κυκλοφορούσαν από το φθινόπωρο. Οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι είχαν συνδέσει το Ταμείο Αλληλοβοηθείας μαζί με το λαχείο. Μάζευαν χρήματα για να εξασφαλίσουν την περίθαλψη των μελών της ενώσεως συντακτών. Γι' αυτό και το λαχείο ονομαζόταν το Λαχείο Συντακτών.

Η κλήρωση του λαχείου γινόταν πάντοτε την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε μια μεγάλη αίθουσα θεάτρου ή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, για να μπορεί να την παρακολουθήσει πολλής κόσμος. Είχε προηγηθεί έντονη διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά και στο ραδιόφωνο, έτσι ώστε κάθε χρόνο οι αγοραστές πολλαπλασιάζονταν. Πώς όμως να μην γίνουν πολλοί αγοραστές του λαχείου συντακτών, όταν τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών που προσφέρονταν ήταν όλο και περισσότερα και μεγάλα. Το λαχείο της πρωτοχρονιάς του 1952 έδινε στον πρώτο λαχνό ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα καινούριο στην πολυκατοικία της γωνίας Ριγίλης και Λυκείου. Η αξία του ήταν 800 εκατομμύρια δραχμές, που μεταφράζονταν σε 3.500 χρυσές λίρες. Η λίρα είχε το Γενάρη του 1952 στο χρηματιστήριο 226.000 δραχμές. Στις πρωτοχρονιάτικες εφημερίδες δημοσιεύθηκαν οι κληρωθέντες αριθμοί, αλλά και τα ονόματα μερικών από τους τυχερούς που είχαν ήδη παρουσιαστεί. Το περίφημο αυτό διαμέρισμα, για το οποίο έβλεπαν γλυκά όνειρα επί πολλές νύχτες χιλιάδες Αθηναίων, το κέρδισε μία κριτικοπούλα, η Πινελόπη Κουτσουνάκη, φτωχή κοπέλα μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς και πλούσια την επόμενη ως ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος των 3.500 χρυσών λιρών. Ανάμεσα στους τυχερούς εκείνης της κλήρωσης ήταν και η Χήρα Στεφανία Ζαχαράτου, ιδιοκτήτρια του ομώνυμου και ιστορικού καφενείου της πλατείας Συντάγματος, και η υπάλληλη του καφενείου Ζαχαράτου, η Λάλας Κονιτσιώτης Μπαρμπιάς και Νικολάου. Αυτοί κέρδισαν 200 εκατομμύρια δραχμές. Για να καταλάβει κανείς την αξία των μεγάλων κερδών του λαχείου συντακτών, αρκεί να σημειώσει ότι ο υπόδρομος του Φαλήρου, στο έπαθλο της πρωτοχρονιάς, πρόσφερε μόνο 40 εκατομμύρια δραχμές. Τις ημέρες των εορτών γινόταν πάντα και ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ο τελικός για το κύπελο εορτών, όπως τον έλεγαν. Στις αρχές του 52 το κύπελο κατέκτησε η ομάδα του Ολυμπιακού, που επευλήθη στην ομάδα της ΑΕΚ με τέρματα 2-0. Ο Πειραιάς πανηγύρισε, όπως συνήθιζε, την επιτυχία της ομάδας του με ξεχωριστό τρόπο.

0: Ανήμερα την Πρωτοχρονιά έγινε η δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό με την καθιερωμένη επισημότητα. Οι βασιλείς με τον διάδοχο του θρόνου και τις πριγκίπισσες ξεκίνησαν από τα Νάκτορα για να φτάσουν στην πλατεία Μητροπόλεως την καθορισμένη ώρα.
1: Στα προπήλαια του ναού, ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας, ο γνωστός ως Μαύρος Καβαλάρης από την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής, με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, αντιπρόεδρο τότε της κυβερνήσεως, υποδεχόταν τη βασιλική οικογένεια και στη δοξολογία προείστατο ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων. Το πολιτικό σκηνικό ήταν πολύ αλλαγμένο. Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, που ήδη ήταν αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος, του Ελληνικού Συναγερμού, είχε μείνει στην αντιπολίτευση όταν έγινε η κυβέρνηση Πλαστήρα Βενιζέλου μετά την σύμπτυξη της ΕΠΕΚ με τους Φιλελευθέρους. Ήταν μια κυβέρνηση με πολλά δημοκρατικά αξιόλογα στελέχη και οι υπουργοί της είχαν και στο παρελθόν διακριθεί στον πολιτικό στίβο. Υπουργός Συντονισμού ήταν ο γνωστός σοσιαλιστής Γεώργιος Καρτάλης, υπουργός στρατιωτικών ο Φιλελεύθερος Ευάγγελος Αβέροφ, όπως υπουργός στο νευραλγικό εκείνα τα χρόνια τομέα των σωμάτων ασφαλείας ήταν ο Κορίνθιος πολιτικός Ρέντης. Τα υπουργεία είχαν μοιραστεί τα δύο κόμματα και η ισορροπία είχε εξασφαλιστεί με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ο πολιτικός ορίζοντας είχε εκείνη την εποχή φορτιστεί με πολλά γεγονότα, αλλά κυρίως με την περίφημη υπόθεση του ΙΔΕΑ, του στρατιωτικού δηλαδή συνδέσμου, που όπως έλεγαν υπήρχε μέσα στο στράτευμα για να κατευθύνει κατά τις επιθυμίες του Παπάγου και των συνδρακατών του την πολιτική κατάσταση. Η φαγωμάρα των παρατάξεων, παλιά ασθένεια ελληνική, βρισκόταν σε έξαρση εξαιτίας του ότι για την υπόθεση του ΙΔΕΑ είχε κινηθεί μια διαδικασία δικαστική για να αποκαλυφθούν οι τυχόν ένοχοι. Εκείνο τον καιρό, δηλαδή το 1952, προκλήθηκε μεγάλος άλλος από το γεγονός ότι ο εισηγητής επρόκειτο να ανακρίνει τον ίδιο τον στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο. Είχε ήδη εξετάσει τους πολιτικούς Βενιζέλο, Κανελόπουλου, Παπανδρέου και Τσαλδάρη. Ο στρατάρχης Παπάγος, καλυπτόμενος από τη βουλευτική ασυλία, αρνήθηκε να προσέλθει στον ανακριτή και τότε. Και τι δεν άκουσε από τις αντιπολιτευόμενες στο κόμμα του εφημερίδες. Εκείνο τον καιρό οι εφημερίδες δημοσίευσαν την πληροφορία ότι το πόρισμα για την υπόθεση ΙΔΕΑ είναι παραπεμπτικό για 16 αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων και ο συνταγματάρχης Γογούσης. Αυτή και μόνο η πληροφορία έδωσε και άλλα δικαιώματα στους αντιπολιτευόμενους στην κυβέρνηση Πλαστήρα να ισχυρίζονται ότι έχει εξαπολυθεί ένας διωγμός εναντίον τιμίων και ευσυνειδήτων αξιωματικών και ότι η κυβέρνηση ΕΠΕΚ Φιλελευθέρων παίζει το παιχνίδι εχθρών του έθνους που θέλουν να επιδιώκουν με κάθε τρόπο να διαλύσουν το στράτευμα.
2: Λόγια σκληρά, δεν μπορεί.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα, φίλε.
2: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
3: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
2: Βασικά έχω κάποια να πω.
3: Α.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
4: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
2: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα.
3: Ναι.
2: Έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους. Όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους. Γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι, πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
5: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σπαραγμό της Μάγδας Φίσας.
4: Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί. Το αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
5: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το όπως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλο. Φίλια πολλά.
4: Να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν θα ρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
5: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
3: Γεια σου.
5: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
3: Όλα λοιπόν, παίζουν.
5: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
3: Δεν χάσατε και τίποτα.
5: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε.
3: Εγώ που το άκουσα, μπορώ να σου πω.
5: Να του πει να βάζουν πάνω σε σένα και όχι πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
3: Κοίταξε, μπορεί να ακούσει από το ίντερνετ, www.ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
5: Ρε φίλε, ξέρω, αλλά είναι και κόσμος που δεν έχει ίντερνετ και ακούει από τα FM. Τι να κάνει.
3: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
5: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα και να ξυπνήσουνε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουνε.
6: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
3: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
6: Α, είσαι Αποστόλη.
3: Ναι.
6: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συνάδελφό του τέλος.
3: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
6: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
3: Α, γεια σου, Βαγγέλη.
6: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Ποια ήταν η συνάδελφό?
6: Α, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
3: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
6: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του Ιδρύματος που με πήγαινε στο Ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
3: ναι,
6: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
3: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
6: Τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
3: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά.
6: Έτσι
3: βγαίνει,
6: είναι.
3: Βγαίνει στα αίματα.
6: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου.
6: Να είστε καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
3: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
6: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
3: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
6: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινα μπράβο.
3: Όταν πήγαινε εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
6: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
3: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
6: Α, καλά, εντάξει. Κράτο είναι αυτό που κολυθιεργεί.
3: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπω τα μέα περπατήσουν, ξέρω εγώ.
6: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για του επόμενου.
3: Είναι ρομαντικό το κράτο. Τέλο πάντων, να σε καλά, φίλε.
7: Αλουκριτία μου.
3: Να, καλό στα μάτια μας.
7: Πού είσαι, καβλιά?
3: Με βρίζεις, παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
7: Τι, δεν βρίζω.
3: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
7: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις, ρε?
3: Είμαι σατανάς.
7: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα... Από μένα, δεν θα εστιάσει ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
3: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
7: Στις παραστάσεις, μαλάκα, ακού να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
3: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
7: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
3: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
7: Δεν έχω καλό σήμα.
3: Ναι.
7: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
3: Κόβεσαι.
7: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ, έτσι.
3: Δυστυχώς, ναι.
7: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
3: Μη μου πεις από πού ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
7: Ρε, μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
3: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
7: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
3: Το άλλο.
7: Άντε, πες το από τον κόκκινο.
3: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
7: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
3: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλίδικο.
7: Δεν το έκανα, μαλάκα να
3: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
7: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
3: Εντάξει.
7: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
3: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
7: Ρε.
3: Ή να σιωπήσει για πάντα.
7: Ναι, ένα κολλημένο θα λέγε, α, ναι, ποιος το γαμί τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
3: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
7: Είσαι μαλάκα. Δεν ακούς τι λίγη γίνεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνει εναντίον.
3: Να κόψει το χέρι σου που τον ψήφισε τότε, να το κόψει το χέρι σου.
7: Κοίτα, τότε ήταν ένα καλό πρωθυπουργό.
3: Α, ήταν ένα καλό τότε, τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό. Αυτό ο χαρακτήρα που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
7: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
3: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
8: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
7: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε. Γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να σπάνε μαλάκα. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
3: Ξέρεις από πού κρατάμε, Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
7: Μαλάκα να πούμε.
3: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
7: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριέλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εδιψώρε που είσαι. Καλά στην Εδιψώρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla. Μαλάκα είχα πει. Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν χρόνια. Και πήγα η βραδιά εκεί είναι μαλάκα 2,80.
3: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
7: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες και ήμουν απέναντι.
3: Δεν περιορίστηκε που έπρεπε να βάλει μαγιό.
7: Εντάξει τώρα τι να κάνει, μαλάκα.
3: Τι να κάνει.
7: Δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
3: Μονόδρομο, τέλο πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
7: Επειδή γουστάρει γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάδα, αν πα, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντας το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσουνο και εμείς θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
3: Σιγά μην δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
7: Καλά, μαλάκα. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνός. Ο γυμνισμός τον έχω εγώ από 15 χρόνια, μαλάκα. Κάνω γυμνισμό.
3: Γνωστός ανώμαλος, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
7: Δεν είμαι ανώμαλος.
3: Έλα τώρα.
9: Ωρε φίλε.
3: Έλα, σηκωταρίτσες, τι έγινε.
9: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό. Θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε.

0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
2: Έχει λείψει.
3: Δεν ακούγεσαι.
2: Έλα, μ' ακούς.
3: Ναι.
2: Τι κάνεις από το
3: σπίτι. Δεν ακούγεσαι.
2: Πάλι δεν ακούμε.
3: Ναι.
2: Τώρα.
3: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι. Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
2: Εντάξει.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα, όχι αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
4: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
5: Πάρ τα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
2: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε.
3: Παράδειγμα ήταν.
2: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
3: Ναι, σας ξέρω.
2: Η κόρη μου σοσιαλίστρια που λέμε, ναι.
3: Α, δεν ακούγεσαι το
2: μεγάλη ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα να σου πω.
3: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
6: Πες του Άδωνη.
3: Δεν του μιλάω.
6: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν τα ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σα ακούει η ελληνοφρένεια γι' αυτό.
3: Αυτό ναι.
6: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Με τη μόνη διαφορά.
3: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
6: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι
3: άλλο. Και αυτό τι είναι, είπες κάτι τώρα.
6: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην κεφαλιά μπάρζα μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εδώ τώρα. Πες του για τα γυλαίκα.
8: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
6: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σ' αγκαλιάζει όλο. Άντε φιλάκια, γεια.
9: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια χαρά.
9: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ.
3: Για κάνε, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
9: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
3: Μάλιστα.
9: Είναι απαράδεκτο.
3: Καλά, ηρέμησε.
9: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές. Ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
3: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
9: Ναι, την πάσει και ο Άδωνης. Ναι.
10: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
11: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
3: από σένα.
11: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, στην πολεμική.
3: Να το.
11: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
3: Είναι αυτό που λέει I'm only human after all. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
11: Συνεντεύξεις, κάντε μία με τον Jason Sands. Αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
3: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
11: Ο Τζόι Ρόγκαν, να βάζουν όλοι να τον βλέπουν. Έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
3: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
11: Πιλότος,
3: δίκιο έχεις.
11: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόι Σάντς.
3: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
12: Ρε Πόλτο, σάλτε του Κουκουέ. Καταρχήν έκοψες το τηλέφωνο. Το Κουκουέ, όταν έρθει στα πράγματα, θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Κοακόλας θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Κοακόλες. Αυτό θέλω, ρε Καραγκιόζη, και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι. Μέρη μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε Καραγκιόζη, πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος σου ακούω, γιατί.
12: Άμα κοστολογήσουνε το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
3: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε

0: περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Μη μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
5: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
6: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
5: Τι σας έδωσε?
4: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
3: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
4: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνει νεύτη και φεύγει αδιάβαστο.
3: Η αλήθεια είναι ότι άμα πει αρκετό, θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
4: Ναι, γι' αυτό.
3: Όχι, πέτσε και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
4: Αυτό.
3: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή τη Παρασκευή. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει την παράστασή σου. Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α είναι καλά ο άνθρωπο, όποτε μιλάει. Κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας. Ναι.
4: Ναι,
3: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται οι δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
7: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
8: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
7: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
4: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
3: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
4: Με τον αντιπρέσβη.
3: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
4: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
9: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
4: Μαγιά σας.
9: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό, γαϊδούλη.
4: Γιατί μιλάτε έτσι?
9: Σε αυτό που είστε και που λες.
4: Πιπέρι.
3: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι Δόκτωρ Κάπα Αύλας.
4: Ναι, ναι.
3: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι. Και έχω και σε Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
10: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
3: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
4: Όπως?
3: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που έχω. Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
4: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
11: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
12: Αλήθεια,
11: να
12: το λένε μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
3: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
4: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
3: Όχι, ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
4: Τότε, ναι, είναι εκεί το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
3: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
4: Ναι, λέω και είναι και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
3: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
4: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
3: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
4: Okay.
3: Ντροπή. Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Τι άλλο έχουμε εμείς?
3: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από
4: και
3: το πάνω.
4: Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
3: Α, δεν έχει δουλειά.
4: Όχι, δα.
13: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό ένα, με παστίτσιο που φτουράει.
3: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο? Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
4: Σας παρακαλώ.
3: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
4: Πόσο μας χρωστάτε?
3: Πόσο σας χρωστάω?
4: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία, θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
3: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
4: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
3: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
14: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίπερ Γκυρφόρ, δίνω $1,000,000.
15: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
14: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
14: $500,000.
4: Κάτι είναι.
14: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
4: Με ήρες, επιτρέπονται αυτά.
14: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
16: Αποστολέ.
4: Έλα.
16: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το ΑΜΕ από το Γάλλιο.
4: Γεια σου, ρε Θάνο.
16: Αυτό το καναπέ της Κίμπερλι θέλω εγώ, αλλά να μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε. Εγώ
4: δεν... Α, δεν θες να πληρώσεις κιόλας? Όχι, αγάπη, το τζάμπα πέθανε.
16: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
4: Έχει κρακολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
16: Ωραίο, ωραίο.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
17: Γεια σου,
8: Αποστολή.
4: Γεια σου, φίλη.
8: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τσοκολάτες χθες.
4: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
8: Τίποτα.
4: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
8: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
4: Καλά πήγε το ραντεβού.
8: Το ραντεβού καλά πήγε.
4: Τι ήταν?
8: Στον ψυχολόγο.
4: Α, δεν είναι για δουλειά.
8: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
4: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
8: Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
8: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
17: Έλα ρε κουνούμαλε.
4: Έλα.
17: Τι έγινε?
4: Καλά εσύ?
17: Ρε εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες δηλαδή έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
4: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε για αυτό, να ξέρεις.
17: Μας εκτιμάνε, ε.
4: Ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
17: Ναι, ρε φίλε, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
4: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
17: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
17: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε τολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Είμαι αυτό που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
4: Όχι.
17: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
4: Καλά είναι.
18: Αποστολή.
4: Έλα.
18: Ανέλπιστο. Έπιασαμε την πρώτη.
12: Ανέλπιστο.
4: Κι όμως.
18: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σ' αγαπάμε.
4: Ποιοι? Είστε κάποια ομάδα?
18: Όχι. Είμαι μόνος μου. Απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σ' ακούνε και στο σπίτι, σ' ακούει και η γυναίκα, σ' ακούνε και τα παιδιά. Γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
4: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
18: Ναι. Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στην Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
4: Ναι,
18: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λόγια ενημερώσε με ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
4: Όλα τα κοριτσάκια?
18: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλου τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
4: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
18: Γι' αυτό σε πήρα.
4: Καλά έκανες. Έλα, γεια.
18: Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
4: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
19: Έλα, αδελφέ, έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
4: Έλα, μετανάστα, τι έγινε?
19: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδες, το πήραμε.
4: Μπράβο, σας άξιζε.
19: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
4: Ωραίος.
19: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχο παύλα κυβερνήτη που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ τη Παλαιστίνη. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
4: πολύ. Χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
19: Ναι, καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
4: Καλά, θα δούμε. Μην βιάζεσαι, ηρέμησε.
20: Η Ελένη Λουκά.
4: Είπε,
20: τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
4: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
20: Α, δεν κοίτα αυτά
4: που. Δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
20: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
4: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
20: Α, το είπες?
4: Ναι.
20: Ναι, έχω την 116.
4: Δεν τράπηκες μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάρι.
20: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
4: πρώτη. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
20: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονά.
4: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
20: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτες.
4: Δεν τράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί?
20: Δεν επιτρέπεται.
4: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
20: Και ανήμερα του τιμίου σου.
4: Άι, μωρή συγχαμένη.
20: Αν
4: να χαθείς από το χάμο.
20: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Τζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
4: δεν χωρέσανε και μέσα, τι ζωή τραβάς εσύ.
20: Ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
4: γέννου. Τι εννοείς, είναι η ιδωλολατρία, ενώ προτιμούμε την εικονολατρία, τι προτιμάμε, πες μου.
20: Σου ρε που δέχεσαι τον ναρκωμανή.
4: Πού να κάνεις από το χάμο, σιχαμένη.
0: Σιχαμα, ας μαλάμα μας.
21: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
21: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
4: Ναι.
21: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
4: Ναι, Νουδούκου.
21: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
4: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
21: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες, άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
4: Έτσι πάει αυτό.
22: Χάρια τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
21: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
4: Ναι, ναι, ναι, μας το είχαν κλείσει αυτό.
21: Ένα κολομπακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολομπακτηρίδιο αυτού ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το παίζει και αφεντικό. Έτσι πες του.
4: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράση, φοβάμαι.
23: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
4: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
23: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
4: 151.
23: 151.
4: 154, λοιπόν, συγγνώμη.
23: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
4: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
23: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
4: Ο δρόμος.
23: Ο δρόμος.
4: Δεν τρέπεσε. Τέτοια εθνική οδό δεν έχει, ούτε στα Σκόπια δεν έχει. Και γκρινιάζει.
23: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, γι' αυτό το πράγμα.
4: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
23: Ναι, ναι,
4: όχι απλά διόδια.
23: Έχω το ΙΠΑΣ εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
4: Ναι, ρε, μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
23: Πες το μαζί, από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
4: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
23: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
4: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
24: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
20: Η Ελένη Λουκά, δεν τελείωσα, τη φώναξα.
4: Εγώ τέλειωσα.
20: Φώναξα.
4: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα.
2: Πήρα
1: να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειον Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
3: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
1: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Τα σούπερ μάρκετ έχει αναλλακτικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτει 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα του. Μπορεί να του κάνει τίποτα.
2: Φιλαράκο, δε και μάθαινε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά. Οπότε ο Γκέμπελς και οι λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
1: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
2: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
1: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεί τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι τη δημοκρατία. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
4: Έλα, Ανατολή.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
5: Που σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει? Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
4: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έμαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους, όπως και οτιδήποτε.
2: Καλά, εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
4: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
6: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
4: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
2: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
4: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
2: Αυτό.
7: Αποστόλης.
2: Ναι.
7: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Νομίζω είναι ρόλος.
7: Ότι παίζει δηλαδή.
2: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
7: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
2: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
6: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μόνη βρωμιάρα?
5: Είμαι ανέργεια διακοπές, έχω γυρίσει.
6: Αμπά.
5: Πώς τι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλονίτης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
7: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
5: Το νεράκι.
7: Τι σας έδωσε?
8: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
9: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
10: Λες, πεθερέ.
9: Τώρα δεν ξέρω, εγώ ξέρει αυτό σου λέει.
5: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
11: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον λιμνοτιστή. Είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
12: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πριν το κοιμηθώ.
11: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρέσει στρέσια.
12: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
13: Έλα, ξύπνα, έλα μου. Έλα, ξύπνα, έλα μου.
14: Ξύπνα, έλα μου.
13: Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, έλα
14: μου. Αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά.
13: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια. Πάμε, έλα μου.
14: Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, δρεφούλα, μα αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Μα τι θες να ακούσεις με ένα 200 χρυσή, μάσε με.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
15: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
6: Με πιάσατε όμως.
15: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
6: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
15: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
6: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
15: Έτσι, τραγανάκι, φανταστροφικά.
6: Λέγε.
15: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
6: Φύτωσε καινούριο δέντρο.
15: Έτσι.
6: Δεν το είδες καλέ.
15: Φύτωσε και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά-σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει?

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια συμπαράσταση του φιλοπάπου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σιδηροδέρεπανο, το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κόρδας.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούσε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις συσχώρηση στη μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μηρωνεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη σέλφι.
3: Μια κλωνοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Δεν φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασ. Θα πάρετε,
1: από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προ τη στιγμή νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουρέντζου από την Μηγιάννα Μοχώς του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα, τα γράφει και έγινε τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω με 4 θύματα αδέρφια μου εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917.
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον εκεί μας έχεις δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε άλλο δρόμο.
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Λάθος μου μεγάλο.
3: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
2: Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
5: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
2: Και πώς να σε βγάλω.
6: Εξκάτσι να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
1: Ε? Παρακαλώ.
7: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
7: Στο Βάστη, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
7: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνη?
7: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
7: Πού είναι Χελιδόνα?
8: Στην Βρετανία.
7: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
7: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Τάξη, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
7: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η Τρίτη είναι σημαντική, δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη τη Τρίτη. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
7: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
7: Ένα μέρος Κυριακές από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
7: Τις ανέμελες Κυριακές. Πώς είναι κοινούς νετοί, το αέρα και το σφάλμα.
1: Το.
7: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
7: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
7: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
7: Το σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
9: Σφάλμα.
1: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
9: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
9: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστον, πέστον, πέστον.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστον. Εσπέστον. Μακιάτο. Κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: την αρχίδια μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, εσύ το φάκου δεν είπα τίποτα. Και
2: να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω. Έχω πάθει κι εγώ ελληνοφρένεια που λέει άλλο. Λοιπόν.
2: Έλα, να είσαι καλά.
1: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γρινιάζεις.

0: Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Προσωπικά. Προσωπικά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1. Καλή γλυκιά εβδομάδα. Καλή όμορφη Δευτερούλα, παιδιά. Εγώ τρελαίνομαι με όλους εσάς που περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να περάσουμε μαζί ένα όμορφο δίωρο μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα να έχουμε έτσι μια ωραία αμφίδρομη επικοινωνία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιώτα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Σαν να έβριζες τη μοίρα σου θαρώ.
0: Πρώτη καλημέρα από τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλημέρα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που σπέβδει να στείλει και μήνυμα. Καλημέρα σας, αλλά και μια ωραία φωτογραφία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, Έρη. Με φρέσκο χαμόγελο και εκείνος μας στέλνει φρέσκα κουλούρια από το φούρνο, έτοιμα για ψήσιμο. Κουλούρια αφράτα. Καλαμποκιού, έχει και καλαμποκιού. Κοίταξε, Παναγιώτα. Ωραιότατα. Λοιπόν, καλά ξεκινάμε και σήμερα. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Δείχνει το ημερολόγιο, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 14. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Πληροφόρηση είναι μεγάλη δύναμη. Η ενημέρωση είναι πολύ μεγάλη δύναμη, η πληροφορία, έτσι, ένας άνθρωπος που έχει καλή και σωστή ορθή πληροφόρηση είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να γνωρίζει και να έχει μεγαλύτερη άποψη για το τι συμβαίνει και όχι να βρίσκεται έτσι με παροπίδες.

0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βαρούχ. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα φίλο Βαρούχ. Ο νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο, γενέθλια κτλ. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Έτσι είναι λίγο. Έχει πολύ μπει απότομα το κρύο, λίγο. Κάπως μας έχει λίγο. Έχουμε ξεσυνηθίσει, βρε παιδί μου. Τώρα τέτοιες ημερομηνίες τέλη Σεπτεμβρίου δεν είχε ποτέ. Τουλάχιστον τα 10-12 τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι. Τέτοιες θερμοκρασίες να ψάχνουμε να βρούμε το πουλοβεράκι από πάνω αριστερά ράφι. Οι άνεμοι λοιπόν στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5 ως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο επίσης οι άνεμοι βορειοδυτικές βόρειες διευθύνσεις επίσης με 5-6 μποφόρ. Βροχές θα έχουμε σήμερα κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αλλά από την ερχόμενη Πέμπτη πρέπει να σας πω θα έχουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Χαμηλές θερμοκρασίες στην Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη και στη Θεσσαλία. Εδώ στην Αττική τώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς. Και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα μπορεί να είναι και 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη Θεσσαλονικά την όμορφη αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Μπουφανάκι, ζακετούλα και κάτι πιο χοντρό ότι έχετε, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, σήμερα το μήνυμα είναι ένα, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και για να έχουμε, ας πούμε, την πρέπουσα δύναμη για να ξεκινήσει η εβδομάδα αυτή, η άκρος φθινοπορεινή εβδομάδα. Αναβήσει η απόλυτη στάρ.
1: Και σε ό,τι πρόβλημα έχουμε θα λέμε, θα πάμε κόντρα. Στον χρόνο την καταστροφή.

Με την ίδια να βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, με χιλιάδες κόσμο να την αποθεώνει, με ένα σόου που θύμιζε όχι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, ένα παγκόσμιο σόου. Μια βραδιά που γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο, τέτοιες όμορφες στιγμές είχαμε να ζήσουμε από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες τόσος κόσμος δεν πήγε στο ΟΑΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, η Άννα Βύση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική ιστορία αυτού του τόπου και έχει ένα κοινό χωρίς ηλικιακό όριο. Από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερους λατρεύουν τη θεά Άννα Βύση, η οποία εμφανίστηκε με εντυπωσιακό τρόπο πάνω στη σκηνή και άφησε σε όλους μια ανάμνηση αξέχαστη. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, τελειώνοντας αυτή η συναυλία, έλεγαν ότι πότε θα ανακοινωθεί η επόμενη για να πάρουν θέση. Θα πούμε κι άλλα για την συναυλία αυτή, μια συναυλία πολύ ξεχωριστή που βεβαίως έμεινε στις καρδιές όλων. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Αλεξάνδρα. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα και στον Τάκη, το φούρναρι από τα Βάγια Βιωτίας. Πώς βλέπω τον Τσίπρα. Πρωί πρωί, 5 και 13 πρώτα λεπτά. Σε πολύ δυνατό Στάκη μου. Γενικά είχε μεγάλη αποθέωση το Σαββατοκυριακό, πέραν από τη, πέραν της συναυλίας της Άννας Βύση. Η εθνική μας κέρδισε τη Γερμανία. Άλλη μια όμορφη βραδιά εκεί στη Γερμανία, μια ιστορική νίκη της εθνικής μας. Και περισσότερο ήταν ο παλμός του κόσμου, οι Έλληνες μετανάστες που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, που άκουγες παντού «Ελλάς, Ελλάς». Έδωσαν πολύ μεγάλη δύναμη στα παιδιά μας και βεβαίως πήραμε τη νίκη. Κάπως έτσι λοιπόν χαρούμε να ξεκινάμε και σήμερα. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τα λοιπά και με αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε εκεί στην Πλάκα και με όλα τα αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από αυτή την τραγωδία που άφησε 6 νεκρούς. Και κακοκαιρία είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αρκετά περιστατικά, θα τα πούμε όλα με διάθεση έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επαναρχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. 5 και 19 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, να έχουμε ένα όμορφο πρωινό. Ένα κρύο πρωινό, οπότε όσοι ετοιμάζετε σιγά σιγά να φύγετε από το σπίτι σας, να πάτε προς τις δουλειές σας, έτσι φορέστε κάτι λίγο πιο χοντρό, διότι όσο να είναι, μπαίνουμε πιο βαθιά. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο καιρός δεν θα αλλάξει, δεν θα γυρίσουμε. Δεν θα γίνει comeback το summer. Θα πάμε κατευθείαν για χειμώνα. Και είναι μια περίοδος βέβαια που πάρα πολύ σκεφτόμαστε αυτό ακριβώς. Ένας χειμώνας που μας έχουν, που ακούμε, που βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι με την ενέργεια και το κόστος αυτής. Περιμένουμε επιτέλους να ανακοινωθούν και τα μέτρα την Τετάρτη. Άτε. Ο χειμώνας ήρθε, τα μέτρα δεν έχουν έρθει ακόμα όμως. Λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε εκεί στην Πλάκα. Εκεί στην Πλάκα όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μάλιστα, το τραγικό είναι ότι 6 άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί, κάποιοι είχαν έρθει για διακοπές, 4 εξ αυτών, 2 ζούσαν εκεί. Αυτή η υπόθεση θυμίζει έτσι λίγο Βιολάντα. Θυμίζει λίγο Βιολάντα, την έκρηξη. Και λέω θυμίζει η Βιολάντα διότι και εδώ σε αυτή την περίπτωση και πάλι υπήρχαν καταγγελίες, έστω προφορικές ή οτιδήποτε, ότι υπάρχει οσμή αερίου. Ένα ταξίδι του μέλητος έμενε να είναι το τελευταίο για και ένα παιδί που δεν πρόλαβε να έρθει στον κόσμο. Έτσι βρίσκονται πίσω από την τραγωδία αυτή στην Πλάκα. 4 από τους 6 ανθρώπους που χάθηκαν στα συντρίμμια εκεί στη Λυσικράτους ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Ήταν 2 αδέλφια αλβανικής καταγωγής που είχαν ταξιδέψει εδώ στη χώρα μας με τους συζύγους τους. Η Φλωρίντα, ο Ιαν, είχαν παντρευτεί πρόσφατα, είχαν επιλέξει την Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητος. Μάλιστα βρισκόταν και ο αδερφός της γυναίκας μαζί τους, ο Φλωρίν, και η σύζυγός του Ιέρης, η οποία σύμφωνα με τους συγγενείς ήταν 3 μηνών έγκυος. Και οι 4 ήταν Αμερικανοί υπήκοοι, διέμεναν στο ίδιο διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο. Οι άλλοι 2 άνθρωποι που χάθηκαν από τη ζωή είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Πρόκειται για την Ελληνίδα Αθηνά Παπαρέσκου και τον 77χρονο Βρετανό σύζυγό της. Αυτό το περιστατικό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια έτσι, για το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Καταρχάς, το περιστατικό αυτό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, γύρω στις 7:40 το πρωί της Παρασκευής. Για πάρα πολλές ώρες η ενημέρωση ήταν ελλιπής για το πόσοι άνθρωποι βρισκόταν εκεί, τι ακριβώς, καλά, το τι συνέβη ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά το πόσοι άνθρωποι βρισκόταν εκεί. Έφτασε μεσημέρι και τελικά πολύ αργά το βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, για να ανασυρθούν οι σωροί των ανθρώπων αυτών. 12 ώρες πέρασε για η πρεσβεία να ενημερώσει τους συγγενείς των Αμερικανών πολιτών. Γιατί χάθηκε αυτός ο χρόνος, τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή πόσοι έχουν νοικιάσει το Airbnb. Ποιοι κατοικούσανε στο δεύτερο όροφο. Γιατί υπήρχε αυτή η ασάφεια. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν απλά για ένα κτίριο που κατέρευσε. Έτσι. Και βεβαίως και όλες αυτές οι ζημιές που υπάρχουν και στα παρακείμενα κτίρια κτλ. Ένα θέμα είναι αυτό και ένα θέμα είναι η έλλειψη ασφάλειας. Δηλαδή όταν υπάρχουν έστω και μια καταγγελία που τώρα εντάξει εδώ είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες και σε αυτό το σημείο. Εδώ πάντως οι κάτοικοι μιλούν ότι υπήρχε πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά την οσμή του αερίου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι κάτοικοι.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε. Δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο. Δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε ότι ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο. Δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε, μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
2: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
3: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο.
2: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
3: Ξύπνησα από ένα μεγάλο θόρυβο και βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω μου. Δεν μπορούσα να βγω από το δωμάτιό μου και φωνάξα με την πυροσβεστική και με βγάλανε σηκωτή. Και μετά πήγαμε στο κατευθείαν σε μια κλινική για να μου κάνουν εξετάσεις. Δεν έχω σπάσει τίποτα κι αυτό.
0: Η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, είπε ότι οι πολίτες είχαν αναφέρει λοιπόν ότι υπάρχει οσμή αερίου και ο κύριος Λέκας είπε ότι το κτίριο αυτό, το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται ας πούμε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, ήταν λέει φτιαγμένο από τούβλα.
4: Την προανάκριση για αυτήν την υπόθεση έχει αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, η πυροσβεστική, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικής. Και δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να απομακρύνονται οικοδομικά υλικά και στη συνέχεια να προχωρούν σε έρευνα ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι τελικά υπάρχουν.
5: Την αιτία της έκρηξης έχετε κάποια ενημέρωση από την πυροσβεστική?
4: Όχι, ακόμη όχι. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, κάποιοι από τους πολίτες που βρισκόταν στο σημείο ανέφεραν ότι υπάρχει οσμή, όμως καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα.
6: Ήταν ένα μνημείο το οποίο δεν ήταν σύγχρονο κτίριο, η τροδότητά του ήταν μεγάλη, δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του, ήταν από τυχοποιία, τούβλα, τα οποία ιδιαίτερα ευπαθείς, υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια τα οποία είναι υποκατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρεί μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον.
0: Ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, από την Παρασκευή έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Μάλιστα εκεί το σημείο που έγινε αυτή η φωνική έκρηξη, απέναντι από την πύλη του Ανδριανού. Δηλαδή, τώρα τίθενται θέματα πολλά, ας πούμε. Διότι από το συγκεκριμένο αυτό κτίριο, μόνο στο δεύτερο όροφο υπήρχε σύνδεση αερίου. Και βεβαίως, χθες ο Αντένα αποκάλυψε ότι υπήρχε μια εγκατάσταση, η οποία ήταν εκτεθειμένη επί της ουσίας, μια εγκατάσταση που υπήρχε από το 1900, από τη δεκαετία του 90, απολύτως εκτεθειμένη, και που ίσως, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, παραπέμπει λίγο η ιστορία στην έκρηξη, τη φωνική έκρηξη που είχαμε εκεί στη Βιολάντα. Άλλη πικρή ιστορία αυτή στο εργοστάσιο της Βιολάντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Και σε αυτή την περίπτωση εργαζόμενοι, λέει, οι οποίοι είχαν καταγγείλει, προσέξτε τώρα, οι εργαζόμενοι που είχαν καταγγείλει ότι υπάρχει οσμή αερίου, απολύθηκαν. Κυκλοφόρησαν αυτές οι πληροφορίες, μαρτυρίες, βασιζόμενες φυσικά στους συγγενείς των θυμάτων της φωνικής αυτής έκρηξης εκεί στο εργοστάσιο Βιολάντα. Βέβαια, στη συνέχεια, στη χθεσινή ημέρα, υπήρξε μια ανακοίνωση από κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει απολυθεί κανείς και τα λοιπά. Εντάξει, όμως είναι ξεκάθαρο ότι και εκεί υπήρχαν πολλές καταγγελίες, έτσι, ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε πολλά προβλήματα και δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Ένα πολύ όμορφο μήνυμα από την Ελένη. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα, η φίλη μας η Ελένη, η οποία είναι μετανάστρια στη Γερμανία, πρέπει να σας πω, και αυτές τις μέρες έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πάρει την άδειά της και είναι στην πατρίδα. Καλημέρα από το χωριό μου, από την αγορά Θεσπρωτείας. Συνηθισμένη να ξυπνάω πολύ νωρίς για τη δουλειά, ούτε στην άδεια λέει δεν αλλάζει αυτό. Είδα τους γονείς μου, είναι συνταξιούχοι από τις φάμπρικες. Εντάξει. Από τις φάμπρικες της Γερμανίας, κουρασμένοι, ούτε τη σύνταξή τους δεν μπορούν να χαρούν. Και η ιστορία λέει ξανά επαναλαμβάνεται όπως ήταν λέει με τους δικούς μας γονείς. Εμείς μακριά και αυτοί να περιμένουν τα παιδιά. Κερδίσαμε εμείς οι μετανάστες, λέμε είναι δύο φορές Έλληνες και έχουν δίκιο. Γεια σου Ελένη μου, πολύ ωραίο το μήνυμά σου, μας συγκίνησες πρωί-πρωί. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να περάσεις όμορφα εκεί στην πατρίδα, να χαρείς τους δικούς σου ανθρώπους, να γεμίσεις τα μάτια σου με όμορφες ελληνικές εικόνες που να σε συντροφεύουν σε κάθε σου πρωινό στη δουλειά. Οι μυρωδιές, η φύση, οι δικοί σου άνθρωποι, η αγάπη, οι αγκαλιές να σε συντροφεύουν σε όλη τη σεζόν αυτή. Αυτό είναι το δύσκολο. Οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί μια ολόκληρη ζωή, έτσι, και περιμένουν τη σύνταξή τους για να την απολαύσουν, να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια καθημερινότητα η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είχαν φανταστεί. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε όλοι, ας πούμε, τη σύνταξή μας, τι σκεφτόμαστε, ας πούμε, ότι θα είμαστε στο σπίτι και θα μετράμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε, ή θα μετράμε πόση βενζίνη θα βάλουμε στο αυτοκίνητό μας. Δεν σκεφτόμαστε ότι όταν θα πάρουμε τη σύνταξή μας θα μπορούμε να κάνουμε ταξίδια, θα μπορούμε να βγαίνουμε με φίλους, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με το ωράριο, να γυρίσουμε νωρίς, ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι μικρά, για να πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και στην τελευταία λεπτομέρεια και στο τελευταίο λεπτό. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι που φροντίζουν να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, γιατί ξέρεις κάτι, η δουλειά είναι υγεία, ρε Παναγιώτα, το έχεις καταλάβει απλά, ας πούμε, και είναι και μεγάλο χόμπι. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να εισπράξουμε όλη αυτή τη συμβουλή που μας δίδεται. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν έρχεται αυτή η στιγμή όπου τα πάντα έχουν εκτοξευθεί, οι τιμές, τα προϊόντα, αλλά ακούς και όλο αυτό ότι υπάρχουν αυξήσεις, τώρα μιλάμε, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται 40 ευρώ. Ξέρεις τι είναι 40 ευρώ? Ούτε κουλούρι τη μέρα. Ούτε κουλούρι. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Αναβίση έχουμε τώρα. Έτσι. Και επανερχόμαστε.

Η αναβίση απόλυτη θεά, η οποία κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο παρά τη βροχή, έτσι, δηλαδή σε κάποια διαστήματα, ας πούμε, έβρεχε κανονικά. Ο κόσμος βέβαια έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται από πάρα πολύ νωρίς από το Μαρούσι. Κυκλοφορούσαν εικόνες και βίντεο ακόμα και από τους σειρμούς του ΙΣΑΠ, κατάμεστη η σειρμή. Αδιάβροχα, ομπρέλες, τα πάντα είχαν επιστρατεύσει, sold out ήταν φυσικά η συναυλία. Και η Άννα Βύση, η οποία ήταν ταλεντάρα να την πεις, γυναικάρα να την πεις, φωνάρα να την πεις, ό,τι και να πεις είναι λίγο μπροστά σε αυτή την τρομερή προσωπικότητα.

Εντυπωσιακή φυσικά η είσοδός της, εντυπωσιακή, αντάξια όλου αυτού του σόου, του φαντασμαγορικού σόου που πραγματικά άφησε εποχή. Για να ακούσουμε πώς ξεκίνησε.

0: Φυσικά άνοιξε με το Αιγαίο. Βέβαια μετά ακολούθησαν πολύ μεγάλες, έτσι, επίσης πολύ μεγάλες επιτυχίες από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της. Έμπνευση, όσο έχω φωνή, ψυχεδέλεια, τα πάντα, τα πάντα. Για να ακούσουμε λίγο πώς καλωσορίζει τον κόσμο.
1: Γεια σας. Αγγιστρά εδώ. Λοιπόν, απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας. Ήρθε η Άννα στη συναυλία σας. Δεν είναι σύγχυση σας. Προσγειώθηκα μέσα σε μια τεράστια, ζεστή αγκαλιά. Είσαστε χιλιάδες, αλλά τι να σας πω, με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος. Έχω άγχος, τι να κάνω, εσύ δεν θα έχεις άγχος. Εδώ πάνω. Ωραία. Λοιπόν, μιας και ήρθα εγώ στην συναυλία σας, θα μου την ξεκινήσετε. Είμαστε έτοιμοι. Μαέστρο. Μαέστρο. Θέλουμε 20 δευτερόλεπτα, κάτι έγινε. Δεν θα γινόταν. Πάμε λοιπόν, θέλουμε 20 δευτερόλεπτα. Ειδοποιήστε πάντα, είστε έτοιμοι.
0: Εν τω μεταξύ, ο παλμός του κόσμου είναι απίστευτος. Τώρα θα μου πεις, όταν έχεις 100.000 κόσμο, ας πούμε. Εντάξει. Ήταν πραγματικά φαντασμαγορικό όλο αυτό που συνέβη. Μια πολύ μεγάλη βραδιά, μαγική βραδιά. Πολλές εκπλήξεις επίσης. Και βεβαίως νομίζω δεν έμεινε κανένας παραπονεμένος από όλο αυτό. Ήταν ένα show το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Επίσης είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ προχωρημένο, ας πούμε, ότι η Άννα Βύση κάποια στιγμή συνομίλησε με τον εαυτό της, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του AI εμφανίστηκε η Άννα Βύση του παρελθόντος για να συναντήσει την Άννα Βύση στο παρόν. Είχαν ένα πολύ όμορφο διάλογο, για να ακούσουμε.
1: Για μισό λεπτό, τι έκανε στα μαλλιά μου? Μόνο αυτό έχει προσέξει πάνω μου, παιδιά. Τα μαλλιά, γιατί δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, ψαντρέ, τα κούρεψα, τα κόντινα, τα μάτινα, τα ξύλισα. Ωστόσο, μια χαρά είναι τα ξύλινα. Και εμένα μου αρέσουν. Για συγγνώμη, τι έτος είναι? 2026. Και ακόμα τραγουδάς, πονάει ο λαιμός μου και μόνο που το σκέφτομαι. Για μας τι θα πει. Τι τραγούδια λες?
2: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
1: Ποιος Νίκος?
2: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστι, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Στα πω μια άλλη φορά.
1: Τι θυλάς? Πολλά τα χρόνια. Δεν μου λες. Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
2: Εσένα, Λούλα, μου σε έχω μεγαλώσει. Εμείς είμαστε και θα είμαστε για πάντα μαζί.
0: Το σύνθημα, φυσικά, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, ακούστηκε συνέχεια, ακούγονταν συνέχεια από το κοινό. Και βεβαίως υπήρχαν πολύ μεγάλες οθόνες, πολλά εφέ, όλα φαντασμαγορικά. Και φυσικά η Άννα Βύση δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν μια βραδιά, μια στιγμή πολύ συγκινητική κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Μίλησε η ίδια για τον Γιώργο Μαζονάκη και βεβαίως αυτά που είπε άγγιξαν τις καρδιές όλων των ανθρώπων που βρισκόταν εκεί.
1: Μακάρι, παράλογη σκέψη, μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που το μέλος μετά το χαμό του. Κάθατος, σάμπαλος. Και από εδώ και πέρα, ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδι. Έτσι λίγο και απλά. Χωρίς ορχήστη. Ένα πιάνο.

Λοιπόν, αυτά για την φαντασμαγωρική συναυλία. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να επανέλθουμε και να πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1, 5 και 46 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη και πολλά μονοψήφια νούμερα βλέπω έτσι στη Δυτική Μακεδονία και φυσικά και Κεντρική Μακεδονία επίσης. Και Θράκη, Εύρος. Λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες και βεβαίως σε αρκετές περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αρκετά έτσι πλημμυρικά φαινόμενα. Τέτοια σημειώθηκαν και στη Σκιάθο, επίσης και στην Εύβοια. Σε αρκετές περιοχές έβρεξε πολύ και έβρεξε μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργηθούν και αρκετά προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε στη Σκιάθο και στην Εύβοια.
1: Όσα βρίσκονταν έτσι στο Παπαδιαμάντη και στους περιμετρικούς δρόμους, δηλαδή σε όλο το κέντρο κάτω, αλλά και στην παραλιακή και σε όλα όσα ήταν ανοιχτά ή κλειστά εκείνη την ώρα, δεν ήταν προετοιμασμένοι για να έχουμε αυτή την πλημμύρα.
2: Είχαμε μια μεγάλη σόρευση φερτών υλικών που μας έριξε έναν φράχτη και έκλεισε ο δρόμος και για κάποιες ώρες κατά τη διάρκεια των φαινομένων σταμάτησε η κυκλοφορία.
3: Πισίνα είχε γίνει εδώ μέσα.
0: Και βεβαίως τα φαινόμενα αυτά μπορεί να έχουν κοπάσει, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες επιμένουν και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και για τα καύσιμα και για αυτό που συμβαίνει με τη βενζίνη. Πήγα και έβαλα βενζίνη 20 ευρώ. Ναι, βεβαίως. Ούτε 9 λίτρα. Σε λίγο θα βάζεις 20 ευρώ και θα στο δίνουν στο μπουκαλάκι με το νερό. Το 500, όχι το λίτρο, έτσι. Όχι το 1,5 λίτρο. Ναι. Τίποτα. Μέχρι το φανάρι, τέλος. Θα ξεκινάς από το εκεί που το έχεις παρκάρει, θα βάζεις μπροστά και στο πρώτο φανάρι θα σταματάς. Εκεί θα έρθει το επόμενος, θα σε παραλαμβάνει. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει πραγματικά με τα καύσιμα είναι απίστευτο, έτσι η τιμή και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτή η ιστορία με τα μέτρα που έχουν καταντήσει λίγο σαν γιοφύρι της Σάρτας. Δηλαδή και εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι έχουμε καταντήσει λίγο σαν είμαστε πιο γραφικοί και από την καλδέρα της Σαντορίνης ένα πράγμα. Και σήμερα τα μέτρα και αύριο τα μέτρα και μεθαύριο τα μέτρα και την ερχόμενη εβδομάδα τα μέτρα και αρχή της εβδομάδας τα μέτρα και στο μέσο της εβδομάδας τα μέτρα. Αλλά μπορεί στο τέλος της εβδομάδας να έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα. Έτσι κάπως έχουμε καταντήσει όλη η γραφική γύρω από αυτό το θέμα. Και παρότι η βενζίνη εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και περισσότερο από ένα μήνα, εκτοξεύεται, τα καύσιμα εκτοξεύονται, παρόλα αυτά τα μέτρα έρχονται με το χρόνο τους, Παναγιώτα μου, με το χρόνο τους. Όλα τα δράματα θέλουν τον χρόνο, έτσι. Την ίδια ώρα βέβαια οι άνθρωποι που βρίσκονται στα βορειότερα της χώρας δεν είναι τόσο εύκολο για αυτούς. Όχι ότι για μας εδώ τους Αθηναίους είναι εύκολο το θέμα των καυσίμων, της μετακίνησης, αλλά εκεί έχουν και άλλα θέματα, διότι μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να μην έχει ανοίξει, αλλά εκείνοι έχουν φροντίσει, όφυλαν να φροντίσουν, επειδή γνωρίζουν τις θερμοκρασίες, πρέπει να έχουν γεμάτες τις δεξαμένες τους και όχι μόνο να τις έχουν γεμάτες, να είναι έτοιμοι να τις ξαναγεμίσουν και πολύ σύντομα, διότι εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το κόστος της θέρμανσης. Πολίτες από χωριά της Φλόρινας μιλούν για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάποιοι μάλιστα αναγκάζονται να πάνε και στη Βουλγαρία, να πάνε στα Σκόπια, αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι αισθάνονται ξεχασμένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
4: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
5: Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σβήνουμε.
6: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
7: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
8: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
9: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
10: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
11: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
12: 99, περίπου στο 1,60 με 1,70 εκεί.
13: Συμφέρει.
12: 1,63. Ναι, εννοείται.
14: Από Θεσσαλονίκη έρχομαι, αλλά είμαι στο χωριό μου εδώ πέρα και με συμφέρει. 50 λίτρα, 85 ευρώ το γέμισα. Κατοστάρα. Κάνα 30-35 ευρώ γλιτώνω κάθε φορά στο φουλάρι.
15: Παραπάνω. Έχει μεγάλη διαφορά. Συμφέρει να έρχεσαι να βάζεις και να φεύγεις. Έχει σίγουρα 50 λεπτά παραπάνω η βενζίνη από Θεσσαλονίκη εδώ. Είναι πιο φθηνή.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές, φυσικά σε πάρα πολλές χώρες έχουν ήδη φροντίσει και έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποια μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας στα καύσιμα και μάλιστα στην γειτονική μας Κύπρο, την αδελφή μας Κύπρο, όπου εκεί υπάρχει, είναι πολύ χαμηλότερα τα καύσιμα σε σχέση με εδώ με την Ελλάδα, τα παίρνει από εμάς η Κύπρος τα καύσιμα, αλλά έχει χαμηλότερη τιμή, προσέξτε τώρα. Παίρνει από εμάς καύσιμα, έχει χαμηλότερη τιμή και έχει προχωρήσει ήδη και σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά σε εμάς απομακρύνεται αυτό το σενάριο. Γιατί εμείς μπορούμε. Δεν είναι τώρα, κατάλαβες. Μπορούμε. Πάρα πολλές λοιπόν χώρες και στην Ισπανία έχουν λάβει μέτρα και στη Γερμανία έχουν λάβει μέτρα. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή να ανασχεθεί αυτό το κλίμα. Αλλά εδώ εμείς πάμε, είμαστε τελευταίοι, γιατί ξέρεις, πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει άλλοι για να μην τώρα. Δεν μπορούμε σε όλα να είμαστε και πρωτοπόροι, δηλαδή. Όλα από εμάς θα τα μάθουνε. Ας δούμε. Εντάξει.

0: εντάξει, να σας πω και κάτι. Όπως είπε και ο κύριος Κουλκουδίνας, λέει η οικονομία αντέχει, λέει. Αν δεν αντέχετε εσείς, λέει, να πάρετε τα μέσα μεταφοράς, είπε ο κύριος Κουλκουδίνας. Τώρα, βέβαια, λίγο να τον ενημερώσουμε τον κύριο Κουλκουδίνα ότι και πάλι έτσι, αυτές τις μέρες έχουμε ένα θέμα με τα μέσα μεταφοράς. Με το μετρό έχει σταματάνε κάποιοι σειρμοί. Τώρα το γνωρίζει αυτό, έχει μπει ποτέ σε μετρό. Γνωρίζει λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Για να ακούσουμε έτσι, τι έτσι, πολύ ωραία το είπε ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Αλήθεια. Σοβαρά. Και όλοι αυτοί οι χιλιάδες Αθηναίοι που πήρανε. Εγώ δεν θα σου πω για τη δουλειά που πηγαίνουν κάθε μέρα και τις σαρδέλες. Γιατί δεν πήγαν στο ΆΚΑ με τα αυτοκίνητά τους και πήγανε με το τρένο, με τον ΙΣΑΠ. Επίσης, τι είπε ο κ. Κουλκουδίνας, λέει πολύ εξυγχρονισμένα, έχουν εξυγχρονιστεί. Ναι, μόνο που δεν έχει air condition. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά δεν έχει. Επίσης, σε πάρα πολλά από αυτά τα τρένα, ας πούμε, δεν ανοίγουν και οι πόρτες. Δηλαδή, είσαι εγκλωβισμένος κάπου, περιμένεις να φτάσει η στάση, next station. Και mind the gap between the train and the platform. Και δεν ανοίγει η πόρτα όμως. Και γίνεσαι έτσι λίγο σάντουιτς με τον διπλανό για να πας στην επόμενη πόρτα. Είναι επειδή έχουν εξυγχρονιστεί, καταλάβατε. Και επειδή ακριβώς έχουν εξυγχρονιστεί, νέα ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Τρεις κομβικοί σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό για μια ακόμη φορά, για 2,5 ώρες θα κλείνουν νωρίτερα. Έτσι, χιλιάδες πολίτες που θα πρέπει να επιστρέψουν το βράδυ στο σπίτι τους, να πάνε στις δουλειές τους κτλ. Από τις 9.40, λόγω τεχνικών εργασιών, από τις 9.40 το βράδυ, θα κλείνουν αυτοί οι σταθμοί. Είναι επειδή έχουν ξυγχρονιστεί το σύστημα. Σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 9.40 λόγω τεχνικών εργασιών. Οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο στις 9.06, προσέξτε, έτσι, 9.06 το βράδυ, δεν λέω, και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9.10. Έτσι, επειδή είμαστε και πολύ προχωρημένοι, έλα γρήγορα στα σπίτια σας κτλ. Λοιπόν, η γραμμή 3 θα λειτουργεί στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο, αφήνοντας εκτός το ενδιάμεσο τμήμα. Μέχρι λοιπόν και την Πέμπτη θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Και ξανά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου. Αλλά και πάλι για να μην παραπονιέστε, γιατί έχουν εξυγχρονιστεί, όπως είπε ο κ. Κουλκουδίνας, στα μέσα μεταφοράς, υπάρχουν και κάποια λεωφορεία εκεί πέρα που, εντάξει παιδί μου, αν υπάρχει πρόβλημα θα κατέβεις εκεί στο τρένο, του Noah's Better, θα γνωρίσει κάποιον εκεί, έτσι θα υπάρχει να θα ενημερωθείς, αν δεν ξέρεις εσύ ποιο λεωφορείο να πάρεις, ένα χριστιανό θα ρωτήσεις, θα ανέβεις ένα λεωφορείο, θα σε κατεβάσει λίγο πιο κάτω, θα περπατήσεις 4-5 χιλιόμετρα, θα βρεις και ένα ταξί, κάποιος μπορεί να σε πετάξει μέχρι παραπέρα, κάποια στιγμή θα φτάσει στο σπίτι σου, εντάξει τώρα, επειδή είναι όλα έχουν συγχρονιστεί. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Σπύρο από Τυχείο. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Radio-papaki-parapolitica.gr, στείλτε τα μηνύματάκια σας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. 6 και 5 πρώτα λεπτά, δεν έχει χαράξει ακόμα. Δεν έχει κίνηση ευτυχώς αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είναι πολύ ανοιχτά όλα, εκτός από τους δρόμους εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειρά, καθώς φτάνουν τα καράβια, τα κριτικά που λέμε. Κατά τα άλλα είναι ανοιχτά, η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα, θα ανέβει λίγο, αλλά μην χαίρεστε και πολύ, διότι από την Πέμπτη θα έρθει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. 28 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στο Δημήτρη που πηγαίνει στη δουλειά. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, σιγά σιγά και ξεκινάω. Έτσι αυτό το φθήνο πορεινό πρωινό. Πολύ νωρίς μας επισκέφθηκε έτσι, το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες μέρες σε παλαιότερα χρόνια ήταν κατά καλό καιρό με το κοντομάνικο. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι θα βάλουμε κάθε μέρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα επανέλθει το καλοκαίρι. Ό,τι είχαμε, είχαμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Ακούστε τώρα, πάνω από 2.800 ετοιμόροπα κτίρια, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα το 2025. Σκέψεις για ενέργεια με το Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίσιμη υπουργική σύνοδος αύριο. Σε μέγενη λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής, προς τα 2.30 η αμόλυβδη στην Ελλάδα. Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Σύνδεση με τον μισθό, 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας, μεγαλύτερη στήριξη κατά τους πρώτους μήνες και μείωση στη συνέχεια ως κίνητρο έβρεσης εργασίας. Ανατροπή δεκαετιών. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές. Στο 10% του κόστους οι εργαστηριακές πέτρες αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγιεινά. Νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής, κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην Πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση ως το καμπανάκι της Οσμής. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Και φυσικά, μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Δύση.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος, αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0, Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Υπερθέαμα στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας, ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup σε τελικό από τα παλιά.

Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης μετά το σκόιλ ελκυλικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύριων ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι ημέτεροι. Τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο, η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρηστη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb έλειψε ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων. Τα μασάει η κυβέρνηση. Μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου. Βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει. Έπειτα από 8 διαδοχικές πρόορες αποπληρωμές, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε. Αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει. Έπειτα από 8 διαδοχικές πρόορες αποπληρωμές, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε.

Λένε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες σε νοικοκύριδες και κακομύριδες από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, σώση για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Κακοκαιρία κόπηκε στα δύο, η Εύβοια πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και σκιάθος. Βιολάντα απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη. Μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα κρυβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης. Στα 2,20 το ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα.

Και στην εφημερίδα Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλς, άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο να σχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές που του καλούμενου εθνικού πάρκου Φετιγέκας. Έκρηξη πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Από το 2025 οι καταγγελίες για την οσμή στην περιοχή.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι φυσικά απαραίτητη η επίσκεψη ενός τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και στο φίλο το Μάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, επίσης καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου, καλές διαδρομές να έχετε σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε προς τη δουλειά σας ή σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έχουμε μια πυρκαγιά, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής. Έκρηξη σε ένα κατάστημα, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση καταστήματος αλλά και διαμερισμάτων.

Μιλάμε φυσικά για τη Νέα Ιωνία. Εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά, μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί σε κατάστημα στη Νέα Ιωνία. Και μάλιστα η φωτιά αυτή έχει επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία. Ακριβώς από στο ισόγειο υπάρχει ένα κατάστημα, μια καφετέρια, και στους πάνω ρόφους διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες δεν έχουν σβήσει ακόμα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει δοθεί εντολή φυσικά να εκενωθεί όλη η πολυκατοικία εκεί στη Νέα Ιωνία. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι ώρας. Θα το παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι κάτι που γίνεται αυτή την ώρα. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ο κόσμος έχει βγει έξω εκεί στην Νέα Ιωνία, έχει βγει έξω στους δρόμους. Και είναι κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το παρακολουθούμε φυσικά και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουν κλείσει 5 χρόνια από το φωνικό σεισμό στο Αρκολοχώρι, που άφησε πίσω του έναν νεκρό, πολλούς τραυματίες και ανθρώπους ξεσπιτωμένους. Πραγματικά ξεσπιτωμένους. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα υπάρχουν οικογένειες που διαμένουν σε οικίσκους, μαθητές που το 2026, 5 χρόνια μετά, πάμε για τα 6 χρόνια, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αγωνιζόμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή να μπούμε σε μια κανονικότητα εδώ και 5 χρόνια. Και δυστυχώς δεν μας βοηθάει η πολιτεία. Αυτό κάνουμε.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα σε αριθμούς. Βέβαια οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, αλλά οι αριθμοί αποδεικνύουν σε αυτή την περίπτωση ότι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Μιλάμε για μια ατελείωτη ταλαιπωρία 5 ετών. Και θέλω να μου πείτε, τι σας λένε 5 χρόνια μετά?
1: Οι νέες δικαιολογίες λένε 5 χρόνια μετά, που βέβαια δυστυχώς πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Είναι 8.500 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 21, σε όλη την Κρήτη βέβαια, αλλά κυρίως στο Δήμο μας. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανακατασκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάξαν με δικά τους έξοδα. Αν είχαν δηλαδή κάποια χρήματα στην άκρη, αυτοί μπόρεσαν και σουλούπωσαν το σπίτι. Οι υπόλοιποι παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Κύριε Πανάγου, το προσωρινό είναι να γίνει μόνιμο. Πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους. Οι περίλικες, όπως μου είπε ένας γέροντας προχθές, μάλλον τις πρώτες μέρες του σεισμού, μου είπε πέθανα πριν, τελείωσε η ζωή μου πριν καν πεθάνω. Αυτό λες και ήταν προφητική αυτή η ρίση του.
0: Ναι.
1: Κι όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους, δεν πρόλαβαν να ξανακάτσουν στην αυλή τους, δεν πρόλαβαν να μπουν στο τραπέζι που τρώγαν όλοι μαζί και δυστυχώς αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται.
0: Τι σας λένε κύριε Γκαντάτσι όλα αυτά?
1: Επικαλούνται φθηνές δικαιολογίες όπως παράδειγμα το ηλεκτρισιακό. Ηλεκτρισιακό θέμα δεν υπάρχει. Εμείς είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 περίπου φακελών πριν καιρό. Υπέλεγε από τότε ο κ. Τριαντόπουλος κρίμα την ανικανότητα της πολιτείας πίσω από τη λέξη ηλεκτρισιακό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 φακελών χωρίς κανένα θέμα στο ηλεκτρισιακό, όμως δεν έχουν προχωρήσει φάκελοι. 160 φάκελοι από το 2022. Κι όμως μηδενική ανταπόκριση. Και βέβαια το ηλεκτρισιακό. Το ηλεκτρισιακό δεν είναι στα σχολεία, αφού έχουμε 3 σχολεία σε κοντέινερ. Κανείς δεν διεκδικεί τα σχολεία. Κανείς δεν διεκδικεί 52 δημοτικά δημόσια κτίρια που ακόμα δεν έχουν επιδιωρηθεί και κανείς δεν διεκδικεί ναούς. 50 ναοί. Γιατί δεν προχωράει και αυτή? Κι όμως είναι η ίδια κατάσταση. Έχουν βαλτώσει και εκεί οι διαδικασίες. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά, κύριε Πανάγου, κρύβονται άνθρωποι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν είναι νούμερα. Εμείς δεν εκπροσωπούμε κακομοίρες. Νοικοκυρέως εκπροσωπούσαμε που χάσανε σε 18 δευτερόλεπτα την περιουσία.
0: Θυμάμαι ότι στο παρελθόν που έχουμε ξαναμιλήσει, υπήρχαν μάλιστα και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει δάνειο να αγοράσουν ένα σπίτι, αγόρασαν ένα σπίτι και λίγο καιρό μετά έγινε ο σεισμός. Μερικές ώρες μετά.
1: Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχετε πολύ καλή μνήμη. Μία περίπτωση τώρα μου θυμήσατε, η οποία είχε μπει ο άνθρωπος μέσα, φάγανε, καθάρισαν το σπίτι, δεν πρόλαβε ούτε καν να πλύνει τα ρούχα, όπως μου είπε ο ίδιος, και το πρωί έγινε ο σεισμός. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, η τράπεζα του ζητάει το μίσθιο που, για το δάνειο, τα 350 ευρώ που ήταν, όπως μου είχε πει, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να ξεσπιτωθεί, να νοικιάσει. Και βέβαια δεν μπήκε ούτε καν και στην επιδότηση νοικίου. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αίτησή του. Αυτός ο άνθρωπος όμως στα 75 του ούτε δάνειο μπορεί να πάρει, ούτε να ξαναχτυπάει πόρτες και να περιμένει τώρα το πότε θα δεήσει το Υπουργείο να στελεχώσει το τμήμα των μηχανικών από τις φυσικές καταστροφές. Αυτός ο άνθρωπος στη δύση του ηλίου του δεν περίμενε να κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να απολαύσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους τα σπίτια έχουν βγει προς πληστηριασμό.
1: Βεβαίως. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος του τον Οκτώβριο του 20, μέχρι τον Δεκέμβριο του 26 έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας και 257, αν δεν κάνω λάθος, στο διπλανό όμορο Δήμο. Και βέβαια, κυρία Πανάγου, επειδή έχουμε επαφές και πάνω την Ελλάδα και με άλλους συλλόγους από άλλες φυσικές καταστροφές, μας έχουν ενημερώσει ότι σε περιοχές στη Θεσσαλία, θα πω συγκεκριμένα τον οικισμό, έχουν γίνει πληστηριασμοί 2 ακινήτων και 3.000 ευρώ σε σπίτι το οποίο πληγεί από ανάλογη φυσική καταστροφή. Αυτά όμως δεν δείχνει μια πολιτεία που θέλει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, που θέλει να ορθοποδήσει, που θέλει αυτή η κοινωνία να ξαναμπεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής.
0: Εκεί στο Αρκαλοχώρι οι πολιτικοί έρχονται στο χωριό αυτό, στο χωριό των 5.000 κατοίκων, έρχονται πολιτικοί. Τι σας λένε, δηλαδή σας δίνουν υποσχέσεις, ασχολούνται με το πρόβλημα, βλέπουν τις εικόνες, είναι ακόμα έτσι με τα μπάζα όπως θυμόμαστε όλοι αυτές οι εικόνες? Έχει γίνει κάποια προσπάθεια τουλάχιστον σε κάποια σημεία, κεντρικά σημεία, να γίνει μια αναμόρφωση?
1: Όχι, τίποτα. Ένα θα σας πω μόνο, ότι έχουμε 300 κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν από το σεισμό του 2021, κτίρια που η πολιτεία έβαλε κόκκινη σήμανση, απαγορεύεται να εννοείται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καταδραστούν, και 400 από αυτά τα κτίρια δεν έχουν ακόμα καταδραστεί, είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Σε σημείο που περνάνε μαθητές, σε σημείο που οι περίληπτες κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες. Και βέβαια κανείς δεν λέει τίποτα. Να σας θυμίσω τα Χριστούγεννα, ναι. Επειδή βλέπανε οι μαθητές αυτό το χάλι, μαθητές γυμνασίου, πήγανε και ζωγράφισαν σε χαρτόνια και κάλυψαν τις προσώψεις του κεντρικού δρόμου που είναι ρημαγμένος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι μικρές επιχειρήσεις μπήκαν σε πολύ μικρότερα καταστήματα στα στενά. 70 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο αυτής της Κωμόπολης, στον κεντρικότερο δρόμο, έχουν μπει σε στενά και έχουν ουσιαστικά μικρύνει και τη δράση και τη δραστηριότητά τους. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές ζωγράφισαν σε χαρτόνια προσώψεις σπιτιών και καταστημάτων. Σε λίγες μέρες βέβαια η βροχή τα σακάτεψε, έτσι μούλιασαν, χάλασαν και τα πέταξαν. Είναι δείγμα ότι θέλησαν οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Εμείς, κυρία Πανάγου, στηριζόμαστε μόνοι μας, τα πόδια μας.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά, συνεχίζεται ένας δικαστικός αγώνας, ή κάποιοι λένε εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούμε, όποιοι μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας, ας τα φτιάξουμε, τέλος πάντων πάμε παραπέρα. Ή και κάποιοι που δεν έχουν χρήματα και λένε ότι θα φύγω από τη ζωή ζώντας μέσα σε ένα κοντέινερ.
1: Κυρία Πανάγου, έχουν απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό το γνωρίζω επίσημα.
0: Είχε έρθει ο συνήγορος του πολίτη, μάλιστα.
1: Είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά τα θέματα που είδαν και αυτά τα θέματα που ο Σύλλογος φωνάζουμε εμείς εδώ και 5 χρόνια. Περιμένουμε από το Μάρτη τις απαντήσεις του Υπουργείου για όλα αυτά τα θέματα. Και ξέρετε, ενώ υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα απάντησης των αρχών όσο πει προς τον πολίτη ή προς μια ανεξάρτητη αρχή, ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ούτε εμείς ούτε ο συνήγορος. Φανταστείτε την αδιαφορία απέναντι σε μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όμως θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε και να επιμείνουμε και για τα σχολεία μας να ξαναγυρίσουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Όταν πήγανε μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου που στεγάζεται σε κοντέινερ επίσκεψη στο δεύτερο δημοτικό σχολείο που είναι φυσικό κτίριο, γύρισαν πίσω οι μαθητές και είπανε, άμεσα στον πρωτοχρόνο βέβαια, είπανε οι μαθητές στους γονείς ότι μπαμπά και μαμά δεν ξαναπάμε σε αυτό το σχολείο. Γιατί όλα τα παιδιά μας ρωτούσαν πώς είναι να κάνεις μάθημα σε κοντέινερ.
0: Σαν ένα κουτί.
1: Σαν ένα κουτί. 24 τετραγωνικών, που το χειμώνα παγώνει και το καλοκαίρι βράζει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτση, για αυτή την κουβέντα που είχαμε, που μας αποτυπώνεται για μια ακόμη φορά κάτι που μας πονάει πολύ. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι ας πούμε σοβαρό, ένα σεισμός, μια φυσική καταστροφή ας πούμε, και Έχουμε αυτό το γεγονός από μόνο του που είναι τραγικό, ιδιαίτερα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, ξεσπιτώνονται άνθρωποι, υπάρχουν τραυματισμοί κτλ. Και αμέσως μετά, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι δυστυχώς είναι ότι θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναστήσουν τον οικοκυριό τους, θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και πάλι στους ρυθμούς τους. Και έρχεστε εσείς τώρα με αυτή τη μαρτυρία και με μαρτυρίες ανθρώπων εκεί και με την καθημερινότητά τους να μας υπενθυμίσετε ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είστε ξεχασμένοι, ολόκληρες περιοχές. Έτσι, μιλάμε για την Κρήτη, έτσι, για μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
1: Δίπλα στο νέο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει 200 μέτρα η πρώτη είσοδος.
0: Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και πρέπει κάτι να γίνει για τις οικογένειες και για τα παιδιά να έχουν ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω και πάλι για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για την φωτιά που υπάρχει σε μια καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση τόσο του καταστήματος. Το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο και ακριβώς από πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, πολυκατοικία. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από μία-μία μισή ώρα. Στην οδό Κασταμονής βρίσκεται το κατάστημα αυτό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασαν αρκετοί πυροσβέστες, 5 οχήματα και φυσικά κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Και η φωτιά αυτή επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στους πάνω ρόφους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο καφέ, όπου γινόταν μάλιστα λέει και χρήση ναργιλέ, υπήρχαν πελάτες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Αμέσως οι πυροσβέστες απομάκρυναν τους ανθρώπους από το κατάστημα και από τα διαμερίσματα. Υπάρχει φυσικά διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο αυτό εκεί στην Κασταμονής και στους γυροδρόμους, γιατί είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ακόμα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού.

Ο πρώτος όροφος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μας έρχονται, είναι ότι από τη μία πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως και το κατάστημα. Από εκεί ξεπηδούσαν οι φλόγες. Υπάρχει μια μικρή εστία στο δεύτερο όροφο, εκεί αυτή αντιμετωπίζεται. Μαρτυρίες πολλές ανθρώπων που μέσα σε λίγη ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους. Έχουν καεί, λένε, όλα τα διαμερίσματα από τη μία πλευρά και ακούστηκαν μάλιστα και εκρήξεις σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Τώρα και αυτό που μας έρχεται επίσης ως πληροφορία είναι ότι στην εν λόγω καφετέρια πριν από 3 χρόνια είχε σημειωθεί μάλιστα και ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σας ελπίσουμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας του οικίματος αυτού να έχουν εγκαταλείψει, να έχουν βγει γρήγορα από τα σπίτια τους. Εμείς μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι έχει διεκοπεί η κυκλοφορία εκεί και βεβαίως οι άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο και από αυτή την πολυκατοικία αλλά και από τις παρακείμενες. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος ξεκινά και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα λέει σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε προς την εβδομάδα αυτή. Ή θα είναι λίγο πιο διαφορετική από την προηγούμενη, όσον αφορά τον καιρό εννοώ. Ενώ όσον αφορά τις εξελίξεις, όπως βλέπετε, δεν έχουμε ήσυχα ξημερώματα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο που μας στέλνει και αυτό στην καλημέρα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αγαπημένε φίλε Γιώργο. Και στο Δημήτρη που μας θυμίζει τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας. Δημήτρη, νομίζω ο παλμός του κόσμου εκεί στη Γερμανία με τον κόσμο να λέει, να βροντοφωνάζει τον εθνικό ύμνο. 6.000 Έλληνες, έτσι δεν είναι μικρός αριθμός. Να ακούς, να αντυχεί το Ελλάς, Ελλάς ας πούμε. Πόσο κουράγιο έδωσαν στους Έλληνες παίχτες, τα λιοντάρια μας. Πάντα επιτυχίες να έχουμε στον αθλητισμό και παντού. Ο αθλητισμός πάντα μας χαρίζει μεγάλες επιτυχίες. Λίγο η νίκη της Ελλάδας, λίγο η συναυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ότι κάπως μας ίσιωσε, γιατί πολύ κατήφια έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν μια παρουσία της Εθνικής η οποία ήταν φανταστική.

Και ενώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά που συνέβησαν στην Πλάκα και είχαμε αυτό το τρομερό δυστύχημα εκεί με τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, που φαίνεται ότι υπάρχει σειρά από παραλήψεις την ώρα που υπήρχαν καταγγελίες ότι τουλάχιστον μυρίζει, έτσι. Μιλάμε τώρα για ακριβώς απέναντι από την πύλη του Ανδριανού και πόσα κτίρια αυτά υπάρχουν τα οποία είναι σε κακά χάλια. Υπάρχει μια άλλη παρόμοια ιστορία εκεί με τους με τις οικογένειες των θυμάτων στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Καταγγέλουν λοιπόν οι οικογένειες ότι υπάρχουν εκδικητικές απολύσεις. Το εργοστάσιο αυτό μπορεί να καταστράφει και ολοσχερός, αλλά η οικογένεια του ιδιοκτήτη έχει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες διοχέτευσε το προσωπικό. Λένε λοιπόν οι συγγενείς των θυμάτων ότι όσοι μαρτυρούσαν τότε, όσοι βγήκαν θαρετά και είπαν ότι είχαμε καταγγείλει ότι υπάρχει οσμή αερίου, αυτοί οι άνθρωποι δέχθηκαν, πήραν την απόλυσή τους. Αυτή ήταν η απάντηση της εταιρείας σε όλη αυτή την τραγωδία. Όπου για 30.000, αν θυμάστε καλά, τότε ήταν η εγκατάσταση αυτή για να μπορέσει να συντηρηθεί. Ο αρμόδιος τεχνικός ζητούσε το ποσό των 30.000. Σε μια επιχείρηση που έβγαζε εκατομμύρια, έτσι, δεν φρόντισαν να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και για ένα ευτελές ποσό σε σχέση με μια επιχείρηση χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες, ότι δυστυχώς δεν, όχι μόνο δεν φρόντισαν για τις οικογένειες αυτές, αλλά όσοι μαρτυρούσαν, όσοι μίλησαν τότε, πήραν την απόλυση. Βγήκαν λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες των ανθρώπων, των συγγενών, και λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες αυτές υπήρξε μια ανακοίνωση, προσέξτε τώρα, υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους ότι δεν υφίστανται αυτά τα δημοσιεύματα και είναι φήμες. Εσείς τώρα τι σκέφτεστε? Εσείς τώρα που το ακούτε όλο αυτό, ας πούμε, και βλέπετε ότι υπάρχουν καταγγελίες, οι οικογένειες λένε ότι γνωρίζουμε ότι κάποιοι απολύθηκαν. Και λίγες ώρες μετά έρχεται μια ανακοίνωση των εργαζομένων που λέει όχι, δεν είναι έτσι, η επιχείρηση προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Ο ΝΟΟ νοείται λοιπόν για το τι συμβαίνει εκεί, σε αυτή την ιστορία, και για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαιναν, οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς τους, γιατί πολλοί άνθρωποι έχασαν τους γονείς τους από εκεί μέσα, προσπαθούν να βρουν μια άκρη, να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Πήγαιναν οι γονείς τους για ένα μεροκάματο και ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους, και την ίδια ώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν δικαστικό μεγάλο αγώνα.

0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός, είτε φυσική καταστροφή, είτε ένα τρομερό δυστύχημα. Νιώθεις μετά ότι η γραφειοκρατία σε πνίγει, σε σκοτώνει για δεύτερη φορά, σου δημιουργεί νέα προβλήματα. Η γραφειοκρατία, τα προβλήματα, η συγκάλυψη, όλα αυτά που δεν σε αφήνουν να πας παραπέρα. Ακούσατε τι είπε πριν ο κύριος Γκαντάτσιος. 5 χρόνια μετά, έτσι, σε μια κομμόπολη, η οποία μοιάζει έρημη, που οι εικόνες, όταν γκουγκλάρεις, Χρήστο Μυρίδη, όταν γκουγκλάρεις στο Αρκαλοχώρι, στο Google, η πρώτη εικόνα που σου εμφανίζει στο Google είναι τα γκρεμισμένα κτίρια. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, σε τι φάση βρισκόμαστε. Ακούσατε λοιπόν τι είπε ο κύριος Γκαντάτσιος. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν ακόμα και στα κόκκινα σπίτια, γιατί δεν έχει άλλος που να πάει, και αφού δεν έχει τα χρήματα, και αφού δεν έχει αποζημιωθεί, και αφού, και αφού, και αφού, αναγκάζεται να μένει σε κόκκινο σπίτι. Που μπορεί αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο, να συμβεί κάτι κτλ. Για να ακούσουμε τι λένε λοιπόν κι άλλοι κάτοικοι από το Αρκαλοχώρι.
1: Κλαίμε και οδυνόμαστε.
2: Έχει φύγει όλο το ντουλάπι, άνοιξε παράθυρο εκεί πέρα.
3: 5 χρόνια μετά το σεισμό, συνεχίζει η τοπική κοινωνία να βιώνει τα δύσκολα. Η γραφειοκρατία έχει κλαδέψει όλες τις ελπίδες του κόσμου.
4: Στο ένα μένω αναγκαστικά, εγώ εκεί μένω. Στο κόκκινο.
5: Έχω 4 σπίτια στο Αρκαλοχώρι και με φιλοξενούν στο Ραψανό, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
6: Πρέπει κάθε πρωί να σηκωθώ και να μαζέψω τις υγρασίες από τα παράθυρα. Μου χρειάζουν και τρέχουν κάτω και δεν μπορούμε. Τη νύχτα παγώνομαι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, στο εξωτερικό λέει σε ένα χρόνο θα είχαν φτιάξει λέει νέα κτίρια και νέο σχολείο. Ναι, στο εξωτερικό θα γίνει αυτό. Εδώ πρέπει να σου πω, φίλε Δημήτρη, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή 700 μαθητές, δηλαδή αντί να χαιρόμαστε που το σχολείο αυτό έχει ζωή, δηλαδή υπάρχουν 700 μαθητές που φοιτούν εκεί στα σχολεία της περιοχής μιας μικρής κομμόπολης, αυτούς τους μαθητές, έτσι, που θα έπρεπε να τους φροντίσουμε περισσότερο και τις οικογένειές τους, με όλο αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την υπογεννητικότητα και τα παιδιά που πλέον κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα σχολεία, 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κουτιά και σε κοντέινερ και πηγαίνουν και βλέπουν άλλα σχολεία και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους συνέβη αυτό και γιατί είναι ξεχασμένοι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, και αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Μπείτε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την Όλγα μας, στο δικό μας το κοριτσάκι που πάει για δουλειά. Αγάπη μου, τα φιλιά μου.
1: Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει, έχει ο Θεός.
0: Επίσης την καλημέρα μου στο Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Η κυρία Σούλα ρωτάει αν θα υπάρξει παράταση, λέει, στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός, σε δύο ημέρες. Έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα, έτσι, κάποια παράπονα, ότι υπήρχε μια δυσλειτουργία στην πλατφόρμα. Ζητούν κάποια παράταση. Αυτό, ξέρετε, συνήθως ανακοινώνεται λίγο πριν λήξει το πρόγραμμα. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας το πούμε. Βεβαίως συνεχίζονται και οι έρευνες εκεί γύρω από αυτήν την ιστορία με στον Κηφισό, όπου υπήρχε αυτό το φορτηγό το οποίο έριχνε τα απόβλητα στο Κηφισό, και βεβαίως το πρόβλημα αυτό το σοβαρό ατόπιμα, το ποινικό αδίκημα, έχει επιπτώσεις. Οι κάτοικοι εκεί που βρίσκονται στις περιοχές πέριξ του Κηφισού, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, και όχι μόνο από θέμα οσμής, αλλά και από θέμα, έτσι, υγιεινής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκφράζουν πολύ έντονα παράπονα, και όταν έγινε το θέμα αυτό πριν από μια εβδομάδα, και ακούστηκαν όσα ακούστηκαν και για την επικινδυνότητα και για το θέμα της δημόσιας υγείας κτλ. Στη συνέχεια δεν είδαμε κάποια άλλη όμως κινητοποίηση. Να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει για την περιοχή.
2: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
3: Και οι οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω-τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
4: Τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα, που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιου είδους λύματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά, ακόμα και ζωικά απόβλητα.
5: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
6: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
0: Αποκαλύφθηκε λοιπόν μια τέτοια τόσο σοβαρή ιστορία, ότι υπήρχαν φορτηγά τα οποία έριχναν, έτσι, βιτιοφόρα τα οποία έριχναν τα λύματα εκεί στο Κηφισό. Και όπως αποδείχθηκε, αφού γινόταν και παρακολουθήσεις και εκτεταμένη έρευνα της αστυνομίας, αυτό δεν είχε γίνει μια φορά, είχαν γίνει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα συνέβη αυτό που συνέβη. Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Κάτι δεν πρέπει να γίνει εκεί για την περιοχή, για τόσο κόσμο που μένει κατά μήκος του Κηφισού. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές, στο Γάλλιο, Φιλαδέλφια, έτσι μέχρι και Κηφισιά πάνω φτάνει. Στην περιοχή του Ρέντι επίσης. Ακούμε τους ειδικούς να λένε σοβαρά πράγματα και φαίνεται, ας πούμε, λες και εντάξει. Λένε οι ειδικοί ότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του Σαρωνικού, ότι υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας. Δεν υδρώνει το αυτή κανένας. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται για όλους εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Εκεί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας ξέσπασε μια φωτιά γύρω στις 5 παρά, η οποία ήταν πολύ μεγάλη φωτιά εκεί σε ένα κατάστημα, σε μια καφετέρια, όπου γινόταν μάλιστα και χρήση ναργιλέ. Εξέσπασε μια πολύ μεγάλη φωτιά, εκδηλώθηκε στο κτίριο, στο ισόγειο, αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους επάνω ορόφους. Επάνω υπάρχουν διαμερίσματα, είναι επί της οδού Κασταμονής. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ήρθε η πυροσβεστική, ακόμα φυσικά βρίσκεται εκεί. Πολλοί πυροσβέστες, βραχιονοφόρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί πάρα πολλοί κάτοικοι. Γίνεται έλεγχη φυσικά της πυροσβεστικής για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, και είναι στους δρόμους, στο δρόμο εκεί στην Νέα Ιωνία. Έχουν βγει στο δρόμο οι άνθρωποι και έχει κλείσει φυσικά και η οδός Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και από την οδό Κασταμονής έως την πλατεία του Πανετολίου. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε κάτι άλλο δυσάρεστο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και την Παναγιώτα Παπαλεξίου κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ισόγειο καφέ στη Νέα Ιωνία, που επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, σήμερα οι συγγενείς των εκθυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Από σήμερα η έλεγχη στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς ο Δήμος Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια, τα οποία θα αφορούν και στην Αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κατάσταση αυξημένης ενεργειακής επιφυλακής, η Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα, οι Βρυξέλλες καλούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ελλείψεων και να λάβουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος κορυφής των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδόρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά, που εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αργαλοχώρι, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Σημείωσε ότι 260 σπίτια έχουν βγει σε πληστηριασμούς ως το τέλος Δεκεμβρίου. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στο 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Από το 1960 ως το 1972 συμμετείχε σε 23 ταινίες. Ως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, έρευνες της ατρομοκρατικής στην νοτιοδυτική Αγγλία συνελήφθησαν 5 άνδρες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη με ένα 0 της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Ξεκινήσαμε με Σεπτέμβρη. Θα καταλήξει η εβδομάδα με Οκτώβρη, διότι στη μέση της εβδομάδας θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Θα τον αποχαιρετήσουμε και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε με την ελπίδα ότι ο Οκτώβρης θα φέρνει καλύτερες ειδήσεις. Γιατί ο Σεπτέμβρης μας θα φύλαξε στο τέλος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ούτε εσύ να το πεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σημαντικότερη είδηση του τελευταίου 24ωρου είναι η νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας με 1-0 μέσα στην Γερμανία. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε ο Κλοπ, ο Γερμανός προπονητής, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πολλά μπορούν να περιμένουν από αυτούς αν στηριχθούν, γιατί έχουν βγει στο εξωτερικό, γιατί μαθαίνουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Γιατί τους έχουν δημιουργήσει τις προσδοκίες και τους προπονούν και καλύτερα. Με παιδιά από το εξωτερικό, με παιδιά από το εσωτερικό, μια καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ζαλίσαμε τους Γερμανούς. Ήμασταν πίσω ταμπούρι και περιμέναμε πότε θα βρούμε την ευκαιρία. Αλλά έτσι δεν το πήραμε και το ευρωπαϊκό, έτσι το πήραμε το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να κάθεσαι στην τηλεόραση απέναντι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις μια ομάδα που δεν πονάει η καρδιά σου που την βλέπεις. Με το αποτέλεσμα αυτό. Ιστορικό αποτέλεσμα, τα κλασικά. Τώρα θα αρχίσουμε το DNA του Καραϊσκάκη και τέτοια. Κολοκοτρώνης, ο Καρέτσας που μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη και ο Κουρμπέλης που μοιάζει με τον Καραϊσκάκη. Τέτοια ωραία θα ακούσουμε πάλι. Αλλά τέλος πάντων τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν υγεία, να παίζουν καλή μπαλίτσα. Πρώτη στον όμιλο, η Σερβία έχασε και από την Ολλανδία 1-2. Οπότε. Η Ελλάδα μόνη της μπροστά στην κατάταξη. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ολλανδία. Εντός παίζουμε με την Ολλανδία. Και άμα γίνει καμιά πλάκα και το πάρουμε γι' αυτό, όχι πλάκα, δεν είναι πλάκα. Αν δηλαδή παίξουμε καλά και το πάρουμε γι' αυτό, θα έχουμε σαφές προβάδισμα. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά το Nation League. Μια διοργάνωση τώρα μέσα σε πολλές. Γιατί σου λέει, εμείς δηλαδή να μην παίζουμε. Μόνο στα Μουντιάλ θα παίρνουμε διαφημίσεις, να μην έχουμε και κάτι ενδιάμεσα να παίρνουμε καμιά διαφήμιση. Οπότε φτιάξαν και αυτή το Nation League, παίζουν τα παιδιά 90% παιχνίδια. Άμα είσαι σε ομάδα που προχωράει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και προχωράει και στο κύπελο το δικό τους, ξέρω εγώ, το εθνικό κύπελο και όλα αυτά, τελειώνεις τη σεζόν με 90% πρωταθλήματα, κάθεσαι καμιά εβδομάδα με το ζόρι και μετά ξεκινάς προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την εθνική, άλλο πράγμα από εδώ, από εκεί, πηγαίνεις στο Ντουμπάι να κάνεις καμιά περιοδία για να οικονομήσει η ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά. Έχουν συνδικαλιστικοί παίχτες. Όχι γιατί παίρνουν λίγα, μια χαρά παίρνουν. Γιατί παίζουν χωρίς σταματημό. Γιατί τελειώνουν το ποδόσφαιρο και μετά κάνουν καμιά δεκαετία να συνέλθουν από αυτό που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μου πεις τώρα. Σε πειράζει εσένα που ο εκατομμυριούχος ή πολυεκατομμυριούχος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ θέλω τα δικαιώματα και των πλουσίων και των φτωχών, όλα. Και των κακομύριδων και των εμμύριδων. Πώς το είπε ο Θεοχάρης, ο νοικοκύρης και ο κακομύρης. Για όλους εγώ θέλω δικαιώματα να έχουν και νοικοκυρέοι και κακομυρέοι. Όλοι, δεν είναι... Όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Εγώ είμαι με όλους, παιδιά. Άμα δεν κατέβω, με ψηφίσετε. Διότι έχουμε και αυτό τώρα, την έχουν δει αντουανέτες κάποιοι από την κυβέρνηση. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω και λένε εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Μετά ο άλλος λέει, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν και διάφοροι και τι να πούνε, εντάξει παιδιά τώρα, είπανε δύο σαχλαμάρες, τώρα δύο συνάδελφοι, δεν θέλαν να πούνε και αυτό το πράγμα, κάτι άλλο θέλαν να πούνε, αυτά τα κλασικά. Ή τους παρεμηνεύσατε, κόψατε την ατάκα που δεν έλεγε αυτό, έλεγε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να βγουν. Λένε και αυτοί κάτι παραπάνω και το κάνουν δηλαδή λίγο ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Όσοι δεν έχουμε να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους, να μην έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς δηλαδή, άμα πιεζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είμαστε κακομύριδες. Αλλά είναι άμα το δεις, αν βλέπεις τη ζωή σαν τον Λουδοβίκο από πάνω ψηλά,
ή σαν την Αντουανέτα, καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός, το χρήμα είναι η μόνη επιτυχία. Το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει στη τσέπη του και είναι επιτυχία. Το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει.

κάθε φορά για κάθε πολιτική αστοχία των συναδέλφων του. Μία ο Χάρης Θεοχάρης, μία ο Κουλκουδίνας, το μάθαμε και αυτόν από την Κατερίνη. Αυτός που είχε πει το βλέπω τη Συγκρού γεμάτη. Και αφού είναι γεμάτη Συγκρού υπάρχει ανάπτυξη και άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις την ημέρα βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζική μεταφοράς. Υπέροχα μέσα, εν τω μεταξύ. Πάρεις, μην φτάσεις ποτέ στη δουλειά σου. Τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν και μια ο Άδωνης και μια από εδώ και μια από εκεί, τον συμπονώ που πρέπει να, που καλείται κάθε τρεις και λίγο να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και κεντρική γραμμή, γιατί δεν είδα να βγαίνει κανένας και να λέει παιδιά μαζευτείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλλον το αντίθετο είδα να γίνεται. Οπότε και με τον Άδωνη ακόμα περισσότερο. Ο Άδωνης πρέπει να του στέλνει μηνύματα ο Μητσοτάκης κάθε βράδυ και να του λέει ευχαριστώ που αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ότι δεν ελέγχουμε, ας πούμε, τις παράνομες κλινικές, ασχολούμαστε με σένα και τους τσακωμούς σου. Μπράβο, Άδωνη, συνέχισε έτσι, δυνατά, θα τα καταφέρουμε. Διότι μεταξύ μας, επειδή ο Άδωνης από αυτά δεν μασάει, δηλαδή δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί ή θα χάσει εκλογικό κοινό ή θα πει κάτσε περίμενε ρε παιδί μου λίγο να το σκεφτώ μήπως αυτό που λέω ότι είναι καραγκιόζηδες, ο καραγκιόζηδες δεν είπε ότι είναι, ότι είναι σκιτζίδες οι δημοσιογράφοι ξέρω εγώ ή που τσακώνομαι με όποιον λέει ότι κάνει το παραμικρό λάθος κυβέρνηση, γιατί ο Άδωνης είναι πώς το λένε, στο κλίμα του η κυβέρνηση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση. Οπότε όποιος λέει ότι κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση, τον περνάει γενναίες 14 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα μου όμως που μπορεί ρε παιδί μου, κυβέρνηση είναι. Να μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι 365 μέρες, χειμώνα καλοκαίρι το δίνει μυαλό, μπορεί να κάνω κανένα λάθος. Όχι, να μην επισημάνουμε το λάθος. Αν επισημάνουμε το λάθος, είμαστε σκιτζίδες, γκρινιάριδες και όλα αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε το εξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ποια αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, με τον Μαζονάκη και την κλινική. Ποιος ελέγχει, ξέρω εγώ, τις κλινικές κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Με την πλάκα και την έκρηξη. Ποιος ελέγχει το δίκτυο αν έχει προβλήματα ή αν παρανόμως, ξέρω εγώ, έχουν εγκαταστήσει δίκτυο φυσικού αερίου ή αν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Με την ακρίβεια και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ποιος θα φροντίσει να μειωθούν οι φόροι για να μην πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Βιολάντα, ξέρω εγώ, που έσκασε και είχαμε 5 νεκρές εργάτριες, ποιος θα έπρεπε να έχει ελέγξει αν έχει γίνει παρανόμως η κατάσταση για το φυσικό αέριο και αν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πολύ ωραία. Με το ένα, με το άλλο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα, ξέρουμε. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ζητούμε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Ξέρω, θα έρθει μετά ένας νόμος που θα λέει ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα και η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν πάνε να είναι η κυβέρνηση 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια και κάτι. Και το βασικό ερώτημα είναι, μα γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχατε ελέγξει τη ζούγκλα που υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες και τώρα ξαφνικά μετά το θάνατο Μαζονάκη είδατε ότι μπορούσατε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να ελέγχει και να βρίσκει. Η απάντηση είναι ότι τώρα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Το πριν σβήστο, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Είχαμε και Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στην πρώτη μάχη των μεγάλων του μπάσκετ. Το καλό της όλης της ιστορίας είναι ότι είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, είναι πολύ νωρίς ακόμα προφανώς, έχει κάνει μια καλή ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή, θέατρο μεγάλο προπονητής, δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι και κάποια φορά ξεχνιέσαι εδώ λέει στο παιχνίδι, βλέπεις τον Τρίγκερ να κάνει κόλπα στον πάγκο, αλλά δεν έχει σημασία. Γκρίνιες για τα σφυρίγματα, όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ το να υπάρχει μια ακόμα καλή ομάδα ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και εντός. Να μου πεις τώρα, ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες πέρα από το από τα play-off στο τέλος για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται να έχουν ανταγωνισμό εντός όταν παίζουν διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι
για καλό θα είναι να υπάρχει.

εσωτερικά ανταγωνισμός, όπως επίσης για καλό θα είναι να έχουμε και άλλους εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που να διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία για το ελληνικό μπάσκετ. Κακό δεν θα μας κάνει. Άσε που θα βγάλουν και κάνα παίχτη ίσως παραπάνω Έλληνα για την εθνική ομάδα, που εκεί έχουμε πρόβλημα. Αντίθετα από το ποδόσφαιρο, που αυτή είναι μια φουρνιά με καλούς Έλληνες παίχτες, στο μπάσκετ συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες. Επειδή αυτό που μας αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα είναι να χωριζόμαστε στα δύο ή στα τρία ή στα τέσσερα, τέλος πάντων γενικά να τσακωνόμαστε με ό,τι υπάρχει, ο τσακωμός του Σαββατοκύριακου ήταν Δύση εναντίον φεστιβάλ, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ. Δηλαδή, τι από τα δύο είχε μεγαλύτερη αξία, κατά την άποψή μου, ασχέτως της προσωπικής μου προτίμησης, και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε να δει τη Δύση, πήγε να δει τη Δύση και να το απολαύσει. Τώρα, μου πεις, τόσο ακριβά εισιτήρια για να πάνε στη Δύση. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ήταν ένα σοου πολύ ακριβό, με τεχνολογίες, με τσιμ αλλιώς. Ευτυχώς δεν έβριξε κιόλας για να τους τα κάνει μουσκεμα. Okay. Ήταν ένα σοου που για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον κόσμο, είχε την αξία του να πάει, να στριμωχτεί. Δεν ξέρω αν ήταν 90.000, 180.000, 1,5 εκατομμύριο ή 20. Αυτό έχει σημασία για τους διοργανώτες περισσότερο. Αλλά καλώς πήγε. Επίσης, προφανώς είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεται ένα τέτοιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, γιατί είναι καλλιτεχνικό κατά κύριο λόγο το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το μόνο αριστερό φεστιβάλ που έχει μείνει πια στην χώρα, και ιστορικό, 52 χρόνια αδιάλειπτα γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με όλη την αφρόκρεμα που λένε του ελληνικού τραγουδιού κάθε χρόνο να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα να μου πεις, είναι κόμμα. Εντάξει, καλά, είναι κόμμα. Δεν είναι και κλιματική οργάνωση. Κόμμα είναι. Δεν είναι ότι αν, ξέρω εγώ, ασχοληθεί ο κόσμος με το φεστιβάλ της ΚΝΕ ή τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα ή εφημερίδες, ξαφνικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5-6 θα φτάσει στο 32 και θα μας κυβερνήσει. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν τα ζυγίσαμε με τον ίδιο τρόπο την συναυλία της Βύση, που καλώς έγινε και καλώς πήγαν οι άνθρωποι και περάσανε καλά. Και ένα άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, κατά την άποψή μου, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, είναι και δύσκολη, διότι έχουμε, εδώ τα ακούσατε πρώτοι στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, την έκρηξη την Παρασκευή περίπου στις 7.30. 7.30 ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα να μου έρχονται στο κινητό, στα social, για μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, και μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Κλείσαμε με την ελπίδα ότι μόνο δύο τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης. Δυστυχώς υπήρξαν 6 νεκροί, με τις ιστορίες τους από πίσω, τις, όπως και να έχει, δύσκολο να λες ότι 6 άνθρωποι που εκεί που κοιμόντουσαν έχασαν την ζωή τους. Οι Αμερικανοί τουρίστες, μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που είχε έρθει για το μοίρα του μέλητος, που θα έφευγαν στις 3.30 το μεσημέρι από την Ελλάδα, είχαν κάνει και είχαν τσεκάρει το εισιτήριό τους για να φύγουν. 11 η ώρα θα φεύγανε, γύρω στις 11 η ώρα θα φεύγανε από το δωμάτιο, το Airbnb που είχαν νοικιάσει. Δυστυχώς στις 7.30 έγινε η έκρηξη. Τώρα στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού, όπου και αυτοί έχασαν την ζωή τους. Αυτό που μένει είναι να απαντηθούν τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι έγινε εκεί, πώς έγινε ότι έγινε, αν είχε γίνει αλλαγή χρήσης στον χώρο που είχε γίνει, διότι το οίκημα αυτό είναι με άδεια του 1979, όχι πολύ μεγάλης ηλικίας οίκημα. Στην αρχή το ισόγειο ήταν κατάστημα, το πρώτο ήταν αίθουσες, έγινε αλλαγή χρήσης. Πρέπει να έγινε και αλλαγή στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει οι άδειες που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων. Εάν η αλλαγή χρήσης στον πρώτο που έγινε Airbnb
είχε οδηγήσει σε ανακαίνιση αλλά και αλλαγή της διαμερισμάτος του κτηρίου, δηλαδή αν είχαν φύγει τείχοι για να γίνει ανακαίνιση και να αλλάξει το κτίριο, και μήπως αυτή είναι μία από τις αιτίες που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του κτηρίου μετά την έκρηξη. Το άλλο ερώτημα είναι αν υπήρχε διαρροή, αν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ελεγχθεί από το 2020 ο καυστήρας του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου ζούσαν το ζευγάρι, μόνιμα ζούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αν εκεί υπήρχε κάποια διαρροή, αν αυτή η διαρροή ήταν η αιτία της έκρηξης, δηλαδή υπήρξε διαρροή στο δίκτυο ή αν έγινε κάποιο λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι η κουζίνα του σπιτιού ήταν κουζίνα φυσικού αερίου, αν δηλαδή έμεινε, όχι με πετρογκάζ, με φυσικό αέριο, κανονικά εγκατάσταση, αν έμεινε κάποιο μάτι ανοιχτό μόνο χωρίς φλόγα να βγάζει αέριο και αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και αρκεί να ανάψει ένα φως, να πατήσει ένα διακόπτη για να ανάψει ένα φως ως πυνθήρας που δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, όπως λένε οι ειδικοί. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά όλο αυτό. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι οι καταγγελίες που είχαν κάνει ή τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι κάτοικοι της Πλάκας πριν από κάποιο διάστημα για αν θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αν θα πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων, κυρίως αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα μέσα στην Πλάκα, που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχει δίκτυο. Αυτό ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, οπότε ήταν σχετικά εύκολα να απλώσουν μάνικες για πολλά μέτρα, αλλά να απλώσουν μάνικες οι άνθρωποι και να σβήσουν τη φωτιά. Αν ήταν πιο μέσα, που είναι πιο στενά, πιο δύσκολα, δεν στρίβει τίποτα κτλ., θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν κρουνοί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει σχέδιο ακριβές, είναι λίγο ξεκινάμε και που βγει, που είπε και ο άλλος στα Τέμπη. Δυστυχώς μιλάμε για μια εξαιρετικά επιβαρημένη τουριστικά περιοχή και θα έπρεπε να υπάρχει και σχέδιο και πρόληψη και έλεγχη και απ' όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, ελπίζω δηλαδή να τα δούμε στην πορεία, διότι δεν είναι και σύνηθες εδώ να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο άλλο μέτωπο της ακρίβειας, η ενέργεια είναι αυτή που μας ζαλίζει περισσότερο, τα καύσιμα προς ώρας, πάνω από 2,20 οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και περιφέρεια, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά. Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, διατήρηση όσων υπάρχουν μέχρι τώρα δηλαδή θα ανακοινωθούν, άρα δεν περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα, και 14 το Οκτώβρη περιμένουμε να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η ακρίβεια προφανώς θα τη δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου ήδη υπάρχουν αυξήσεις, όχι στους κωδικούς που εντάσσονται στη Συμφωνία Κυρίων, αν και οι πληροφορίες λένε ότι μόλις τελειώσει αυτό το δίμηνο δεν θα είναι πάρα πολλά τα πάρα πολλοί κωδικοί που θα είναι εντός της Συμφωνίας Κυρίων, αλλά τέλος πάντων όχι εντός της Συμφωνίας Κυρίων, στους υπόλοιπους 20.000 και πλέον κωδικούς που υπάρχουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν, αν είναι μέσα στο πλαίσιο προφανώς, αλλά τέλος πάντων είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν τα πράγματα. Μέσα σε όλα έχουμε και τις καταγγελίες για το εργοστάσιο της Βιολάντα, ότι υπήρξαν απειλές και απολύσεις από την εργοδοσία προς τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει σωματείο, άρα δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Υπάρχουν καταγγελίες από εργαζόμενους και από τις οικογένειες εργαζόμενων, αλλά και τις οικογένειες των νεκρών, ότι υπάρχουν πιέσεις ακόμα και ότι δέχτηκαν προσέγγιση να πάρουν κάποια λεφτά και να σταματήσουν να κυνηγούν την επιχείρηση. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι καταγγελίες. Τίποτα από αυτά δεν έχει αποδεχθεί. Υπήρξε και μια επιστολή εργαζομένων, ανυπόγραφη όμως, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς την έχουν υπογράψει, που λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και σταματήστε να χτυπάτε το εργοστάσιο, την εργοδοσία και τις θέσεις εργασίας που έχουμε εδώ πέρα. Θα δείξει στην πορεία. Σε επίπεδο πολιτικής κόντρας έχουμε το ξεκαβαλίκεμα που ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη από υπουργούς και άλλα γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι βρίσκει ένα κύμα συμπαράστασης η Ντόρα Μπακογιάννη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει η ίδια,
πάρα πολύ την έχουν πάρει τηλέφωνο και τους έχουν πει καλά τα λες τώρα. Συνέχισε να τα λες γιατί κάποιοι έχουν ξεφύγει. Να μου πεις τώρα, έχουν ξεφύγει και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, έχουν ξεφύγει και δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν ξεφύγει και δεν τους μαζεύουν. Είναι και τα δίδυμα φωτιά σε πολλές περιφέρειες, εσωτερικά δίδυμα. Ανταγωνισμός, ξέρεις, μεταξύ της ίδιας οικογένειας για το ποιος θα βγει πού όταν θα φτάσουν οι εκλογές. 4 Οκτωβρίου τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα μετρήσουμε παρόντες και απόντες. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να πάρουν ανάσες και να πάρουν κεφάλι στον άτυπο ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος και μετά αν μπορούν να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται μεταγραφές, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος ο Ναύαρχος θα ετοιμάζεται να μπει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αλλά και η κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο προερχόμενοι, μετά Κασελάκη, εντάξει όχι στο κόμμα Κασελάκη, αλλά κοντά στο Κασελάκη και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουν τα ταξίδια τους, τα πολιτικά τους ταξίδια. Εδώ είναι Παραπολιτικά και Πρώτο Πρωινό. Απέναντί μου στους ήχους είναι ο Χρήστος Μυρίδης και πολύ τον ευχαριστώ για την φροντίδα του. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, ό,τι έχετε και ό,τι δεν έχετε να πείτε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει αρκετά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Γιωβάνα που τραγουδάει Θάνο Σοφό και Κώστα Καπνίση. Το Σάββατο έχει μια υπέροχη εκπομπή ο Βασίλης Κρυμπάς για τον Κώστα Καπνίση αφιερωμένη. Ψάξτε την στο site του σταθμού να την ακούσετε με τραγούδια του Καπνίση από τα πιο γνωστά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αξίζει να την απολαύσετε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο, να πω στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Εντάξει, τώρα ότι επειδή είπαμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, ξαφνικά γίναμε αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Χούντα, να ασχολούμαστε μόνο με τον αθλητισμό και όχι με την επικαιρότητα. Δηλαδή, τώρα ήρθατε εδώ να το πείτε αυτό σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, κάπου έλεος. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Γιατί άλλο, για το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα έκτακτα των εκρήξεων και των διαφόρων τραγωδιών, η ακρίβεια. Την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος στη Χονδρική ξεπέρασε τα 213 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Κυριακή έπεσε κοντά στα 100. Η πτώση από μόνη της είναι ένα θετικό, μόνο που ο λογαριασμός δεν εκδίδεται μέσα σε μία Κυριακή. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η Χονδρική παραμένει περίπου 21% πάνω από τον Αύγουστο. Άρα αρχίζουμε να προσθέτουμε στον λογαριασμό. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας των νοικοκυριών, πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων, που αυτό θα μετακυλιστεί κάποια στιγμή και στο νοικοκυριό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιάννη Αγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη και σύμβουλο σε θέματα ενέργειας των Ομοσπονδιών Αρτοπιών, Ζαχαροπλαστιών και Εστίασης, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που, που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Ο Σεπτέμβριος κινείται με 20% περίπου αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που δυστυχώς είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη χονδρομπορική τιμή. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, δηλαδή πέρσι είχε τεράστια διαφορά, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χονδρομπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, όπως ήταν αντίστοιχα τους περσινούς μήνες του χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα πρέπει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να επιλέγει το σωστό τιμολόγιο, έτσι ώστε, ας πούμε, να προστατευτεί από αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι. Για ένα νοικοκυριό μπορεί η αύξηση των 5 λεπτών να είναι επιβάρυνση, αλλά να μην είναι ασήκωτη. Για μια επιχείρηση, ενεργοβόρα επιχείρηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας φούρνος ή ένα εστιατόριο, η αύξηση των 5 λεπτών είναι κατοστάρικα.
1: Είναι πολύ σημαντική. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας φούρνος, επειδή ασχολούμαι πολύ και με τους φούρνους σαν σύμβουλος της Ομοσπονδίας τους, ένας μικρός φούρνος από τα 800.000 ευρώ λογαριασμό που μπορεί να είχε τον Ιούλιο, ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω της αύξησης της κατανάλωσής του, έφτασε τα 1.500, τα 1.600, διπλασιάστηκε σχεδόν. Το κόστος αυτό. Φυσικά οι φούρνοι δεν μετακυλούν αυτό το κόστος στην αύξηση των προϊόντων και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στους φούρνους, οπότε είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και καταθέσανε και πρόταση στο Υπουργείο ώστε να πάρουν επιδότηση αυτούς τους μήνες που θα έχουμε αύξηση, έτσι ώστε να είναι ένα ανάγχωμα για τις επιχειρήσεις, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τους φούρνους, μιλάω για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ενεργοβόρων επιχειρήσεων που θα πρέπει να δουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν με τους λογαριασμούς.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εργαλεία, ας ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από αυτό το ασανσέρ των τιμών.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχει μόνο ότι η γνώση της αγοράς που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, πώς θα επιλέξει. Δηλαδή, το λάθος, μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες καθημερινά, είναι το, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Τι πρόγραμμα θα μου δώσει, ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνει ένας επιχειρηματίας βλέποντας απλά και μόνο τη τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί σε αυτή τη τιμή προστίθονται και άλλα κόστη, όπως είναι ο μηχανισμός διακύμασης, το οποίο ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα, βλέποντας και απλά και μόνο κάποιος την τιμή κιλοβατόρας, αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει συλλογικά να βλέπει τη σύμβαση την οποία υπογράφει. Δυστυχώς, κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι
1: αυτό. Οπότε, εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις και λύσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα για τη δική του επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Κανένα πρόγραμμα, κανένα τιμολόγιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίδιο για όλους.
0: Ναι.
1: Το κάθε ενεργειακό προφίλ, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το δικό της προφίλ να δει και να επιλέξει τη σωστή σύμβαση.
0: Ναι. Άρα αυτό θέλει μελέτη και θέλει προσοχή.
1: Θέλει γνώσεις.
0: Και θέλει γνώσεις. Ωραία.
1: Θέλει και
0: όπως και να έχει όμως, ζούμε σε μια εποχή που τα τιμολόγια είναι ακριβά. Δηλαδή, χρειάζεται κάπως να ελαφρυνθεί το τελικό κόστος όπως και να έχει. Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στην αυτοπαραγωγή. Είναι κάτι που η κυβέρνηση το παρουσίασε αναλυτικά πριν από μερικές μέρες.
1: Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η αυτοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα με την καινούργια Kia που έχει δημοσιευθεί, γίνονται και πιο εύκολες οι διαδικασίες και με την αποθήκευση ενέργειας και με τα ειδικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται μια μελέτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ που έχω μια επιχείρηση θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό χ και εσύ θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνει πάλι μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης να επιλέξει τη δικιά του αυτοπαραγωγή ή την αποθήκευση ενέργειας, έτσι ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Όντως, όσοι επιχειρήσεις έχουν πάει σε αυτή τη λύση τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν μειώσει πολύ σημαντικά το κόστος. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και 60-70% να έχουν μειώσει το ενεργειακό του κόστος.
0: Ναι. Επειδή
1: πολύ σύντομα γίνεται και η αποπληρωμή. Να σας το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ότι επειδή λίγος πολύ είναι κάτι που κοστίζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Η απόσβεση γίνεται γρήγορα για να πεις ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και κερδίζω μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπου χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα έργα. Επίσης, αν είναι στον ίδιο χώρο. Βλέπουμε ότι η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 το πολύ 3 χρόνια.
0: Μιλάμε κυρίως για φωτοβολταϊκά, έτσι.
1: Σωστά. Yeah. Αν είναι virtual net billing, εκεί η απόσβεση γίνεται σε 5 χρόνια.
0: Yeah.
1: Άρα, όπως και να είτε επενδύσει κάποιος 10.000 ευρώ, είτε επενδύσει 10 εκατομμύρια ευρώ, ο χρόνος απόσβεσης παραμένει ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, πάμε και λίγο στα σπίτια, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι επιδότηση άλλη σε κειμενόμενα επιτόκια δεν βλέπουμε να έρχεται. Οπότε η κυβερνητική πρόταση στην πραγματικότητα είναι κλειδώστε ένα από τα υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μπλε.
1: Ναι. Και εδώ πέρα είναι το μπλε, το σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 15 λεπτά. Υπάρχουν τιμολόγια στην αγορά στα οικιακά κάτω από 15 λεπτά. Λίγα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα έλεγα ότι ακόμα και το σταθερό τιμολόγιο είναι για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Πρέπει δηλαδή και εδώ να δούμε τις ανάγκες του νοικοκυριού και ποιο τιμολόγιο ταιριάζει, κουμπώνει, ματσάρει με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.
1: Σωστά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα δοθεί και επιδότηση στα νοικοκυριά,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχουν αυτά τα σταθερά τιμολόγια. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα και τα νοικοκυριά να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτούς.
0: Ναι. Οι διαφορές για ένα νοικοκυριό, ξέρω εγώ, που καταναλώνει, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ 300-500 κιλοβατόρες την...
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Το μήνα. Είναι κανένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. 10-15 ευρώ. Αξίζει να κλειδώσεις για ένα χρόνο σε ένα σταθερό τιμολόγιο για αυτά τα 15 ευρώ?
1: Αν έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή αν ένα σπίτι έχει πάνω από 400 κιλοβατόρες το μήνα, ναι, για μένα αξίζει.
0: Ναι.
1: Αν έχει λιγότερες, δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, από τον Μάρτιο, Απρίλιο και μετά οι τιμές χονδρομπορικής πέφτουν. Οπότε ίσως τότε θα δούμε πολύ χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, στα καινούργια τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι τότε, στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όλα τα τιμολόγια έχουν κάποιες ρήτρες, τα σταθερά ιδίως, όπου άμα το σπάσουμε το συμβόλαιο αυτό, πληρώνουμε μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αξίζει ίσως τον κόπο να πάμε σε αυτή τη λογική, να σπάσουμε το τιμολόγιο, να πάμε σε κάτι φθηνότερο.
0: Ναι. Ωραία. Και άμα θερμανόμαστε με χειμενή κατανάλωση, δηλαδή αυξάνεται, γιατί θερμανόμαστε με air condition ή με μονάδες θέρμανσης που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.
1: Θερμότητας.
0: Ναι.
1: Εκεί οι καταναλώσεις αβεβαιώνουν. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Το φυσικό.
0: Ναι, όχι, σας ακούω. Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο βλέπουμε ότι και αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Και εδώ πέρα δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια στην αγορά για το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι ολοκειμενόμενο. Ό,τι αύξηση είναι υπάρχει την τρως κανονικά κάθε μήνα. Δεν είναι.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά. Ναι. Υπήρχαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες αν θέλετε, υπήρχαν σταθερά τιμολόγια τα οποία λόγω της αύξησης που παρουσιάζει το TTF στη χονδρομπορική τιμή έχουν σταματήσει όλοι οι πάροχοι τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Εκεί στις επιχειρήσεις όσοι έχουν φυσικό αέριο, το κόστος πραγματικά θα είναι πολύ πολύ αυξημένο.
0: Ναι. Κλείνοντας, ειδικά για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τι πρέπει να δουν, τι πρέπει να ελέγξουν, τι πρέπει να εντοπίσουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να ψάξουν έναν ειδικό για να τους βοηθήσει?
1: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να μην περιμένουν να έρθει ο επόμενος λογαριασμός τους, ο οποίος θα είναι πολύ αυξημένος. Θα πρέπει να προβλέψουν το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση το λογαριασμό ως ένα απλό χαρτί, ένα κόστος το οποίο το πληρώναμε πριν από 5 χρόνια και το βάζαμε σε ένα σιρτάρι.
0: Mm-hmm.
1: Θα βλέπει πλέον το ενεργειακό κόστος να το δει μια επιχείρηση στρατηγικά. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει τη βιωσιμότητά της σίγουρα. Άρα θα πρέπει να ελέγξει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο επιχειρηματίας, το ενεργειακό του προφίλ, τι κατανάλωση έχει, πότε την καταναλώνει, τι όρους έχει υπογράψει, έτσι ώστε μετά από 3 μήνες θα αλλάξει αυτό το συμβόλαιο του ή όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά τιμολόγια στην αγορά. Πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μπλε. Οι πάροχοι δυστυχώς έχουν μεγάλη γάμα στα τιμολόγια τους και αυτό ο επιχειρηματίας δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, σας είπα και στην αρχή ότι το λάθος του επιχειρηματία είναι ότι επιλέγει τη φθηνότερη τιμή.
0: Ναι.
1: Η φθηνότερη τιμή πολλές φορές στο τέλος του συμβολέου μας είναι πολύ πολύ ακριβότερη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αυγουστίδη για την συζήτηση. Ελπίζω πως ήμασταν χρήσιμοι για τον κόσμο που μας άκουσε και για επιχειρηματίες και για τα νοικοκυριά. Το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι κοστίζει, αλλά το κέρδος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο στην
1: τελική. Να πω ότι δεν κοστίζει κιόλας, γιατί στην εργασία με τις ομοσπονδίες και με τους φορείς τους δεν τους κοστίζει κάτι.
0: Σωστό.
1: Είναι τελείως δωρεάν όλη αυτή η ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Αυγουστίδης, Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιομηχανιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο δρόμο για τις διαφημίσεις, ένας Miles Davis, έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μας. Γεννήθηκε το 26, τον Μάιο του 26, έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1991. Στα 18 του βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να παίζει με τον Τσάρλι Πάρκερ. Ακολούθησαν το Birth of the Cool, ο Τζον Κολτρέιν στο Kind of Blue. Και όταν όλοι πλέον είχαν μάθει το καινούριο ήχο, ο Miles άλλαξε ξανά. Έβαλε ηλεκτρικά όργανα, άκουσε rock και funk και με το Beats Brew άνοιξε το δρόμο για το Fusion. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Βαριόταν και ο ίδιος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, και γι' αυτό γύρω του πέρασαν μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz με το So What, ένα από τα αριστουργήματα του Miles Davis. Θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
13: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στο βασίλεμα του Ρεμπέτικου και στην ανατολή του Λαϊκού, πολυτίμη Κολιοπάνου. Περιποιημένη, στολισμένη, χωρίς περιτά τσαλίμια και καμώματα, δωρική, καθιερώθηκε ως ο τύπος της λαϊκής ντίβας που ξέρει να κρατάει χαρακτήρα από το πάλκο και να πρωταγωνιστεί καθυλώνοντας με τον αυστηρό και περήφανο τρόπο της. Η Πόλη Πάνου ήταν αυτή, στο Πάρε το Δαχτυλίδι μου. Η άλλη πλευρά του δίσκου που είχε το Πάρε το Δαχτυλίδι μου, που ηχογραφήθηκε το 1958, είχε αυτό, το Νίτσα Ελενίτσα, με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.

Παναγίτσα μου, Νίτσα Ελληνίτσα Παναγίτσα μου. Γιατί άμα είσαι στο κέντρο, τώρα είμαι στο Κηφισό, μάλλον επικαλείσαι τα θεία μας και υπάρξει κανένας τρόπος να αλλάξει η κατάσταση. Ήδη από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα είναι δύσκολα. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο τα πράγματα είναι επίσης δύσκολα. Η έξοδος της Αθηνών προς Σκαραμαγκά έχει φορτώσει. Η Λεωφόρο Χιστού Σκαραμαγκά είναι και αυτή φορτωμένη ως συνήθως. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δύσκολα τα πράγματα. Η είσοδος στη Μικρά Ασίας έχει φορτώσει ήδη. Βλέπω κίνηση και στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς την Γλυφάδα που είναι δύσκολη. Η άνοδος του Συγκρού έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ. Η Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου δύσκολα τα πράγματα μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αλεξάνδρας και μετά. Η ώρα πάει 8. Ο Βασιλής Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Έρχομαστε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ολοσχερός καταστράφηκε καφετέρια από φωτιά επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στα διαμερίσματα στην τριόροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά προηγήθηκε έκρηξη. Τα αίτια ερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι συστατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Εν τω μεταξύ, γενετικό υλικό θα δώσουν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλεζονίας στελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να κρατήσει χαμηλότερα το κόστος ενέργειας ή να δώσει επιδοτήσεις ως ανάχωμα ώστε οι επιχειρήσεις να αντέξουν στο δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Αυγουστίδης, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Επεσήμανε πως κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τη σωστή σύμβαση, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα δοθούν επιδοτήσεις και τιμολόγια καθώς υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια ενέργειας. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις αναμένεται να δεχθούν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδώρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παραιτήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά, όπου εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2. Απόψε στις 10 παρα 4 Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο περίεργος και ωραίος τύπος, ο Μανώλης Ρασούλης, 28/9/1945, έφυγε το 2011. Ο Μανώλης Ρασούλης που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική μουσική και στην αναμόρφωση της ελληνικής μουσικής, όχι μόνο στο να γράψει ωραία τραγούδια, αλλά να απανεχοποιήσει μια ολόκληρη σκηνή για το πώς λειτουργεί. Υπήρξε από τους ανθρώπους του λόγου που με το έργο και την γενικότερη δράση του άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε την κορεσμένη ματιά και θεματολογία του λαϊκού, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα 28/9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Οι φθινοπορεινές μέρες του Σαββατοκύριακου πέρασαν προς ώρας. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάμε έτσι στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσουν και λίγο οι βοριάδες. Δεν θα βρέξει το επόμενο διάστημα. Δεν είδα ότι στην Αθήνα έριξε πάρα πολύ νερό, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές περιοχές σε ολόκληρη την χώρα που έριξε πολύ νερό το Σαββατοκύριακο και είχαν και προβλήματα. Χιόνισε στο Καϊμάκι Τσαλάν πάνω στην κορυφή. Έριξε τα πρώτα χιόνια. Να μου πεις, εκεί είχαν ήδη χειμώνα. Γι' αυτό κιόλας συζητάμε για την κατάσταση στην ενέργεια και στην ακρίβεια, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που εδώ και 10-15 μέρες έχουν ξεκινήσει και ανάβουν την φουφού. Γιατί για πετρέλαια και τέτοια μην το συζητάς καθόλου. Και είναι ξύλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί ειδικά έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Σεπτέμβριο του 97 έπαιζαν στο New Jersey το Silver Springs. Το έχει γράψει η Stevie Nicks και για τον χωρισμό της με τον Lindsey Buckingham. Μόνο που 20 χρόνια μετά εκείνος στεκόταν ακόμη απέναντι στη σκηνή με την κιθάρα του. Και αν αναρωτιέστε αν ένα παλιό παράπονο ξεχνιέται με τον καιρό, ακούστε πως το τραγούδησε η Nicks. Ελπίζω, Βασίλη, να ακούγεσαι. Μην το παίζω τζάμπα.

Αυτή είναι φρέσκη YouTube. Είναι καινούριο το single, τώρα κυκλοφόρησε. Είναι εντυπωσιακό πόσο όμως θυμίζουν YouTube και μυρίζει YouTube το τραγούδι 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Τόσα έχουν περάσει από τότε που βρέθηκαν μαζί. Και είναι και σπάνιο, γιατί είναι από τα λίγα συγκροτήματα που παραμένουν ακριβώς όπως ξεκίνησαν, χωρίς να έχει μπει, να έχει φύγει, να έχουν διαλυθεί και να έχουν ξαναβρεθεί. Τώρα, αν έχουν τσακωθεί, σίγουρα έχουν τσακωθεί. Αν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα, σίγουρα δεν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, το Silencio, το καινούριο τους single, αποτελεί απόδειξη της δημιουργικής πάστας των YouTube, αλλά και της αλληλεγγύης και της κληρονομιάς που έχουν δημιουργήσει.

υπάρχει έντονη ανησυχία στην παγκόσμια αγορά για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, το εβδομαδιαίο μήνυμα αναφερόταν στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή που μπορεί οι περισσότεροι να λένε τι με νοιάζει με ένα τώρα τι γίνεται τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η πραγματικότητα, επειδή πάρα πολλοί τη συγκρίνουν με την ατομική ενέργεια όταν ήρθε στα χέρια των πολλών, όπου έλεγε μόνο καλά μπορεί να μας φέρει η ατομική ενέργεια, ας την ανατρέξει και θα μας φέρει και φτηνή ενέργεια και θέρμανση και αυτά και παραγωγή και όλα αυτά, και να που βγήκε μια ατομική βόμβα από την ατομική ενέργεια. Άρα αυτό που λέει η αγορά είναι πλαίσιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το λένε οι άνθρωποι των εταιριών, ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας όλου αυτού του πράγματος. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο να συνεχίζει. Πάρα πολλά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει έρευνες ολόκληρες. Πρώτα απ' όλα για να δουν από πού χρηματοδοτείται όλη αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για $3 εκατομμύρια πέφτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος τα χρηματοδοτεί και για ποιο λόγο? Δηλαδή, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω? Και δεν εννοώ ψεκασμένα σενάρια, ότι θέλουν να μας ελέγξουν κτλ. Αλλά άλλου είδους λειτουργίες που μπορεί να μην είναι υπέρ των ανθρώπων, ή να ξεφύγει κάποια στιγμή το πράγμα, και από εκεί που είναι μια τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, διότι όλους μας βοηθάει. Και εμένα με βοηθάει. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση όταν βιάζομαι, για παράδειγμα, να μου συγκεντρώσει στοιχεία, να τα δω. Προφανώς και πρέπει να τα κρίνω, να έχω τη γνώση για να τα κρίνω. Δεν μπορεί από μόνο του να κάνει την δουλειά. Βοηθάει. Ή ξέρω εγώ να μεταφράσει κάτι. Να έχω τη γνώση για να τα κρίνω. Δεν μπορεί από μόνο του να κάνει την δουλειά. Βοηθάει. Ή ξέρω εγώ να μεταφράσει κάτι.

0: είναι. Ο Νίκος από την Πάτρα, άλλος Νίκος. Καλημέρα, Αλέξανδρα. Συγχαρητήρια στα παλικάρια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο μετά τους Σέρους. Ισοπεδώσαμε και τους Γερμανούς μέσα στη χώρα τους. Το πιστεύαμε και το κάναμε. Το παίξε και στο στοίχημα ο Νίκος, άρα κονόμησε. Και οι Ολλανδοί την ίδια τύχη θα έχουν την Πέμπτη. Μακάρι, τι να σου πω. Μακάρι να μπορέσουμε να παίξουμε τόσο καλά και με τους Ολλανδούς. Καλημέρα, αποτυχία, ο Σωτήρης. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Με εκτίμηση, Σωτήρης, μόνιμο προβληματική στοιχείο. Το ψάχνουμε, το ξαναψάχνουμε. Λύση δεν βρίσκει κανένας. YouTube, μόνο συγκρότημα. Το μόνο συγκρότημα, λέει ο Δημήτρης, από το οποίο δεν έχω ακούσει Encore στη Θεσσαλονίκη το 96, σαν να σνομπάρουν είναι και σίγουρα δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο η Metallica ή η Rolling Stones. Εντάξει, χαλαρά, ο καθένας με τις προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχει ζυγαριά εδώ για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο χειρότερος. Πάμε στην τραγωδία της πλάκας, όπου εδώ τα ακούσατε πρώτοι ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια έκρηξη και ότι ερευνάτε να δουν τι είχε γίνει. Μείναμε στην αρχή στο ότι μπορεί να μην είναι τραγωδία. Εξελίχθηκε όμως τραγωδία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην πλάκα. Τα αίτια ερευνώνται. Το ερώτημα που μπορούμε ήδη να θέσουμε είναι τι είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές πριν από την τραγωδία. Τι είχαν ζητήσει οι κάτοικοι, η γειτονιά, τι απαντήσεις πήραν. Υπήρχε μια επιστολή το 25 που είχαν ζητήσει η κίνηση κατοίκων πλάκας εγγράφος να γίνει άσκηση πυρόσβεσης περιγράφοντας τους κινδύνους ενός έκτακτου περιστατικού στους δρόμους της περιοχής. Γι' αυτό και ζήτησα από τον γραμματέα της κίνησης, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, να τα βάλουμε λίγο τα έγγραφα κάτω, να δούμε τι έχει γίνει, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την προσκλήση και για το ενδιαφέρον σας.
0: Το ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους πλέον μετά από αυτή την τραγωδία από τη μία. Από την άλλη μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι εσείς ως κάτοικοι της πλάκας στείλατε ένα έγγραφο που εκφράζατε την ανησυχία σας και ζητούσατε κάποια πράγματα από τις αρχές και οι αρχές έκαναν ότι δεν άκουσαν μάλλον. Για πείτε μας.
1: Δεν είναι ότι έκαναν ότι δεν άκουσαν. Συνήθως δεν ακούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνήθως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα αντί να τα προβλέπουμε. Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Δηλαδή τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πέμπτη τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Είχαμε επισημάνει ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς εξελίχθηκε με τον χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε. Είχαμε επισημάνει ότι θα μπορούσε να συμβεί μια έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα ένα ξέσπασμα της πυρκαγιάς από την διαρροή φυσικού αερίου. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα. Είχαμε ζητήσει από ένα βραχυκύκλωμα, από μια άλλη αιτία ανάφλεξη κλπ. Είχαμε ζητήσει να γίνουν να κοιτάξουν οι υπηρεσίες να κάνουν να κάνουν
0: ελέγχους πραγματογνωμοσύνες, να δουν τι ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Αλλά να κάνουν και ολοκληρωμένες ασκήσεις
0: ναι.
1: Για πιθανές αιτίες
0: ναι.
1: ώστε να αποφευθούν δυστυχήματα, ώστε να πεφθούν.
0: Άρα ζητούσατε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των αρχών του πυροσβεστικού οχήματος, την απομάκρυνση του κόσμου, την εκένωση των κατοικιών, δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο στην πράξη
1: επειδή όμως. Παρελθόν, ακριβώς, επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα από μικρές πυρκαγιές οι οποίες κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να την προστατεύσουν και την πλάκα και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες.

0: Σωστό.
1: Πρέπει να γίνει, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη γειτονιά σε σχέση με τις χρήσεις.
0: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
1: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Τα παραλάβανε, δηλαδή εσείς έχετε, έχετε αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν παραληφθεί η επιστολή και τα λοιπά.
1: 5 Οκτωβρίου του 25 τα παραλάβανε. Δεν απάντησε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
0: Ναι, κατόπιν τραγωδίας, δυστυχώς. Δηλαδή, όχι κατόπιν εορτής.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύει η πληροφορία ότι σας είπαν καλά, όχι τώρα να φύγουν οι τουρίστες πρώτα και μετά να δούμε?
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Καμία απάντηση.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να είχαν πει τουλάχιστον ότι να φύγουν οι τουρίστες και μετά θα το δούμε.
1: Έχουμε από καιρό, σε διάφορες στιγμές, έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε προβλήματα. Τα προβλήματα του κυκλοφοριακού, τα οποία είναι η πλάκα έχει μία είσοδο, την οδό Λυσικράτους, και μία έξοδο, την οδό Νικοδήμου.
0: Ναι.
1: Κατά μήκος αυτού του άξονα, πολλές συχνά γίνεται δημιουργείται μια σφιχτική ατμόσφαιρα λόγω του ότι υπάρχουν σταθμευμένα παράνομα αυτοκίνητα και δημιουργείται ένας κίνδυνος ακινησίας.
0: Ναι.
1: Και σε περίπτωση που γίνει ένα συμβάν δεν θα μπορεί να προσεγγίσει ένα πυροσβεστικό, ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο.
0: Τώρα μέσα στην τραγωδία υπήρχε το καλό ότι η Λυσικράτους είναι έξω-έξω και επίσης ήταν και το σπίτι έξω-έξω, οπότε μπορούσαν να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο και τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν πιο μέσα μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία που είχαμε ζήσει, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι δεν της είχε γνωστοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων, επίσης υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή, οσμή υγραερίου.
1: Όχι. Εμείς εδώ δεν. Και οι γείτονες που ρώτησε και τα λοιπά δεν αισθάνθηκα τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν υπήρχε καμία οσμή, κατά τη γνώμη μου, αυτό που πληροφορήθηκα.
0: Ναι.
1: Απλώς έγινε ένα γεγονός. Να πω αναμενόμενο,
0: ναι.
1: Να πω με εξελίξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Εσείς το κτίριο αυτό το θυμάστε, δηλαδή το...
1: Το θυμάμαι, βεβαίως το θυμάμαι. Μάλιστα εγώ πήγα αμέσως εκεί στην περιοχή και μπορώ να συγχαρώ και την αστυνομία η οποία αμέσως αποκλείσε την περιοχή. Γιατί υπήρχε μια ένδειξη φωτιά στην αρχή,
0: ναι.
1: Η οποία ήταν επικίνδυνα να μεταδοθεί και σε άλλες κατοικίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να τονίσω ότι η ιδιαιτερότητα ακριβώς των στενών δρόμων υπήρξε και η αιτία της μεγάλης καταστροφής. Δηλαδή έγινε η καταστροφή σε ένα μεγάλη ακτίνα γύρω από το κτίριο και που σε άλλες περιοχές, σε άλλες γειτονιές αυτό θα είχε εκτονωθεί.
0: Ναι.
1: Λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των κτηρίων, μεταξύ των... Ευτυχώς βέβαια που έγινε κοντά σε ένα κυκλοφοριακό άξονα όπως είναι η Γαμαλίας.
0: Ναι, που είναι ανοιχτά.
1: Ναι, και έγινε, έφτασε αμέσως η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμαστε τι θα γινόταν στην περίπτωση που ήταν... Αυτό το γεγονός είχε γίνει μέσα στην καρδιά της πλάκας.
0: Και ήταν και ώρα που δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση ακόμα στους δρόμους, οπότε ήρθανε πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κλείνοντας, φαντάζομαι ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ειδικά στην πλάκα που είναι μια παλιά περιοχή και που έχει και ιδιαίτερα βεβαρημένο δίκτυο εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλευσης και των τουριστών και της διαμονής και των Airbnb και των ξενοδοχείων και όλων αυτών. Γίνονται έλεγχοι?
1: Όχι, δεν γίνονται έλεγχοι. Δυστυχώς δεν γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχει έλεγχο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ζητάμε πόσα χρόνια τώρα να δεχτούν η χρήση των ταρατσώνουν στην πλάκα για υγειονομικό καταστήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πράγμα που απαγορεύεται από το διάταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνονται έλεγχοι. Και σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα σε μια ταράτσα πιάσει φωτιά από τις κρίσεις που υπάρχουν στην κουζίνα και τι θα γίνει με τόσο κόσμο που βρίσκεται πάνω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απλά. Τα έχουμε επισημάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως στη χώρα μας αυτά, στη χώρα μας και αλλού γίνονται.
0: Δεν είμαστε μοναδικό φαινόμενο. Απλά, εδώ μαζεύονται πολλά.
1: Τρέχουν πίσω από τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για την κακή στιγμή, μιλάμε για τη... Ενώ θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, δεν λέω αποφευθεί, αλλά να μειώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που δείξατε.
0: Ας ελπίσουμε ότι κατόπιν τραγωδίας τουλάχιστον κάποιος θα ασχοληθεί και με τη δική σας επιστολή που κανείς δεν απάντησε, αλλά και με την κατάσταση εκεί στην περιοχή, όχι μόνο στη δική σας περιοχή και σε άλλες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας, οι οποίοι είχαν στείλει καιρό τώρα μια επιστολή, ένα χρόνο τουλάχιστον, μια επιστολή προς τους αρμόδιους να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν. Όσα πρέπει να γίνουν, να γίνουν προσομοιώσεις, να γίνουν ασκήσεις, να γίνουν και έλεγχοι, όχι μόνο προσομοιώσεις και ασκήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Κανείς δεν τους απάντησε, λέει, και κάπως έτσι φτάνουμε στις τραγωδίες.

0: Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, αρκεί να μην ζει σε καμιά περιοχή με πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, να μην κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, μηχανή ή τέτοιο, ώστε να χρειάζεται να παίρνεις το πολύ ακριβό καύσιμο, να μην θερμαίνεσαι με το χειμώνα με κάνα πετρελοθέρμανση και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πηγαίνεις σε κέντρα αισθητικής ή να κάνεις ιατρικές πράξεις σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν πρέπει να το κάνουν αλλά κανείς δεν τους ελέγχει, να μην δουλεύεις σε κανένα εργοστάσιο που στο βωμό του κέρδους στείνουν παράνομα τα δίκτυα του αερίου και σκάνε και πετάγονται στον αέρα όλοι μαζί. Γενικά, ρε παιδί μου, να μην. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μένει. Να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, που έχουμε ωραίες ακρογιαλιές. Μέσα στην υπερβολή του, αυτό που λέω μπορεί να κρύβει και μια πραγματικότητα για το ότι μάλλον έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο της πρόληψης στην χώρα. Έχουμε όμως καλή επικοινωνία για να λέμε μετά ότι είχαμε κάνει ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει ή ότι θα κάνουμε ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει πριν. Αυτό το «Η Πατρίτσια», το τραγούδι του Πέρις Πράντο, το θυμήθηκα από τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, 28 Σεπτεμβρίου του 1924, και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μεγάλος ηθοποιός. Έγινε η εικόνα του ιταλικού στυλ για πάρα πολλά χρόνια. Φελίνι, Λαντό Ελσεβίτα, 8,5, Αντωνιόνι, Ντεσίκα, Σοφία Λόρεν, με την οποία έγιναν ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά ζευγάρια. Και το ωραίο είναι ότι ο ίδιος πέρασε χρόνια προσπαθώντας να ξεφύγει από την αυτού του ακαταμάχητου γόη που με ένα βλέμμα του πέφτουν οι γυναίκες, που έχει μυστήριο κτλ. Μάταια πάρα πολλές φορές. Το Λαντόλτσε Βίτα ακούγεται το Πατρίτσια, αν και έπαιξε μετά σπουδαίους ρόλους και εδώ στην Ελλάδα με τον Αγγελόπουλο. Αλλά έτσι γίνονται αυτά, ξέρεις. Μια ακόμα συγγνώμη από έναν Πάπα για τους βιασμούς και την κακοποίηση παιδιών από καθολικούς ιερείς, αυτή τη φορά στην επίσκεψή του στην Γαλλία. Καλές είναι οι συγγνώμες. Το θέμα είναι να δούμε τιμωρίες, όχι για την τιμωρία απλά, αλλά για να μην ξανασυμβούν και κυρίως να δούμε να μην συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα. Ωραία τα λέει ο Πάπας κάθε φορά, ο κάθε Πάπας. Αυτός είναι και αγαπητός. Γιατί συναντήθηκε και με 7 θύματα ιερέων για να του πούν τις ιστορίες, αλλά η σεξουαλική κακοποίηση δεν σταματάει με μια συγγνώμη του Πάπα, ακόμα και αν ο Πάπας έχει αυτή τη δύναμη που έχει, αλλιώς θα σταματήσει με δραστικά μέτρα. Αυτός είναι Stevie Wonder, 28 Σεπτεμβρίου του 1976, κυκλοφορεί το θρυλικό Song in the Key of Life. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και το Isn't She Lovely, γραμμένο για την κόρη του Αΐσα, που είχε γεννηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Stevie δεν αρκίστηκε να της αφιερώσει το τραγούδι. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού, που είναι 6,5 λεπτά, στην αρχή ακούμε το πραγματικό κλάμα της ως μωρό και προς το τέλος την ακούμε να παίζει στο νερό, ενώ ο πατέρας της την κάνει μπάνιο και ακούγεται να γελάει μαζί της. Με Stevie Wonder θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και ως 4 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γιάννης Πανός στην μουσική, Γιάννης Καρύμπας στην ποίηση, Κώστας Κάραλης στην ερμηνεία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Καρύμπας, ένας από τους πιο αντισυμβατικούς Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Συνδυάσε τον ρεαλισμό με το σουρεαλισμό, δημιουργώντας ένα λογοτεχνικό σύμπαν που αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες και τους αγώνες της εποχής που έζησε ο Γιάννης Καρύμπας, αλλά μάλλον και του σήμερα. Μένουμε στην υπόθεση, στην τραγωδία της πλάκας, διότι έχουν μαζευτεί πολλές ιστορίες το τελευταίο διάστημα που μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα πιο έντονα για το αν υπάρχει πρόληψη στον τόπο μας μετά από όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε, είχαμε την υπόθεση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είχαμε άλλου είδους αντίστοιχες υποθέσεις, έχουμε τώρα την πλάκα, έχουμε το θάνατο του Μαζονάκη που ψάχνουμε να δούμε αν υπήρξε πρόληψη και έλεγχος και όλα αυτά. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, αλλά λέω το συνολικό ελέγχουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ζήτησα από τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών της Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, να συζητήσουμε λίγο για το τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες, ποια κτίρια παραμένουν επικίνδυνα, πότε θα ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κυρίως αν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ειδικοί δηλαδή, να έχουν εικόνα τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Καλημέρα κύριε Χαρλάφτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το επίγον πλέον του πράγματος πριν πάμε στο πώς έγινε η τραγωδία. Για πόσα κτίρια μιλάμε ότι έχουν υποστεί ζημιές και έχουν ζήτημα οι κάτοικοι τους?
1: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσης σημασίας, αλλά κάποια τζάμια, κάποιες πόρτες, κάποια παράθυρα, τους θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος στατικότητας και το δίπλα κτηρίων κτλ.
1: Ναι, σήμερα η υπολογομία, όταν το καλό και τα αποκορύσουν και τα μηχανήματα και λίγο απελευθερωθεί ο χώρος, θα μπορέσουν να κάνουν μια εκτενέστερη αυτοψία. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μία την Παρασκευή. Οπότε εμείς την εβδομάδα ελπίζουμε να συντάξουμε την σχετική έκθεση αυτοψίας και να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν αναφορές τέλος πάντων για ζημιές σε σπίτια σε αρκετά μακρινά οικοδομικά τετράγωνα από το συγκεκριμένο, αυτές τις ζημιές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πάθει πραγματικά ζημιά και να πρέπει να αποζημιωθούν, θα τις καταγράψει ο Δήμος, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες μόνοι τους να υποβάλουν κάποιο αίτημα? Μ' ακούτε κύριε Χαρλάφτη?
1: Ναι, μισό λεπτό,
0: γιατί
1: λίγο έχασα το...
0: Ναι, κάτι έγινε με την... με την επικοινωνία τώρα, ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως αλλιώς η διαδικασία δεν είναι του Δήμου. Απλά από κοινωνική... προσπαθούν να κάνουν κανένα δουλειά.
0: Ναι, από ενδιαφέρον του Δήμου να τρέξει η διαδικασία, ναι.
1: Ναι. Οπότε, αφού οριστεί... μάλλον, κανονικά, οι αποζημιώσεις είναι σε... κυβερνητικό επίπεδο. Άρα αν ορίσουν ότι θα υπάρξει αποζημίωση, θα πρέπει να ορίσουν και τη διαδικασία της καταγραφής.
0: Ναι.
1: Η δάλωση τώρα βρεθεί ποιος είναι ο υπέτειος της έκρηξης,
0: ναι.
1: Ποιο ήταν, τι ήταν αυτό που πυροδότησε, τέλος πάντων, ό,τι πυροδότησε και έγινε η έκρηξη. Η δάλωση είναι μια διαμάχη που θα καταλήξει στα δικαστήρια.
0: Ναι. Για το ποιος θα αποζημιώσει για τις ζημιές. Ωραία, αυτό είναι το επόμενο. Πάμε λίγο στο διατάφτα, στην τραγωδία.
1: Συγγνώμη, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, δεν θα πάμε για να κάνουμε καταγραφή. Έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ακόμα αφού δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιος φταίει για την τραγωδία, δεν μπορεί να ξέρει και κανείς ποιος είναι αυτό,
1: σε κάθε περίπτωση όμως η διαδικασία είναι ότι όποιος θέλει να ελέγξει το σπίτι του αν, είναι, αν έχει κάποια επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει εντελεχή στατικό έλεγχο, αλλά αν θέλει μια πρώτη προσέγγιση, παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολεοδομίας, που είναι 1595 στο, στο τραψίδιο του Δήμου Αθηνών, κάνει την... ας το πούμε καταγγελία του και προχωράμε.
0: Ναι, ωραία. Υπήρξε μια πληροφορία ότι υπήρχε μια καταγγελία στον Δήμο για οσμία αερίου στην περιοχή. Έχετε ελέγξει αν υπήρξε τελικά αυτή η καταγγελία και αν υπήρξε καταγγελία, αν υπήρχε πρόβλημα.
1: Εγώ τα πρώτα email, η επιστολή βασικά, γιατί email δεν έχω βρει καλά-καλά,
0: ναι.
1: Γράφει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, ότι η πλάκα είναι πολύ στενή και δεν θα μπορούσε.
0: Εσείς λέτε
1: να...
0: για την επιστολή του Οκτώβριου του 25 που είχαν στείλει κάτοικοι τότε. Ναι, εγώ λέω για τις πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες υπήρχαν καταγγελίες για οσμή αερίου δεν, στην περιοχή.
1: Δεν, εγώ τουλάχιστον στην αντίληψη δεν έχει πέσει.
0: Δεν έχει πέσει.
1: Υπήρχε και άλλη μια, αν θυμάστε, μια περίπτωση που έλεγαν ότι όλη η Αθήνα μυρίζει αέριο. Ενώ
0: ναι, το,
1: το περιφέρεια.
0: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Που στην πραγματικότητα ποτέ δεν μάθαμε τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή, γιατί ποτέ κανείς επίσημα δεν απάντησε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή.
1: Είχαμε λάβει μια επιστολή το Μάιο, εμείς είχαμε λάβει μια επιστολή.
0: Ναι. Ναι.
1: Από την εταιρεία η οποία έλεγε ότι εμείς κάναμε μετρήσεις και δεν υπάρχει στενά διαρροή.
0: Ναι.
1: Και έπληξε εκεί το θέμα.
0: Ναι. Okay. Ναι, απλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που τελικά μύριζε. Μάθαμε τι δεν μύριζε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την ημέρα. Τώρα, επειδή είπατε για την επιστολή, αυτή την επιστολή που, ήταν, που είπαν οι κάτοικοι, που ναι, δεν είχε σχέση με το ότι να, εδώ υπάρχει κίνδυνος, αλλά ανέφεραν ότι υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, η πλάκα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, που εδώ χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και λένε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή την επιστολή.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτός που κάνει το σχεδιασμό λαμβάνει και όλες τις παραμέτρους επικινδυνότητας, διαφυγής κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση να είναι ο υπεύθυνος που έχει ελέγξει τα όσα αναγράφονται.
0: Ναι. Το, για να δει αν υπάρχει σχέδιο ή για να ετοιμάσει ένα σχέδιο, εννοείται, αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων. Ναι. Δυστυχώς πέφτουμε πάντα σε αυτό το κανείς δεν ξέρει, και δεν το λέω τώρα για εσάς, το λέω γενικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος για να λυθεί ένα ζήτημα ή μια ανησυχία των πολιτών. Αυτή η πολυδιάσπαση.
1: Ότι είναι συγκεκριμένα τα, τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα το να πετάμε μπαλάκι, ευθύνη και τα λοιπά. Να πούμε ότι σίγουρα ο Δήμος δεν εκπονεί τέτοια σχέδια.
0: Ναι. Πάντως πήρατε εσείς τέτοια επιστολή. Υπήρχε τέτοια επιστολή στο Δήμο.
1: Να σου πω αλήθεια, εγώ τη διάβασα από την Καθημερινή. Δεν,
0: ναι.
1: δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Έχετε εικόνα από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και εσείς βρεθήκατε στο πεδίο. Έχετε εικόνα τι μπορεί να είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι δικασίες υπάρχουν πολλές.
0: Ναι.
1: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας και την επιστημονική εμπειρία σας, γιατί είστε μηχανικός και ο ίδιος, μπορεί μια διαρροή αερίου να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη έκρηξη, μια απλή διαρροή αερίου?
1: Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη.
0: Ναι, προσωπική άποψη. Ναι.
1: Και να μιλήσω ως μηχανικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση,
0: ναι,
1: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα αερίου, νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, να έχει πολύ καύσιμη ύλη, και κάτι να το πυροδότησε.
0: Ναι.
1: Τότε ναι, φαντάζομαι πως τότε μιλάμε για έκρηξη της μεγέθους. Ναι.
0: Το κτίριο είχε άδεια το 79, δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά παλιό κτίριο. Προφανώς πρέπει να έχει γίνει αλλαγή χρήσης από το 79 και μετά και στον ηλεκτρομηχανικό
1: Αλλαγή χρήση γιατί όμως, σε κατοικία πρέπει να είναι το 79, κατοικία λογικά είναι και τώρα.
0: Επειδή ήταν κατάστημα το ισόγειο, ήταν μάλλον αίθουσες που γινόντουσαν μαθήματα το πρώτο, δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν αλλάξει τη χρήση του κτηρίου.
1: Κοιτάξτε, αν όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο εκλήθηκε στον δεύτερο όροφο,
0: ναι.
1: Κατοικία ήταν, κατοικία είναι.
0: Το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί οι αλλαγές που έγιναν στον πρώτο όροφο στο Airbnb να ευθύνονται στο γεγονός κατάρρευσης, στο αποτέλεσμα της κατάρρευσης.
1: Εννοείται αν έχουν κάνει κάποια παρέμβαση στα δομικά
0: στιγμή. Ακριβώς.
1: Εντάξει, συνήθως είναι ακραίο να πειράξει κάποιο το φέρον τον οργανισμό. Δηλαδή, αν κάτι, σε ό,τι βλέπουμε γενικά, αν κάτι δεν παίζουν, ας πούμε, συνήθως είναι με το φέροντα. Ναι. Δεν έχω ενδείξεις,
0: ναι.
1: Ούτε έχω δεδομένα για να σου το πω, αλλά ήθιστε να μην πειράζει κανένας, γιατί φοβούνται και αυτοί οι ίδιοι προφανώς για την περιουσία τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουν κάνει, αν για λόγους, για τους λόγους της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αν ήταν στο πόδι κτλ. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα προς το παρόν.
0: Ναι. Και κλείνοντας, το δίκτυο.
1: Και να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, δεν βρήκα και σήμερα θα γίνει λόγω του Σαββατοκύριακου. Σήμερα θα γίνει διελεχίστερος έλεγχος και στις αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και αν υπάρχει κάποια ένδειξη στους υπολογιστές. Για κάποια άδεια, ας πούμε, που βγάζουν οι μηχανικοί μόνοι τους χωρίς να κατέχουν την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Αλλά το πλήρες ιστορικό δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μια πρώτη αναζήτηση δείχνει ότι η τελευταία άδεια ήταν το 2000. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Και κάποιοι λένε ότι δεν γινόταν και έχει να γίνει και πολλά χρόνια έλεγχος, με συγχωρείτε, της εγκατάστασης του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, που εκεί ήταν ενεργή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά αυτό είναι εικασίες προς ώρας. Το δίκτυο.
1: Οι εικασίες,
0: ναι.
1: Δεν έρχονται και εις γνώση του Δήμου, δηλαδή.
0: Σωστό. Μα όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι γιατί φταίει ο Δήμος. Απλά επειδή καλός ή κακός είναι το πρώτο σκαλοπάτι ο Δήμος πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι να φτάσεις παραπάνω. Κλείνοντας, έλεγχοι για όλο αυτό, για το δίκτυο, για τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά γίνονται από κάπου, δεν εννοώ από το Δήμο, γενικά ελέγχει κάποιος τι γίνεται ή είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό?
1: Για να έχει περιγραφεί στην νομοθεσία κάποιος δημοτοληπτικός έλεγχος ή το οτιδήποτε, μου φαίνεται με τόσες χιλιάδες εγκαταστάσεις, δηλαδή αν θυμάστε και όλα τα έργα της οικονόμησης ενέργειας,
0: ναι.
1: Μέχρι και το προτελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, επιδοτούσαν την εγκατάσταση αερίου. Επομένως, είναι τόσες πολλές χιλιάδες εγκαταστάσεις που αποκλείεται να μπορεί να έχει τη δυνατότητα κάποιος
0: να τα ελέγξει
1: όλα. Να κάνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Και όσο αυτόν από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και μετά, σταδιακά η εκδοτική της δημόσιας διοίκησης έχει δώσει όλες τις αρμοδιότητες σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πια ότι μόνοι μας έχουμε κάνει μια μεταστροφή. Άρα, δηλαδή, σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια συμβάντα, όλοι θυμούνται το κράτος και λένε πού είναι ο Δήμος, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία. Αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι νομοθετούν και λένε ότι ξέρεις κάτι, θα βγουν οι αρμοδιότητες στους ιδιώτες, γιατί ευθύνει το δημόσιο.
0: Να αναλάβεις την προσωπική σου ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί. Ως συνήθως. Κύριε Χαραλάφτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και ό,τι άλλο να έχουμε, θα συντοπίσουμε.
0: Βέβαια, θα μιλήσουμε ξανά μόλις υπάρχει καλύτερη εικόνα. Πάρης Χαραλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν φταίει ο Δήμος για ό,τι έχει γίνει. Απλά ο Δήμος είναι το πιο κοντινό μας κομμάτι στην διοίκηση, και πάντα έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα για το τι έχει γίνει. Δηλαδή, μην χτυπάμε μόνο το Δήμο, είπε ο κ. Χαραλάφτης. Συνήθως νομοθετούμε και νομοθετούμε έτσι ώστε να αποποιούμαστε την ευθύνη, και άντε τρέχα γύρευε μετά να δεις ποιος φταίει. Και αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, ο Benny King. Βέβαια, όταν έχει τραγουδίσει το Stand By Me, είναι δύσκολο να βρεις ένα τραγούδι άλλο που να μην λένε «Α, αυτός που έχει τραγουδίσει το Stand By Me». Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο. Έφυγε το 2015. Κατάφερε να κάνει αρκετές επιτυχίες. Το 1975 αφήνει για λίγο την κλασική soul, μπαίνει στο κλίμα της εποχής. Κυκλοφορεί το funk, το εντελώς funky τραγούδι, το Supernatural Thing. Με αυτό θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάει και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άιντες να πεθάνει ο Χάρος. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Μανώλη Ρασούλη.
1: Είσαι γύρω μου ένα θαύμα, είσαι μέσα μου ένα τραύμα.
0: Μην κρατιέσαι, Ελένη, μην κρατιέσαι. Δώσ' το, μην κρατιέσαι, αφού σε βλέπω. Σας βλέπω όλους, θέλετε να χορέψετε. Αφαιθείτε.

Αυτό είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, το σουξεδιάρικο του Μανώλη Ρασούλη, τότε που πάλευαν με την καθιστική ατάξη αν αυτά τα πράγματα πρέπει να παίζουν και να γράφονται κτλ. Διότι τότε πρέπει μόνο πολύ βαριά κουλτούρα να γράφουν. Αλλά κουλτούρα να φύγουμε.

και από την Καστέλα καταφορήσαμε στο Πασαλιμάνι με την πόλη πάνω που και αυτή την θυμηθήκαμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εβδομάδα που στη μέση θα σπάσει γιατί θα τελειώσει ο ένας μήνας για να έρθει ο άλλος μήνας. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, αυτά, φτηνότερα, τα πετρέλαια και τέτοια. Κρατηθείτε, ράψτε τσέπες, έρχονται λεφτά, παιδιά. Αυτό ήταν. Βασίλη Δέτσικα στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 9, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αύριο 29, λίγο μετά τις 7, ό,τι να είναι. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλημέρα, κουράγιο παιδιά, έχει κίνηση πολύ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πυρκαγιά σε κτίριο στην πλατεία Κάνιγκος. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Θεμιστοκλέος από το ύψος της Ακαδημίας ως την Κυταρά. Στο σημείο 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Από τις 5 Οκτωβρίου 2025 είχαμε επισημάνει με επιστολή στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Δήμο Αθηναίων την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις, παράλληλα με την κατοικία, τη συρροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας. Όπως είπε, ουδής απάντησε στην έκκληση για ελέγχους και ολοκληρωμένες ασκήσεις ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό στην οδό Λυσικράτους. 3 με 4 κτίρια στην Πλάκα εμφανίζουν προβλήματα. Θα γίνει πιο εκτενής αυτοψία, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά πριν από λίγο ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων. Σημείωσε ότι πρέπει να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έκρηξη, ώστε να βρεθεί ο υπεύθυνος που θα δώσει και τις αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, εξέφρασε την προσωπική άποψη να είχε συσσωρευτεί μεγάλη μάζα αερίου και κάτι να την πυροδότησε. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριόρουφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά προηγήθηκε έκρηξη. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας στελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια στις 14 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδόρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καραμέρος και ο Σιμεών Κεδίκοκλου. Παράλληλα, εντός του Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί και η πρώτη φουρνιά των υποψήφιων βουλευτών της Ελλάδα. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά που εκτός απρόοπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ως και την 5η 1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας, ενώ ακόμη 12 θάνατοι καταγράφηκαν στο γειτονικό Νεπάλ, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Αθηναϊκός Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup, στις 7 το απόγευμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μυρίδη.
1: Για το κουρεμά και το ξύρισμα.
0: Ποιος ξυρίστηκε?
1: Εδώ, το βλέπεις.
0: Ομιλιαγία.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου, πλησιάζουμε στο τέλος και αυτού του μήνα. Ωραία ξεκίνησε σήμερα, καλοκαιρινά, εκτός αν οδηγάς.
1: Εκκίνηση.
0: Εσύ τι λες, Δευτέρα πριν να μην έχει? Κάτσε μισό λεπτό να ρίξω, γιατί κοιτούσα στο κινητό μου τηλέφωνο να δω και στο μεγάλο ταμπλό εδώ πέρα την κίνηση. Ναι, δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά πότε είναι Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Κάθε μέρα και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πριν από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει στην άνοδό του και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια, εντάξει, έχει πολλά πράγματα. Από τη Φιλαδέλφια ψηλά και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω στην κάθοδό του. Στην παραλιακή, από το τέρμα του Κηφισού μέχρι τον Πειραιά, χαμούλης. Χαμούλης γίνεται και στην παραλιακή όλη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Φαίνεται κανένα έργα στην Γλυφάδα. Από, τι να σου πω τώρα, από τη Συγκρού, από την οποία βγαίνει Συγκρού σχεδόν, μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου. Στο άλλο ρεύμα, καλύτερα τα πράγματα, στην άνοδο της Συγκρού εδώ από τον Νέο Κόσμο, στην Κατεχάκη τα γνωστά, όχι σπουδαία πράγματα, στο Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά τα καθημερινά, αρκετή κίνηση και εκεί. Είναι πολύ μεγάλη κίνηση στην μισό λεπτάκι, στην που κοιτούσα πριν, στην Κηφισίας, στην άνοδο της μέχρι και το Χαλάνδρι, έχει πάρα πολύ κίνηση, και στη Μεσογείο από κάτω Χαλάνδρι προς τα εκάτω, προς την Αθήνα δηλαδή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα βόρεια, εντάξει, το Μαρούσι και στα Πέριξ έχει κίνηση αρκετή εκεί μέχρι το δάσος Συγκρού, όπως ανεβαίνει η Κηφισίας. Και τα υπόλοιπα, για να είμαι ειλικρινής, εκεί βλέπω Πευκάκια, Γέρακα και όλο το κομμάτι αυτό, το ανατολικό βορείο προς το αεροδρόμιο, αρκετά κόκκινο. Εντάξει, είναι μια Δευτέρα κλασική, χωρίς ευτυχώς βροχή, γιατί αν είχε βροχή αυτά θα ήταν διπλάσια όλα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 6 νεκρούς από το κτίριο της στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Την Παρασκευή το πρωί έγινε αυτό, όταν ήμασταν στο στούντιο. Περίπου.
1: Ορισμένες πληροφορίες καινούργιες. Νομίζω, όχι νομίζω, καινούργιες πληροφορίες. Πρώτον, θα κατεδαφιστούν και τα δύο κτίρια τα οποία ήταν δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Κατεδάφιση.
0: Τα οποία αυτά πρέπει να είναι διατηρητέα.
1: Είναι διατηρητέα. Συνεπώς θα χρειαστεί χρόνος, γιατί θέλει από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι. Σε 10 χρόνια περίπου θα κατεδαφιστούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, φαντάζομαι όχι, ρε, αλλά
0: 8.
1: αλλά υπάρχει ένα θέμα με τους κατοίκους που είναι μέσα, τι θα γίνουν εκεί. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κίνηση στην περιοχή, γιατί η Λυσιστράτου, πούμε, είναι κεντρική οδός στην Πλάκα, θα είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί θα έχουμε και σκάψιμο για το φυσικό αέριο, να δουν το δίκτυο τι υπάρχει και τι θα πάει, που σημαίνει μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
0: Επίσης θα σκάβουν ένας-ένας, δεν θα πάνε όλοι μαζί. Θα σκάψουν πρώτο το φυσικό αέριο, μετά θα έρθει δηλαδή, μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, δεν το δούμε εμείς αυτό αν τελειώνει. Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που θα πάνε με τους κατοίκους. Πληροφορούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να γίνει όπως έγινε με τη γιάφκα στους Αμπελόχοι, που θυμάσαι που ήταν μια γιάφκα τρομοκρατών και έσκασε η βόμβα μέσα, ναι, που ετοίμαζαν και η πολυκατοικία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή όπως λες θα αργήσουν κιόλας, πήρε τους κατοίκους και τους μετέφερε, ναι, σε άλλο μέρος με δικιά του ευθύνη για να μπορούν να ζουν το επόμενο διάστημα.
0: Το λέω, η ζωή το λέει.
1: Ας γίνει λοιπόν έτσι και εκεί, δεν ξέρω τι θα επιλεγεί. Αλλά και εκεί δεν πρέπει να γίνει όπως γίνεται στα Πετράλωνα που ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα.
0: Το ερώτημα,
1: γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά, υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα.
0: Από τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει ένα βασικό θέμα. Υπάρχει η αγωνία και το άγχος των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Σωστό. Με τους βλάχοι αυτούς. Στο λέω πάρα πολύ απλά.
1: Σωστό.
0: Και εγώ χρησιμοποιώ φυσικό αέριο στην πολυκατοικία που μένω. Λοιπόν, αν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες για το αν το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει θέματα. Ένα κουμπί, λέει, πάτησε το διακόπτη, λέει, εκείνη τη στιγμή για να ανοίξει το φως. Και από το πάτημα του κουμπιού, ας πούμε, κάτι συνέβη. Προφανώς. Κάτι δεν δούλευε σωστά. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να βρουν γρήγορα τι είναι αυτό. Αν αυτό μπορεί να υπάρχει και αλλού. Και δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, τα ερωτήματα δηλαδή πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό που είναι τραγικό και έχει 6 νεκρούς και δεν το συζητάμε, είναι και το πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ μίλησα με ανθρώπους από το διήμερο που έχουν αγωνία, πραγματική αγωνία.
1: Και υπάρχουν ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι βασικά, Σωτήρη. Πόσο συχνά πρέπει να συντηρούμε τα συστήματα αερίου?
0: Αγιά σου, να το πρώτο.
1: Ναι. Τι πρέπει να κρατάμε μετά τη συντήρηση ή την επισκευή, για παράδειγμα. Ναι. Λέω.
0: Ξέρουμε, σαν σέρα, ας πούμε, μια φορά το μήνα περνάει κάποιος και το συντηρεί.
1: Τι κάνουμε να ανιχνεύσουμε έτσι αέριο, ως μήπως το λένε αυτό, μυρίσουμε φυσικό αέριο.
0: Τι θα πούμε, πέρασε ένα πλοίο και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαρροή αερίου ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μένουν, αλλά είναι και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να συζητήσουμε μετά για τα κτίρια.
0: Στα ανθρακοριχεία δεν βάζανε καρδερίνα? Καρδερίνα τι βάζανε? Φουλάκια, καρδερίνα λέει στα ανθρακοριχεία για να δουν αν έχει οξυγόνο. Ναι, αυτό βάζανε. Πάρουμε και εμείς καρδερίνες να βάζουμε στα σπίτια μέσα να δούμε αν ζουν ή αν. Καρδερίνα λέει στα ανθρακοριχεία για να δουν αν έχει οξυγόνο. Ναι, αυτό βάζανε. Πάρουμε και εμείς καρδερίνες να βάζουμε στα σπίτια μέσα να δούμε αν ζουν ή αν.

0: Και μόνιμη κάτοικη εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω ως ειδικός.
1: Νωρίτερα θα έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη για την κίνηση και για πολλά άλλα πράγματα και για την πολιτική.
0: Να δούμε και
1: τι
0: κάνει ο Κόμβος. Ο Κόμβος.
1: Η ομαδάρα πάντως, οι πολιτικοί νάνοι κέρδισαν τους πολιτικούς γίγαντες.
0: Μπιλ και... το έγραψε αυτό,
1: Μπιλ, ναι, όπως πάντα, μας αγαπάει πολύ.
0: Η νάνη. Τσούζι, τσούζι, μην πω τίποτα χειρότερο τώρα πρωί-πρωί για δευτεριάτικα.
1: Για φορά κερδίσαμε και εμείς.
0: Τσούζι, γερμαναράδες, έτσι.
1: Πάντσερ, λέει, είναι πάντσερ.
0: Πάντσερ, μάντσερ, τους έκανε τη τρίπλα που έκανε. Ποιος ήταν αυτή η τρίπλα που του πέρασε την ποδίτσα από κάτω καρέτσα.
1: Τον έπαιζαν τα εθνικοπατριωτικά του.
0: Δεν χρειάζεται ένα εθνικοπατριωτικό για να χαίρεσαι ο κερδίζει ο Γερμανός.
1: Λοιπόν, περίμενε, ρε.
0: Κάθε κανονικός άνθρωπος χαρούμενος πρέπει να είναι.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι πια και αυτό ένα άθλημα που παίζουν και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Όχι.
1: Το πάντσερ, ξέρεις, ήταν το πάντσερ.
0: Ξέρω το πάντσερ, ξέρω πολύ καλά το πάντσερ.
1: Ήταν ένα πολύ βασικό το τεθωρακισμένο που ξεκαθαρίζει.
0: Ήταν το τεθωρακισμένο το οποίο τους βοήθησε να κάνουν αυτό το blitzkrieg, πώς το λέγανε,
1: ναι,
0: το πολύ γρήγορο ευνηδιασμό ότι πήραν τη Γαλλία. Μέσα σε 24 ώρα πήραν τη Γαλλία.
1: Παίξει...
0: Διότι ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει κανένας.
1: Ήταν καθοριστικό. Είχε τάξη.
0: Τα πάντσερ.
1: Είχε τάξη. Και, μέθοδο.
0: Και τα πάντσερ. Και τα πάντσερ, ναι, αν ήταν στη θέση τους και με σωστή διοίκηση, αλλά κοιμότανε ο Χίτλερ και δεν τον ξυπνούσανε. Είχε επέτειο γάμον ο Ρόμελ, νομίζω, ή ποιος άλλος στρατηγός εκεί και ήταν στο Παρίσι με τη γυναίκα του. Αν υπήρχαν τα πάντσερ στην Ορμανδία, μπορεί η εξέλιξη της Ορμανδίας να μην ήταν ίδια, αλλά ευτυχώς δεν ξυπνούσαν τον Χίτλερ, φοβόντουσαν να τον ξυπνήσουν από τα ναρκωτικά που έπαιρνε, που τον ποτίζαν τότε. Και επίσης ήταν στρατηγός, ήταν με την επέτειο των γάμων του. Και σου λέει: επέτειο του γάμου του, δεν πειράζει, χάσουμε την ομάδα. Νορμανδία.
1: Πάντως, μετά από ένα διάστημα που αμφιβάλλαμε, δεν αμφιβάλλουμε, η καλύτερη γενιά ίσως ιστορικά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
0: Τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά και κάποιοι παίχτες, δηλαδή, αν δεν το λέγανε Αντρούτσο και τον λέγανε Αντρούτσοφ, 10 εκατομμύρια θα έδιναν για να τον πάρουν.
0: Και τώρα η αξία της εθνικής είναι, έβλεπα τώρα τη Σερβία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι πιο μεγάλη από τη Σερβία.
1: Συμφωνώ αυτό, ναι, λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ναι, στις οποίες δεν δίνουν οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα σημασία, βλέπεις ότι διαπρέπουν εκεί που πάνε.
0: Πίλιοφ.
1: Πίλιοφ.
0: Λοιπόν,
1: ξέχασα, αύριο θα είναι μια δημοσκόπηση, πληροφορούμε, η οποία, ναι, ναι, τελειώνει απόψε, αλλά ξέρω το αποτέλεσμα το...
0: Πριν ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, από το πρωί τη Κυριακή. Εμένα μου ήρθε, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά και μου ήρθε.
0: Και εμένα μου ήρθε. Και εμένα μου ήρθε.
1: Ως δημοσιογράφος δεν μπορώ.
0: Η ίδια δημοσκόπηση μου ήρθε και εμένα. Διαβάσω τα ερωτήματα, τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίδια, ίδια, ίδια.
1: Θα σου πω τα αποτελέσματα.
0: Τη γνωστή εταιρεία. Αφού ήρθε ακόμα η δημοσκόπηση, τη εξέλιξη, ξέρει τα αποτελέσματα.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος στην ημερομηνία, ρε παιδί μου. Μην απόψε να ήταν χθες το βράδυ. Το πρωί τα έχω. 26,9, δεν ξέρω αν θα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: 14,
0: ναι.
1: 12,7. Η διαφορά αυτή θα είναι και ήδη σε 1,3.
0: Μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ των
1: αυτό
0: δύο.
1: Αυτό βγάζανε. Είναι η ίδια εταιρεία, να βοηθήσω λίγο,
0: ναι,
1: που είχε μεγάλη, πώς να το πω, μεγάλη διαφορά στην αρχή υπέρ της Ελλάς και την είχε καταγγείλει το Πασόκ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι. Πασόκ έχει καταγγείλει πολλές εταιρείες, είναι μία. Δύο-τρεις έχει καταγγείλει, νομίζω. Και δεν το λέω.
1: Κάτσε, θα δούμε αν θα επαληθούν. Αν οι πληροφορίες είναι ορθές. Ναι, θα το δούμε,
0: ναι,
1: αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, μου ήρθε και εμένα, σου λέω. Πρέπει να έρθει την Πέμπτη Παρασκευή η δημοσκόπηση. Και εγώ δεν απαντάω. Γιατί ξέρουν ποιος απαντάει. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ναι, τώρα σε βαριέμαι κάθομαι την ψάχνω. Την είδα όμως. Έχει και επιμέρους ερωτήματα. Με ενδιαφέρον, δεν έχει
1: σωστό
0: μόνο ερωτήματα προώθηση ψήφου και λοιπά και λοιπά. Έχει κάποια επιμέρους ερωτήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, αυτά τα επιμέρους ερωτήματα. Τα κοίταξα, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά τη δεύτερη ώρα θα σας βάλουμε για τον κύριο Θεοχάρη, θα σας βάλουμε για τον κύριο.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Θεοχαρόπουλο.
0: Λίγο Θεοχάρη δεν προλαβαίνουμε. Εσύ.
1: Προλαβαίνουμε, βάλτε.
0: Κακομύριδες, εσύ. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη, σε παρακαλώ, εσύ. Τον κύριο Θεοχάρη με τους κακομύριδες. Ναι,
2: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
3: Δεν μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
2: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
3: Πολύ
2: εκπροσωπούμε
3: καλά
2: τους
3: τα λέτε.
2: Νοικοκύριδες.
3: Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
2: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα
3: τους
2: με δυσκολία.
3: Αυτούς.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα άδειασμα.

0: Καταρχήν από τον βουλευτή, δεν ξέρω αν το έχουμε ηχητικό, θα μας το έστελνε ο Πάνος ο Κάτσιος πριν από λίγο, από τον κύριο Καλογερόπουλο.
1: Το Μίτσο.
0: Ναι,
1: το βουλευτή τον κύριο Καλογερόπουλο. Δική Αττική, ναι, ναι, το έχεις. Για βάλτο, ναι.
2: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται, δεν μπορεί να του λες ότι είναι φουκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και πιο σεβάσμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, ή η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
1: Αυτά. Γιατί ο Μίτσος Καλογερόπουλος είναι μεγαλωμένος στο εργάλεο, είναι αυτοδημιούργητος ο άνθρωπος, μηχανικός εργολάβος. Τι είναι ο άνθρωπος στα έργα. Περπατάει μέσα στους δρόμους του εργάλεου, ήταν δήμαρχος του εργάλεου, νομίζω, δύο τετραετίες. Ναι. Είναι άνθρωπος που περπατάει άνετα μέσα και την περιοχή, η οποία δεν είναι και δεξιά περιοχή, έτσι κακά τα ψέματα. Και τον σέβονται και τον αγαπάνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Γιατί μιλάει έτσι όπως μιλάει, σαν κανονικός άνθρωπος. Το άλλο τώρα. Εντάξει, θα πάμε στην κάλπες να ψηφίσουμε. Εκεί λοιπόν ο κόσμος μπορεί να δώσει την απάντησή του.
0: Είναι ίδιο. Και ο Φουκαράς και ο Εμμύρης και ο Κακομύρης είναι το ίδιο. Στην καλπίνα από μία ψήφο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Κάτσε, γιατί μου πέσανε τα γυαλιά, περίμενε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες. Καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθει περισσότερο για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom πάνω από τη διάρκεια μέρα.
0: Και εκεί γύρω μετά τις 10 παιδιά θα έχει πολύ παρασκήνιο και άλλες πληροφορίες. Εσωτερή.
1: Έχει, λοιπόν, έχει. Πράγμα να σας πούμε, μπόλικο που σαλεύει και το μουστηρί γυρεύει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Παντέλο, μη μας κατακλείς τα μηνύματα, δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας. Το ραδιόφωνο αυτό είναι για κακομοίριδες ή για νοικοκύριδες, ρωτάει.
1: Γιαννάκη.
2: Χιούμορ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ορέστη, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα άλλα, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας και μας περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε την καλή εβδομάδα και καλημέρα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
2: Πάμε καταρχήν από τον κόμβο, μιας και το πρωτό είχαμε ανοίξει από εδώ, να δώσουμε μια συνέχεια, Υπουργέ. Έχετε κάποια αποτελέσματα, πώς μειώθηκε ο χρόνος, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία, τι αποτέλεσμα υπάρχει μέχρι τώρα?
0: Σε κεντρικούς δρόμους, ας πούμε, όπως Χρυσίας και λοιπά. Ναι.
3: Κύριε Σκουρή, όχι αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν θέλω να έχουμε αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Και ελπίζω κάθε μήνα το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τους επόμενους δύο μήνες να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία έχουμε αποφασίσει να επεξεργαζόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε μέρα όλο και περισσότερο την κίνηση. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στην πόλη, στο λεκανοπέδιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Με χειρότερο, θα έλεγα, πρόβλημα και πιο διακριτό και δυστυχώς το γεγονός ότι υπάρχουν μικρά τροχαία που κάνουν ανάσχεση, κάποια αυτοκίνητα που μένουν ακόμα και από καύσιμα και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχω ζητήσει κάθε μήνα ένα report το οποίο θα περιγράφει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τις δυσκολίες και για να μπορούμε να βελτιωθούμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους μέσα στους δρόμους. Το βέβαιο επίσης είναι ότι δεκάδες μοτοσυκλετιστές διασχίζουν τις λεωφόρους μέσα στην Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο, θέλουμε ακόμα δουλειά και θέλω να σας πω επίσης, που αφορά εσάς, εννοώ τα μίντια και αφορά και τους πολίτες, έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
2: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
3: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία.
0: Μέσα από το θάλαμο που είναι ο κόμβος θα γίνεται αυτό? Εκεί,
3: ναι, θα υπάρχει μία ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι και εγώ δεν
3: έτσι ώστε και με χάρτες, ναι. Έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
2: Πόσους τροχονόμους βγάλατε έξω, Υπουργέ, και κυρίως που τους βρήκατε, γιατί τους ψάχναμε και καιρό να τους δούμε. Χρόνια.
3: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που επέστρεψα στο Υπουργείο δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τροχαία, γιατί το κυκλοφοριακό και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Το κυκλοφοριακό, νομίζω, μετά την ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Αττική. Έτσι λοιπόν τριπλασιάσαμε την δύναμη της τροχαίας και γι' αυτό γίνονται τα χιλιάδες αλκοτέστ εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Σκουρή.
2: Τους πήρατε αποσπάσεις αυτούς οι υπουργοί?
3: Όχι, όχι. Ήταν τοποθετήσεις, κανονικά. Τοποθετήσεις νέων αστυνομικών, νέων ειδικών φρουρών, οι οποίοι βγήκαν από τις σχολές και τοποθετήθηκαν ακριβώς. Αν δείτε κάποια νέα κορίτσια αστυνομικούς που υπάρχουν στην ΟΕΠΤΑ, δηλαδή την ομάδα αυτή που κάνει τους ελέγχους, θα διαπιστώσετε ότι είναι όλοι νέα παιδιά. Που είναι ενταγμένοι σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιούν τους ελέγχους. Τώρα σε αυτή την υπηρεσία τη συγκεκριμένη του κόμβου έχουμε αποσπάσει κάποιους αστυνομικούς, έχουμε διαθέσει αρκετούς, θα διαθέσουμε κι άλλους ούτως ώστε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός για να μπορεί σε όλο το 24ωρο, κυρίως δηλαδή βέβαια από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 11 το βράδυ να υπάρχει συνέχεια παρουσία και διευκόλυνση.
2: Τώρα σκέφτομαι καμιά φορά ότι γίνεται μια προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά είναι, τους βλέπεις στον δρόμο δηλαδή και λες: αμάν, τι δουλειά είναι αυτή, πόσο κουράζονται, τι τραβάνε με τον ήλιο και με τη ζέστη και με τη βροχή. Είναι αλήθεια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θα διευκόλυνε και τη δικιά σας δουλειά και αυτών των παιδιών, αν δεν υπήρχαν κατελημένοι δρόμοι από αυτοκίνητα, λωρίδες, συγκρού, ακαδημίες, το βλέπουμε κυρίως έξω από ξενοδοχεία, αν δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα δηλαδή. Πάνω στα φανάρια, σταματάνε αυτοκίνητα.
0: Δεν θα χρειάζονταν.
2: Και γι' αυτά μπορεί να γίνει κάτι.
3: Θα γίνει και γι' αυτά, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Και κάποια στιγμή, αν θέλετε, θέλω να κάνουμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για τις απαράδεκτες συμπεριφορές που παρατηρούνται τα τελευταία 2-3 χρόνια με τα προγράμματα αυτά, το σπίτι μου, όπου πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες της Αθήνας, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και γενικότερα κινήτων, εξυγχρονίζουν τα σπίτια τους, φωνάζουν ένα Ρωμά, του δίνουν 20 ευρώ και πηγαίνει τα μπάζα και τα αφήνει μπροστά στην πόλη του Ασπροπύργου και έχει έτσι μαγνητευτούν χιλιάδες τόνοι. Θέλω να πω ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι τόσο απαράδεκτες και τόσο ζημιογόνες για το περιβάλλον, για την υγεία των ανθρώπων και γενικότερα για τον πολιτισμό μας, θα έλεγα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης. No. Θέλουμε φυσικά βοήθειες και από την Δημοτική Αστυνομία, η οποία έχει ως κύριο έργο αυτό, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι. Βεβαίως, να έχετε υπόψη σας ότι για όλα αυτά υπάρχουν διαμαρτυρίες σε καθημερινή βάση, ναι, διότι σπάνουν αντιλήψεις, συμπεριφορές δυστυχώς πολλών δεκαετιών, οι οποίες τελικώς εισήλθαν στο DNA μας και τα θεωρούμε φυσικές και φυσιολογικές συμπεριφορές, ναι, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
0: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω το εξής μόνο και το λέω εμπειρικά γιατί το έχω ζήσει με τα μάτια μου. Επειδή πιστεύω βαθιά στο φόβος φυλάει τέρμα, υπήρχε μια περίοδος που ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα και παρκάραν πάνω στην, εκεί που είναι τώρα η μαρίνα του Φλίσβου. Πάνω, τα Σαββατοκύριακα κάθετα πάνω στον δρόμο, δεν περνούσε τίποτα. Μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η υπουργεία σας, μπορεί να ήταν το πιο πιθανό που ήταν η υπουργεία σας. Ξαφνικά άρχισαν να μαζεύουν πινακίδες. Αβέρτα όμως να μαζεύουν πινακίδες. Δηλαδή μαζεύαν πινακίδες, αφήνανε 50, 60, 80, 100 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Και αυτό γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα, δύο, τρία. Για πολύ μεγάλο διάστημα μετά σταμάτησαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκεί. Βρίσκαν τρόπο και θα πηγαίναν κάπου αλλού. Ή δεν πηγαίναν εκεί, πηγαίναν κάπου αλλού τα Σαββατοκύριακά τους. Μετά τόνισε αυτό και αρχίσαν πάλι τα ίδια. Θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέραν της διαδικασίας της αστυνόμευσης και μάλιστα με ποινές σκληρές. Δηλαδή παίρνω την πινακίδα του αυτοκίνητου. Δεν έχεις αυτοκίνητο για 2 μήνες, για 1 μήνα, δεν ξέρω για πόσο.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για όλους εκείνους οι οποίοι δεν σέβονται το δημόσιο χώρο, δεν σέβονται τους συμπολίτες τους, δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Όπως είδατε το αλκοτέστ, ναι, τα αλκοτέστ,
0: έχει λειτουργήσει
3: τα οποία είναι 45.000 το διήμερο, τριήμερο, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο ΚΑΤ, στο νοσοκομείο ατυχημάτων και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα. Ναι. Λοιπόν και Ελλάδα γενικότερα με τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη μείωση των νεκρών που έχουμε, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες αναπηρίες, λιγότερα έξοδα από τα ταμεία και λιγότερα προβλήματα από πόνο, από τον πόνο των ανθρώπων και το σωματικό και το ψυχικό.
2: Θα ρωτήσω τώρα για τον Ριζάη, λέτε έχετε κάνει δηλώσεις, είναι θέμα χρόνου, θα τον πιάσετε. Θα σας ρωτήσω με τον τρόπο των αδειών, υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
3: Όχι. Όχι κύριε Σκουρή, δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Όχι όλων.
3: Υπάρχει. Και όλοι που παίρνουν και όσοι παίρνουν, ναι. Κύριε Ξενάκη, δεν παίρνουν έτσι. Παίρνουν μετά από χρόνια, ναι. Παίρνουν μετά από κάποιες προϋποθέσεις. Οι νόμοι είναι πλήρεις. Ναι. Δεν είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Mm. Απλώς όταν το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%, λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέτρο είναι κακό, είναι αποτυχημένο. Ναι. Και είναι βλαπτικό για την κοινωνία.
2: Όμως οι φυλακές.
3: Επίσης, πρέπει να σας πω, οι φυλακές μας δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Είναι υπερφορτωμένες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ.
3: Έχουμε.
2: Και μέσα ήθελα να προσθέσω για αυτό να το σχολιάσετε. Βρίσκονται, λένε, πολλοί εγκέφαλοι των συμμοριών. Πώς είναι μέσα στις φυλακές οι εγκέφαλοι? Δεν ελέγχονται, έχουν κινητά, πώς δουλεύουν?
3: Κύριε Σκουρή, υπάρχουν τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά υπάρχουν χρόνια τώρα αυτά τα ζητήματα.
2: Σωστό.
3: Υπάρχουν χρόνια αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ισοβίτες, 4-5 φορές ισόβια, δεν έχει να χάσει κάποιος τίποτα και προφανώς κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί να πραγματοποιεί τις εγκληματικές του πράξεις. Ακόμα και μέσα από τις φυλακές, στέλνοντας μηνύματα, ζητώντας από τον ένα και τον άλλον να πράξουν κάτι το οποίο θα ωφελήσει αυτόν. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Δεν είναι χώρος η φυλακή, όπως ξέρετε, αγγέλων. Είναι χώρος ο οποίος φιλοξενεί και ισοβίτες και εγκληματίες. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε νέες φυλακές. Ορισμένες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ασφάλειας, έτσι ώστε να μην παρατηρούν τα φαινόμενα που λέτε, και ταυτόχρονα να ζουν οι άνθρωποι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 35% σε σχέση με τα πριν 4-5 χρόνια πληθυσμό μέσα στις φυλακές. Είναι άσχημες συνθήκες, σας το λέω εγώ που έχω και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη λειτουργίας των φυλακών. Αλλά αποφασίσαμε ως κοινωνία να αυξήσουμε τις ποινές, να περιορίσουμε τους παραβατικούς να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω, άρα λοιπόν υπάρχουν συνέπειες. Τώρα ετοιμάζουμε 5 φυλακές καινούργιες, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, με κρίσιμη και κορυφαία τη φυλακή αυτή στον Ασπρόπυργο, που θα αντικαταστήσει τη φυλακή του Κορυδάλλου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν χρόνο. Παρά το γεγονός ότι προχωράμε γρήγορα.
2: Και ένα δύο πολιτικά θέματα, Υπουργέ.
3: Μάλιστα.
2: Δηλώσεις, για παράδειγμα, όπως αυτές, ότι τα άλλα κόμματα έχουν κακομύριδες και εσείς νοικοκύριδες βοηθούν.
3: Ναι. Κύριε Σκουρή, εγώ δεν είμαι σχολιαστής τώρα. Δεν θέλω να σχολιάζω το τι λέει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε συνάδελφος,
2: υπουργός,
3: ο κάθε βουλευτής. Ναι, δεν είναι δουλειά μου αυτή.
0: Σας απλώς αρέσουν, ναι, αυτό θέλω να πω.
3: Μη μου μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Με το λέω με καλή έννοια. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα έτσι, αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ πολύ, ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν. Ούτε θέλω να σχολιάσω όλα αυτά. Απλώς να πω το εξής για να σας απαντήσω.
0: Βοηθάνε την παράταξη, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα? Η Γερμανία, για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Ακόμα χειρότερη η Γαλλία, με τα τεράστια ελλείμματα και το χρέος. Ακόμα επίσης χειρότερα, χείριστα θα έλεγα, η Ιταλία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προβάλλει σαν μια χώρα που στέκεται ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες που είναι στο G7 και οι τρεις, μια χώρα σταθερή, με δημοσιονομική υγεία, ναι. Και ταυτόχρονα με μεγάλες δυνατότητες, εξαντλήτες δυνατότητες, προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Ναι. Τώρα, επίσης, η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος. Αν δεν είναι, σύμμαχος είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα, και αυτό τώρα το ζήτημα. Mm. Είναι μια κουβέντα η οποία απέχει από την εκλογή πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι...
2: τεράστιο, σωστό είναι. Είναι πολύ γρήγορος.
3: Πολύ, πολύ μεγάλος. Και δεν ξέρει κανείς τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε φτάνοντας στις εκλογές, το κάθε κόμμα να πάει με τη δική του δυναμική και τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του φιλοδοξίες. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σκουρή, θα τα δούμε στην πορεία αυτά όλα.
0: Λοιπόν,
2: δεχόμαστε καταρχήν την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή για όσα συμβαίνουν συμπεριφορές στους δρόμους, Υπουργέ. Να βρούμε τον χρόνο να την κάνουμε. Θα χαρούμε πολύ να
0: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Είναι προφανές που δεν του αρέσουν και εκείνο αυτές οι
2: δηλώσεις. Ποιος λες, ο κύριος Χρυσογοήδης, ναι, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Κομψά, το είπε με έναν τρόπο πολύ κομψά όμως. Έχουμε και 22-20 βενζίνη, άρα κυκλοφορεί αντικειμενικά υποχωρεί, λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο στέλεχος της Ελλάς. Δίκιο έχει. Ισχύει και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο πια γιατί δεν μπορούν να το κυκλοφορήσουν. Την καλημέρα μας, την καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη, καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Σε πολλούς ακόμα καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, οπωσδήποτε. Ναι. Έχουμε αργήσει κιόλας. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείριση των αμοιβών κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management μετά ΕΔΑΚ. Η επένδυση και χρηματοπιστωτικά μέσα, αν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, κύριε Μύριδη. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: para Política en el Linda Comay.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: χαρές.
1: Επιστρέψαμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, έτσι. Ήρθε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να πούμε καλή εβδομάδα στην κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου, τη μετρολόγο του Μέγκα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ηλιόλουστη τη μέρα τουλάχιστον στο Λεκανοπέδιο, μετά ναι. Το βροχερό που Σαββατοκύριακο που είχαμε.
1: Ναι, ναι.
3: Έχει ξεκινήσει μια καινούργια εβδομάδα, πιο αισιόδοξη. Ναι. Η κακοκαιρία, για να ξεκινήσουμε από αυτά, περιορίζεται μόνο στην Κρήτη σήμερα, η κακοκαιρία που μας έπληξε, που μας ταλαιπώρησε το Σαββατοκύριακο. Ναι. Μέχρι το μεσημέρι, λοιπόν, στην Κρήτη θα έχουμε καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός. Ίσως το μεσημεράκι λίγο στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βγάλει κάποιες σύντομες μπόρες. Αλλά και η θερμοκρασία λίγο, ένα τσάκα συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει σήμερα. Δηλαδή θα κοιμανθεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί. Δηλαδή πνέουν μέχρι και 7 μποφόρ και θα παραμείνουν ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα στην Αθήνα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, με 5-6 μποφόροι άνεμοι. Αρκετό ήλιο, το μεσημεράκι θα βγάλει λίγη συννεφιά και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω για το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, γιατί αύριο λίγες βροχούλες έτσι με μια συννεφιά θα την έχουμε εδώ στην Αθήνα, όχι κάτι το σημαντικό, περιφερειακά του κέντρου δηλαδή ίσως να βρέξει. Ναι. Από Τετάρτη όμως και ουσιαστικά κυρίως την Τετάρτη, το δήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως όμως την Τετάρτη, θα έχουμε βροχές στην Αθήνα πάλι. Θα πέσει και πάλι η θερμοκρασία, θα κάνει αρκετή ψύχρα και παράλληλα θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Οπότε, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, δεν φαίνεται να παίρνουμε κάποια ανάσα. Το φθινόπωρο, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Ναι. Αυτές οι θερμοκρασίες γύρω στους 21 με 24 βαθμούς, που είναι πιο χαμηλές από τα κανονικά, θα παραμείνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Μετά φαίνεται λίγο να ομαλοποιείται το κρύο και να επανέρχεται η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Και φυσικά δεν συζητάμε και για την πρωινή ψύχρα που ειδικά πάνω στα βουνά το θερμόμετρο είναι το πρωί γύρω κοντά στους 0 βαθμούς. Βέβαια, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα σήμερα ξημερώσαμε με 16 βαθμούς.
1: Το Λεκανοπέδιο μας λέτε ότι θα έχουμε ψιλοβροχούλες, έτσι δεν είναι, όχι φοβερές, αλλά θα έχουμε. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, πιο χαμηλές λιγάκι.
3: Σωστά. Δύο στην Τετάρτη. Δηλαδή η Τετάρτη, φανταστείτε, θα είναι όπως περίπου το Σαββατοκύριακο. Έτσι με μουντό καιρό, με βροχή.
1: Ψυχρούλα.
3: Με ψύχρα,
1: ναι. Και λέτε ότι αυτό όλο μας οδηγεί στο φθινόπωρο έτσι κι αλλιώς. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι που να ανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι.
3: Ίσως τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη να πούμε ότι πιθανόν η θερμοκρασία να ξεπεράσει λίγο τους 25. Πάντως εγώ θα πρότεινα και λίγο τα χειμερινά να τα κατεβάσουμε σιγά-σιγά. Θα χρειαστούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου.
2: Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε καμιά φορά αρχές Οκτώβρη για μπάνιο.
3: Όχι καμιά φορά, πηγαίναμε. Φοράγαμε ζακέτες τέλη Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα κρατάει ακόμα ζεστή. Το πρόβλημα είναι όταν βγαίνεις έξω, επειδή το έπαθε την περσμένη εβδομάδα, αν φυσάει, εκεί κρυώνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Διαβάζω εδώ στο Μέγα, βλέπω στην εκπομπή στον αέρα, ότι το φυσικό αέριο λέει. Μια εταιρεία έστειλε λέει μήνυμα, λέει να αλλάξουν τις εγκαταστάσεις τους εκεί στην περιοχή όλοι, μην τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιος τον κάνει τον έλεγχο αυτόν?
2: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά πρέπει να το ψάξουμε για να δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον, σου λέω, πάντως σίγουρα θα αξιολωθούν κάτω οι δρόμοι να δουν πώς γίνεται με τι εγκαταστάσεις, τι υπάρχει, οτιδήποτε. Και σας είπαμε ότι θα κατεδαφιστούν και τα δύο σπίτια που είναι δίπλα στο σπίτι που κατέρευσε.
1: Ναι, προφανώς έχουν γίνει, δεν είναι κατακίσιμα.
2: Ναι.
1: Λέει ο Φανούρης, τώρα με πήρε η τάδε εταιρεία για το ρεύμα, λέει κλπ. Και έχει μόνο κειμενόμενο. Παίζουμε τζόγο με τους ιδιώτες. Λέει με τη χασούρα όλοι στον πολίτη, το καζίνο είναι πιο τίμιο. Μπορεί να κολλήσει κουλοχέρι και να πάρει και τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν το καζίνο είναι πιο τίμιο. Δεν πάω στο καζίνο, έχω να πάω 30 χρόνια. Αλλά πάντως αυτό που λες, δεν το ξέρω. Και αυτό επίσης, ότι δίνουν μόνο μία δυνατότητα, δεν δίνουν δεύτερη.
2: Την λέει, Τετάρτη που έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, περιμένουμε την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση. Έτσι.
1: Αυτή. Και 14 του μήνου ήταν δεύτερα. Που θα αφορούν το επίδομα θέρμανση ουσιαστικά.
2: Σωστό. Το
1: δεύτερο. Το Νίκος λέει του Ρωμά που πυροβολούσε σε πρόσφατη κηδεία του συνέλαβαν ή μόνο μεγάλου αλαβώνει στην Κρήτη ασχολείται ο Σερίφης. Νομίζω ότι όποιο πυροβολούσε σε τέτοιες διαδικασίες έχει συλληφθεί. Και στου αλαβώνε έχει συλληφθεί. Τώρα για την κηδεία δεν ξέρω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον έγινε θέμα, σίγουρα θα έχουν συλληφθεί. Αν δεν έχουν, θα έχουν προσαχθεί σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχουν συλληφθεί και είναι μέσα και.
2: Δεν το ξέρω
1: όλοι,
2: το, εντάξει.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και καλώς συλλαμβάνονται όσοι συλλαμβάνονται, γιατί είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια ιδέα, έτσι. Χάνονται άνθρωποι. Να πας τώρα σε κηδεία και να ανοίξει την παλαιθεία στην κηδεία και να έχουμε και άλλη κηδεία μετά την κηδεία. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, η υπόθεση Μαζονάκη, όπως λέγαμε, όχι μια εβδομάδα, ένα εξάμηνο νομίζω θα τη συζητάμε και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα νομίζω και μαθαίνουμε ότι αφελείς δεν είναι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες και που λέμε ότι αφελείς που το παθαίνουν λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα αφέλειας έτσι που τους πιάνουν κορόιδα και τους παίρνουν χρήματα κλπ. Αλλά και πολλοί άλλοι επώνυμοι.
2: Ήθελα να πω μια αιρετική άποψη που δεν είμαι και καθόλου σίγουρος, θα μας πούνε ακροατές αν είναι αιρετική ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι αν ζούσε ο Μαζονάκης με πολλούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται για τηλεθέαση, για δημοτικότητα ή για ότι να βγουν για 5 λεπτά στην τηλεόραση τον νεκρό που χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο, θα ήταν ο πρώτος που θα θύμωνε. Νομίζω είναι κάποιες στιγμές που το θέμα αυτό ξεφεύγει προς άλλες κατευθύνσεις και όχι εκεί που χρειάζεται να βρούμε τι πραγματικά συμβαίνει και να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα για να μην πάνε κι άλλοι άνθρωποι και για να μην υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν τα λεφτά από τον άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει όμορφο στα 80 του και να βγάλει γκόμενο ή γκόμενα για από έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου όπως πηγαίνει
1: στο...
2: και δεν νομίζω ότι μας τιμά και ως δημοσιογραφία από ένα σημείο και μετά. Όχι στο σύνολο, μερικώς.
1: Μερικώς σε μεγάλο βαθμό όμως. Έβλεπα κάτι τίτλους που παίζανε χθες σε εκπομπές πάνω στο ζάπινγκ που έκανα για να δω ειδήσεις το μεσημέρι, οι οποίες είχαν κάτι ορολογίες μέσα που δεν τις καταλαβαίνει κανείς νομίζω. Και τι να σου πω τώρα, πουλάει φαίνεται αυτό, άμα πουλάει.
2: Καλά, πουλάει.
1: Πουλάει. Το έχει πει και ο Λαζόπουλος. Αν πάω να χέσω κατά μεστή τη πλατεία Μονία και φωνάξω τις κάμερες, θα κάνω 80% τηλεθέαση. Αλλά αυτό δεν είναι προϊόν, λέει.
2: Αχ,
1: ναι.
2: Αυτό.
1: Είχε απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν. Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας.
1: Και εμείς επιστρέφουμε και όλα την κατάσταση.
2: Με καινούργια μαλλιά, αλλά όχι με καινούργια μυαλά. Ίδιος. Με γεια, το κούρεμα.
1: Τα μυαλά είναι δε. Στο φόρτε τους.
2: Λοιπόν. Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη έχουν μια μικρή βελτίωση. Η κατάσταση στον Κηφισό είναι λίγο καλύτερη μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι σε ένα μήνα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης και έκανε λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές οδηγών. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις περί κομμάτων που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, απάντησε πως η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τις συνέπειες της παγκόσμιας αναταραχής και πρέπει με όλες τις δυνάμεις μας να ανακουφίσουμε την κοινωνία. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηνών προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ για μεγάλο διάστημα μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 5 Οκτωβρίου 2025 είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις παράλληλα με την κατοικία, τη ροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας. Όπως είπε, ουδής απάντησε στην έκκληση για ελέγχους και ολοκληρωμένες ασκήσεις ώστε να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό στην οδό Λυσικράτους. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας στελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ, ενώ η Θεοδόρα Τζάκρη θα ενταχθεί κοντά στις εκλογές την ίδια ώρα. Νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο Γιώργος Καραμέρος και Σημεών και Δηγογλού. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, όπου καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα τελικά εφιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη εξαιτίας πλημμυρών, τις οποίες προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να είστε κορακοζόητοι, ό,τι επιθυμάτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Η Χάρης Γιολάρης και τυχωματά τραγουδάρα, ε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παραπολιτική 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκο, να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό.
1: Και Σπανός, να το πούμε μουσικάρα, Γιάννη Σπανός.
0: Ναι.
1: Από τις επιλογές του Βασίλη Κρυμπάσκη.
0: Από τα πολύ ωραία. Για τους φίλους που μας στέλνουν για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας θα βγαίνει τακτικά. Θα τον φέρουμε πάλι μια μέρα εδώ να κάτσουμε να μιλήσουμε για το θέμα της Αθήνας γενικότερα. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην ιστορία αυτή που έγινε στην Πλάκα την Παρασκευή.
1: Και που για να είμαστε και δίκαιοι, δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως αυτό, έτσι?
0: Όχι, βέβαια. Την ιστορία της Κυψέλης, που επίσης δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως. Αφορά το μετρό, δεν ξέρω ποιον άλλον αφορά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή λέμε τα παράπονα στον Δήμαρχο και ό,τι γίνεται στην πόλη είναι θέμα του Δημάρχου, κατά ψέματα. Και απαντάει και δίνει απαντήσεις. Τώρα, οι ικανοποιητικές θέσεις αρέσουν σε
1: όλους. Το κρίνεται, παιδιά.
0: Αυτές κρίνονται απαντήσεις, όπως και των πολιτικών απαντήσεις κρίνονται.
1: Προς το παρόν, σήμερα φεύγει. Πάει στην Ισπανία να τιμήσει αύριο με το βραβείο των Αθηνών τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέτρο Σάντσεθ.
0: Οπότε, Αναστασία, θα αναφερθούμε στο θέμα της καθαριότητας στην Κυψέλη. Εντάξει. Θέματα καθαριότητας έχει, νομίζω, όχι μόνο Κυψέλη, και άλλες περιοχές και άλλοι δήμοι και πολλοί ακόμα. Μπάσε τόση. Λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Λέκα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να τους ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι ένα... πώς το λένε, το ρεσιτάλ που δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες από πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο, με πρώτο, νομίζω, τον κύριο Κουλκουδίνα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει βουλευτής
1: της Νέας Δημοκρατίας
0: με το όνομα Κουλκουδίνας, που εκλέγεται στην Πιερία, νομίζω εκλέγεται. Ο κύριος Κουλκουδίνας, λοιπόν, εκλέγεται στην Πιερία και ήταν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τον ρωτήσαν, νομίζω, πια έχει γίνει το κοφτετάκι, που ξέρω η Ελλάδα. Αλλά δεν πειράζει να κάνει μια υπενθύμηση, είναι η μητέρα της μάθησης και η θεία της Βαρεμάρας, βέβαια. Για βάλτε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Πώς θα πάω, κύριε Κουλκουδίνα, εγώ στη δουλειά μου από το παλιό Φάλιρο που φεύγω στα Βρυλίσια που πάω το βράδυ? Γιατί εδώ Συγκρού, ας πούμε, την Κεύκολη. Στα Βρυλίσια που πάω στην απογευματινή μου δουλειά. Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξω για να φτάσω εκεί? Πόση ώρα πρέπει να μένω στον δρόμο κάτω από τη βροχή, έτσι? Τι ωραία που τα λέει κάποιος ο οποίος έχει βουλευτικό αυτοκίνητο. Οδηγό δεν έχει, γιατί άκουσα ότι έχει και οδηγό, είπε κάποιος. Οδηγό, αλλά μπορεί και να έχει οδηγό.
1: Είναι αστυνομικός που συνήθως κάνει ρόλο τώρα να μην βραβευόμαστε.
0: Δεν του δίνουν, θέλω να πω, οδηγό, του δίνουν αστυνομικό. Όμως μπορεί να του κάνει οδηγό. Κύριε Κουδίνα μου, πώς σας λένε, πώς θα το κάνει ένας ο οποίος, δηλαδή, να πω κάτι, έχει και τα όρια της η... Λοιπόν,
1: και να μαθαίνει καταρχήν. Πέρυσι κυκλοφόρησε, μπορείς προχθές διαβάζαμε τα στοιχεία εμείς που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε, που διαβάζαμε, ας πούμε, τα στοιχεία. Είχε αυξηθεί ο κόσμος πολύ που πιέζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μεταφοράς, μωρέ,
1: μεταφοράς, ναι. Και πώς να σου πω, και έχουν και καθυστέρηση. Είναι, δηλαδή,
0: και δεν μπορεί να πάει
1: λιγότερα, λιγότερα δρομολόγια, περισσότερα επιβάτες.
0: Δεν μπορούν να πάνε στην ώρα τους.
1: Στην ανακοίνωση που έδωσε, ναι.
0: Δεν μπορεί να πάνε στην ώρα τους. Εκτός να ξεκινήσουν καμιά ώρα νωρίτερα από τη δουλειά, έτσι, από τη συνεχισμένη.
1: Όχι, είναι πολλές φορές που είναι καλά, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές έτσι, άλλες φορές αργούν. Δεν είναι κάτι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, όμως υπάρχει.
0: Το περίεργο είναι ότι ο κ. Κουλκουδίνα, εκτός αν έχω κάνει λάθος και με ζητώ συγγνώμη, έχω κάνει λάθος, αν έχει βγει έξω να πει ζητώ συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό που είπα.
1: Μέχρι τώρα έκανε μια δήλωση.
0: Ότι το αλλάξαμε.
1: Ο κύριος Θεοχάρης δεν έκανε δήλωση μετά.
0: Ο κύριος Θεοχάρης. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη μια φορά. Ναι.
3: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι. Είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
3: Αυτό λέτε εσείς. Ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
4: Εσείς
3: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
4: Καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
3: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
4: Πολύ
3: εκπροσωπούμε
4: καλά τους
3: νοικοκύριδες.
4: Εκπροσωπούμε
3: τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω, θα το κάνω. Αν μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις.
1: Ελευθερία της έκφρασης.
0: Λοιπόν. Μηνιαία βουλευτική αποζημίωση. Η ακαθάριστη μηνιαία βουλευτική αποζημίωση είναι θεσμικά εξουσιωμένη με τις αποδοχές του πρώτου αρρίου πάγου και είναι 5.135,04 ευρώ. Φορολογικά προνόμια. Υπάρχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή εν μέρει αφορολόγητο. Δαπάνες οργάνωση γραφείου. Ποσό που κυμαίνεται από 665 έως 850 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία της εκλογικής περιφέρειας για τα λειτουργικά έξοδα του πολιτικού γραφείου. Ταχυδρομική ατέλεια. Σταθερό μηνιαίο ποσό ύψους 900 ευρώ για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων επικοινωνίας με τους πολίτες. Έξοδα κίνησης. Μηνιαίο επίδομα μετακίνησης που ξεκινά από 290 ευρώ για τους βουλευτές Αττικής και κοντινών νομών και φτάνει τα 650 ευρώ για βουλευτές πιο απομακρυσμένων περιεφών. Συμμετοχή σε επιτροπές. Κάθε βουλευτής λαμβάνει εξτρά αποζημίωση ύψους 75 ευρώ ανά συνεδρία σε επιτροπή. Βουλευτικό αυτοκίνητο. Παρέχεται δυνατότητα χρονομίσθωσης λίζινγκ οχήματος με τα έξοδα καλυμμένα των προϋπολογισμών της Βουλής. Για τους βουλευτές της επαρχίας προβλέπονται αυτοκίνητα ως 1.800 κυβικά σε σχέση με αυτούς της Αθήνας που είναι 1.400. Κάλυψη διαμονής για βουλευτές επαρχίας. Όσοι εκλέγονται στην επαρχία δικαιούνται επιδότηση ενοικίου για τη διαμονή τους στην Αθήνα ή δωρεάν διαμονή σε συμβουλευμένα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας. Τηλεφωνική ατέλεια. Κάλυψη των δαμανών για σταθερή και κινητή. Προσωπικό. Κάθε βουλευτής δικαιούται να αποσπάσει το γραφείο του δημοσίου υπαλλήλου και να προσλάβει επιστημονικούς συνεργάτες. Τρεις και δύο νομίζω είναι αντίστοιχα το νούμερο. Αστυνομική φύλαξη. Διάθεση προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας για την προσωπική ασφάλεια και τη φύλαξη των πολιτικών του γραφείων. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω.
1: Ναι, αλλά και δεν έπρεπε να το κάνεις κατά τη γνώμη με την έννοια ξέρεις τώρα.
0: Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό και την πληρώνουν μαζί και αυτοί οι οποίοι είναι οι άνθρωποι ευπρεπείς, σωστοί, σεμνοί, ταπεινού και όλα τα υπόλοιπα που είναι η πλειοψηφία, θέλω να πω εγώ. Για κάποιους οι οποίοι λοιπόν, δεν μπορεί αυτός λοιπόν που απολαμβάνει όλα αυτά να λέει στον άλλον πάρε τις συγκοινωνίες άμα δεν βρίσκεις άμενα κρύπη βενζίνη.
1: Και να είναι και καλές οι συγκοινωνίες, ρε παιδιά. Συγγνώμη, να είναι καλύτερες.
0: Αλλά εγώ στηρίζω.
1: Αλλά μπείτε μέσα 40 και θα χρόνια.
0: Στηρίζω όλους αυτούς που δέχονται τον λαϊκισμό και λένε σπάστε τους, κρεμάστε τους, κάντε τους, δείξτε τους. Τους έχω συνδείξει και τους στηρίζω, γιατί τους στηρίζω για πάντα γιατί το συζητώ αυτό. Θεωρώ πως είναι καλά αμοιβόμενοι βουλευτές. Θεωρώ όλα αυτά τα θεωρώ.
1: Και εγώ συμφωνώ και εσύ. Πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πρέπει να ελέγχονται για να μην παίρνουν από αλλού λεφτά, να μην κλέβουν, να μην δωροδοκούνται. Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά
1: να μην έχουν μαύρα χρήματα που σπαταλούν στην προεκλογική
0: στρατεία. Απολύτως συμφωνώ και το
1: και γι' αυτό πρέπει να πληρώνονται
0: καλά. Το έχω ξανακάνει αυτό 5 χρόνια.
1: Όχι ποτέ. Και γι' αυτό μου κάνει έκπληξη.
0: Σου κάνει έκπληξη. Αλλά μου γύρισε το μάτι. Μου γύρισε το μάτι με το συγκεκριμένο κύριο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευπρεπής άνθρωπος κλπ. Μπορεί να το ξέφνει. Σου κάνει έκπληξη. Αλλά μου γύρισε το μάτι. Μου γύρισε το μάτι με το συγκεκριμένο κύριο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευπρεπής άνθρωπος κλπ.

0: Ποδί.
1: Θυμήθηκα τα γεμιστά που είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Που μπορούμε να τρώμε γεμιστά. Που μπροστά του δεν είναι τίποτα γεμιστά τώρα να το λέμε έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα θυμήθηκα. Το που κάναμε πλάκα, δεν λέγαμε.
2: Είναι πώς λένε, το τέταρτο διαζύμου λίγο πριν από τις εκλογές. Είναι να μιμηθούμε όλοι τον Άδωνη. Αλλά ο Άδωνης είναι ένα.
1: Ξέρει
2: πώς θα το κάνει.
1: Δεν το κάνει ποτέ.
2: Γιατί να το κάνει.
1: Και
2: αν το έκανε, αλλά θα βρίσκει τρόπο.
1: Ναι, θα το...
2: Δεν είπε ότι ζούμε την ευτυχιέστερη. Πώς την είπε την ευημερία περίοδο τη Ελλάδος.
1: Το έφτιαξε όμως εσύ. Δεν μιλούσα για όλους, δεν μιλούσα για αυτό. Το έφτιαξε.
2: Και εν πάση περιπτώσει μαθαίνει κάποιο το όνομά του, αλλά παιδιά είναι κάποιε φορέ που μαθαίνεται για πολύ κακό.
1: Αυτό που λένε αυτό. Ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα και καλή δημοσιότητα είναι μια μπούρδα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και καλή δημοσιότητα και κακή δημοσιότητα. Λοιπόν, και θα το καταλάβουν όσοι φτάσει, όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα της κάλπης, αρκετοί νομίζω. Και στο χέρι μας είναι να το καταλάβουν στο φινάλε. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν ψηφίζουμε διαφορετικά κόμματα, τουλάχιστον στα κόμματα που ψηφίζουμε, να κοιτάμε να βγάζουμε αυτούς που είναι πιο κοντά στον κόσμο, να το πω έτσι.
2: Και είπαμε και ορισμένες ειδήσεις. Νομίζω να κρατήσουμε εντός των επόμενων ημερών, να, μέσα στη βδομάδα φαντάζομαι, τουλάχιστον ένας βουλευτής, πιθανότητα και άλλοι δύο ακόμα, ανεξάρτητα θα παραδώσουν τις έδρες τους. Πάνω προς την Ελλάδα φαντάζομαι. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας είναι ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα είναι στην Ηλία, γιατί ήταν σε συνέδριο εκεί. Ολυμπία, πώς το λένε.
1: Έχει μια ρίζα εκεί, δεν έχει, όχι τον λέω.
2: Θα τον έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μέχρι την άλλη εβδομάδα το πολύ.
1: Άντε εδώ.
2: Ναι, όχι, όχι, τον έχω, τον έχω εδώ στο στούντιο.
1: Έχω να τον κάνω συνέντευξη 10 χρόνια.
2: Ωραία.
1: Ναι. Θα χαρώ πολύ.
2: Έχουμε τα απόκριση στο έτοιμο.
1: Μακάρι.
2: Λοιπόν, και θα το χαρούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό. Τι άλλο έχουμε? Το αμέσως επόμενο διάστημα είπαμε Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη και μέτρα.
1: Τα οποία πρέπει να είναι μέτρα που κάπως, εγώ δεν λέω ότι θα λύσουν το πρόβλημα, δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Να το κάνουν λίγο πιο απαλό που βάζει το πεντάρικο μέσα στο αυτοκίνητο και δεν φαίνεται το πεντάρικο. Ναι.
2: Λοιπόν, το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει μια καμπάνια τις αμέσως επόμενες ημέρες, να το δείτε. Ναι. Η ακρίβεια στο μικρόφωνο, οι τιμές, οι πολίτες, οι απαντήσεις. Όλο το ραδιόφωνο θα χτυπήσει τα σφυρία εκεί, ημέρες.
1: Ναι.
2: Αρκετές και θα δείτε ρεπορτάζα, θα δείτε πράγματα και θα αναδείξουμε μαζί με εσάς το θέμα της ακρίβειας.
1: Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο προϊόντα, όπως συμβαίνει κάθε φορά να μπαίνεις μέσα, θυμάστε κάτι άλλο που θέλεις. Λιγότερο από 30 ευρώ δεν θα βγεις από μέσα και λίγο λέω, 50, 70, ναι. Και λέει, μα τι πήρα, δεν πήρα τίποτα, ναι. Αυτά πήρες, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, αλλά έχουμε συμφωνία κυρίων, ευτυχώς. Είναι σε εξέλιξη συμφωνία κυρίων. Φαντάζομαι μόλις φύγει η συμφωνία κυρίων τι έχει να γίνει.
2: Ένα ρεπορτάζ επίσης από την καθημερινή, τη χθεσινή που ξεκίνησε συζητήσεις, είναι του συναδέλφου του Βασίλη Νέδου. Λέει, σύμφωνα με πηγές, Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει ότι θα πρέπει να γίνει ελαφρύς ανασχηματισμός της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από περιοχές του αποκαλούμενου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Φετιγέ Κας.
1: Πού να το πάνε δηλαδή?
2: Δεν ξέρω. Καταρχήν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν είναι έτσι. Δεν υιοθετούμε τίποτα. Έγκυρος ναι. Ο συνάδελφος, εγκυρότατος.
1: Τι είναι το Φετιγέ Κας, αλλά... παιδί μου, είναι σε εξαίσθητο σημείο.
2: Το πάρκο, παιδί μου, εκεί που έχει γίνει κάτω. Είναι ένα πράγμα που θα το ψάξουμε κι εμείς να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε παραπάνω στοιχεία για αυτό.
1: Ποια είναι αυτή η Φετιγέ? Έχω ειδικό κάτι απορίες ο άτιμος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την πολιορκία του Χάντακα. Χάντακα, ξέρεις ποιος είναι? Το Ηράκλειο. 25 χρόνια το πολιορκούσαν οι Τούρκοι. Ναι. Το πήραν τελικά. Πώς το πήρανε? Από μέσα το πήρανε. Πώς τον έλεγαν αυτόν? Ένας απότσις νομίζω. Ναι. Το κάρφωσε και κάρφωσε την ίσο τις δύο αδύναμες πλευρές και μπήκαν τρού και το πήραν.
2: Πάντα υπάρχει ένα εφιάλτη, ένα πύλιο. Πιάσε κόκκινο. Ένα πύλιο γούση.
1: Μα 22 χρόνια το παλεύαν και δεν μπορούσαν και τους έδειξε τα αδύναμα σημεία. Διότι αυτό δεν νιώθε ότι ήταν ρηγμένο. Ένιωθε πως αυτό έπρεπε να είναι αξιωματικό και αξιωματούχο. Δεν του δίνανε τέτοιο αξιωματούχο. Σου λέει έτσι είσαι πάγο στου Τούρκου, δεν του δίνανε τα μυστικά όλα. Λοιπόν, μπάσει το. Πάντω πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ θέλω να πω έτσι, που δείχνει πω τα κάστρα πέφτουν από. Από μέσα, θες να πάμε σε διάλειμμα.
2: Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει σιγά, να σιγά, πάμε.
1: Πόσο σιγά να πάω. Πότε αρχίζει το ποδόσφαιρο, εσύ δεν είχε ποδόσφαιρο και έχω πάθει τέτοιο.
2: Εθνικάρα, χθε δεν είχε ποδόσφαιρο.
1: Εθνική, αλλά με τι ομαδάρε.
2: Και μπασκετάρα είχε. Και απ' όλα είχε.
1: Ο Πάοκ, είδες.
2: Ναι, φτιάχνει ομάδα.
1: Ομάδα καλή.
2: Τι άλλο είναι το πρωτάθλημα, τι άλλο. Και η ΑΕΚ φτιάχνει ομάδα.
1: Η ΑΕΚ εκτή 7η, τη βλέπω 8η.
2: Συγχαρητήρια. Η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες.

0: Περίμενε, μην είσαι τώρα.
1: Θα παρακολουθήσει.
0: Γουρλίες εννοείται. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Θέμα χρόνου να πω επίσης είναι προσχωρήσεις. Και αυτή τη βδομάδα μπορεί. Ευάγγελος Αποστολάκης και Νίνα Κασιμάτη.
1: Εντάξει τώρα, αυτά
0: Τζάγκρι,
1: είναι.
0: Τζάγκρι τελευταία.
1: Αυτά είναι όμως. Πώς το λένε, τα αναμενόμενα θέλω να σου πω. Εμείς θέλουμε να ακούω καμιά έκπληξη.
0: Το, για το τώρα λέμε, παιδί μου. Ναι. Το χρονικό διάστημα.
1: Κάνα αριστερό μπακ για την Άγια, έχεις ακούσει. Λοιπόν, καλημέρα μορφόπεδα. Έχει διαφορά να τρως ορφανά γεμιστά της αριστεράς από τα δεξιά γεμιστά του Γυριάκου με κουκουνάρι και κοιμά. Ξυπνήστε. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα. Ξυπνήσουμε, εντάξει.
0: Ισχύει το ίδιο που πήγα να πω για το Σωτήρι πριν. Μου μπει τη συζήτηση που λέγε ο Μακαρίτης ο Γαλβαντζής.
1: Τι θες ρε παιδί μου, λέγες ότι θες και ας με λέω ό,τι θέλω. Α, δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, πού είναι ρε φίλε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media Telecom GR. Πάμε διαλυματάκι.
0: Πάμε, αλλά μου κάνει εντύπωση. Έτσι βλέπω ένα ρεπορτάζ Βασίλης Γιώργας, Κώστας Αρής, Αντώνης Τριανταφύλλος από παραπολιτικά.gr. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη προετοιμάζονται για ελλείψεις στο τραπέζι μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Κόψε το ρεύμα, αδερφέ μου.
1: Πάρε λεωφορείο, ρε.
0: Τι ωραία, το ρεύμα.
1: 10 ευρώ. Άμα δεν έχει 10 ευρώ για μετζίνη, πάρε λεωφορείο.
0: Καλούν λοιπόν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Δεν είμαστε καλά, παιδιά.
2: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, παραπολιτικά αναδικό μέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής.
1: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχο.
0: Το μεγάλης εργασίας της Ελλάς, να το πούμε έτσι.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
0: Και εγώ πήγα από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πάει λίγο καιρό σε αυτό, θα το ξεπεράσουμε όμως. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ας μου σας ανησυχείς, όλες τις δημοσκοπήσεις έχουμε μια ψαλίδινα της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ. Σας ανησυχεί, μπορούμε να σας δούμε τρίτο κόμμα.
2: Κύριε Σκουρή, σε 120 μέρες η ελληνική εταιρεία στην παράταξη έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση, έχοντας κατά όψή μας με σύγχρονους πολιτικούς όρους επιτύχει αυτό το οποίο θα λέγαμε ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πρώτον μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Με δικιά σας επιλογή.
2: Βεβαίως. Δεν έχει κρατική χρηματοδότηση. Έχει νέα στελέχη. Έχει βεβαίως έναν έμπειρο πρώην πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι έχει προκαλέσει μια ευρύτερη ανασύνθεση σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Έχοντας πρόθεση να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2023. Άρα λοιπόν το να μιλάει κάποιος για ένα κόμμα 4 μηνών και έχει κάμψει, ενώ ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει καλά το πρόγραμμά του, ενώ δεν έχει ολοκληρώσει καλά-καλά την οργανωτική του διάταξη, ενώ δεν έχει...
1: Συγγνώμη, μιλάμε γιατί πριν λέγαμε ότι είχε άνοδο, δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι υπάρχει...
0: Και εκτός από αυτό υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, τώρα το λέω εγώ μικρή λεπτομέρεια, ότι σε 6 μέρες έχει εκλογές.
1: Σωστό.
2: Άρα υπάρχει όλος ο πολιτικός χρόνος, το μήνυμα το οποίο εξέπτωσε ο Αλέξης Τσίπρας την Διεθνή Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες, να διαχυθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, αλλά βεβαίως και να φτάσουμε παντού στους μαζικούς χώρους, προκειμένου να μπορέσουμε ακριβώς να
1: φτάσουμε. Δεν σας ανησυχεί, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν κάνετε καλά που υπάρχει αυτή η κάμψη. Είναι, πώς να το σου πω, παρεπόμενο, ότι είναι μια διόρθωση.
0: Φυσιολογικό λέτε.
2: Είναι μια συνέπεια μιας οργανωτικής διάταξης που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί μπορεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εκφώνησης το μήνυμα να φτάνει. Αυτό όμως δεν αρκεί πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει το πολιτικό σχέδιο να περιγραφεί και να εξειδικευτεί από όλους τους τομεάρχες βεβαίως και να φτάσει σε όλη την επικράτεια. Άρα νομίζω ότι εδώ και εν μέσω Θέρους και κυρίως Αυγούστου ήταν πάρα πολύ λογικό να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα.
1: Γίνεται μια συζήτηση, τώρα είχαμε εδώ τον κύριο Δραγασάκη που την άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες, πώς να το πω, ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Γιατί γίνεται? Μήπως γιατί δεν πείθετε και εσείς και τον ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή την κάναμε αναλυτικά τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεσε εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια, η οποία πράγματι αναπτύχθηκε τώρα το προηγούμενο διάστημα, με μια ισχυρή ηγεσία, με ένα όραμα, με ένα σχέδιο, με στελέχη, αλλά και με οργανωτική δομή πια, προκειμένου να μπορέσουμε πράγματι να συγκροτήσουμε αυτό το οποίο είναι στρατηγικός μας στόχος, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, με στόχο την πολιτική ανατροπή και την αλλαγή πολιτικής.
1: Τώρα, με τον Σωτήρη, το κουβεντιάζουμε πολλές φορές. Βλέπουμε ένα πόλεμο ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Σφοδρό, πιο σφοδρό ίσως από ό,τι γίνεται με την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω καταρχήν, είναι όμορος χώρος για την Ελλάς το ΠΑΣΟΚ ή δεν είναι?
2: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε μια σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Εμείς χαιρόμαστε που ενώ πρώτοι καταθέσαμε τις προτάσεις για παράδειγμα για τα καύσιμα, ήρθε το ΠΑΣΟΚ εκ των υστέρων να καταθέσει τη δική του πρόταση και οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποια είναι εκείνη η πληρέστερη πρόταση που μπορεί πράγματι να οδηγήσει για παράδειγμα σε μείωση των τιμών, προκειμένου να μην υποφέρουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως αυτό το οποίο είναι ο στόχος μας, τις δεξιές πολιτικές τις οποίες θέλουμε να ανατρέψουμε και να αντικαταστήσουμε με ένα συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης.
0: Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο στην αρχική μας ερώτηση. Και γιατί θα επιμείνω? Λέτε, και όχι μόνο εσείς, όλα τα στελέχη που περνάνε από αυτό το μικρόφωνο και εκπρόσωπό σας του κόμματος πριν από λίγες μέρες, είμαστε 4 ημερών κόμμα.
1: Μηνών.
0: Τυπικά είστε. Ουσιαστικά δεν είστε. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση, από τότε που ξεκίνησε η ιστορία του βιβλίου του κ. Τσίπρα, συζητάμε για το κόμμα Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό 4 μήνες για μένα δεν είναι πιστικό επιχείρημα. Μπορεί να αφορά τον εαυτό μου αυτό. Ο χρόνος που σας έχει δοθεί είναι άπλετος από το βιβλίο του κ. Τσίπρα και μετά άπλετος χρόνος στο στελέχη το οποίο είναι κοντά του να βγαίνουν να δημοσιοποιούν τις προθέσεις του. Ο ίδιος απλώς είπε θα κάνω κόμμα πριν από 4 μήνες. Πιστεύετε ότι αυτό το 15, 16, 17, σας λέω εγώ 18, παίρνω την καλύτερη εκδοχή που είδαμε τελευταία. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή. Πάνω από 18 δεν είδαμε. Real Polls πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση. Διώξει την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει 35, 36, 37 μέσα σε 6 μήνες.
2: Κύριε Ξενάκη, και όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε αυτοκριτικά και συζητούσε ο χώρος βεβαίως για τα λάθη τα οποία έγιναν την προηγούμενη περίοδο, για τα συμπεράσματα της κυβερνητικής εμπειρίας, για το τι έπρεπε να γίνει αλλιώς, διαφορετικός ή διαφορετικά ή ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου, αν θέλετε, έδωσε τη δική του πολιτική εκτίμηση και σκοπιά για τα γεγονότα της περίοδου κυρίως της κυβερνητικής, αλλά και όσα κουνήθησαν από το 2019 μέχρι το 2023. Άρα η συζήτηση αναλώθηκε σε αυτό. Νέο πολιτικό σχέδιο όμως, με βάση μια νέα διαχείριση, ένα νέο όραμα και τη συνάντηση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με αυτή την σύμπτυξη την οποία επιθυμούσαμε μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το σχέδιο ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται από τις 26 Μαΐου και μετά. Άρα νομίζω ότι η συζήτηση ήταν τελείως διαφορετική με τους όρους που γινόταν
0: πόσο
2: πριν.
0: Ήταν πόσο ήταν τότε το πρώτο ποσοστό που καταγράφηκε, 12%? Τόσο ήταν, δεν ήταν λιγότερο.
2: Εννοείται όταν.
0: Ναι, όταν μετρήθηκε πια, όταν μετρήθηκε πια σαν κόμμα Τσίπρα. Πόσο δεν ήταν.
2: Θα σας πω το εξής πολύ απλό.
0: Ναι. Το λέμε στο Πασόκ αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα έτσι. Και επίσης λέμε στη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, πώς το 23 της πρόθεσης 25 θα γίνει 37 έτσι. Γιατί είναι το ίδιο παράλογο, κάτι να ψήσουμε και τα τρία είναι το ίδιο παράλογο. Για πέστε.
2: Επίσης, αρκετοί παρομοίαζαν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, παράδειγμα το φέρνω σαν ανάγκη, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Και έλεγαν
2: ότι θα είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο θα ξεφουσκώσει αμέσως μετά τις. Από ανακοινωθεί και αμέσως μετά τις.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, όντως το έλεγαν πολύ αυτό. Ναι, κάποιοι το έλεγαν. Ναι,
2: αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα.
0: Και το Πασόκ το έλεγε αυτό.
2: Βεβαίως, αυτό λέω. Διαψεύδονται λοιπόν όσοι είχαν ένα τέτοιο αφήγημα. Αυτό το οποίο επεδώνεται σε όλες, επαναλαμβάνω, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η δεύτερη θέση είναι πλέον καθαρή, δηλαδή υπάρχει
0: επίσης,
2: μια απόσταση
0: αυτό.
2: Αρκετών μονάδων στις περισσότερες των δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό έχει εμπεδωθεί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό όμως δεν μας αρκεί. Για μέσα αυτό το 17-18% στην 6,5 ψήφου είναι περίπου ο βατήρας προκειμένου να αρχίσει η πολιτική ανατροπή. Και αυτή είναι η δουλειά την οποία ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο κόμμα σας και παραμένουν βουλευτές, μέχρι πότε τώρα δεν είναι δική σας απόφαση αυτή, βέβαια αυτή είναι του Προέδρου του απόφαση προφανώς του κ. Τσίπρα, αλλά εσείς μια εκτίμηση έχετε μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία? Θέλω να πω θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι.
2: Κύριε Ξενάκη, ήδη έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν παραδώσει τις
0: θέσεις τους. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Καραμέρος,
2: ισχύει. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό αποδεικνύει ότι οι πόρτες μας είναι πέρα για πέρα ανοιχτές. Ναι. Έχουμε βάλει μόνο δύο προϋποθέσεις. Ναι. Έχουμε πει ότι δεν θα έχουμε ενεργεία βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Ναι. Αυτό είναι συνειδητό, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα πολιτικού μεταγραφικού.
0: Και πολύ καλά κάνετε, νομίζω.
2: Και βεβαίως. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι όλοι όσοι στρατεύονται στην προσπάθεια αυτή δεν σημαίνει ότι θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση, κάποιο ειδικό προνόμιο. Ναι. Όταν έρθει η ώρα να συγκροτηθούν το όργανό μας, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, θα αποφασίσουν με βάση την πολιτική στρατηγική, τα χαρακτηριστικά, το πολιτικό διακύβευμα, ποια είναι η πολιτική, αν θέλετε, κατεύθυνση, την οποία θέλει να δώσει ο χώρος και ο φορέας εν ώψη και των επικείμενων εθνικών εκλογών.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κύριος Τεμπονέρας, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, τομεάρχης εργασίας. Ένα θέμα που επίσης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι εργατολόγος και εξαιρετικός.
1: Να κρατήσω κάτι από τη συνέντευξη. Ναι. Λοιπόν, ερωτήθη αν το Πασόκ είναι όμορος χώρος.
0: Είναι, λέει.
1: Είπε καταφατικά σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι, ναι. Ναι.
1: Θυμίζω δήλωση της εκπροσώπου τύπου του. Τη Ελλάδα που έλεγε ότι δεν είναι όμορφο χώρο πριν από καιρό. Όχι, είναι μια αναδίπωση.
0: Το θυμήθηκε στην Ραβηρία, το θυμήθηκε και εγώ. Δεν ήθελα να το πω απλώ.
1: Μα είναι, νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σου πω την αμαρτία μου, σκεφτόμουν να ρωτήσω αυτό ή το προηγούμενο που ρώτησα, αλλά προτίμησα το προηγούμενο, δεν πειράζει. Αλλά την επόμενη φορά, άλλωστε είναι έρχεται και ο κ. Τσίπρα. Δεν λέει όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλήθεια όμως, στο μυαλό μου. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Να πω πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και θέλω και κάτι αυτοαναφορικό, θα τύριμε συγχωρείς. Σταμάτησε την δημοσιογραφία με ένα αποχαιρετισμό στους αναγνώστες του.
0: Γιάννης Μαρίνος.
1: Ο Γιάννης Μαρίνος, ένας πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Έτσι, χρόνια τον μάθαμε πρωτίστως από τον οικονομικό ταχυδρόμο, το οποίο υπήρξε διευθυντής περιοδικό που έβγαινε μια φορά τη βδομάδα, Πέμπτη αν θυμάμαι καλά, και που ήταν ένα πράγμα που εμείς ως νεαροί, εμείς που ήμασταν στην αριστερά τότε παιδιά, συγκρουστήκαμε πολύ μαζί του. Εγώ θυμάμαι ότι μέρες ολόκληρες πάλευα να έχω αντεπιχειρήματα σε αυτά που έγραφε ο Γιάννης Μαρίνος στον οικονομικό ταχυδρόμο. Σφοδρή ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, σε βάθος τα πράγματα, με μια συγκεκριμένη αντίληψη που την πήγαινε μέχρι το τέλος, πολυδιαβασμένος κλπ. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι χρωστάω ένα θέμα, ότι ήταν σαν μια αυτομόρφωση, ρε παιδί μου, ότι έμαθα πράγματα δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Αντιπαρατίθεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δομημένη σκέψη και απόψεις που μπορεί να μην είναι ίδιες με τις δικές σου, αλλά έχουν.
1: Και το άρεσε και του ιδίου έτσι αυτό. Ξανάγραφε, απαντούσε. Οικονομικός ταχυδρόμος διευθυντής από το 1965 μέχρι το 1996. Αυτό γράφει στο σημείωμά του.
0: Δεν είχα γεννηθεί εγώ.
1: Αντικονομικά, Κρητόβουλος κλπ. Ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, μακάρι να είχαμε πολλούς, μακάρι να το μοιάζαμε.
0: Να πω και εγώ κάτι άλλο, το οποίο δεν ισχύει το θέμα, αλλά έχει μείνει μέσα μου, γιατί το είδα χθες το βράδυ, ότι έφυγε σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός, τη χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αυτά τα υπέροχα μάτια, θα τα θυμάστε όλα, του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε παίξει μικρούς ρόλους βέβαια. Συνήθως ήταν χορεύτρια, ήταν χόρευε εκπληκτικά. Και συμμετείχε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς, Ελένη Προκοπίου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαλυματάκι, μας επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σωτήρη, μια έκανε διόρθωση ο κύριος Θεοχάρης, δεν την έχουμε ακόμα, σε λίγο θα την ξέρουμε πώς ακριβώς
1: ναι.
0: Και τι ακριβώς είπε.
1: Γιατί τον άλλο τον κύριο Κουρκουδίνα δεν τον έχω ακούσει καθόλου.
0: Και αυτό είχε μια διόρθωση, αν δεν θυμάμαι τι.
1: Καλά, άμα διόρθωση είναι παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Επειδή
1: τα ελληνικά μας πιάνει καλά, το παρερμηνεύτηκαν όσα είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε καλημέρα δεν έχω πει μαζί του. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ως βουλευτής. Μπορεί να μην ήξερε και αυτό ότι υπάρχει ως δημοσιογράφος. Όχι, αλήθεια το λέω, δεν είναι θέμα, δεν είναι υποτιμητικό αυτό.
0: 4 Οκτωβρίου, γενέθλια Νέα Δημοκρατία, εκδήλωση μεγάλη.
1: Ούτε την κάνουν.
0: Αλλά επαναφέρουν μάλιστα και στην αφίσα τον Πυρσό.
1: Καλό
0: το
1: είδες, ωραίο, το συγκινητικό.
0: Το είδες, ναι, λοιπόν.
1: Για τους παλαιότερους. Ναι.
0: Νομίζω αυτοί που περιμένουν, που θα στείλουν πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή, αλλά και στον Ευάγγελο Μημεράκη.
1: Καλά θα κάνουν να στείλουν εδώ πέρα.
0: Όχι, λέω μην περιμένουν ανταπόκριση, γιατί δηλαδή, βλέπω γράφουν διάφορα ότι μπορούν να πάνε. Νομίζω μην έχουν πάει και στα προηγούμενα, δεν θα πάνε και τώρα.
1: Καμιά άλλη δουλειά να κάνεις, εκτός από τηλέφωνο, τη μέρα κάνεις εσύ.
0: Διαβάζω τα.
1: Για καλό το λέω. Για καλό το λέω. Παιδιά δεν είναι. Το πολυμηχάνημα είναι. Εδώ πέρα το έχω δίπλα μου. Ευτυχώ, δόξα τω Θεώ που το έχω.
0: Άρχισε το δούλευμα, παιδιά, αλλά δεν πειράζει.
1: Πάρα πολύ σοβαρά. Αλέξανδρο Σόμπογκολ είναι στη τηλεφωνική μα. Τι κοιτά έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρό. Δεν βλέπω εγώ μακριά.
1: Κοντά βλέπει δηλαδή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα. Ευτυχώ έβλεπε Κουρμπέλη στην εστία χθε καλά.
1: Καλά, ευτυχώς να έσκασε και σε κάτι πόδια, αλλά θέλει και λίγο τύχη το πράγμα. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Προφανώς θέλει τύχη. Προφανώς θέλει τύχη.
0: Αν το έκανε και λίγο λιγότερα ο Ιωαννίδης.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα επιμείνω αυτά που λέγαμε και την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Το πιο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να τρώγαμε. Να μην ήταν σε καλή μέρα ο Τζολάκης, ρε παιδάκι μου, και να χάναμε.
1: Τι έπιασε αυτό το παιδί πάλι χθες.
2: Εντάξει, πλέον σου. Δεν το συζητάμε. Είναι. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο top 10 των Ευρωπαϊκών Τροματοφυλάκων.
1: Εσύ λες top 10, εγώ πήγα να πάω στο top 3.
2: Μπορεί να είναι top 3, top 5, εγώ δεν ξέρω. Λέω, και το, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι ταλέντο υπάρχει σε αυτή την ομάδα, γιατί επιμένουμε και φωνάζουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ότι θέλει υπομονή, θέλει προσαρμογή, ακόμα και του Γιωβάνοβιτς σε αυτό το ταλέντο που έχει. Ξέρετε, μια εθνική ομάδα που έχει μάθει 40 χρόνια να παίζει με κορυφαίους παίχτες τα στόπερ της και τα αμυντικά της χαφ και ξαφνικά πρέπει να επενδύσει στους επιθετικούς της. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσαρμογή ούτε για τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
1: Έτσι.
2: Για μένα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από αυτά τα δύο παιχνίδια με Σέρβους και Γερμανούς είναι ότι έπαιξε ο Γιωβάνοβιτς με δεκάδες με 4 επιθετικογενείς παίχτες και χθες το Augsburg αποδείχθηκε ότι αν έχει σωστό πλάνο και οι παίχτες υπηρετήσουν μια σοβαρή αμυντική αλληλοκάλυψη, κάνουν τη δουλειά που κάνουν και στην Dortmund και στην Arsenal, γιατί και στην Arsenal ο Τζόλης πρέπει να τρέχει να καλύπτει τον μπακ του, ο Καρέτσα στην Dortmund πρέπει να τρέχει να καλύπτει το δικό του μπακ. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί όπως ξέραμε. Χθες λοιπόν είδαμε μια ομάδα να ξεκινάει με 4 επιθετικογενείς παίχτες, να τους διατηρεί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και να μπορεί να αμήνεται πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Πάντως είναι θράσος να ξεκινάς με 4 επιθετικογενείς παίκτες με τη Γερμανία στη Γερμανία.
2: Όχι,
1: καλώς εννοούμενο.
2: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Δεν είναι θράσος.
1: Δεν είναι λες έτσι. Ναι.
2: Να σου πω τι είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, τι είπε ο Μπάστιαν Σφάινστάγκερ, αυτή πολύ μεγάλη.
1: Τον άκουσα.
2: Όλοι στο εξωτερικό και ο Κλόπ πριν στην συνέντευξη παραμονή του αγώνα. Μίλησε για αυτή τη φοβερή τετράδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζει η εθνική ομάδα. Είναι μονόδρομος, δεν είναι θράσος. Να σας πω σαν θεάτες και τους δύο, και το Βασίλη και εσέναν. Χθες το βράδυ, βλέποντας τις εντεκάδες των δύο ομάδων, αισθανθήκατε ότι κυρίως μεσοεπιθετικά το ταλέντο των Γερμανών ήταν ανώτερο.
1: Όχι, αν βγάλεις τις στολές, όχι. Ναι, αν βγάλεις τις στολές, όχι.
2: Και ατομικά, πάρε τον Βίρτς, παιδάκι μου, τη μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων της Λίβερπουλ. Και πες μου, παίζεις football manager αυτή τη στιγμή, που είναι και τρέλα στις νεότερες ηλικίες. Και έχεις να πάρεις την εντεκάδα σου τον Τζόλι της Arsenal και τον Βίρτς της Λίβερπουλ. Ποιον θα πάρεις?
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς για να κηρύσουμε το φόβο μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι ποδοσφαιρικό πλούτο διαθέτουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τον Αντρούτσο, τον λέγανε Αντρούτσοβιτς, πόσο θα τον αγοράζαν οι ομάδες των Big 4?
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα έχουμε Ολλανδία, λέει.
2: Συμφωνώ. Έχουμε Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Ναι. Πιστεύω σε μια κατάμεση Τούμπα πλέον, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι λιγότερο. Ναι. Με μια πάρα πολύ γερή έδρα. Επαναλαμβάνω όμως, το Nations League προφανώς. Μιλάμε για μια υπερβατική πορεία που δεν την περίμενε κανείς να ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε να κερδίσουμε.
0: Μας το λες λίγο αυτό τώρα σε εμάς που τα χάσαμε.
1: Πέραν του ότι έχουμε ανέβει πώς το λέμε ψυχολογικά και χαιρόμαστε γι' αυτό.
2: Το σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον η πορεία στο Nations League συνδέεται με την κλήρωση που θα έχει στα
1: προγραμματικά
2: του Euro. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μπορεί να
1: πάμε και στους δυνατούς δηλαδή.
2: Βεβαίως. Μπορεί να πάμε και στα προημιτελικά του Nations League, μπορεί να πάμε και στα ημιτελικά, μπορεί να πάμε και στο Final Four. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε στο Nations League. Αυτή η ομάδα χτίζεται για τις μεγάλες διοργανώσεις. Και αυτές είναι το Euro και το Mundial. Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο Nations League είχαμε βγάλει μάτια, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά και μετά φάγαμε τα μούτρα μας στα προκριματικά του Mundial με μια αποκαρδιωτική πορεία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαδρομή θα μας κάνει πιο σοφούς, πολύ πιο σοφούς και κυρίως θα μας βοηθήσει, επαναλαμβάνω και πρώτα απ' όλα τον Γιοβάνοβιτ, θα τον βοηθήσει να... Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω έναν 64χρονο προπονητή να αφήνει, να προσαρμόζει τη δική του φιλοσοφία στη δεξαμενή των παιχτών. Κάτι για παράδειγμα που ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή σταμάτησε να το κάνει στον Ολυμπιακό. Αναφέρω το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ γιατί είναι δύο προπονητές ίδιας ηλικίας. Ο Γιοβάνοβιτς τον βλέπει. Το είπε μετά το τέλος του αγώνα με τη Σερβία, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε όταν έβαλα τέσσερις επιθετικούς μέσα στο τέλος του αγώνα. Είναι
0: και και να είμαστε κι εμείς οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι πιο υπομονετικοί, να μην χάνουν τα παιδιά καμιά φορά και το στρίβουμε το ανάθεμα, έτσι. Να σου ρωτήσω τώρα, μπασκετάκι.
2: Ναι, μπασκετάκι καταλάβαμε όλοι ότι το ΠΑΟΚ όχι, δεν έρχεται απλά, είναι εδώ. Είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ. Καταλάβαμε, δεν ξέρω πόσο διεκδικητικός θα μπορέσει να γίνει σε βάθος χρόνου, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα γίνονται όλο ένα και καλύτεροι στο κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει το δίδυμο από φέτος, το βλέπω δύσκολο, και να μπει στο τελικό της μπάσκετ λίγο όπως μπήκε στο τελικό του Super Cup. Και πιστεύω ότι παίρνουμε λίγο ένα δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις που έχει στο ξεκίνημα της χρονιάς, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να περιμένουμε. Για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι θα μιλάμε για μια ομάδα που θα παίζει σε διαστημικές ταχύτητες, που έχει κάνει μακράν τις δεύτερες στα δικά μου μάτια την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που λέγεται Γιάν Μοντέρο. Και με τον Μοντέρο και με τον Μακιντάιρ θα αλλάξει τελείως το μπάσκετ και νομίζω ότι θα δούμε αυτό το Μπαρτζόκας μπολ πιο αναβαθμισμένο από ποτέ.
1: Και θα έχουμε, πιστεύω εγώ, τις δύο υπερομάδες που έχουμε, ήδη έτσι και σε όλη την Ευρώπη είναι. Άλλες δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που θέλουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Προφανώς.
1: Και από κάτω την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο, το Περιστέρι, το Προμηθέα. Όλοι θα είναι από κάτω. Ναι, δεν το συζητώ. Μετά είναι αρκετά πιο κάτω.
2: Πόσο διεκδικητικοί θα μπορέσουν να είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ακόμα και πόσο βοηθητικοί θα μπορούν να γίνουν απέναντι στου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για να του πρόξουν.
1: Θα έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Εννοείται.
0: Πολύ καλύτερο. Ερώτημα τώρα που είναι βασικό. Δεν ξέρω, δεν σου αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά την ερώτηση την κάνω.
2: Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Λοιπόν, είναι η Euroliga και τώρα έχουν την άλλη εβδομάδα στο κόμμα οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωπαϊκής Λίγας αν θα πουλήσουν στο NBA. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πες τα μας για εμάς που δεν τα ξέρουμε.
2: Καταρχάς υπάρχει το κόμμα στο τέλος της εβδομάδας, υπάρχει μια συνάντηση των ιδιοκτητών. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φημολογία αυτή τη στιγμή ότι έχει καταθέσει μια πρόταση εξαγοράς εντός και εκτός αγωγικών της Euroleague, το NBA. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της Euroleague απέναντι στο NBA και στη FIBA. Γιατί θυμίζω ότι ακούγαμε εδώ και ένα χρόνο ενάμιση το περίφημο NBA Euro που θα δημιουργεί το με ομάδες από το Manchester, το Μιλάνο, δηλαδή θα πηγαίνανε οι φωστήρες οι Αμερικάνοι να έρθουν στην Ευρώπη και να κάνουν λίγα ευρωπαϊκή μπασκετική με τη Manchester United και τη Μίλαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προφανώς αυτό το project έχει πάει στα σκουπίδια όπως καταλαβαίνετε. Πιθανότατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ επιφυλακτικοί γιατί συνήθως τα πλάνα των Αμερικάνων είναι επεκτατικά και κυριαρχικά. Περιμένουν να διαπιστώσουν αν είναι αναπτυξιακά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή είναι απλά στο πλαίσιο του πάμε να ελέγξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί οι Ευρωπαίοι μας έχουν μπει πολύ στη μύτη και σε λίγο θα χάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παγκόσμια κύπελα. Ακούγονται μυθικά ποσά. Ότι κάθε ομάδα, για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα που θα γίνει franchise στη νέα λίγα. Εγώ λέω να περιμένουμε.
0: Να περιμένουμε λοιπόν. Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε προς τις ειδήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη στη τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους της καθοδηγής σου σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα μισό social media αναζητώντας Telekom GR. Τελειώσαμε εδώ. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας στο τελευταίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο Τελεγκαντών Αθανάσης Φουσκίδης. Τα λέμε αύριο το πρωί εμείς με το καλό.
0: Γεια σας.
3: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
4: Ποιο?
3: Ένα ωραίο που σκαβεί. Μάσε ένα ωραίο που σκαβεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
4: Ποιο?
3: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ, Γιώργο, ένα πολύ ωραίο.
4: Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ρέδιο σταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ανίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ για μεγάλο διάστημα μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουδής απάντησε σε επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις παράλληλα με την κατοικία, τη συρροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας. Πιθανότατα η έκρηξη στην Πλάκα να οφείλεται στη συγκέντρωση μεγάλης μάζας αερίου που κάτι την πυροδότησε, είπε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στον Κυφισό είναι λίγο καλύτερη. Εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης, ενώ ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα ανακοινώσει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ίδια ώρα νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τομέαρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθείς αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου απάντησε πως δεν βλέπει πως μπορεί να γίνει σύνθεση των δυνάμεων ως εκλογές, όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Την παραίτησή του από βουλευτής αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος έχει ανεξαρτοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος και Σημεών Κεδίκογλου. Άγνωστα παραμένουν τα αιτία της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται 3 Αμερικανούς αξιωματούχους. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Αθηναϊκός Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,03% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα καθαριστικά του 2027 θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις πρώτες ελαφρύνσεις, ενώ την επόμενη χρονιά θα πάρουν μία ακόμη ανάσα λόγω της μείωσης της προκαταβολής φόρου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM για το καλό σας με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο πρώτο κυνηγικό της εβδομάδος.
0: Έχω να δω το Θανάση δύο μέρες. Γι' αυτό είμαι έτσι, να ξέρεις, ντεφορμέ. Όταν δεν βλέπεις το Φουσκίδη μπροστά σου, να ξέρεις, για ένα 24ωρο, αρχίζει μετά το σύστημα και κλειδωνίζει.
1: Αρχίζεις και παθαίνεις ένα. Πώς το λένε, σύνδρομο στέρησης. Σύνδρομο στέρησης από Φουσκίδη.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά σε πρώτη φάση, με υγεία, το σημαντικότερο.
1: Αμήν.
0: Για το κέφι θα φροντίσουμε εμείς, να ξέρετε. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε εμείς να φροντίσουμε. Η κυβέρνηση αυτή κάνει τα πάντα για να μας ανεβάζει ψυχολογικά και όχι μόνο. Θα πούμε σήμερα ειδήσεις πολλές, χρηστικές, δεν το συζητώ. Να τώρα εδώ για παράδειγμα, έπεσε στα χέρια μου, ρε παιδί μου, σήμερα ένα ρεπορτάζ που φιλοξενούν τα νέα για το κόστος του γάμου. Είδα χθες ότι είχατε πάει σε ένα γάμο.
1: Είχαμε πάει σε ένα γάμο, βεβαίως, σε ένα καλό φίλο.
0: Ακριβώς.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Παιδιά τώρα,
0: δεν ήταν
1: ο γαμπρός και στην πρώτη νιώτη του, κατάλαβες.
0: Τώρα να δεις τι ρατσιστής είναι.
1: Μα δεν είναι ρατσιστής, την αλήθεια λέω. Θέλω να πω, δεν παντρεύτηκε 28-30-35.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πια παντρεύονται 28 χρόνια.
1: Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε παντρευτώ τώρα.
0: Παντρεύονται στα 28 χρόνια.
1: Είμαι 45 πλάς. Θα με πει
0: ότι είμαι γαμπρό. Παιδί.
1: Άλλο το πως φαίνεται. Πώς φαίνεται ο καθένας.
0: Δηλαδή, όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο Θανάσης, γίνεται όλο και περισσότερο παιδί.
1: Έχω τάξει τη μούρη μου που το έλεγε.
0: Τι να πω, πάντως. άκου τώρα τι. Γιατί ήθελα να σχολιάσω. Λέει στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας μέσος όρος για να παντρευτείς. Το λέω έτσι για όσες και όσους το πλανάρετε ή το θέλετε ή το επιθυμείτε ή σκέφτεστε να το ζητήσετε, τέλος πάντων. 25.000 ευρώ μέσα σε άκρες. Να, εδώ για παράδειγμα σου λέει, ρε παιδί μου.
1: Χαλαρά τώρα μιλάμε. Να πας να παντρευτείς.
0: Ξεκινάω με το χαλαρό τώρα, παιδιά. Έτσι.
1: Να κάνεις το γάμο, όχι σε χάσα από τα φέρνα, σε απλά κάτι καλύτερο.
0: Ξεκινάω
1: όμως
0: με τη ζωντανή ορχήστρα.
1: Ναι.
0: 700 έως 2.000 ευρώ. Και είναι και μικρό το κόστος, θεωρώ, έτσι, για τη ζωντανή ορχήστρα.
1: Ποια όρχησα, 2.000. 2.000 ευρώ και από 700 και 2.000 ευρώ παίρνουμε τον Κύρκο να μας παίξει μουσική να κάνει τον DJ.
0: Όχι, ο DJ είναι από 300 έως 1.500 ευρώ το κόστος.
1: Τώρα,
0: στα των φωτοβιντεογράφων, ευτυχώς εμείς έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Και δεν θα μας κοστίσει πολύ.
1: 700 με 2.000 για να καταλάβετε τώρα είναι.
0: Είναι η ορχήστρα, λέμε.
1: Επειδή
0: τώρα
1: το ξέρω.
0: Μάλλον για να παίζει το κλαρίνο μόνο.
1: για όσους έχουν ψάξει, για όσους έχουν ψάξει τώρα, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σε λίγο διαβασμένο.
1: Peanuts. Όχι.
0: Peanuts.
1: Από ό,τι μου λένε φίλοι μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Κόστος γαμήλιο για βίντεο και φωτογράφηση.
1: Πόσο. Άμα θα τα βάλει και
0: 1.200 έως 4.500 ευρώ.
1: Ελπίζω
0: να μα κάνετε μια καλύτερη τιμή όταν σα χρειαστούμε, έτσι, λοιπόν.
1: Για την κάλυψη τη ξεφτύλα, όλα 1.700 ευρώ.
0: Δηλαδή, φτάνει μέχρι 4.500 ευρώ. Αν θέλει παπάδε να κάνει.
1: Να έρθει ο άλλο με την κάνουν τα 1.700
0: ευρώ. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Βροχή, παιδιά, στο Φουσκίδι. Λοιπόν, πάω στι βέρε. Οι βέρε είναι φθηνέ.
1: Κάτσε να σου πω. Αν θέλει να βάζει ντρόουν και τέτοια, είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Αν θε ντρόουν, τώρα θα σε χρεώσουμε παραπάνω. Λοιπόν. Οι βέρες είναι φθηνές.
1: 1.700 είναι με την Canon που το θυμάσαι, που είχε ο φωτογράφος, που την κρέμαγε κιόλας. Αυτό, πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, να έρχονται παιδιά τα μηνύματα με ψυχραιμία.
1: Ωραία, ο Θοδωρής που αγωνιά για το γάμο μου.
0: Με ψυχραιμία. Λοιπόν, πάω στον
1: Α, ναι. Μου λέει έχουμε κονέ μια τραγουδίστρια φίλη μας, αυτή τζάμπα.
0: Τέλειο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω τώρα στο νηφικό.
1: Ναι.
0: Ενοικίαση νηφικού. Από 800 έως 2.500 ευρώ, αγορά 1.300 έως 3.500. Τώρα το αγοράσετε να το κάνετε τι. Να το έχετε μέσα στην τουλάπα, ας πούμε, το βλέπετε, είναι φούλες. Νομίζω η ενοικίαση είναι κομπλέ. Λοιπόν, θα πω κι άλλο. Το Γαβριάτικο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: 400 έως 1.200 ευρώ. Και πάλι λίγα μου φαίνονται εμένα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και πόσα, πάω, πόσα.
0: 400 με 1.200 ευρώ.
1: Ποιο, για ποιο λες.
0: Για το Γαβριάτικο. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Είναι μια decent
0: είναι,
1: τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Και ακούστε τώρα.
1: Το 1200.
0: Ναι. Λέω το τελευταίο, μην σας κουράσω. Ναι. Άλλο μην σας ταράξω το δευτεριάτικο. Wedding planner. Είναι αυτοί οι κύριοι που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό του γάμου, κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Αυτό το έξοδο μπορούμε να το παρακάμψουμε.
0: Ναι, αλλά άκουσε με. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα.
1: Ναι,
0: ξεκινάει
1: είναι
0: από 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.500.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι φτάνουμε σε έναν μέσο όρο 25.000 ευρώ για το γάμο. Το λέω αυτό γιατί από τώρα που είναι Σεπτέμβριος μέχρι του χρόνου, αν κάποιοι θέλετε να παντρευτείτε ή ξαναλέω να το ζητήσετε, να έχετε κατά νου τι θα παιχτεί εδώ, έτσι. Τι άλλο να κάνουμε τώρα δηλαδή. Το γαμπρό, αν θέλετε, σας τον έχουμε έτοιμο. Για σένα λέω.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα πια, βεβαίως, αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα ότι πρέπει να κάνουμε ένα γάμο γκράντε, ακόμα και αν ο γάμος γίνεται σε μια μικροαστική, μεσοαστική συνοικία της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε ένα χωριό, ας πούμε, της Θράκης, νομίζω ότι έχουν παρέλθει ανεπισρεπτοί. Οπότε μπορείτε να σας έρθει πιο οικονομικά, βγάζοντας από πάνω σας αυτή την τρέλα που επικρατούσε τις περασμένες δεκαετίες και που έχει κοπεί από το μνημόνιο και μετά, ιδιαίτερα από το μνημόνιο και μετά. Διότι τα νέα ζευγάρια κάνουν και πιο χαλαρά πράγματα. Ναι. Αν τώρα θέλετε,
0: υπάρχει και μια άλλη λίστα, μην παντρευτείτε, βέβαια. Έτσι, η οποία είναι normal. Δεν είναι θέμα.
1: Αν θέλετε, βεβαίως. Λέμε για αυτούς που θέλουν να παντρευτούν, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Εάν θέλετε, βεβαίως, να κάνετε ένα grand event, και αυτό γίνεται, έχετε την δυνατότητα και εφόσον θέλετε να ξοδέψετε να το κάνετε, έτσι.
0: Μπορείτε...
1: Αυτό που σας είπε η Στέλλα, ναι, ήταν μια κατάσταση, ας πούμε.
0: Όχι, παραδοσιακή.
1: Ναι. Εντάξει. Που μπορεί να σου έρθει οικονομικά.
0: Να, όχι, αυτό, για το οικονομικά είπαμε, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα σε όλα ξεχάσαμε προχωρά να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής.
1: Να σου πω, έχουμε Τζάμπα DJ έχουμε, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ωραία.
1: Και από τον Ιχολύπτη μας Αχανιά.
0: Λήθες έχουμε,
1: από τον, Ιχολύπτη μας Αχανιά. Δηλαδή, το μισό πρόγραμμα θα το δώσουμε στον Κύρκο.
0: Το άλλο μισό στον Κρυμπά.
1: Και το άλλο μισό στον Κρυμπά. Και θα κάνει guest ο Ιχολύπτης από τα Χανιά που θα παίξει και κριτικά τραγούδια. Το
0: κουμπάρο έχω στο μυαλό μου κάποιον, ναι, ο οποίος, ναι, θα μπορεί να υπομείνει το κόστος, οπότε είμαστε normal. Παιδιά, μέσα σε όλα ξεχάσαμε να πούμε την ταυτότητα αυτής της εκπομπής. Πέρα από την αφεντιά μας, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Τώρα, αν έχετε τίποτα, είστε τίποτα κουμπάρι και θέλετε να μας στείλετε κανένα μήνυμα, πώς σας έχει στοιχήσει ο Κούκος εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές.

0: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε, να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων.
1: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
0: δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
0: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
1: Γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπούν.
0: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
1: Εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
0: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Καταπληκτικά. Τα φρέσκα κουλούρια λένε ότι ο κύριος Θεοχάρης που τον ακούσατε πριν από λίγη ώρα είπε ότι επρόκειτο για ένα λάθος και ότι έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στην έκφρασή του.
3: Συντονίσει η διατύπωση.
2: Ναι, απλώς κατά την δική μου ταπεινή άποψη δεν είναι θέμα μόνο διατύπωσης, είναι θέμα ουσίας. Δηλαδή,
3: εάν... Εσύ διαφωνείς ότι ήταν λάθος ο παιδί μου διατύπωση, επειδή τον ξέρουμε το Θεοχάρη τώρα.
2: Όχι,
3: ήθελε να πει τον άλλο κακομοίρη.
2: Όχι. Θα σου πω κάτι, δεν ξέρω, Θανάση μου, δεν κάνω δέκη προθέσεων, δεν ξέρω ο καθένας μέσα στην καρδιά του τι έχει και τι θέλει και τι δεν θέλει. Όταν μου λες όμως ότι για μένα είναι η ουσία αυτού που είπε.
3: Δηλαδή μου ήταν πώς ήθελε να το, πώς το πει ο Άδωνης, ας πούμε, ότι εσείς είστε μίζεροι στους πολιτικούς, ας πούμε, των άλλων κομμάτων, στα πολιτικά στελέχη των άλλων κομμάτων. Ή κάπως έτσι ήθελε να το πει ο Θεοχάρης, ότι βγάζετε εσείς μια μιζέρια.
2: Όταν είσαι πολιτικός. Και ειδικά αυτή τη εμπειρία που έχει ο κύριος Θεοχάρης. Γιατί...
3: Όπως έτσι ήθελα να το πει ο Θεοχάρης, ότι βγάζετε εσείς μια μιζέρια.
2: Όταν είσαι πολιτικός. Και ειδικά αυτή τη εμπειρία που έχει ο κύριος Θεοχάρης.

0: κινήσει στους δρόμους. Είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά όχι εξ αυτού του λόγου που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, είναι η αλήθεια.
2: Για να καταλάβετε τώρα πόσο ανέπαφοι οι άνθρωποι. Λέει ο κύριος Κουλκουδίνας τώρα, ο οποίος όλη μέρα χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έχουν εξυγχρονιστεί, λέει, τα μέσα μεταφοράς, αλλά δεν τα παίρνει ο κόσμος. Πώς το είπε, δεν έχουν, λέει, δεν είναι γεμάτα. Ρε παιδιά, είστε με τα καλά σας πραγματικά. Έχετε μπει ποτέ στο μετρό, μα την Παναγία, το πρωί 8 η ώρα να δείτε τι γίνεται? Έχετε μπει ποτέ σε λεωφορείο, σε ώρες εκμής να δείτε τι γίνεται?
1: Δηλαδή, έχει πολύ κόσμο, όχι ότι όμως δεν είναι εξυγχρονισμένο.
2: Φανάση μου. Όχι, είπε ότι.
1: Γιατί δεν έχουμε καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα?
2: Βρε, άλλο λέω, δεν με ακούς κι εσύ.
1: Ναι, ότι είναι ταλαιπωρία.
2: Είμαστε συντονισμένοι. Και ξαναβάλτε τον, σε παρακαλώ, να ακούσουμε τι.
1: Καλά, κατάλαβα τι είπε.
2: Όχι, δεν είπε, όχι, συμφωνούμε ότι έχουν εξυγχρονιστεί. Είπε όμως ότι δεν τα παίρνει ο κόσμος, ότι δεν τα χρησιμοποιεί. Είναι δυνατόν? Έχει περάσει ποτέ από καμιά στάση λεωφορείου? Έχετε πάει δηλαδή στο σταθμό μετρό Συντάγματος που είναι και κοντά στη Βούλη να δείτε τι γίνεται? Ο κόσμος το χρησιμοποιεί πάρα πολύ το μετρό και θα ήθελε.
1: Από την Πιερία νομίζω είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
2: Βέβαια, στην Πιερία δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Μας συστήθηκε έτσι ο κύριος Κουλκουδίνας. Δηλαδή, πραγματικά κάτι νορμάλ μπορούμε να ακούσουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάποια επιδημία παίχτηκε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τώρα γιατί συμβαίνει.
1: Ναι, είναι διαδοχικές οι ατυχείς τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Διότι όταν υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα, του σηκώνουμε το λάβαρο και όποιο πάρει ο χάρος, καταλαβες, σου λέει και το μεσαίο στέλεχος, ας πω κι εγώ, να κάνω το βασιλικότερο του βασιλέως. Και συνήθως αυτές οι λογικές οδηγούν σε γκάφες. Βεβαίως να πούμε ότι γκάφα από γκάφα διαφέρει, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει διαβάθμιση.
1: Ναι, σαφέστατα.
2: Γκάφα Α, γκάφα Β, γκάφα τώρα Β.
1: Τώρα, έτσι που ακούμε και το Michael Jackson, το Bad, θα σου πω το εξής. Θα γίνω κι εγώ κακός και θα σου πω. Ότι είναι πιο χαλαρή γκάφα να πεις ότι έχουν λεφτά και χρησιμοποιούν το μετρό.
2: Ναι.
1: Και δεν χρησιμοποιούν το μετρό επειδή έχουν λεφτά να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, ας πούμε, κάπως έτσι. Να το βγάλουμε το συμπέρασμα.
2: Το οποίο μετρό είναι άδειο, ας πούμε.
1: Ναι. Και άλλο να λες ότι θα φορολογήσουμε τις ηρίδες, ας πούμε. Ποια είναι χειρότερη γκάφα?
2: Εντάξει.
1: Για βάλε την γκάφα σε διαβάθμιση.
2: Άρα θέλει να μας πει τώρα ο Θανάσης ότι οι γκάφες της κυβέρνησης είναι κομπλέ και καλές. Ενώ οι γκάφες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι. Αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, παιδιά, είναι σαν αυτό που είπε ο Τσίπρας σε κάτι συναδέλφους προχθές. Προτιμώ να κάνουν τις γκάφες οι καινούργοι παρά οι παλιοί. Δηλαδή τώρα, πραγματικά αυτά που ακούμε είναι.
1: Ναι, όχι, συγκρίνω γκάφα με γκάφα. Δεν έχω το δικαίωμα δηλαδή.
2: Πρε, δικαίωμα έχεις τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Άρα συμφωνείς με Τσίπρα, εκεί καταλήγουμε.
1: Εννοείται συμφωνώ με Τσίπρα. Σε πάρα πολλά, όχι σε ένα.
2: Θέλω να πω κάτι εγώ για τον κύριο Χρυσοχοίδη πάντως που μίλησε εδώ στους γείτονες, στους ξενάκηδες και σκουρίδες. Στους σκουρίδες και ξενάκηδες. Ο υπουργός, η αλήθεια είναι, επειδή βγήκε ο άνθρωπος να πήγε το χαρτοφυλάκιό του, έχουμε και τον Αλκέ Τριζάη που ακόμα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Τον ρώτησαν και για τις φυλακές, για το αν θα πρέπει τέλος πάντων να αλλάξει το πλαίσιο χορήγησης αδειών, το οποίο βέβαια δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, να πούμε αυτό έτσι, για το πότε θα πάρει άδεια ένας κρατούμενος. Και σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί είμαστε μια χώρα του δυτικού κόσμου και δημοκρατική. Ήρθε όμως σε αρκετά δύσκολη θέση όταν τον ρώτησαν οι συνάδελφοι να σχολιάσει την γκάφα του Θεοχάρη, η οποία μπορεί, όπως λέει και ο Θανάσης, να είναι light γκάφα. Όμως σου χαλάει όμως εκ των πραγμάτων ένα αλφαφύγημα ως κυβέρνηση. Στο χαλάει, έτσι, δηλαδή, εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Και είπε ο άνθρωπος, δεν είμαι σχολιαστής.
1: Εγώ πιστεύω ότι είτε τα αφηγήματα των κυβερνώντων, είτε τα αφηγήματα των αντιπολιτευομένων χαλάνε από σοβαρούς. Πώς να το πω. Πολύ χτυπητές, ρε παιδί μου, περιπτώσεις γκάφας.
2: Εδώ τώρα μιλάμε για επικοινωνιακές
1: αστοχίες. Ή ανθρωγραφίας. Εδώ μιλάμε για επικοινωνιακές αστοχίες. Δηλαδή, γκάφα τι είναι? Γκάφα είναι να κάνεις αυτό που κάνω Κατρούγκαλος 10 μέρες στις εκλογές.
2: Αυτό δεν είναι γκάφα. Αυτό είναι εγκληματικό λάθος.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, τα αφηγήματα από κάτι τέτοια χαλάνε.
2: Ναι, από την περασμένη εβδομάδα που είχε βγει η κυρία Μπακογιάννη και είχε πει για τα καλάμια. Που περιμέναμε κι εμείς, το είπε και ένας άνθρωπος που έχει την εμπειρία της κυρίας Μπακογιάννη, λέμε κι εμείς, μαζευτούν λίγο. Λες και είπε, παιδιά, ξεχυθείτε και δείξτε πόσο καλαμοκαβαλημένοι είστε άπαντες, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου, του συναδέλφου μας, που είναι οικονομικός συντάκτης. Θα μας πει ο Προκόπης τι εξετάζει

0: Το οικονομικό επιτελείο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που το συζητάμε πάρα πολύ. Την Τετάρτη έχουμε και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου έχουν προειδεάσει ότι για την παρέμβαση που θα γίνει στο πετρέλαιο θα το δούμε αργότερα, αυτό μία μέρα πριν ανοίξει δηλαδή η διανομή, πριν ξεκινήσει η διανομή. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Προκόπης και βεβαίως κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που είχαμε μία επίθεση με μπογιές στο πολιτικό του γραφείο. Απαράδεκτη, να πούμε έτσι. Όλοι αυτοί οι θερμοκέφαλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο πιστεύουν ότι με αυτού του τύπου τους ακτιβισμούς κάπως θα έτσι.
1: Και θα δούμε τι και πώς συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέτωπα της επικαιρότητας και όχι μόνο, γιατί χανόμαστε. Πάμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
11: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Με αναβίση, πολύ ωραίο τραγούδι. Δύο χρόνια έχει βγει, ναι, δύο χρόνια και ακόμα παραμένει βιτιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω το εξή: πάρα πολλοί κόσμος.
0: Όλη η Αθήνα, χαμός, παιδιά. Πήγαινε μόνο.
1: Ένα stage, όπως μου έλεγε και ένας καλλιτέχνης, κοινός μας φίλος, μου λέει: ήταν σαν να βλέπεις έναν μεγάλο star του εξωτερικού σε παραγωγή που γίνεται στην Ελλάδα. Τέτοιας εμβέλειας ήταν το stage. Δεν σου έκανε εντύπωση πολύ που ο Νίκος Καρβέλας? Πού ήτανε?
0: Κοίτα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή εγώ δεν...
1: Δεν πήγα, ούτε, ναι, και εγώ.
0: Ούτε
1: και
0: εγώ πήγα. Συνήθως όμως όταν βρίσκεται εκεί ο Καρβέλας, είναι talk of the town αυτό που λέμε. Γίνεται talk of the town, μπορεί να ήταν στο σπίτι.
1: 90.000 ξέρω εγώ που ήταν και λίγο ο Καρβέλας.
0: Μπορεί να μην μπορούσε, παιδί μου, άνθρωπος. Να σου πω, ναι. Δεν το ξέρω, δεν το έχω τώρα.
1: Σωστό και αυτό. Θα διαβάσουμε και πολλά μηνύματά σας. Παίρνετε θέση για αυτά που συζητάμε εδώ με τη Στέλλα, που τσακωνόμαστε, που κάνουμε, που ράνουμε. Να πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Προκόπη, τον Χατζη Νικολάου. Γεια σου, Προκόπη, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, γεια σου, Προκόπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, η αφορμή για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, για να καλέσουμε τον Προκόπη, είναι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα περιβόητα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την, για την ενεργειακή ακρίβεια, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταλαβαίνουμε, Προκόπη, ότι θέλουμε επί της ουσίας, επιδιώκουμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή, ας πούμε, έτσι, λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Θέλουμε να μας πεις τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Brent βρίσκεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι, έτσι, ανεβαίνει.
0: Στα 104 νομίζω το αφήσαμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
2: Okay, πρώτα, ναι, είμαστε στα 107,4, 107,5 τέλος πάντων, έχει αυξητικές τάσεις και όσο συνεχίζεται αυτή η κόντρα, ο πόλεμος τέλος πάντων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θα κρυμπαίνει. Και όσο δεν βρίσκεται λύση. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Σε αυτή τη στιγμή οι μέσες τιμές σε δίζελ και αμόλυβδη είναι 2,22 και 2,20 αντίστοιχα. Και όσο πάνε, ανεβαίνουν. Και τις επόμενες μέρες αναμένουμε υψηλότερες τιμές. Αυτές είναι οι μέσες τιμές χώρας. Mm-hmm. Οπότε φανταστείτε ότι σε κάποιες περιοχές η τιμή του λίτρου είναι πολύ υψηλότερη.
0: Σωστά.
2: Εάν δεν υπήρχαν κιόλας, παιδιά, η επιδότηση, ας πούμε, στο ντίζελ, αυτή τη στιγμή θα ήταν μέση τιμή γύρω στα 2,37. Ναι. Τεράστιο νούμερο. Τώρα, κρατήστε μικρό καλάθι για τις ανακοινώσεις. Δηλαδή, τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, στα τα 10 λεπτά που λέμε που υπάρχουν σήμερα, συν 5 από τα δηληστήρια, αυτά τα 15 λεπτά. Θα παραταθούν, ας πούμε, για 15 μέρες αυτά, γιατί υποτίθεται στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις νεότερες ανακοινώσεις.
0: Πριν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Πριν, ναι, 15 Οκτωβρίου ήθιστε να ανοίξει το πετρέλαιο.
1: Πάντως, Προκόπη, ούτως ή άλλως έχει δώσει η κυβέρνηση με βάση και το ρεπορτάζ ένα στίγμα ότι επί της ουσίας, εάν δεν πετύχουμε αυτά που θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ δύσκολα, έως ακατόρθωτο χαρακτηρίζουν κάποιοι, να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη, και αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσεις, που λένε ότι αν δεν βρεθεί άκρη με την Ευρώπη, ίσως η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της το δικό της δρόμο. Εσύ τι λες γι' αυτό?
2: Ωραία. Να τα πούμε και τα δύο. Πρώτα, ναι. Δύσκολα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να πάρει τέτοια απόφαση η ελληνική κυβέρνηση. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Θεωρώ πιθανότερο ένα σενάριο, αν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξηθεί το ανώτατο όριο δαπανών, έτσι ώστε να δοθεί κάποιο επίδομα, τόσο δηλαδή κάποια επιδότηση στον ντίζελ πάλι στην Αγγλία, όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να δοθούν επιπλέον επιδοτήσεις και στα νοικοκυριά συνολικότερα. Αλλά αυτό πρέπει να αυξηθεί το όριο δαπανών, δηλαδή να μπορέσουμε να χαλάσουμε από τον προϋπολογισμό μας, που είναι πλεονασματικός, να έχουμε τη δυνατότητα να χαλάσουμε περισσότερα χρήματα.
1: Και η κυβέρνηση επιδιώκει να πάει ανεξάρτητα το προϋπολογισμό το όποιο κόστος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάτι που φαίνεται δύσκολο για την ώρα. Έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που εκφράζουν μερικά κυβερνητικά στελέχη, εγώ θα έλεγα το εξής. Δηλαδή, πώς μπορώ να το σχολιάσω? Εάν βρεθεί, να πει η κυβέρνηση ότι έχω προγραμματίσει για το Δεκέμβρη να δώσω 100 εκατομμύρια ευρώ για κάποιο έργο, για κάποιες δαπάνες σε κάποιους φορείς, θα τους καθυστερήσω.
1: Έτσι.
2: Δεν θα τα δώσω αυτά τα 100 εκατομμύρια, θα τα δώσω για το επίδομα θέρμανσης. Θα το δώσω γενικότερα για τα καύσιμα, να πάει ένα επίδομα κάπου. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να το κάνουμε. Το έκανε η Ιταλία. έκανε περιορισμό άλλων δαπανών για να δώσει επιδοτήσεις και να επιδοτήσει τέλος πάντων τα καύσιμα που και εκεί είναι στα ύψη, που είναι σε όλο τον κόσμο στα ύψη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, Προκόπη. Ναι. Τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο καύσιμο. Περίπου σε τι ποσό υπολογίζει. Είναι αρκετά δις.
1: Για να δούμε τη χασούρα.
0: Για να δούμε τη χασούρα.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ή από πού θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί λένε οι κυβερνώντες ότι θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα δις ανάλογο αυτού του θετικού αντίκτυπου που θα έχει στη τσέπη του πολίτη και γιατί λέει το αντίθετο η αντιπολίτευση.
0: Πόσο δις είναι περίπου.
2: Παιδιά, αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε τώρα, οι εισπράξεις είναι 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωση. Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
2: Πάνω από 4 δις είναι στα καύσιμα οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Φανταστείτε μία μείωση 10% να γίνει στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μάλλον είναι 400 εκατομμύρια αυτά, χωρίς να είναι βέβαιο το αποτέλεσμα, πόσο θα φτάσει στην αδεία. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό. Παρατηρείται, καταγράφηκε μάλλον τώρα τον Αύγουστο.
1: Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Χίλια συγγνώμη, Προκόπη. Απλώς επειδή τα λες πολύ συγκροτημένα και συγκεκριμένα και δεν τα ακούμε και εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε το οικονομικό μυαλό το δικό σου. Μας λες ότι ακόμα και αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρεις εν τέλει τι θα φτάσει ο καταναλωτής στην αντλία, σωστά.
2: Φυσικά, γιατί οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται διαρκώς και δεν ξέρουμε, γιατί βλέπουμε κερδοσκοπία υπάρχει παντού.
0: Κάτι πήγες να πεις για τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο, ναι, ήθελα να πω ότι μάλλον το οκτάμηνο του έτους καταγράφεται μία μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό ξέρετε γιατί. Πάρα πολύ απλά, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε κάποιος κύριος πριν που βγάλατε, ότι οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης καθαρά. Δηλαδή,
0: άρα οι βουλευτές πρέπει να ενημερωθούν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Μπορεί να βλέπετε κίνηση στο δρόμο, αλλά έχει μειωθεί.
2: Δεν αλλάζει.
0: Αυτό γιατί είμαστε και 6 εκατομμύρια κόσμος εδώ πέρα.
2: Αλλά όταν περιορίσουμε λίγο τη δραστηριότητά μας, είχαμε μια μείωση 200 εκατομμύρια ευρώ, 211 εκατομμύρια ευρώ στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν είναι λίγα λεφτά αυτά, δεν είναι μικρό το ποσό και αυτό δείχνει ότι γεγονώς τα νοικοκυριά αρχίσουν να σκέφτονται τις μετακινήσεις τους. Και να σας πω και διαφορετικά, αρχίζουν να σκέφτονται το χειμώνα που έρχεται. Και γι' αυτό και μειώνονται οι μετακινήσεις και κατά δεύτερο ρόλο θα δούμε και αύξηση ενδεχομένως στο ίδιο Τράπεζα της Ελλάδος των χρημάτων στους λογαριασμούς μας. Γιατί δεν είναι ότι αποταμιεύουμε, είναι ότι φοβόμαστε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Οπότε αρχίζουμε και κρατάμε, όπως στις κρίσεις, κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο, να ζεσταθούμε. Και είναι λογικό. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και αν ξαφνικά σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από την Αμερική, όλοι οι αναλυτές κάνουν λόγο ότι το βαρέλι θα ξεπεράσει τα $200.
0: Τώρα μιλάμε για τιμές οι οποίες δεν τις είχαμε δει ούτε στην κρίση του 2008, έτσι.
2: Ακριβώς, δεν τις είχαμε δει ποτέ.
0: Τότε δεν ξέρω αν θυμάμαι. Προκόπη, πες καλύτερα εσύ, αν μην πω εγώ κανένα νούμερο που δεν είναι σωστό. Δεν είχαμε φτάσει πάντως εκεί.
2: Όχι, δεν είχαμε φτάσει σε καμία περίπτωση εκεί. Και ούτε στην κρίση του 2022, στην ενεργειακή κρίση, είχαμε φτάσει εκεί. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι στόχος με τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμείο και είναι περίπου με 150 με 170 εκατομμύρια μπορεί να γίνει μια επιδότηση έτσι ώστε να φτάσει η τιμή στον καταναλωτή κάτω από 1,75 πιθανόν και στο 1,60.
0: Θυμίζουμε πέρυσι άνοιξε με 1,10. Θυμίζω.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια το πέρυσι με το φέτος δεν έχει καμία σχέση. Επιβάρυνση θα υπάρξει. Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει λιγότερη δυνατή επιβάρυνση.
2: Εντάξει, είναι περίπου 40% υψηλότερη η τιμή σε σχέση με το περσινό έτος.
0: Μιλάμε για μεγάλη.
2: Θα ανοίξει με την επιδότηση.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αυτό που δεν έχουμε ακούσει ακόμα από την κυβέρνηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν πει ότι θα μειωθεί η τιμή στην αντλία πέρα από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν συγκεκριμένα νοικοκυριά και καλώς το παίρνουν. Αλλά τι θα γίνει με τους υπόλοιπους που έχουν φυσικό αέριο. Γιατί.
0: Και
2: δεν
0: εκεί έχουμε
2: ακούσει κάτι από την κυβέρνηση. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Το απολύτως τίποτα.
1: Και κάτι πιο συγκεκριμένο και για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται άρρηκτα η καθημερινότητά τους από το ρεύμα και ούτω καθεξής, έτσι, και την ενέργεια γενικώς.
2: Είδαμε τις προηγούμενες μέρες τις πρώτες αντιδράσεις των βιομηχάνων. Είδαμε και τον πρόεδρο του ΣΕΔ, έχουμε δει και μικρότερες επιχειρήσεις, όπου ζητάνε στήριξη.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
2: Τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι θα υπάρξει, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, πριν το 27 δεν θα υπάρξει κάποια στήριξη για τις επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε.
3: Σημαντική και αυτή η είδηση. Πριν το 27, όχι στήριξη για τις επιχειρήσεις. Πάμε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για την Ευρώπη. Κρατάμε αυτά που μας είπε ο Προκόπης.
2: Γιατί και το γεγονός ότι ο επίτροπος, συγγνώμη, σε διακόπτω, είπε κάτι πολύ απλό, αυτό που είπε και το 22. Κλείστε τα φώτα στο σπίτι σας, φορέστε ένα ζυπουνάκι.
0: Απλώς να πούμε κάτι τώρα για αυτό, για τα φώτα και το ζυπουνάκι. Επειδή εμείς εδώ τώρα μιλάμε, μας ακούει το λεκανοπέδιο. Θέλω να πω ότι στη Δυτική Μακεδονία, επειδή τυχαίνει και έχω καταγωγή από εκεί, οι άνθρωποι το χρόνο θέλουν 3 τόνους πετρέλαιο, συγγνώμη. Μέρη τα οποία από τώρα έχουν ανάψει καλοριφέρ μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο θέλουν 3 τόνους πετρέλαιο να ζεσταθούν. Μιλάω για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι πολυτέλεια αυτό για τους ανθρώπους εκεί. Είναι ανάγκη. Το λέω γιατί δεν έχουν τις θερμοκρασίες που έχουμε εμείς. Ούτε στον Ευροκόπη, ούτε πάνω στην Καστοριά, ούτε στη Δράμα. Πρέπει οι άνθρωποι να ζεσταθούν. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο για μένα. Εμείς εδώ στην Αθήνα που λέει ο λόγος, εντάξει, έχουμε κάποιες μέρες κρύο. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με εκεί. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος, δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι όλη η χώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα, είναι και η πόλη.
2: Όχι, βέβαια, αλλά στην Αθήνα είναι το πρόβλημα του φυσικού αέριου, το οποίο καταγράφει άψη 120%, 130% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι τεράστια η αύξηση και γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πει τίποτα για αυτό το πράγμα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ πονοκέφαλη. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Προκόπη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμά.
3: Γρήγορα σε κάποια από τα μηνύματά σας, έτσι με αυτό το ωραίο μουσικό χαλάκι. Η Λένα λέει: το πιστεύουν αυτό που τους ξεφεύγουν. Αυτή ήταν πάντα η δεξιά, μαύρο. Ο Παναγιώτης λέει: σιγά που θα έκανε κριτική συνουδό Θανάση. Όλα καλά τα κάνουν. Όπως βλέπετε, τεράστια κριτική κάνουμε. Σαύρος, ποιος ασχολείται με. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα στον αέρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Να χρησιμοποιείτε ωραίες εκφράσεις και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και να τα επικαλεστούμε μάλλον τα μηνύματά σας. Ο Παναγιώτης, 8 στους 10 Έλληνες που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίριδες για τον έναν, μίζερ για τον άλλον, φτωχάντζες για τον τρίτο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η προσωποποίηση της αστικής ευγένειας που ευαγγελίζεται. Ειδικά ο Νανογιλέκος που στεναχωριέται όταν δεν του δίνουν το χέρι. Κάνεις λάθος, Παναγιώτη, και κάνουν λάθος και αυτά τα στελέχη. Γι' αυτό και λέμε κι εμείς ότι πρέπει να προσέχουν τις τοποθετήσεις τους. Διότι μετά το μάζεψε ο Θεοχάρης, είπε και τους νοικοκυρέους, που είναι, πώς θα το πω, ο κλασικός όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να καταδείξουν σε ποιους απευθύνεται διαχρονικά η παράταξη.
0: Πολύ πετυχημένος ο νοικοκυρέος και ο νοικοκύρευτος.
3: Ρε παιδί μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
0: Και συντηρητικό επίσης.
3: Βαθιά λαϊκό. Εντάξει, συντηρητικό σχετικό είναι.
0: Εντάξει,
3: συντηρητικό. Τώρα, αν θες να το πάμε εκεί, να σου πω ότι μεγαλύτερες. Δεν ήταν συντηρητικός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ήρθε η Δημοκρατία στην Ελλάδα και ήταν συντηρητικό το ότι νομιμοποίησε το ΚΚΕ που δεν το είχε νομιμοποιήσει κανείς τότε.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί αλήθεια ότι είναι συντηρητικό και δεν είναι
3: προοδευτικό. Ήταν συντηρητικό που μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερες κατακτήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά. Σημασία έχει να έχεις μια σταθερότητα ωστόσο στο προοδευτικό σου πρόσημο.
0: Λοιπόν κόμμα.
3: Προοδευτικό σου πρόσημο. Δεν είναι προοδευτικό να μην πω την. Λέω, δεν είναι προοδευτικό να μην πω την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Πολάκης, ας πούμε, για τη μεσαία τάξη. Καταλαβες. Το προοδευτικό ή το συντηρητικό το δείχνει στην πράξη. Λέω το εξής όμως. Θα πρέπει να προσέχουν τα στελέχη αυτά, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται ως ένα λαϊκό κόμμα σε λαϊκούς ανθρώπους. Έτσι, βαθιά λαϊκό κόμμα. Στον κόσμο της λαϊκής δεξιάς το λέγαμε κάποτε και το λέμε και τώρα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουν λάθος τα στελέχη αυτά όταν τοποθετούνται έτσι, ξεκάθαρο. Εγώ δέχομαι ότι γίνεται εκ παραδρομής, δεν το κάνουν επίτηδες.
0: Εκ παραδρομής δεν ξέρω
3: αν χρειάζεται, γίνεται. Χρειάζεται.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι ο κόσμος που μας ακούει και βλέπει και τηλεοράση και ακούει ραδιόφωνα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο καθένας τι λέει και πώς το λέει. Τελεία και παύλα. Τέλος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντρέα Ρελοβέρδο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι είχαμε μια έτσι, ιστορία με μπογιές στο γραφείο του. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα, τι επαναστατική γυμναστική είναι αυτή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι ακριβώς το ίδιο έγινε χαράματα στο γραφείο και του κυρίου Παπαθανάση, του αναπληρωτή υπουργού στο Μαρούσι. Με τα ίδια χρώματα και τα λοιπά, άρα είναι οργανωμένο. Και του κυρίου Παπαθανάση και το δικό μου γραφείο, εγώ δεν έχω κάμερες ασφαλείας, αλλά έχουν γύρω στην περιοχή.
0: Τα καταστήματα.
4: Έχω απέναντι μου καταστήματα, ναι, ναι, ναι. Η αστυνομία είναι τώρα στο δικό μου γραφείο. Θα τους βρουν στο μέτρο που οι κάμερες έχουν λειτουργήσει. Μας. Εγώ θα ήθελα να ξέρω γιατί τα κάνουν αυτά, τι κερδίζουν. Να τρομάξουμε, εμείς δεν τρομάζουμε. Αντίθετα γινόμαστε πιο δυνατοί. Τι έχουν, πολιτικό μήνυμα, αλήθεια έχουν, δεν έχουν τίποτα άλλο. Να είναι 15 χρονών και 14 χρονών να καταλάβουν. Αλλά ενήλικες που κάνουν αυτό...
0: Πάει το μυαλό σας, κύριε Λοβέρδο, σε κάποιο πολιτικό χώρο από το οποίο μπορεί να εκπορεύεται αυτό το πράγμα?
4: Όχι. Περιμένω βέβαια οι επίσημοι πολιτικοί χώροι να το καταδικάσουν.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητώ.
4: Γιατί θυμάμαι εποχές που κάτι αντίστοιχο μου γινόταν και η Νέα Δημοκρατία καταδίκαζε, αλλά άλλοι δεν καταδίκαζαν τουλάχιστον αμέσως. Έπρεπε να το ξανασκεφτούν.
3: Δεν μου λέτε τώρα. Εσείς που είστε, αυτά είναι καταδικαστέ, δεν τα συζητάμε. Νομίζω οποιοδήποτε πολιτικός χώρος.
4: Βλέπετε όμως τα συζητάμε, εάν, εγώ δεν είδα καμία ανακοίνωση ακόμη.
3: Εάν δεν επικαλεί.
4: Από άλλο κόμμα.
3: Συμφωνούμε. Το περιμένουμε κι εμείς.
4: Φαίνεται μέχρι να τη βγάλουμε.
3: Έχει ενδιαφέρον να το λέτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τώρα είστε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Είπα ότι στο παρελθόν, κύριε Βουσκίδη, με συγχωρείτε.
3: Ναι,
4: είναι. Αντίστοιχη καταγγελία, ενώ δεν ήμουν.
3: Ενώ δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία, έκανε λέτε.
4: Έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο χώρος στον οποίο ήμουν δεν έκανε αμέσως. Έπρεπε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Ναι. Με το Στανιό.
3: Τώρα, Υπουργέ, να σας ρωτήσω, εσείς επειδή είστε πια στη Νέα Δημοκρατία, θα απευθυνθείτε όσον ούπο με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου και στους συμπολίτες σας στο νότιο τομέα, θα πω εγώ. Και είναι και δύσκολη περιφέρεια, η μεγαλύτερη της χώρας, από του Ζωγράφου μέχρι το Μοσχάτο και το Παλιό Φάλιρο.
4: Εγώ θα ήθελα.
3: Και τη Γλυφάδα. Μην πιάσουμε, είναι πολύ η Δήμη. Είναι πολύ η Δήμη. Το είπα έτσι σχηματικά, να πιάσω το ένα άκρο με το άλλο περίπου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς θα πάτε να μιλήσετε στον Νεοδημοκράτη ως σημειτικό Πασόκ, όπως σας είπε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο, για να μην λησμονούμε, εσείς ήσασταν στην ίδια κυβέρνηση την περίοδο 2012-2014, ήσασταν μέλος της κυβέρνησης του ιδίου, με πρωθυπουργό τον ίδιο. Εσείς πώς θα πλησιάσετε τον Νεοδημοκράτη?
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω φύγει από το Πασόκ από τον Ιούλιο του 2023. Είμαι 3 χρόνια και μισό έξω από τις τάξεις του. Έκανα το 2024 σε ευρωεκλογές το κόμμα Δημοκράτες που στις εκλογές πήρε 1,5% και εντάχθηκα το 25% στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν έχω ήδη διανύσει μια πορεία. Και στον δημόσιο χώρο και σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα ξεκίνησα το 2026 τώρα μετά τη διεθνή έκθεση. Έχω οριμάσει. Θα απευθυνθώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή το ερώτημά σας έχει και υπονοούμενο, θέλω να σας πω ότι τότε, ναι, είχαμε συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και είχαμε συμμετάσχει ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκυβερνούσε. Η κυβέρνηση αποκαλείται από πολλούς και σωστά κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εγώ την ατάκα αυτή δεν την έχω καταλάβει ακόμη. Γιατί και τότε είχαμε γίνει και εγώ δέκτες προτάσεων να ενταχθούμε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Σας είχε προτείνει τότε ο κύριος Σαμαράς να πάτε στην Νέα Δημοκρατία?
4: Έχουν δημοσιευτεί αυτά τότε. Έχουν δημοσιευτεί αυτά τότε.
0: Θυμίζουμε, δεν είναι κακό.
4: Ναι, και είχα κάνει και μια τοποθέτηση εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή, μπορώ να σας τη στείλω, που είχα πει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι ωριμός. Δεν μπορώ να το κάνω. Και οι κοινοί αγώνες, ξέρετε, σμιλεύουν σχέσεις πολύ στενές. Και εγώ αυτές δεν τις ξεχνάω, ακόμη και τώρα. Τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον υπολείπω.
0: Να πω
4: είναι
0: τώρα κάτι άλλο.
4: Ένας άνθρωπος που έδωσε μάγες για τον κύριο Σαμαράμιλο.
0: Ναι.
4: Αλλά ήταν ατυχές αυτό που δεν είπε ο ίδιος, το είπε συνεργάτης του.
0: Ναι,
4: ήταν πολύ ατυχές.
0: Είχε γνώση κι αυτός, φανταζόμαστε. Να πω τώρα κάτι άλλο, κύριε Λοβέρδο, για τα της καθημερινότητας θέλω να μου πείτε. Πώς ακούτε λίγο τους συναδέλφους σας που έχουν προκαλέσει κάποιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες? Δεν ήταν και ιδιαίτερα επιτυχείς, άλλωστε μόνοι τους ανασκευάζουν. Θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποια καλάμια τα οποία είναι καβαλημένα και καλό θα ήταν να ξεκαβαλικέψουν. Τι λέτε εσείς?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Έχω αποφύγει. Και νομίζω θα το καταλάβετε.
0: Τα ακούτε ευχάριστα άνθρωπος, δηλαδή εσείς όλα αυτά?
4: Πώς?
0: Τα ακούτε, λέω, ευχάριστα αυτά από τους συναδέλφους σας?
4: Κοιτάξτε, ακούστε. Εγώ έχω κάνει μια αναδρομή και σε εσάς πριν από λίγο στο ιστορικό των σχέσεών μου με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει, ακόμα και καιρός να περάσει, δεν έχω την δυνατότητα να τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο για θέματα που αφορούν τις τάξεις, τις και στελέχη που αγωνίζονται για τη Νέα Δημοκρατία. Μην μου με ρωτάτε σαν να είμαι στη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Πρέπει να σεβαστείτε ότι και εγώ χρειάζεται να συμπεριφέρομαι.
0: Όχι, σας ρωτάω σαν πολιτικό όμως. Πώς ακούτε στο δημόσιο διάλογο τοποθετήσεις που μπορεί να μην είναι και καλύτερες δυνατές. Αυτό.
4: Πρέπει να μιλώ με μια κάποια συστολή, την οποία και διαθέτω. Άλλωστε το γεγονός ότι επί ένα χρόνο δεν έβγαινα σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα, νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησα να ενσωματωθώ. Με συνέπεια, με σταθερότητα, όχι βιαστικά. Ναι. Θα ήταν πολύ βιαστικό να αρχίζω να καταφέρω να κατά του ενός και του
0: άλλου. Κάνουν καλό, όμως, πιστεύετε στην κυβέρνηση όλα αυτά. Κάνουν καλό. Πολιτικά λέω τώρα.
4: Δεν νομίζω ότι κάνουν, δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
0: Ναι.
4: Δεν γράφουν αυτά.
0: Δεν γράφουν με
4: ανεξίτηλα γράμματα. Ναι. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
3: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε, όλα τα καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και από εμάς. Να είστε καλά. Χάρηκαμε πολύ.

0: Λοιπόν, να σου πω δύο παραπολιτικά πολύ γρήγορα. Τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεκινάνε ήδη να κάνουν εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα
1: στις
0: εκλογικές περιφέρειες. Έχει καταρχήν ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είχαμε πει για τον κύριο Νίκο Δένδια αρχές Οκτωβρίου.
1: Πότε είναι του κύριου Δένδια, θυμίσαι μου.
0: Νομίζω 2 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την άλλη Δευτέρα.
0: 2 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μην πούμε λάθος, μην πούμε λάθος ημερομηνία. Θα το βρούμε τώρα και θα σας το πούμε αυτό, γιατί είναι αυτό που λέμε.
0: Αμέσως περίμενε.
1: Ξεκινάει τώρα, όπως λέει και ο Θανάσης, ξεκινάει η περίοδος των εκδηλώσεων.
0: 2 Οκτωβρίου, 8 Παρασκευή. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την Τετάρτη. 30 του μηνός σε θετικά περίμενε.
1: Στα θετικά προάστια.
0: Βεβαίως, περίμενε.
1: Δηλαδή, πραγματικά θα είναι μια εβδομάδα που.
0: Εκεί πολύ καλό το άνθρωπο, σε δική Αθήνα.
1: Δεν θα ξέρει σε ποια εκδήλωση να πρωτοπάς. Να πας στο Χρυσοχοΐδη, να πας στο Δένδια, να πας. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Εξ όσων βλέπω, 7 η ώρα, στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι.
0: Στο μεγαλύτερο δήμο της εκλογικής περιφέρειας.
1: Άρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αρχικός και προστασίας του πολίτη, έχουμε δύο εκδηλώσεις.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει παντού.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει.
0: Και στο γάμο που ήμουν εχθές ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως,
0: έδωσε δυναμικό παρόν.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω την ίδια ώρα ότι. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις.
1: Α, και εκείνος,
0: στο βόρειο τομέα, βεβαίως. Κανένα υπονοούμενο, λέει ο Δημήτρης. Ο κύριος Λοβέρδος έκανε το δικό του κόμμα για να κόψει ψήφους από το Πασόκ. Το οποίον βοήθησε είναι αυτονόητο. Φαίνεται από το που είναι τώρα, λέει ο Δημήτρης. Ο Παναγόπουλος, ο φίλος, λέω και το επίθετο, γιατί το γράφεις εσύ. Λοιπόν, μεταγραφή μεγατόνων στο κόμμα Σαμαρά.
1: Να τρομάξω.
0: Κατεβείτε στο οροδρόμιο όσοι είστε. Οπαδί του υποσύσταση πολιτικού φορέα.
1: Ότι. Ποια θα είναι.
0: Ξέρεις ποιος έρχεται.
1: Ποιος έρχεται, παιδί μου.
0: Στο νέο κόμμα. Θυμάστε.
1: Αυτό το νέο κόμμα πότε θα το δούμε.
0: Θυμάστε το Survivor. Ένα το κρατούμενο.
1: Αχ, μη μου πεις για τον κύριο Παπά.
0: Θυμάστε ακόμα χειρότερα τον Bachelor, τον Εργένη.
1: Τον Αλέξη Παπά.
0: Τον Αλέξη Παπά, μιλάμε, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα ως συντριγκαδόρος στο Survivor πρώτον. Και δεύτερον, ακόμα μεγαλύτερη, ως μήλον της Έριδος για κάποια κορίτσια που περνούσαν τα 40 κύματα για το ποια θα τον κατακτήσει.
1: Στον Bachelor, τον θυμάστε. Πολιτικά.
0: Εν τέλει τον κατέκτησε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, μεταγραφή μεγατόνων. Λοιπόν, πάμε όμως για να κάνουμε μια παρένθεση.
1: Πάμε, παιδιά, στο Γιώργο το Σόμπολο, γιατί έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στο Χαλάνδρι. Σε ένα σημείο θα μας πει το λόγο ο Γιώργος. Καλό μεσημέρι, γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Όντως, στο Χαλάνδρι έχουμε ένα πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό ζήτημα στην περιοχή. Μιλάμε για διαρροή νερού. Έχει σπάσει ένας αγωγός νερού και έχει πλημμυρίσει ένας κεντρικός δρόμος και συγκεκριμένα η οδός Κωστή Βάρναλη. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από την πλατεία Δούρου, για όσους γνωρίζουν στο Χαλάνδρι, προς το Μαρούσι. Αυτό που λέμε δηλαδή Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Έχει λοιπόν διακοπεί ο δρόμος από την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι και την οδό Δίνη. Να αποφύγουν οι οδηγοί ώστε να κινηθούν από Μαρούς προς Χαλάνδρι ή θέλουν να κινηθούν προς αυτό το σημείο, να αποφύγουν την περιοχή.
1: Γιατί
2: η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, το νερό συνεχίζει και τρέχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουν φτάσει συνεργεία της ΕΙΔΑ προς αυτό να εντοπίσουν
1: την βλάβη. Βεβαίως, για να αποκατασταθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και θα κλείσουμε το ερώτημα που θα σου θέσω. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς που έρχεται να στηρίξει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια με τον Αλέξη Παπά θα το κάνει, που για να βρει γυναίκα της έβαζε τις κοπέλες να περάσουν τα 1000 μύρια, να παίξουν ποδόσφαιρο και να πλακωθούν, να κυλιστούν στη λάσπη, να ανέβουν βουνά, να κάνουν ορειβασία.
1: Ένας ρόλος ήταν αυτός, ένα παιχνίδι ήταν, ένας ρόλος ήταν αυτό.
0: Και να φεύγουν από το παιχνίδι όσες απέρριπτε.
1: Εντάξει τώρα
0: και όσες δεν τα κατάφεραν στην ορειβασία.
1: Ένα παιχνίδι ήταν, ένας ρόλος και εσύ πώς κάνεις τώρα έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, βρε, ένα παιχνίδι ήταν, αλλά είναι το κατεξοχήν πρόσωπο για να μπει σε ψηφοδέλτια ενός τέτοιου φορέα. Εδώ που θα έχει στο λάβαρο τα συντηρητικά, επειδή το πες πριν ιδεώδη. Σε ρωτάω.
1: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φύγουμε.
0: Θέλω τον Αλέξη Παπά και εγώ σου ακόμα.
1: Να σας πούμε ότι το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής σας δίνουν την ευκαιρία να ζήσετε αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, μπαίνει σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις, κάνε τη συναλλαγή συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μία μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο, παιδιά, στις 11.
0: Δεν το ξέρουμε. Επειδή είσαι τόσο άντρη, θα σε βάλω να διαγωνιστείς και εσύ με τα κορίτσια έξω για να δούμε ποια θα παραμείνει παρτενέρ της εκπομπής.
1: Δεν μπορώ, ειλικρινά.
0: Το περάσετε αυτό που πέρναγαν.
1: Ας έρθει να με σώσει κάποιος.
0: Οι κοπέλες που ήταν στο reality με τον παπά. Λοιπόν, αυτά θα περάσετε.
1: Ας έρθει να με σώσει κάποιος.
0: Γεια σας, αύριο, αύριο. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή «Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας», πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτους επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβύσει σε αριθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στα καύσιμα. Στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων η παράταση της επιδότησης στην αντιλία για τον Οκτώβριο στο πετρέλαιο ντίζελ, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παρέμβασης στην τιμή της βενζίνης. Σε κόκκινο συναγερμό, οι Βρυξέλλες για πιθανές ελλείψεις εν μέσω βαρύ χειμώνα καλούν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Τι θα εισηγηθεί η ελληνική πλευρά στο αυριανό άτυπο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Στην πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων απομακρύνονται τα μπάζα και ξεκινούν οι αυτοψίες για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στη φωνική έκρηξη. Στην κατεδάφιση των 2 διπλανών διατηρητών κτισμάτων θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος, βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στα Παραπολιτικά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν κάποιος δεν αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ο Σπύρος Κουλκουδίνας, για υπερκατανάλωση παντού. Μίλησε ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Χάρης Θεοχάρης είπε πως υπάρχουν κόμματα κακομύριδων. Στη συνέχεια, ωστόσο, είπε πως επρόκειτο για μια λανθασμένη φράση. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αποστάσεις κράτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο σταθμό μας. Την παρέτησή του από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, θα προσχωρήσει στην Ελλάς. Στο επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται να ενταχθούν και Γιώργος Καραμέρος και Σιμεών Κεδίκογλου. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Επιτροπή διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι επιβάλλονται όροι που αποκλίνουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που λήγει σε 2 ημέρες. Πάνω από 93.000 οι αιτήσεις, με τις περισσότερες να αφορούν κύριες κατοικίες. Αναστάτωση τα ξημερώματα στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα. Τρομοκρατημένοι οι ένικοι εγκατέλειπαν το κτίριο, ακούγοντας εκρήξεις. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, δεκάδες κάτοικοι μένουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενούντας τα παιδιά τους ή έχουν μετατρέψει τις αποθήκες τους σε κατοικίες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και 170 οικογένειες μένουν σε οικίσκους, όπως καταγγέλουν στα Παραπολιτικά 90,1. Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία και το παιχνίδι τελείωσε με τους 6.000 Έλληνες στις κερκίδες να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελώδης η άνεμη και νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Εβδομάδα ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα, για την ενέργεια αυτή που ξεκινάμε, και βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τετάρτη στο Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που περιμένουν και οι πολίτες. Ο Κώστας Παπακλημίτσος θα μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην εκκλησία και στου μας. Πράγματι, λοιπόν, έχει επιστρέψει ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ μετά από την πενθήμερη παραμονή του Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη. Σήμερα θα της πω ότι έχει αυτό που λέμε κατά το κοινό δεδομένο αδειάσει το πρόγραμμά του. Δεν έχει καμία επίσημη τουλάχιστον συνάντηση ή επίσκεψη ή κάτι άλλο σχετικό, γιατί πρέπει να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μεθαύριο, Τετάρτη, θα αδειάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και λοιπόν το περίγραμμα των μέτρων από τον Πρωθυπουργό και μετά την εξειδίκευσή του. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη το οποίο κρατείται ως επασφάλιση νομιστικό μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Πάντως, τα αυτά τα οποία γνωρίζουμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Μιλάμε πάντα Τετάρτη, θα ανακοινωθεί αυτό. Όχι το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση έρχεται 14 Οκτωβρίου, καθώς 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Μιλάμε για το ντίζελ, στο οποίο θα αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία, στο ντίζελ και στην αμόλυβδη, αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει από πέρυσι. Μιλάμε για μια προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία θα κορυφωθεί στις 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής, 14 και 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, για να υπάρξει μια εξαίρεση στην τροφή δαπανών και έτσι να μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα προσωρινά. Το έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και εφόσον αυτό γίνει εφικτό, θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. Και και μια και αναφέραμε το πετρέλαιο θέμα, γιατί και αυτοί προφανώς όλες οι συζητήσεις μαζί γίνονται, γιατί γίνονται μαζί οι συζητήσεις, γιατί είναι από το ίδιο Υπουργείο, το που μετά βγουν τα λεφτά, από τον ίδιο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Εκεί λοιπόν, στο πετρέλαιο θέμα, θα υπάρξει μια αύξηση της επιδότησης κατά περίπου 20% στο επίδομα θέρμανση. Έτσι μιλάμε πάντα, χωρίς να υπάρχει διεύρυνση αυτού που λέμε τη περιμέτρου. Τα κριτήρια θα είναι τα ίδια που υπήρχαν και πέρυσι. Ωστόσο, πέραν το επιδόματο θέρμανση, το οποίο πηγαίνει στους πιο ευάλωτους πόλτες, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, δεν είναι οικονομικά, μιλάμε, και στις πιο ορεινές περιοχές. Υπάρχει και η διάθεση αυτή καθεαυτή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί να επιτρέψει η κυβέρνηση να είναι στις σημερινές τιμές. Δηλαδή, αν σήμερα ξεκινούν στη διάθεση, μπορεί ακόμα και να έφερε κοντά στα 2 ευρώ ή και 2 ευρώ. Επομένως, με ένα συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και της επιδότησης από τα δηληστήρια τα ίδια, να φτάσει να είναι κάτω από 1,70. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει ένα μείγμα αυτή τη επιδότηση αυτών των μέτρων, προκειμένου να φτάσει ακόμα και το 1,60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφοράς το 2 ευρώ, που είναι περίπου σήμερα. Αν πέσει η τιμή στο βαρέλι το Brent και άρα δεν φτάσει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε μπορεί με τα μέτρα αυτά να φτάσει ενδεχομένως δυνητικά ακόμα και το 1,5 ευρώ, δηλαδή να υπάρξει μια σημαντική ανακούφιση με αυτό που θα πλήρωναν οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία επιδότηση. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των πρατηρίων και της εμπορίας των πετρελαιοειδών. Αυτό ακόμα είναι ένα μέτρο, δεν έχει κλειδώσει. Ναι. Συζητείται, καθώς για παράδειγμα, ειδικά στα πρατήρια είναι χαμηλό το περιθώριο κέρδους. Δεν υπάρχει κρίμηση ότι θα φανεί τόσο πολύ στον καταναλωτή αν τελικά μπει αυτό το πλαφόν.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Κώστα Παπαχλήμητσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανακοίνωση των μέτρων. Βεβαίως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πιέζονται πολύ. Αυτό καταδεικνύει και με δήλωσή του εδώ στα παραπολιτικά. Ο κύριος Γιάννης Αυγουστίδης μίλησε στα παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα, είναι ενεργειακό σύμβουλο.
3: Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χοντροπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Τώρα σε κόκκινο συναγερμό φαίνεται να βρίσκονται και οι Βρυξέλλες. Κάνουν λόγο για πιθανές ελλείψεις, μάλιστα, εν μέσω βαρύ χειμώνα. Καλούν μάλιστα τις κυβερνήσεις, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, να περιορίσουν την κατανάλωση σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο είναι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και να δούμε ποια θα είναι και η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κόκκινο συναγερμό δεν θα το λέγαμε, γιατί άμα ήταν κόκκινο συναγερμό, τότε θα ζητούταν μέτρα πιο σοβαρά και πιο άμεσες λύσεις. Αυτή τη στιγμή.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή, να το να ζητούν από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση, δεν το λες και κάτι, ας πούμε, που συμβαίνει συνέχεια. Έχει ξανασυμβεί βέβαια στο παρελθόν, να το θυμίσουμε αυτό. Αλλά ο περιορισμός της κατανάλωσης πριν καν ξεκινήσει ο χειμώνας είναι. Βρίσκονται σε γρήγορη.
4: Συνέχεια δεν συμβαίνει. Όμως να δούμε και αν είναι αυτό ένα δεσμευτικό μέτρο που δεν είναι, είναι απλά μια σύσταση μορφή του ευχολογίου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το εργαλειοθήκη και την έχουμε ξαναδεί. Ναι. Εφαρμόστηκε και στην πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση του 2022-2023 με όχι φοβερά αποτελέσματα. Γιατί θα θυμάστε, Ζουστέρη, τι τιμές είδαμε τότε παρά τις εκκλήσεις για μείωση της ζήτησης και εξοικονόμηση κτλ. Δεν έφτασαν. Χρειαστήκαν τελικά τεράστιες επιδοτήσεις από όλα τα κράτη προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Εμείς με τι απλά όπλα πάμε στη φαρέτρα μας, Λαλέλα?
4: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια συζήτηση.
1: Ναι.
4: Δεν περιμένουμε αποφάσεις.
1: Χαμηλές προσδοκίες, λοιπόν.
4: Οι προσδοκίες είναι χαμηλές γιατί πρόκειται για μια άτυπη συζήτηση, Έρη, όπου θα γίνεται αλλαγή απόψεων και θα παρευθούν οι αποφάσεις για πιο μετά. Εμείς, γιατί με τι μέτρα πάμε στην παρέτρα μας. Πάμε καταρχάς να δούμε τις ισορροπίες πώς διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή η κρίση δεν χτυπάει ασύμμετρα. Γιατί η κρίση δεν χτυπάει συμμετρικά όλες τις χώρες. Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτή τη στιγμή. Η δική μας άποψη είναι ότι τέτοια μέτρα είναι ασπιρίνη και χρειαζόμαστε πιο δραστικά μέτρα. Χρειαζόμαστε μια άμεση ευρωπαϊκή και συντονισμένη απάντηση απέναντι στην κρίση. Το έχει πει και ο κύριος και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επανειλημμένα. Μια πρώτη πρόταση που θα αναμένεται να καταθέσει η ελληνική πλευρά είναι να δούμε την απελευθέρωση μεγαλύτερο μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου προκειμένου να πέσουν τιμές των καυσίμων. Το είχε προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν εδώ και κάποιο διάστημα. Δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πιέζει η ελληνική πλευρά είναι να είναι λιγότερο αυστηρή η υποχρέωση πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου 90% μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί ακριβώς με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οι τιμές του αερίου ήταν όλο το καλοκαίρι πολύ ψηλές, δεν υπήρχε κίνητρο για να γεμίζουν τις αποθήκες. Οι αποθήκες αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά κάτω από αυτό το ποσοστό, είναι γύρω στο 65%. Και αυτό, αν θέλει, δημιουργεί μία πίεση στις τιμές εν ώψη του χειμώνα.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται λίγο κάτω από τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν ήταν γύρω στα 30. Οι τιμές του ρεύματος επίσης κινούνται σε πολύ ψηλές πτήσεις και σίγουρα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτό που θα περιμέναμε το Σεπτέμβριο, ένα μήνα φθινοπορεινό, όπου γενικά δεν έχουμε μεγάλη ζήτηση. Έχει μειωθεί η υψηλή ζήτηση το καλοκαίρι λόγω της ζέστης και των κλιματιστικών και δεν είμαστε ακόμα στην υψηλή ζήτηση του χειμώνα λόγω υψηλών θερματικών αναγκών. Άρα θα έπρεπε να έχουμε σχετικά χαμηλή ζήτηση και τιμές, αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και οι τιμές του αερίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της εξίσωσης και έχουμε, όπως γνωρίζουμε, και πάρα πολύ ψηλές τιμές καυσίμων που απασχολούν έντονα την κυβέρνηση και περιμένουμε το πρώτο μέτρο που θα είναι η παράταση της επιδότησης στο δίζελ σε 2 μέρες από σήμερα.
1: Και θα δούμε βεβαίως και πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι υπουργοί έτσι στο αυριανό άτυπο συμβούλιο. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά του πετρελαίου, έτσι, και αυτό βεβαίως που φτάνει μέχρι και την Αντλία. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε αναμένα κάρβουνα, λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων για τις ρορίες πετρελαίου, βρίσκονται οι αγορές ενέργειας. Με το Brent να κινείται σήμερα στα 106 με 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%. Με το Brent Terry να βρίσκεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια, αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επιβάρυνση για τον καταναλωτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από τους φόρους και το ΦΠΑ που περιλαμβάνονται στην τελική τιμή της βενζίνης. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων, η απλή αμόλυβδη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 19 λεπτά με 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 2 ευρώ και 38 λεπτά το λίτρο και στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Στην Αντλή, και ενώ
1: αυτά βέβαια είναι οι μέσες τιμές, έτσι, διότι υπάρχουν και νησιά που έχει ξεφύγει πάνω από 2,60.
5: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Έρη, ναι. Ότι μιλάμε για τις μέσες τιμές. Στην Αντλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ έχουν καταγραφεί και ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές. Την ίδια τη στιγμή, σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το ντίζελ, με τις μέσες τιμές να κινούνται πανελλαδικά από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου μέχρι τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε ένα χρόνο, Έρη, πρέπει να πούμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με τον Brent να καταγράφει άνοδο 6,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, Έρη. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό και πλέον σαφώς όλα τα βρέματα στρέφονται στα μέτρα που αναμένονται, όπως είπε η Λαλέλα πριν, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο και στο επίκεντρο βρίσκεται το ντίζελ, φυσικά, και η βενζίνη. Πρέπει να πούμε ότι το βλέμμα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει για το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου η κυβέρνηση.
1: Επίσης, να πούμε τώρα, Μάρια, μιας και το αναφέρεις, ότι το Brent πετάει πάλι, είναι πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή...
5: Είναι πάνω από τα 107. Είναι πάνω από τα 107.
1: Συνεχίζει λοιπόν αυτή την ανωδική πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως αναμένουμε τα μέτρα, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιοχές της χώρας, βορειότερα, δεν μπορούν να περιμένουν πολλοί κάτοικοι, διότι το κρύο έχει ήδη καταφτάσει, όπως παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Φλόρινας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί προσπαθούν να βρουν τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πάνε στις γειτονικές χώρες για να βάλουν καύσιμα.

0: το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
1: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
2: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
3: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
4: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
0: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
5: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον καλό συνάδελφο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από την οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φοβερή τραγωδία με τα 6 θύματα την Παρασκευή το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι,
5: ναι,
6: από τα τεχνικά κλιμάκια και από το φυσικό αέριο, αλλά και από μηχανικούς που έχουν ορίσει ή ιδιοκτήτες των άλλων κτηρίων. Είναι 4 περίπου τα κτίρια εδώ που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές.
5: Ναι.
6: Γίνονται έλεγχοι και σε παρακείμενο κτίριο να δούνε εάν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες, δηλαδή έχουν γίνει τεχνικές εργασίες στα θεμέλια. Γιατί οι μηχανικοί θεωρούν πολύ δύσκολο να έχει καταρρεύσει ένα κτίριο μόνο και μόνο από μια διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.
5: Ναι.
6: Οι πρώτες κάθετες ματιές της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η στατικότητα της έκρηξης,
5: ναι,
6: είναι από το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο, δηλαδή... Το
5: εκεί που έμενε το ζευγάρι, ναι.
6: Θα πρέπει να έχει κάνει κάποιο, οι άνθρωποι ανυποψίαστοι, να άνοιξαν κάποιο διακόπτη, κάτι τέτοιο, επειδή είχε διαρροή εκεί να εξεράγει. Ωστόσο θεωρούν πρόχειρο ακόμα έως τώρα να πούνε ότι το κτίριο κατέρευσε μόνο εξ αυτού του λόγου.
5: Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες...
6: Προσπαθώ να το πω όσο πιο εύσχημα, γιατί
5: το καταλαβαίνω.
6: Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο. Σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή η έλεγχη εδώ και τώρα, η τεχνική, και θα δείξει η πολυδομία, δεν έχει ακόμη πολυδομία από το Δήμο Αθηναίων,
5: ναι,
6: να δούμε τι γίνεται στα γύρω κτίρια, αν γίνονται κάποιες εργασίες.
5: Ναι, ο Βασίλης Κουρής νωρίτερα εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα είπε ότι θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση των δύο διπλανών τώρα διατηρητών κτισμάτων και μάλιστα,
6: ναι,
5: για αρκετό χρονικό διάστημα η περιοχή εκεί θα έχουν κυκλοφοριακές συμμετοχές, θα είναι αποκλεισμένη η Λυσικράτους εκεί πέρα.
6: Είναι.
5: Και θα είναι.
6: Η Λυσικράτους, ναι, θα είναι αποκλεισμένη, όπως είναι και εδώ Σαλκμίνης. Ας πούμε, σε Πετράλωνα κάτι αντίστοιχο θα συμβεί, θα γίνουν καταδαφίσεις και θα έρθει η πολυδομία τώρα. Είπε ο κ. Λούκας προχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι είναι 4 τα κτίρια εκ πρώτης όψεως, τα οποία,
5: ναι,
6: έχουν υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα, ανεπανόρθωτα δηλαδή πλήγματα. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολλά παραπάνω. Μπορεί να είναι 6
5: τώρα,
6: ή 8.
5: Δημήτρη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή εσύ βρίσκεσαι εκεί από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό,
6: ναι,
5: περιστατικό και έχεις μιλήσει και με κατοίκους, υπήρχε οσμή αερίου? Τι σου λένε οι ίδιοι, ότι είχαν κάνει κάποιες καταγγελίες, είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες?
6: Υπήρχε ένας εδώ πέρα ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε πει ότι είχε προχωρήσει σε καταγγελίες. Ωστόσο, και από την Ευαγγελική Εκκλησία που βρίσκεται απέναντι, διαγωνίζει απέναντι και δίπλα από το κέντρο της Ελλάδας.
5: Η οποία Ευαγγελική Εκκλησία έχει πάθει και αυτή ζημιές, έτσι, Δημήτρη.
6: Ναι. Ωστόσο, πιστεύουν ότι κατά καιρούς υπάρχουν, έλεγαν ότι κατά καιρούς γίνονται καταγγελίες για διαρροές. Και από αυτό το νεοκλασικό είχαν γίνει,
5: ναι,
6: από το παλιό κτίριο. Και από ένα λίγο παραπάνω στο τέρμα της Λυσικράτους προς την Πλάκα,
5: ναι,
6: ότι υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί, Έρη, είναι ότι δυστυχώς αυτές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιων ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν έχουν καμία τεχνική προδιαγραφή.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, αρκεί να είναι κάποιος φορολογικά ενήμερος ή φορολογικά, να ανταποκρίνονται φορολογικά σε αυτά που θέτει το κράτος, και από εκεί και πέρα παίρνει ο καθένας όποιος θέλει άδεια, όσο όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το κτίριο.
5: Τώρα εκεί στη Λυσικράτους, Δημήτρη, είναι κατοικίες κυρίως ή διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή είναι και πολύ τουριστική η περιοχή? Μίσθωση.
6: Ναι, οι κάτοικοι περίπου εδώ πέρα είναι 10 οι μόνιμοι κάτοικοι. Τα περισσότερα διαμερίσματα έχουν δοθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ακριβά, λογικό είναι.
5: Ναι.
6: Διότι εδώ πέρα δίπλα είναι η Ακρόπολη, είναι η ιστορική.
5: Απέναντι είναι η πύλη του Ανδριανού, ναι.
7: Έτσι και δεν χρειάζεται κανένας για να μετακινηθεί, έρχονται κατευθείαν εδώ.

0: και δημιουργούν και περπατάνε και στην Ακρόπολη και στα μουσεία και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, και γι' αυτό το λόγο είναι ακριβά. Ναι. Και δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν έτσι. Τώρα που μιλάμε, προηγουμένως μιλούσα με έναν κύριο ο οποίος σήμερα ξενίκιασε το άλλο με την βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, επίσης σε νεοκλασικό, χωρίς να υπάρχει καμία τεχνική προδιαγραφή. Και αυτό που ο κύριος Λέκας προχθές, του Οργανισμού Επιστημικής Προστασίας, ότι αυτά τα κτίρια είναι ακατάλληλα. Είναι κατάλληλα, πολύ φαινομενικά να φαίνονται κατάλληλα, όμως εσωτερικά έχουν υποστεί πολλές φθορές και διαβρώσεις από το πέρασμα του χρόνου, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί, δεν έχουν
1: συντηρηθεί.
0: Τώρα να πω όσον αφορά τους συγγενείς των θυμάτων. Από το πρωί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
1: Τραγικό, δύο ζευγάρια. Μία κοπέλα ήταν έγκυος, έτσι αδέρφια μεταξύ τους, το κορίτσι με το αγόρι και με τους συζύγους της κτλ. Το ένα ζευγάρι νιόπαντρο, το άλλο περίμενε το παιδάκι του.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, και οι άνθρωποι πρόκειται να φύγουν την Παρασκευή το πρωί. Δηλαδή θα αποχωρούσαν, να χωρούσαν γύρω στις 10:30 το πρωί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ένας έλικος απέναντι. Θα αποχωρούσαν 10:30 το πρωί, γιατί έφευγε η πτήση τους για την Αμερική.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς σε 7:30 ώρα συνέβη αυτό. Εν τω μεταξύ, με τα καλύτερα λόγια μας μιλάγανε και για το ζεύγος των ηλικιωμένων της Ινδίας και του Βρετανού. Το δεύτερο όροφο, πλήσιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ για τίποτα κανέναν, και μάλιστα αντιθέτως ήταν και πολλοί αυτοί οι κάτοικοι παλαιοί που μένουν εδώ στην πλάκα. Είχαν και άμεσες και άρρηκτες σχέσεις μεταξύ τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων της πλάκα.
2: Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πρέπει τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Επειδή στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει για προβλήματα, από μικρές πυρκαγιές κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν.
3: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
2: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων. 5 Οκτωβρίου του 25 δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
4: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσης σημασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εικασίες υπάρχουν πολλές.
3: Ναι.
4: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα. Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη. Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
3: ναι,
4: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα αερίου, νομίζω όχι. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, να έχει πολύ καύσιμη ύλη, ή κάτι να το πυροδότησε.
1: Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, όντως μας είπε ότι υπάρχει μια πρώτη βελτίωση στην εικόνα των δρόμων μετά από την παρουσία της ομάδας Κόμβος. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Βέβαια, ενώ είπε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη συνολικά στο λεκανοπέδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Κηφισό, όπου ουσιαστική βελτίωση δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Το πρόβλημα δηλαδή δεν έχει λυθεί καθόλου.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός.
6: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
3: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
6: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μία ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος ενημέρωσης και για τα θέματα της κίνησης, Άννα.
5: Ναι, θα υπάρχει ψηφιακή ενημέρωση, όπως είπε ο Υπουργός, συνοδευόμενη από χάρτες της κυκλοφορίας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μπορούν να προβάλλουν τους χάρτες με την κατάσταση στους δρόμους, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που καταγράφονται εκείνη την ώρα.
1: Και
5: αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης ο Υπουργός. Είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αστυνόμευση. Ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων, και ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα ως έχει. Δεν πρόκειται να το αφήσει άλυτο, δηλαδή.
1: Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα των αδειών των κρατουμένων. Και στις φυλακές, είπε ότι οι άδειες δεν μπορούν να μην δίδονται, έτσι.
5: Ναι, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά της κατάργησης των αδειών, επισημένοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχος ως προς το ποιος δικαιούται την άδεια και ποιος τελικά τη λαμβάνει. Όπως είπε, δεν είναι ανθρώπινο να καταργήσουμε τις άδειες. Μάλιστα, μίλησε και για την κατάσταση στις φυλακές, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική. Είπε ότι ο πληθυσμός των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι αυξημένος κατά 35% σε σύγκριση με πριν από 3-4 χρόνια, δηλαδή έκανε λόγο για υπερπληθυσμό στις φυλακές. Ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται 5 νέα σοφρονιστικά καταστήματα, με τη νέα φυλακή στον Ασπρόπυργο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του σχεδιασμού.
1: Και βεβαίως θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πραγματικά, εντάξει, το θέμα του υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι γνωστό και έτσι, πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο.
5: Πρέπει να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες.
1: Φυσικά και το θέμα των αδειών έχει και αυτό τη σημασία του, διότι έχουμε δει πολλές φορές να παίρνουν άδειες.
5: Και τώρα
1: άνθρωποι.
5: Πρόσφατα ριζάει.
1: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε για τους κρατούμενους στις φυλακές.
6: Δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν μάλιστα και λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχουν μαζευτεί πολλές δηλώσεις τώρα τελευταία.
7: Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι αρκετές τελευταίες ημέρες. Βέβαια, οι συνέχεια είτε έχουν ανασκευάσει είτε έχουν πει ότι παρευρέθηκαν δηλώσεις. Δηλαδή, να πάρουμε από την αρχή, ήδη πριν από τρεις μέρες έχουμε τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή Τιέριας, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη να χρησιμοποιεί, μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα μεταφορά. Συνέχεια, ο ίδιος είπε, έκανε λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωση των δηλώσεων του σχετικά αυτό με τους φόρους στα καύσιμα. Είπε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει και ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες που το δείχνουν. Ο Κώστας Τσιάρας, σε μια αντίστοιχη δοκιμαδονία, ανάλογο όπως θα
1: ελληνικού
7: δήλωση, είπε ότι αναρωτήθηκε, μάλλον αν υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει ότι η ζωή του δεν βελτιώθηκε από το 2019, και για να φέρει ένα παράδειγμα γι' αυτό, είπε: αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, θα δείτε μια πραγματική δυνατότητα. Οι πολίτες χαίρονται την ζωή του και ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είπε κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, την Καρδίτσα δηλαδή, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν ο κ. Τσιάρας. Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης μίλησε για νοικοκύριδες και κακομίδιδες. Δεν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, είπε στην συνέχεια. Για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα αυτά εν συνεχεία. Ενώ ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής δικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Θεοχάρης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
1: Βέβαια, τώρα, πριν από λίγη ώρα ο κύριος Θεοχάρης έτσι μίλησε για το θέμα, για τη δήλωση αυτή και είπε ότι απλώς ήταν μια λάθος έκφραση. Προσπάθησε εν πάση περιπτώσει να ανασκευάσει κάπως τη δήλωση.
7: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό δημιουργεί πρόβλημα τώρα στο εσωτερικό, Κώστα.
7: Αυτό σε λίγο κοιτάξτε. Σε λίγο περιμένουμε σε αυτή την ώρα, μάλλον ξεκινάει τον briefing των πολιτικών συντακτών ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινά και είχε ερωτηθεί την Παρασκευή σχετικά στη συνέντευξη του Earth News για τον κύριο Κουρκουδίνα. Δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουρκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Δεν φαντάζομαι να τεθεί σχετική ερώτηση κ. Μαρινά και να δούμε τι θα απαντήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη δήλωση που έκανε ο κ. Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν κόμματα κακομοίριδων. Και αυτό σχολιάστηκε φυσικά.
8: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων.
9: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
8: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
9: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
8: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
9: Γιατί μπορεί να αυτού εκπροσωπούν.
8: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε
9: του
8: νοικοκύριδες.
9: Εκπροσωπούμε
8: τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
1: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Χάρης Θεοχάρης. Να ακούσουμε όμως τι είπε και νωρίτερα, διότι ανασκεύασε.
10: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια, το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις, περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Τις δηλώσεις Θεοχάρης σχολίασε ο κύριος Καλογερόπουλος, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη κράτησε αποστάσεις.
11: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται δεν μπορεί να του λες ότι είναι φουκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο. Και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχει ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα. Ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και πιο σεβάσμοι στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, ή η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
12: Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα, η Γερμανία για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας, δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
13: Δεν νομίζω ότι δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
5: Ναι.
13: Δεν γράφουν αυτά με ανεξίτηλα γράμματα. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
1: Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση, διότι όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι δηλώσεις και η τελευταία του κυρίου Θεοχάρη έχει προκαλέσει ομοβροντία αντιδράσεων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια ήταν ότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η καλύτερη για το Χάρη Θεοχάρη μετά το σχόλιο που έκανε σε σχέση με κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη και άλλα που απευθύνονται στους νοικοκύριδες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλιστα, να εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης και να κάνουν λόγο για προσβλητική στάση απέναντι στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η φράση του Υφυπουργού πυροδότησε στη συνέχεια ομοφροντία ανακοινώσεων και ειδικότερα από το Πασόκ που έκανε λόγο για νέο κρεσέντο αλαζονίας. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσβάλλει και διχάζει τους πολίτες, σημειώνοντας ότι ένας υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του στο όνομα του συνόλου της κοινωνίας, ανεξαρτήτως των πολιτικών του και εκλογικών επιλογών του καθενός. Σκληρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Κώστα Καρπουτσή να θέτει το ερώτημα ποιοι θεωρούνται τελικά νοικοκύριδες για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας και τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη με πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε σχέση με την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Στο ίδιο μέτωπο της κριτικής μπήκε και η Νέα Αριστερά, η οποία υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο λεκτικό ατόπιμα, συνδέοντας τη δήλωση του Θεοχάρη με προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, ναι, την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των πολιτών, καταλογίζοντας έτσι στην κυβέρνηση συγκεκριμένη αντίληψη για όσους βρίσκονται σε οικονομικά δύσχυρη θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη, που επικεντρώνονται αυτή την εβδομάδα περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα. Έντονα προγράμματα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
1: Και βεβαίως, από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Μάνο τον Ανθουλάκη, οι δηλώσεις αυτές, οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών από γαλάζια στελέχη για την ακρίβεια, για κακομοίριδες και όλα αυτά, έτσι έχουν πυροδοτήσει και αντιδράσεις, όπως ακούσαμε.
15: Ναι, και σηκώνει πολύ τους τόνους η Χαριλάου Τρικούπη και λέει ότι όλες αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Τσιάρα, τον κύριο Κουλκουδίνα,
1: ναι,
15: είναι ενδεικτικές της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών, της άγνοιας της κατάστασης που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα των συμπολιτών μας και της πολύ μεγάλης ακρίβειας. Θα επαναλάβει. Θα δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τις επόμενες ημέρες να σηκώνει, όπως είναι φυσικό, τα θέματα της ακρίβειας, συνεχίζοντας όμως και περιοδίες όπως έκανε στα τέλη της εβδομάδας που επισκέφθηκε το νησί της Σαντορίνης και είχε πολλές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Η μέρα σήμερα έχει και τα εργανοτικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Θέλουν να σηκώσουν πολύ το θέμα της Αττικής, που σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας είναι η τρύπα για το Πασόκ. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Σανδουλάκης θα πάρει το απόγευμα μέρος σε σύσκεψη με επιτελικά στελέχη από όλες τις περιφέρειες της Αττικής. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά και τα θέματα που μπορεί το Πασόκ μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες να τα προωθήσει να είναι στην καρδιά της πολιτικής του Πασόκ. Αλλά σίγουρα αυτές οι μέρες, εν αναμονή και των αποφάσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός, είναι τα θέματα που σχετίζονται με την ακρίβεια σε σχέση με τα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου. Και εκεί οι περιοδίες και εκεί οι επαφές. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη και τα στελέχη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της κινητοποίησης πλέον που κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελλάς. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας είχε την άποψη ότι τα στελέχη της Ελλάς, ακριβώς επειδή ήταν νέα και δεν τα γνώριζαν οι πολίτες, θα έπρεπε αυτά να αναλάβουν το επικοινωνιακό κομμάτι, όλο το επικοινωνιακό κομμάτι. Προφανώς, κάποια στελέχη από αυτά τα πήγανε καλύτερα, κάποια δεν τα πήγανε και τόσο καλά. Ωστόσο, οι συνεργάτες του θεωρούν ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μία ακρεφνώς προεκλογική περίοδο, θα πρέπει μπροστά να βγει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κάνει μια σειρά από περιοδίες. Θα πάει στη Θεσσαλία, στην Δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στην Κρήτη. Είναι ενδεικτικά κάποιες από τις περιφέρειες τις οποίες αναμένεται να επισκεφθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να πηγαίνει, να έρχεται σε επαφή και με όλους τους κοινωνικούς φορείς οι οποίοι τον προσκαλούν σε διάφορες εκδηλώσεις. Έτσι δηλαδή θα δούμε ότι καθημερινά θα βρίσκεται στην επικαιρότητα μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις του. Προφανώς, Έρη,
1: ναι,
16: όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς εμφανίστηκε να είναι σε ένα 17%. θεωρούν λοιπόν στην Αμαλία ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να απεγκλωβιστεί από αυτό το νούμερο, να κάνει κινήσεις προς τα πάνω, γιατί αν παγιωθεί προφανώς δεν θα είναι καθόλου καλό για την Ελλάς, δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να προσεγγίσει, να απειλήσει με λίγα λόγια,
1: ναι,
16: το κυβερνών κόμμα, προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, Τεμοέρχης Εργασίας της Ελλάς, μίλησε στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
17: Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεται εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια, η οποία πράγματι αναπτύχθηκε τώρα το προηγούμενο διάστημα.
18: Είναι όμορος χώρος για την Ελλάδα στο Πασόκ, ή δεν είναι?
17: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε μια σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι επιβάλλονται κάποιοι όροι που αποκλείουν επί της ουσίας μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο και πολλά άλλα που θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Η έκθεση λοιπόν της κοινής διεύθυνσης ελέγχου και συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή φετινή, πριν μερικές μέρες, αποκαλύπτει ένα βαθύτερα προβληματικό σύστημα. Οι ελεγκτές κομισιών που διενήλυσαν τον έλεγχο στα τέλη του 2025 προχώρησαν στην διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη και σημαντικές πτώσεις, κατάσταντας το ελληνικό σύστημα στην διαχείριση και ελέγχου στην κατηγορία 3. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, Έρη, σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί εν μέρη και απαιτείται ουσιαστική βελτίωση, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που εκθέτουν τα ευρωπαϊκά ταμεία στον κίνδυνο παρατυπιών. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε δειγματοληπτικά στο πρόγραμμα Δίκαιη Ανάπτυξη και Μετάβαση και στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, με το Υπουργείο Εργασίας να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διαχειριστικής αρχής. Τι διαπιστώνουν?
1: Τώρα τι θα επιβληθούν πρόστιμα, Γιώργο?
19: Ακόμα δεν ξέρουμε, προφανώς ψάχνονται οι λεπτομέρειες και που θα βγουν. Τι λέει η έκθεση? Ότι ναι, μεγάλοι διαγωνισμοί κομμένοι στα μέτρα των ισχυρών του κλάδου, ως Αγία Τριάδα εταιριών επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε όρους που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής εταιρείας, ζήτημα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Κομισιόν, για το οποίο επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές διορθώσεις που φτάνουν το 25% των κοινοτικών κονδυλίων.
1: Κάνει λόγο για αδιαφάνεια επί της ουσίας του.
19: Αδιαφάνεια, έτσι. Ναι, και μάλιστα στα συγκεκριμένα προγράμματα, δηλαδή σε προγράμματα κατάρτισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Σωστά.
19: Από το 2000 και μετά υπάρχουν σωρίες παρατυπιών διαπιστωμένες. Μέτρα δεν έχουν ληφθεί,
1: ναι,
19: και κυρίως πρόστιμα δεν έχουν πέσει. Τώρα εδώ λέει για μεθοδεύσεις, για φούσκωμα το αριθμό των συμμετεχόντων στην κατάρτιση, εξόφθαλμες παρεμβάσεις όπως η κατάρτιση φυλαξιμένων στα ελληνικά.
1: Εντάξει, προφανώς για φωτογραφικές διατάξεις. Ναι,
19: προφανώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Σε δύο ημέρες λύγει το πρόγραμμα για, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και μάλιστα το 80% αυτών που έχουν κάνει αιτήσεις αφορά την κανονική τους κατοικία, την πρώτη τους κατοικία. Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Βέβαια, Μάριε, να πούμε ότι λύγει μεθαύριο, αλλά έχει πάρει παράταση. Και ακροατές εδώ στα παραπολιτικά μας ρωτούν και σήμερα μας ρώτησαν αν υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλη παράταση.
15: Όχι, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν αποκαλύπτει κάτι, δεν λέει κάτι αν θα πάρει τη νέα παράταση.
1: Ναι, ναι.
15: Οπότε για την ώρα μέχρι Τετάρτη, βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί πάνω από 380.000 αιτήσεις και έχουν εκδεθεί 91.000. Αλλά ας τα δούμε αναλυτικά λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ναι. Ότι οι δικαιούχοι, ότι οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο είναι συνολικό ύψος 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιχειρεί να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Να θυμίσουμε ότι το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως στις 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Και το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από 70% και μπορεί να φτάσει έως και το 95% ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου και τα ειδικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του ακινήτου. Για παράδειγμα, για ένα άγομο εισόδημα από 18-25.000 η βασική επιδότηση είναι 70%. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο για την επιδότηση 80% ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα αντίστοιχα όρια είναι 30.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
15: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι προστίθενται 5 ποσοστιαίες μονάδες στην επιδότηση για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για μονογονικές οικογένειες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταδραφιστές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1993. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη αίρη.
1: Μάλιστα.
15: Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολιτικές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς όμως να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 26 δεν είναι επιλέξιμες αίρη, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον μετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 91.300 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των αιτήσεων, καθώς 381.000 έχουν επισκεφτεί τη ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσε.
15: Όχι αυτό. Και αναμένουμε αν θα υπάρξει μια παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Για την ώρα, ακόμα το Υπουργείο ΕΡΗ δεν μας έχει δώσει σχετικό σήμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα το πρωί είχαμε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής εκεί στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής. Πήρε φωτιά ένα κατάστημα και αυτή η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο. Πραγματικά, Άννα, βομβαρδισμένο τοπίο εκεί η περιοχή.
5: Έτσι είναι, Ερή. Να πούμε ότι μια καφετέρια η οποία βρισκόταν στον ισόγειο ουσιαστικά χώρο μιας πολυκατοικίας τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στα υπερκείμενα διαμερίσματα, στα διαμερίσματα που βρίσκονταν από πάνω. Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη καφετέρια γίνεται και χρήση ναργιλέ. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα προς τους επάνω ρόφους.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπιασε φωτιά, είχε μέσα πελάτες στο κατάστημα.
5: Είχε και φυσικά ήταν και οι ένοικοι της πολυκατοικίας και ιδιοκτήτες μέσα. Οπότε η πυροσβεστική προχώρησε σε αρκετούς απεγκλωβισμούς. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Να πούμε ότι ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι οι κάτοικοι αναφέρουν ότι λίγο πριν δουν τις φλόγες άκουσαν ένα ισχυρό κρότο. Δηλαδή κάνουν λόγο για έκρηξη.
1: Ναι, την ώρα που προσπαθούσαν να κατέβουν τις σκάλες, άκουγαν εκρήξεις. Ναι.
5: Ακριβώς. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των αρχών φυσικά είναι ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων που είχαν απασχολήσει τις αρχές, η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και είχαμε και ένα νεκρό τότε.
1: Ναι, δεν συνδέονται.
5: Μια παράπλευρη, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι. Να πούμε ότι την διερεύνηση της υπόθεσης την έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οπότε θα διερευνήσει.
1: Και βεβαίως τώρα οι άνθρωποι εκεί με τα σπίτια τους που έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι.
20: Άκουσα κρότο και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο, γιατί είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις κάλες γιατί είχε κάπνα. Τέσσερις και κάτι. Η κοπέλα που μένει στο πρώτο και ειδοποίησε άμεσα την πυροσβεστική.
21: Δεν τραυματίστηκε κανείς.
20: Ευτυχώς όχι, βάλουμε τις φωνές. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στα ράτσα και από εκεί μας έβγαλε η πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε, αλλά περάσανε μέσα από φλόγες. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε.
22: Με σκοντάει η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός.
23: Γύρω στις 4.30 ώρα το πρωί, φώναζε, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά, φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνανε προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούνε από το καπνό. Εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο.
1: Επανερχόμαστε στο αρχικό θέμα του δελτίου που λέγαμε για την διαχείριση του Μεγάλου Μαξίμου τώρα σε αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις των γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές για κριτική, όπως η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, την οποία σχολίασε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι πρόκειται για αστοχία. Να το ακούσουμε.
24: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, όπου χάθηκε ένας άνθρωπος, είχαν τραυματιστεί και δεκάδες. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενούνται στα παιδιά τους, μένουν σε αποθήκες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Αυτό καταγγέλουν εδώ στα παραπολιτικά οι κάτοικοι. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, εκεί στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδαση στην Κρήτη.
25: Ναι, 5.000 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 2021. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανεπισκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάξαν με δικά τους έξοδα. Αυτοί μπόρεσαν και σουλούπωσαν το σπίτι. Όλοι παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος τον Οκτώβριο του 2020, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας. Έχουν απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα.
1: Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία με ένα παιχνίδι που τελείωσε με 6.000 Έλληνες να τραγουδάνε στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αυτές λοιπόν τις όμορφες στιγμές έζησαν οι Έλληνες παίκτες, είχαν μαζί τους τον κόσμο, τους Έλληνες θεατές που κατέκλυσαν το γήπεδο εκεί. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήμου.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Πολύ ιστορική βραδιά. Εγώ δεν την πω μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία θα πω όταν η εθνική μας ομάδα επιστρέψει στην τελική φάση. Αυτός είναι ο στόχος της, στην τελική φάση μεγάλων διοργανώσεων.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πολύ ιστορική βραδιά η χθεσινή. Είναι η πρώτη μας νίκη επί των Γερμανών στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, έρχονται τώρα. Θυμίζω ότι δεν τελειώνουν εδώ οι υποχρεώσεις εθνικής. Την Πέμπτη η Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή ξανά η Γερμανία του Κλοπ αντίπαλός μας στην Τούμπα. Πλέον όμως ο στόχος της εθνικής αλλάζει στο Nations League. Στόχος είναι η κατάκτηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που θα την οδηγήσει και στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά την χθεσινή ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία, ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος της κατάκτησης τρίτης θέσης του ομίλου έχει επιτευχθεί ουσιαστικά. Η Σέρβη είναι και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Κάτι που σημαίνει ότι η εθνική μας σχεδόν δεδομένα θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Euro, του Euro 2028. Αυτό ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος στο Nations League. Και πάμε για τις επόμενες σελίδες μιας φουρνιάς που όπως λένε, λένε και οι Γερμανοί, όπως λέω και ο Μπάστιαν Σβάινστέγκερ, τη ζηλεύουν ακόμα και οι Γερμανοί το ταλέντο. Και όμως γίνεται και αυτό πλέον, να ζηλεύουν οι Γερμανοί το ταλέντο των Ελλήνων παιχτών.
0: Πάμε και για τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Στο μπάσκετ ήταν επικαιρότητα λίγο του Σαββατοκύριακο που είχαμε την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό. Βέβαια η ομάδα που κακά τα ψέματα κέρδισε προκαλεί τις περισσότερες δύσεις είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του Ανδρέα Τρινκέρη, ο οποίος και κέρδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και χθες δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και είναι προφανές ότι θα διεκδικήσει πλέον, θα κοιτάει στα μάτια τους δύο αιώνες προσπαθώντας να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί στο δρόμο προς την παρουσία του από του χρόνου στη EuroLeague.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.

0: είναι αυτή καλέ?
1: Κάτι φτωχή.
0: Α, πα, πα, πα.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Τονίζει το κούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο, δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα σας λέει τσοκαρίς, σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες, όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό
5: οι
2: είναι
5: στην εξωτερική πολιτική.
2: Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός. Και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
6: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
7: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
8: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Αυτό λέτε εσείς.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει? Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
9: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
10: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ?
1: Κάτι φτωχή.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή. Είναι πλούσιοι, εφόσον πάνε στο χωριό τους, αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες. Πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
11: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν σε χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
0: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μοίρα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
1: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
0: Άρα ζούμε σε άλλη φορά.
1: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
0: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
1: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.

0: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα αστακουδάκι δωρεάν.
2: Αστακουδάκι?
1: Ένα φάει η πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
3: Και υψηλής και περιοπής η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλής περιοπής ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα. Τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
4: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
5: Είναι αυτή καλέ. Κατ' φτωχή.
4: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
6: Το φτωχή πώς το εννοώ?
4: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
4: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
7: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
4: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
8: Άντι η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
9: Να στα κλάματα, κύριε Άμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
8: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
10: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
3: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
0: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
0: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
0: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
0: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει τον φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Βέβαια.
2: φτώχεια καταραμένη.
7: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
11: Μπράβο!
7: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
11: Μπράβο!
3: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη. Παλιότερη δήλωση βέβαια, ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά. Όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
12: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει που είναι ο πρωθυπουργός.
13: Ναι.
12: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
13: Και
12: είναι μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
13: Να μείνει αιωνίως ο Μητσοτάκης, αυτό μας λέτε.
3: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
12: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι, τηλεόραση και τα μέσα.
13: Έτσι.
12: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελίδη που είπε, μου να λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
13: Ναι.
12: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και να μην μιλάω και όλα αυτά και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη.
13: Mm-hmm.
12: Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θέλω ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
3: Μα είναι δυνατόν? Τι ανεξάλλου? Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
12: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
13: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
12: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
13: Ναι.
12: Ότι αν στην Ελλάδα.
13: Τα ρίχνουν στους συναδέλφους τώρα.
12: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Ό,τι τι.
12: Για ποιο λόγο, αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Ό,τι τι.

0: και κάποιοι ειδικοί δίπλα, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
1: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
2: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
1: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
2: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
0: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
3: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες έχουν
4: αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
3: Σωστά.
4: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
3: Το ξαναλέω. Σωστά.
4: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
5: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
4: Πώς θα γίνει.
0: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
6: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
7: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
6: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
8: Κλείσαμε.
6: Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
8: εδώ,
6: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμας να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
9: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
10: Μπορεί, δώστε μου και τον καταφέρνω εγώ.
11: Θα καλά πάρει τις γομπίτσες σου τώρα και βλέπουμε έτσι. Έλα.
10: Και χρωστάω.
6: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
9: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε πτωχούλα.
11: Τι είπες σου.
9: Έσαι να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξής, σε περικαλώ να μην παίρνεις λεπτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου.
6: Είναι για να βοηθήσουμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
8: καλημέρα,
6: αλλά τον αγαπάμε,
8: κύριε,
6: τον προστατεύουμε.
8: Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία.
12: Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
4: Μπορεί να ξέρει ο καθένας από αυτούς που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
12: Για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά.
4: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα.
12: Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι.
4: Δεν έχω δουλειά.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να σας διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος. Συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη? Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μία διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ, εσάς είναι σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα εθνικοί.

0: στράδες.
1: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
2: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το φουλ.
0: Τσιράρας πέντρας μιούτη σερενούντα μαντρουγκάντα.
3: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι ασήμαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε. Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι. Λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάκης έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε τον πρώτο βράδυ.
4: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τη τυχερή που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο του σταθμού, σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
5: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
6: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
5: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
6: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
5: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι, είσαι ένα Θεός.
6: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
0: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Και δυστυχώς σε θέλω σαν Θεός.
5: Δικτώμα ψήφου, όλοι αυτοί, ρε φίλε, να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
6: Έχουνε.
7: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
5: Αυτό είναι το λάθος.
6: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουν.
5: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
8: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη!
6: Καλησπέρα φίλε!
8: Ο Βαγγέλης με τι κάνεις?
6: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
8: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
6: Τι λέγαμε?
8: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
6: Και τώρα? Με πέτυχες.
8: Βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα. Αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει η παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά.
6: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον ντρόουν? Μυστήρια μου το λες.
8: Θα είναι από ψηλά τα.
6: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα, και να αέρος, μήπως εννοείς?
8: Μάλλον κάτι τέτοιο.
6: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
8: Και για φαντάσου να έχει πολλά ντρόουν και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
6: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με ντρόουν. Άρα.
8: Και να περιμένει το κλαμπ σάντουιτς και να σου έρχεται με ντρόουν, θα γέλιο.
6: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
9: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
6: Συγγνώμη,
9: Εντάξει.
6: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
9: Ασυγχώρητος.
6: Ζηλιάρη.
9: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγα την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας μπάει στατιστική. Τέλο πάντων, δεν έχει βγει τρίτη φορά.
10: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
9: Ο μεγάλος ο Αντρίας και βγήκε το 81 και το 85 και το 93.
6: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως, αλλά τέλος πάντων.
9: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
6: Ω, σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος. Πούμε
9: το τάλιρο, σου λέω.
6: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
9: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
6: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
9: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
6: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
9: Εννοείται, πάνω από επίση 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
6: Τι κάνει?
9: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
6: Ναι, okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
9: Κάτι ξέρω.
6: Ναι, τι, έτσι τα λες.
9: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
6: Το είχα υποψιαστεί.
11: Ναι. Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
6: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
11: Πρόσεξε να δεις κάτι, όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, να είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που...
6: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
11: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
6: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
11: Κάθε Παρασκευή.
6: Δεν ακούς καθόλου, έτσι.
11: Όλους
6: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
11: Αυτά τα ωραία λόγια.
6: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
11: Δεν άκουσα.
6: Το ξέρω.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αφρικά 90,1.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
23: Έφτασε! Έφτασε!
24: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
25: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
27: Παραπολιτικά

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Είναι αυτοί καλέ. Κάτι φτωχοί.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει.

0: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά. Έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι υποψήφιος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό, νομίζω, πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής, όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Φουλάρω, τι κάνω, όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχή Θεσσαλονικής και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη, δεν γίνεται. Να νιώθουν και περήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν ένα βάλει φτηνή βενζίνη θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρδο Χιονάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Βουτάς ακόμα εσύ?
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις?
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, έχει... στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Να. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού, ξεχνάτε ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
12: Από σπου και σπου. Απόστολε, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν πρόλαβε. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειλήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγχωνεστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης. Είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν.
11: Σωστά.
13: Χειμώνα.
11: Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν με φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Μα εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
12: Γεια σου, Απόστολε.
11: Γεια.
12: Καλή σεζόν, θεωρούμε.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
12: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είναι όλη τη μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
12: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
12: Θα κάνω δώρο του τα ρήφα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
12: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
12: Απόστολε.
11: Έλα.
12: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
12: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κίνηση το βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις τη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα, εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
12: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζητες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
16: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
12: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
12: Τη λεωφορείο που λιαγμένης που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξεχωριό το Σάλε.
11: Α, όλο τα ξέρεις.
12: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
12: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
12: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Είδες και τυποκατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
12: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο μου λέει. Κατάλαβε τι μου είπε γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε παίζουμε τελικά.
12: Δεν πήγα καλέ, εγώ δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
12: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν καταλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
12: Okay.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνει η πολιτική. Δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
17: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
18: Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
19: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε πτωχούλα.
18: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμετε και θα το σμήνουμε.
20: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κατ' φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάντζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος. Και απάντησε ως εξής.
21: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
22: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό τον ειδικό χώρο κατανάλωση θα κάψει με ειδικά τον
21: ήλιο. Τίποτα δεν κάνανε, τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε. Πού?
22: Δεν έχει συμβεί.
21: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια.
22: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
21: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
22: Γιατί?
21: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει την Κύπρο, γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι. Έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και αναυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίο είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά κακά κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
3: Γλυκιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου έλα, έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
2: Αναστατώνεσαι.
3: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
2: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, στούμπος είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
2: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
2: μετρημένος.
1: Ναι.
2: Χαμηλά.
1: Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
2: στο. Η χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηκητή σου. Τι να κάνω.
2: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Λέει να διδάσκετε η βαρύτητα και το παράδειγμα.
2: Διδάσκετε, το έχω πει και διδάσκετε. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πώς θα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
2: Να.
4: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερου στην τηλεόραση. Γεια. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άκτιος ο μισός σου, άκτιος αγόρι.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει...
2: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
5: Έλα, πώς όλα.
2: Έλα.
5: Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου.
6: Έτσι έφτασαν σε μάνα 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίστερη, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
5: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέα Ιωνία. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε τη Τρίτη Λυκείου στη φίλη μου και λέγανε: άμα βγω πρόεδρο, θα σκοτώσω του καθηγητέ. Όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρο, κάθε μέρα εκδρομή. Όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζή και λέγω: παιδιά, θέλω να σα μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα: όντε τελείωνε, ρε, τι θα κάνει εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο Λυκειάρχη, ο κύριο Καρπέτη, να τα λέμε αυτά και λέει: βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδε και του αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
2: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι, αυτό που είναι πάνω στις γραμμές?
5: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σας δώσω να καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολοαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχης και λέει: παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμάς. Και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε. Πήγε και το είπε στους καθηγητές και του είπαν: καθηγητές, καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία, όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
4: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
2: Α, θα το λέω, ναι, για τη διαφήμιση. Έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογκ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων στα Παραπολιτικά 90,1. Αρνείται ότι έδωσε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, παρά τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτριών ότι χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή θα δώσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της οδού Καρνιάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ενώ το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Παράταση της επιδότησης το πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 μέρες. Θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικρά τους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στον Κεφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης τις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση με πογιές στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη, απάντησε πως δεν τρομάζουμε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο ταμεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθεί αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου απάντησε πως δεν βλέπει πως μπορεί να γίνει σύνδεση των δυνάμεων ως εκλογές όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν στις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη από Κολοκοτρώνιος Ανδρέα Γκίκα στο Χαλάνδρη, λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Στη διεθνή ενημέρωση, ξεπέρασαν τα 8.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελληνοαμερικανού γκάρτ Τζορτζ Πάπα στις 4 το απόγευμα. Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,90% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ενώ εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Αθάνατη Ελλαδάρα!
6: Έλα, πες για βύση, ήσουν εκεί, πες!
2: Να σου πω κάτι, βλέπω τα social media, παιδιά, και τρώγονται. Αν κατέβηκε από Μισοφέγγαρο, αν το είχε κάνει Μαντόνα, αν το είχε κάνει Σελίν Ντιόν.
6: Η Κάιλι, είχε κατέβει σε μπαλκονάκι. Μπαλκονάκι
2: και κάτι
6: ήταν.
2: Άλλοι κατέβηκαν προχθές σε σερφ. Με ένα συγκρότημα.
6: Ψαποψηλά.
2: Παιδιά, συγγνώμη, όταν είναι γήπεδο.
6: Ναι, από κάπου θέλει... πρέπει να κατέβει, ρε παιδιά, και αυτή. Πώς θα κατέβει.
2: Ναι, τι δηλαδή να κάνει.
6: Και
2: να
6: πιο
2: κάνει...
6: ωραία από τη Σκάιλι ήταν.
2: Α, πολύ ωραία δεκάρι.
6: Γιατί να... η Σκάιλι κατέβηκε σε ένα μπαλκονάκι, λες και ήταν η. Πώς το λένε, και μέσα ήταν η Σέξπιρ και παρεγόταν. Ενώ η δικιά μας κατέβηκε μέσα σε ένα φωτεινό αυγό, ήταν αυτό τι ήταν.
2: Εγώ άλλο την περίμενα, είχα εστιάσει και λέω εδώ δεν μπορεί, σε αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω. Και ξαφνικά βλέπω κάτι άλλο από τι γιγαντοθόνε και λέω απ! Κάτι χάνω. Παιδιά, έπρεπε να είσαι σε εγρήγορση. Λοιπόν, ξεσηκώθηκα γιατί η ξαδέρφη μου που είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Καρίστου, ω ναι, μου λέει, έρχομαι Αθήνα. Κανόνισε, ξαδέρφη, το αφήνω πάνω σου. Βρες εισιτήρια. Αυτό, έρχομαι, σου κατσικώνομαι για να φύγω στην Κάριστο που έχω την επόμενη μέρα νοσοκομείο. Θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Δηλαδή, full service. Και έρχεται, με παίρνει τηλέφωνο το Σάββατο στις 5.30 που είχε τελειώσει μία υποχρέωση στην Αθήνα και μου λέει θα αργήσω, θα έρθω κατά τις 7.30. Της λέω καλέ τρελάθηκες.
6: Καλέ, ούτε καν.
2: Καλέ τρελάθηκες. Της λέω μπες στο αυτοκίνητο τώρα. Μπαίνει λοιπόν στο αυτοκίνητο, παρκάρουμε σε ένα μυστικό στενό εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος εκδοτικός όμιλος.
6: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός να πω.
2: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός και ανεβαίνουμε 5 σκαλάκια μόνο. Την ώρα που σε σπροχνώνουν σαν τις σαρδέλες, παιδιά, και να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Να είναι μια Gypsy King έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία πουλούσε...
6: Μπλουζάκια Βύση.
2: Μπλουζάκια Βύση.
6: Αλλά πώς τα πουλούσε, πες.
2: Πρόσεξε, είχε τυπωμένο το πρόσωπο και την αφίσα της Βύση. Και έλεγε, έλα, πάρε την απόλυτη. Ποιο τραγούδι.
6: Σε θέλω.
2: Για σένα, εγώ.
6: Ωραία φωνή.
2: Παιδιά.
6: Θα μπορούσε να κάνει αυτή άνοιγμα, βρε, στη συναυλία, να δείξουμε και μία συμπερίληψη.
2: Σωστό.
6: Το έχεις σκεφτεί.
2: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ανέβασα αυτό το βιντεάκι, το οποίο το βγάλα για πλάκα. Και έχει γίνει, παιδιά, viral. Έχει 1.000.000 views, 13.500 like. Και 500 αναδημοσιεύσεις ξαφνικά. Εγώ συναυλία, επειδή ήθελα να αποτυπώσω, ρε παιδί μου, τα αυτά που έβλεπα, έμεινα από μπαταρία. Παιδιά, διαμαρτύρομαι στην iPhone γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα η μπαταρία.
6: Πρέπει να ξέρω power bank και τέτοια πράγματα
2: και
6: μαζί
2: σου. Και μας πρόχνουνε στο iPhone 18, το οποίο κάνει το καλό 2.500.
6: Το καλό, αυτό που ανοίξει τα δύο.
2: Αυτό που ανοίξει
6: τα δύο. Σαν πίτα, σαν φίλο.
2: Ναι, αλλά τι βγάζει με αυτό.
6: Τι βγάζει το κάνει. Σαν μικρό τάμπλετ είναι αυτό.
2: Αυτό κάνει ακόμη και βίντεο.
6: Ντουο, πώς λέγεται, κάπως έτσι.
2: Θα είχα συναυλία, παιδιά, θα είχε γίνει. Αυτό κι αν είχε γίνει viral. Λοιπόν, και εμένα από μπαταρία και με το που πάω στο σπίτι μου και το βάζω στην πρίζα, έχουν αρχίσει να μου έρχονται αναδημοσιεύσεις και να ταγκάρουν το όνομά μου. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και μπαίνω μέσα. Και το είχε πάρει η Google και είχε γίνει της Μουρλής το πανηγύρι. Λοιπόν, πρωτοποριακή συναυλία.
6: Δεν το συζητώ.
2: Μαραθώνιος, μπράβο της. Καταρχάς, 2.5 ώρες ακατούρητη.
6: Πού κατουρίσατε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, τι κάνανε, πώς την παλέψανε, γιατί ήταν άλλοι που είχαν πάει, λέει, 3 ώρες πριν.
2: Και εγώ πήγα. Όχι, εγώ δεν πήγα 3 ώρες
6: αυτό σου
2: πριν.
6: Λέω.
2: Εγώ πήγα από το Μανούλο. Μανούλο που ήταν στα ντεκ.
6: Λοιπόν, 3 ώρες.
2: Ναι, πώς λεγόταν, Άρτζι.
6: Άρτζι. Άρτζι Μπούρτζι. Ωραίος.
2: Ωραίος. Παιδιά, κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
6: Πολύ ωραίος.
2: Ο DJ. Μπράβο, 10 άριστα.
6: Και ο άλλος, ο κιθαρίστας, ο Τζόνι Ντέπις.
2: Ο Τζόνι Ντέπις.
6: Πολύ ωραίος και ο Τζόνι Ντέπις.
2: Να τρώει άνα και τη Σοφία να μην
6: δίνει. Πώς τους παιδί μου, και αυτή η Ανούλα τους κιθαρίστας. Ο ένας ωραίτερος από τον άλλο.
2: Κάνει κάστε το μεταξύ, κολοτριβότανε και λίγο, κολοτριβότανε. Λοιπόν, ο Άρτζι, σε πληροφορώ ότι είναι από τη Ρόδο. Η μαμά του είναι φίλη μιας φίλης μου. Το παιδί ξεκίνησε από τη Ρόδο και μπράβο του. Βέβαια, τον μπήκα στο Instagram και είδα ότι είναι γυμναστήριο, δηλαδή πουλάει.
6: Εντάξει, το παλικάρι όμως.
2: Πουλάνε λίγο και.
6: Ναι, δε τα ντεκ να βλέπει και κάτι που χοροπηδάει εκεί πέρα να το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Τι είχε κατέβει και το τέτοιο το ακουστικό. Δηλαδή, μιλάμε. Αυτό το βίντεο πρέπει να το έπαιξα λούπα και 5-6 φορές που το έβλεπα. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει βίντεο.
2: Και τι λένε από κάτω. Έτσι. Τελείωσε έτσι. Την Οριάνθη την κιθαρίστρια.
6: Δεν ασχολήθηκα με την Οριάνθη. Αυτά ασχολήθηκα με τον κιθαρίστρια και με τον Τζόι.
2: Η Οριάνθη ήταν λίγο ξεβρακό του.
6: Εντάξει, τι θες και αυτή να κάνει, ρε παιδί μου.
2: Λίγα ρουχαλάκια αγωνία.
6: Εντάξει.
2: Λοιπόν, η στυλίστρια. Η στυλίστρια είναι η στυλίστρια τη Μαντόνα, παρακαλώ. Η οποία φτιάχνει και ίδια ρουχαλάκια. Είναι Αιγύπτια που ζει στο Μπρούκλιν.
6: Δεν είναι Τζιγκουρούγκου που παίρνει τα άλλα, είναι άλλη.
2: Πώς την είπες?
6: Οι αδερφές Τζιγκουρούγκα, πώς την λένε, Μπαμπαρούγκα.
2: Τζιγκουρούγκα. Μουζούγκου σίστερ,
6: μουζούγκου. Το ούγκου το πέτυχα. Θα πετύχω και το άλλο. Δεν είναι Μουζούγκου, είναι άλλες.
2: Είναι στη λίστρια η οποία ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Ήταν τρίτη βοηθός αριστερά, ο βοηθός του βοηθού, το βοηθό.
6: Δηλαδή.
2: Έβαζε δηλαδή την κάλτσα και το βρακί στην κάθε στάρ.
6: Ναι.
2: Και σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, έφτασε και στη Μαντόνα.
6: Χαμούλη!
2: Και έτσι κάνει τώρα την παγκόσμια περιοδία. Λοιπόν, το ένα ρουχαλάκι ήταν από τον Νίκο Άση, που είναι σαουδαραβικός οίκος, με έδρα στο Παρίσι, ντύνει από τη Ριάννα μέχρι την πριγκίπισσα Ράνια.
6: Έλα!
2: Παρακαλώ, το πρώτο δερμάτινο σύνολο, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και το δεύτερο ήταν μια δημιουργία της ίδιας.
6: Μα αυτό κατέβηκε με το δερμάτινο.
2: Με το δερμάτινο
6: ήτανε.
2: Ναι.
6: Θες ζεζάθηκε η πέτσα της με το δερμάτινο, ρε παιδί μου.
2: Και εσύ, δεν δερμάτινο.
6: Κολλάει στο. Αυτή κινείται πολύ, και τραγουδάει και πολύ.
2: Και άσπρες μπότες, και μετά είδα ότι στο δεύτερο outfit φορούσε λεπτό τακούνι. Παιδιά, εγώ είμαι respect στις γυναίκες που μπορούν να φορούν,
6: ναι,
2: ψηλό και λεπτό τακούνι και να κουνιούνται κιόλας και να κάνουν σόου. Το δεύτερο παπούτσι πρέπει να ήταν λαμπουτένι, γιατί είδα πολύ,
6: πολύ, κόκκινη,
2: πολύ κόκκινη σόλα.
6: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, έχω ένα βίντεο από όπως κατέβαινε από τα backstage. Τις βάλανε. Πώς το λένε, τη δέσανε.
6: Βέβαια,
2: τη δέσανε
6: να πέσει πάνω στο κοινό. Όπως κατέβαινε από το ΙΔΕΣ.
2: Βρε, θα την αγκάλιαζα! Εκατομμύρια!
6: Αυτή θα την αγκάλιαζε. Αυτή
2: δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
6: Ο κόσμος θα την αγκάλιαζε. Αυτή τη θα σπαγε, δεν ξέρω. Όμως έπεφτε, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Δεν έχεις και αδικό.
6: Ναι.
2: Γιατί είχε και ψηλόβροχο στην αρχή. Η μπούκλα. Μας έδιναν βέβαια διαβροχάκι μπαίνοντας. Μας έδιναν
6: καλό
2: ένα
6: και
2: βραχιολάκι. Και βραχιολάκι που ανάλογα το τραγούδι, παιδιά, έπαιρνε και το βραχιόλι χρώμα.
6: Έτσι.
2: Αυτό τι σου λέει.
6: Και με το Μαζανάκι ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο.
6: Πάρα πολύ.
2: Έδειξε
6: ωραίο.
2: Απόλυτο σεβασμό.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Τραγούδισε πάρα πολύ
6: και
2: ωραίο.
6: Και ο κόσμος τραγουδούσε και ήταν τόσο πολύ συγκινητικό. Με το Μαζανάκι εννοώ.
2: Ναι.
6: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πώς σας φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση? Θέλουμε εντυπώσεις. Πήγατε, δεν πήγατε? Κόσμος, έχει γίνει χαμός με τον κόσμο που έμεινε έξω. Έμεινε έξω, παιδιά, γιατί τα εισιτήρια που πήρε, από ό,τι ακούγεται, ήτανε μαϊμού. Δηλαδή, βγήκαν κάποιοι στην μαύρη αγορά και πουλούσαν και δεν ανταποκρινόντουσαν σε κανονικά εισιτήρια. Συγγνώμη, φταίει η διοργάνωση σε αυτό.
6: Ναι.
2: Πάρε κάπου το κανονικό του site. Έτσι δεν είναι? Άμα θέλεις με σκόντο, έχεις και το ρίσκο.
6: Εντάξει, πολλοί αγοράζουν, μόνο μου, και για συναυλίες και για αγώνες αθλητικούς. Πολλές φορές εισιτήρια μόνο και μόνο για να τα χρησιμοποιήσουν. Και έχει μπει κόσμος μέσα. Δηλαδή αυτό κάνουν πολλοί. Αγοράζουν εισιτήρια για να βγάλουν χρήματα.
2: Το καλύτερο είναι όταν τα αγοράζεις απ' έξω. Απ' έξω δεν μπορεί να είναι μούφα. Πιστεύω.
6: Ναι, γιατί ήθελα. Α, μπορεί να το βρει στον άλλο που τα πουλάει καταρχήν.
2: Γιατί είναι κανονικό και το εισιτήριο.
6: Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Και ο μπακλαβάς γωνία. Πώς μπορεί να ήταν 2,5 ώρες χωρίς να πάει τουαλέτα, μπορείς να μου πεις?
6: Δεν ξέρω.
2: Ο κόσμος έξω.
6: Η Βύση δεν έκανε ένα διάλειμμα. Η Βύση 2,5 ώρες ασταμάτητα, δεν πήγε μέσα να κάνει ένα επιπλέον.
2: 2,5 ώρες ήταν ασταμάτητα. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα που έδειξε την ίδια που τραγουδούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
6: Ναι, αλλά έτσι, ήταν στη σκηνή εκείνη την ώρα.
2: Για λίγα λεπτά, όχι, για λίγα λεπτά, για πολύ λίγα λεπτά.
6: Έτσι, το κατούριμα γίνεται.
2: Ίσα να αλλάξει ρούχο.
6: Εντάξει.
2: Δηλαδή και ρούχο και κατούριμα και λίγο φρεσκαδούρα.
6: Εντάξει, λίγο γρήγορα όλα αυτά. Εντάξει, γίνονται. Μπορεί να φοράει από μέσα κάτι ο ρούχο. Έχει, μωρέ, τι τη βοηθάνε να ντυθεί, μωρέ μου, από το ένα τέτοιο σόου.
2: Τη βοηθάνε, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και στο μαγαζί της είναι το εγκρατής.
6: Τους αφοράει
2: λοιπόν,
6: πάνω.
2: Παιδιά, το τι ουρά υπήρχε απ' έξω. Στα κιόσκια για να πάρουν νερό, για να πάρουν κάτι βρώμικο να φάνε, για να πάνε στην τουαλέτα δεν υπήρχε. Η ξαδέρφη μου δηλαδή που πήγε στην τουαλέτα μου λέει θέλω τουλάχιστον μία ώρα να περιμένει. Τη έλεγα: μην πιεις νερό, μην πιεις αναψυκτικό. Όχι, θα πιω.
6: Μια ώρα, ρε παιδιά.
2: Όχι, θα πιεις, μετά μου λέει: θα σκάσει η φούσκα μου.
6: Και δεν μπορείς όμως δύο ώρες να μην βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, στο στόμα σου. Ενώ
2: εγώ δηλαδή, δεν έβαλα.
6: Να πιεις μια μπυρίτσα, να πιεις. Γράμμα, πιεις μπύρα, έχεις φύγει.
2: Πιες την προς το τέλος.
6: Παιδιά, μία πάνα. Μία πάνα, υπάρχει ωραία πάνα που είναι και για μεγάλους ανθρώπους που είναι και βρακή.
2: Έλα.
6: Ναι, είναι βρακή, είναι πάρα πολύ ωραία, τη φοράς διπλή.
2: Ναι.
6: Και πίνεις μέχρι να, τι να σου πω.
2: Έπρεπε και τέτοιο να μας δίνουν, όχι μόνο το νάιλον.
6: Έτσι, και
2: το βραχυλάκι.
6: Ναι.
2: Και μία πάνα ακράτειας για τις 3 ώρες πολύ έντιμου σοου αναβίση. 3,5 ήταν οι ώρες, από τις 9
6: χαρά.
2: Μέχρι τις 12,5.
1: Η ώρα είναι 2:15.
7: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ποιος είναι ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα.
13: Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα.

0: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μου λέει ένας φίλος μου, τι έζησα, λέμε, στην κερκίδα, τι έζησα. Του λέω, τι έζησες? Μου λέει, την ώρα που έκανε κοντινό πλάνο στην οθόνη, είχα από πίσω μου ένα τύπο και έλεγε, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, έρε πως λάμπουν τα δόντια. Και έλεγα, καλά, απόλυτη κουκλάρα, συγγνώμη, εσύ κοιτάς τα δόντια. Και τελικά ήταν ο Κωνσταντίνος ο Δέδες που τη φτιάχνει τα δόντια.
6: Αυτός έλεγε συνέχεια, τι ωραία δόντια και τι ωραία, κλαίω.
5: Ναι.
6: Αυτό διαφημιζόταν δηλαδή.
5: Όχι ρε παιδί μου, σου λέει, φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τα έχω κάνει αόρατα. Η αλήθεια είναι ότι τις έχει κάνει δόντι πρώτο.
6: Ναι, ο Μασελάτο. Πολύ ωραίο.
5: Μασελάτο.
6: Ναι ρε παιδί μου, εννοώ δηλαδή.
5: Μασελάτο. Έλα.
6: Αφού είναι τελειότητα. Τα δόντια πια που τα φτιάχνουν, αν έχεις παρατηρήσει.
5: Ναι, πόρσελέιν.
6: Είναι η πόρσελέιν. Ναι, είναι πόρσελέιν, η πιο φτωχολογιά, όποιος μπορεί, ρητίνη. Και τους τα φτιάχνουν και επειδή τα αισιώνουν με έναν τρόπο με τις φύκες. Μερικά μπορούν να αισιώσουν δηλαδή. Έρθει, γίνει σαν μασέλα που δίνει αψεγάδιαστη.
5: Πες μου τη Βύση φορούσε σιδεράκια παλιά. Πες μου τι έβαλε μασελάκι.
6: Όχι, μπορεί, πλέον και με τη ρητίνη ή με την πορσελάνη, μπορεί, άμα είναι λίγο στραβό κάτι, δεν λέμε να παίξουν κοτσίδες, μπορούν να στα αισιώσουν τα δόντια, ενώ.
5: Αυτό
6: οπτικά.
5: Το κοριτσάκι τι ωραία που δίνεται πάντα.
6: Πάρα πολύ.
5: Είναι
6: ωραία.
5: Το κοριτσάκι που μας τραβάει τα βίντεο. Ναι, κύριε, βασικά τραβάει εσένα. Εμένα με έχει λίγο.
6: Έλα από εδώ τώρα, ρε αγάπη μου, να μην μου
5: κοροϊδεύει. Τι ωραία που δίνεται. Θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Θα μπορούσες να είσαι στο team της Άννας Βύση. Τόσο μοδάτο κοριτσάκι. Τι λέει?
6: Ποιο τραγούδι της Βύση θέλαμε?
5: Ό,τι να είναι. Όλοι όμως. Σε θέλω. Λαμπώ. Όχι, εγώ λέω. Σε θέλω.
6: Από το είπε η
5: Σε θέλω. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είμαστε?
6: Με το κοριτσάκι με τον Μπάρελ Τζιν, το πάρα πολύ μοδάτο, έτσι να
5: ναι,
6: τα λέμε και αυτά.
5: Ναι, και τον Ιχάκη, πρόσεξε, τον Ιχή που είναι ασορτή με το μπλουζάκι της.
6: Ναι, αλλά είναι ωραίο Ιχή.
5: Μόνο το παπούτσι μένει είναι, κάθε μέρα. Πρέπει να έχει ξεμείνει από παπούτσι. Να το λέω αυτό.
6: Όχι, σπάει, γιατί είναι ωραίο Ιχή, πάντως δεν είναι αυτό το μακρύ το... Τη Γερακίνα γιο.
5: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο μακρύ θα ήθελε να.
6: Όχι, είναι ωραίο.
5: Σε λίγο θα πιάνει εσένα απέναντι.
6: Και είναι αμυγδαλό. Όχι, δεν είναι αμυγδαλό, είναι το είναι. Μητερό.
5: Α.
6: Είναι το μητερό. Όχι, πώς λέγεται αυτό.
5: Πώς λέγεται.
6: Αμυγδαλό είναι. Εντάξει, αμυγδαλό.
5: Μάλιστα.
6: Είδες, βρε. Είδες που είμαι μέσα στη μόδα. Γιατί αν δεν είσαι, πώς το λέει, αν δεν είσαι στη Vogue, δεν είσαι στη μόδα.
5: Ακριβώς. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Άννα Βύση λοιπόν στα καλύτερότερά τη.
6: Και
5: κατέβηκε από το μεταλλικό, τη δέσανε αυτά.
6: Αυτό τι ήταν το μεταλλικό, το αυγό?
5: Ήταν ένα μεταλλικό.
6: Με νέο φωτισμένο.
5: Ναι, όχι, δεν ήταν φωτισμένο.
6: Φωτισμένο ήταν.
5: Φωτισμένο.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ήταν, μπορεί να ήταν.
6: Δηλαδή, εννοεί το περίγραμμα αυτό στο βίντεο που το δάγω. Δεν καλύτερα ναι. Εννοείται. Το περίγραμμα
5: δεν κατάλαβε. Εγώ ήμουν μακριά από το αυγό. Το αυγό μας πλησίαζε σιγά σιγά και είχα στοχεύσει αλλού.
6: Ναι, αλλά δεν είχε και με βίντεο wall να βλέπετε.
5: Ναι, ναι, ναι. Την έβλεπες από όποια γωνία κι αν ήσουν.
6: Αυτό το περίγραμμα, όπως το είδα εγώ στο βίντεο, ήταν φωτισμένο. Λογικό είναι. Τι ήταν, σκοτάδια μαύρα. Και ήταν εκείνη και κατέβαινε. Και... Με ποιο τραγούδι ξεκίνησε?
5: Με το Αιγαίο.
6: Τι είναι αυτό?
5: Όχι, ποιο είναι αυτό. Όχι, ποιο είναι αυτό.
6: Από τα τελευταία είναι.
5: Το τελευταίο, από τα τελευταία. Όχι το τελευταίο μου πλήρωσε το λογαριασμό και την ΤΕΙ και τον ΟΤΕΙ. Όχι,
6: στο Σαντρέ, ήταν άλλο το Αιγαίο.
5: Ακριβώς.
6: Α, τα νερά του Αιγαίου, κάτι θάλασσα του Αιγαίου και τέτοια.
5: Ακριβώς.
6: Ναι. Με AI τα γράφει αυτά ο Καρβέλας.
5: Καρβέλας δεν ανέβηκε, αλλά είπε ότι είναι το

0: άλλο τη μισό είναι... τουλάχιστον στη μουσική.
1: Ναι, είναι λίγο ξεπετουάρ τα τραγουδάκια αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τα άλλα, ρε παιδί μου, τα θάνατα τα τραγούδια που τα τραγουδάμε και κλαίμε και κοπανιόμαστε, χτυπιόμαστε.
0: Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση.
1: Αυτό.
0: Αυτό ήταν το σλόγγαν. Παιδιά, είδα μπλουζάκια, τσούλες. Ναι. Είδα μπλουζάκια. Ό,τι έχω ζήσει, δύο κολλητές πήγαν και φορούσε η μία άσπρο μπλουζάκι που έλεγε «Ό,τι έχω ζήσει» και έλεγε άλλη «Το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση».
1: Ωραίο.
0: Ή θα τα κάνει όλα Άννα...
1: Η Βύση Ζαργάνα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε τραγουδί.
1: Πάμε.

0: Δεκέμβρη 9. Άκου δε το καλύτερο. Οι ηλικίες ήταν, παιδιά, από 12, στην κυρο... από 8 μάλλον, από 8 μέχρι 78. Είχα μπροστά κάτι 10χρονα με 12χρονα, ναι, τα παιδιά, οποία λες και είχαν ζήσει την απόλυτη καψούρα της ζωής τους. Είχα μείνει και τα κοιτούσα.
1: Είδες, ωραία. Αλλά παίζουν σε πάρτι. Παίζουν βύση στα πάρτι. Εγώ έχω την παιδική χαρά απέναντι, παιδί μου, και παίζουν βύση.
0: Γεια σου, ρε Άννα.
1: Τι παίζουν, τι πίστευα και τραγουδάω να μαζί. Πίστευα τι λέτε, δεν ξέρει που.

0: για τους γιατρούλιδες.
1: Λοιπόν, οι γιατρούλιδες τώρα.
0: Για αυτά τα άγια πλάσματα.
1: Αυτές οι ψυχούλες, οι ψυχούλες.
0: Που προσέφεραν κοινωνική προσφορά στον κόσμο. Γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν.
1: Πολύ γκλιν, γκλιν. Πολύ, πολύ χρήμα, παιδιά.
0: Πώς βρέθηκαν μόνο 145 ευρουλίνια στην τσέπη του, 148
1: ευρώ. Το του Μαζονάκη,
0: νομίζεις. Όταν η θεραπεία έκανε 3 με 5 ευρώ.
1: Τι να σου πω, δεν τα είχε προπληρώσει. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι στην φυλακή και δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Ας πάρουν αποτυπώματα και από την τσέπη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είχε προπληρώσει. Πλήρωσε. Που λένε, θα σε πληρώσω με τα θάνατα.
1: Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, πώς το λένε. Δεν μιλούνται στη φυλακή.
0: Δεν μιλούνται.
1: Δεν μιλούνται, δεν μιλούνται, είναι, δεν,
0: αυτό το αγαπημένο ζευγάρι
1: ναι, ναι.
0: Που ήταν λα, έβγαινε ο ένας από το άλλο κελί, έβγαινε ο άλλος από το άλλο κελί και αγκαλιαζόντουσαν στο.
1: Δεν, την τελευταία στο φορά μου το πιάστηκαν πάντως.
0: Τι έγινε.
1: Δεν το πιάστηκαν. Του είπε εκείνη, φαντάζομαι, ότι εσύ θες να βάλεις τα βραχιόλια, τα ντρούμπου ντρούμπου και να βγεις έξω και εμένα θα με φάει μαύρη τέτοια. Αυτό είπε ότι εσύ φταίς για όλα, σου έλεγα να μην τα κάνεις. Αλλά αυξήθηκε η πελατεία και έπρεπε να είμαι κι εγώ εκεί. Και γενικότερα φαντάζομαι ότι έγινε χαμός. Και τώρα λέει
0: εδώ
1: δεν μιλούν.
0: Κολλάει μαζί τα φάγαμε.
1: Μπορούν δηλαδή να βγουν ταυτόχρονα και να προαυλιστούν και να μιλήσουν και δεν κάνουν μούτρα. Ούτε ο ένας πηγαίνει ούτε ο άλλος.
0: Καλέ, δεν σε πιστεύω.
1: Δηλαδή μόνο αυτό διάβασα. Δηλαδή σε έγκυρο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, έχουν βγει και άλλα όμως. Πήγε μια κυρία, λέει, ανοίγουν τα στόματα σιγά-σιγά.
1: Πήγε μια κοπέλα 20 ετών, η οποία είπε ότι δεν νιώθω καλά και θέλω να δείτε τι έχω κλπ. Και την έβαλε, λέει, σε ένα μηχάνημα, έβαλε ένα ποτήρι νερό από πάνω.
0: Ναι.
1: Το μηχάνημα. Και έτσι με μην ανησυχεί το νερό, αυτό λέει, καθαρίζει τα πάντα.
0: Το
1: και
0: νερό.
1: Εσύ, κορίτσι μου, τη λέει, είσαι η βασίλισσα τη χαμένη Ατλαντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έβαλα και το νερό, φαντάζομαι, θα τη είπε.
0: Σε άλλο.
1: Νερά, βλέπω νερά. Θάλασσες.
0: Σε άλλο παιδιά, τμήμα έπρεπε αυτά, να είχε.
1: Αυτές οι μπουρδες πάντως. Σου λέω, δεν είχα πάει εγώ να κάνω διαλογισμούς και να κάνω διαλογισμό και ήταν ένα γκρουπ τέλος πάντων και ο ένας έβλεπε τον άλλον. Ο ένας έβλεπε, σε βλέπω, λέει. Είσαι, λέει, εσύ, είσαι, λέει, μια. Όλο το μεταξύ μου ήταν. Έτσι, στο.
0: Μια
1: στην
0: βασίλισσα.
1: Προηγούμενη ζωή ήταν βασίλισσα κοκκινομάλαξα. Ήταν πώς θα θέλει να είναι. Και ήταν, λέει, αρχιέρια. Ήταν αρχιέρια.
0: Κανένα
1: είναι
0: φαράω,
1: εγώ ένα γαϊδούρι. Με ένα καπέλο. Και με κοιτάγανε καλά.
0: Μα είναι δυνατόν να βλέπεις τον απέναντι σου, αγαϊδούρι.
1: Κοίταξε, εφόσον δεν είδα τον εαυτό μου, αρχιέρια, ξαρθιά ψηλή.
0: Ούτε φαραώ.
1: Ψιλοπισινούλα.
0: Ούτε Κλεοπάτρα.
1: Που χωράει στο αυτό τη σαμπάνια. Πάει να πει ότι είμαι πολύ καλά. Πάει να πει ότι είμαι πολύ. Και έφυγα από του τρελού.
0: Η γιατρό, για να λέει τέτοια, μάλλον σε άλλη πτέρυγα έπρεπε να βρίσκεται τώρα.
1: Μα βέβαια, παιδιά.
0: Σιγά σιγά εντωμεταξύ δεν έχει τέλο.
1: Όχι.
0: Η ιστορία αυτή κάθε μέρα μαθαίνουμε, μιλάμε κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμητη λιγμένη.
1: Ναι, βγαίνουν συνέχεια καινούριες πληροφορίες.
0: Ο άλλος, ο Νηροκρήτης,
1: ναι.
0: Πάει να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Αυτός
0: που τον πήρε στο λαιμό του.
1: Και από εκεί έχουν βγει πελάτες. Και το μεταξύ είχε δει πολλές φορές το Μαζονάκι που είχε πει στην πρώτη του.
0: Συνεδρία.
1: Στην πρώτη ανάκριση, είπε ότι τον είχε δει μόνο μία φορά.
0: Α.
1: Και μετά βγήκανε.
0: Πόσες φορές, πόσα τι φάγαμε.
1: Και μηνύματα πάρα πολλά που του είχε πει ότι θέλω να με βοηθήσει ο Μαζονάκης στον υπνοτιστή και τέτοια. Που είπε θα τον συγκυρίσω εγώ.
0: Τώρα θα μιλήσουν, λέει, τα κινητά θα λαλήσουν. Οι συσκευές των δύο γιατρών, της αποκευματινής γραμματέως και δύο νοσηλευτών στο στόχαστρο. Βγήκε μία στολή στην Αγιά και είπε θα στα πω όλα εγώ. Εγώ το μαρτυριάρικο. Η γιατρός τα ξέρε όλα. Τον Ντοντορόπουλο δεν έτρωγε, δεν έκανε ή έκανε συνταγή παράλληλα, αλλά είχε και το ματάκι του εκεί. Και έκανε και κάρπα με το ένα χέρι, λες και ήταν να βάλει καλάθι. Και το μηχάνημα αυτό που θα επαναφέρει
1: αυτό
0: δεν είχε μπαταρία.
1: Και όχι, ήταν, λέει,
0: και πήρανε,
1: με
0: λέει,
1: τη ζελατίνα.
0: Πήρανε τον άνθρωπο να δουλέψει. Και είπε το άνθρωπο έχει μπαταρία και είπε δεν έχει μπαταρία και λέει δεν ξέρω καν τι μηχάνημα το έχετε πάρει πριν 5 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, να σας πω τι μηχάνημα.
1: Και μετά σου λέει...
0: Αλλά ήταν, λέει, cool στο τηλέφωνο, δεν έδειχνα άγχος.
1: Και μετά σου λέει ήταν, ότι κάνανε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνανε, πια. Το ένα το βγάζανε έξω με τις ρόδες το που κάνανε την πλασμαφαίρεση στο μηχάνημα, υποτίθεται.
0: Ήτανε γιατί ζεσθενόταν
1: το άλλο δεν είχε μπαταρία. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται τώρα, να δεις τι έχουν πιάσει. Μποτοξάδικα και τέτοια που κάνουν ακόμη και πλαστικές επεμβάσεις. Και είναι άλλο τη σκρεμάτια σαγόνι και νομίζω ότι τη έχει έρθει εγκεφαλικό.
1: Μα εδώ σου λέω κάνουν μπότοξο οδοντίατροι.
0: Ωραία.
1: Δεν το έλεγα την
0: δηλαδή,
1: άλλη φορά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Σου λέει άλλη γιατί να μην το κάνω. Τι, έχω, κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν είναι εδώ, τι είναι μάγουν. Να κοπανίσω εκεί μία και σου κάνει και νάρκος. Δεν το έλεγα την άλλη φορά γύρω-γύρω στο όλα τα χείλια, έτσι. Σου τρέχουν τα σάλια και σου κάνει και ομοιοπαθητική.
0: Τι ομοιοπαθητική.
1: Ομοιοπαθητική, συγγνώμη. Αχ, πες το με το ρόλερ με τις τέτοιες.
0: Α!
1: Μεσοθεραπεία.
0: Σου κάνω.
1: Αμέ!
0: Δηλαδή την ώρα που σου είχε ανοιχτό το στόμα ή εκτός.
1: Όχι, πηγαίνεις μόνο για μεσοθεραπεία στην οποία. Είναι παιδιά τρόπο δηλαδή η οποία σου κάνει και τα σφραγίσματα και όλα και σου λέει λοιπόν. Σε μια
0: ραντεβού,
1: σου λέει να σου πω κάτι. Κάνω και μεσοθεραπεία. Σε μία τιμή συγκλονιστική θα σου κάνω δύο στελεχές ενέσεις πάνω κάτω όπως όταν, βγάζω, όταν πάνω σου βγάλω τον φρονιμίτη. Δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα και θα πάρω εγώ το μηχάνημα με το. Πες το με τις
0: βελονάκια
1: και θα σου κάνω πίκ και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα φύγεις μετά ρίτος τρέχουν τα σάλια γιατί σε έχω σκουκάρει ένεση παντού. Αυτό το ξέρω που σας λέω είναι ρεπορτάζ τώρα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Φταίνε αυτοί οι γιατροί που πουλάνε τρελά. Ή φταίμε κι εμείς οι τρελές που πάμε ότι να.
1: Καλά, άμα
0: η
1: άλλη εκτροδοντία.
0: Σου λέει είναι οδοντίατρος. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: εμένα μου λέει ένας φίλος μου που είναι φοβερό τσικικός. Αχ, μου λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αχ, Μαρία μου είναι απαράδεκτα. Πρέπει να βγαίνουν, να μπαίνουμε, να γκουγκλάρουμε στον ιατρικό σύλλογο τι παροχές κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί ο άλλος ότι σου πουλάει. Έχει δίκιο.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, έχουν βγει τώρα στην τηλεόραση παρουσιάστρες και όλα οι οποίες είναι παγωμένες. Δεν ξέρεις αν γελάνε, αν κλαίνε, αν σφίγγονται και λένε είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που σου λένε. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Και δεν κουνιέται τίποτα. Είναι τρομερά τα που σημαίνει. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Δεν σου είπα που σε.
1: Όλοι δεν σε πλαστικούς πάνε ούτε καν.
0: Να σου
1: και
0: πω.
1: Είναι φράπες, όλες φράπες. Τους έχουν κάνει, τους έχουν καθαρίσει τα έντερα από πίσω. Τους έχουν ασπρίσει τα πιπιά από μπροστά. Άσε με τώρα.
0: Να σου πω. Δεν σου είπα.
1: Γυαλίζουν ολόκληρες και είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Δεν σου είπα ότι μια γνωστή κυρία άρχισε να στάζει το πηγούνι της. Και νομίζαμε ότι είχε πάθει μόλυνση. Μας πουλούσε και καλά ότι έχει πάθει μόλυνση από ένα σπυράκι, μια τρίχα που γύριζε. Είναι για κάποια ηλικία. Και μετά μας είπε ότι πήγε στο πλαστικό και έβγαλε ένα σαγόνι από σιλικόνη που είχε βάλει χρόνια μέσα. Παιδιά, είμαστε τρελές.
1: Τι δουλειά έσταζε το σαγόνι, τι έσταζε. Είχε σπάσει υδροροή, τι
0: ήταν σαν σπάσει υδροροή τη σιλικόνη. Και μετά από τόσα χρόνια η σιλικόνη δεν αντέχεται. Και στο στήθος όταν το βάζεις, σου λέει μετά από κάποια χρόνια
1: βγάλεις,
0: γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είχε φτιάξει καινούριο πηγούνι πιο σεξι από τον πλαστικό χειρουργό και είχε βάλει σιλικόνη πηγούνι σιλικόνης, που αυτό δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό δηλαδή έπαθα, όταν μου το έδειξε, έπαθα σοκ. Και ξαφνικά μας λέει μια μέρα στάζει το πηγούνι μου. Λέω τι στάζει. Τι είναι! Βρύση και στάση. Ναι, λέει, έχω πάθει κάτι. Δεν μας το έλεγε στην αρχή. Έχω πάθει κάτι. Πρέπει να είναι μόλυνση, λέει, από καμιά τριχούλα. Λέω κι εγώ η κακομοίρα. Θα έχει κάνει κανένα σιρίγγιο. Πού να ξέρω. Και είχε πάει και είχε βάλει στη Βραζιλία ψεύτικο σαγόνι, παιδιά. Οι Βραζιλιάνες είναι όλες ψεύτικες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Και το έβγαλε είναι... το πηγούνι τελικά η φίλη σου.
0: Καταγίβεται. Το έβγαλε γιατί είχε πάθει μόλυνση.
1: Καταγίβεται λίγο να στάζει και να είναι και απίγουνη. Δεν δίνει διαφορά στο πρόσωπό τη. Δεν είχε μπει μέσα το πηγούνι της.
0: Όχι, είδα το πηγούνι να είναι μια χαρά σε σημείο που της είπα ότι το ήθελες αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιδί μου η λόξα
1: μούρλα,
0: που έχουν.
1: Μούρλα.
0: Μα είναι τελείως τρέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνουνε. Το τι κάνουνε. Βάζουνε σφραγίδα στα φρύδια. Είμαστε μουρλές. Βάζουμε ψεύτικα δόντια. Κολλάμε μαλλιά στα μαλλιά μας. Με κόπιτσες και αδυνατίζει το μαλλί. Χτίζουμε νύχια.
1: Αυτά είναι τα light που λες, φαντάσου. Αυτά που λες είναι τα light.
0: Βάζουμε σιλικόνες και έχουν γίνει όλες σαν τις πάπες.
1: Η άλλη κάνει το μεταξύ. Το άλλο που κάνει που μπορεί να σου κάνει κάτι λάθος αν δεν είναι πλαστικός. Που και ο πλαστικός μπορεί να κάνει λάθος, παιδιά. Συμβαίνει. Και κατεβαίνει το βλέφαρο και είναι το ένα.
0: Α, βλεφαρόπτωση.
1: Ναι, και παθαίνει που μπορεί να πάρει βλεφαρόπτωση.
0: Όχι, βλεφαρόπτωση. Μία γνωστή μου πήγε και έκανε ενώ υπάρχει αντίδοτο, πήγε και έκανε επέμβαση. Μιλάμε για τέτοιο χάλι.
1: Ναι.
0: Και το έκανε και σε γνωστό πλαστικό.
1: Ναι, αυτό δηλαδή ακόμα και, αυτό λέω ότι ακόμα και οι πλαστικοί μπορούν, φαντάσου, που ξέρουν παιδί μου που να κάνουν
0: εμπόδια. Θέλω να μου πεις για τα μοντέλα και τις τηλεπαρουσιάστρες που βγαίνουν και μας δίνουν διδάγματα.
1: Είπα, δεν το είπα, το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλες έτσι και κάθονται και λένε απαράδεκτα πράγματα. Και τα έχουν κάνει όλα. Πλασμεφαιρέσεις έχουν κάνει. Έχουν βάλει σωλήνες στο. Έχουν κάνει καθαρίσει τα έντερά τους. Έχουν εξαπλώσει, έχουν βάλει βιταμίνες για να.
0: Α, αυτό, βιταμίνες όλοι.
1: Για βιταμίνες για να νιώθουν καλύτερα και να νιώθουν να κάνουν boost.
0: Βρε ουστ που θα κάνουμε.
1: Έμα τι να πω τώρα κι εγώ πια.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Απολαμβάνεται εξάλλου ένα ποτήρι κρασί. Η μπύρα, η αναψυκτικό και έχει και sweet corner που σημαίνει ότι θα φάτε το γλυκάκι σας. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 111 τέξερα. Παίξτε υπεύθυνα. Να πούμε ότι στο Ridges Casino Montparnasse και θα πάτε και θα περάσετε όμορφα και θα μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, ακόμη και αυτοκίνητα κληρώνονται. Αν παίξετε με σύνεση θα φύγετε με χρήματα και επίσης θα φάτε μόνο υπέροχα φαγητά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλέ ο Άνθωνης, τι έχει πάθει?
12: Έχει πάθει ένα τέτοιο. Ζούμε σε μια ευημερία. Δεν υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να μην είναι υπερήφανος με τον Πρωθυπουργό γενικότερα. Είναι αλλού.
11: PPR, PPR.
12: Είναι εντελούλου η κατάσταση.
11: Είναι PPR, πολύ PPR.
12: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο που λέει πώς θα κάνετε ξανά τον καζόν σας πράσινο.
11: Το?
12: Ποιο καζόν, ρε παιδιά. Ποιο καζόν, ρε παιδιά.
11: Θα το φτύνεις, θα φτύνεις για να υπάρχει υγρασία.
12: Παιδιά, από τότε που το ξυλώσαμε τον καζόν, τότε με την κρίση το ξυλώσαμε, γιατί ερχόταν κάτι νερά.
11: Ναι, τώρα
12: μιλάμε,
11: λες
12: και ήταν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Μιλάμε, κλαίγαμε.
11: Τώρα θα ξανακλαίς χωρίς να έχεις τον καζόν.
12: Τώρα βρέχει, έχουμε νερά.
11: Τώρα πέρα βρέχει.
12: Γιατί μωρέ, βρέχει. Νεράκι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση. Το ρεύμα είναι το θέμα.
11: Α,
12: η βενζίνη
11: καλά.
12: Είναι το θέμα. Αλλά βγήκε, όποιος βγήκε, δεν θυμάμαι, και είπε, γιατί λέει παραπονιέ. Οι Έλληνες, λέει, εγώ λέει, βλέπω. Γεμάτη, λέει, τη συγκρούλε.
11: Όχι, δεν κατάλαβες.
12: Γιατί λέει, είναι ακριβά.
11: Ξέρεις τι ακούσαμε. Γεμάτο, λέει, το στάδιο με την αναβίση, λέει. Άρα υπάρχει ευημερία. Πώς πληρώσαν εισιτήριο, λέει, όλα αυτοί.
12: Μα είναι δυνατόν.
11: Να πάνε να ακούσουν την απόλυτη.
12: Μα είναι δυνατόν να κρίνεις αν έχει ο Έλληνας λεφτά επειδή πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και κόβει από αλλού για να, γιατί πώς αλλιώς να πάει? Γιατί δεν είναι όλες τις δουλειές να είναι εμπολικές με μετρό. Γιατί πήγανε στη Βύση ή γιατί πήγαν να πιούν ένα καφέ.
11: Παιδιά.
12: Όταν οι έρευνες μας δείχνουν στον πάτο της Ευρώπης, σε όλα.
11: Δες που έχει πάει η εστίαση. Η εστίαση έχει πέσει πάρα πολύ. 20 με 30% κάτω.
12: Ναι.
11: Πάρα πολλοί Έλληνες δεν πήγανε διακοπές το καλοκαίρι.
12: Ή πήγανε και μαγειρεύουν, επειδή μου βρίσκουν δωμάτιο που έχει και κανένα κουζινάκι και μαγειρεύουν εκεί.
11: Είδες την πλάκα τι ωραίο Airbnb.
12: Καλά,
11: έχουμε.
12: Αυτό ήτανε.
11: Δηλαδή Airbnb, παιδιά, ό,τι να είναι, έτσι. Δεν πρέπει να μπει και έλεγχο στα Airbnb. Πάει ο άλλος, κάνει ένα πασάλιμα. Και το
12: για δούμε σε... τώρα, δεν έχει βγει πάντως πραγματογνωσία.
11: Δεν έχει βγει
12: ακριβώς.
11: Πραγματογνωμοσύνη, όντως, αλλά γενικά.
12: Αλλά πρέπει να γίνεται, πολλά... έβλεπα σήμερα, πρέπει όποιες πολυκατοικίες έχουν αέριο, έχουν καταστάσεις αερίου, πρέπει να γίνεται.
11: Μελέτη. Ξέρω,
12: όχι,
11: και έλεγχος.
12: Όχι, και συντήρηση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, παίρνει στην εταιρεία και έρχεται, δεν ξέρω τώρα κάθε πότε, και σου, πρέπει να κάνει συντήρηση. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό να γίνεται συντήρηση.
11: Τι να πω. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Τζιτζι Κώστας.
12: Ναι.
11: Ο Επίτροπος Τουρισμού Απόστολος Τζιτζι Κώστας συναντήθηκε βρε στη Νέα Υόρκη με τον μικρό πρίγκιπα. Μικρό πρίγκιπα.
12: Ποιο πρίγκιπα, μωρέ. Ποιο πρίγκιπα.
11: Το Χάρι.
12: Αυτό είναι ο μικρό πρίγκιπα.
11: Είναι έτσι. Έτσι τον αποκαλούν.
12: Που είχε ξημερώσει την Αλεπού. Η Αλεπού ξέρουμε ποια είναι. Λοιπόν, αυτό είπε, βγήκε. Για πες εσύ αυτό και τι έγινε.
11: Και μίλησαν για τον τουρισμό και την επόμενη μέρα πώς μπορεί να πάρει τουριστικά η Ευρώπη τα πάνω της.
12: Μάλιστα.
11: Και μετά από αυτό γελάσαμε όλοι.
12: Μα έλαντε. Μπήκε ο Χάρης και είπε. Δεν λέω Χάρης, Χάρη εγώ. Μπήκε ο Χάρης και είπε: τι ωραία που είπε, είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στη μαμά πατρίδα.
11: Η μαμά πατρίδα δεν είναι χαρούμενη
12: καθόλου,
11: πάντως.
12: Καθόλου, παιδιά.
11: Επενδύουν στην επόμενη μέρα.
12: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει ακόμα τον Παπουδέλη, τον Κάρολο. Καλά, με τον Γουίλιαμ δεν μιλούνται.
11: Τι έχει, το έχει παρατηρήσει ότι από τότε που έφυγε η
12: Γιαγιούλα.
11: Η Γιαγιούλα, παύλα μάνατζερ, παύλα κουνάω τον μπαστούνι.
12: Εντάξει, η Γιαγιούλα τα κουκούλωνε.
11: Και ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
12: Η Γιαγιούλα τα κουκούλωνε, δεν είχε τον ανομαλιάρι γιο και τον είχε. Άστα τώρα, τον Άντριου.
11: Ναι.
12: Τα κουκούλων η γιαγιά. Ήθελε... Μόλις έφυγε η γιαγιά, ξεκουκουλώθηκαν όλα.
11: Ναι, αλλά
12: σηκώθηκε το σεντόνι.
11: Ο κόσμος τα θέλει λίγο κουκουλωμένα γιατί θέλει το παραμύθι.
12: Εντάξει, το παραμύθι έχει δράκο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας ήταν με τα ανήλικα. Εδώ πέρα έχουν σφαχτεί η οικογένεια. Εντάξει, τα ξέραμε. Ο άλλος ήταν ερωτευμένο. Βγήκε το βιβλίο που είπε αυτή ότι ήθελε το... ήταν όλη μέρα με το βαλέ του. Πες το να.
11: Με το βαλέ του.
12: Ναι, με τον προσωπικό του βοηθό.
11: Α, ο Κάρολος.
12: Ο Κάρολος. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω
11: τι
12: ότι.
11: Τι του έκανε, του φτιάχνε το κουστούμάκι.
12: Τον έδινε, τον έδινε.
11: Τι του έφερνε κουστούμάκι.
12: Τον έδινε, τον έτουγαν τα τσάγια του, τον χτένιζε, του φέρνε τον. Αλλά εγώ που νομίζω ότι εννοούσε ότι τον είχε πολύ ανάγκη. Δεν εννοώ. Απολύτω σεξουαλικό. Σεξουαλικό ήταν εντοσμένο στο ταμπόν τη Καμίλο Πάρδαλη. Τα έχουμε πει αυτά.
11: Ναι. Μήπως ήταν μερακλής, γιατί μετά τα 30 δεν είσαι μπάι, είσαι μερακλής.
12: Έλα μωρή και εσύ τώρα, δεν ξέρω.
11: Τι θέλεις και τις αλτσούλες.
12: Δεν ξέρω, δεν
11: λοιπόν,
12: ξέρω.
11: Λοιπόν, άκου τώρα μία έρευνα τρελή. Πολλοί παντρεμένοι πρωτού χωρίσουν, μετατρέπουν, λέει, την τουαλέτα τους σε καταφύγιο για να αποφύγουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Διότι άμα είναι σε άλλο δωμάτιο, η άλλη τον διακόπτει συνέχεια και του λέει έλα γι' αυτό και έλα για τ' άλλο και έλα για τ' άλλο. Κάνει ότι τον πιάνει συνεχώς η κοιλιά του ή ότι έχει ένα θέμα, παίρνει το κινητούλι του, μπαίνει στην τουαλέτα, μιλάει με το παράνομο κι αν είναι ο δεσμός μας και γενικά δεν τον ενοχλεί κανένας γιατί θα μπουκάρει στην τουαλέτα την ώρα που άλλος. Άκου!
12: Να το σημειώστε το παιδί αυτό.
11: Και η τουαλέτα αυτή λέει δεν μυρίζει τίποτα άλλο παρά μυρίζει διαζύγιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι.
12: Ναι.
11: Πώς γίνονται αυτές οι έρευνες δηλαδή. Πάνε στους παντρεμένους
12: έχουν
11: που είναι να χωρίσει.
12: Έχουν τα δικόγραφα εκεί στα τίδια, λέει και ήταν όλη μέρα στην τουαλέτα που και άρχισα να μυρίζομαι κάτι και μετά τον παρακολούθησα κλπ.
11: Αλλά δεν μύριζε αυτό που νόμιζα.
12: Ναι.
11: Τι να πω, παιδιά, μεγάλη φαντασία.
12: Παιδιά, δεν είναι φαντασία. Όντως εκεί μπορούσε να
11: το σκεφτείς.
12: Εγώ αν ήμουν παντρεμένη και ήθελα να μιλήσω στον παράνομο δεσμό μου και ήμουν σπίτι.
11: Θα μπαίνεις τουαλέτα.
12: Πού θα πήγαινα, αλλού τουαλέτα. Ή θα έβγαινα στον μπαλκόνι αν ήταν καλοκαίρι. Χειμώνα τι να βγω να κάνω, να παγώσω.
11: Καλά, στον μπαλκόνι όμως.
12: Επίσης, άμα βλέπεις τον άλλον και έχει το κινητό του, παιδιά.
11: Και το γυρίζει.
12: Το γυρίζει και το έχει παντού και το έχει έτσι, σαν εικόνα και το κάνει και το κουμπάει στο τραπέζι και το βάζει ανάποδα.
11: Ναι, αυτό.
12: Και το κάνει από
11: εμένα
12: εκεί,
11: μου έχει τύχει και σε φιλική παρέα συνέχεια να γυρίσουν ανάποδα.
12: Και το βάζει ανάποδα.
11: Αυτό τι είναι.
12: Ότι για να μην δει ποιο δεν πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να μην είναι οικουμενικό, να είναι κάτι άλλο. Και το γυρίζει ανάποδα το κινητό και το έχει παντού μαζί του. Και εκείνο και εκείνο αυτό. Απ' την άλλη, άμα το βλέπει πάρα πολύ άνετο, ψάξε μου πώ έχει δεύτερο κινητό. Δηλαδή,
11: άσε με τώρα, θα
12: δηλαδή,
11: σε παιδιά,
12: να σου πω κάτι. Δεν ησυχάζει ποτέ, οπότε και να σου κάνει. Δεν ασχολείσαι. Το έχει ανάποδα, δεν πάει να το έχει όπω θέλει. Το έχει όλη μέρα μαζί του και μπορεί να έχει κι άλλο. Κλαμίλα. Είδα χθε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Παιδιά, που γινόταν με μία τύπησα. Ήταν ένα ζευγάρι. Αμερικάνοι ήταν αυτοί Αμερικάνοι. Ήταν ένα ζευγάρι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι, είναι παντρεμένοι. ραβωνιασμένοι. Αγόρασαν μαζί ένα σπίτι, μετά χώρισαν, αυτός βρήκε μία άλλη. Και ξαφνικά η άλλη άρχισε να παραπονιέται ότι η πρώην του αυτού, που ήταν και αστυνομικός, η πρώην του έστελνε μηνύματα απειλητικά, ότι έστελνε άντρα να τη βιάζουν κλπ. Κλπ. Να μην στα απολογώ, γίνεται μεγάλη έρευνα. Και πίσω από αυτά ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος αφού είχε χειραγωγήσει την πρώτη που κατάφερε να ξεφύγει, χειραγώγησε τη δεύτερη και στέλνανε τα μηνύματα μαζί για να τη βάλουν φυλακή και τη βάλανε για λίγο καιρό. Για να πάρει αυτό το σπίτι που είχαν αγοράσει μισό-μισό.
11: Τι πράγματα!
12: Καλέ, λέω τι γίνεται, ρε παιδιά!
11: Μην πέρα χαρά, βλέπει όλου καχύποπτα.
12: Όχι, κοίτα, όταν είσαι στο ράφι, τα βλέπει και λε: αχ, τι ωραία! Να το ξεσχολήσω. Του βάλω και ένα βαζάκι να το στολίσω περισσότερο. Κοίτα τι γίνεται στο μέλλον.
11: Αν είσαι σε σχέση, αρχίζει και ψάχνει.
12: Αν είσαι σε σχέση, αρχίζει και ψάχνει.
11: Και λε: Παναγία μου, τι γίνεται.
12: Απίστευτο.
11: Παιδιά, πολλά πράγματα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Αυτή είναι αληθινή ιστορία.
12: Αληθινή! Ντοκιμαντέρ. Και είχα δείξει στο παρελθόν και άλλη μία που πάλι είχε μία χωρίσει κάποιον αυτό βρήκε μια άλλη κοπέλα. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα η άλλη, η πρώην. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα και δεν τη βρίσκανε πουθενά. Και μετά για να τα ξαναβρει με τον πρώην, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της. Έβαλε φωτιά στο σπίτι της, ψιλοκάηκε.
11: Τι σημαίνει ψιλοκάηκε, δηλαδή, το μισό.
12: Ναι, δηλαδή φρόντισε να καεί και λίγο για να την περιθάλψει ο πρώην.
11: Και τελικά τι έγινε.
12: Τελικά βρήκαν ότι σκότωσε την άλλη και μπήκε στη φυλακή, καμένη και στη φυλακή.
11: Είναι δηλαδή... αυτό που λένε και κερατάς και καμένος
12: και δαρμένο. Ναι.
11: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πείτε μας, παιδιά, τη γνώμη σας για τη συναυλία της Άννας Βύση που έχει πάρει φωτιά το κορδελιό. Τι γράφουνε, τι σχόλια. Άλλοι πολύ καλά και άλλοι πολύ κακά.
12: Ναι, παντού έτσι δεν γίνεται.
11: Αλλά υπάρχει και τοξικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διαβάζει κάτι σχόλια.
12: Όχι, τι νομίζω εγώ, ότι πριν τα social media αυτά τα λέγαμε αναμετάξυ μας. Τώρα τα γράφουμε και όλα στη δημόσια.
11: Τώρα όμως πολύ περισσότερο γίνεται, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχει. Και πλέον όσο παίρνουν τα site πάνω, από όσο κακά σχόλια γίνεται.
12: Βέβαια, γίνεται τόσο. Και όχι τα site, μόνο και τα προφίλ και όλα.
11: Πραγματικά όταν πλακώνονται φτάνουν οι λογαριασμοί κάτι, ναι, χιλιάδες.
12: Όταν υπάρχουν σχόλια, σχόλιο να υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει καλό, σου λέει κάτσε να κάνω κάτι, να με βρίζουν, να ανέβει ο αλγόριθμος.
11: Αλλά
12: Έμε.
11: Εκεί φτάσαμε.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 ως 15 λεπτών ανά λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 ως 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανση στην ίδια ώρα νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στον Κηφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθείς αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου απάντησε πως δεν βλέπει πώς μπορεί να γίνει σύνθεση των δυνάμεων στις εκλογές όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Αρνείται ότι έδωσε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός, παρά τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτριών ότι χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή, θα δώσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της οδού Καρνιάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ενώ το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν στις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία το 2027, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Αθηναϊκός Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 1% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Αυτό έπρεπε να πει ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν βρέθηκε στην κυρία Γάκα. Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Αυτό που λένε τα κακά κορίτσια και πρέπει να λέμε σε διάφορους γιατρούς.
9: Ναι, αλλά αποδείχθηκε ότι τον πίεσαν πάρα πολύ να κάνει την πλασμαφαίρεση.
8: Λοιπόν, η κυρία Καριστινού τι δηλώνει?
9: Τι δηλώνει? Ότι για τη βιοανάδραση. Εντάξει, το ψάξαμε, το ψάξα λίγο εγώ δηλαδή.
8: Η βιοανάδραση τι είναι?
9: Είναι, πώς το λένε, είναι μία επεμβατική, λέει, φυσική μέθοδος εκπαίδευσης του οργανισμού που σε βοηθά να ελέγχεται ακούσεις λειτουργίες του σώματος και είναι επιστημονικά. Είναι έγκυρη επιστημονικά και τεκμηριωμένη μέθοδος. Αλλά δεν την κάνουν όλοι.
8: Ναι.
9: Να έρθω, εσύ να σου κάνω τώρα εγώ βιοανάδραση.
8: Δηλαδή, συγγνώμη.
9: Είναι για μικρανίες, λέει, πονοκεφάλου στάσεις, είναι για κράτεια ούρων κοπράνων και προβλήματα πιελικού εδάφους, είναι για μυϊκούς σπασμούς και χρόνιους πόνους και για άγχη και κρίση πανικού κλπ. Και την κάνουν, λες, ειδικότητες νευρολόγοι, ψυχίατροι, γυναικολόγοι, ουρολόγοι, φυσίατροι κλπ.
8: Ναι.
9: Λέει το ο ChatGPT, έτσι.
8: Ο ChatGPT, η κυρία Καριστινού δεν είναι παιδίατρος.
9: Παιδίατρος είναι η κυρία Καριστινού.
8: Δηλαδή.
9: Το σαν λέει ότι έχω πάει σε γιατρό και μου έχει κάνει και έχω δει αποτέλεσματα και δεν είναι ότι το κάνει ίδια, δεν έχω καταλάβει.
8: Λοιπόν, γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της που είναι το. Που είναι μάλλον πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.
9: Και τι έκανε με τα προφίλια αυτά, να μαθαίνεις.
8: Έμπαινε και έγραφε διάφορα καλούδια. Την πιάσανε φυσικά, φαίνεται ότι πήγε αυτό στον εισαγγελέα και έγινε άρση απορρίτου και την μπουζουριάσαν μέσα.
9: Ρε παιδιά.
8: Τη βάλανε 48 μήνες, λέει, φυλάκα.
9: Ρε παιδιά, τι πράγμα
8: εδώ
9: είναι αυτό?
8: Εδώ κοντεύουν οι γιατροί να βγουν έξω και έμεινε η κυρία με τα ψεύτικα προφίλ. Παιδιά, αν ψάξετε τα ψεύτικα προφίλ, όλοι για μέσα είναι. Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται, τα φαρμακερά.
9: Τα είναι ψεύτικα.
8: Τα δηλητηριώδη.
9: Και πρέπει και το Facebook, γενικά και τα social media να μην επιτρέπουν. Αλήθεια. Πρέπει να μην επιτρέπουν πλέον λογαριασμού σε ψεύτικα προφίλ. Δηλαδή πρέπει να δείχνει ταυτότητα, αλφαφήμη, στοιχεία σου.
8: Για κανονικά να μπορείς... έτσι δεν είναι. Έτσι δεν τα ανοίγει.
9: Κανονικά έτσι τα ανοίγεις, αλλά μπορεί
8: αλλά
9: να.
8: Αλλά πρέπει να υπάρχει ίδιο ονοματεπώνυμο. Είπαν όμως ότι αυτό θα καταργηθεί. Δηλαδή
9: μακάρι,
8: πραγματικά.
9: Πρέπει να καταργηθεί. Επιβάλλεται.
8: Δεν γίνεται πίσω από ένα ψευδόνυμο να βρει τον καθένα.
9: Βέβαια, εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι οι εξής και είναι πάρα πολύ αθώες και απλές και εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι ας πούμε.
8: Ο σύζυγός και
9: όχι,
8: καρδιατήσεις...
9: όχι. Είναι με ένα κορίτσι το οποίο τα έχει φτιάξει με ένα αγόρι. Εντάξει, και έχουν χωρίσει με τα γόρι και έχουν αλληλομπλοκαριστεί. Αλλά το κορίτσι ή
8: θέλει
9: το αγόρι
8: το
9: θέλει να βλέπει τι κάνει το αγόρι στα social media.
8: Άσε με τώρα.
9: Φτιάχνει ένα. Τώρα μιλάμε για 25 χρόνια παιδάκια 23. Φτιάχνει ένα ψεύτικο προφίλ
8: ας
9: και μπαίνει
8: προφίλ...
9: και βλέπει τι κάνει ο άλλος. Αν βρει και άλλη, αν περνάει καλά ή αν την ξέχασε γρήγορα.
8: Ας βρει ένα φίλο του και ας γίνουν friends. Και ας βλέπει το.
9: Πώς θα γίνει,
8: μέσω...
9: να της πει ο φίλος του, μετά θα πει ο φίλος του, με έκανε friend η πρώην σου.
8: Ας κάνει φίλο. Ας...
9: Δεν γίνονται αυτά.
8: Μόνο
9: με ένα ψεύτικο προφίλ μπορείς να βλέπεις μόνο. Ρε,
8: έλα,
9: παιδί μου, τι κάνει ο άλλος.
8: Ψευτικά τα δάκρυα.
9: Εδώ καλέ, υπάρχει ολόκληρο application. Τι έχω μάθει εγώ όταν κάνω παρέα με την νεολαία. Εδώ υπάρχει application που μπαίνεις, λέει, μέσα και βλέπεις τους τελευταίους που έκανε follow ο άλλος.
8: Τι!
9: Αμέ!
8: Τι είναι αυτά, καλά. Τι άλλο υπάρχει, πες άλλο που δεν
9: αυτό, αυτό
8: αν με ενδιαφέρει κανένα.
9: Αυτό είναι το. Όχι, δεν ξέρω άλλο αυτό. Λοιπόν, και λέει, χωρίσαμε. Κάτσε να δω, λέει, εδώ και μια εβδομάδα. Έχει κάνει follow άλλη. Λέω πώς θα το δεις, παιδί μου, αυτό. Α, λέει, έχω, λέει, ένα μαγικό application. Λέει, μάλιστα, έχει κάνει μια μελαχρινή. Μπαμπέν, την ελέγχει. Αλλά είναι πολύ ωραία αυτή. Λέω, δεν πάτε καλά.
8: Εντάξει, και τι
9: δεν πάτε καλά. Θέλει να δει ποιο είναι ο βαθμό πόνου μετά το χωρισμό. Λέω το ότι κάνει κάποιο, λέω, follow άλλες.
8: Δεν σημαίνει
9: μου,
8: τίποτα.
9: Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι, λέω, για να ξελεγράρει, να νιώσει ότι κάτι τρέξει τα γύφτηκα.
8: Οι άντρες είναι για να ξελεγράρουν.
9: Οι γυναίκες τα κάνουν αυτά, μωρέ μου, για το συγκεκριμένο που λέω τώρα.
8: Να.
9: Δεν είναι τίποτα.
8: Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε πιο normal ψυχικά αν δεν παρακολουθούμε τους άλλους.
9: Μαζί σου. Μαζί σου.
8: Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι μια. Παιδιά, κατάσταση...
9: η άγνοια δεν σκοτώνει. Η άγνοια σε σώνει. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κοκκόντσικου.
8: Όσον αφορά το social media, έτσι.
9: Ναι, πάντα γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, είναι ένας τυπάκος, ο οποίος 59 χρονών, ο οποίος είχε μια φοβερή εφεύρεση. Είχε, πώς το λένε, εμπνευστεί κάτι και ήταν μια εφεύρεση. Ένα ρόφημα που το ονόμασε. Έλληνας, έτσι. Νεοπολής ρόφημα. Και έλεγε στο TikTok, διαφήμιζε το ρόφημα αυτό και έλεγε: παιδιά, άμα τάκτε πει και έχετε γίνει κουρούμπερα και δεν θυμάστε πώς σας λένε, πείτε, λέει, το ρόφημα το οποίο έχω εφεύρει εγώ που λέγεται Νεόπολης ρόφημα. Και αν σας σταματήσουν, σας βρέπουν, λέει, σαν να έχετε πιει φλαμούρι και να πάτε για ύπνο.
8: Περίμενε.
9: Ναι.
8: Μπορεί να είσαι τυρλά, δηλαδή, και να.
9: Έτσι είπε αυτός. Το ονόμασε, το προωθούσε το σκεύασμα με την επωνυμία After Party Παύλα Νεόπολης. Και αλλίωνε τα αποτελέσματα, λέει, του τεστ. Και όποιος το έπινε μετά την κατανάλωση αλκοόλ και λοιπά. Έχεις πιει ξύδια, λέει, και θες να μην σε πιάσουν.
8: Μεγάλη επιτυχία.
9: Νεόπολης ρόφημα.
8: Κάτσε να δεις πώς θα σε πιάσουν τώρα, λοιπόν, εσένα.
9: Λοιπόν, και από τον πολύ Νεόπολης ήρθε και η πολύ.
8: Και είναι με τα βραχελάκια.
9: Και τον. Ναι,
8: δίπλα στον γιατρό.
9: Ναι. Ναι, ενημερώθηκε και ο εθνικός εργοριθμός φαρμάκων και γενικότερα. Δεν ξέρω αν το πήρανε κάποιοι.
8: Παιδιά, εντάξει τώρα. Τι μπουρδες διαβάζουμε γενικά.
9: Ναι.
8: Βλέπω, ας πούμε, κάτι διαφημίσεις και λέω, είναι δυνατόν. Βλέπεις κάτι διαφημίσεις που λέει: πάρε αυτό και θα γίνεις κουκλίτσα. Σε μία εβδομάδα θα είσαι εσύ 15 χρόνια νεότερη.
9: Καλά, διαφημίζει, είναι ένας τύπος, δεν θα πω το όνομά του, Έλληνας είναι. Πουλάει κρέμα σαν να τον λένε Αλέξη, ας πούμε, και λέει: κρέμες Αλέξης. Έτσι. Και δείχνει ένα βίντεο τώρα ότι η κρέμα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες και δεν μένει στο δέρμα και κάνει, ρίχνει μια μπουνιά στο δέρμα και μπαίνει στους κατώτερους ιστούς και σε κάνει, σου τεντώνει τα νεύρα στα αυτά και σε κάνει σαν να έχεις κάνει lifting με μια κρέμα. Και γράφουν από κάτω οι χαζές τη μούλα και τη μούλα και τη μούλα και πώς το κάνει και τη δοκίμασε καμία. Και λέει μια, εγώ τη δοκίμασα και είναι τέλεια και σηκώνουμε και το δέρμα είναι μπαμπάκι. Μπαμπάκι είναι, τραβηγμένο είναι που σου λέει ότι είναι. Μπαμπάκι θα το δέρμα.
8: Πλασίμπο!
9: Έχει τραβηχτεί!
8: Πλασίκλα! Λοιπόν, αυτά. Να σου πω, βρήκα μια αγγελία, παιδιά, για σπίτι, real estate,
9: πες, ακούω.
8: 15 τετραγωνικά, νεόδμητο στο Παγκράτη.
9: Έλα.
8: Ναι, μόνο 185.000 ευρώ.
9: Αλήθεια.
8: Τιμή, ευκαιρία.
9: Κρυσταριό.
8: Φαντάζω, ή εκτός αν είναι κλουβάκια, ξέρω εγώ, μας κάνουν
9: Κινέζους. Καλά, ήταν το άλλο που πουλιότανε, που νοικιαζότανε 550 ευρώ, 15 τετραγωνικά και λέει... Πιάτο η Αθήνα, λέει, και τεράστια βεράντα.
8: Ναι. Και τι είναι το.
9: Και μπαίνει μέσα στα περίπτερο. Μπαίνει με το. δεν υπάρχει, αυτό δεν είναι. Αλλά λέει και το πουλάγανε σε μία τιμή. Όχι, το νοικιάζανε 550 ευρώ και γέλαγε ο κόσμος από κάτω.
8: Τώρα σε 15 παιδιά τετραγωνικά.
9: Ναι, αλλά δηλαδή... πιάτο η Αθήνα, σου λέει, και βάλει και μία κούνια. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Ναι, πιάτο η Αθήνα και μία κούνια. Απλά δε... με τέτοιο καιρό, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις κούνια ούτε να έχεις πιάτο την Αθήνα. Είσαι μπουζουριασμένος μέσα στα 15 τετραγωνικά.
9: Μα 550 κιόλας. Να το δίνει 250-300, να το σκεφτεί κάποιος που δεν μπορεί να βρει κάτι που είναι μόνος του και να πει: να είναι ένας φοιτητής, ρε παιδί μου. Πάει. 550 για 15 τετραγωνικά. Βάλει το 200-250 και πραγματικά θα πάει και κάποιος. Και όχι τίποτα άλλο, θα παίρνεις και τα νίκια σου. Γιατί έχουμε και τους άλλους που νομίζουν ότι νοικιάζουν τίποτα επαύλης και τα έχουν κάτι χιλιάρικα και τα παίρνουν. Ο άλλος μπαίνει μέσα.
8: Τα πληρώνει μία φορά.
9: Τα πληρώνει μία-δύο και μετά. Δεν έχει να πληρώσει. Απλά δεν έχει κάνει κάποιους καλούς υπολογισμούς.
8: Αυτό και μετά... είναι φεσαντζής.
9: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και φεσαντζής. Αλλά αν θες να παίρνεις το νίκιο σου στην ώρα σου, έχει μια λογική τιμή.
8: Σε βλέπω
9: όλο
8: διδάγματα ζωής.
9: Δεν είμαι. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο.
8: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
10: Η ώρα είναι 3:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
11: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.
8: Όπως προείπαν, άμεσα στο πλήθος υπήρχε ένα πρόσωπο που τον άκουσαν οι γύρω του.
9: Στο πλήθος με στη Βύση, λες τώρα,
8: στη
9: έτσι
8: Βύση,
9: είναι.
8: Να λέει, καλέ, τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό που έχει αναβήσει, τι οδοντοστοιχεία. Και φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Κωνσταντίνο Δέδε, πρώην πρόεδρο
9: του Διοικητικού Συμβουλίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.
8: Και φυσικά προσωπικό dentist της Άννας Βύση, της απόλυτης. Καλησπέρα!
9: Καλησπέρα!
20: Καλησπέρα, είναι τόσο ωραίο που η Έλενα συμπληρώνει τη Μαρία και η Μαρία συμπληρώνει την Έλενα για τους τίτλους μου που πλέον δεν είναι τόσο πολύ. Είναι απλά χειρουργός οδοντίατρος, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, κορίτσια μου, καλησπέρα στους
8: τρεις. Once πρόεδρος, always πρόεδρος.
20: Να σας πω ότι η αλήθεια είναι, θα το πω, ντρέπομαι, αλλά θα το πω γιατί είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Με φωνάζουν πρόεδρο και γυρνάω.
9: Ωραία, αυτό πήγα να ρωτήσω εγώ. Δεν γυρνάς, άμα σε φωνάζουν.
20: Κανονικότατα. Μην σου πω ότι στο Κωνσταντίνο δεν γυρνάω πια, μου τη πάει. Γιατί είναι πολύ Κωνσταντίνη. Πρόεδροι είμαστε απεριστότεροι, μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
8: είσαι ένα πολυτάλαντο όν. Κάνεις γυμναστική, είσαι κορμάρα, είσαι καλός φίλος, είσαι ταλαντούχος σε ό,τι κάνεις. Φτιάχνεις και ωραίες οδοντοστοιχίες, είδαμε.
20: Έχω γράψει και ένα βιβλίο για δόντια, να το πούμε. Και αυτό για παιδάκια. Να τα πούμε. Είναι καλέ.
8: Τι είναι αυτό?
20: Βεβαίως.
9: Για πες μας.
20: Συγγνώμη, βέβαια η κυρία Λεμονιά δεν το θυμάται γιατί ήταν καλεσμένη στην παρουσίαση του βιβλίου. Και αυτό για παιδάκια. Να τα πούμε.
8: Είναι
20: καλέ.
8: Τι είναι αυτό?
20: Βεβαίως.
9: Για πες μας.
20: Συγγνώμη, βέβαια η κυρία Λεμονιά δεν το θυμάται γιατί ήταν καλεσμένη στην παρουσίαση του βιβλίου.

0: Ενώ εμείς,
1: πού να δεις τι ψυχολογικά η partner μου, τι ψυχολογικά.
2: Α, δεν
1: είχε
2: εγώ,
1: μία σκύλα θεία, οδοντογιατρίνα, που της έλεγε δεν πονάς, δεν θα φας ένεση. Και σας έχει πάρει από φόβο.
0: Ναι, εγώ είχα μία οδοντίατρο, μας πήγαινε ο μπαμπάς μου στο Μαρούσι, σε μία οδοντίατρο καλή τέσσερα ώρα που αποκλείεται, γιατί ήταν τότε και μεγάλη γυναίκα, και εγώ με πια 50. Πριν κάτσω στην καρέκλα, έτρωγα ένα χαστούκι. σε περίπτωση, αυτή ήταν. Σε περίπτωση που αυτό.
2: Παιδικό τραύμα, ρε παιδιά. Μεγάλο τραύμα είναι αυτό όμως.
0: Γι' αυτό βγήκε και αυτό το βιβλίο. Να προσπαθήσουμε λίγο να σβήσουμε το τραύμα και τη ρετσινιά και να καταλάβουμε τα παιδιά ότι ο δοντίατρος είναι ένα σχήμα που προσπαθεί να του κάνει μόνο καλό. Και θέλει το καλύτερο γι' αυτό και να μάθουν να πλένουν τα δόντια του τα παιδιά. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
2: Αλλά ούτε οι ειδικοί δεν ξέρουμε να πλένουμε τα δόντια μας σωστά, παιδιά, ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το ξέρω. Απλά θα πρέπει να ρωτάτε του οδοντιάτρου σας να σας δείξουν πώς πλένονται τα δόντια. Δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν,
0: δεν σημαίνει ότι είμαι σε μια ηλικία και πρέπει να ξέρω. Να μάθω.
1: Τι συμβουλεύει στους γονείς που τα παιδιά τους πρωτοέρχονται, γιατί χτύπησες φλέβα, έτσι. Πρωτοέρχονται στον οδοντογιατρό.
0: Εγώ το πρώτο που συμβουλεύω τους γονείς είναι να μην περιμένουν τα παιδιά τους να τους πούνε τι να κάνουν. Τα παιδιά τους να δούνε τι να κάνουν. Δηλαδή, ο μπαμπάς, η μαμά είναι παράδειγμα. Όταν ο μπαμπάς έρχεται στον οδοντίατρο και λέει στο αυτοκίνητο, άσε με, έχω να πάω οδοντίατρο, όπου δεν αντέχω, δεν κάνω, το παιδί τα ακούει. Οπότε θεωρεί ότι είναι κάτι κακό. Και επίσης, το παιδί πρέπει να δει τον μπαμπά και τη μαμά να πλένουν τα δόντια τους το βράδυ πριν κοιμηθούν. Αλλιώς δεν πρόκειται να μιμηθεί, δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι το κάνουν. Το παράδειγμα είναι όλο.
2: Δεν έχει πολύ
0: το δάχτυλο, την οδοντόπουρτσα να σηκώσουν.
2: Σου έρχονται παιδά, εξπαιδάκια.
0: Ναι, φούλε. Εγώ έχω κλινική ούτως ή άλλως, που έχω λες ειδικότητες, αλλά έρχονται και παιδάκια και δουλεύω και εγώ παιδάκια. Τα γουστάρω τα παιδάκια. Μ' αρέσουν τα παιδάκια, είναι ο καλύτερος ασθενής.
2: Είναι
0: ειλικρινή.
2: Ναι. Και τι, ρε παιδί μου, σίγουρα ακολουθείς μια άλλη τακτική για να είναι το παιδί και ησυχό αλλά και εξοικειωμένο, έτσι, για να εξοικειωθεί.
0: Εγώ ακολουθώ την τεχνική βεβεσόρη, που σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι στα παιδιά σαν ενήλικες. Τους λέω την αλήθεια, τους λέω αν θα πονέσουν, τους λέω το παιδί για μένα, κατά τη γνώμη μου και μετά την εμπειρία που έχω, δεν θέλει ψέμα. Αν είναι να το τσιμπήσεις με ένες, πρέπει να το πεις. Ναι. Θα νιώσει ένα τίμημα. Δεν πρέπει να πεις στο παιδί, δεν θα πονέσεις και το πονέσεις, γιατί το παιδί έχασε αμέσως την εμπιστοσύνη του και ό,τι του πεις μετά δεν ισχύει. Οπότε το παιδί είναι διατεθειμένο να του πεις λίγο θα σε πονέσω, αλλά θα είναι για λίγο. Το παιδί θα το δεχτεί και αν είναι για λίγο, επίσης θα το δεχτεί. Αν το πονέσεις πολύ ή αν το παιδί το ταλαιπωρήσει, ενώ του έχεις πει ότι πάμε βόλτα στον παιδότοπο, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη και δεν θέλει να σε βλέπει μπροστά του. Του έχει πει ψέμα. Και το ψέμα το παιδί δεν το γουστάρει.
2: Έτσι είναι. Σε ρωτάνε, έχουν απορίες. Θέλουν να ξέρουν τι θα κάνεις πριν κάνεις οτιδήποτε.
0: Τα παιδιά είναι τέλεια. Θέλουν πάρα πολύ να ξέρουν, να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό ο γαργαλιάρης που είναι ο τροχός, τι είναι η αεροσύριγγα, τι είναι η φιλαντλία που τον λέμε διψούλη, τι κάνω τώρα, γιατί τα καθαρίζω.
2: Και εγώ θέλω να έρθω και να μου μιλάτε έτσι.
0: Όχι αγάπη μου, τώρα δεν μας πάει τα νεύρα. Εσύ πραγματικά, δηλαδή θα γελάει ο κόσμος.
1: Θέλει.
2: Εγώ θέλω και νάρκωση. Θέλω και αυτοκόλλητο στο τέλος.
0: Και επίσης τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το καταλάβουν και από τους γονείς. Δεν είναι προς επιβράβευση το ότι κάθονται στην καρέκλα και τους φτιάχνουμε τα δόντια. Καλό τους κάνουμε. Δεν τους δίνουμε κάποιο βραβείο. Τους δίνουμε ένα δωράκι με συνεργάση μας.
1: Θέλει και αυτοκόλλητο.
2: Δεν θα έρθω σε σένα, είσαι πολύ σκληρός.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι είμαστε εκεί για να τους κάνουμε κάτι καλό, το οποίο το επιλέγουν και το θέλουν. Θέλουν να έχουν γερά δόντια, λευκά δόντια, καθαρά. Να μην πονάνε από τα δόντια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο δοντίατρος θα το εξασφαλίσει. Και πρέπει τα παιδιά να το μάθουν.
1: Θα μας πεις τώρα τι παιδάκι είναι η αναβίση όταν σου έρχεται.
0: Σας το λέω ειλικρινά και όχι επειδή το λέω σε ένα στοχοπίκι επί προσωπικού, είναι από τις πιο τυπικές και πιο καλές που έχει έρθει ποτέ. Δεν αργεί ποτέ. Θα ενημερώσει για το πεντάλεπτο σε βαθμό που λες με τρολάρι. Δεν παίζει. Τώρα θα αργήσει 5 λεπτά. Και παίρνει τηλέφωνο που θα αργήσω 5 λεπτά. Είναι πάρα πολύ συνεπής. Σε όλα της.
1: Λοιπόν,
0: όλα, πάντα,
1: στα κοντινά πλάνα είπαμε πραγματικά τι δόντια είναι αυτά.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το είπα και εγώ η αλήθεια είναι και νομίζω ότι είχε κάποια δικιά σου φίλη. Τι ήταν εκεί που τα άκουσε γιατί μου το πες.
1: Ναι.
0: Κάποια το άκουσε γιατί εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα και λέω. Τι δοντάρες είναι αυτές και
1: με παίρνει το πρωί ένας γνωστός και μου λέει Λεμόν, δεν θα το πιστέψεις, ήμουνα σε μια κερκίδα και ξαφνικά ένας τύπος ήταν ενθουσιασμένος και που, με το που γίνεται το κοντινό στην αναβίση λέει τι δοντάρες είναι αυτές και σκέφτομαι λέει, εγώ δεν έχω γυρίσει πίσω ακόμη και σκέφτομαι καλά, είναι δυνατόν από όλη αυτή την κουκλάρα να κοιτάει μόνο τα δόντια. Το είπε μου λέει κανένα δύο φορές και μετά γύρισα να δω και ήταν ο Δέντες. Οπότε μου λέει κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο να το λέει.
0: Ξέρεις τι, η δουλειά μας όταν εκτίθεται τόσο δυνατά και τόσο φοβερά. Δηλαδή τώρα είναι άνθρωποι αυτοί προβεβλημένοι οι οποίοι εκτίθενται πάρα πολύ δυνατά στον κόσμο. Θες να είναι το καλύτερο δυνατό. Όχι ότι σε κάποιον που δεν εκτίθεται το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα στρες παραπάνω. Όταν λοιπόν έγινε τον πρώτο.

0: Και είπα αυτό, λέω, ρε φίλε, εντάξει. Wow, δηλαδή, πραγματικά. Αλλά ήταν αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό ήταν τα πρώτα 5 λεπτά που εντάξει, θαύμασε τη δουλειά μας. Μετά ήταν όλο αυτό το πράγμα που μας συνεπήρε και έπαθα σοκ με όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή,
1: της άρεσε, δεν υπήρχε.
0: Μου άρεσε η συγκίνηση στα μάτια της πάρα πολύ. Και νομίζω ότι φωνητικά η Άννα δεν έχει υπάρξει καλύτερη από ποτέ.
1: Ναι, ήταν στην απόλυτη ωριμότητά της.
0: Ήταν πραγματικά και η συγκίνηση. Η παραγωγή δεν το συζητώ, παιδιά, εντάξει τώρα, γιατί ακούστηκαν πολλά. Η παραγωγή ήταν μπιγιόν. Ήταν. Τι να πω, η Άννα έκανε παραγωγή Ολυμπιακών τρέχοντας μόνη της. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει.
1: Και είτε αρέσει στον κόσμο, είτε όχι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ένα υπερθέαμα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει σαν τραγουδίστρια, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι να γεμίσει ένα στάδιο 100.000 ατόμων. Έτσι, να ενθουσιάζει το κοινό.
0: Τώρα,
1: να έχεις τρεις γενιές μέσα από 8χρονα μέχρι 80 χρονών δεν είναι εύκολο.
0: Κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω. Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, εγώ καταχάρηκα. Καταχάρηκα χωρίς να ξέρω καν τι θα πει, ποιος ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Δεν γίνεται να μην σ' αρέσει η Άννα σε τραγουδίστρια. Μπορεί να μην σ' αρέσει το είδος που τραγουδάει, αλλά από εκεί και πέρα, στην Άννα πια είναι σε αυτή τη σφαίρα του πράγματος που παρακολουθείς άλλα πράγματα. Τη συνέπειά της. Τον επαγγελματισμό της, τον πρωταθλητισμό που κάνει μόνη της, δηλαδή είναι ένας πρωταθλητής. Γιατί εμείς.
1: Μαραθωνίου συνήθως, δρόμου, να το πούμε
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, έχει μια επιμονή και έχει μια λατρεία στη δουλειά που πραγματικά, αν παρακολουθήσει κανείς τη λατρεία που έχει Άννα στη δουλειά της, θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο που λέει ένας άνθρωπος ότι αγαπάω τη δουλειά μου. Είναι ένας άνθρωπος εν ζωή που μπορούμε να τον δούμε πώς είναι ένας άνθρωπος όταν κάνει τη δουλειά που, τη δουλειά που αγαπάει. Η Άννα δεν σταματάει. Δεν την αφορά γιατί ζει γι' αυτό, γιατί το αγαπάει. Και δεν είναι γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα η Άννα να κάνει. Δεν το συζητώ. Έχει κόρη, έχει εγγόνια, έχει φίλους, έχει τα πάντα. Αλλά αγαπάει αυτό που κάνει. Ζει γι' αυτό και τρελαίνεται με αυτό. Και φαίνεται ότι δεν αρκείται και δεν επαφίεται και δεν χαλαρώνει στις δάγνες της. Θα μπορούσε. Αξιά. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω μετά από 54 χρόνια να πάω παρακάτω. Πειράζει.
1: Ήτανε πολύ αληθινό, η αλήθεια είναι. Ήταν, πολύ αληθινό
0: και εμένα με άγγιξε, γιατί πραγματικά όταν η Άννα Βύση μετά από 54 χρόνια σου λέει θέλω να πάω παρακάτω, εγώ μετά από 20 κάτι χρόνια οδοντίατος, πραγματικά λέω θα πάω παρακάτω. Θέλω να πάω παρακάτω. Πρέπει να το πάρουμε και να πούμε ναι, να πάμε παρακάτω. Δεν σημαίνει κάτι. Και όταν αυτό το παρακάτω παρασύρει και τον κόσμο που την ακολουθεί και βλέπει πως είναι το παρακάτω μετά από 54 χρόνια σε ένα επάγγελμα, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα που λες. Ναι, ρε φίλε, γιατί αν σκεφτείς ότι εγώ το πρώτο βινίλιο της Άννας πρέπει να είναι το Κάτι Συμβαίνει, που ήταν το 85, ήμουν 9 χρονών, 650 δραγμές, πήρα το πρώτο της βινίλιο. Και η Άννα από τότε μέχρι τώρα, εμένα δεν με έχει απογοητεύσει σαν φαν, όχι σαν οδοντίατρο, σαν φίλο της, σαν φαν. Δεν με έχει απογοητεύσει. Πάντα μου δίνει κάτι καλύτερο. Με έβαλε μέσα στο Ηρώδιο, με έβαλε με τα λέξη, με έβαλε μέσα στο Καλλιμάρμαρο και δεν με έβαλε σε κάτι. Μίζερες παραγωγές ή που ήμασταν 5 νοματέοι και χειροκροτούσαμε, με έβαλε με όλο αυτόν τον κόσμο και με έκανε ένα κομμάτι. Γιατί η μουσική είναι ένα κομμάτι που σε ενώνει, το τραγουδάς και τραγουδάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου που μπορεί να άκουσε πριν ότι πει για τα δόντια, αλλά μετά τραγουδάγαμε μαζί με αυτόν τον κύριο, μάλλον και χορεύαμε. Οπότε κάνει αυτό και με βάζει σε όλα αυτά.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι τώρα, οδοντογιατρικό. Αυτά τα διαφανή μασελάκια που τα φοράνε όλες οι κυρίες, τι προσφέρουν ακριβώς?
0: Υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ελεύθερες και υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ορθοδοντικές μετακινήσεις. Τα διαφανή μασελάκια, φαντάζομαι, που εννοείς που ισιώνουν τα δόντια, είναι η αόρατη ορθοδοντική, η αισθητική οδοντιατρική, η οδοντιατρική που είναι σε άλλο επίπεδο και που ουσιαστικά ισιώνει τα δόντια σου χωρίς να είσαι αναγκασμένος να φορέσεις σιδαράκια και να σου δημιουργήσουν προβλήματα είτε στο επαγγελματικό σου είτε στο κοινωνικό σου περίγυρο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τα σιδαράκια, που εγώ μεταξύ μας. Σιδεράκια φόρεσα. Ενώ είχα τη δυνατότητα να κάνω, γιατί γούσταρα να βάλω σιδεράκια, δεν γούσταρα τα μασελάκια. Άλλη φορά είναι τα μασελάκια.
1: Εμείς
0: δουλεύουμε πολύ με αυτά. Είναι πολύ ωραία.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μασελάκια σε. Όχι σε εφήβους, αλλά σε μεγάλους ανθρώπους.
0: Από πάντα ήταν αυτό. Η ορθοδοντική δεν είχε ποτέ όριο. Δεν είχε ποτέ όριο. Και φυσικά και είναι ποτέ δεν είναι αργά. Και υπάρχει. Θα τον εκθέσουμε γιατί θέλει μόνο στην έκθεση. Ένα πολύ γνωστό που θέλει να κάνει γιατί δεν το πίστευε, γιατί ήταν στη δική μου επιμονή να τα ισιώσει. Πολύ γνωστό, το ξέρετε κι εσείς, θα σας πω μόλις κλείσουμε τη γραμμή. Ο οποίος έπαθε σοκ και είναι πάνω από 50. Και Εννοείται, άνθρωπο.
2: Απλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι κερατάουλα και να υπάρχει κάποια μετακίνηση στο παιδιό, έτσι δεν είναι.
0: Οι προϋποθέσεις είναι το σωστό, το υγιές περιοδόντιο, δηλαδή η στηρικτική ιστή των παιδιών, γιατί αν δεν είναι καλή η στηρικτική ιστή, δεν μπορεί να μετακινήσει.
2: Ακριβώς.
0: Θα σου μείνουν στο χέρι. Έτσι. Πρέπει να έχουν υγεία τα ούλα. Γι' αυτό χτυπιόμαστε για τους καθαρισμούς, γι' αυτό χτυπιόμαστε για τις θεραπείες, γιατί τα υγεία ούλα εξασφαλίζουν πολλά ενδεχόμενα θεραπείων μετά.
2: Σωστό. Λοιπόν, λέει μια ακροάτρια. Κωνσταντίνε, με τρέλανε. Λοιπόν, λέει πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση του παιδιάτρου. Πραγματικά αγαπάει τα παιδιά. Φαίνεται από τον τρόπο που μίλησε για τα παιδιά και τον τρόπο που τα προσεγγίζει. Με τρέλανε η μέθοδος Δεδεσόρη.
0: Μα να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά, ακόμη και στις διακοπές που είμαι με τα νύψια μου, γιατί έχω 7 νύψια, τα παιδιά συμπεριφέρομαι με λες και είναι ενήλικες. Τα παιδιά δεν μπορείς να τους μιλάς λες και, και δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Καταλαβαίνουν ελληνικά μια χαρά. Απλά τα παιδιά είναι χειριστικά. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβουν την αλήθεια και πρέπει να τους μιλήσεις με τρόπο ενήλικα για να καταλάβουν ότι τα σέβεσαι. Το μόνο που κάνω και το δίνω σαν tip σε όποιον ακούει, όταν είναι να μιλήσω σε παιδί και δεν είμαστε στην οδοντιατρική καρέκλα, γονατίζω για να είμαι στο ύψος του. Να μην με βλέπει μεγάλο. Να μην με βλέπει.
2: Ναι, πολύ σωστά.
0: Γονατίζω και πάω στο ύψος του, ώστε να είμαστε μάτι-μάτι να βλεπόμαστε και να καταλαβαίνετε ότι είμαστε επίσης όρης. Δεν είμαι πιο ψηλός και πιο μεγάλος και πιο γκώδης. Δεν πάω με τον όγκο μου να το επιβληθώ με τα λόγια μου.
1: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία.
0: Είναι η προσέγγιση.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να χαρίσει αστραφτερά χαμόγελα και να προσέξει ιδιαίτερα αυτό της Άννας.
0: Κουκλάκια μου,
1: Δύση που την αγαπάμε.
0: Θα σε ευχαριστώ πάλι καλά που κάνει η Άννα αυτές τις τεράστιες φανταστικές συναυλίες και τα λέμε μια φορά το χρόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι οριακά ένα ραντεβού που έχουμε εμείς οι δύο. Εμείς οι τρεις. Η εκπομπή εννοώ και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τη δέχομαι όπως βλέπετε πάντα.
2: Πάντα, η αλήθεια είναι αυτή. Παράπονο δεν έχουμε.
0: Εις βάρος των ασθενών μου που αυτή τη στιγμή έχω έναν ασθενή επιζάκιν του οποίου περιμένει να μπω στην αίθουσα.
1: Είναι με ανοιχτό το στόμα, είναι με ανοιχτό το στόμα.
0: Είναι με κλειστό το στόμα και ακούει παραπολιτικά. Οπότε περνάει καλά γιατί σας ακούει και γουστάρει.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βέβαια είσαι πολυτάλαντος και είσαι απίθανος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ, κουκλάκια μου όμορφα. Φιλάκια πολλά σε όλους και στους ακροατές σας.
1: Γεια. Yeah.

0: Σε περίπτωση που.
1: Λοιπόν. Ονότες, κάτσε, ονότες, να διαβάζουμε τους ακροατές μας. Ονότες λέει, κακά κορίτσια, λέει, πήγα στην συναυλία. Ο ήχος δεν ήταν, λέει, ο καλύτερος, είχε βόμβο.
0: Και είχε βόμβο.
1: Ναι, παίζει ρόλο και που κάθεσαι, λέω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Δεν είχε καθόλου βόμβο.
1: Δεν ξέρω. Τα τραγούδια λέει ήταν playback.
0: Playback!
1: Ναι, αρκετά τραγούδια. Γενικά λέει μέτρια εμφάνιση κατά τη γνώμη μου. Στιλιστικά θύμιζε τη συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision. Να.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά απόψεις.
0: Λοιπόν, ο Γάλλος πρέσβης υποκλήθηκε στο Μαζό. Μερακλής ο νέος πρέσβης. Λοιπόν, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Νικόλας Κασιανίδης έρχεται ως πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Συστήθηκε στους Έλληνες μέσω ενός βίντεο. Γαλλοκύπριος διπλωμάτης. Υπό τους ήχους της επιτυχίας του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, ώρες μικρές. Στο τέλος του βίντεο ο διπλωμάτης κάθεται σε ένα τραπεζάκι έχοντας μπροστά του ένα καφέ φραπέ. Και λέει, ανυπομονώ να σας συναντήσω στο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τα πούμε για καφέ. Ωραίος, ο διπλωμάτης.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξέρει και ελληνικά και έστω και σπασμένα, ξέρει και το φραπέ, ξέρει και το μαζό, είναι και στην ελληνική νοοτροπία και τρώει και φταί και τζατζίκι και μουδάκα. Γκρίκ μουδάκα. Αυτό είναι ελληνογαλλική φιλία, βρε. Αυτό είναι, όχι μόνο... πες ένα γαλλικό φαγητό. Όχι μόνο
1: μπουργκινιόν
0: και φοντί και αυτό, αλλά και παστίτσιο και μουζάκα και φτέντες.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες τις μούφες που τις θεραπευτικές που κυκλοφορούν, κυκλοφορεί και άλλη μία που είναι η γυμναστική ματιών.
0: Αχ Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Γυμναστική ματιών λέει που υπόσχεται να σε απαλλάξει από μοιοπίες και τέτοια πράγματα. Χωρίς καμία βέβαια επιστημονική τεχνική.
0: Την οχράκι λίδα την πολεμά.
1: Και βγήκε η ελληνική οθερμολογική εταιρεία και είπε: παιδιά, δεν υπάρχει, λέει, άσκηση ματιών και γυμναστική ματιών που σε απαλλάζει από τα γυαλιά. Εν πάση περιπτώσει, από τις μοιοπίες, τις πρεσβειοποίες.
0: Συγγνώμη, υπάρχει
1: όλα.
0: Γυμνάστρια ή το κάνουμε μόνοι μας?
1: Δεν ξέρω. Και είπε ότι υπάρχουν, λέει, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνωστές ως ορθοπτικές ασκήσεις, που συνταγογραφούνται από θαλμία τους και είναι για άλλες παθήσεις. Δεν είναι, λέει, για να κουράζουν τα μάτια.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή που μας είχαν πει για να μην...
1: Για το τεμπέλικο μάτι, δεν είναι, λέει, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή...
0: Τι μας είχαν πει να κάνουμε με το κάτι ασκήσεις.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι γιόγκα προσώπου, δεν είναι καμία σχέση.
0: Γιόγκα προσώπου. Και τι φέρνει η γιόγκα προσώπου.
1: Σου έγινε το σφί. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, όταν κάνει. Όπως γυμνάζεις το χέρι σου με βαράκια, δεν μπορείς να βάλεις βάρη στα μαγουλά σου.
0: Μπορείς, λοιπόν, να κάνεις άλλα πράγματα. Μια χαρά γυμναστική είναι και αυτά.
1: Κάνοντας κάποιες κινήσεις με το πρόσωπό σου, όντως γυμνάζεις το πρόσωπό σου. Εννοώ τους μυς του προσώπου, αυτό εννοώ. Αυτό δεν είναι κάτι. Αλλά τώρα να σου λέει άλλη γυμναστική ματιών για να πετάξεις τα γυαλιά.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, σου λέει, Ντελα Πόγκο. Μια χώρα και Ντελα Πόγκο. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Και σε πληροφορώ ότι αυτοί οι αγύρτιδες μαζεύουν περισσότερα χρήματα από τους κανονικούς γιατρούλιδες.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, έλεος πια. Με τα παραμύθια που πουλάτε στον κόσμο και γίνεστε επικίνδυνοι.
1: Λοιπόν, το άλλο που έγινε είναι στην εβδομάδα μόδας που έγινε στο Λονδίνο. Είναι, λέει, μια Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Δήμητρα Πέτσα, η οποία ήθελε να τονίσει, λέει, τη μητρότητα. Και
0: έβγαλε όλες τις γαστρομένες.
1: Έβγαλε ένα ρούχο. Ήταν μια κοπέλα, ήταν έγκυος. Όντως, δηλαδή, ήταν έγκυος το μοντέλο. Και φορούσε ένα ρούχο από κάτω, ένα παντελόνι, και από πάνω φορούσε ένα τόπ από το οποίο πεταγόταν σαν πίδακας γάλα.
0: Τι! Όντως, δηλαδή.
1: Έσταζε γάλα, λέει, ναι. Και ήθελε η κοπέλα αυτή να δώσει τη μητρότητα. Τώρα, επειδή είναι Ελληνίδα, θέλω να είμαι πάρα πολύ διακριτική, αλλά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Βλέπω δηλαδή και τη φωτογραφία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και...
0: Από εταιρεία Milkshake ήταν χορηγούμενη.
1: Δεν λάθηκα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Απ' την άλλη, είδα, παιδιά, μια περιοδία που κάνει η Lady Gaga.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει αίματα στα χέρια της και στα αυτά και πασαλίβεται με αίματα διεθέν τάχα μου.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με τα πόδια πιάνο. Με τα πόδια. Είχε ανοιχτά τα πόδια της. Ήταν στο σκαμνάκι.
1: Η Lady Gaga αυτά.
0: Η Lady Gaga. Στο, ναι, σκαμνάκι ήταν ντυμένη σαν τρελή. Σαν να έχει βγει, δηλαδή, από την πτέρυγα, τι να σου πω, τον,
1: ναι, ναι,
0: με τις βαριές καταστάσεις. Ένα μαλλί σαν το δικό μου το μπουκλο, τέτοιο, όταν είναι την πρώτη μέρα που είναι...
1: Που
0: πολύ...
1: είσαι λίγο αφράτη, έτσι, και ροζέ, που λένε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είμαι Αμαντέους Μότζαρτ. Λοιπόν, ντυμένη στα λευκά, είχε στο στήθος της και στα χέρια της κόκκινες μπογιές.
1: Ναι.
0: Είχε ανοίξει τα πόδια της, φορούσε ένα κόκκινο σαν σορτσάκι, σαν μαγιό κόκκινο. Και έπαιζε πιάνο με τα πόδια.
1: Έπαιζε τίποτα ή απλά κρατούνε γε.
0: Δεν το άξομαι. Παιδιά, δεν το άξομαι ήχο. Και μετά άρχισε να κάνει και χορευτικά, έφυγε από το πιάνο και άρχισε να κάνει χορευτικά και να πασαλεύεται με τα αίματα και να έχει αίματα ακόμη και στο κεφάλι. Και έγραφαν κάποιοι. Ακούστε για να δείτε πόσο τοξικοί είμαστε. Αυτό είναι βρε σούπερ θέαμα και πρωτοπορία, όχι αυτά τα μπαγιάτικα που μας έρθει η Ριάννα Βύση.
1: Φανταστείτε παιδιά να έβγαινε η Βύση, να παίζει πιάνο με τα πόδια, με ανοιχτά τα πόδια με κόκκινο σορτσάκι, τι θα είχε γίνει εδώ πέρα. Αυτό μόνο σας λέω.
0: Ναι.
1: Κάνε το εικόνα. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι που, και να μοιραστώ με τον κόσμο. Το σμούδι που κάνει η Μπιμπερού, η γυναίκα του Μπιμπερ.
0: Που η οποία έχει τρελαθεί στο χρήμα.
1: Ναι,
0: να τα λέμε
1: της
0: αυτά.
1: Της δίνει νεότητα, σφυγιλότητα στο δέρμα και όλα τα σήμερα μαρτούνται. Λοιπόν,
0: γιατί δεν το δίνει στον άντρα τη μπάσκετ και συνέλθει.
1: Μιλάμε τώρα για το δέρμα, δεν είναι για το μυαλό.
0: Α.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάρετε φράουλες, θα πάρετε γάλα αμυγδάλου. Θα πάρετε μπανάνα, πάει το καλάφι της νοικοκύρας, έτσι. Θα πάρετε αβοκάντο και θα τα χτυπήσετε ώστε να γίνουν παχύρευτα σαν milkshake. Μετά θα βάλετε, θα προσθέσετε χουρμάδες για φυσική γλυκύτητα και πεπτίδια κολαγόνου. Θα πάρεις μια κρέμα που έχει πεπτίδια και θα τα χώσεις και αυτά μέσα. Τζέλ από θαλάσσια βρύα και λιχίνες. Αλλά και υγρό γερονικό οξύ, κατάλληλο για τρόφιμα. Τα ανακατεύεις όλα μαζί, μην ξεχάσεις τις λιχίνες και τα μρύα. Τα ανακατεύεις όλα αυτά, λέει, και τα πίνεις.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι, λέει.
0: Άλλη που είναι για την πτέρυγα δίπλα στη, ναι, στην κυρία Γιατρίνα.
1: Και κάνεις το λεγόμενο που είναι τώρα. Μας έχουν κατακλείσει τώρα, άλλη βορολογία βρήκαν. Το λεγόμενο glass skin.
0: Ναι.
1: Να είναι δηλαδή.
0: Glass skin,
1: να είναι, λέει, το δέρμα σου, δηλαδή, σαν γυαλί.
0: Γιατί να είναι σαν
1: γυαλί. Δεν ξέρω. Τώρα,
0: μια χαρά εγώ βάλω
1: παιδιά, ακούστε, τόσο...
0: Πίνω νεράκι, βάζω και κρεμούλα, μια χαρά είναι το δερματάκι.
1: Όσοι ασχολούνται, παιδιά, όπως και με τα μαλλιά, όλα. Υπάρχουν πάντα και μας κατακλείζουν νέοι όροι. Τώρα έχουμε το glass skin. Όλες διαφημίζουν κρέμες και πράγματα και πεπτίδια και ασυναμίδη και δεν ξέρω τι και πόσα καινούρια έχω μάθει, δεν μπορώ άλλο. Για να κάνεις το glass skin.
0: Χαρά στο κουράγιο σου να τα παρακολουθείς.
1: Α, με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι η νιασίναμιδη, τι είναι τα πεπτίδια. Είναι καινούρια. Είναι καινούριες μόβες τώρα αυτά που έχουν καινούρια συστατικά.
0: Η κρέμα σου έχει πεπτίδια.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είναι μία.
0: Φαρμακείο.
1: Μία 10 ευρώ, μια χαρά κουράγιο γραφτό, η οποία λέει κάνει glass skin. Ακόμα περιμένω το glass εγώ. Είμαι στο glass προς το παρόν.
0: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γκιγιόμ Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι είδα ένα βίντεο που όπου στο, στην Πάτρα στο Θωρείο υπήρχε συνεργείο που άρχισε να βάζει στους δρόμους σε Χριστουγεννιάτικα, να κάνει Χριστουγεννιάτικο στολισμό.
0: Σε ποιο ρίο, στο Ρετζετζανέιρο ή στο
1: Ρίο? Πάτρα σου λέω.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ήρθα τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Τζιγκλι μπλι, τζιγκλι μπλι, τζιγκλι all the way.
0: Είμαστε μια χώρα τζιγκλι μπλι.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά,
0: γενικό,
1: να πάρουμε.
0: Είμαστε κάτι μεταξύ Χριστουγέννων, παιδική χαρά.
1: Να πάρουμε
0: και
1: χαρά από
0: Ντελαπόγκο.
1: Να πάρουμε χαρά από κάπου, εγώ δέχομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και εκεί κάποιο φωτογράφησε ένα σπίτι, όχι τώρα στην Πάτρα γενικά, που έχει ακόμα Χριστουγεννιάτικο μέτρο και λέει αυτό πολύ φίλο μου.
0: Α, δεν κατάλαβες. Ανεβαίνοντας ναι. την λεωφόρα την Κηφισίας,
1: ναι.
0: στον πρώτο όροφο, στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
1: ναι.
0: βλέπω στον πρώτο όροφο ένα σπίτι που έχει λαμπιόνια. Ως. Μέσα όμως, εσωτερικό. Ως, δηλαδή
1: αυτό λέω.
0: Αυτοί έχουν κάνει ένα installation, Χριστούγεννα μάλλον.
1: Μπράβο
0: Χριστούγεννα
1: τους.
0: Για πάντα, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που έχει λαμπάκια.
1: Ναι.
0: Λαμπιόνια κλπ. Ναι, έτσι που θα φτάσει τώρα το ρεύμα, θα σου πω εγώ τι λαμπάκια.
1: Σιγά,
0: μωρέ,
1: τι καίει αυτό. Αυτά άλλα έχεις... καίνε. Τα βασικά καίνε. Καίνε κάτι φούρνια, μα θέλει να μαγειρέψει. Καίει ο δερμοσύμφωνας πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: τα πιστολάκια και τέτοια.
0: Τα πιστολάκια.
1: Και το πιστολάκι. Το και το πιστολάκι είναι τώρα να βγαίνουμε έχουν... στον αέρα να δυναζόμαστε.
0: Κάτσε, παιδί. Τώρα έχουν βγει καινούριο τύπου πιστολάκια. Άσε που μια
1: γνωστή
0: μου ανατινάχτηκε το πιστολάκι.
1: Ωραία, τι κάνει το καινούριο τύπου πιστολάκι.
0: Μύρισε καμένο και κάνει μια μπουφ.
1: Τι κάνει το πιστολάκι το
0: καινούριο. Και πήρε και μια τούφα.
1: Ναι, μπαίνει στο καινούριο τύπου πιστολάκι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι τα inverter. Inverter, πώς λέγεται.
1: Inverter.
0: Αυτό,
1: τι οικονομικό.
0: Τύπο. Ναι.
1: Τι λέει.
0: Οικονομικά, βέβαια. Βγαίνει και στο Δοντόβουρτσα. Είδες την καινούργια Δοντόβουρτσα.
1: Την ηλεκτρική.
0: Που σε φτύνει και αυτά. 800 ευρώ.
1: Α, δεν κρατά παραπλάνω με 800 ευρώ. Τα πλέον
0: 800 ευρώ.
1: Προτιμώ να μου βγει ο τέλος.
0: Σου κάνει. Δεν θα χρειάζεται να κάνεις καθαρισμό σου.
1: Δεν θε. Τι,
0: σου κάνει. Σου καθαρίζει το αυτό και σου φτύνει.
1: Το αυτό μου καθαρίζει. Για να μου καθαρίζει το αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Πολύ καλή δουλειά. Μου άρεσε. Αλλά τώρα 800 ευρουλίνια. Είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι η νέα τεχνολογία στο στόμα. Είναι high tech.
1: Τι λες, παιδί μου, θα
0: ναι,
1: καθόλου
0: έχει, να έχει και τέτοιο και
1: τέτοιο. Έχει, δεν παίρνω το ντουζ, το ανοίγω το ντουζ και ρίχνω στο στόμα μου και το
0: χτυπάω. Ωραία. Ωραία.
1: Παιδιά, να σα πω εγώ τσάμπα. Ανοίγετε το ντουζ,
0: ναι.
1: έχετε γερό τηλέφωνο ντουζ, κάνετε και ρίχνετε.
0: Παιδί μου, αυτό σου πιάνει, ούτε δεν πιάνει ο δοντόβουτσα,
1: και το ντουζ.
0: Το χτυπάει μέσα.
1: Και το ντουζ το πιάνει, αφού είναι μία τόσο λεπτή τρίχα, νερένια είναι. Κάνεις κρρρρρρρρρρρρρ από κάτω, έτσι και τελειώσαμε.
0: Ομορφούλια θα είσαι έτσι. Και
1: άμα πες να πιάσεις πιο κολλή, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα καλά, είναι μεγάλο, παίρνεις το ποπομπρισάκι και κάνεις το στόμα.
0: Να σου πω,
1: το ποπομπρισάκι, πάρ' κάτω από την
0: δεκάνα. Και μετά κάνεις και τον πισινό με το
1: κάνεις και τον πισινό, μία, ένα για όλα νοικοκυρεμένα.
0: Που λένε τα δόντια σου κόλλος γίνανε.
1: Γιατί είναι, παιδί μου.
0: Τώρα...
1: Λέω πως... όχι, δεν συμφωνώ. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία, παιδιά. 800 ευρώ. 800 ευρώ θα τα κάνουμε. Πάρουμε ένα ταξίδι με 800 ευρώ.
0: Ναι. Αμέ. Με 800 ευρώ που θα πας ταξίδι. Με τα κτέλ.
1: Αλβανία πάω.
0: Δεν κατάλαβες. Μια γνωστή μου πήγε με κτέλ Αλβανία.
1: Ορίστε.
0: Γιατί γίνεται, λέει, η αλβανική ριβιέρα. Εκεί φτάσαμε, παιδιά.
1: Καταρχήν να σου πω κάτι. Όταν είναι άσχετη εποχή, θες να κλείσεις τι, να πας κάπου, δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, δεν καταλαβες.
0: Θα πας Χριστούγεννα στα Τυρανά.
1: Δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, λέω. Μπορείς να πας πραγματικά με πολύ, πολύ οικονομικό τρόπο αεροπορικά σε ένα μέρος της Ευρώπης.
0: Πού, από τη Χειρολαβή ή πίσω στο Φτερολεμένη.
1: Καλό, δεν είχα πάει.
0: Σαν την Αναβίση, ναι. θα σε δέσουνε με ζώνη.
1: Κάνεις λάθος, μπορείς να πας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λέει μία κυρία. Επειδή είχε ζόρια με τη γειτόνισά τη,
0: ναι.
1: και την είχε απειλήσει, τη δεσκούμπιζε, δεν άπλωνε καλά, δεν ξέρω τι, τη έβαλε φωτιά στην πόρτα.
0: Καλοί άνθρωποι, βρέ, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά.
1: Έβαλε χαρτοπετσέτες, τις εμπόδισε με έφλεκτο υλικό και είπε θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Μα θα κεκόταν, αν καίγεται, λέει, το σπίτι του διπλανού, θα καεί και το δικό σου.
1: Είναι τραγικό, έτσι.
0: Έχουμε ζουρλαθεί τελείω.
1: Ναι, έγινε αυτό. Και πλάκωσε αστυνομία, είναι πολύ καλά, έκανε και τέτοια. Και ευτυχώς έπαθε ζημιές μόνο η πόρτα. Δηλαδή δεν προχώρησε η φωτιά να καεί η γυναίκα.
0: Μην τα διαβάζεις. Βάζεις ιδέες στον κόσμο.
1: Αφού γίνεται να μην τα πω.
0: Έτοιμοι να εκραγούν.
1: Άμα κλείνει την πόρτα, πήγαινε κάτω και δεξιά-αριστερά μία από το ματάκι.
0: Είναι όλοι θυμωμένοι με όλους. Γίνεται τη μουρλή.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχω φάει μούτζα στον δρόμο τον τελευταίο καιρό.
1: Τι έγινε.
0: Μούτζα κλπ. Ας το κινητό κάτω και διάφορα τέτοια.
1: Γιατί μιλάς με το κινητό.
0: Μιλάω σε ανοιχτή ακρόαση. Αλλά με βλέπουν ότι ανοιγοκλίνω το στόμα μου. Όταν είμαι μόνη μου και ανοιγοκλίνω το στόμα μου.
1: Δεν τους νοιάζει να ανοιγοκλίνω το στόμα σου. Μόνο το ανοιγοκλίνεις και θα παραμιλάς. Όπα. Κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Καλησπέρα, κορίτσια, λέει ο Γιάννης. Ναι, όντως έχουν αρχίσει το στολισμό στο Ρίο
0: Ντε Τζανέιρο.
1: Δαντήριο.
0: Δαντήριο. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Τι θες να πεις, καλέ?
1: Τζέλι. Πρέπει να τα φτιάξουμε το χέρι. Λοιπόν.
0: Έλαξε και Παναγία. Κάνει έτσι το μπράτσο της και λέει τζέλι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μπορεί να. Η επιστημονική κοινότητα λέει είναι, βρίσκεται κοντά στη δημιουργία ενός χαπιού.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είναι πραγματικά, δηλαδή μην δούμε άλλο Black Mirror. Όταν το παίρνουμε, λέει, μπορούμε να διαγράφουμε επιλεκτικά τις αναμνήσεις μας.
0: Τι το λες,
1: κάνανε,
0: μωρέ,
1: λέει, σε ποντίκια, έχοντας μία τοξίνη στην αμυγδαλή.
0: Δεν θέλω κάτι.
1: Ξεχνάς τον πρώην σου. Πρόσεξε να δεις τα καλά τώρα.
0: Εγώ δεν έχω αμυγδαλές καταρχάς.
1: Την αμυγδαλίτιδα, μωρέ. Ποιες αμυγδαλές? Έχει αμυγδαλίτιδα στο κεφάλι. Στον εγκέφαλο.
0: Σε αμυγδαλές είπες.
1: Αμυγδαλίτιδα είπα. Αμυγδαλές είπα.
0: Ναι.
1: Είπα αμυγδαλές.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, αμυγδαλίτιδα εννοούσα. Λοιπόν. Και υπάρχουν, λέει.
0: Και πόσα τσιαγράφει.
1: Υπάρχουν, λέει.
0: Πόσα τσιαγράφει.
1: Τι με νοιάζει, θα το φτιάξω. Δώσε με εμένα το χάπι και θα τα βολέψω. Υπάρχουν ηθικές παγίδες τώρα, εντάξει, σου λέω τώρα τι παίζετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, λέει.
0: Άμα χρωστάς τον άλλο λεφτά, τα ξεχνά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, δεν πας τώρα σε τόσο μικρά πράγματα, να ξεχάσεις
0: βαριά
1: περιστατικά.
0: Μπορεί να χρωστάς πολλά.
1: Αλλά εγώ λέω, αν θες να ξεχάσεις ένα. Λέω εγώ τώρα. Το πάω, επειδή. Το πάω παρακάτω. Πες ότι. Βγαίνει αυτό το χάπι. Και περνά, υπάρχει μια νομοθεσία για το ηθικό κομμάτι. Και μπορείς να διαγράψεις μια. Ανάμνηση που είναι που σου έχει δημιουργήσει τραύμα. Άντε και τη διέγραψες. Το τραύμα, παιδιά, έχει γράψει.
0: Πω, ρε παιδί μου, τι φιλόσοφο.
1: Έχει γράψει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέω εγώ.
0: Αδικήσαι.
1: Να βγούνε οι ψυχίατροι να μας πούνε. Θα μπορούσε να διαγράψει και το τραύμα μαζί, γιατί άμα είναι έτσι, να βοηθήσω να γίνω πειραματός να το πάρουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αρνείται ότι έδωσε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, 56χρονη επιφυλακισμένη γιατρός, παρά τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτριών ότι το φορολογήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρησης. Την ίδια ώρα, σήμερα, στο 32ο τακτικό ανακριτή, κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είχε καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάρτυρες φαίνεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως ο γιατρός είπε στους εργαζόμενους να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν δέχονταν κριτική γιατρός, φαίνεται να είπε στον ανακριτή, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φαίνεται να κατέθεσε ότι είπε στους εργαζόμενους: ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση που θα επικαιροποιείται κάθε 15 μέρες θα ανακοινώσει Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ένα λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ένα λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αποσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στο Κηφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτητής για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίριδες αυτοί που διαμαρτύρονται. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αεροζωνίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη, απάντησε πως δεν τρομάζουμε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν τις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Καταστράφηκε ολός καιρός το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη από Κολοκοτρόνιο σε Ανδρέα Γκίνη στο Χαλάνδρι λόγω θράψης αγωγού της ΣΕΙΔΑΠ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής δράσης στη Βρετανία με στόχο τη βάση Ραφ Φέρφορντ, καθώς η τρομοκρατική της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν είναι Βρετανοί υπήκοοι. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόουν προς έκρουση σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα Άθενς Καλλιθέας Αστέρας Άκτορ Β και Μαρκό Πανθρακικός για τη Superbet League 2. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωση των ιδιών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στα σύνορα, στον Εύρο κυρίως, η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη, για να το πω ευγενικά. Η Τουρκία καθορίζει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει από τα σύνορά μας. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η δικαιοσύνη έκρινε σωστό να επιβάλλει ποινή σε Ευρύτη, ακρίτα, που υπερασπίστηκε και τα σύνορα και την περιοχή του. Ένα. Δεύτερον, η κατάσταση με την ακρίβεια και γενικά με το κόστος διαβίωσης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει και μάλιστα σε δύσκολες σχολές δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια που πέρασαν σε άλλη πόλη λόγω του κόστου ζωής. Θα βάλουμε ένα τελεία και θα επανέλθουμε. Είναι σοβαρά στρατηγικά θέματα και αφορούν τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει παρασκήνιο. Ένα θα σας πω, η περιοχή ετοιμάζεται. Η Τουρκία είχε δυστάρεστες εκπλήξεις. Θα πούμε λεπτομέρειες. Έχουμε παρασκήνιο που δεν έχει βγει ακόμα. Για το τι έγινε στην περιοχή και επισκέψεις οι οποίες έχουν περάσει στα ψηλά, μάλλον κάτω από το ραντάρ και έχουν σημασία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και κυρίως από την Ευρώπη, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι σε κατάσταση συναγερμού με τη Ρωσία και θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα. Θανάσης Δρούγος, καλησπέρα Θανάση.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, καλή εβδομάδα. Έχω τέσσερα θέματα επικεντρωθεί. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι γίνεται με την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ξέρεις, έχουν εισηγηθεί 5, οι οποίοι έχουν βρετανικά διαβατήρια. Μια αγρότησα εντόπισε τα χαράματα της Κυριακής, μασκοφόρος να είναι γύρω από την αεροπορική βάση, μια από τις πιο σημαντικές που χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί πάντοτε στα πλαίσια των ειδικών σχέσεων Αμερικής Ηνωμένου Βασιλείου. Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί πάρα πολλές φορές αεροσκάφη Β1 Lancer και Β2 Spirit και κυρίως τα Β2, γιατί είναι από τις ελάχιστες βάσεις του πλανήτη που πιάνουν τέτοια αεροπλάνα. Συγκεκριμένα σε διαδρόμους προσγείωση, απογείωση κλπ. Να πω χαρακτηριστικά ότι οι Βρετανοί χρησιμοποιούν και την τροπολογία για την τρομοκρατία, δηλαδή το Terrorism Act, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και την τροπολογία για τα explosives, για τα εκρηκτικά. Δεν έχουν πει λεπτομέρειες, παρόλο που είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος, και άκουσα τον Ed Miliband, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έδινε λεπτομέρειες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι για Ιράν, κάποιοι για Ρωσία. Το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι επειδή οι Βρετανοί τα ψάχνουν όλα και σε βάθος, μην περιμένει κανείς να βγουν άμεσα αποτελέσματα. Πάντως οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα και από το Λίβερπουλ που γίνεται το συνέδριο του κόμματος συνεχίζονται και από τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τραμπ συνεχάρει τη Βρετανική κυβέρνηση για το γεγονός ότι έδρασε άμεσα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και αμερικανικά αεροπλάνα μέσα στη συγκεκριμένη βάση. Να πω Λάμπρο σε αυτό το θέμα ότι υπάρχουν τέσσερις είναι οι βάσεις στον πλανήτη που πιάνουν τα Β2. Η μία είναι η βάση στην οποία ενεδεύει το 509 ας πούμε πτέρυγα μάχης που είναι στο Μιζούρι, στο Χουάιτμαν. Η δεύτερη είναι εκεί που μιλάμε τώρα, στο Φέρφορντ, στο νοτιοδυτική Αγγλία, στο Γκλουσέστερσάιρ. Μία είναι η αεροπορική βάση Άντερσον στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό ωκεανό. Και μία είναι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο αρχιπέλαγο Τσάγκος, στον κεντρικό Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή εκεί πιάνουν κυρίως οι Αμερικανοί με τα Β2 και τα οποία έχουν δράσει και στους πολέμους στον κόλπο εναντίον του Σαντάμ και βεβαίως κατά των Ισλαμιστών του ISIS και βεβαίως και πρόσφατα τουλάχιστον στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να δούμε τι θα βγάλει. Λάμπρο, δεν δίνονται λεπτομέρειες. Πάντως είναι σημαντικό, διότι οι Βρετανοί είναι πάντοτε, θα έλεγε κανείς, αρκετά σφιχτοί στο τι δίνουν και τι δεν δίνουν προς τα έξω. Και το ψάχνω το θέμα. Δεύτερον, έχουμε έκτακτο στη Σερβία, όπως ξέρεις. Παραιτήθη ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο, γιατί και τα Βαλκάνια μην τα ξεχνάμε. Παραιτήθη ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο τη Σερβία. 25 Οκτωβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές και αμέσως μέσα σε 3 μήνες με βάση το Σύνταγμα τη Σερβία πρέπει να υπάρξουν και προεδρικές εκλογές. Βούτσιτς δεν πάει καλά, διότι αυτή έχει μια μεγάλη αντίδραση από το 2024 από τους φοιτητές, από τη συγκεκριμένα από την οργάνωση Student Union, δηλαδή την Ένωση Φοιτητών, και βεβαίως και από ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία υποστηρίζονται ας πούμε, την αντιπολίτευση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το κόμμα του μπορεί να μην είναι το προοδευτικό κόμμα σε καλή κατάσταση, αλλά ο Βούτσιτς καταφέρνει και διατηρείται και είναι από αυτούς που επί 9 χρόνια έχει καταφέρει και έχει ας πούμε, παραμείνει στο προσκήνιο. Είναι κρίσιμες οι εκλογές. Να δούμε τι θα βγάλουν και πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν. Υπάρχει και μια αντίδραση σχετικά με τις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο η κατάσταση στο Κόσοβο είναι προβληματική. Νομίζω προσεχώς για τα Βαλκάνια θα μιλήσουμε λάμπρο, γιατί και αυτό είναι
0: έχεις
1: ένα μεγάλο θέμα.
0: Έχεις δίκιο, θα έρθουν εξελίξεις.
1: Πάμε εξελίξεις. Το τρίτο ήθελα να πω ότι 14 γερουσιαστές, 7 ρεπουμπλικάνοι και 7 δημοκρατικοί, λένε πολύ ότι είναι τα πιο γεράκια. Μέσα στην 100 μελών πουλή της Γερουσίας, ενώ αυτή τη στιγμή έστειλαν μια επιστολή που είναι πάρα πολύ σκληρή, στον Τραμπ και του λέει αναστημία τι ήταν αυτό το οποίο έκανε να προσκαλέσει στο Μαϊάμι, άσχετα αν δεν θα πάει ο Πούτιν, στη G20 τον προσεχή Δεκέμβριο τον Ρώσο πρόεδρο. Βεβαίως εκεί αντιδράσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες και άλλοι σε αυτό. Δεν έχει απαντήσει ο Τραμπ, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει ο Πούτιν. Άρα τι συζητάμε τώρα, που εκεί και πέρα πάντως οι γερουσιαστές είναι κορυφαίοι οι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι τυχαία πρόσωπα, είναι άνθρωποι με τεράστιες προσωπικότητες και από τους Δημοκρατικούς. Και να κλείσω πέραν αυτού με το γεγονός ότι είχαμε εκλογές, αυτά επίσης και αν δεν καλά έκανες και είπες κάτι για τη Μέση Ανατολή, αλλά εγώ λέω και ορισμένα εδώ στην Ευρώπη, με τις εκλογές που έγιναν στην Ελβετία χθες. Έτσι υπήρξε δημοψήφισμα.
2: Σωστά.
1: Το δημοψήφισμα
2: για το θέμα της ουδετερότητας.
1: Τις ουδετερότητες. Απέτυχε βεβαίως αυτό το φιλορωσικό. Οι Ελβετοί ψηφίζουν πάντα φιλοδυτικά, είναι γνωστό. Πίσω από το δημοψήφισμα ήταν ο δισεκατομμυριούχος Χρίστοφ Μπλόχερ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει σχέσεις με τις στρατηγικές του εταιρείες με τη Ρωσία και η κόρη του είναι εμπλεκόμενη με τη ρωσική προπαγάνδα. 70,3% των Ελβετών ψηφοφόρων απέρριψαν την πρωτοβουλία. Είπαν αυσημείο ότι η Ελβετία.
2: Συγγνώμη, πρέπει... να πούμε για το διακύβευμα του δημοψηφίσματος. Ήταν για αυστηροποίηση της ουδετερότητας.
1: Ναι, αυστηροποίηση της ουδετερότητας και βεβαίως να μην ισχύσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Και βεβαίως να περιοριστούν οι επαφές της Ελβετίας ως ουδέτερη με το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πήρε θέση να σκεφτεί και κλείνω και ο αρχηγός των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Μενεντίξ Ρος, ο οποίος είπε αυσημείο ότι η εχθρός της Ελβετίας είναι η Ρωσία και δεν είναι κανένας άλλος. Συνεπώς, καταλαβαίνεις αυσημείο ότι η Ελβετία έχει κινηθεί αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό μαζί.
2: 70% είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό. Και να πω και κάτι λάθος, έψαξα και είδα σήμερα το πρωί ότι και τα 28 καντόνια που κάνουν την Ομοσπονδία, όλα αυτά ήταν εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζική ψηφοφορία, δηλαδή κάπου 85% συμμετοχή.
2: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία δεν θέλει τους Ρώσους, αλλά θέλει να συνεχιστούν οι κυρώσεις και θέλει να συνεχιστούν οι επαφές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελβετία, με το ΝΑΤΟ. Αν δούμε και την Ελβετία στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, θα έχουν έρθει τα αίσθηρα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Θανάσης
2: Δρούγος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 4:15.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σας υποσχεθήκαμε παρασκήνιο από την Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σας υποσχεθήκαμε παρασκήνιο από την Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει.

0: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυτό εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που είναι αδύνατον να κερδίσει. Γιατί είναι αδύνατον να κερδίσει, με συμβατικά μέσα εννοείται. Γιατί είναι αδύνατον να τον κερδίσει, διότι η γεωγραφία είναι υπέρ του Ιράν, η παράδοση αυτής της χώρας είναι υπέρ της, του καθεστώτος. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορεί να το κερδίσει και όχι μόνο δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά έχει χάσει και την αξιοπιστία του στα μάτια των περιφερειακών του συμμάχων, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, διότι από αμερικανικές βάσεις αυτές τις περιοχές πλήττεται το Ιράν, επομένως το Ιράν απαντάει. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, βεβαίως στο Ιράν πρώτα απ' όλα, και να θυμίσω ότι σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες στις αρχές του πολέμου.
1: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 δικούς του. Δηλαδή εδώ σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες, κακώς, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 ανθρώπους του.
0: Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Σωστά, 200 άτομα με 50.000 άτομα δεν τίθεται σε σύγκριση και δεν θα έπρεπε.
0: Ναι, μόνο που μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για σχολείο, μιλάμε για πολιτική υποδομή.
1: Έφηβες δεν απαγχωνίζουν τώρα.
0: Δεν είπα εγώ, δεν τάσσομαι υπέρ του καθεστώτος. Συζητάμε για τον πόλεμο.
1: Λέω, όταν συζητάμε λοιπόν, για τον πόλεμο, τα λέμε όλα. Το σχολείο που βαρδίστηκε κακώς και τα 50.000 άτομα που σκότωσαν.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν εσωτερικό θέμα του Ιράν.
1: Α, εσωτερικό θέμα του Ιράν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 ανθρώπους του και απαγχωνίζει έφηβες. Δεν είναι κανένα εσωτερικό θέμα.
0: Ακούστε με, κύριε
1: Καλαρίτη. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα άγρια.
0: Ακούστε με, κύριε Καλαρίτη. Παρακαλώ. Ακούστε με. Να ξεχωρίσουμε τα ζητήματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική του Ιράν, ευχαρίστω. Αν θέλετε να μιλήσουμε όμως για τον πόλεμο.
1: Μα για τον πόλεμο, μου λέτε για 202 μαθήτρες που κακώς σκοτώθηκαν. Για τις 50.000 άτομα που σκότωσε το ίδιο το καθεστώς και που απαγχωνίζει ακόμα.
0: Μα,
1: αυτό δεν είναι πόλεμο.
0: Όχι, δεν είναι πόλεμο. Αυτό είναι εσωτερική αναταραχή, αιμαχυρότατη καταστολή κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι.
1: Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 άτομα είναι δική του υπόθεση εσωτερική.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Σας λέω λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν στον πόλεμο,
1: ναι.
0: Γιατί δεν θέλετε να διαχωρίσουμε τα δύο παιδιά.
1: Προφανώς και δεν λοιπόν, διαχωρίσουμε, ναι, για πέστε.
0: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι αυτοεγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν πόλεμο που θεώρησε ότι θα ήταν στην πραγματικότητα στρατιωτικά γυμνάσια. Όμως ξαναλέω ότι η γεωγραφία είναι εναντίον του. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλο στρατηγικό βάθος και βεβαίως έχει και συμμάχους που μπορεί να το τροφοδοτούν με όπλα, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ.
1: Ρωσία και Κίνα λέτε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος, διότι η γεωγραφία της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει εύκολα στον επιτιθέμενο να προελάσει. Ή θα κάνει γενική απόβαση τύπου Ιράκ το 2003 ή τύπου Αφγανιστάν, ας πούμε.
1: Το οποίο δεν προβλέπεται στα σενάρια.
0: Το οποίο φυσικά δεν προβλέπεται. Γιατί ήδη ο πόλεμος είναι δαπανηρότατος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Όμως ένα δισεκατομμύριο την ημέρα κοστίζει ο πόλεμος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Τα λένε τα διεθνή
1: κρατορία. Άρα τι βλέπετε από εδώ και πέρα ως πιθανό σενάριο.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσει να το κρατήσει με αυτές τις παλινοδίες. Ναι, αρχίζουμε συνομιλίες, όχι δεν αρχίζουμε συνομιλίες. Συζητάμε γι' αυτό ή δεν συζητάμε για εκείνο. Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές, για την ανάδειξη νέων μελών στα δύο νομοθετικά σώματα. Mm-hmm. Των Ηνωμένων Πολιτειών και από εκεί και πέρα θα δούμε. Εντωμεταξύ αυτές οι παλινοδίες στοχεύουν και στο να καθησυχάσουν λίγο τις αγορές, οι οποίες όμως από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα δεν βλέπουν καμία λύση στον ορίζοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ναυτικά ασφάλιστρα έχουν πάει στα ύψη. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου, θα αργήσει πολύ να πέσει τιμή των καυσίμων, γιατί χρειάζονται επισκευές, οι οποίες επισκευές αγωγών, δηληστηρίων κτλ. Οι οποίες επισκευές βεβαίως θα μετακτοκώσουν.

0: ωστόσο θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, δεν είναι. Λοιπόν, συν την χρονική καθυστέρηση που θα απαιτηθεί ακριβώς για να διορθωθούν.
1: Άρα το να παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ευθέως και της Ερυθράς Θάλασσας μέσω των Χούθη υπό τον έλεγχο του καθεστώτος, άρα θα υπάρχει μια διαρκής διατάραξη της ναυσιπλοείας, είναι λύση?
0: Εκτός βεβαίως και δεν είναι λύση, mm-hmm. αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να υποχωρήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο που δίνει μια ελπίδα είναι η γαλλική πρόταση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από λίγες μέρες, που λέει να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για το άνοιγμα των στενών και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το Ιράν, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δηλαδή το ξεπάγωμα των κεφαλαίων των Ιρανικών και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι εκκρεμή, να τα αφήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς η διεθνής οικονομία πάει κατά κρυμνών. Σας υπενθυμίζω ότι από την αρχή του πολέμου το πρακτορείο Bloomberg, που είναι πάρα πολύ σοβαρό οικονομικό πρακτορείο, είχε πει ότι αν το πετρέλαιο φτάσει τα πάνω από 140 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια έκθεση. Mm. Κατά συνέπεια, είναι προς το συμφέρον όλων να αρθεί ο αποκλεισμός.
1: Πώς να αρθεί όμως? Το Ιράν θέτει όρους οι οποίοι από τους Αμερικανούς μέχρι στιγμής δεν γίνονται αποδεκτοί. Δηλαδή θέτει όρους οι οποίοι είναι λεόντι, σαν να έχει κερδίσει τον πόλεμο, εν πάση περιπτώσει.
0: Απλώς αυτό λέω, ότι η γαλλική πρόταση λέει να εστιάσουμε εδώ που μας αφορά όλους, δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, έστω και με κάποιο ιρανικό έλεγχο, ούτως ώστε να καθησυχαστούν, δεν το λέει αυτό η πρόταση, αλλά αυτό είναι ο στόχος, ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι διεθνείς αγορές. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που συμφέρει και το Ιράν, διότι έχει αποκλείσει τα στενά το Ιράν και ελέγχει ποιος περνάει και ποιος όχι, αλλά έχουν αποκλείσει την είσοδο στα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άρα δεν έχει έσοδα.
0: Πρέπει, μπράβο, άρα συμφέρει τους πάντες και είναι και, πώς να σας το πω, σώζει τα προσχήματα ή αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης, λέγοντας ότι ωραία, αφού την ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, εμείς υποκλεινόμαστε. Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδυναμωθεί ο οργανισμός των ΗΠΑ.
1: Εδώ να πούμε τώρα, επειδή οι κινήσεις δείχνουν προετοιμασία επανέναρξης των επιχειρήσεων. Το πότε δεν το γνωρίζουμε προφανώς και δεν ξέρουμε αν έχουν ληφθεί και αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Το ένα είναι η ερώτηση του Τραμπ. Να πούμε ότι σήμερα πρέπει να έχει πάει ήδη ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χθες όμως υπήρξε, πριν πάει ο Φιντάν, χθες υπήρξε επίσκεψη του Νετανιάχου αστραπιαία και χωρίς να γίνει γνωστή στα Εμμυράτα. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν μόνο στο ότι εκεί πήγαν αντιπροσωπείες από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, από την Ιορδανία, από την Λιβύη και από το Μαρόκο. Αυτό δείχνει ευρύτερη συνεννόηση στην περιοχή. Κρατάμε το ότι ήταν εκεί και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
0: Στα Εμμυράτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση. Η προσπάθεια επασχετικό συνεννόηση τη περιοχή, επαναλαμβάνω τη σύνθεση ο Νετανιάχου εκεί, χωρίς να ανακοινωθεί, με αντιπροσωπείες από, αυτά λένε πληροφορίες, έτσι, οι οποίες νομίζω είναι έγκυρες, από Μαρόκο, Λιβύη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία, που δείχνει μια ευρύτερη επασχετικό προσπάθεια διαχείρισης της επερχόμενης κατάστασης, κατά τη γνώμη μας. Θα δούμε.
0: Μιλάμε τώρα για την μεταφορά των S-400.
1: Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα θέματα για τα οποία πήγε.
0: Γιατί γι' αυτό πηγαίνει ο Φιντάν.
1: Ο Φιντάν πήγαινε εκεί. Ο Νετανιάχου νομίζω τον πρόλαβε και είπε στα Εμμυράτα ότι μην το κάνετε αυτό. Τα Εμμυράτα προφανώς έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ισραήλ με την Τουρκία και καλύτερες σχέσεις. Άρα νομίζω δύσκολα θα το κάνουν. Η παρουσία των άλλων όμως νομίζω δεν σχετίζεται με το S-400. Σχετίζεται με την επικείμενη. Με τις επικείμενες εξελίξεις. Γιατί ναι, ο Νετανιάχου πήγε εκεί για να προλάβει τα Εμμυράτα να μην δεχτούν τη μεταφορά των S-400 και ανοίξει έτσι ο δρόμος για το F-35. Νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα ευθυγραμμιστούν με το Ισραήλ. Η παρουσία των υπολείπων όμως, ακόμα και της Λιβύης και του Μαρόκου, και μάλιστα του Χάφταρ, Ανατολική Λιβύη, δείχνει ότι συζήτησαν ευρύτερα θέματα. Όχι μόνο του S-400. Εξάλλου του υπολείπου δεν του ενδιαφέρουν οι S-400.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε και ένα διαχωρισμό κρατών, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ιορδανία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μία από τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Άρα έχει κάνει ξεχωριστή ειρήνη με ναι. το Ισραήλ. Η Ιορδανία το έκανε αμέσως μετά τις συμφωνίες Όσλο-Ουάσιγκτον mm-hmm. του 1993. Και το Κατάρ δεν το έχει κάνει, δεν έχει υπογράψει.
1: Η Σαουδική Αραβία επίσης.
0: Το Μαρόκο έχει υπογράψει.
1: Έχει υπογράψει,
0: αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Συμφωνία του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία πιέζεται ναι. από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει και αυτή η Συμφωνία του Αβραάμ. Mm-hmm. Και σύμφωνα με πολλές αναλύσεις, ο λόγος της επίθεσης εδώ του Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ
1: ήταν για να μην υπογράψει,
0: για να αποτρέψει. Ναι, γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, αυτό βέβαια άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά πολέμων, αλυσιδωτών πολέμων που κανένα δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Όμως, σύμπραξη αυτών των ετερόκλητων κρατών με την έννοια των ετερόκλητων συμφερόντων, έτσι, σε αυτή την συνάντηση δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, όπου έχουμε δύο ισχυρούς πόλους στην περιοχή, δηλαδή την Άγκυρα και το Τελαβίβ, να προσπαθούν να καθορίσουν αυτή την αρχιτεκτονική. Και εδώ οι χώρες της περιφέρειας, του κόλπου δηλαδή, βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Mm-hmm. Διότι είναι αυτές οι οποίες πληρώνουν το κόστος αυτών των πολέμων.
1: Ναι. Και Κατάρ και Σαουδική Αραβία, τώρα μπορώ να το λέω, κάθε περιβολή δεν είναι μακριά, όμως είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Έχουν μειωθεί κατά 80 ή και 90.
0: Βεβαίως, με τέτοια μείωση εσόδων.
1: Ναι. 80 και 90% μείωση εισόδων και παραγωγής. Αυτό σημαίνει και με ελληματικό προϋπολογισμό η Σαουδική Αραβία.
0: Για δεύτερη φορά στην ιστορία, το πρώτο τσέλιμα το 17 ήταν αστιότητα, ήταν 130 κάτι εκατομμύρια. Αστιότητα. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι αστεία και αν σκεφτούμε ότι η Σαουδική Αραβία το μοναδικό εξαγώγημα προϊόν που έχει είναι οι υδρογονάνθρακες. Ωραία. Τώρα, η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης που καταλήγει στο λιμάνι Νιαμπού, στην Ερυθρά, ελάχιστο πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρει, πρώτον διότι είναι μικρής χωρητικότητας και δεύτερον...
1: Βομβαρδίστηκε,
0: επισκευάστηκε, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα λειτουργεί. Γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης, τη διεθνώς αναγνωρισμένη, αντίον των Χούθη. Και ο πόλεμος Σαουδικής Αραβίας, μάλλον η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι προς όφελος του Ιράν, είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου της Ιεμένης.
1: Και προς όφελος του Ιράν που πιέζει. Και αυτό έστρεψε τη Σαουδική Αραβία, αφού ζήτησε βοήθεια από πολλούς. Η συμφωνία της Μέκας δεν λειτουργήσε έτσι ούτε η Πακιστανή ούτε η Τουρκία.
0: Μα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί είναι τρεις χώρες που δεν έχουν καμία γεωγραφική εγκύτητα αφενός και η κάθε μία.
1: Αλλά εγκύτητα σχετική έχουν, ειδικά η Τουρκία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πόλεμο που θα τις βυθίσει και τις ίδιες και στα αντίπεινα του Ιράν. Εδώ να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία έπεσε έτσι στην ανάγκη του Ισραήλ, από το οποίο ζητά πληροφορίες. Intelligence για να χτυπήσει τους Χούθη. Και προφανώς το Ισραήλ.
0: Καλά, πληροφορίες μπορεί να πάρει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Mm. Το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή συμπιέζεται. Δεν πιέζεται απλώς. Mm. Συμπιέζεται. Διότι η πολιτική της προσπαθεί να μείνει ουδέτερη. Δεν γίνεται όμως όταν έχει αμερικανικές βάσεις στο εδαφός της, οι οποίες προκαλούν και εσωτερική κριτική πάρα πολύ έντονη, ασχέτως το αν φτάνει στα δυτικά μέσα ή όχι. Και πάλι λέγοντας, λεφτά δεν έχει, η δυσαρέσκεια διωγγώνεται, προβλήματα έχει κι αυτή εσωτερικά, επομένως βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση του Ριάν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία με την αναμονή εξέλιξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι ακόμα ένα λαμπρό σκαλαρίτη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το παρασκήνιο μια άσκηση που έγινε για την Μέδουσα, αναφέρομαι, όπου εκεί έχει σημασία και η σύνθεση έχει σημασία και το παρασκήνιο. Φέδων Καραϊωτσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είχαμε τη Μέδουσα. Τι έχουμε από εκεί?
1: Είχαμε τη Μέδουσα πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Είδαμε πολλά, αλλά θα σταματήσουμε σε κάποια. Και αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την άσκηση, ήταν με το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρουσία Αιγυπτιακού ναυτικού, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου ήταν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον ομόλογο του, τον στρατηγό του Χούπι, παρακολούθησαν την άσκηση. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου ήταν επίσης παρόν. Από πλευράς Αιγύπτου, εντάξει, τα τελευταία χρόνια η παρουσία αιγυπτιακή είναι γύρω από ελικοπτεροφόρο, είναι ένα από τα δύο Μιστράλ, αυτά τα πλοία τα οποία, να θυμίσουμε ότι κληρονόμησαν όταν η Ρωσία δεν πήρε τελικά τα
0: πλοία. Είχαν φτιαχτεί από τους Γάλλους για τους Ρώσους, έγιναν οι κυρώσεις και τα πήρε η Αίγυπτος.
1: Έτσι. Μεγάλα πλοία, εντυπωσιακά πλοία, πολλαπλών ρόλων, και όποτε έχει την ευκαιρία κανένας να συνεκπαιδεύεται, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και είχαν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, η αεροπορία στρατού επιχείρησε από το ελικοπτεροφόρο, το οποίο πλαισιωνόταν από μία φρεγάτα. Έχει σημασία τι φέρανε οι Αιγύπτιοι.
0: Τι φέρανε?
1: Φέρανε μια από τις καινούργιες φρεγάτες της τύπου ΜΕΚΟ Α200. Οι συγκεκριμένες είναι πρακτικά η απόγονη των ΜΕΚΟ. Mm-hmm. Έτσι, είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με τις δικές μας ΜΕΚΟ, αλλά με διαφορά 25 ετών. Εντυπωσιακά και αυτά πλοία, και επίσης υπήρχε και μια από τις πυραυλακάδες, τις μεγάλες πυραυλακάδες, σχεδόν κορβέτες τις οποίες έχουν. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τη φρεγάτα Ψαρά, είχαμε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, σημαντική η παρουσία του αρματαγωγού Ρόδος, από το οποίο επιχειρούσαν ντρόουν, έτσι ώστε να κάνουν αναγνώριση ακτής και προσβολή, βέβαια, εικονική. Είναι ενδιαφέρον το κόνσεπτ, είναι η όλη σύλληψη, και προφανώς θα υπάρχει συνέχεια, διότι ναι, μεν αυτή τη φορά ό,τι γινόταν από το ρόβο, στο οποίο ήταν περίπου ένα μίλι από την ακτή, αλλά στο μέλλον θα δούμε και όλα αυτά τα ντρόν με ομάδες να αποβιβάζονται και να ακολουθούν τις δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε στην επόμενη άσκηση.
0: Άρα αναγνώριση από τα μη επανδρομένα, από τα ντρόνς, και μετά ακολουθεί η απόβαση. Μάλιστα, ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Για ποια ακτή μιλάμε?
1: Αυτό έγινε στην ακτή στην Κρήτη, νότια του Μάλεμ.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Το Μάλεμ χρησιμοποιείται, ας το πω, σαν αντικειμενικό σκοπό. Εκεί πέρα γίνεται η αεραπόβαση, και στην αεραπόβαση η οποία, η προσομοίωση ήταν ως εξής. Ξεκινάνε τα ελικόπτερα από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο, και τα ελικόπτερα ήταν στην προκειμένη περίπτωση όλα ελληνικά. Υπήρχαν Σινούκ, υπήρχαν Απάτσι και των δύο εκδόσεων, υπήρχαν Καϊόβα και βέβαια τα ελικόπτερα του ναυτικού, τα οποία πλαισίωναν και έκαναν παράπλευρες ενέργειες. Η αποβατική ενέργεια γίνεται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Σημαντική η παρουσία της αεροπορίας στρατού, και εδώ θα σταματήσω σε δύο σημεία. Πρώτον, την παρουσία των μεικτή των Απάτσι και τη συνεργασία τους με τα Καϊόβα. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν το πρόσεξαν. Τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε η μετονομασία του πρώτου τάγματος ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού, του πρώτου ΤΕΑΣ. Επί 50 χρόνια αξιοποιούσε Χιούι σε πρώτο τάγμα ελικοπτέρων αναγνωρίσεως, πρώτο ΤΕΑΝ. Είναι ο operator, είναι η μονάδα η οποία αξιοποιεί όλα τα Καϊόβα. Και είδαμε στην άσκηση την συνεργασία των Καϊόβα σαν ελικοπτέρων αναγνώρισης και με αυτόνομη δυνατότητα προσβολής, mm-hmm, που υποβοηθούσαν τη δράση των Απάτσι.
0: Άρα είχαμε οπλισμένα Καϊόβα αναγνώρισης, αλλά αν χρειαστεί, ακριβώς, και με δυνατότητα, επειδή φέρουν οπλικό φορτίο, να χτυπήσουν, και συνεργασία με τον Απάτσι, μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Ότι όλο το σύνολο αυτών των ελικοπτέρων πλέον επιχειρεί από την 110 πτέρυγα μάχης, όπου η αεροπορία στρατού μετέφερε όλες τις δραστηριότητες του μετά από την καταστροφή πρακτικά της βάσης του Στεφανοβίκιο. Έχει εγκαταλειφθεί και δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει κανείς εκεί πέρα. Επιχειρούν παράλληλα, αχανής η έκταση της 110 πτέρυγα μάχης, και επιχειρούν παράλληλα με τα F-16. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται ο εξορισμός των Απάτσι, των Α, τα οποία γίνονται με Ισραηλινά συστήματα, αλλάζει ένα κομμάτι από τα ηλεκτροοπτικά τους, έτσι ώστε να έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα. Είχαμε κάνει μια αναφορά πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε το μέσον του προγράμματος, δηλαδή όλα τα ελικόπτερα θα εξυγχρονιστούν με τα ηλεκτροοπτικά, τα μισά από αυτά θα πάρουν και τον καινούργιο οπλισμό, κολλάω πάντοτε σε αυτά εδώ πέρα, τα μεγάλης αποστάσεως βλήματα,
0: τα spike εν λος, ναι.
1: Εδώ αυτό που θα θέλαμε να δούμε, έχεις δίπλα Απάτσι και Καϊόβα. Τα Καϊόβα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν πρακτικά ρουκέτες ιδίου τύπου, ιδίου διαμετρήματος, ιδίων δυνατοτήτων με τα Απάτσι, και ένα πολυβόλο, τον βαρύ πολυβόλο, τον 050. Να θυμίσουμε ότι τα Καϊόβα έχουν τη δυνατότητα βολής Hellfire, διότι το ηλεκτροοπτικό που έχουν πάνω από το στροφείο σε αυτό τον πύργο έχει τη δυνατότητα κατάβγασης, και ο ρόλος σε αυτή τη στιγμή, και τον είδαμε στην άσκηση αυτήν εδώ πέρα, είναι να επισημαίνουν, και μάλιστα κάτω από κάλυψη, διότι μπορούν να κρυφτούν κάτω από το εδαφικό ανάγλυφο και προβάλλουν μόνο το σκοπευτικό, το ηλεκτροοπτικό, πάνω από τα εμπόδια τα φυσικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν την άμεση απειλή του εχθρού, και να επισημαίνουν, ναι, και να καταβγάζουν και στόχους για Hellfire.
0: Αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε στους ακροατές. Πρόκειται για σύστημα κατάβγασης, δηλαδή δείχνει.
1: Είναι ένας πύργος. Για όσους έχουν δει η Καϊόβα, θα θυμούνται ότι υπάρχει μια σφαίρα πάνω, ένα σφαιρικό, ένα θόλος πάνω από το στροφείο.
0: Αυτό δεν είναι σύστημα μελές, δηλαδή αυτό η κατάβγαση. Πώς γίνεται?
1: Το στροφείο είναι ηλεκτροοπτικό και έχει και έχει και σύστημα κατάβγασης λέιζερ.
0: Με το λέει, το λέιζερ
1: καταβγάζει το στόχο.
0: Δείχνει το στόχο και τα βλήματα.
1: Και το Απάτσι εκτοξεύει χωρίς να έχει δει το στόχο. Αυτό που αρκεί είναι η κατάβγαση του στόχου. Δηλαδή,
0: άρα το ένα ελικόπτερο δείχνει το στόχο και το άλλο ακριβώς το πλήττει χωρίς να το έχει δει.
1: Ο Hellfire έλκεται από την αντανάκλαση του λέιζερ. Ένα βλήμα το οποίο έχει περίπου 8.500 χιλιόμετρα εμβέλεια, το εκτοξεύει και το Απάτσι πίσω αποκάλυψη, και έγινε μια τέτοια ενέργεια. Βέβαια ήταν αρκετά μακριά για όσους παρακολουθούσαν την άσκηση και πρέπει να προσέχεις για να το δεις, αλλά υπήρχε αυτή η προσομοίωση. Δηλαδή το Απάτσι πλησίαζε την ακτή, το Καϊόβα είχε ήδη επισημάνει στόχους στην περιοχή της που θα γινόταν η αεραπόφαση και το προγεφύρωμα. Κατάβγαζε το στόχο υποκάλυψη, έκανε εξομοίωση βολής το Απάτσι και έπληττε το στόχο. Αυτό το πράγμα είναι το αντίδοτο σε όσους λένε, και δεν έχουν άδικο, ότι το ελικόπτερο μετά την Ουκρανία, τα ελικόπτερα μάλλον έχουν σημαντικό θέμα επιβίωσης στο πεδίο της μάχης. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο δείγμα μιας τακτικής στο πεδίο της μάχης. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε, βέβαια, πέρα από Hellfire στα Καϊόβα, θα ήταν και ρουκέτες κατευθυνόμενες με λέιζερ. Διότι εκεί πέρα θα υπήρχε και η δυνατότητα να πληγούν εχθρικά μη επανδρομένα, και προφανώς πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το φορτίο που μεταφέρουν και τα δύο το οπλικό κατευθυνόμενο βλημάτων, γιατί η ρουκέτα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς και είναι προφανώς πολύ χαμηλότερο κόστος και μπορεί να αποκτηθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς.
0: Ποιοι άλλοι ήταν εκτός από τους Αιγυπτίους?
1: Σημαντική ήταν η παρουσία κυρίως στη θάλασσα. Δηλαδή υπήρχε ένα ιταλικό μια ιταλική φρεγάτα Φρέμ, και μάλιστα ήταν της ίδιας του ιδίου τύπου έκδοσης με την Περγαμίνη. Δηλαδή ήταν μια γενικής χρήσης φρεγάτα, και υπήρχε και μία φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού εξυγχρονισμένη Λαφαγέτ. Οι Γάλλοι ανοίγουν τον δρόμο πάνω σε αυτό το πράγμα, όπως και εμείς θα κάνουμε στο μέλλον με τις S. Δηλαδή, παλαιές φρεγάτες Λαφαγέτ, οι μισές από αυτές εξυγχρονίζονται με πολύ... Με οπλισμό όχι πρώτης γραμμής, αλλά με δυνατότητα αυτοάμυνας και εξυγχρονίζονται και σε κάποια από τα συστήματά τους. Και θα δρούνε κυρίως σε καθήκοντα περιπολίας, σε καθήκοντα.
0: Επιδεξιμίας και λοιπά.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα που στοχεύουμε και εμείς, όπως φαίνεται, να κάνουμε με τις ΕΣ.
0: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ναι.
1: Ναι. Πέραν αυτού, υπήρξε φυσικά απόβαση. Αυτό που τέθηκε σαν θέμα και είναι κάτι που ολοκληρώνω με αυτό σήμερα είναι το εξής. Το τι κάνουμε με τους πεζοναύτες. Δηλαδή, είδαμε πάλι αυτό το θέμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα. Δηλαδή, ομάδες πεζοναυτών, ναι, αναγνωρίσεως να φτάνουν με φουσκωτές λέμβους, αλλά το δεύτερο κύμα, οι Έλληνες πεζοναύτες ήταν πάνω σε ακάτους κυρίως αιγυπτιακές. Διότι διαφορετικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάλι φουσκωτά, μέχρι να εκτελέσουν προσγειάλωση, δηλαδή να έρθουν τα αποβατικά τύπου Ρόδος, ας πούμε, και να κάνουν την απόβαση.
0: Μας λείπουν σκάφη τα γνωστά.
1: Εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε πριν από μερικά χρόνια με αυτά τα αποβατικά, τα τεθωρακισμένα αποβατικά, τα AAV, τα Triple AV. Δεν ευόδωσε, παρόλο που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα 70 κομμάτια. Αυτή τη στιγμή τα 70 κομμάτια έχει πάρει όλος ο κόσμος, ας πούμε. Εμείς έχουμε χωρίσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουμε αυτή τη συνταγή.
0: Αλλά
1: οι Τούρκοι, βέβαια, όπως γνωστόν, έχουν το δικό τους τέτοιο και εκεί πέρα θα πρέπει να προβληματιστούμε κυρίως για το πώς θέλουμε τους πεζοναύτες 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το τι γίνεται σήμερα το ξέρουμε. Το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για 10 χρόνια μπροστά πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: τόσο. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έρχεται ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά τα γνωστά και όσο συνηθίζει, δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτα και δίνει οδηγίες του στυλ «Μην γίνετε πολύ ρεύμα», «Πηγαίνετε με τα πόδια» και κάτι τέτοια. Δεν κάνω πλάκα, περιμένετε. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
13: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι λέει η Ευρώπη για τον ενεργειακό χειμώνα που έρχεται, τι θα κάνουμε, τι λέει?
13: Σωστά το τοποθέτησες. Παρότι δεν είμαστε στην άνοιξη και είμαστε στο παραμονές του χειμώνα, ζητάει στην ουσία από τους Ευρωπαίους, από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να κάνουν περίπου ό,τι τους είχε πει και την άνοιξη. Δηλαδή, εστάλει την Παρασκευή μια επιστολή από τον Επίτροπο Γιόργενσεν, τον Επίτροπο Ενέργειας, στους υπουργούς, στους 27 υπουργούς, εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, όπου τους ζητά περίπου να εφαρμόσουν, να βάλουν μπροστά τα ίδια μέτρα που τους είχε εισηγηθεί και την άνοιξη του, δηλαδή, και τον Απρίλιο του 2026.
0: Τι να κάνουν δηλαδή?
13: Δηλαδή να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν η ζήτηση είναι ψηλή.
0: Μεγάλη πολιτική αυτή, ναι.
13: Να περιορίσουν τη θέρμανση οι χώρες στα δημόσια κτίρια και να σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα.
0: Να φοράμε, φοράμε ζεστά ρούχα και να φέρουμε κανένα κερί μαζί μας. Συγγνώμη, αυτά λέει και το καθεστώς του Ιράν. Αυτά λέει στους Ιρανούς που είναι σε πολιορκία και δεν έχουν, ρεύμα μερικές ώρες της ημέρας κλπ. Και έχουν έλλειμμα. Τους λέει αυτά. Μην ανάβετε πολλά φώτα, μην ανάβετε θέρμα. Τα ίδια. Ό,τι λέει το Ιράν στους Ιρανούς, λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους. Ενδιαφέρον, για πες.
13: Εντάξει, στην ουσία τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, που αποσκοπεί η επιστολή? Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως λέει ο Επίτροπος, ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση τιμών στην ενέργεια. Και η επιστολή λοιπόν που απέστειλε στους υπουργούς εν ώψη του αυριανού συμβουλίου κινείται σε αυτό το τέμπο. Ενθαρρυντικό, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ενθαρρυντικό είναι ότι σε κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια το ύφος της επιστολής και το περιεχόμενό της. Και όπως λένε, ας πούμε, κάποιες κυβερνητικές πηγές, δείχνει σαν να υπνοβατεί
0: το κομμάτι. Επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί εδώ, ναι. Το συζητάμε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια τα τελευταία. Το φυσικό αέριο το είχε ενοχοποιήσει. Τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις τις είχε παγώσει γιατί έπρεπε πράσινη ενέργεια. Και τώρα έρχεται και λέει: ντυθείτε ζεστά, πάρτε κανένα φακό το βράδυ μαζί σας, μην παίρνετε αυτοκίνητο, πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε φυσικό αέριο.
13: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα και ίσως ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, γιατί την πολιτική, τη στάση της Κομισιόν την ξέρουμε. Όπως είπες, ήταν αναμενόμενο τέλος πάντων να συμβεί αυτό. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που είναι άτυπο, αλλά δεν πάβει να γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το ερώτημα είναι αύριο. Η ανησυχία αυτή που σου περιέγραψα, που μεταδίδεται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, κατά πόσο θα τη συμμεριστούν και άλλες χώρες και κατά πόσο θα δούμε να διαμορφώνονται συμμαχίες και σύμπτυξη ενός μετόπου άσκησης πιέσεων στην Κομισιόν για αλλαγή κατεύθυνσης και μέτρα άμεσης απόδοσης και πιο παρεμβατική στάση.
0: Όπως...
13: Γιατί το λέω αυτό, ναι. Όπως τι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πει ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, έχει στείλει μήνυμα ότι πρέπει να δούμε μια νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρασε, μάλλον δεν έγινε καθόλου. Δεν έγινε καθόλου. Έχει πει εδώ και καιρό η ελληνική πλευρά, ότι σου δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο στόχος της Ευρώπης την 1η Νοεμβρίου να είναι γεμάτες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου κατά 90%, όχι μόνο είναι ανέφικτος, σήμερα βρίσκονται στο 70%, ενώ πέρυσι ήταν στο 80%, όχι μόνο είναι ανέφικτος, αλλά είναι και αχρίαστος, γιατί με βάση υπολογισμούς δεν θα αντιμετωπίσουμε ζήτημα εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Με βάση υπολογισμούς, ακόμα και ο χειρότερος χειμώνας της δεκαετίας να επαναληφθεί, θα καταφέρουμε με τα αποθέματα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Άρα...
13: Και όσο κυνηγάμε αυτό το στόχο του 90%, τόσο τροφοδοτείται η κερδοσκοπία στις τιμές. Αν δει κανείς, ας πούμε, σήμερα τις τιμές του φυσικού αερίου, είναι υψηλότερες από ό,τι τις δίνουν τα προθεσμιακά συμβόλαια για το χειμώνα. Όταν λογικά θα πρέπει να συμβαίνει το ανάποδο.
0: Το
13: χειμώνα όπου η ζήτηση κορυφώνεται, το λογικό είναι οι τιμές να είναι ψηλότερες.
0: Άρα οι αγορές βλέπουν ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και τον χειμώνα και τώρα το.
13: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα θέματα δεν έχουν μπει κάτω στο τραπέζι να συζητηθούν. Παρά η ευρωπαϊκή πλευρά στέλνει μηνύματα, σβήστε τα φώτα. Και
0: συγγνώμη,
13: πραγματικά
0: δεν
13: περιφέρεται σαν να είμαστε στο περασμένο Απρίλιο.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, αυτή είναι η γελιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυνήγησε τους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και τώρα τρέχει. Εφόσον όμως τα αποθέματα, παρότι δεν είναι εκεί που θα έπρεπε, επαρκούν, γιατί υπάρχει αυτός ο συναγερμός?
13: Αυτός ο συναγερμός υπάρχει, μάλλον το ερώτημά σου είναι, εφόσον τα αποθέματα επαρκούν,
0: ναι,
13: για ποιο λόγο η Ευρώπη επιμένει,
0: ναι,
13: να θέτει τόσο ψηλούς στόχους.
0: Και δημιουργεί το κλίμα αυτό.
13: Ναι, και δημιουργεί αυτό το κλίμα. Εντάξει, μία απάντηση, η πρώτη ανάγνωση στο ερώτημα είναι γιατί δύσκολα στρίβει κατεύθυνση, δύσκολα αλλάζει έναν ευρωπαϊκό κανόνα. Αυτός είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Δύσκολα αλλάζει η Ευρώπη εύκολα τους κανόνες που έχει θέσει, γιατί πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη 27 χωρών κτλ. Αλλά η Ολλανδία πριν από 10 περίπου ημέρες, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, θέλω να σου πω ότι δεν είναι, υπάρχουν φωνές που ζητούν παρεμβάσεις. Η Ολλανδία λοιπόν πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε μόνο μερός ότι μειώνει το στόχο, δεν την ενδιαφέρει το 90% και μειώνει το στόχο για την πληρότητα των αποθηκών της την 1η Νοεμβρίου στο 64%. Σήμερα οι Ολλανδοί βρίσκονται στα χαμηλότερα, οι Ολλανδικές αποθήκες έχουν από τα χαμηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Είναι μόλις στο 57%. Αυτό λοιπόν που κάνανε οι Ολλανδοί ανοίγει την πόρτα και σε άλλες χώρες να κινηθούν ανάλογα.
0: Ωραία. Άρα αύριο το
13: σύμβολο. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι κάθε χώρα θα κινηθεί μόνο μερός εν ώψη του χειμώνα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Αυτό δεν ξέρω, το ότι ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του, δεν ξέρω πόσο συμφέρει χώρες με χαμηλές δημοσιονομικές αντοχές όπως η Ελλάδα.
0: Okay.
13: Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
0: Ωραία. Περιμένουμε αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
13: Γιώργος
0: Φιντικάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
14: Η ώρα είναι 5. Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
17: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισό από γέφυρα Βαρυμπόμπης ως την Αχαρνών, με αντίστοιχα προβλήματα της Αττικής Οδού προς τον Κηφισό και από τα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας μεταξύ ΟΑΚΑ και Άλσους Συγκρού. Στο 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της υποανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηλητήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην καταδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέρων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται να τιμήσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αυτοσκευάσματα. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στην Αιωνία, ενώ επικεντρώνουν στις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερό στο κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της φιόλοφης πολυκατοικίας. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνει ως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής δράσης στη Βρετανία με στόχο την βάση Ραφ Έρφοντ, καθώς η αντιτρομοκρατική της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι και οι 5 άντρες που συνελήφθησαν είναι Βρετανοί υπήκοοι. Οι 5 άντρες συνελήφθησαν έξω από τη βάση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και παραμένουν υποκράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόουν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά, για τη Superbet League 2, στο ημίχρονο, ο Άνθρακας Καλλιθέας Τέρας Άκτορ Β' 0-0 και Μαρκόν Παθρακικός 1-0. Αυτή την ώρα ξεκινά και ο αγώνας Αθηναϊκού Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup.
2: Τα νέα των αγορών.
17: Άνοδος 1,34% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
17: Λίγες νεφώσεις, παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Εύρο, στο θέμα που σα προανήγγυλα. Θα πάμε και μέχρι την Πάτρα για ένα άλλο θέμα. Κώστα Σπιτιακούδη, ευρωsnews.gr. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Λάμπρο, καλησπέρα στι ευρωεκλογέ του Ευρωεκλογέ στο Παραπολιτικά. Χαίρομαι που τα λέμε και πάλι.
0: Κι εγώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στην απόφαση τη δικαιοσύνη τελικά να επιβάλλει ποινή φυλάκιση 9 μηνών σε έναν κτηνοτρόφο, δεν κάνω λάθος, ο οποίος σε μια υπόθεση από το 20, έτσι ήταν εφετείο αυτό, είχε κατηγορηθεί επειδή είχε συμπλακεί με λαθρομετανάστες Τούρκους, μάλιστα, οι οποίοι είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, είχαν φτάσει κοντά στην περιουσία του και, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει συμπλοκή. Και τελικά καταδικάστηκε ο ίδιος.
1: Ναι, είχε πρωτόδικα καταδικαστεί στην Αλεξανδρούπολη σε 27 μήνες, έγινε το εφετείο στην Κομωτινή. Το δικαστήριο δυστυχώς διατήρησε την ανοχή του και του επέβαλε την ποινή των 9 μηνών. Να πούμε, Λάμπρο, ότι τους είχε ακινητοποιήσει στην περιοχή των Φερών, εκεί στο χερσαίο μέρος. Είπε σωστά για το 20, είναι λίγο καιρό μετά τα όσα είχαν γίνει στις Καστανιές αλλά και σε όλο το μήκος του Εύρου.
0: Δηλαδή μετά την απόπειρα εισβολής,
1: την απόπειρα εισβολής κοιτάδων λαθρομεταναστών με την παρότηση της Τουρκίας. Τότε που εξιάζονταν και εξηγούνταν από την πολιτική ηγεσία και όχι μόνο η στάση των αγροτών του Εύρου και των κατοίκων γενικά του Εύρου και ειδικά σε εκείνη την περιοχή εκεί στις σφαίρες που είναι χερσαίο το κομμάτι, πριν γίνει ο φράκτης Μελαμέτσι, τώρα έγινε φράκτης εκεί, αλλά δεν υπήρχε φράκτης, που κατά σμήνη περνούσαν και δεν μπορούσαν ούτε οι αστυνομικοί λίγοι που ήταν εκείνο το βράδυ και τα επόμενα βράδια και οι στρατιώτες να σταματήσουν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τους είδε, τους ακινητοποίησε περιμένοντας να έρθουν οι συνοροφύλακες. Αυτοί αντέδρασαν, έγινε συμπλοκή, έσπασε το χέρι του. Ο άνθρωπος, νεαρός κτηνοτρόφος Λάμπρο, που μένει στην περιοχή, δραστηριοποιείται, έχει κάνει οικογένεια εκεί. Και παρά την προσπάθεια και τη στήριξη από συναδέρφους του και του Αγροτικού Συλλόγου και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, το δικαστήριο του επέβαλε 9 μήνες φυλάκιση σε δεύτερο βαθμό, στέλνοντας ένα μήνυμα απογοήτευσης. Υπήρξε και ανακοίνωση του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου ότι τι μας μήνυμα μας δίνεται.
0: Αντί να τον, τον παρασημοφορήσουν που φυλάει τα σύνορα και τους ακινητοποίησε, τον. Είχαμε πει ότι δυστυχώς σε ένα μέρος δικαιοσύνης εξελίσσεται σε πολιτικό πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι έχει επισέλθει και ένα ιδεολογικό πρόσημο. Περίεργο. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Οι λαθρομετανάστες και οι εγκληματίες αφήνονται ελεύθεροι.
1: Αν ήσουν από μια μεριά να ακούσει και την απόρρευση τη εισαγγελέως που έψεξε τους κάποιους μάρτυρες που είπαν ότι είχαμε εντολή από την αστυνομία και το στρατό να προστατεύσουμε τα σύνορά μας τότε σε εκείνη την περίφημη.
0: Τι είπε η εισαγγελέας?
1: Του είπε, λέει, ποιος σας έδωσε αυτή την απαράδεκτη εντολή, είπε σε έναν μάρτυρα.
0: Απαράδεκτη εντολή να φυλαχτούν.
1: Συγγνώμη, όταν έγιναν τα ντου, καταλαβαίνετε.
0: Η απαράδεκτη εντολή να φυλαχτούν τα σύνορα ήταν αυτή.
1: Λέει, θα υποκαταστήσετε εσείς, λέει. Πού να ξέρει η Λάμπρο τι γινόταν τότε και τι παίχτηκε, τι τεράστιο ο παιχνίδι παγκόσμιας πολιτικής παίχτηκε εκείνο το βράδυ. Αλλά πάρα πολλοί για τους ευρύτες, κτηνοτρόφους και αγρότες, γενικά όλους τους ευρύτες, ήταν η πατρίδα τους. Και ότι δεν έπρεπε να παραβιαστεί εκείνο το βράδυ και μετά, και αρκετό διάστημα μετά, Λάμπρο, γιατί όπως σου είπα δεν υπήρχε φράκτης.
0: Το θυμάμαι. Είχαν ανέβει πάνω. Είχαμε ανέβει πάνω, το θυμάμαι τι είχε γίνει.
1: Και από εκεί πήγαμε σήμερα, πάλι με πρωταγωνιστή κτηνοτρόφο, δεν ξέρω αν το είπε, κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κτηνοτροφία του κ. Αθανάσιου Καβαλά, έγινε μια σύσκεψη στο νομαρχείο με τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νοτίου Εύρου, της περιοχής των Φερών, δηλαδή από εκεί που είναι και ο κτηνοτρόφος που καταδικάστηκε. Και ας αγανακτισμένος νεαρός και αυτός ο κτηνοτρόφος από τον Πέπλο, είναι ένα χωριό δίπλα στις σφαίρες, εξέσπασε εναντίον του υφυπουργού λέγοντας θανατώθηκε το κοπάδι μου, δεν είμαι σε απόγνωση, δεν έχω πάρει τίποτα, τι θα κάνετε, έχουμε βαρεθεί τα λόγια, θέλουμε να πράξεις έμπρακτα. Και εκεί παραδίδει ο Περιφερειάκης και ο Στοψίδης, άρχισε να υπάρχει ένα βίντεο σχετικό που κυκλοφορεί από τα μέσα, να ψέγει τον αγρότη γιατί στράφηκε κατά του υπουργού. Του δικαιώσε έναν αγανακτισμένο άνθρωπο, έτσι που διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος για το δίκιο του.
0: Οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα?
1: Όχι σε όλους, Λάμπρο, και πέρα από τις αποζημιώσεις δεν έχει υπάρξει διαβεβαίωση, δεν υπάρξει συγκεκριμένο μέτρο τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Πήραν μια αποζημίωση μικρή. Τι θα κάνουν, θα αντικατασταθεί το κομμάτι του, πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα. Τι θα κάνω, θα κάθονται, πήραν μια αποζημίωση, μπορούν να κάθονται. Ναι, οι άνθρωποι. Και η περιοχή Λάμπρο συγκεκριμένη έχει πολλούς νέους ανθρώπους και αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρωτογενή τομέα. Και υπήρξε μια ένταση για το αν θα πρέπει να είναι δημοσιογράφοι μέσα στην συζήτηση. Από εκεί ξεκίνησε όλη η
0: κουβέντα. Συγγνώμη, γιατί να μην είχαν κανένα μυστικό να πούνε.
1: Για να πούμε το σταυρό, το δίκιο, ο κύριος Καβαλάς ήταν ψύχρεμος, δεν αντιάδρες. Περισσότερο ο Περιφερειάκης πήγε να προστατεύσει με την κακή έννοια τον Υφυπουργό. Και επειδή φώναζε ο αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, φτάνει, χορτάσαμε από λόγια και όλα αυτά, θέλουμε πράξεις, δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουμε δει τίποτα ουσιαστικό. Έγινε όλο αυτό. Πάλι με κτηνοτρόφο.
0: Οι καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις αφορούν σε όλους ή σε ορισμένους, σε πολύ κόσμο?
1: Σε ορισμένους αφορούν οι αποζημιώσεις, αλλά στο τι θα γίνει, πώς θα αντικατασταθούν τα κοπάδια, τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί να αναταχθεί ξανά η κτηνοτροφία Λάμπρο, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ο κ. Καβαδάς ήρθε να εγκαινιάσει ένα κέντρο στην Οροστιάδα νοσημάτων κτηνοτροφικών για την κτηνοτροφία που θα αρχίσει να λειτουργεί τώρα. Έχει ξεκλειδωθεί η Λάμπρο μου πάνω από 50% της κτηνοτροφίας του Εύρου. Και με καθυστέρηση γίνεται αυτό, αλλά και το θέμα είναι να υπάρξουν προοπτικοί άνθρωποι, δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, οι άνθρωποι είναι και θέλουν να μείνουν εκεί. Αλλά τι θα κάνουν, Λάμπρο, όταν αυτό βλέπει τώρα από το 24 θα αναδοθεί το κοπάδι του. Είναι σε απόγνωση άνθρωπο. Δεν είναι κάποιο συνταξιούχο που θα πει εντάξει, μένω εγώ στο σπίτι μου, δεν κάνω τίποτα. Είναι νέο άνθρωπο. Από αυτό ζει την οικογένειά του.
0: Και μετά λέμε γιατί ερημώνει η περιφέρεια, έτσι.
1: Ναι, και απ' την άλλη είναι αυτό το μήνυμα που είπε, ότι στάθηκε όταν το καταδικάζει. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που υπερασπίστηκε τον πατρίδα του, έτσι, τα χώματά του.
0: Αντί να παρασυμφωθεί, η εισαγγελέα είπε ότι ήταν απαράδεκτη η εντολή να
1: φύγει. Ποιο σα έδωσε την απαράδεκτη εντολή, είπε σε κανένα μάρτυρα. Λέει, μα λέτε τέτοιο πράγμα είναι δυνατόν. Ποια υπηρεσία έδωσε αυτή την εντολή να υποκαταστήσετε, λέει, τις αρχές.
0: Δηλαδή, είχατε την εισαγγελέα που έπρεπε να φυθούν οι Τούρκοι να μπουν μέσα, γιατί.
1: Μα μπήκανε, Λάμπρο. Δηλαδή, αν εσύ ξέρεις, έχεις έρθει στην περιοχή, εκεί στο Πέταλο, είναι, ξέρεις, είναι η γέφυρα που οδηγεί στο μέρος που είναι στην απέναντι πλευρά του ποταμού Εύρου προς την Τουρκία. Έτσι, αλλά είναι οι ελληνικές εκτάσεις εκείνες. Από εκεί περνούσαν από τη γέφυρα, λοιπόν, οι λαθρομετανάστες με τα πόδια και ξεχύονταν στον κάμπο. Αν δεν ήταν εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εκείνο το βράδυ, τότε μπορείτε. Αλλά και μετά πάλι, γιατί μετά περνούσαν. Η αστυνομία μπορεί να ενισχύθηκε μετά από εκείνα τα γεγονότα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ελέγξει χωρίς φράχτη τότε όλο αυτό. Και ο άνθρωπος είπε αυτό που του είχαν πει από την αστυνομία. Άμα δεις κάποιους, ακινητοποίησέ τους, όχι με δίχρυση βία ή με όπλα, ακινητοποίησέ τους. Πες τους να περιμένουν εκεί και θα δούμε να τους πάρουμε. Αλλά οι άλλοι αντέδρασαν, ήταν περισσότεροι, οι Τούρκοι. Πήγαν να τον πλακώσουν, αντέδρασε για αυτό, του πέσαν τα
0: χέρια. Συγγνώμη, και αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, αν του παιδιά περιμένετε, θα έρθει η αστυνομία σα λάβει. Και αυτά περιμένουν. Δηλαδή, ακινητοποίησε του, αλλά χωρίς χρησιμοποίηση και χωρίς όπλο.
1: Ναι, γιατί μετά θα φάει περισσότερο. Λάμπρο, θα φάει μεγαλύτερη ποινή. Δηλαδή, με το σκεπτικό αυτό που είδαμε τώρα, κινδυνεύουμε πολύ χειρότερα.
0: Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα μέρος το οποίο λειτουργεί ιδεολειπτικά. Αυτό που λειτουργεί στην δικαιοσύνη, ένα μέρος που λειτουργεί ιδεολειπτικά. Θα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία και να μην αφήνει περιθώρια, γιατί την επόμενη φορά που θα γίνει ομιγέννητο από εισβολής, αν του αφήσουν να περάσουν, δεν θα έχουμε άλλα. Και μετά θα είναι υπεύθυνοι αυτοί οι οποίοι βγάζουν αυτές τις αποφάσεις. Οι οποίοι με τους λαθρομετανάστες είναι πολύ ήπιοι. Με αυτούς που υπερασπίζονται τη χώρα ή που υπερασπίζονται καταστάσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει και στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα και αλλού. Όποιος πρέπει να αντιδράσει μια παρόμοια πράξη βρίσκεται κατηγορούμενος, ακόμα και αστυνομική. Αυτό έχει αρχίσει και αποκτά χαρακτηριστικά ιδεολειπτικής γάγκρενας. Εν τω μεταξύ είδα βίντεο.
1: Μα υπογράφουμε αυτά που λες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Δηλαδή, ο Ευρύτης. Δεν τον ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να ξέρει καλά ότι δεν μένουν εδώ, έτσι. Ο Ευρύτης σου λέει: άφησε τον να φύγει, να πάει στην Αθήνα, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Όχι όμως, ο Ευρύτης δεν αποδέχεται και ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος συγκεκριμένος. Και
0: βίντεο,
1: όλοι οι Ευρύτες δεν αποδεχόμαστε να παραβιάσουν τα σύνορά μας.
0: Μα είδα βίντεο. Πώς θα το κάνουμε? Είδα χθεσινό βίντεο από τον Εύρο, όπου περνάνε κατά δεκάδες. Πάλι χθεσινό, έτσι, 27
1: του μήνα. Τώρα, επίσημα ανακοίνωση αστυνομίας, Λαύρο. Χθες συνέλαβαν 5 διακινητές με 40 λαθρομετάς. Επίσημα. Σκέψου πόσοι μπορεί να περνούν χωρίς να τους συλλαμβάνουν, έτσι, ανεπίσημα.
0: Είδα ένα βίντεο, πάντως, ένα βίντεο από τα πολλά που κυκλοφορούν, σε ένα αναφέρομαι γιατί είναι χθεσινό, πάρα πολλά κάθε μέρα, που πέρασαν αρκετές δεκάδες και δεν είδα κανένα να τους συλλαμβάνει.
1: Αρχίσαμε να βλέπουμε φαινόμενα των προηγούμενων χρόνων, Λαύρο, να έρχονται, δηλαδή, να κυκλοφορούν πλέον και πάλι μέσα στα χωριά μας. Πριν από μια εβδομάδα, το διπλανό χωριό από το δικό μου που μένω στο δημότικο, στους μεταξάδες, ένας λαθρομετανάστης που έψαχνε να φορτίσει το κινητό του και χτύπωσε τις πόρτες. Πήγε στο γυμνάσιο των μεταξάδων να φορτίσει το κινητό του και προφανώς οι καθηγητές και οι μαθητές. Δικαιολογημένα δεν τρομοκρατήθηκαν, αλλά ανησύχησαν.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή άρχισαν και πάλι να εμφανίζονται στους δρόμους, Λάμπρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Κύριε Υπουργέ Μετανάστευση, ήταν ο Πλεύρη, όλα καλά. Όλα καλά, Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
14: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Μα το σημάδι.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
19: Πόσο σ' αγαπώ.
20: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
19: Μοιάζει με ένα ψέμα.
20: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγαπητή φίλη και γείτονα και στον πολυχρονωμένο μας φίλο και μεγαλύτερο φιλέλληνα όλων των εποχών, τον Τάγη Περντογάν. Δημήτρης Αγάδης, δημοσιογράφος, αναλυτής, γνώστης της τουρκικής φίλη και γείτονα και στον πολυχρονωμένο μας φίλο και μεγαλύτερο φιλέλληνα όλων των εποχών, τον Τάγη Περντογάν. Δημήτρης Αγάδης, δημοσιογράφος, αναλυτής,

0: και σαν αναταράξεις. Η απάτη έγινε με το σύστημα Ponzi. Είναι μια μορφή επενδυτικής απάτης.
1: Πυραμίδας.
0: Που μοιάζει με την. Όχι, δεν είναι ακριβώς πυραμίδα. Είναι πιο σύνθετο, πιο sophisticated κάτι. Μοιάζει με την πυραμίδα. Εμπλέκονται. Εδώ αρχίζει το ζουμί. Είναι ότι εμπλέκονται άνθρωποι του Σαραγιού, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρώην στελέχη τη ΣΜΙΤ, δηλαδή γενικά άνθρωποι του καθεστώτος. Πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, του Ερντογάν δηλαδή, αντιπρόεδρος γυναίκα, μαζί με τον σύζυγό της έβαλαν 3 εκατομμύρια και σε 4 μήνες της έπραξαν 40 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια
1: μια χαρά απόδοση.
0: Ναι, για πες. Έπραξαν το ζευγάρι αυτό, υπουργός και αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Την αντιπρόεδρο του κόμματος, ο Ερντογάν την αποκαλούσε κόρη του. Την είχε μαζί του, μάλιστα, στο πρόσφατο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, τόσο το στενό περιβάλλον του Ερντογάν συμμετείχε σε όλο αυτό το σκάνδαλο. Το βρετανικό περιοδικό Economist έγραψε ότι υπήρξαν μετοχές οι οποίες σε 3 χρόνια η αξία τους αυξήθηκαν κατά 60.000%. 60.000%. Δηλαδή βάζεις ένα και παίρνεις 60.000 μετά από 3 χρόνια. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής στήριου. Το Φεβρουάριο του 2026 έκλεισε, απολύθηκε το προσωπικό, έμειναν μόνο 2 φύλακες και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η τιμή της μετοχής του εργοστασίου που έκλεισε, που πουλήθηκαν τα μηχανήματα, που ήταν ένα άδειο, ένα κουφάρι, μέσα σε λίγους μήνες η τιμή της μετοχής εκτοξεύτηκε, αυξήθηκε κατά 4.000%. Όλα αυτά συνέβησαν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος μία από τις επενδυτικές εταιρείες, όταν ένας από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή του σκανδάλου, αναχωρεί με το πολυτελές σκάφος του από τη Μαρμαρίδα, είναι απέναντι από τη Ρόδο και μπαίνει στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Εκεί σκάει το σκάνδαλο. Με το που φτάνει και μπαίνει μέσα και γίνεται γνωστό, τότε ξεσπάει το σκάνδαλο, πολλοί επενδυτές ζητούν να πάρουν τα χρήματά τους, αυτά δεν υπάρχουν. Το σύστημα Ponzi καταραίει. Αυτό το σύστημα ήταν πριν τον περασμένο αιώνα στην Αμερική. Αυτό εφαρμόσανε τα τσακάλια εκεί πέρα του χρηματιστηρίου. Ο φυγάς πρωταγωνιστής του σκανδάλου μετά τη διαπραγματεύση επιστρέφει στις 14 Σεπτεμβρίου στην Τουρκία, συλλαμβάνεται, ακολουθούν δεκάδες συλλήψεις υπευθύνων επενδυτικών εταιρείων. Ο ένας από τους πρωταγωνιστές που το έσκασε, αυτός που λέμε που ξεκινάει το σκάνδαλο, λέγεται Μοχάμεντ Ιαρίζ, είναι 28 χρονών, διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του, όμως είναι το υπέρλαμπρο άστρο του κυβερνώντος κόμματος, το χρυσό παιδί του κόμματος, όπως και υπουργός που αναφέραμε τα εκατομμύρια νωρίτερα. Αυτός λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες του, να κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του κάνοντας με το χέρι του το σήμα της Ραμπιά των αδερφών Μουσουλμάνων.
1: Δηλαδή, είναι γνωστό.
0: Ναι, είναι πιο στενή, πιο τέτοιοι δεν γίνουν, πιο κυβερνητικοί δεν είναι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Βεβαίως θα υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτοί είναι τα πρώτα ονόματα. Το κυβερνό κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είναι ένα καζάνι που βράζει, γιατί γνωρίζουν πως οι εμπλεκόμενοι στη ληστεία είναι άνθρωποι του κόμματος. Ξέσπασε πόλεμος, εσωτερική διαμάχη, καυγάς που ήδη υπήρχε, τώρα έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Κάποιοι κομματικοί χρησιμοποιούν το σκάνδαλο ως εργαλείο για τη μετά του Ερντογάν εποχή. Η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει όσους εμπλέκονται, προσπαθεί να κλείσει το θέμα ρίχνοντας την ευθύνη σε διάφορους γραφειοκράτες και υπηρεσιακούς. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ακόμα πολλά κυβερνητικά στελέχη που πήραν μέρος στη ληστεία. Θα δούμε αν θα κουκλώσουν ή θα κουκλωθεί αυτό ή αν θα γίνει κάποιο εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Στο μεταξύ κυκλοφόρησε και η πληροφορία ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Σιμψέκ. Λάμπρο, όπως αντιλαμβάνεις, τη λίστα θα τη δώσει ο μεγάλος. Ο Τούρκος Πρόεδρος μόλις επέστρεψε από τις ΗΠΑ, συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα αυτό. Σήμερα θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα λεφτά που χάθηκαν είναι πολλά. Τα πήραν από τους μικροεπένδυτες σε μια εποχή οικονομικής κρίσης που διανύει η Τουρκία. Δηλαδή στη φτωχοποιημένη τουρκική κοινωνία με εικόνες του καθημερινά

0: απελπισίας ανθρώπων, δηλαδή πρόσφατα ένας αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του τηλέφωνο δημόσια έξω από το δικαστήριο.
1: Το υπηρεσιακό περίστροφο.
0: Με το υπηρεσιακό περίστροφο. Τι είπα εγώ?
1: Τηλέφωνο, δεν πειράζει, για πες.
0: Κατά την διάρκεια κινητοποίησης μια αύξηση στη συντάξη και τα λοιπά. Αλλά να σε καθησυχάσω όμως θέλω, μπορεί να υπάρχει σε βαθμό, κάποιο βαθμό δυσαρέσκεια στην Τουρκία.
1: Δεν κινδυνεύει ο αγαπημένος
0: μας. Όμως δεν πρόκειται. Ναι, δεν είναι να χάσει την εξουσία ο Ερντογάν.
1: Δεν είμαστε κάτι τέτοιο τώρα, για πες.
0: Ναι, γιατί έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, την έχει καταστήσει αναποτελεσματική. Καθάρισε τον αρχηγό του κόμματος, τον Ιμάμοουλου, που τον κερδίζει ο Ιμάμοουλου. Τον κερδίζει.
1: Να μάθει να μην κερδίζει άλλη φορά.
0: Στη θέση του τοποθέτησε αυτό που πάντα χάνει τον γεμάτο Χριστόλογο, προκαλώντας.
1: Ο αγαπημένος πελάτης είναι αυτός, ναι.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης που κέρδισαν τις εκλογές τους κυβερνητικούς υποψηφίους βρίσκονται σε δίλημα. Ή θα οδηγηθούν στη φυλακή, ή θα κάνουν μεταγραφή στο κόμμα του Ερντογάν.
1: Εύκολο, δεν είναι δίλημα αυτό. Εύκολο.
0: Έτσι βλέπουμε κατατακτά διαστήματα δημάρχους της αντιπολίτευσης να φυλακίζονται ή να γίνονται μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Στη φυλακή κινδυνεύει, τώρα πάμε σε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να οδηγηθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Ταούτογλου.
1: Η Μουσίτσα. Γιατί?
0: Είπε κάτι που απαγορεύεται. Το είπε πριν 4 χρόνια, το 2022, είχε πει ότι ο Ερντογάν έκανε πλούσιους στους συγγενείς του.
1: Ο Αχμέτ του Παύτο, ο Ταούτογλου. Απρόσεκτο. Θα πρέπει
0: και
1: να είναι πιο προσεκτικό. Θα πρέπει να ξέρει.
0: 7 Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή φέτος, πριν λίγες μέρες, κλείθηκε στον εισαγγελέα για να καταθέσει κατηγορία προσβολή Προέδρου. Ο Νταβούτογλου μετά την κατάθεση έκανε δηλώσεις, είπε ότι γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία αυτό που συμβαίνει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, να το πει κάποιος.
0: Δεν το κάνει λάθος, υπάρχει και το θέμα του αποχωρισμού του Μετερές.
1: Σωστό.
0: Γίνεται πρώτη φορά, κλήθηκε λέει, γιατί είπε την άποψή του και στη συνέχεια είπε ότι τον καλούν διάφορα μέσα ενημέρωση ο ξένος τύπος να δώσει συνέντευξη, αλλά αυτός δεν απαντάει, δεν δίνει συνέντευξη για να μην δημιουργηθεί αρνητική εικόνα για τη χώρα του στο εξωτερικό, γι' αυτό αποφάσισε να αποσυρθεί από την πολιτική. Οπότε μείναν.
1: Είδες πώς συνετίζονται όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Τουρκία κλείνω με αυτό. Στην Τουρκία τα
1: Ταβούτο, τώρα, η παραπομπή του Ταβούτογλου παραμένει, δηλαδή θα παραπεμφθεί.
0: Θα το δω. Άμα κάτσει καλά, φαντάζομαι όχι. Αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα. Μετά από 4 χρόνια πήραν αυτή τη δήλωση το 22 την έχει κάνει και το κανένα εδώ ότι είναι αυτά που είπε προσβολή Προέδρου. Προσβολή Προέδρου μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει. Στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια η φτωχοποίηση έγινε κανονικότητα, Λαμπρό. Ο υψηλός πληθωρισμός εγκαταστάθηκε μόνιμα. Υπάρχει μια μόνιμη παρουσία του υψηλού πληθωρισμού. Οι Τούρκοι στην πορεία τους προς την οικονομία τη μετάνανε την πορεία με την ισοτιμία του δολαρίου. Το 2016 ένα δολάριο ήταν 3 λίρες. 10 χρόνια μετά ένα δολάριο είναι 50 λίρες, τουρκικές λίρες. Η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που όταν ένας Τούρκος βγαίνει έξω από τη χώρα του νομίζω ότι βρίσκεται σε άλλο κόσμο. Γι' αυτό παρατηρείται η μαζική μετάβαση στην Αλεξανδρούπολη για ψώνια κτλ. Το 1% του πληθυσμού κατέχει το 40% του πλούτου. Το 1% του πληθυσμού κατέχει σχεδόν το μισό πλούτου. Το 99% του πληθυσμού το υπόλοιπο 60%. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία είναι 33 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Τα 8,5 εκατομμύρια, η μισή δηλαδή, το μισθός τους είναι 500 ευρώ, ο μέσος μισθός. Η άλλη η μισή είναι 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή υπάρχει, αυτή είναι η μισθή, οι 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι, αυτή είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα, 500 ευρώ 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Και τα άλλα που είπαμε για τους εργαζόμενους. Οι μόνοι που έχουν καλύτερες αμοιβές είναι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κρατικά νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές. Δηλαδή, ο δημόσιος τομέας έχει σχεδόν διπλάσιο και σε μερικές περιπτώσεις και τριπλάσιο από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, ειδικά οι συνταξιούχοι που είναι 17 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια άνθρωποι, ο μέσος όρος των συντάξεων είναι 500 ευρώ. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν, επειδή ο τουρκικός λαός είναι θεοσεβούμενος, ο Ερντογάν απαντά, αν αυτοί έχουν δολάρια, εμείς έχουμε τον Αλλάχ.
1: Ο μεγάλο Σέρντι, αγαπημένο μα Σέρντι. Και αν πούνε τίποτα, ξέρουν που θα καταλήξουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την εικόνα. Πάντως με τον πληθωρισμό εκεί που είναι, προφανώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε την καθημερινή ούτε την ημέρα.
0: 30% πληθωρισμό, μόνιμα 32, είχε φτάσει και 180 κάποια στιγμή. Αλλά γίνονται προσπάθειες να κατέβει, να μειωθεί, αλλά έχει κολλήσει η βελόνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Σαγάτη, όπως πάντα, τον ευχαριστούμε.

0: Πάρα πολιτικά είναι τα κομμένα λαμπρό σε καλά ρέτσι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λίγο από την γεωπολιτική και πάμε σε ένα εσωτερικό θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι μείζον. Είναι στρατηγικό θέμα για την χώρα και μια προβολή στο μέλλον. Εάν έτσι συνεχιστεί η τάση, δείχνει ότι θα υπάρξει ήδη, κατά την γνώμη μας, υπάρξει δομικό πρόβλημα στην χώρα, το οποίο σχετίζεται και με το δημογραφικό, αλλά και με τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και με την οικονομική κακουχία. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι στρατηγικό ζήτημα. Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε τις ανακοινώσεις που κάνετε, τα στοιχεία που δώσατε, ότι ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών, 400 για να κάνω λάθος, παρότι πέτυχαν και μάλιστα σε δύσκολες σχολές, ιατρική, μηχανολόγοι κλπ., δεν έκαναν εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι, έχει πολλούς παράγοντες. Αφορά κυρία την περιοχή. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι η περιοχή δεν είναι φιλική προς τους νέους φοιτητές. Υψηλά ενίκεια. Ακριβό φοιτητικό εισιτήριο, πιθανά το ακριβότερο σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που ετοιμάζει η περιφέρεια για επιδότηση να δώσει γρήγορα αποτελέσματα στο φοιτητικό εισιτήριο. Αλλά το πιο τραγικό είναι ότι ζούμε τα πρώτα βήματα της εμφάνισης του δημογραφικού. Το δημογραφικό θα έρθει και θα επηρεάσει σημαντικά τα πανεπιστήμια.
0: Το δημογραφικό έχει ενσκύψει εδώ και 30 χρόνια. Πριν ξεκινήσει ο δημοσιογράφος, θυμάμαι την πρώτη έκθεση που είχε πάει στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνει. Και να σας πω δύο νούμερα. Η χώρα έδωσε φέτος 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια. Πέρασαν 60.000. Το 2040 θα είναι 35.000 σε δυνητικά υποψήφια.
0: Η μισή. Άρα, ασχολούμαι χρόνια με το δημογραφικό και καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Θα έπρεπε χθες να έχει ανοίξει συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Πόσα πανεπιστήμια χρειαζόμαστε, ποια τμήματα χρειαζόμαστε κλπ. Όσο την καθυστερούμε, κάνουμε το πρόβλημα πιο άλυτο.
0: Το κόστος διαβίωσης πόσο σχετίζεται με αυτό, γιατί 400 άτομα τώρα να μην εγγραφούν εκεί, σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αυτό που ζούμε όλοι έτσι και που ξέρουμε.
1: Εγώ έχω φροντίσει ότι όποιος δικαιούται σύντηση και στέγαση μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει και δωμάτιο και κάρτα σύντησης. Όποιος επιλέγει όμως να μείνει στην πόλη, εδώ και χρόνια τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, σε συνδυασμό με το φοιτητικό εισιτήριο που είναι και αυτό πάρα πολύ υψηλά, δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυσκολία. Αποτρέπει τους ανθρώπους και πρέπει και η ίδια η πόλη, η περιοχή, να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει πιο φιλική και πιο φιλόξενη.
0: Εντάξει, η πόλη πρέπει να το καταλάβει. Προφανώς έχει, η κάθε πόλη έχει την ευθύνη της, αλλά δεν υπάρχει ένα κεντρικό θέμα. Γιατί όταν δεν εγγράφονται 400 φοιτητές, πες ότι κάποιοι πέρασαν στη σχολή η οποία δεν ήταν πρώτη επιλογή και αποφάσισαν να μην πάνε. Αλλά όταν έχεις απαιτητικές σχολές, ιατρούς, μηχανολόγους κλπ. Και δεν πάνε, σημαίνει ότι όλο είναι το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα παραμένει να είναι, κύριε, αυτό που σας λέω, ότι δεν πάει κάποιος, δεν ξοδεύει χρόνια από τη ζωή του και χρήματα για να περάσει σε μια τέτοια σχολή. Φαίνεται ότι οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να σπουδάσει και εκεί πρέπει να παρέμβουμε.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει και όχι τώρα, μου λέτε ότι ετοιμάζει η περιφέρεια, αυτό θα έπρεπε να είναι έτοιμο. Δηλαδή πότε, κατόπιν εορτής.
1: Κοιτάξτε, στη χώρα, γιατί κατά τη δική μου προσωπική γνώμη έχουμε μια υστέρηση, γιατί κουβεντιάζουμε τα προβλήματα του προηγούμενου αιώνα.
0: Σωστά.
1: Άρα, γι' αυτό εγώ λέω, κοιτάξτε, είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν αποτιμά το γεγονός ότι κλείνουν νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, συγχωνεύονται. Αυτό το φαινόμενο σε λίγα χρόνια θα φτάσει στα πανεπιστήμια. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε.
0: Θα πρέπει να το έχουμε προλάβει πριν ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά.
1: Ακριβώς.
0: Θα φτάσει στα πανεπιστήμια, προφανώς και θα φτάσει στα πανεπιστήμια. Τώρα, έστω και με αυτή τη δημογραφική κατάσταση, επειδή ασχολούμαι χρόνια, παρακολουθώ, ξέρω τα στοιχεία. Εδώ όμως, όταν το θέμα, έστω για όσους επιλέγουν να περάσουν, εάν ο αποτρεπτικός παράγων, ο βασικός ή ένας από τους κύριους, είναι το κόστος ζωής, αυτό πρέπει να προκαλέσει άμεση παρέμβαση. Δεν γίνεται κάποιος ο οποίος έχει όνειρο να περάσει κάπου και τελικά δεν θα σπουδάσει γιατί δεν μπορεί να πάει. Ας λυθεί.
1: Η πολιτεία έχει φροντίσει και δίνει δύο εργαλεία. Εστίες και ταυτόχρονα δίνει και το στεγαστικό επίδομα. Φαίνεται, μοιάζει, ότι το στεγαστικό επίδομα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που βάζει η αγορά. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα σας πω, υπάρχουν παραδείγματα άλλων σε άλλες περιοχές που δεν νοικιάζουν τους φοιτητές για όλο το χρόνο. Εκεί που υπάρχει μεγάλος τουρισμός, του λένε θα φύγεις τον Ιούνιο και θα ξαναμπεί τον Οκτώβριο. Είναι φιλικό αυτό.
0: Εκεί θα χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις. Και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε.
1: Δεν γίνονται όλα με νόμους. Είναι θέμα κουλτούρας και αλλαγή παραδείγματος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνει η κοινωνία. Δηλαδή, εγώ λέω, γιατί οι περιοχές που έχουν πολλούς φοιτητές δεν σχεδιάζουν μια πολιτική για ένα φοιτητικό μενού στα καταστήματα σύντησης. Γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι τα ενίκια, αν δεν προσαρμοστούν, θα μείνουν τα σπίτια έτσι και σε λίγο δεν θα υπάρχουν φοιτητές. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα η πολιτεία. Χρειάζεται και μια κουλτούρα να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα έπρεπε ακόμα και γι' αυτό να υπάρξει. Επειδή εντάξει, έχετε, συμφωνούμε ότι είναι θέμα και αντίληψης πλέον της κοινωνίας. Αλλά έστω και με μια καμπάνια θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσει όσο αυτό γίνεται.
1: Συμφωνώ.
0: Όσο αυτό γίνεται. Έτσι, υπάρχει φιλότιμο. Αλλά κάποιο πρέπει να το ξεθάψει, εν πάση περιπτώσει.
1: Χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε και να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Η κατάσταση θεωρώ ότι αν δεν γίνει τίποτα όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
0: Ακόμα και το θέμα των εστίων, έτσι, οι εστίες δεν λειτουργούν όπως τα έπρεπε. Τα έχουμε ζήσει και επειδή ξέρω και από την γειτονιά μου, ζωγράφω κλπ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε ανακαινήσει γύρω στα 300 δωμάτια και μας μένουν άλλα 300, ριζική ανακαίνιση. Mm-hmm. Και σας διαβεβαιώ ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα πάρει μέσα στον Οκτώβριο δωμάτιο.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό για εσάς. Μπράβο. Τα κριτήρια είναι επαρκή.
1: Από 45.000 φορολογική δήλωση και αυξάνεται με βάση τον αριθμό των τέκνων. Είναι κριτήρια που βάζει η πολιτεία. Mm-hmm. Προφανώς θα μπει κάποιος γιατί 45 και όχι 55. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Να το δούμε, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα των πανεπιστημίων. Mm-hmm. Το θέμα σας λέω, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να λυθούν πάρα πολύ απλά. Η Πάτρα έχει το πιο ακριβό φοιτητικό εισιτήριο σε όλη τη χώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει. Έχω συνομιλήσει άπειρες φορές μαζί τους. Πρέπει κάπως να προσαρμοστούν. Ένα εργαλείο είναι αυτό που θα κάνει η περιφέρεια με την επιδότηση. Αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα.
0: Καλά, εδώ χρειάζεται ολιστική παρέμβαση, γιατί δεν είναι ένας παράγοντας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει όλοι να δούμε το πράγμα πριν είναι πάρα πολύ αργά και με συγχωρείτε, δεν κινδυνολογώ.
0: Καθόλου.
1: Βγάζω την αγωνία μου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε. Πόσοι πέτυχαν συνολικά φέτος στο Πανεπιστήμιο
1: σας? Το Υπουργείο ανακοίνωσε 4.880 και εγγράψαν περίπου 4.500.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι λιγότερο από 400, γύρω στους 380 δεν εγγράψαν.
0: Περίπου το 10%, κάπου εκεί. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε. Είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε. Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Θέλω την προσοχή σας. Έχουμε μερικές απορίες, φαντάζομαι θα τις έχετε κι εσείς. Δεν θα πάρουμε απάντηση, όμως θα θέσουμε το θέμα και θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Ραφαέλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαέλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι έγινε όχι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια θρησκευτική ισλαμιστική εκδήλωση από μια γνωστή οργάνωση ριζοσπαστική ισλαμική, την Dawat ή Ισλάμη, γνωστή για τον ακτιβισμό της ισλαμιστικό παγκοσμίως στον Ελαιώνα. Επαναλαμβάνω, δόθηκε άδεια να γίνει εκδήλωση θρησκευτική στον Ελαιώνα, στην καρδιά της Αθήνας, από μια ισλαμιστική οργάνωση η οποία έχει παρακλάδια, πλοκάμια σε όλο τον κόσμο και προωθεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ok και φυσιολογικό να γίνει και στην Αθήνα.
1: Ναι, Λάμπρο, έτσι είναι. Στην περιοχή του Ελαιώνα στο Ρέντι έγινε κανονικά μια μεγάλη θρησκευτική συγκέντρωση της πακιστανικής οργάνωσης Dawat Ισλάμι, χωρίς εμπόδιο, χωρίς δημόσια εξήγηση από τις αρχές, χωρίς σαφή εικόνα για το ποιος εισήλθε στη χώρα, ποιος μίλησε, με ποιους όρους μίλησε.
0: Τι είπε.
1: Ακριβώς. Δεν εισήλθαν λοιπόν κάποιοι πιστοί εντός εισαγωγικών στον Ελαιώνα. Ήρθε μια ιεραρχία τους που λογοδοτεί στο Καράτσι. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Μουλάνα Ιμράν Ατάρι, επικεφαλής του κεντρικού εκτελεστικού οργάνου της οργάνωσης. Ήρθε, επιθεώρησε τα τοπικά παραρτήματα και έφυγε όπως ήρθε. Ανενόχλητος. Αυτό είναι το γεγονός. Μπροστά κάθονταν στελέχη μαζί με τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος.
0: Παρένθεση. Ο οποίος έχει απελαθεί, έχει άρχει απόφαση απέλασής του από το Υπουργείο Μετανάστευσης, την οποία μπλόκαραν δικαστές και συνεχίζει να ζει και να βασιλεύει και να είναι παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις και να βγάζει τη γλώσσα για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Ο κύριος Πλεύρης βγήκε και είπε: τι να κάνουμε, υπάρχει απόφαση διοικητικών δικαστών που ανέρεσαν την απόφαση του Υπουργείου να απελαθεί. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν μπορεί να απελάσει ένα άτομο γιατί τον μπλοκάρουν δικαστές. Κλείνω την παρένθεση.
1: Στο θεωρητικό παράρτημα του διδακτορικού μου, που είναι η διάσταση της ελίτ με τον λαό, ένα από τα βασικότερα προβλήματα και η μόνωση των ελίτ σε σχέση με τον λαό, το κοινοβούλιο και τις αποφάσεις που θέλει να λάβει ο λαός σε όλη την Ευρώπη, είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν κάποιες αποφάσεις στα διοικητικά δικαστήρια, Λάμπρο. Άρα λοιπόν έχουμε μονωμένους θεσμούς, οι οποίοι για συγκεκριμένους λόγους και για λόγους ψηφισμένων νόμων υπερεθνικών, οι οποίοι δεν αλλάζουν, δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα τα οποία οι ίδιοι λέει θέλουν να αλλάξουν. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία της οργάνωσης. Η Dawat Ισλάμι παρουσιάζεται, να ξέρεις, ως ειρηνικό θρησκευτικό και εκπαιδευτικό κίνημα. Ιδρύθηκε στο Καράτσι το 81 και ανήκει στο σουφικό ρεύμα των Μπαρελβί. Το σουφικό ρεύμα των Μπαρελβί είναι η μεγαλύτερη σχολή του σουνιτικού Ισλάμ στην Νότια Ασία. Οι περισσότεροι σουνίτες στο Πακιστάν ανήκουν εκεί. Στη Δύση λοιπόν, πολλοί τη βλέπουν ως ανάχωμα στους σαλαφιστές και στο ISIS. Οι σαλαφιστές, για τους ακροατές μας που ακούνε, είναι οι σουνίτες που θέλουν να γυρίσουν το Ισλάμ στην καθαρή του αρχή, στους πρώτους πιστούς, τους λεγόμενους Σαλάφ.
0: ISIS, Αλ-Κάιδα κλπ.
1: Μπράβο, και ο Ουαχαμπισμός της Σαουδικής Αραβίας είναι η πιο γνωστή κρατική εκδοχή αυτού του πνεύματος. Λοιπόν, τώρα, στο Πακιστάν έχει χτιστεί μια πολύ σκληρή γραμμή στο θέμα της βλασφημίας. Η οργάνωση την δέχεται αυτή την αρχή. Δηλαδή, όποιος θεωρείται ότι προσβάλλει τον προφήτη μπορεί να τιμωρηθεί και έξω από τα δικαστήρια. Πώς να τιμωρηθεί, να λιτζαριστεί, έτσι. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, όπου ήρθε η οργάνωση να μιλήσει στην Ελλάδα, έχει πει ουσιαστικά ότι αν κάποιος σκοτώσει ή βριστεί εντός εισαγωγικών από θρησκευτικό ζήλο, δεν πρέπει να εκτελείται. Και μέλος του περιβάλλοντος της ήταν και αστυνομικός που το 2011 δολοφόνησε τον κυβερνήτη της Πεντζάμπ επειδή αμφισβητούσε τους νόμους περί βλασφημίας. Στη βιτρίνα λοιπόν είναι ένα ειρηνικό κίνημα, στο βάθος είναι μηχανή πειθαρχίας. Στην επίθεση με μαχαίρι το 2020 έξω από τα παλιά γραφεία του Charlie Hebdo στο Παρίσι, ο Πακιστανός δράστης σε βίντεο δήλωσε ότι ο πνευματικός του οδηγός ήταν και ιδρυτής της Dawat Ισλάμι. Δεν αποδείχθηκε ότι η οργάνωση έδωσε την εντολή, αποδείχθηκε ότι η ρητορική περί τιμωρίας των υβριστών ταξιδεύει εύκολα από το Πακιστάν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Ευρώπη το δίκτυο είναι μεγάλο, ευρωπαϊκή του έδρα θεωρείται το Μπράτφορντ της Βρετανίας, έχει σχολές, έχει κέντρα, έχει τηλεοπτικό σταθμό, κάθε χρόνο κάνει μεγάλο τηλεμαραθώνιο για δωρεές. Και από εκεί συντονίζεται σε μεγάλο βαθμό όλη η Ευρώπη και το παράρτημα, τα παραρτήματά του στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η οργάνωση δεν ήρθε χθες. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το πρώτο κέντρο άνοιξε στην Ομόνια το 2003. Σήμερα έχει περίπου 12 σημεία παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Οι οδηγίες όμως που δίνονται δεν βγαίνουν στην Ελλάδα, βγαίνουν στο καράτσι. Άρα ένα κομμάτι της ζωής χιλιάδων ανθρώπων που μένουν εδώ καθορίζεται από ένα κέντρο που δεν λογοδοτεί στην ελληνική πολιτεία. Γιατί τώρα ήρθε στο Ρέντι? Επειδή εκεί μαζεύεται εργατικό δυναμικό από την Νότια Ασία, εκεί υπάρχουν οι αποθήκες, τα εργοστάσια, η ευθυνή εργασία, η επισφαλής διαμονή. Άρα εκεί που στο Ρέντι το κράτος το ελληνικό βλέπει εργάτες, η οργάνωση βλέπει μια υποοργάνωση κοινότητα. Λοιπόν, προσφέρει ταυτότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οργανώνει το δίκτυο και φυσικά το ελληνικό κράτος επιλέγει να εθελοτυφλεί ως προς την ορατότητά τους και την ορατότητα της οργάνωσης. Το αντάλλαγμα είναι πειθαρχία προς την οργάνωση, δηλαδή συγκεκριμένη ετοιμασία, συγκεκριμένες παρέες, συγκεκριμένος τρόπος ζωής και δημιουργείται έτσι δι' αυτού του τρόπου ένας θύλακας.
0: Παράλληλη κοινωνία.
1: Παράλληλη κοινωνία, παράλληλοι κόσμοι δεν μιλάνε την ελληνική. Αν μιλάνε την ελληνική, μιλάνε μόνο την ελληνική για τα delivery ή για να συνηθούν με τον εργοδότη, ο οποίος το κάνει νόμιμα ή παράνομα και τους προσλαμβάνει. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα, δεν έχουν καμία σχέση επί της ουσίας με την Ελλάδα. Υπάρχει και το θέμα των χώρων λατρείας. Η Ελλάδα υποτίθεται ότι έφτιαξε επίσημο Ισλαμικό τέμενο στο Βοτανικό, υποκρατική υποπτία για να συγκεντρώνει το ελληνική και να μπορεί το κράτος να τους ελέγχει, διότι αν θυμάσαι την διαδρομή της επιχειρηματολογίας τότε, λέει δεν πρέπει να έχουμε παράνομα τζαμιά που δεν θα μπορούμε να τα ελέγχουμε κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι το επίσημο τέμενος δεν είναι στα μέτρα αυτής της οργάνωσης, διότι στην Αττική λειτουργούν δεκάδες άτυποι χώροι, υπόγεια, αποθήκες, μικρά τζαμιά, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο. Εκεί λοιπόν η οργάνωση, αυτή η Νταβάτη, η Ασλάμη, νιώθει άνετα, διότι εκεί κρατάει το ποίμνιό της μακριά από το Υπουργείο Παιδείας και οποιοδήποτε ελληνικό εποπτικό μηχανισμό. Λοιπόν, δεν περιμένουν τον κόσμο επίσης να πάει σε αυτούς, πάνε αυτοί στον κόσμο. Κάνουν επισκέψεις πόρτα-πόρτα στις γειτονιές των μεταναστών, οργανώνουν εβδομαδιαίες συναθρήσεις, συνήθως Σάββατο βράδυ, στέλνουν μικρές ιεραποστολικές ομάδες, τις οποίες τις λένε μαντανή καφία, για 3, 12 ή 30 μέρες από πόλη σε πόλη. Πάνε μέχρι την Κρήτη. Και τα λεφτά. Η οργάνωση μαζεύει εισφορές από εργάτες με χαμηλά μεροκάματα. Ζακάτ, ελιμοσύνες, σεράνου. Ζακάτ είναι ο υποχρεωτικός φόρος της πίστης του Ισλάμ. Είναι ένας από τους 5 πυλώνες. Όποιος μουσουλμάνος έχει περιουσία πάνω από ένα όριο, πρέπει κάθε χρόνο να δίνει περίπου το 2,5% σε ελιμοσύνη. Θεωρείται θρησκευτικό χρέος. Φυσικά το ένα μέρος μένει εδώ, το άλλο μέρος φεύγει έξω, που πάει στο Πακιστάν κτλ. Κανείς δεν μας λέει δημόσια πόσα λεφτά μαζεύονται, πού πάνε, ποιος τα ελέγχει, τι εμβάσματα είναι αυτά κτλ. Και πάμε και στη γεωπολιτική οπτική του πράγματος, που πολλοί δεν τη συνδέουν κακώς με τη μετανάστευση και μένει συνήθως εκτός μικροφώνου πλην κάποιων λίγων εκπομπών σαν τη δική σου, Λάμπρο. Η Τουρκία λοιπόν παρουσιάζεται εδώ και χρόνια ως ο προστάτης των Σουνιτών εκτός συνόρων. Το Αιγαίο είναι το ορατό μέτωπο που όλοι εστιάζουμε. Ο Ρέντις όμως και ο κάθε Ρέντις είναι το αθέατο. Το Πακιστάν είναι στενός της σύμμαχος. Οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία στην άμυνα και στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό δεν αποδεικνύει βέβαια ότι η συγκέντρωση ήταν τουρκική επιχείρηση. Αποδεικνύει όμως ότι σε μια εποχή που οι υβριδικές επιχειρήσεις και πιέσεις δίνουν και παίρνουν, οι μουσουλμανικές κοινότητες μέσα στην Ελλάδα έχουν πεδίο επιρροής. Και η Άγκυρα το γνωρίζει. Το Ισλαμαμπάτ το γνωρίζει. Το ερώτημα είναι η Αθήνα το γνωρίζει. Διότι εάν πάμε πίσω σε αυτό το οποίο έλεγα, ότι υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε το τζαμί στο Βοτανικό για να μην υπάρχουν αυτά τα πολλά παράνομα άτυπα τζαμιά, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ότι αυτή η οργάνωση τροφοδοτείται επί της ουσίας από αυτά τα άτυπα παράνομα τζαμιά. Αν το γνωρίζει, που θα έπρεπε να το γνωρίζει, γιατί έδωσε άδεια? Αυτά είναι πολύ απλά ερωτήματα. Λοιπόν, εννοείται ότι το Πακιστάν, όλοι το ξέρουμε, έτσι, ιστορικά έχει σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας στο Κυπριακό. Έτσι,
0: και
1: η ναυτική και στρατιωτική προσέγγιση φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι.
0: Είχαν κάνει άσκηση για να έρθει
1: Πακιστάν. Βέβαια, παραβιάζαν το ελληνικό FIR Αθηνών κτλ. Πάρα πολλά, έτσι. Τώρα, τρία είναι τα πρακτικά προβλήματα. Πρώτον, τα άτυπα τζαμιά. Αν δεν μπουν σε κανόνες, το επίσημο τέμενος που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε γι' αυτό μένει απλώς μια βιτρίνα. Δεύτερον, οι ροές χρημάτων. Χωρίς να υπάρχει έλεγχος για τα ευάσματα, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε επίπεδο οικονομικό, η Ελλάδα δεν ξέρει τι χρηματοδοτείται και από ποιον. Και αυτό είναι ένα μέτρο που η Γερμανία είχε εισηγηθεί να ισχύσει αυτό το μέτρο και στην Ελλάδα δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, όσους μετανάστες έχουμε που δεν είναι μόνιμοι, δηλαδή που δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγους έχουν καταστεί νόμιμοι, θα έπρεπε να έχουν μία κάρτα ειδικά διανεμημένη από το κράτος, μέσω της οποίας μόνο μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές. Αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Γερμανία. Λοιπόν, και τρίτον, εντάξει, για την ενσωμάτωση, εντάξει, μην αρχίσουμε να γελάμε,
0: αστεία, δεν υπάρχει ενσωμάτωση. Αστεία συζήτηση, αν δεν ήταν τόσο βορή θα ήταν αστεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια. Και να, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος θα πρέπει να έχει απελαθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ζει, βασιλεύει, τριγυρνά.
1: Απλά να πω μόνο αυτό. Η ασφάλεια δεν κρίνεται μόνο στις φρεγάτες. Κρίνεται και σε μια αποθήκη στον Ελαιώνα, λαμπρό.
0: Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.
0: Ραφαήλ Καλυπιώτης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο εδώ στις 4. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Βαρυβόμπης στο Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος λεωφόρου Κηφισού στον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας μεταξύ ΟΑΚΑ και κτήματος Συγκρού, μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή έως Διάκου, στην Αμαλία, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Ενδείξεις εμπρισμού έχουν εντοπίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες, απειλώντας και τους ενίκους των τριών διαμερισμάτων πάνω από το κατάστημα. Αν αυτές οι ενδείξεις γίνουν αποδείξεις, την έρευνα θα αναλάβουν πλήρως τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI που εξελίσσουν παράλληλη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν η υπόθεση σχετίζεται με εκβιασμούς. Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως η γιατρός είπε στους εργαζόμενους να πάνε εκεί που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράταση της επιδότησης των πετρελοκίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρο με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων για την αμβόλυμη βενζίνη ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κατατάφυση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στη Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά τους έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής δράσης στη Βρετανία με στόχο τη βάση Ραφέρφορντ, καθώς η αντιτρομοκρατική της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι και 5 άντρες που συνελήφθησαν είναι Βρετανοί υπηκόοι. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόουν προς έκρουση σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για τη Super Bet League 2 σήμερα Άθνης Καλλιθέας Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Σε πλάτο απόγευμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την Α1 Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,57% στις 2.707,83 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε τα θέματα που σας απασχολούν και σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και βεβαίως να συζητάμε.

Ο τηλεφωνικός αριθμός τον οποίο μας καλείτε είναι ο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

και με email βεβαίως επικοινωνούμε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Radio@parapolitika.gr.

Ήδη βλέπω ότι έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές, κάτι το οποίο με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Σας το ζητάω να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής να δηλώνετε συμμετοχή. Με βοηθάει πάρα πολύ να ξέρω πόσοι περιμένετε στην αναμονή. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για την εντυπωσιακή νίκη της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά το λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή η εθνική έχει περισσότερο ταλέντο, ακόμη και από την εθνική που στα χαρτιά τουλάχιστον πήρε το Euro. Μακάρι να έχει και τις ανάλογες επιτυχίες. Τους αξίζουν πάρα πολλά μπράβο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.

Απλώς θα ανοίξουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή σε τρία λεπτά θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε μετά τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Οι συντελεστές, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, στις 8.30 φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που στην Καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Συνεπώς, έχετε ερωτήματα, κάτι για τη σύνταξή σας, κάτι για τα ένσημα, κάτι για την εργασία σας, κάτι για την κοινωνική σας ασφάλιση, στείλτε τα μου εμένα στο email που σας είπα νωρίτερα, να το επαναλάβω, radio@parapolitika.gr. Τα κρατάω, τα σημειώνω και όταν βγει ο κύριος Ρίζος στον αέρα, του τα μεταφέρω. Το λέω από νωρίς και θα το επαναλάβω μέχρι τις 8.30, διότι και την προηγούμενη Δευτέρα, θα μου πείτε, δεν μπορείτε να είστε όλη την ώρα συντονισμένοι, ανθρώπινο, αλλά έτυχε να στείλετε 2-3 ακροατές όσο ήταν ο κύριος Ρίζος και μάλιστα να έρθουν αφού είχε ολοκληρωθεί η συνομιλία μας. Αν ακούτε, επειδή σας είπα την προηγούμενη Δευτέρα, ξαναστείλτε τα την επόμενη, κάντε το από τώρα για να μπορέσω και εγώ να τα έχω σημειωμένα.

Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης. Όλα όσα ψάχνεις σε ένα μέρος μοναδικό, χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη, παίζεις, διασκεδάζεις, ζεις τη στιγμή. Στο Regency Casino Montparnasse. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιχνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Σύντομη διακοπή και αμέσως μετά οι ακροατές και οι ακροάτριές μας στον αέρα του σταθμού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Πάμε να ανοίξουμε την τηλεφωνική γραμμή με τον πρώτο μας ακροατή. Προσπαθώ, ξέρετε, να περιορίζω όσο γίνεται τον δικό μου σχολιασμό, ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή, για να βάλετε εσείς οι ίδιοι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης από Πάτρα. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλώς, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, κύριε Παναγιώτη, εσείς.
1: Καλά και εμείς. Θα ήθελα όμως το σχολιασμό σας μετά.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Το θέμα που θέλω να αναπτύξω. Θέλω να τα βάλω και με εσάς εντός εισαγωγικών, με τα ραδιόφωνα, με τα ΜΜΕ, με όλους. Τι ακριβώς θέλω να καταγγείλω. Από το πρωί, από τις πρωινές ώρες που ξεκινάνε οι ειδήσεις, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Θα αναλύσω αυτό που βλέπω. Από την ώρα που ξεκινάνε οι ειδήσεις, έχουμε τρεις αναλυτές εθνικών θεμάτων, στρατηγικών θεμάτων κτλ. Τους οποίους τους σέβομαι απερίφραστα και τους παρακολουθώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε δώσει από την ώρα που ξεκινάνε οι ειδήσεις, όλες αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει η ένταση με την Τουρκία και πιο πριν, έχουμε ξεκινήσει ένα μοτίβο διαφήμισης όλων των οπλικών συστημάτων που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, λάθος το είπα, που αναμένουμε να τοποθετήσουμε στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Αμήνης δεν υπάρχει κανένας χριστιανός να πει, ρε παιδιά, όπα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια μύτ να διεισδύσει στα ελληνικά αρχεία ή στα στρατηγικά μυστικά. Ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει να τα αναλύουν επακριβώς. Πόσα επίπεδα έχει η άσπιδα του Αχιλλέα, πόσα χιλιόμετρα καλύπτει το κάθε επίπεδο του συστήματος, τι συνδέεται πάνω στο σύστημα, πού θα τοποθετηθεί, πού θα είναι το κεντρικό στρατηγείο ελέγχου πληροφοριών.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο. Επειδή
1: συγγνώμη,
0: θα το
1: ξέρω,
0: γνωρίζει καλύτερα.
1: Λίγο,
0: όχι, δεν, ούτε εγώ ξέρω. Θα ήταν ωραίο να το θέσετε στον Καλαρίτη. Θα το ρωτήσω κι εγώ. Εγώ θέλω να πιστεύω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτά που δημοσιοποιούνται είναι αυτά τα οποία ούτως ή άλλως όλοι μπορούν να τα μάθουν. Και αυτά που δεν πρέπει να τα μάθει κανείς δεν δημοσιοποιούνται. Έτσι
1: για
0: θέλω
1: πέρα,
0: να πιστεύω. Αλλιώς είναι αυτό που λέτε κι εσείς.
1: Αυτό μου προκαλεί περίεργα. Δεν είναι σίγουρα δεν το κάνετε εσείς είτε η τηλεόραση
0: χωρίς
1: να έχει την άδεια από το Υπουργείο Αμήνες. Αλλά γιατί δίνουμε αυτά τα μυστικά είτε η τηλεόραση
0: χωρίς
1: να έχει την άδεια από το Υπουργείο Αμήνες. Αλλά γιατί δίνουμε

0: ακόμα δεν τα έχουμε. Δηλαδή, ενεργοποιείς τον αντίπαλο να σου κάνει πρώτο την κίνηση πριν τα αποκτήσεις. Δεν είναι ότι τα πήραμε και τα διαφημίζουμε μετά, ότι κοιτάξτε, πήραμε 5 φρεγάτες, έχουμε διαφημίσει ότι θα πάρουμε τόσα F-35, θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε τις φρεγάτες, θα στήσουμε αυτά. Πάρτε τα ρε παιδιά και μετά αναλύστε τα στην τηλεόραση, τι κάνει το καθένα, ώστε να, υπάρχει να υπάρχουν αποτρεπτικές κινήσεις.
1: Δεν το θεωρώ άκυρο το ερώτημά σας. Το θεωρώ και εύλογο. Παιδιά, αυτά που ανακοινώνονται είναι για δημοσιοποίηση και υπάρχουν και άλλα που δεν είναι, ή δεν υπάρχει φιλτράρισμα, οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Μα και δεν είναι ότι αναλύουμε.
1: Δεν το θεωρώ άκυρο, εύλογο το ερώτημά σας.
0: Το καλώς τι το κάνει η Τουρκία, αναλύουμε το τι θα κάνουμε εμείς. Αναλύστε το τι θα κάνει ο πιθανότατα εχθρός κάποια μέρα και τι κάνει. Και αφήστε τι θα κάνουν τα παιδιά στο Υπουργείο Αμήνης, πώς θα τα συνδέσουν, με τι θα εξοπλιστεί. Αφήστε τα αυτά κοινό μυστικό. Και κακώς που το Υπουργείο Αμήνης έχει δώσει το OK στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Σας λέω, εγώ θα το βάλω ως ερώτημα και όχι ως προσωπικά, έτσι, διαπίστωση.
0: Αυτό
1: εσείς βάλτε το ως διαπίστωση. Εγώ θα το βάλω ως ερώτημα, ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους. Εύλογο θεωρώ το ερώτημα. Δεν ξέρω άλλοι ακροατές αν επίσης το έχουν σκεφτεί, αν τώρα βάλατε τη σκέψη, αν κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι σωστό το ερώτημα. Ας βγει να μας πει κάποιος γιατί δεν είναι σωστό το ερώτημα. Ρε παιδιά, είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω τι είναι αυτονόητο και τι
0: μπορεί να είμαι εγώ λάθος, αλλά εγώ ήξερα μέχρι προσφάτως.
1: Μπορεί, κάποια, αλλά οι ερωτήσεις είναι αυτές που. Οι ερωτήσεις μας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Η περιέργεια, οι απορίες, έτσι προχωράμε οι άνθρωποι. Καλό είναι να κάνουμε ερωτήσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί κάποια μυστικά καλό είναι να είσαι ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλο, όχι να του τα δίνεις στο πιάτο, να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει αύριο μεθαύριο, ώστε να εξελιχθεί ακόμα ένα βήμα αυτός πιο μπροστά. Πώς θα τα αντιμετωπίσει και το οτιδήποτε. Γιατί αύριο μεθαύριο, κατά ψέματα, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, θα μας καλέσουν να γίνει μια επιστράτευση να πάμε σε πόλεμο.
1: Προφανώς.
0: Ιστορικά. Μακάρι να μην γίνει ποτέ.
1: Μακάρι, αλλά ιστορικά γίνει, έχει γίνει. Κάποιοι, το έχουν ζήσει
0: γενιές. Έχει γίνει και έχει ξαναγίνει.
1: Δεν θα το αποκλείσει. Ακριβώς δεν είναι κάτι που θα μας κάνει πόλεμο η Δανία να πεις, μα τι λέει τώρα αυτός. Με την Τουρκία έχει υπάρξει παρελθόν.
0: Αυτό ήθελα να πω στο ένα ερωτηματικό. Μήπως είμαι εγώ λάθος στο ερώτημά μου, γιατί έχει μέρες, εβδομάδες αυτή η δουλειά. Δεν έγινε χθες ούτε προχθές.
1: Έγινε, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: και εγώ πάρα πολύ. Και θα σας πω κάτι ακόμα που μου αρέσει στο ερώτημα που έκανε, στην τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Παναγιώτης.

Το έχω ξαναπεί. Από τις... Έχω όχι τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Δεν βάζω κατηγορίες αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Βάζω κατηγορίες αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει περισσότερο, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Σε αυτή την κατηγορία του αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα είναι όταν εσείς οι ίδιοι οι ακροατές βάζετε στην εκπομπή θέματα τα οποία δεν είναι αυτό που σήμερα συζητάει η επικαιρότητα, αυτό που σήμερα συζητάει η δισογραφία, αυτό που σήμερα υπάρχει στα πρωτοσέλιδα, αυτό που σήμερα υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μ' αρέσει όταν συζητάμε επικαιρότητα, η δισογραφία δείχνει κιόλας ότι πολλές φορές δεν είναι το μέσο που λέει στον πολίτη τι τον ενδιαφέρει, αλλά ο πολίτης που δείχνει ενδιαφέρον μαζικά και το μέσο σου λέει «όπα, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο». Μου αρέσει όμως πιο πολύ απ' όλα και συμβαίνει συχνά, οφείλω να πω, ειδικά σε αυτήν την ώρα, την απογευματινή. Μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα όταν βάζετε ένα θέμα το οποίο φεύγει από όλα αυτά. Μην αρχίσετε όλοι να μπαίνετε σε μια τέτοια, πώς να το πω τώρα, δέσμευση. Κάποιες φορές ο κύριος Παναγιώτης θα μιλήσει για ειδησιογραφία, άλλες φορές θα πει το ερώτημα που έκανε σήμερα και ούτω καθεξής. Συνηθίζουμε σιγά σιγά και χαίρομαι επίσης

0: αυτό το καινούριο απογευματινό ωράριο. Από 31 Αυγούστου και για όλη τη φετινή χρονιά ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα και πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Ξέρω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχατε συνηθίσει το ανεμολόγιο ως νυχτερινή εκπομπή, βραδινή και για το μεγαλύτερο μέρος της με τα μεσονύχτια, όχι απλώς βραδινή. Ωστόσο, όπως σας έχω πει, κάνει μια προσπάθεια, έχει ένα στίχημα, έναν στόχο ο σταθμός να αυξήσει πάρα πολύ την επικοινωνία με το ακροατήριο και τη δυνατότητα των ακροατών να διαμορφώνουν εκείνοι το περιεχόμενο του ραδιοφωνικού αέρα. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το στοίχημα και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Επόμενος ακροατής μας είναι ο Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Καλώς το να.
1: Τι μου κάνεις, καλή εβδομάδα και όλες καλές εκπομπές να έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάτι σ' αρέσει πιο πολύ. Πιο πολύ, όχι πιο λίγο.
0: Πιο πολύ να βάζετε θέματα που δεν είναι από επικαιρότητα ή δισογραφία, αυτό. Δεν το διευθύνησα.
1: Ναι, ναι, εμένα πιο πολύ μου αρέσει να τσακώνομαι.
0: Και αυτό μέρος του διαλόγου είναι.
1: Κοίτα, μου αρέσει να τσακώνομαι πρώτα με μένα. Και μετά με σένα και μετά με όποιον θα λάχει να διαφωνήσω για να μπορέσω τελικά να συμφωνήσω.
0: Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Ωραίο είναι όμως που το βάζεις. Δεν είναι απαραίτητη η πρέπει. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε πάντα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε διάλογο.
1: Πώς θα συμφωνήσουμε, να σου πω τα δάχτυλά σου είναι όλα ίδια.
0: Τα δάχτυλα μου όχι, δεν είναι όλα ίδια. Σε κάποια
1: κάνουν όλα την ίδια δουλειά. Εγώ μπορώ να γίνω δημοσιογράφος.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Εσύ μπορεί να γίνεις ταξιτζής. Όχι, είναι το θέμα, γιατί οι άνθρωποι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
0: Εντάξει, αλλά εγώ δεν το σχετικοποιώ τόσο. Δεν είναι όλα, είναι η γνώμη μου. Είναι κάποιες φορές όπου κάποιος λέει κάτι που είναι σωστό και κάποιος κάτι λανθασμένο. Άμα εγώ σου πω, ας πούμε, ότι το ταξί μπορεί να πάει ανάποδα στο μονόδρομο, επειδή είναι ταξί, εκείνη την ώρα δεν είναι η γνώμη μου.
1: Όχι, εγώ θα σου πω, όχι, σαφώς. Γιατί
0: ναι, και θα έχεις δίκιο. Θα λες κάτι σωστό. Αντίστοιχα και σε άλλα θέματα που δεν είναι τόσο εύκολο να σχηματοποιηθούν.
1: Ναι,
0: δεν είναι πάντα η γνώμη του καθενός και η γνώμη του
1: ενός
0: και του άλλου. Είναι σε κάποια θέματα η διαφορετική γνώμη. Σε κάποια άλλα όμως, ο ένας έχει δίκιο, ο άλλος έχει άδικο.
1: Η γνώμη και η άποψη όμως, να έχεις υπόψη ότι δεν είναι γνώση.
0: Δεν
1: απέχει
0: είναι, όχι.
1: Πολύ η γνώμη και η άποψη από τη γνώση.
0: Αυτό δεν του άρεσε καθόλου του Πλάτωνα. Να λέει ο καθένας μας τη γνώμη του. Γι' αυτό ήθελε να έχει τους φιλοσόφους βασιλιάδες για να μας κυβερνούν. Ναι. Γιατί σου λέει τι ξέρουν τώρα αυτοί οι πλέμπα.
1: Κοιτάξτε όμως, πριν από
0: την πολιτεία
1: Πλάτωνα,
0: του Πλάτωνα δεν έχει τέτοια. Πες τη γνώμη σου και βάλε το ερώτημά σου κτλ. Δεν έχει τέτοια εκεί στην πολιτεία. Καλός ο Πλάτωνας, αλλά ξεχάστε τα αυτά.
1: Πρόσεξε όμως, πριν από τον Πλάτωνα υπήρχε ένα Σοκράτης. Υπήρχε και δίπλα τον Αριστοτέλης. Που εντάξει, δεν συμφώνουσαν
0: απόλυτα. Αργότερα. Ο Αριστοτέλης χρονικά είναι λίγο πιο μετά.
1: Ναι, χρονικά ναι, αλλά δεν συμφώνουσαν απόλυτα. Πριν υπήρχε και ένα Ηράκλειτος, έτσι.
0: Γι' αυτό όμως έχουν οι περισσότεροι τον Αριστοτέλη στη Δύση πιο πάνω από όλους. Τον θεωρούν ορθολογιστή σε σχέση με τους άλλους δύο.
1: Εγώ δεν έχω κανένα φίλε. Και τους έχω όλους. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Δεν έχω κανέναν και όλους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι. Οι μούσες δεν ήταν 9.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: 9. Δεν κάναν όλες οι μούσες την ίδια δουλειά.
0: Όχι. Πού θες να πας. Κάθε... Με τις μούσες, με τα δάχτυλα,
1: Μισό. Οι μούσες πιανού κόρες ήτανε. Του Δία.
0: 8 στις 10 περιπτώσεις λες Δίας όταν αφορά μυθολογία, περίμενε, για να είσαι
1: Δία,
0: μέσα.
1: Μισό. Δίας ήταν ο πατέρας.
0: Η μισή μυθολογία.
1: Η μάνα τους.
0: Είναι οι περιπτώσεις του Δία. Η άλλη μισή είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περίμενε ρε Φουγή. Η μάνα τους ποια ήτανε.
0: Η μάνα τους όχι.
1: Η μάνα τους, φίλε μου καλέ, Λαβήθη, Ναξιώτη, τεράστιε. Ήταν η μνημοσύνη.
0: Ωραίο.
1: Ξέρεις τι σημαίνει μνημοσύνη.
0: Για τη μνήμη, φαντάζομαι.
1: Μπράβο, η μνήμη. Και ενθύμηση. Υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή απάνω στον πλανήτη που να μην έχει μνήμη. Είτε αυτό λέγεται ζώο, Είτε λέγεται φυτό, είτε λέγεται άνθρωπος.
0: Πιο θεωρητικό, φιλοσοφικό το ερώτημά σου. Τι να σου είναι, πω. Θέλω και εγώ να πιστεύω ότι όλα έχουν μνήμη.
1: Δεν γίνεται η πορτοκαλιά να βγει αμυγδαλιά, θα βγει πορτοκαλιά. Και να την πολλιάσεις δύσκολα θα την πετύχεις να βγει αμυγδαλιά. Ο άνθρωπος δεν γίνεται να βγει πίθηκος, ούτε ο πίθηκος άνθρωπος.
0: Τώρα είσαι φουλ πλατωνικός. Πλάτωνας είσαι πάρα πολύ με τη μνήμη και αυτό και είναι πρωτιά. Τώρα είσαι φουλ.
1: Να σου πω κάτι όμως, περίμενε. Συζητάμε μαζί, ανταμώνουμε. Συζητάμε, θυμόμαστε, γελάμε. Τσακωνόμαστε ενίοτε. Και η ζωή συνεχίζεται. Όταν συζητάμε, φιλαράκι μου καλό, γιατί συζητάμε? Συζητάμε για το παρελθόν ή για το μέλλον? Υπάρχει περίπτωση ποτέ να συζητήσουμε το παρόν? Το παρόν σιωπάφιλε. Αυτή η σιωπή όμως του παρόντος μιλάει.
0: Περισσότεροι όμως λένε ότι το παρόν είναι αυτό που πρέπει να μας...
1: Πώς, όταν το συζητήσεις το παρόν...
0: Το χθες πέρασε, το στιγμή... μέλλον δεν το ξέρεις, σήμερα τι γίνεται?
1: Ναι, σίγουρα δεν το ξέρεις. Το παρελθόν όμως υπάρχει, υπήρξε. Άσχετα αν εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Το παρόν είναι εδώ μπροστά μου. Αν το παρόν το συζητήσω, καλέ μου φίλε, αυτόματα σε δευτερόλεπτο έχει γίνει παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει παρελθόν. Και το παρελθόν υπάρχει. Η μνήμη είναι ριζωμένη βαθιά στο χώμα, στην πέτρα. Είναι παντού. Όπου και να κοιτάξεις, υπάρχει. Είτε μας αρέσει εμάς, είτε όχι.
0: Εντάξει. Αφορμή για να πεις αυτό?
1: Εντάξει, ήθελα να σου πω για τα μάτια. Εντάξει, βέβαια, μου έτσι όπως έρθει η κουβέντα. Τώρα αυτά είχα στο μυαλό μου, αυτά σου είπα.
0: Α, βέβαια,
1: ξέρω και τι χρόνο έχω ακόμα να κουβεντιάσουμε.
0: Έχουμε ένα-δύο λεπτάκια. Εντάξει, ξέρεις ότι το απόγευμα τηρώ λίγο πιο αυστηρά το πεντάλεπτο, επειδή είναι λιγότερος ο διαθέσιμος χρόνος με τις διακοπές που υπάρχουν.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο θέλεις να αναφέρεις?
1: Κοίταξε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Λέμε τώρα για καλό ή για κακό, ή ξέρω εγώ αν λέμε την άποψή μας για κάτι που δεν τον γνωρίζουμε βαθιά και δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Δεν γνωρίζουμε το παρασκήνιο. Έτσι, μιλάμε για τον Τούρκο. Τίθονται κάποια ερωτήματα εύλογα, γιατί ο Τούρκος γραυγίζει συνέχεια, μας λέει τα δικά του. Ωραία. Από τη στιγμή που γνωρίζει και είναι τόσο μάγκας, εσύ πιστεύεις σαν απλός άνθρωπος ότι δεν θα ερχόταν εχθές στην Ελλάδα? Η ιστορία δείχνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Όταν μπόρεσε μπήκε στην Κύπρο και μένει εκεί. Η Κύπρος όμως αυτή τη στιγμή, θυμάσαι που σου έλεγα την άλλη φορά ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς την Κύπρο, για πολλούς και ευνόητους λόγους,
0: ναι.
1: Και αν θες ακόμα μπορώ να σου πω και χριστιανισμός χωρίς την Κύπρο δεν υπάρχει. Και έχω να πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω μέσα από αυτά που έχω διαβάσει για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει μπει στην Ευρώπη. Υπήρχε μια συμφωνία εισόδου, σωστά?
0: Σωστά.
1: Η Κύπρος μπήκε μισή ολόκληρη.
0: Μισή βέβαια.
1: Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Κωνσταντίνα, και είσαι και Κύπριος. Η Κύπρος μπήκε ολόκληρο το νησί με αναστολή του βόρειου τμήματος, έτσι, λόγω της κατοχής από την τουρκική εισβολή.
0: Η Κύπρος δεν έχει αναγνωρίσει de facto την κατοχή επειδή μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύεις ότι...
1: Όχι, δεν λέω εγώ. Αν διαβάσεις τα ευρωπαϊκά έγγραφα και τα λοιπά και αν δεις ή αν κάνεις έρευνα σε δημοσιογράφος, θα δεις ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Και υπάρχει αναστολή, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι Ευρωπαίοι που δεν μιλάνε ξέρουν ότι το βόρειο κομμάτι της Κύπρου είναι υποκατοχή. Αυτό το ξέρουν ακόμα και οι Τούρκοι. Και όταν τους ακούς και φωνάζουν είτε για την ασπίδα του Αχιλλέα, είτε για τη συνεργασία με το Ισραήλ, είτε για διάφορα άλλα πράγματα, είτε για τη στρατικοποίηση των νησιών, θέλουν το αυτονόητο. Δηλαδή και ένα μικρό παιδάκι του Δημοτικού, αν πάει του κάνεις αυτή την ερώτηση, θα το καταλάβει.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν το ξέρουν ότι είναι κατοχή. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι τα πιστεύουν αυτά που λένε. Ότι δεν τα λένε
1: οι Τούρκοι.
0: Ναι, έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι δεν τα λένε πλέον έτσι για να τα πούνε.
1: Πλέον
0: τα λένε και τα πιστεύουν.
1: Κοίτα, μπορεί να τα πιστεύουν, αλλά κατά βάθος δεν τα πιστεύουν. Τα λένε για να τα πούνε και έχουν κάποιο λόγο. Είναι τέτοια η πολιτική τους. Αλλά ξέρουν ότι δεν τους παίρνει. Όχι μόνο από τους Έλληνες και γενικότερα.
0: Ίσως όταν ξεκίνησε. Τώρα πια δεν είμαι σίγουρος.
1: Θα τους πάρει, πρόσεχε, θα τους πάρει Και εδώ όταν θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
0: Και εδώ
1: όπως υπήρξαν και οι κατάλληλες συνθήκες και με τη Ρώμη και με το Βυζάντιο.
0: Καλά, που η Τουρκία έχει καταρρεύσει. Η Οθωμανική έχει καταρρεύσει. Δεν είναι τώρα.
1: Γιατί η Ρώμη δεν κατάρρευσε.
0: Μα η Τουρκία δεν είναι μια αυτοκρατορία. Η Οθωμανική ήταν που κατέρευσε. Η Τουρκία τώρα δεν είναι κάτι για να έχει.
1: Γιατί αυτό δεν
0: κάνει σύγκριση με τη Ρώμη και τον Βυζάντιο.
1: Αυτό δεν έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού του, αυτό δεν έχουν.
0: Φαντάσου, το έχουν πιο πρόσφατο. Εδώ το έχουμε εμεί που έχουμε περάσει 2.500 χρόνια. Αυτοί ούτε 100 χρόνια δεν έχουν. Το έχουν πιο πρόσφατο. Αυτά, όχι. Να μην μου πει τίποτα, πρέπει να πάω σε.
1: Δεν θα σου πω τίποτα γιατί τραβάει κουβέντα μακριά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Και μπορείτε να σχολιάσετε και οι υπόλοιποι από το. Όχι ότι δεν του παίρνει. Θεωρώ ότι ίσως οι πρώτες γενιές να το κάνανε για λόγους προπαγάνδας πολιτικής, αλλά στην πορεία οι επόμενες γενιές που μεγάλωσαν. Μέσα σε αυτό το αφήγημα το θεωρούν πλέον δεδομένο.

0: Πλάτωνας στη μνήμη την είχε. Ο Πλάτωνας είχε φτάσει τόσο, η σκέψη του ήταν ότι όλα υπάρχουν. Οι σκέψεις, οι ιδέες, τα πράγματα, όλα υπάρχουν. Και οι άνθρωποι δεν είναι ότι μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Το θυμόμαστε μεγάλο. Η γνώση είναι η ανάμνηση που είχαμε από παλιά κτλ. Θεμελιώδης η μνήμη στον Πλάτωνα. Έπαιζε αρκετά με το μεταφυσικό. Ενώ ο Αριστοτέλης ήταν λίγο πιο πρακτικός. Γι' αυτό και τον έχουν στη δυτική φιλοσοφία πιο ψηλά. Συνεχίζουμε με τον Σέιχη Αλ-Σουρτάν Αλ-Μουρντάρ. Καλησπέρα, Σέιχη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλώς το να.
1: Αυτό πάλι ο κάθε νεοέλληνας να έχει άποψη για την οικονομικογεωστρατηγική. Αυτό πάλι, δηλαδή, στην Αλβανία η διοικήτρια των μυστικών υπηρεσιών κατηγορήθηκε ότι έδινε πληροφορίες σε έναν μεγάλο επιχειρηματία και βγήκε ένταλμα σύλληψής της. Παραιτήθηκε και ενώ ήταν σε συνέδριο που ήταν, γύρισε και την έχουν μαζέψει. Την έχουν παραιτήσει στην Αλβανία, παρακαλώ. Στην Τουρκία, η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογκάν παραιτήθηκε μόλις χθες.
0: Γιατί είναι σε σκανδαλάρα.
1: Γιατί υπήρξαν κάποια κεφάλαια και άλλοι μαζέψαν ήδη 39, τους έχουν φυλακίσει. Για χειραγώγηση τέλος πάντων με το Χουάν και...
0: Ναι, μην τους δικαιολογείτε, σκανδαλάρα έχει γίνει εκεί.
1: Εδώ δεν είναι σκάνδαλο αυτό που έκανε ο Πατούλης. Όχι, δεν είναι ο αμφίπατος υγείας ή αμφίπατη μάλλον, γιατί ο Πέβλης έλεγε το 16 γνώρισε, λέει, τον γιατρό εντός εισαγωγικών, ενώ από το 12 τον πήγε σε συνέδριο
0: που ετοιμάζεται
1: να κάνουν τον τουριστικό τουρισμό, να οργανώσουν. Τι γίνεται σε αυτή
0: τη χώρα. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ο Πλεύρης ότι και που δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση μαζί του.
1: Ναι.
0: Όχι, και... να λέμε σωστά το γεγονός και μετά να λέμε για τη γνώμη μας. Και να πείτε, και θεωρώ ότι ο κύριος Πλεύρης δεν λέει αλήθεια.
1: Συγγνώμη, είπε ότι δεν τον γνώριζε.
0: Ναι, το ανέδειξε.
1: Το 16 λέει τον γνώρισε.
0: Αγαπητέ,
1: το 16 τον γνώρισε. Ενώ υπάρχει βίντεο και υπάρχει και μαρτυρία γιατρού που τον έφερε σε συνέδριο το 2012.
0: Ναι, αγαπητέ, με το ιατρονομικό σωματείο, κάτι τέτοιο που λέγει ο Πλεύρης.
1: Το
0: έφερε το Πασόκ στην επικαιρότητα. Αυτό στη Βουλή το έχει κάνει ερώτηση. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράνομα.
1: Στο Κρετινιστάν, ο κάθε λωτοφάγος, μνήμη λέει τι δεν έχουν. Είναι Έλληνες, βρε καρούμπαλα. Είναι λωτοφάγοι. Είναι λωτοφάγοι. Καταπίνουν ελέφαντες και ασχολούνται με το μυρμήγκι. Εδώ γίνεται πιάτσικο.
0: Θα πάθετε πίεση, σας το έχω πει.
1: Γίνεται
0: πρέπει να ερεμήσετε με αυτά που γίνονται.
1: Και ασχολούνται. Βγήκε ο Ηλιόπουλος, τις δύο τροπολογίες που περάσανε και θα πληρωθούν τα βοσκοτόπια άσχετα αν ήταν παράνομα. Δηλώσαν ότι τα καλλιεργούσαν από το 18 μέχρι το 22. Θα πληρωθούν, λέει η κυβέρνηση, με τροπολογία νυχτερινή, λέει. Μούγκα στο Κρετινιστάν, ο άλλος ασχολείται με τη μνήμη. Μνήμη δεν έχετε, καρούμπαλα, βγάλτε το γράσο, ξεκολλήστε. Μαρμάγκαλη! Η Θεσσαλονίκη, η Ραβίθη, είναι νεκρή πόλη. Κάθε μέρα τώρα πηγαίνω και παρακολουθώ. Οι δρόμοι, ας βγει ένα καρούμπαλο να το αμφισβητήσει. Η Εγνατία οδός είναι για αμάξια ανωμάλου δρόμου και για μηχανές. Η οδός Λαγκαδά μέχρι τα όρια, θα το πω να το ξέρουν, μέχρι τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί μετά είναι άλλος Δήμος.
0: Ναι.
1: Στον άλλο Δήμο είναι όλα καλά. Αλλά μέχρι τα όρια που είναι ο κυβερνητικός Δήμος Θεσσαλονίκης, επίσης για μοτοσυκλέτες ανωμάλου δρόμου ή για οχήματα ανωμάλου 4x4, δεν υπάρχει. Απέναντι από μετά το Λευκό Ήπειρο. Η Λεωφόρος Νίκης. Τρύπες. Χτυπάει το αμάξι. Α, στη Λεωφόρο Νίκης είχαν κάνει και το ποδηλατόδρομο. Έχουν αφηθεί πλαστικά, ξέρετε, αυτά κολλημένα πάνω στην άσφαλτο. γύρω στους 30 πόντους που ήταν κάτι πλαστικά υποτίθεται για διαχωριστικό αντί για λωρίδα άσπρη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είχα βάλει αυτά που απαγορεύουν. Σε άλλα σημεία υπάρχουν, είναι όλα σπασμένα, άλλα μισά, άλλα. Ακόμα υπάρχουν μέσα στον δρόμο. Στη λεωφόρο Νίκης είναι ξεφτύλα. Το μόνο που κάνανε, καθαρίσανε την παραλία από τον κάθε Γιοτζέμαγκα Μπελαμαγκέ. Είχε ένα μεγάφωνο, έχει και ένα μικρόφωνο και τραγουδούσε. Να τον δώσουν. Στην παραλία τώρα, στο πιο ιερό μέρος που άλλος πάει να κάνει μια βόλτα, ο τουρίστας να θαυμάσει την απόλυτη ησυχία του Ηλιοβασίλεμα μπροστά στο Δερμαϊκό, είχε κάτι καρούμπαλα και γκαρίζαν με μεγάφωνα, παρακαλώ. Αυτούς, και θέλετε να το πω, έχω και τα στοιχεία, χάρη σε δική μου επιστολή στον Δήμαρχο έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα. Εγώ έγραψα μια επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Γιατί είναι κακό. Σας άκουσε το Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Το 2024.
0: Ναι, γιατί είναι κακό. Αυτό και γιατί ακούστε, δεν το λέτε θετικά. Ορίστε ότι... με ακούσανε. Μα μισό λεπτάκι, έχετε με κάτι παράπονο. Στέλνετε επιστολή. Το κοιτάζουνε. Και πάλι έχετε παράπονο επειδή, επειδή το κοιτάξανε ή δεν το είχαν κοιτάξει χωρίς να του στείλετε επιστολή.
1: Δεν καταλάβατε.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, πείτε μου.
1: Δεν καταλάβατε. Λέω, καθαρίσανε την παραλία χάρη σε μια επιστολή που ήμουν αγανακτισμένο και έκατσα και την έστειλα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, σε όλους εκεί. Και μάλιστα με κάλεσαν κιόλας να με γνωρίσουν ποιος είμαι και δείτε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που κάνανε, σας επαναλαμβάνω, είναι που καθαρίσανε την παραλία. Την παλιά και τη νέα. Από αυτούς εδώ. Ο άλλος νίκιαζε ποδήλατα και είχε και το μικρό, είχε ένα ησύρ και ένα μεγάφωνο, τραγουδούσε. Ό,τι ήθελε, γκάριζε εκεί. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτά τα εξάλειψαν ευτυχώς.
0: Να κάνετε έναν επίλογο.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Μία σύνοψη. Προς Καρούμπαλα και Μαρμάγκαλους.
1: Λοιπόν, στο εξάμηνο ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Στο εξάμηνο. Πόσες γυναίκες σκοτωθήκανε στην εργασία. Και μάλιστα ελεύθερος και να διοικεί ξανά την επιχείρηση. Καταλάβατε, ενώ τον μηχανοδικό, που φυσικά έπρεπε να τον έχουν στους 17 μήνες, γιατί ο νόμος λέει μέχρι 18 μήνες. Εκείνον ούτε με, δεν τον κράτησαν 18 μήνες, που έπρεπε ήδη να δικαστεί.
0: Έχει και καταγγελία ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που είχαν καταθέσει για οσμή.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: για
1: κύριε.
0: Ψεύδι, βέβαια, η Βιολάντα, αλλά υπάρχει σοβαρή καταγγελία.
1: Από τέλος Αυγούστου, μόλις βγήκε την προφυλάκηση, άρχισε τις απολύσεις όσων ήταν μάρτυρες. Την υπόθεση.
0: Ναι, λέει ότι δεν ισχύει, δεν έχουμε απολύσει κανέναν.
1: Όχι.
0: Αλλά η καταγγελία, τα δημοσιεύματα λέει
1: είναι ψευδή. Δεν έχουν απολύσει για τέτοιο λόγο. Μα φυσικά, αφού δεν γράφουν το λόγο, σε απολύω και γεια σας. Παίρνεις την αποζημίωσή σου και δρόμο. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, αυτό
0: κλείσουμε...
1: το Κρυφινιστάν δεν σώνεται. Δεν σώνεται με τέτοια καρούμπαλα. Με τέτοια καρούμπαλα πολίτες που έχουν... που έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Κάνει τώρα και
1: καλώς
0: κάποιες παρεμβολές.
1: Καλώς σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. 5 ήταν οι εργαζόμενες στην νυχτερινή βάρδια που έχασαν την ζωή τους σε εκείνη την φωνική έκρηξη στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Και πριν από... 8 μήνες, 26 Ιανουαρίου του 2026. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα, το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και σε λίγο θα πάρει το λόγο επόμενος ακροατής μας ο κύριος Κώστας. Πρώτα όμως να υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαστε σε ένα καινούργιο ωράριο από φέτος, 31 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και διατηρούμε την μορφή του ανεμολογίου έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή την επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σε αυτές τις 3 ώρες μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να σχολιάζετε τα θέματα που σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και να διαμορφώνετε το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Καταλαβαίνω πόσο χρόνο χρειάζεται για να μάθει κάποιος τις αλλαγές στο ραδιόφωνο. Μόλις μου είπε η Ειρήνη ότι κάλεσε ένας ακροατής, ο οποίος όμως ήθελε να βγει θεωρώντας ότι αυτή η ώρα είναι ακόμα το 5 με 7 με τα αθλητικά. Είναι η συνήθεια πολύ δυνατό, ίσως η πιο δυνατή, ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα η συνήθεια. Καλέστε λοιπόν 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω 2-11-10-80-8-80. Ακόμη και να μην έχετε κάτι από όσα έχουν συμβεί στην επικαιρότητα ή στην καθημερινότητά σας, έχουν μπει και από εδώ θέματα, από το αν πρέπει να δημοσιοποιούμε τα οπλικά συστήματα μέχρι τι θα γίνει μαρμάγκαλοι και καρούμπαλοι, πότε επιτέλους θα σταματήσετε να ασχολείστε με τα σήμαντα και να ασχοληθείτε με τα σημαντικά. Θα πάθει τίποτα ο Σέχης. Και αρχίσει, τον βλέπω και κάθε φορά που μιλάει είναι και όλο και πιο ενοχλημένος. Δεν θα την παλέψει μέχρι τις εκλογές. Πάμε στον κύριο Κώστα από Ζωγράφου. Ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πρώτα απ' όλα ένα ωραίο. Ποιος τρέφει τη μνήμη μητέρα των Μουσών? Οι Μούσες.
0: Δηλαδή.
1: Οι θυγατέρες τρέφουν τη μητέρα.
0: Α. Α.
1: Ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή η μνήμη μας από τα έργα μας πλουτίζει. Αναπτύσσεται.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό σύμβολο, δεν είναι σκέψη, τέλος πάντων. Προς όλους τους ένθερμους θειασότες του κυβερνητικού έργου, πιστεύω να ενημερώθηκαν από το Διεθνές Όργανο του Πουτινισμού για τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Κίμπερλι. Και μιλάω για την Wall Street Journal. Τα μάθατε, δεν τα μάθατε?
0: Τα έμαθα.
1: Μπράβο, απλώς για τους
0: άνθρωπους. Όσα μαθεύτηκαν τέλος πάντων, γιατί τα σημαντικά...
1: Και μάλιστα αναγκάστηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν κινδυνεύουμε από ανατροπή. Τέλος πάντων, η εκπομπή της Παρασκευής ήταν εξαίρετη.
0: Χαίρομαι.
1: Ο Αλιγάτορας. Ο Αίμονας ήταν αριστούργημα και μάλιστα θέλω να πω ότι, και απευθύνομαι και σε εσάς, όταν ακούτε τον Αίμονα, κανέναν προγονολάτρη ακούτε? Δεν ακούτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ακούμε κανέναν γκρινιάρι.
0: Όχι, ίσα να
1: πω με αγωνία. Αυτό είναι μια έμεση απάντηση σε κάποιον ο οποίος βγήκε μετά και είπε να μην γκρινιάζουμε και να... Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου και να με συγχωρεί. Αμφίσινη αντίδραση είχα απέναντι στον κύριο Ηλία από την Ελβετία.
0: Γιατί αμφίσιμη?
1: Γιατί το 90% από αυτά που είπε το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Είχε όμως και μια νότα ακροκεντρώου political correct που με έφερε σε αμηχανία. ήταν λίγο, αλλά τόσο όσο να με φέρει σαν μηχανία.
0: Ενδιαφέρον. Θα ήθελα να, αν ακούει ο Ηλίας, να απαντήσει, να σχολιάσει.
1: Επειδή είπε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το ένα και το άλλο, μου δείξαν μια φωτογραφία πριν 10 χρόνια από δεν θυμάμαι ποια χώρα, η Σκανδιναβική ή τη Φιλανδία, που δεν είναι Σκανδιναβή, όπου μια τσουλήθρα, τα παιδιά βγαίνουν από ένα εδίο. Θα θέλαμε τέτοιες παιδικές χαρές.
0: Για να, όπως βγαίνει το παιδί από...
1: Ναι, βγαίνει, αυτά είναι τρελά πράγματα.
0: Τη γυλιά, τη μήτρα, να βγαίνει η τσουλήθρα για να...
1: Εμένα μου δείξε, μάλιστα. Και έμεινα νεός. Και με συντηρητικό. Έμεινα νεός. Τέλος πάντων.
0: Να ένα ακόμα ερώτημα. Είναι συντηρητικό αυτό που σκέφτηκε ο κύριος Κώστας ή όχι?
1: Τώρα, σε σχέση με τον, με την σκέψη και θέση του Γιώργου από τη μεταμόρφωση, το πίσω ολοταχώς, το οποίο με μία έννοια το έχω και εγώ στο μυαλό μου, απλώς να υπενθυμίσουμε ότι η μεγάλη κίνηση της αναγέννησης έγινε με μια μεγάλη στροφή και προς την κλασική αρχαιότητα και προς τη ρωμαϊκή σκέψη κατά βάση στον Κικέρωνα. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε να ξαναδούμε την παράδοσή μας.
0: Γιατί?
1: Κοιτάτε να δείτε. Πρώτον κύριο...
0: Να το συμπληρώσουμε μετά, να συνεχίσουμε μετά το δελτίο.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να μην διακόπτω τη ροή ενός ακροατή. Αλλά κάποιες φορές τυχαίνει. Ναι, δεν το καταφέρω. Έχω καλό ποσοστό, αλλά δεν μπορεί να είναι και 100%.
1: Προς Θεού.
0: Κλείστε και θα σας καλέσουμε εμείς μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μπρίμπο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αμαλία, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ μέχρι το κτήμα Συγκρού. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου καταλήγουν οι ερευνητές για τα αίτια της έκρηξης. Προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Πλάκα με συνέπεια το θάνατο 6 ανθρώπων. Νωρίτερα, συνεργεία προχώρησαν σε έλεγχο στεγανότητας στην παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό στο ισόγειο της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στεγανή χωρίς να διαπιστωθεί κάποια διαρροή. Ενδείξεις εμπρισμού έχουν εντοπίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην Καφετέρια της Νέας Ιωνίας, που τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες, απειλώντας και τους ενίκους των τριών διαμερισμάτων πάνω από το κατάστημα. Αν αυτές οι ενδείξεις γίνουν αποδείξεις, στην έρευνα θα αναλάβουν πλήρως τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, που εξελίσσουν παράλληλη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν η υπόθεση σχετίζεται με εκβιασμούς. Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρίσκονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες. Θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο, με πλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να δημορφωθεί από 10 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνει έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόουν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για τη Super Bet League 2 σήμερα, Athens Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Αυτή την ώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την Α1 Handball.
2: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις πραγματικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι, η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν και καθορίζετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Σας θυμίζω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ποζογράφου να συμπληρώσει την παρέμβασή του ότι στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή εργατολόγος. Όπως είναι η ανεπίσημη ονομασία. Εκτός από το να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα που μας αφορούν όλους, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης, απαντάει και σε ερωτήματά σας. Τα στέλνετε όσο μπορείτε νωρίτερα στη διεύθυνση με email ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Καλέστε, βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Κύριε Κώστα, μας ακούτε και πάλι, είστε στη γραμμή.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Με ρωτήσατε γιατί είναι μια στροφή προς τη δικιά μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την παράδοσή μας δεν εννοώ μόνο την ελληνική. Να εξηγιόμαστε.
0: Δηλαδή, τι εννοείται.
1: Εννοώ την κοινή ανθρώπινη κληρονομιά, αλλά εμπρότης η δικιά μας. Εμπρότης, γιατί μας είναι πιο οικία. Και τι εννοώ με τη λέξη παράδοση. Υπάρχει μια πολύ ωραία ρίση που λέει ότι η παράδοση είναι η λύση των καταβολών. Και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι του Χούσερλ αυτή. Λοιπόν, βασανιζόμουν χρόνια να βρω έναν ορισμό για τον όντως ριζοσπάστη. Για τον όντως επαναστάτη άνθρωπο. Βρήκα αυτόν τον ορισμό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει χλιαρά την παράδοσή του, που σημαίνει ότι υπάρχουν κομμάτια της παράδοσής του που θα δίνει τη ζωή του για να τα υπερασπιστεί και κομμάτια της παράδοσής του που θα δίνει τη ζωή του για να τα ανατρέψει. Ο αγώνας ενάντια στη δουλεία δεν ξεκίνησε από τους δούλους ούτε από τους προλετάριους, από ευγενείς που δεν χωράγαν στα ρούχα τους, πήγαν ενάντια στην παράδοσή τους και στα συμφέροντά τους. Υπ' αυτή την έννοια, το να μην παίρνουμε χλιαρά την παράδοσή μας, με το διτό νόημα, πιστεύω είναι το μόνο έργο που μπορεί να μας απαλλάξει από τζάμπα φάρμακα για τζάμπα ασθένειας. Αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Πολύ καλή.
1: Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι δεν είναι υποκείμεθα εμείς κάποιοι από θρησκευτικό συνέστημα. Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι.
1: Εάν ακούσω ότι οι κορασίδες του γάβρου κερδίσαν τις κορασίδες του βάζελου στο χόκεϊ επί χόρτου, θα νιώσω μια χαρά. Αυτό το πράγμα είναι, έχει κανένα ορθολογισμό. Είναι καθαρά θρησκευτική κίνηση. Επειδή πάσχω και από αντιδεξιό σύνδρομο, αν άκουσα ότι σε μια ξεχασμένη κομιτεία στη Βρετανία κέρδισε το Εργατικό Κόμμα μια έδρα του συντηρητικού, πάλι κάτι νιώθω. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι λογικά. Έχουν κανένα ορθολογισμό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα πώς το
1: θέλετε. Να καταλαβαίνετε, γιατί το παίζουμε πολύ αφιψηλού όλοι μας.
0: Εντάξει, από την άλλη το παίζουμε αφιψηλού. Τι εννοείτε?
1: Αυτός ο οποίος θα σνομπάρει το θρησκευτικό συνέστημα υπόκειται Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κυριάκος τα βάζει με την φιλοσοφία, με όλα.
0: Και τώρα έχει στείλει μήνυμα, τα έχει βάλει με τον Πλάτωνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος, τέλος πάντων, για τον Πλάτωνα να το αφήσουμε. Εάν του κάναν δώρο την πένα με την οποία έγραψε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που πήρε και τον Νόμπελ ο Αϊνστάιν, δεν πιστεύω ότι θα του ήταν αδιάφορο. Δεν έχει κανέναν αυτολογισμό με αυτό το πράγμα.
0: Α, το ότι ο καθένας μας...
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει ένα μαγικό στοιχείο εκεί μέσα.
0: Δίνει σε, απλώς σε διαφορετικά πράγματα. Μια έτσι συμβολική και...
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από την πραγματική ιδιότητα, ναι. Εντάξει, από αυτή την έννοια προσέξτε. Και οι επαναστάτες που θέλουν να ρίξουν το σύστημα δεν διαφέρουν... Η λογική κοινοτροπία τους από το σύστημα. Δηλαδή και αυτοί έχουν τα... Το σύστημα έχει τη σημαία του κράτους, αυτοί έχουν τη σημαία του εργάτη.
1: Ναι.
0: Το σύστημα κάνει τις παρελάσεις τις στρατιωτικές, αυτοί κάνουν τις...
1: Και με το βήμα της Κίνας ο κόκκινος στρατός στην κόκκινη πλατεία.
0: Για την ίδια λογική, από αυτήν την έννοια, πρέπει κάποιος να είναι πολύ αναρχικό ή ελευθεριακό πνεύμα για να πει... Κάψτε όλα τα σύμβολα, όλες τις παραδόσεις, όλες τις... Δηλαδή κάποιος που σου λέει... Δεν του αρέσουν οι παραδόσεις του αστικού κράτους. Τιμάει όμως τις παραδόσεις της Οκτωβριανής Επανάστασης.
1: Ναι.
0: Κάποιος που θα σου πει, έλα μωρέ, έχετε ηρωποιείτε πρόσωπα σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα. Ηρωποιεί όμως αυτό πρόσωπα, όπως τον Τζεγκεβάρα.
1: Ναι.
0: Ο ένας έχει τον Τζεγκεβάρα, ο άλλος έχει τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Η λογική και των δύο είναι η ίδια.
1: Ναι, ναι,
0: το αντικείμενο διαφέρει.
1: Ακριβώς γιατί.
0: Υπό αυτή την έννοια δεν ξέρω ποιος είναι τόσο αναρχικό, ελευθεριακό πνεύμα. Μόνο που και οι αναρχικοί και που το λένε δεν ξέρω αν μπορούν να το τηρήσουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σου λέει κάψτε όλα τα σύμβολα, όλα τα πρόσωπα, όλες τις παραδόσεις. Το θεωρώ πιο τίμιο πάντως.
1: Ναι,
0: το αναρχικό.
1: Κλείνοντας, έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, υπάρχει ένα. Επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα, υπάρχει ένα σκληρό βιβλίο θεολογίας. Το οποίο το έχει γράψει ένας συγγραφέας, ο οποίος αν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν μέλος στο Πάλε Ποτέ Ποτάμι, το κόμμα. Είναι Βρετανός και το βιβλίο που έχει γράψει λέγεται «Το εγωιστικό γονίδιο». Είναι σκληρή θεολογία αυτό το βιβλίο. Όπως, τώρα μου το θυμίσετε λόγω των αναρχικών. Σκληρή θεολογία είναι και η θέση του Κροπότκιν ότι η φύση... Μα διδάσκει την αλληλεγγύη. Για μένα και τα δύο,
0: ναι,
1: είναι
0: σκληρές.
1: Ορίστε.
0: Ντόκινς, ναι, το εγωιστικό γονίδιο.
1: Και τα δύο τα θεωρώ σκληρή θεολογία. Ο Αριστοτέλης που αναφέρατε, ο οποίος ήταν άνθρωπος της πιάτσας, μίλαγε απλά. Λέει η αρετή δεν είναι στη φύση του ανθρώπου.
0: Όχι, έλεγε ότι την αποκτάει στην πορεία, ναι.
1: Συναντηθείτε στη φύση του ανθρώπου.
0: Ο Σοκράτης απ' την άλλη έλεγε ότι γεννιόμαστε καλοί.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν
1: ναι,
0: και αυτές τις διαφορές τους, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ο Αριστοτέλης όμως λέει ένα τρομερό πράγμα. Σας λέω, η αρετή δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, αλλά δεν αντιτίθεται. Βέβαια, μπαίνει ένα πρόβλημα αν η κακότητα, που δεν είναι και αυτή στη φύση του ανθρώπου, εάν αντιτίθεται. Αλλά είναι για μια άλλη φορά κουβέντα αυτό.
0: Να είστε καλά. Ένα τελευταίο έτσι σε μια άλλη ίσως εκπομπή. Δίνεται όμως, δίνεται τελικά μεγάλη σημασία στο μεταφυσικό.
1: Στο?
0: Μεταφυσικό.
1: Όχι, δεν
0: θρησκευτικό,
1: είναι...
0: θεολογικό, πείτε το πώς θέλετε. Το θεωρείτε πολύ...
1: Σας το είχα πει και παλιά και σας άρεσε. Ότι η ανθρωπότητα έζησε για χιλιάδες χρόνια. Χωρίς μαθηματικά, χωρίς φυσική, δεν έζησε δευτερόλεπτο χωρίς τέχνη και θρησκεία. Τι να κάνουμε. Και σας άρεσε και λέτε θα ήταν και ωραίο για θεματική. Αυτό πρεσβεύω. Και προσπαθώ να καταλάβω το τι μοιράζομαι με αυτόν ο οποίος είναι θρησκευόμενο.
0: Εντάξει αγαπητέ.
1: Το τι μοιράζομαι εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε μια
1: πιο... Και τι αδρανιακό εννοείται.
0: Καταλαβαίνω. Και είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Απλώς ξέρετε.
1: Πάρω όμως.
0: Εντάξει, μάλλον κάνετε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο θεολογικό ως προσωπική θέση και στη θρησκεία ως ένα εργαλείο στο παρελθόν ειδικά εξουσίας, διαχείρισης των ανθρώπων, διακυβέρνησης. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και ακόμα και σήμερα η Εκκλησία κυριαρχεί σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. Αυτό μάλλον ίσως είναι που... Εκεί είναι μάλλον η τριβή.
1: Η πιο πρωτόγονη φυλή του Αμαζονίου έχει τελετές. Δεν τις χρησιμοποιεί για εξουσία. Νοηματοδοτεί τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κώστα. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πάρα πολύ τι κάνει 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου. Αγγελάκη Χριστίνα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαπίθης Κωνσταντίνος. Η αναφορά του κυρίου Κώστα στα θέματα των, που είπε τώρα η φυλή του Αμαζονίου. Σας το είχα πει στο παρελθόν που είχα διαβάσει για τάφους που είχαν βρει στο προηγούμενο είδος από εμάς ανθρώπων, στους Νεάτερνταλ. Το τι κάναμε οι Σάπιενς στους Νεάτερνταλ είναι λίγο από ό,τι φαίνεται ένα πολύ σκοτεινό σημείο της ιστορίας του είδους μας. Όπου οι Νεάτερνταλ ήταν, έθαβαν τους νεκρούς τους, είχαν βρει στους τάφους με αντικείμενα προσωπικά και κατάλαβαν ότι οι τελετές και το μυστήριο υπήρχε από τότε. Η αναφορά του στην Guilfoyle έχει να κάνει με ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα από την αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal, το οποίο έχει προκαλέσει και εδώ μια πολιτική αντιπαράθεση. Σε δείπνο φέρεται, να είπε η πρέσβυρα των ΗΠΑ, σε δείπνο τον περασμένο Μάρτιο με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφερόμενη στην επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Και ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαντήσεις από την κυβέρνηση, καθώς κάνουν λόγο για αυτό το επεισόδιο, στο οποίο βρισκόταν ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, είπαμε τον περασμένο Μάρτιο, σε δείπνο στην Αθήνα. Το δημοσίευμα λέει ότι ήρθε σε μία αντιπαράθεση η Kimberly Guilfoyle με τον Υπουργό Ενέργειας μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους, και τότε είπε στην παρέα που βρισκόταν εκεί, επειδή ετοιμαζόταν να καταρρεύσει η ρουμανική κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό τώρα το μεταφέρει άτομο που λέει ότι εγώ ήμουνα σε αυτό το δείπνο. Αυτό τώρα το μεταφέρει άτομο που λέει ότι εγώ ήμουνα σε αυτό το δείπνο.

κάνει λόγο για προσβολή του πολιτεύματος της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για ένοχη σιωπή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το είχατε πληροφορηθεί, αλλά επειδή μπορεί όντως να μην το είχατε ακούσει, προσπαθώ όταν λένε οι ακροατές αναφέρονται στη διάρκεια των τοποθετήσεών τους σε διάφορα ζητήματα να τα εξηγώ λιγάκι για όσους δεν τα έχουν υπόψη τους. Άλλωστε, αν τα είχατε όλα υπόψη σας, δεν θα χρειαζόταν να ακούσετε κιόλας ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Ακούτε για να μάθετε περισσότερα.

Βέβαια, ο κύριος Γιώργος από τη Λυκόβρηση πάνω σε αυτό το θέμα γράφει ότι το ψάξε και το θεωρεί fake news. Δημοσιεύθηκε σε ρουμανικό site που συμμετέχει και μια Ελληνίδα και το είπε αυτό κάποιος που δεν κατονομάζεται. Το θέμα είναι ότι η δήλωση αναφέρεται ότι έχει γίνει το Μάρτι, αλλά η κυβέρνηση της Ρουμανίας έπεσε 5 Μαΐου του 26. Κυριαρχούν, γράφει τα fake news και δεν πρέπει να τα χάφτουμε. Έχετε δίκιο ότι κυριαρχούν. Αλλά όσο να είναι, όταν θα μου πεις η Wall Street Journal δεν μπορεί να κάνει, να πέσει θύμα fake news. Βεβαίως και μπορεί. Από αυτήν την έννοια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τίποτα δεν είναι 100 και τίποτα δεν είναι 0. Αλλά όσο να είναι, έχει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Λίγο δικό μου αυτό το σχόλιο από προσωπική εμπειρία, επειδή αναφέρθηκε στο ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Όταν είχε προκύψει στην επικαιρότητα το ποτάμι, το τι είχα ακούσει από αρκετούς ακροατές, ότι είναι το επόμενο κόμμα που θα κυβερνήσει και ότι μας ετοιμάζουν τον Θεοδωράκη για πρωθυπουργό. Μετά πήγε στο ότι είναι το επόμενο κόμμα που θα συγκυβερνήσει. Μετά ότι είναι ο δούριος ύπος για να επανέλθει ο Σιμίτης. Τελικώς το ποτάμι εμφανίστηκε, όπως πάρα πολλά κόμματα, ειδικά από την περίοδο του 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια και μετά έχουν δημιουργηθεί περίπου 100 κόμματα, μπορεί και παραπάνω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν κάποια έτη που μιλάει για 100. Από τότε έχουν δημιουργηθεί και κάποια ακόμη. Αλλά μία περίοδο καθένας έκανε το κόμμα του. Δημιουργήθηκε, εμφανίστηκε, έκανε τον κύκλο του και πλέον είναι πολιτική ιστορία. Ένας από τους λόγους που με ακούτε με ορισμένους ακροατές, και αυτό το έχω και στις συζητήσεις μου στο προσωπικό μου περιβάλλον, και μπορεί λίγο οι συνομιλητές μου, οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάω, να απορούν γιατί απαντάω με έναν τέτοιο τρόπο, είναι ότι όταν έχω μια προσωπική εμπειρία από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους που επιμένουν ότι αυτό που λένε θα συμβεί και τις περισσότερες φορές ούτε καν συμβαίνει. Έχω ακούσει στο παρελθόν ότι ετοιμάζεται η Κρήτη για ανεξαρτησία, ας πούμε. Μία περίοδο πριν το... ότι το 2012 η Κρήτη θα κηρύξει την αυτονομία της. Το 2008 μέχρι το 2010 σχεδόν κάθε εβδομάδα άκουγα για την Κρήτη που ετοιμάζεται να κηρύξει αυτονομία. Να προσπαθείς να του πεις το άλλο, μα τι είναι αυτά, μα τι υπερβολές, μα τι έτσι, να μην σε ακούει. Ένας από τους λόγους λοιπόν που λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο είναι ότι έχω πάρα πολλά παραδείγματα από πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που πίστευαν πολύ έντονο ότι αυτό που λένε θα συμβεί και τελικώς δεν συμβαίνει. Ο Κυριάκος, το μήνυμα που έστειλε πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον Γιώργο από το Περιστέρι, η πλάνη του Πλάτωνα γράφει. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι ο ανθρώπινος νους, ο λόγος, είναι θεϊκός και μπορεί να φτάσει στην απόλυτη αντικειμενική αλήθεια των πάντων. Σήμερα η νευροβιολογία και η εξελικτική ψυχολογία τον διαψεύδουν. Ο νους μας δεν είναι ένα τέλειο εργαλείο αλήθειας. Είναι ένα εργαλείο

0: επιβίωσης, γεμάτο γνωστικές προκαταλήψεις και περιορισμούς. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όχι, κανονικό είναι το χαίρετε σήμερα. Καλησπέρα στον ΤΕΚ που παραθέτει εδώ δημοσίευμα από ιστοσελίδα για την τεράστια ταλαιπωρία ενός ασφαλισμένου που έμενε απλήρωτος για 2 χρόνια και κάποιος άλλος αυτά τα 2 χρόνια έπαιρνε τα χρήματά του. Ο ΕΦΚΑ έστελνε δηλαδή τη σύνταξη σε λάθος, αυτό παρουσιάζει στο σελίδα, σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό. Και στοχοποιείται το σύστημα απονομής συντάξεων που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος και τους είπε σύμφωνα με το δημοσίευμα «Τι γίνεται ρε παιδιά 2 χρόνια» και του λένε «Τι εννοείται τι γίνεται, 2 χρόνια πληρώνεστε κανονικά». Και μετά ακολούθησε όλο αυτό για να ξεμπλέξει. Πάμε στον επόμενο λοιπόν ακροατή, τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Τι θα γίνει εδώ? Κατάλαβες κύριο Γιώργος, έτσι?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πώς πήγε η διακοπή?
1: Είχαμε μάλλον και ένα θέμα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Η διακοπή ρεύματος που λέγατε.
1: Διακοπή, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο είχατε θέμα?
1: Ναι, ναι, ναι, άλλο ένα θέμα.
0: Σας κόψαν τελικά το ρεύμα αφού μου είπατε ότι υπήρξε ανταπόκριση μετά την...
1: Όχι, όχι, σε μένα είναι ούτε λεπτό.
0: Επικοινωνία που ούτε είχαμε, λεπτό, μάλιστα.
1: Να λέω σε άνθρωπο συνάδελφο, στην περιοχή των Αγγλικών Νερών πάλι έκανα κίνηση και δεν κόπηκε και σε αυτόν, ούτε λεπτό. Μπράβο, ευχαριστούμε βέβαια το ΔΕΔΙΕ. Και αυτές οι πολύ ωραίες διακοπές σε όλη την Ευρώπη δεν γίνονται, τουλάχιστον να σταματήσουν να γίνονται μέχρι μια ώρα, δύο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το είναι κατάντια. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα όσον αφορά για την Εθνικάρα χτες. Μπράβο, Κουρμπέλης, μπράβο και πολύ δυνατή νίκη. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Και φαντάζομαι να πάει καλά. Καλώς και ο προπονητής και οι παίχτες, νέα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό μέλλον σαν ομάδα αυτή τουλάχιστον και είναι η ομάδα που στείνεται τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για το επίδομα λέει θέρμανσης, το οποίο στις 13 του μήνα από ό,τι έχουμε ενημερωθεί ότι θα γίνει κάποια εξαγγελία για να μπορέσει να το πάρει μάλλον στην Αθλία ή θα του δώσει κάποιο επίδομα. Λέει για το πετρέλαιο και τη βενζίνη για αυτούς που έχουν τα οχήματα και τα αυτοκίνητα. Για αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν ρεύμα φέτος, τις φόμπες αυτές τις ηλεκτρικές, το air condition, και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιο άλλο μέσο για τη διαστασιά του χειμώνα, που έπαιτε ότι μπορεί να είναι και από κάποια μοντέλα βαρύς. Τι μελιγενέστε? Ο κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός είπε ότι θα δώσουν. Μετά το πήραν πίσω και είπανε να πάτε στο μπλε τιμολόγιο και οποιαδήποτε εταιρεία θα την είναι πιο φτηνή και είναι λέει για ένα χρόνο σταθερή. Κάποιος που δεν θέλει να κάνει αυτή την κίνηση θα τους αφήσει ξεκρέμαστους για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται.
0: Και ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι, ναι, το άκουσες φαντάζομαι και εσύ. Συμφωνείς? Δεν έχω λέω κάτι που είναι εκτός. Πρέπει να πει όμως και για αυτούς τους άνθρωπους. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να την κάνει την κίνηση αυτό, γιατί μπορεί να μην μπορεί, να μην ξέρει, να μην έχει φόβο για κάτι άλλο μετά. Γιατί και αυτά τα σταθερά είναι λίγο επίγοντα. Δεν το ξέρει κάποιος το πώς θα έρθουν τα πράγματα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που στεναχωριέμαι για πάρα πολύ για αυτές τις περιπτώσεις που ακούσαμε τώρα με τους ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη.
0: Έχουν εντοπιστεί σωροί, έχουν έρθει οι συγγενείς των ανθρώπων από το εξωτερικό για να...
1: Πολύ λυπηρό, πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Εστιάζουν τώρα λέει στο διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι, που μένανε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Τώρα πρέπει να φέρνουμε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή να είναι πιστοποιημένοι ρε παιδιά, όποιοι ακούτε, δηλαδή μην φέρνουμε έναν ηλεκτρολόγο να κοιτάμε ότι όντως είναι αυτός ο άνθρωπος ηλεκτρολόγος. Παίρνει ένα κατσαβίδι και το παίζει ηλεκτρολόγος ή το παίζει δαυλικός ή ξέρω εγώ το παίζει. Να είναι μάστορας, να είναι της εταιρείας έστω. Τώρα θα μου πεις, αν να συμβεί το κακό, θα σε εγώ το φοβάμαι. Το φυσικό αέριο και το γενικό αυτό, το εγώ μόνο ρεύμα και τίποτα άλλο. Και άντε και πετρέλαιο όταν έμπαινε. Τώρα δεν βάζει κανένα σχεδόν, αλλά τέλος πάντων εκεί που έχει φτάσει. Αλλά το φυσικό αέριο καθό, με την καμία, δεν το έχω σε καμία. Το έχω πολύ φοβηθεί. Λοιπόν, και σε ένα χωρίς έγκυος, μια κοπέλα Δηλαδή, κρίμα πολύ. Πήγαν αυτό αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, οι ψυχές πήγαν με τη μία μπαμ. Και έχω σαν χωριστεί. Ναι, πρέπει να κοιτάει ο καθένας που φέρνει τον άνθρωπο, κάποιον άνθρωπο που με στο σπίτι να του φτιάξει κάτι, να είναι πιστοποιημένος. Γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει. Λοιπόν, και το τετρακοσάρι που λέει ο κ. Μητσοτάκης, να πω και κάτι για το ξέχασα πριν, για να κλείσω, ότι το τετρακοσάρι να το πάρουν οι συνταξιούχοι. Υπάρχουν και κάποιοι που άκουσα έναν άνθρωπο, συνάδελφο, που δεν το γνωρίζει τον άνθρωπο, απλά άκουσα την εκπομπή, κάποια εκπομπή μάλλον, και λέει ότι επειδή είναι κάτω το 65, αλλά έχει αναπηρία ο άνθρωπος αυτός, δεν σημαίνει επειδή δεν παίρνει το επίδομα από το ΟΠΕΚΑ ή και επειδή είναι κάτω το 65 να μην το δώσει. Είναι ανάπηρος, πιστοποιείται, γιατί παίρνει αναπηρική σύνταξη. Τι θα πει γύρατος. Ο άνθρωπος είναι ανάπηρος και ως ανάπηρος πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί και να το πάρουν. Είτε είναι 30, είτε είναι 25, είτε είναι 55. Τι θα πει, πρέπει να είναι πάνω από 65. Δεν είχαμε
0: ανάπηρος. Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Γιώργο. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν πρέπει. Συμφωνεί. Είναι 10-20 άτομα τέτοια. Γιατί παίρνουν νωρίτερα σύνταξη από τα 65, αλλά δεν παίρνουν και το επίδομα. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει και σύνταξη αναπηρία και επίδομα από το ΟΠΕΚΤΑ. Πρέπει να είσαι συνταξιούχο. Συνήθω είναι για κάποιε αναπηρίε που μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Για κάποιε μπορεί να πάρει μόνο αναπηρική σύνταξη. Είναι κακό. Οι βουλευτές τώρα θα αφήσουν του Πασόκ, ο κύριος Καμέρος και ο κύριος, δεν θυμάμαι, ένας από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι επειδή έχουν, ξέρω εγώ, είναι γεμάτοι δρόμοι, έχουν λεφτά ο κόσμος. Εντάξει, τώρα αυτά που λένε είναι και λίγο περίεργα. Δε, τα ακούει ο κόσμος και γελάει. Ή ο άλλος, ο Καμέρος, που είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει από τα μίντια. Νομίζω ότι δημοσιογράφος, δεν ήτανε.
0: Ο Καμέρος.
1: Ναι, ή όχι.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος. Άρα,
0: όχι, καθόλου λάθος δεν κάνετε.
1: Άρα. Τώρα για πλασμαφαίρεση, ενώ είχα αφήνει ένας άνθρωπος, πήγα εγώ και στο μνήμα του Μαζονάκη, γιατί ο Γεωργάκης ήταν πολύ καλός. Τέλος πάντων, πήγα και έχω στεναχωρηθεί και όλος ο κόσμος. Τώρα για την πλασμαφαίρεση και ότι μας ρουφάνε το αίμα και κάνουν αυτά, και αυτά δεν τα λένε. Δεν κάνει σύγκριση με έναν άνθρωπο που είχα αφήσει πριν 10 μέρες, κύριε Γαραμέρο. Είναι δηλαδή ό,τι το χειροτερότερο. Να προσέχουμε λιγάκι. Γιατί ξεφεύγουμε πολλές φορές. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω και τα ακούνε, στραχωριούνται. Λέει, κοίταξε, τι έβαλε τώρα το παιδί μου με αυτή την περίπτωση, ας πούμε. Εντάξει, ας το σκεφτόμαστε λίγο. Να φωτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό, να το πούμε κάτι. Αυτά ήθελα να πω. Άντε, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, Κώστα.
0: Θα χαρώ πολύ, να είστε καλά, κύριε.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Γεια σας.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Μαζί είμαστε κάθε μέρα, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και είναι στη διάθεσή σας ο αέρας του σταθμού, το δημόσιο βήμα, και μπορείτε να βγείτε και να καθορίσετε εσείς το περιεχόμενο της εκπομπής. Να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δεν είναι ανάγκη κάτι από επικαιρότητα ή κάτι που σας συνέβη. Πολλές φορές κάτι που ακούσατε μέσα στην ίδια την εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε. Στις 8.30 θα έχουμε τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο. Αν έχετε ερωτήματα στα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, στείλτε τα με email να του τα μεταφέρω στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Με χιούμορο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ, ποιος Πλάτωνας και ποιος φιλόσοφος και ποιος Αριστοτέλης, ένας είναι ο φιλόσοφος και αναφέρεται εδώ στη δήλωση του προπονητή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, του Τρινκέρι. Το πιο σημαντικό είναι πώς αντιδρά στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά από μία μακακία. Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επειδή με τον Παναθηναϊκό, επί του Παναθηναϊκού, και όπως καταλαβαίνετε τέτοιες δηλώσεις γίνονται πολύ εύκολα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ δημοφιλής, αυτό που λέμε viral. Μα και αυτός δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι τον νου σου με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που είπατε, μη με παρεξηγείτε, που μου γράφετε κύριε Βαγγέλη, μη με παρεξηγείτε, η έλλειψη πρωταθλήματος θέει, μου άρεσε πάρα πολύ, θα το υιοθετήσω. Ο Ανδρέας με ρωτάει, δεν είχες κάνει παλιότερα μια παρουσίαση με τον Κατρούγκαλο? Ναι, ήταν το 2011. Ασχολιόμουν πάρα πολύ με το ανεμολόγιο, με τα θέματα του συντάγματος. Και ο κύριος Κατρούγκαλος τότε ήταν από τους πιο γνωστούς καθηγητές συνταγματικού δικαίου και είχαμε, συντόνιζα εγώ ένα πάνελ όπου καλεσμένος, όχι από εμένα, εγώ είχα πάει για να συντονίσω το πάνελ, αλλά οι διοργανωτές της εκδήλωσης είχαν καλέσει και τον κύριο Κατρούγκαλο.

Ο Μένιπος θα ήθελα να ξέρω τι ψηφίζει ο κύριος που μας λέει όλους μαρμάγκαλους και άλλα ωραία επίθετα. Αν είναι κάποια σπουδαία προσωπικότητα που νομίζει ότι τον έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί δεν κατεβαίνει αυτός στις εκλογές. Να τον αξιολογήσει ο μαρμάγκαλος λαός του Κρετινιστάν. Ο Στράτος ενοχλήθηκε από την αναφορά που έκανε ο ακροατής μας στον κύριο με τα καρούμπαλα. Γράφει να το απαντήσω ότι η μουσική του δρόμου είναι πολιτισμός. Αν θεωρεί ότι οι οργανοπαίχτες του δρόμου είναι σκουπίδια, έχει μεγάλο πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε Στράτο, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει μια τέτοια θεώρηση. Όντως θα είναι πολύ άδικη αυτή η σκέψη. Θα είναι ένα τρομερό τσουβάλιασμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Και καλησπέρα και στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί με το αρχικό ερώτημα που έβαλε ο Παναγιώτης. Παναγιώτης ο πρώτος ακροατής που βγήκε σήμερα και είπε ότι... Γιατί δημοσιοποιούμε τόσα πολλά στοιχεία σχετικά με τα οπλικά συστήματα της χώρας. Και ερώτηση είναι κάτι το οποίο έχει την έγκριση και του αρμόδιου Υπουργείου και φιλτράρονται αυτά που δεν πρέπει να κοινοποιούνται και παραμένουν κρυφά, ή τα βγάζουμε όλα φόρα παρτίδα. Ο Κώστας λοιπόν μάλλον συμφωνεί. Τι θα πει, γράφει ότι αυτά πρέπει να δημοσιευθούν. Πρόκειται για την άμυνα της χώρας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι σαν να θέλουμε να ακυρωθεί το πρόγραμμα, ξέροντας ότι οι Τούρκοι θα αντιδράσουν. Σε καμία χώρα, γράφει, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, να το πεις ότι θα πάρεις οπλικά συστήματα, αλλά όχι και πού θα τα βάλουμε.

Σε λίγο με επόμενους ακροατές και ακροάτριες θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για το σημερινό ανεμολόγιο και συνεχίζουμε μέχρι τις 9, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το έχει μάλιστα και στο πρωτοσέλιδο για τα ζήτηματα της συνεπιμέλειας. Συμπληρώνονται 5 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου για την συνεπιμέλεια των παιδιών. Και έχει κάνει μια μελέτη ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, κύριος Γεωργιάδης, που μιλάει για αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο. Από εκεί που ήταν μόνο η μητέρα, έχει μοιραστεί. Πριν από αυτό όμως, Τα Νέα φιλοξενούν ρεπορτάζ για το κόστος ενός γάμου, όπου ο μέσος όρος έχει πλέον πάει στα 25.000 ευρώ. Όπως γράφει η εφημερίδα, τα ποσά που καλούνται να διαθέσουν οι νεόνυμφοι και οι οικογένειές τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μόδας που κυριαρχεί σε μια... Εδώ η εφημερίδα λέει πάλι ποτέ σεμνή τελετή ενός μυστηρίου. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε για το σεμνό. Αλλά αναφέρεται στο... Λέει ότι κάποτε ο γάμος ήταν ένα τραπέζι, λίγοι συγγενείς, φίλοι. Αυτό αν το κάνεις τώρα είναι, πώς λέμε, σε κλειστό κύκλο. Θα έρθουν 50 δικοί μου άνθρωποι. Εμένα και του συντρόφου της συντρόφου. Ενώ τώρα έχουν μπει... το τώρα δεν ξέρω πώς προσδιορίζεται. Πόσο πίσω δηλαδή πρέπει να πάμε. Γιατί αν ανθοστολισμός, ας πούμε, δεν γινότανε και σε παλιότερες δεκαετίες, ή η μουσική, αν θα ήταν DJ ή ζωντανή, ή η γαμιλιατούρτα, ή ο φωτογράφος. Πλέον υπάρχει και ειδικότητα, wedding planner, αυτός που σχεδιάζει και κανονίζει το γάμο, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και βάζει σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει κιόλας το αντικείμενο για να βοηθήσει πάρα πολύ. Το ότι φτάνει όμως το ποσό σε μέσο όρο, έτσι, 25.000 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζουν εδώ και αναλυτικά. Ενώ μεταξύ, ναι, υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν και έναν παραδοσιακό γάμο με εκατοντάδες καλεσμένους, μεγάλο γλέντι. Άλλα ζευγάρια θέλουν μία πιο απλή αισθητική, λιγότερους δηλαδή καλεσμένους, αλλά θα είναι ο γάμος πιο εντύπωση. Το στόλισμα, ο χώρος της δεξίωσης και ούτω καθεξής θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακά. Το νηφικό από 8 έως 2.500 γενικίαση, από 1.300 έως 3.500 ευρώ για αγορά. Από 400 έως 1.200 ευρώ το κουστούμι του γαμπρού. Από 800 ευρώ έως 5.000 ευρώ αν αναθέσεις σε κάποιον να διοργανώσει το γάμο, σε κάποιον διοργανωτή γάμου. Στη δεξίωση από 40 έως 120 ευρώ. Ανά άτομο. Το φαγητό. Τα άνθη μπορούν να πάνε από 800 και να φτάσουν και στα 5.000 ευρώ. Ο φωτογράφος και το βίντεο από τα 1.200 και να πάει μέχρι τα 4.500 ευρώ. Η ζωντανή ορχήστρα από 700 έως 2.000 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι όλοι πρέπει να ξοδέψουν 25.000. Προφανώς για να βγαίνει ένας μέσος όρος ξοδεύουν και λιγότερα κάποιοι άλλοι, αλλά ξοδεύουν άλλοι και περισσότερα. Δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι σε μια λογική τώρα που ετοιμάζετε το γάμο σας και είναι ένα ζήτημα το οικονομικό, που δεν μπορείς κιόλας να το βάλεις, γιατί εξαρτάται και από τη σχέση που έχει το ζευγάρι. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, πώς να θέσω τώρα οικονομικό ζήτημα ενός από τους δύο. Είναι μια τόσο ξεχωριστή μέρα, θα μου λέει, τα λεφτά σκέφτεσαι. Όπου δεν είναι ότι σκέφτεσαι τα λεφτά, απλώς δεν μπορείς, σκέφτεσαι αν μπορείς να ικανοποιήσεις όλα αυτά τα που θέλεις να υπάρχουν στο γάμο σου με το ποσό που μπορείς να διαθέσεις. Το βασικό όμως είναι η συνεπιμέλεια που κλείνει 5 χρόνια και άλλαξε πάρα πολύ το οικογενειακό δίκαιο. Η έρευνα του καθηγητή νομικής, λοιπόν, του κυρίου Γιώργου Γεωργιάδη, Αναφέρει ως θετικά βήματα η από κοινού άσκηση της επιμέλειας αποτελεί πια τον κανόνα. Είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν ότι ο μπαμπάς δεν ήθελε και έπρεπε η μητέρα να αναλάβει. Ήθελε και ο μπαμπάς. Επίσης, σύμφωνα πάλι με την έρευνα, η αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους γονείς, πλέον σύμφωνα με τον καθηγητή και την έρευνά του, είναι η εξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι και ο νόμος αλλά και η πρακτική του δικαστηρίου, που και αυτό δεσμεύεται πλέον από τον νόμο, αφιερώνουν, δίνουν ισότιμο ρόλο και στη μητέρα και στον πατέρα. Δίνουν ισότιμο ρόλο και στους δύο γονείς. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι στην αρχή. Τα πρώτα δύο χρόνια χρειάστηκε μία περίοδο προσαρμογής. Εδώ το ρεπορτάζ της εφημερίδας γράφει για αμηχανία που υπήρχε στα δικαστήρια. Τι να κάνω τώρα, έχω μάθει τόσα χρόνια στο οικογενειακό δίκαιο να παίρνω αυτή την απόφαση. Πώς θα μπορέσω τώρα να πάρω μια άλλη απόφαση? Αυτά τα θέματα ήταν λυμένα. Το ξέρω ότι είναι λίγο άκομψο να διακόπτεις ενώ έχεις ξεκινήσει, αλλά είναι το δελτίο των ειδήσεων. Πήρα λίγο περισσότερο χρόνο στην αναφορά μου για τα έξοδα του γάμου από ό,τι είχα υπολογίσει. Θα συμπληρώσω όμως με το ρεπορτάζ αυτό, που πιστεύω ότι είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά πολλές και πολλούς, και γιατί όχι να βγείτε και στον αέρα να το συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου καταλήγουν οι ερευνητές για τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Πλάκα με συνέπεια τον θάνατο 6 ανθρώπων. Νωρίτερα, συνεργεία προχώρησαν σε έλεγχο στεγανότητας στην παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό οδό στο ισόγειο της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στεγανή χωρίς να διαπιστωθεί κάποια διαρροή. Σε σκεμμένη ενέργεια και όχι σε ατύχημα, οφείλεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν εντοπίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έναρξη της φωτιάς στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας σήμερα στις 4.30 τα ξημερώματα. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στα διαμερίσματα των ενίκων της πολυκατοικίας τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα, για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών, ιδιοκτητών, ακινήτων. Στον 34ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 μέρες θα ανακοινώσει Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρο στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει ως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Εργασίες και στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα ως την 1η Οκτωβρίου με προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ ως 5 το πρωί. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι άφησε ελεύθερους με εγγύηση 5 άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, με τους υπόπτους ωστόσο να παραμένουν υπό έρευνα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για την Α1 Handball ΑΕΚ ΠΑΟΚ 16 όλα στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Απόψε στις 10 παρατέταρτο Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα. Γεια σου, Καπαβίτα, το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα. Όχι, δεν είχαμε τελικά. Μου λέει, είναι κλειδωμένο. Εγώ προσθέτω ότι στην Ασία δεν το παίζουν. Θα βγει κουκουές και θα σου πει ότι για τη Βύση λέτε, αλλά για το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν λέτε. Είδα κάποια δημοσιεύματα. Όχι δημοσιεύματα, τέλος πάντων κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έτυχε σήμερα άλλη φορά. Ή τέλος πάντων ο κόσμος που... Το διαδίκτυο, μην το ξεχνάτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ναι μεν απευθύνονται σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν σημαίνει όμως ότι ο άλλος επειδή είδε κάτι το υιοθετεί. Και είναι και λίγο μικρό κόσμος. Δηλαδή αν έβγαζαν κυβερνήσεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Ελλάδα θα την κυβερνούσε ή η έντονη δεξιά ή η έντονη αριστερά. Δεν είναι έτσι. Και όχι μόνο την Ελλάδα, οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα. Το άλλο που λες, δεν τα διαβάζω. Δεν είναι τώρα 2026 τέτοια σχόλια. Τώρα, συμπληρώνω, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο, μέχρι τις 9 είμαστε μαζί. Το ρεπορτάζ που το έχουν και πρωτοσέλιδο και καλά κάνουν τα νέα, διότι είναι ένα θέμα βαθύτατα κοινωνικό, της συνεπιμέλειας. Με αφορμή έρευνα που έχει κάνει ο καθηγητής νομικής, ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν περάσει 5 χρόνια, διακόψαμε για το δελτίο στο σημείο που σας έλεγα ότι σύμφωνα με την έρευνα τα πρώτα 2 χρόνια υπήρχε μια μηχανία. Και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις. Δηλαδή, το 22 από τις 105 αποφάσεις του πρωτοδικείου Αθηνών, οι 85 κατέληξαν αποκλειστικά σε ανάθεση. Στη μητέρα, μόνο 20 σε συνεπιμέλεια. Το 23, από τις 121 αποφάσεις, οι 101 διέταξαν αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γονέα και κυρίως στη μητέρα. Συνεπιμέλεια μόνο στις 20 από τις 121. Αυτό σταδιακά λοιπόν άρχισε μετά το 22, το 23, από το 24 και μετά να αλλάζει και πλέον περιπτώσεις που θα αποφασίσει το δικαστήριο αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού από τον ένα γονέα είναι η εξαίρεση και πρέπει να συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Δηλαδή να είναι ο ένας από τους δύο κακοποιητικός. Ή να καταλάβει το δικαστήριο ότι είναι παντελώς αδιάφορος. Εκεί θα σου πει, αλλά πρέπει, είναι η εξαίρεση στον έναν από τους δύο. Ο κανόνας πλέον είναι συνεπιμέλεια. Ο λόγος που χρειάστηκαν αυτά τα 2 χρόνια είναι, όπως σας είπα, ότι επί δεκαετίες ο νομοθέτης είχε ορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οικογενειακού δικαίου και οι δικαστές είχαν μάθει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν. Οπότε δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε μία περίοδος τέλος πάντων προσαρμογής. Στο μεταξύ, σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα για το δικαστή. Τι πρέπει τώρα ένας δικαστής να ζυγίσει και τι πρέπει να αποφασίσει. Να διευκρινίσουμε ότι η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Για την ακρίβεια ο νομοθέτης έχει πει ότι διότι εξετάζουν τώρα αυτό είναι, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης αναγνωρίζει στα θετικά του μέτρου ότι τελικώς προχωράει η συνεπιμέλεια και το δικαστήριο αποφασίζει να δώσει και στους δύο γονείς ισότιμο ρόλο, αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ψυχική υγεία και την κατάσταση του παιδιού στην εναλλασσόμενη κατοικία. Το παιδί, όπως όλοι ξέρουμε, θέλει μια σταθερότητα, θέλει να έχει το χώρο του, θέλει να έχει το δωμάτιό του. Το να περνάει διαρκώς από το ένα σπίτι στο άλλο είναι ένα πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν και ειδικοί της παιδοψυχολογίας. Γι' αυτό συμφωνούν όλοι ότι το βασικό Δηλαδή, αυτό το λένε και οι νομικοί και οι δικαστές, είναι να εξετάζεται προσεκτικά η περίπτωση αν ανταποκρίνεται στο συμφέρον του παιδιού κάθε φορά διαφορετικά. Και ανάλογα και με τη, ακόμα και για το ίδιο παιδί, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται ηλικιακά, την περίοδο της ζωής του. Για να υπάρξει εναλλασσόμενη κατοικία, απαιτούνται βεβαίως συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι. Παράδειγμα, πρέπει τα δύο σπίτια να είναι κοντά. Πρέπει να υπάρχει και στα δύο κατάλληλα διαμορφωμένο παιδικό δωμάτιο. Έλα όμως που η στέρηση της σταθερότητας στο παιδί, όπως σας είπα, λένε και οι ειδικοί, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική του υγεία, να έχει αρνητική επίδραση στον ψυχισμό του και εν τέλει και στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως σας είπα, δεν σημαίνει συνεπιμέλεια εναλλασσόμενη απαραίτητα κατοικία. Ίσα-ίσα, συνεπιμέλεια υπάρχει και όταν το παιδί διαμένει μόνιμα με τον έναν από τους δύο γονείς και επισκέπτεται, διανυκτερεύει στο σπίτι του άλλου γονέα σε μια συχνότητα, ας πούμε, πάνω από το 1 τρίτο ως κατώτατο όριο, τις 10 ημέρες από τις 30 του μήνα, χονδρικά. Έχει ενδιαφέρον ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μάλιστα ήταν η εξεζητημένη λύση, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, που δεν ήθελε ο νομοθέτης, επειδή καταλάβαινε και ο νομοθέτης και τι θα γίνει το παιδί, βαλίτσα, δεν την απέκλεισε την εναλλασσόμενη κατοικία. Γιατί σου λέει, μπορεί αυτοί να μένουν πάνω κάτω. Οπότε, εντάξει. Ή να μένουν δύο δρόμους στο διπλανό τετράγωνο. Δεν την απέκλεισε, τέλος πάντων. Γιατί σου λέει, να αφήσω το... Αλλά δεν την έκανε όμως και μοναδική προϋπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η συνεπιμέλεια δεν γίνεται με εναλλασσόμενη κατοικία. Έχει το παιδί τη βάση του. Και αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό, το κύριο μάλλον, όχι το μοναδικό, το βασικό κριτήριο του δικαστηρίου, η ψυχική υγεία και το συμφέρον του παιδιού. Τι συμφέρει περισσότερο το παιδί. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, χρειάζεται και ο δικαστής να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει, φανταστείτε τώρα έναν δικαστή, που έχει περάσει ο ίδιος από... τέτοια βιώματα και έχει μια αρνητική εμπειρία με τον έναν από τους δύο γονείς. Να πρέπει εκείνη την ώρα τα βιώματά του, ας πούμε, να τα αφήσει απ' έξω. Να μην πει, όπως εμένα μου έτυχε αυτό και τελικώς αυτό με βοήθησε, αυτό να κάνω και με το παιδί. Και το ρεπορτάζ συμπληρώνεται με συγκεκριμένες περιπτώσεις, διότι διαζύγιο από διαζύγιο διαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χωρίσει και έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία και υπάρχουν άνθρωποι που μετά το διαζύγιο τους είναι οι χειρότεροι εχθροί. Διαβάζω εδώ για μια περίπτωση όπου το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας διαπίστωσε ότι οι σχέσεις των γονέων του ανήλικου είναι εξαιρετικά τεταμένες. Δηλαδή έχουν μεγάλες οικονομικές διαφορές, κατηγορούν συνέχεια ο ένας τον άλλον για ότι εσύ φταίς που έσπασε η σχέση μας. Κατάλαβε όμως το δικαστήριο ότι ναι μεν αυτοί οι δύο μεταξύ τους έχουν μεγάλη ένταση, όσον αφορά όμως το παιδί, κάνουν παραχωρήσεις και το έχουν πάνω από τον εαυτό τους. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το δικαστήριο έκρινε ότι είναι και οι δύο εξίσου κατάλληλοι και ανέθεσε για την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους. Δεν στάθηκε δηλαδή εσείς τσακώνεστε, δεν θα σας δώσω την επιμέλεια. Άλλη περίπτωση, υπήρχε μια πρωτόδικη απόφαση που είχε αναλάβει η μητέρα αποκλειστικά την επιμέλεια. Το δικαστήριο την ακύρωσε αυτή την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι είναι εξίσου κατάλληλοι οι γονείς, ανέθεσε από κοινού την επιμέλεια, δηλαδή συνεπιμέλεια, καθόρισε ως κατοικία του ανήλικου και τις δύο κατοικίες των γονέων, με εναλλασσόμενη κατοικία, θεωρώντας εδώ ο δικαστής ότι οι συγκρούσεις των γονέων δεν αρκούν. Το ότι οι δύο γονείς έχετε τις διαφορές σας δεν είναι επαρκής λόγος για να αποκλειστεί η συνεπιμέλεια. Οπότε κατοικία του παιδιού είναι και των δυο σας οι κατοικίες. Τρίτη περίπτωση, η ηλικία του παιδιού. Το πρωτοδικείο της Αθήνας έχει εκδώσει απόφαση λαμβάνοντας το συμφέρον του παιδιού πάνω απ' όλα, τη μικρή ηλικία, 2 ετών. Και σου λέει ότι 2 ετών, και όπως όλοι ξέρουμε τα παιδιά, εντάξει, μπαμπάδες είμαστε, αλλά η μητέρα είναι η αρχή και το τέλος, η μητέρα είναι το α και το μέγα, τέλος πάντων η μητέρα έχει το 51%. Οπότε έχει το πλειοψηφικό πακέτο και τα παιδιά έχουν ανάγκη την μητέρα, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι το παιδάκι 2 ετών δεν μπορεί να στερηθεί της μητρικής φροντίδας και να πηγαίνει μία από εδώ, μία από εκεί. Και είπε επιμέλεια στη μαμά. Για την ακρίβεια είπε επιμέλεια και στους δύο, αλλά διαμονή του παιδιού εκεί που μένει η μαμά. Υπάρχει και περίπτωση, επειδή πριν σας έλεγα ότι μπορεί οι δύο να τσακώνονται και το δικαστήριο να κρίνει ότι μεταξύ τους αυτοί έχουν ένταση, αλλά με το παιδί δείχνουν να ενδιαφέρονται πραγματικά, άρα στους δώσω συνεπιμέλεια. Υπάρχει και άλλη περίπτωση, γι' αυτό λέμε ανάλογα. Γι' αυτό νομοθέτης, αναγκαστικά ο νόμος είναι λίγο ασαφής, για να μπορεί μετά η κάθε περίπτωση να εξετάζεται με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Είναι σε ένταση το ζευγάρι που έχει χωρίσει και το δικαστήριο καταλαβαίνει ότι δεν είναι, ότι η ένταση αυτή δεν είναι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά βγαίνει και απέναντι στο παιδί και αποφασίζει αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Οπότε μην σκεφτείτε κάποιος και να τσακώνομαι με την πρώην μου συνεπιμέλεια θα βγάλει, αφού το είπε ο Κωνσταντίνος για την άλλη απόφαση, σε εκείνη την περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση που τσακώνεστε, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για το παιδί τόσο πολύ. Σας κυριεύει ο θυμός και η οργή για τον πρώην ή την πρώην. Οπότε επιμέλεια μόνο στον έναν. Εδώ είχαν φτάσει να μηνύουν συνέχεια ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, για να δώσω το λόγο, επειδή περιμένει αρκετή ώρα, του ζητάω συγγνώμη, πρέπει να πάω και στο διαφημιστικό. Θα σας δώσω περισσότερο λόγο. Είστε ώρα τώρα, κύριε Γιώργο από Κυψέλη, κύριε και ο Χρήστος από την Πάτρα. Απλώς ήθελα να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ. Το θεωρώ σημαντικό θέμα. Δεν το έχουμε συζητήσει τώρα τελευταία. Στο παρελθόν είχαμε κάνει θεματική όταν είχε βγει. Το Α και το Μ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η καλή συνεννόηση και συνεργασία των δύο πρώην συζύγων. Αυτό είναι το Α και το Μ. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Γεια σας.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Καλώς
1: το. Όλα αυτά που μου πες, μου τα θύμισες υπό την εξής έννοια. Στο οικογενειακό φεύγαμε. Γιατί ήμασταν όλοι και όλοι 10 άτομα και ο καημένος ο καθηγητής, που δεν θέλω να τον αναφέρω, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πηγαίνετε να πιείτε τους καφέδες σας με τις φίλες σας. Λοιπόν, ναι, έτσι όπως θα είναι. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω, εάν προβλέπετε, όπως προβλέπετε στις υιοθεσίες, μετά από κάποια ηλικία, ακρόαση του αγοριού ή του κοριτσιού. Διότι στις υιοθεσίες υπάρχει ατομική ακρόαση του υιοθεσία αγοριού ή κοριτσιού από την πρωτοδίκη ή τον πρωτοδίκη. Προβλέπετε τίποτα τέτοιο? Γιατί δεν
0: να το κοιτάξω. Να το κοιτάξω.
1: Ωραία. Έχετε υπόψη σου. Μπορεί κανένας νεότερος συνάδελφος να το έχει υπόψη σου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην υιοθεσία, το είχα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και έχω άποψη. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο χώρο. η μουσική με τα λόγου γνώσεως, η μουσική του δρόμου, θα τους ζήλευαν πολύ μουσική από αυτούς που είναι σε σύνολα. Παράδειγμα, στη Διονυσίου Αεροπαγήτου ήταν ένας σαξοφωνίστας, του λέω, μιλούσε σπαστά ελληνικά, μα από πού είσαι, μου λέει Ιταλιάνος. Κατάλαβα, του λέω. Είσαι πρώτος και καλύτερος. Του λέω, το φάω στο παπέτι τώρα, έχεις ακούσει ποτέ? Μου λέει, εσύ είσαι παππούς, παιδί μου. Εμάς λοιπόν. Και εδώ στη Φωκίωνος, στο ύψος της Δημοτικής Αγοράς, ήταν μια κυρία η οποία έπαιζε βιολί. Υπόψηλο το βιολί, είναι από τα πιο δύσκολα όργανα. Και έπαιζε το Τσιτσόρνια. Και της λέω, είσαι από τη χώρα του τραγουδιού? Και μου είπε σπαστά, ήταν όντως. Ήταν όντως.
0: Ήτανε.
1: Θέλω να καταλήξω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άτυχοι. Είναι εξαιρετικοί. Είναι αλάνθαστοι στις νότες. Όποιος ξέρει λίγο μουσική, εγώ δεν ξέρω παρτιτούρα, αλλά το αυτή μου πιάνει. Να τους στηρίζει με την έννοια, ας αφήσει ένα καφέ που λέει ο λόγος ή και κάτι παραπάνω. Πάει αυτό. Τέλη Σεπτεμβρίου του 58 γεννήθηκε ο απίστευτος αμαία Ανδρέα Μποτσέλη. Του εύχομαι να ζήσει πολλά πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσα είναι ο Ντομίνγκο που είναι 82, και να ζήσει και η οικογένειά του η εξαιρετική, γιατί όταν βλέπεις πατέρα και γιο στο πιάνο να κάνει ο ένας σεκόντο και ο άλλος πρίμο, λες αυτή είναι μία από τις διαφορετικές οικογένειες. Και ένα τρίτο, με εντυπωσίασε, Κωνσταντίνε, η σύνθεση του πληθυσμού στην Ελεοφόρο Ηλυσίων Πεδίων με την παρουσία του Πάπα Λέοντα. Πρόσεξε, είπα η σύνθεση. Δεν ήτανε άνθρωποι περασμένης ή κάποιας ηλικίας. Ήταν στιβαγμένη νεολαία, ο δε Πάπας ήτανε έκδηλη η χαρά με την οποία εκτελούσε την αποστολή αυτή, που για μένα δεν ήταν επιστολή, ήταν μια μεγάλη του χαρά. Και κλείνω, αυτά τα αποσπάσματα που είδα που ήταν γονατιστοί και είπαν ότι ήταν εξομολογήσεις, στην αρχή δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Και μετά που κατάλαβα, μου θυμίσανε την εποχή που ήμουν εγώ σε εκείνα τα μέρη, κάποιους καστανάδες Έλληνες που βγάζανε τίμια το ψωμί τους πουλώντας κάστανα. Αυτά, ο κόσμος να μην τα βάζει ο ένας με τον άλλον, και ειδικά λέξεις οι οποίες είναι προσβλητικές και ανίκιες, να αποσύρονται ή να τις αποσύρεις εσύ αμέσως. Σε ευχαριστώ που τα είπαμε, και από εκεί και πέρα, αν θέλεις να δεις το θέμα της ακρόασης, είναι πολύ σημαντικό ένα εξάχρονο παιδί να το ακροαστεί. Εν πάση περιπτώσει, να κάνει μια συζήτηση με την Πρωτοδίκη, έχουν πείρα αυτή ο Πρωτοδίκης ή η Πρωτοδίκη, να το ρωτήσει με ποιον θέλει να πάει ή πώς θέλει να γίνει κτλ. Συν πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Καλό βράδυ σε όλους σας εκεί και ιδιαίτερα σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Διαβάζω ότι ναι, στις υποθέσεις συνεπιμέλειας και γενικά. Διαβάζω ότι ναι, στις υποθέσεις συνεπιμέλειας.

νωρίτερα οριμάζουν, που είναι πιο όριμα νωρίτερα, να μιλήσει μαζί τους ο δικαστής και στην ηλικία των 7 ακόμα και 6 ετών. Συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει από το 10ο, 12ο έτος. Είναι μια ηλικία αρκετά σημαντική που αλλάζουν πολλά. Αλλά παιδάκια που είναι πιο όριμα νωρίτερα και 7 και 6 ετών.

Σέχης έχει πάρει φόρα, θέλει να κάνει και παρέμβαση. Δεν υπάρχει τώρα ικανοποιητικός λόγος για παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Μαντενίδη. Στείλτε μου σύντομα με ένα μήνυμα και θα το διαβάσω. Προσέξτε, η συνέντευξη γίνεται με το παιδί, η ακρόαση, σε προστατευμένο περιβάλλον, δεν γίνεται στην ένταση, στη δικαστική αίθουσα που είναι φορτισμένη και δεν παρίστανται στο δωμάτιο ούτε οι γονείς ούτε οι δικηγόροι. Πρέπει το παιδί να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και χωρίς πίεση. Μάλιστα, μπορεί, έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να ζητήσει και τη συνδρομή παιδοψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού. Είπαμε, πρώτη στο μέλημα, τι είναι καλύτερο για το παιδί. Εφόσον οι γονείς έχουν καλή συνεννόηση μεταξύ τους και μετά το διαζύγιο, μπορούν να βρουν λύσεις σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, εξαιρετικά, είναι κομβικό. Είναι θεμελιώδες. Και όπως μου λέει και ο Πνεύμα Αντιλογίας, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, Κωνσταντίνε, δες αυτό, και αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί είναι και από τον Άριο Πάγο. Χαρακτηρίζεται ως απόφαση σταθμός, διότι δημιουργεί νομολογία και για χιλιάδες άλλες υποθέσεις. Τι συμβαίνει? Οι απειλές, οι χυδαίες ύβρις, οι ακατονόμαστες φράσεις προς τον πρώην ή την πρώην σύντροφο, προς τα στενά συγγενικά πρόσωπα του πρώην ή της πρώην, που γίνονται τηλεφωνικά, ειδικά όταν είναι σε ανοιχτή ακρόαση από τον γονέα, στην επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά του, ή διαζώσεις, στοιχειοθετούν αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο. Για να το θέσω λίγο πιο απλά. Εάν αρχίζεις να βρίζεις και να απειλείς τον πρώην, την πρώην, τους συγγενείς και τα λοιπά, και είναι μπροστά τα παιδιά, είναι ενδοοικογενειακή βία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Και αναφέρεται εδώ το δημοσίευμα που έστειλε ο Πνεύμα Αντιλογίας σε μια τέτοια υπόθεση που δόθηκε η επιμέλεια στην μητέρα

Ακούστε την υπόθεση. Το ζευγάρι ζούσε από το 2009 σε καθεστώς εξόγαμης συμβίωσης. Απέκτησαν δύο παιδάκια. Τα παιδάκια πλέον είναι στην εφηβική τους ηλικία. Με τη συνένεση της μητέρας και της μητέρας, ο πατέρας τα αναγνώρισε με συμβολιογραφικές πράξεις. Οπότε πλέον δεν είναι και με βάση τον νόμο έχουν εξομοιωθεί γνήσια τέκνα γεννημένα εντός γάμου. Η συμβίωση δεν πάει καλά. Και τον Μάρτιο του 2020 φεύγει ο πατέρας από το σπίτι που συζούσαν και οι τέσσερις και οι σχέσεις τους σπάνε οριστικά. Που σημαίνει ότι πριν από 6 χρόνια δεν θα ήταν στην εφηβική ηλικία τότε τα παιδιά ακόμα. Και ξεκινούν από το 2020 οι δικαστικές διενέξεις για την επιμέλεια των παιδιών.

Ο πατέρας ήθελε να ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών και στους δύο. Τα δικαστήρια έκριναν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ότι μια χαρά η μητέρα μπορεί και έχει την ικανότητα και ανταποκρίνεται στο γονεϊκό της ρόλο. Μετά την δικαστική απόφαση, ο πατέρας αλλάζει

συμπεριφορά απέναντι στην πρώην σύντροφό του, στους ευγύτερους συγγενείς της, και αυτό ήταν πρόβλημα και για τα παιδιά, δηλαδή άρχισε να είναι, να τους μιλάει άσχημα και ούτω καθεξής, και πώς έχει στη μητέρα, στα παιδάκια, στους συγγενείς, συγγνώμη, τι πρόβλημα δημιούργησε. Το Άριος Πάγος λέει ότι το αγοράκι είναι υπερκινητικό, παρουσιάζει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έχει αισθήματα φόβου, τρόμου, μοναξίας, αγωνίας, λύπης. Και στο σχολείο εμφανίζει επιθετικές συμπεριφορές. Γιατί ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο, δηλαδή με τον πατέρα του. Βλέπει τον πατέρα τον επιτίθεται, το κάνει και αυτό το παιδάκι μετά στο σχολείο στους συμμαθητές. Η δε κόρη, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, φοβισμένη και μπερδεμένη.

0: Για να μην μακρηγορώ, ο πατέρας άρχισε να γίνεται όλο ένα και πιο νευρικός. Μίλαγε πάρα πολύ άσχημα στη μητέρα. Είπε στα παιδιά ότι την μπιπ τη μητέρα σας μου έχει φάει τη ζωή, θα την πάρω στον τάφο. Τους έλεγε κάτι τέτοια. Δηλαδή να είναι τα παιδιά μπροστά και να λες τα παιδιά την μπιπ τη μητέρα σας θα την πάρω στον τάφο. Θα σε σκοτώσω μπιπ και μετά θα αυτοκτονήσω και να είναι τα παιδιά μπροστά τώρα και αυτό να το ακούνε. Παραδόξως ο πατέρας παραδέχθηκε ότι είχε μια υβριστική συμπεριφορά αλλά είπε ότι είναι διωγγωμένη, ήμουνα και εγώ λίγο εκτός αυτού. Τέλος πάντων το δικαστήριο αναγνώρισε ότι αυτή η στάση είναι ενδοοικογενειακή βία, η επιμέλεια αποκλειστικά στη μητέρα και θεωρείται όπως σας είπα μια απόφαση σταθμός διότι μπορεί να αποτελέσει, να δημιουργήσει νομολογία και για χιλιάδες άλλες υποθέσεις. Αν δεν σας κόβει από μόνους σας να μην βρίζετε τον πρώην ή την πρώην, του συγγενείς του πρώην ή της πρώην μπροστά στα παιδιά και να μην μιλάτε μπροστά στα παιδιά στον πρώην ή στην πρώην με χιδέες και αχαρακτήριστες εκφράσεις, αν από μόνο του αυτό, δηλαδή το βλέμμα των παιδιών δεν σας σταματάει, μήπως σας σταματήσει το ότι θεωρείται ενδοοικογενειακή βία και τιμωρείται με φυλάκιση. Τώρα, είναι ήδη 8:30 και όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο, έτσι και απόψε, φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα τα συνταξιοδοτικά, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και βεβαίως απαντάει και σε ερωτήματά σας, σας είπα και νωρίτερα, να τα στείλετε ηλεκτρονικά και το έχετε κάνει στο 211 10 80 880, επαναλαμβάνω 211 10 80, συγγνώμη, να τα στείλετε ηλεκτρονικά, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας αυτό, στην διεύθυνση radio@parapolitika.gr, επαναλαμβάνω radio@parapolitika.gr. Πιάσαμε λίγο, κύριε Ρίζο, ότι κουβέντα με αφορμή μια έρευνα που είχαν τα νέα σήμερα για τη συνεπιμέλεια, για το οικογενειακό δίκαιο και πώς έχει αλλάξει μετά τη συνεπιμέλεια και μετά πήγε σε διάφορες τέτοιες. Δύσκολο το οικογενειακό δίκαιο, κύριε Ρίζο, ευαίσθητο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το οικογενειακό δίκαιο. Πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως την ψυχική κατάσταση των παιδιών,
0: αυτό,
1: τη ζωή τους, την καθημερινή, ναι. Γιατί ξέρετε, το που έχω παρατηρήσει εγώ και εξ εμπειρίας από τα δικαστήρια και από τις οικογενειακές υποθέσεις.
0: Μα βέβαια, γι' αυτό σας το λέω.
1: Είναι ότι αυτός που την πληρώνει σχεδόν πάντα είναι τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οποιαδήποτε αναταραχή και οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγών στο οικογενειακό περιβάλλον, πάντα έχει μια συνέπεια στα παιδιά. Και μπορεί οι ψυχολόγοι ή οποιοδήποτε άλλος ψυχαναλυτής να σου λέει ότι ξέρεις πρέπει να πάρεις την απόφαση να συνεχίσεις τη ζωή σου και όλα αυτά και ότι όσο πιο γρήγορα τελειώνεις κάποια πράγματα. Αυτά όλα μπροστά στο μέλλον των παιδιών είναι νομίζω πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και ο δικαστής που έρχεται να αξιολογήσει τέτοιες τις περιπτώσεις πάντα να ξέρετε έχει το πιο δύσκολο έργο γιατί πρέπει να βρει μια μέση λύση για όλους.
0: Αυτό
1: τώρα η συνεπιμέλεια δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις αλλαγές των τόπων κατοικίας. Δηλαδή δεν
0: έλαβε και κατοικία,
1: ήταν
0: ναι.
1: Και πολύ εύκολο να υπάρχει συνεπιμέλεια όταν είναι πολύ μακριά οι κατοικίες των γονέων.
0: Μετά. Βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει εγκύτητα.
1: Μόνο εγκύτητα πρέπει να υπάρχει. Μόνο εγκύτητα. Δηλαδή, ποιο παιδί μπορεί να ζήσει 10 μέρες σε ένα σπίτι.
0: Επίσης, το παιδί δεν θέλει ακριβώς ένα σταθερό περιβάλλον.
1: Έτσι. Είναι οπότε, η απόφαση αυτή, στην οποία λέτε και μια σειρά άλλων αποφάσεων, έχουν αναδείξει κατά κύριο λόγο την διατήρηση της ηρεμίας και της καθημερινής ζωής των παιδιών. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης. Πάντως το οικογενειακό δίκαιο είναι ένα πολύ δύσκολο δίκαιο.
0: Φαντάζομαι και για τους συναδέλφους σας.
1: Γίνει δρακόντιο. Ναι, ναι,
0: που εκπροσωπούν τον πελάτη, αλλά με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το παιδί ως αντίδικος.
1: Είναι πάρα πολύ σε πολλά θέματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχήν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο από τη λογική και μόνο της πίεσης που σου βάζει ο πελάτης, αλλά και των διάφορων στρατηγικών όπου, όπου ακολουθεί οποιοδήποτε. Γιατί ξέρετε, με τη δρακοντιοποίηση των θεμάτων οικογενειακής βίας,
0: ναι,
1: πλέον υπάρχουν καταγγελίες για οικογενειακή βία, οι οποίες μπορεί να μην είναι αληθινές, απλά και μόνο για να περάσει ο σύντροφος ή η σύντροφος με ένα Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα. Λαλάβατε.
0: Τι έχετε
1: ζήσει. Ήξερα εγώ, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ή έχετε δει στην επικαιρότητα τα θέματα που έχουν ανακύψει με τους διάφορους συμβούλους, ψυχολόγους κλπ. Πραγματογνώμονες, όπου αντί να κάνουν αντικειμενικά τη δουλειά τους, πολλές φορές βρισκόντουσαν υπό την, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω κιόλας, κάποιας εκ των δύο πλευρών. Δεν ξέρω αν διαβάσετε για συγκεκριμένους επιστήμονες κλπ.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα προβλήματα επομένως εκεί. Δυστυχώς την πληρώνουν τα παιδιά.
0: Και για να κλείσουμε, επειδή δεν θέλω κι εγώ να σας καθυστερώ πολύ, αλλά μ' αρέσει η νομική επιστήμη. Σκέφτομαι πολλές φορές, τα βάζουμε με τους δικαστές όταν θεωρούμε κάποιες αποφάσεις αυτονόητες και δεν τις. Αλλά πόσες άλλες περιπτώσεις το έργο τους είναι τρομερά δύσκολο. Είναι. Τι να κάνω, να κόψω το παιδί στη μέση,
1: πάρε
0: εσύ το μισό και πάρε εσύ το άλλο μισό.
1: Στο πιο απλό πράγμα θα σας πω εγώ, δηλαδή τα πιο απλά πλημελήματα, φανταστείτε ένα δικαστή που θα ανέβει στην έδρα το πρωί και πρέπει να βγάλει κρίση για 25 ή 30 υποθέσεις πλημελημάτων. Έτσι, και μπορεί να ακούει το οτιδήποτε, φανταστείτε εσείς, το οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο σε όλα.
0: Κατανοητό.
1: Η απονομή δικαιοσύνης είναι ένα δύσκολο έργο. Και όσο οι συνθήκες είναι, το κάνουν ακόμα δυσκολότερο και οι πεπιθήσεις των πολιτών το κάνουν ακόμα δυσκολότερο. Γιατί ξέρετε, μπορεί να έχουμε φτάσει στη 2026, αλλά ακόμα, πιστέψτε με, είναι βαθιά ριζωμένο η λογική. Τα πιάσε, τα πήρε,
0: είναι.
1: Τα έχει βρει.
0: Το βλέπω και εγώ με
1: ειδικά
0: τόσο κόσμο που μιλάω.
1: Ναι. Να
0: ναι.
1: Τεράστια η πεποίθηση του τα πιάσε, τα πήρε. Τον είχαν πιασμένο το ότι.
0: Το δικαστή εννοείται. Να λέει αυτός που νιώθει ότι αδικήθηκε ότι τα πήρε ο
1: ναι.
0: Η δικαιοσύνη όμως, όπως είπατε, είναι θεμέλιος λίθος για μια κοινωνία. Οπότε.
1: Τη δημοκρατία θεμέλιος λίθος. Και πρέπει να τη σεβόμαστε και να την προσέχουμε ως κόρυνο οφθαλμό.
0: Για πάμε λοιπόν στα θέματα τα εργασιακά. Τι έχει να ξεκινήσουμε, επικαιρότητα. Έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα από ακροατές. Θα σας τα θέσω όμως λιγάκι.
1: Η επικαιρότητα στα θέματα, του εργασιακού και της κοινωνικής ασφάλισης τώρα περιστρέφεται κατά κύριο λόγο στον επόμενο μήνα, δηλαδή στους επόμενους τρεις μήνες, όπου θα δούμε πρώτον το επίδομα των 300 ευρώ που πρόκειται να καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου και ήδη έχει ξεκινήσει μια πίεση αυτή τη στιγμή, σε αυτό το επίπεδο παραμένει, μια πίεση η οποία αφορούσε την επέκταση των κριτηρίων. Υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για το ηλικιακό όριο των 65. Περιμένουμε να δούμε και πού θα κλειδώσει και η αύξηση για το 2027, η οποία φαίνεται θα είναι κυρίως στο 2,7%. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής και αυτό το κομμάτι. Και τέλος, υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια περίοδος που μετά τις εξελίξεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με την δυνατότητα εκποίησης του υπολείπου της περιουσίας αλλά και των μικρόφυλων, θα δούμε πώς θα κινήσει και εκεί το κομμάτι αυτό των ρυθμίσεων.
0: Επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει αρκετά, πάλι από τα νέα στο πρωτοσέλιδο σήμερα για τα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών και ότι είναι κρίσιμη η 6η Ιανουαρίου του 27. Γιατί?
1: Καθόλου κρίσιμη δεν είναι η 6η Ιανουαρίου του 27. Απλά η διάταξη προβλέπει 6 μήνες για την υποβολή της αίτησης για να υπαχθεί κάποιος νοσηλευτής στα βαρέα και ανθυγινά.
0: Προχωράει αυτό?
1: Σε πολλές περιπτώσεις προχωράει. Απλά είναι και λίγο δύσκολο για τον καθένα να κρίνει αν τον συμφέρει να υπαχθεί ή όχι. Και εγώ έχω και έναν προβληματισμό.
0: Πάει κατά περίπτωση δηλαδή. Μπορεί κάποιος να μην το συμφέρει να υπαχθεί?
1: Ναι, προφανώς. Αν κάποιος. Η δυνατότητα συνταξιοδότησης των νοσηλευτών στο 62ο έτος ηλικίας με τα βαρέα και τη γυνά αφορά κάποιον ο οποίος δεν θα συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης Ενώ αν έχουμε κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, θα φτάσει στα 62, τα 38 ή τα 39 χρόνια και θα πρέπει να εξαγοράσει ένα πλασματικό για να πάει 40, αυτόν περισσότερο τον συμφέρει να μην πληρώσει τα βαρέα και ανθυγιεινά παρά να τα πληρώσει.
0: Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον. Είδατε, κάθε περίπτωση έχει τα. Οπότε ο νομοθέτης πρέπει πάντα να αφήνει ανοιχτά περιθώρια και σενάρια. Πάμε στα ερωτήματα από ακροατές. Ορισμένα από αυτά είναι και ερωτήματα, ξέρετε, που μιλάμε πλέον αρκετά χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ. Κατά καιρούς θα απαντάμε, αλλά πάντα κάποιος ακροατής θα ακούει που δεν θα έχει τύχει να ακούσει την απάντηση την προηγούμενη φορά και μπορεί να το ξαναθέσει. Οπότε και εσείς αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Το ερώτημα από τον Αλέξανδρο για εσάς. Πήγε σε μια συνέντευξη για δουλειά. Του είπαν ότι από τον πρώτο μήνα θα του κάνουν εκπαίδευση, μετά 3 ενδεκάμηνες συμβάσεις και μετά πρόσληψη αορίστου. Τι κόλπο ρωτάει παίζουν με αυτές τις 11 μήνες συμβάσεις? Σκέφτομαι, λέει, να μην πάω καθόλου. Δουλειά γραφείου, 8ωρο, με λίγη λογιστική, αμοιβή, βασικός μισθός. Φοβάται ότι αυτό το 11 μήνη σύμβαση 3 φορές και μετά αορίστου είναι κάποια παγίδα?
1: Προφανώς είναι ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οι οποίες όταν τελειώνουν σου αφήνουν ένα μήνα και περνάει και σε πληρώνουν τον επόμενο. Νομίζω ότι κάποιο λογιστικό τρίκ εκεί, για το εργοδοτικό τρίκ, περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως το να μην χορηγείται αποζημίωση στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το αναφέρει, είναι πλήρως καταχρηστική αυτού του είδους η διαδικασία και δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η χρήση ορισμένου χρόνου συμβάσεων για να υποκρύπτεται αορίστου χρόνου σύμβαση.
0: Οπότε, είναι σαφής. Κύριε Αλέξανδρε, ο κύριος Ρίζος.
1: Τη θεωρώ καταχρηστική. Δηλαδή,
0: είναι καταχρηστική, οπότε ίσως θα έπρεπε να ενημερωθεί και ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός. Η κυρία Φραντζέσκα, μια γυναίκα που δεν ήξερε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ και τώρα είναι στα 65 έτη με 3.000 ένσημα. Μπορεί να μπει στο πρόγραμμα τώρα στα 65
1: να μπει στο πρόγραμμα
0: και
1: τώρα,
0: να πάρει σύνταξη στα 67?
1: Δεν θα πάρει στα 67, θα πάει 65, 66, 67, 68, 69. Θα πάρει στα 69.
0: Οπότε, αγαπητή κυρία Φραντζέσκα, αν αφορά εσάς τέλος πάντων, μπορείτε, αλλά θα πάει μέχρι το 61ο έτος. Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την αρχική συζήτηση για το οικογενειακό δίκαιο.
1: Καλά, πάντα καλά. Καλή εβδομάδα στους ακροατές, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Γι' αυτό σας ζητάω να τα στέλνετε με το που ξεκινάει η εκπομπή της Δευτέρας για να τα συγκεντρώνω και να μπορώ να του τα μεταφέρω. Στα περισσότερα απαντάει εκείνη την ώρα. Τώρα, αν κάποιο τύχει να είναι πολύ εξειδικευμένο, εντάξει. Τώρα, ο κύριος ο Μαντενίδης, ο Σεΐχης, Αλμπουχράν, Αλμουχτάρ, Αλκαρουμπαλιστάν, ήθελε να παρέμβει, είδατε, γι' αυτό το κατάλαβα εγώ, ήταν μήνυμα αυτό που διάβασα από ακροατή, που έλεγε, σας κακοχαρακτήριζε, θεωρώντας ότι και εσείς κακοχαρακτηρίσατε τους μουσικούς δρόμου. Απαντάει λοιπόν ο κύριος Μαντενίδης ότι που βγήκε ως Σεΐχης και έλεγε για καρούμπαλους και μαρμάγκαλους, αναφέρθηκα σε ντελαμαγκέ αυτόκλητους γκαρίζοντες νεοέλληνες, όχι σε μουσικούς του δρόμου που επιτελούν πολιτιστικό έργο. Σας απέστειλα και το email που έστειλα με συνημμένες φωτό που εξυμνώ το έργο τους, το info at παραπολιτικά, όχι στο radio at παραπολιτικά, radio παπάκι παραπολιτικά. Δεν με εκπλήσει, θα με εξέπλητε αν θα έλεγα έχω καταλάβει λάθος. Γενικά θεωρώ ότι διαβάζω καλά τους ανθρώπους, ειδικά τους ακροατές που μιλάμε και πάρα πολύ καιρό, και θα θεωρούσα ότι σας διάβασα πολύ λάθος αν όντως είχατε τόσο κακή γνώμη για τους μουσικούς δρόμους. Το γεγονός ότι δεν έχετε δεν με εκπλήσει, δεν θα σας έβαζα σε μια τέτοια κατηγορία ανθρώπου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε στο παρατέταρτο άλλωστε της ώρας και αμέσως μετά ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Χρήστος από την Πάτρα.
2: Τζίρκα 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Γεια σας κύριε αδερφέ.
0: Συγγνώμη πριν που κλείσαμε, ήταν το χρονικό σημείο με τον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, ναι, δεν
0: ελπίζω να το ευχαριστώ πολύ κύριε Χρήστο.
1: Δεν ξέρω, επειδή κάποιες φορές λόγω δουλειάς δεν σας έχω ακούσει, δεν ξέρω πώς το θέμα αυτό το έχει πει κάποιος άλλος ή το έχετε αναλύσει.
0: Παρακαλώ, ναι, πείτε.
1: Μου ήρθε σήμερα ένα αποφόρος από το Δήμο για ένα σπίτι, ναι, κάτω από 70 τετραγωνικά. ΤΑΠ. Φόρος δηλαδή το, από 21, 22, 23, 24, 25 και 26. Και είναι καλά, είναι 200 ευρώ. Καλά, βέβαια, μου το λέει, μου ήρθε σήμερα 28 Σεπτέμβρη και λέει ότι η προθεσμία πληρωμής είναι μέχρι 30.
0: Oh.
1: Δηλαδή σε δύο μέρες, χωρίς να έχω ενημερωθεί, χωρίς να ξέρω τίποτα.
0: Απαράδεκτο.
1: Μιλάμε τώρα, δηλαδή, ένας φόρος, και ήξερε αυτό το φόρο, δεν έπρεπε κάθε χρόνο να μας λένε ότι να μας φέρνουν αυτό το, να μας πούνε ότι το 21 θα φτάσει τόσο, το 22 τόσο. Ξαφνικά δηλαδή, σου έρχεται ένας φόρος από το πουθενά, δύο μέρες περιδομή μετά έχει ένα ευρώ προς αύξηση. Και θέλω να ρωτήσω, πώς μπορούμε να κινηθούμε δικαστικά πάνω σε αυτό? Δηλαδή πληρώνουμε ένφια, πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Τι είναι αυτό τώρα, τι καινούργιο είναι αυτό?
0: Ήρθε φόρος, πώς τον είπατε το φόρο?
1: ΤΑΠ λέει, ΤΑΠ.
0: ΤΑΠ.
1: Δηλαδή σαν να λέμε τώρα είναι ένα ένφια του Δήμου αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
0: Και ήρθε μαζεμένο...
1: Είναι 200 ευρώ, είναι 200 ευρώ.
0: Τελευταία... Δηλαδή. Γιατί είναι 4 χρόνια, είπατε? Είναι μαζεμένα τα
1: σύνορα. Μου λέει από πάνω από το 21, λέει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πιο πριν, δεν ξέρω, αλλά λέει έχει ένα κάρο φόρο εκεί που είναι, βάζει 10 ευρώ. Δεν ξέρω τι φόρο είναι τρεις σελίδες ολόκληρο. Είναι 21, 22, 23, 24, 25 και 26. 6 χρόνια. Και βγήκε συνολικά 200 ευρώ. Προθεσμία πληρωμή λέει 30 Σεπτέμβρη. Αν δεν πληρώσετε 30 Σεπτέμβρη, προσάφηξε 1%. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να κάποιος να μας ενημερώσει τι είναι, τι μπορώ να κάνω, γιατί θέλω κοροϊδία πλέον αυτό, εντάξει.
0: Δυστυχώς είναι το ότι κλείνει τώρα η εκπομπή. Αλλά την Τετάρτη έχω τον κύριο Χατζησαλάτα, οπότε θα έχω σημειώσει γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Θα του το μεταφέρω να δω τι μπορεί να κάνει.
1: Τι μπορεί να κάνουμε,
0: ναι,
1: για
0: αν
1: να...
0: ξέρει κάτι να μας το πει. Τώρα αν και το ξέρει κάποιος άλλος ακροατής και ίσως να το διαβάσει, ίσως να το πει μετά ο Μάνος, δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, ναι, ναι, μετά το φέρετε. Τι είναι αυτό, γιατί δεν μας είχαν ενημερώσει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει τέτοια τόσο σύντομη λήξη προθεσμίας και τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μην το φέρω κοροϊδία, πολύ απλά. Έτσι, λογικά είσαι στο ίδιο, δεν σκέφτεσαι.
0: Δεν το έχω. Το 28 με 30 εννοείται ότι το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα. Το ΤΑΠ.
1: Δηλαδή ξετύπρωσε φόρο από πουθενά. Δεν... Και μπορεί λίγο... να ξεκινήσει.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να σας το. Μη σας πω κάτι λάθος.
1: Εντάξει,
0: είναι λίγο εξειδικευμένο.
1: Ναι, ψάχτε το και σας εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Να μας...
0: Το επάγγελμα είναι λίγο σαν την ιατρική που έχει ειδικότητες. Εμένα φανταστείτε, εγώ είμαι παθολόγος. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Αλλά εσείς τώρα με ρωτάτε κάτι που θέλει ορθοπαιδικό, ας πούμε. Οπότε θα ρωτήσω τον ορθοπαιδικό και θα σας απαντήσω με ακρίβεια. Εντάξει. Την Τετάρτη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε γενικότερα ή όχι τόσο συχνά?
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα αυτή η ώρα λίγο δεν με βολεύει πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν με πειράζει, για να μπορέσετε να ακούσετε την απάντηση. Την Τετάρτη στις 7 θα είναι καλεσμένος ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Την Τετάρτη, Δευτέρα και Τετάρτη με βολεύει.
0: Τέλεια, Τετάρτη 7 το απόγευμα τον φιλοξενούμε, θα του το θέσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ κύριε Χρήστο μου, να είστε καλά κι εσείς.

0: Δεν έχω καμία διαφορά στη διαχείριση της εκπομπής. Θεωρώ το ίδιο σημαντικό το ξεκίνημα με τον επίλογο και πολλές φορές μάλιστα όσο προχωράει η εκπομπή αποκτάει και μεγαλύτερη δυναμική. Το μόνο μου ζήτημα είναι ότι επειδή κλείνει η εκπομπή δεν είναι εύκολο να απαντήσει κάποιος άλλος ακροατής. Θέλει έστω και για λίγο, έχει ενημερωθεί όπως μου λέει η Ειρήνη Λεγάκη, συνάδελφος από το τηλεφωνικό κέντρο, να μιλήσει ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο. Βεβαίως. Απλώς για σας το λέω, επειδή σήμερα είναι ο χρόνος πιο περιορισμένος, ενώ αύριο θα είχατε πιο πολύ. Κύριε Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Κώστα μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσείς?
1: Το άκουσα τώρα αυτό για το TAP. Είναι τέλεια αποχέτευση, είναι τέλος ακίνησης περιουσίας. Ο κύριος Χατζησαλάτας σίγουρα θα το διευκρινίσει. Όμως πρέπει να γράφει στο χαρτί που του ήρθε τι είναι. Αν είναι ένα σκέτο TAP και δεν έχει σε παρένθεση τι είναι αυτό το πράγμα για αυτόν τον άνθρωπο, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ λάθος. Μπορεί να ξέρει ο καθένας κωδικούς και TAP και MAP και TAP. Δηλαδή, εγώ το έχω ακούσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Τι λέτε, έναν απάτη?
1: Ορίστε.
0: Τι υποψιάζεστε, απάτη?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά όταν στέλνουν ένα χαρτί σε κάποιον άνθρωπο και λέει
0: σωστό
1: ότι αυτός ο χώρος είναι TAP, το TAP πού να ξέρει?
0: Εμένα μου πάει στο τέλος εκείνη της περιουσίας. Είναι δημοτικό τέλος κιόλας, έτσι, αυτό που είπε.
1: Αυτό είναι η τέλος αποχέτευσης, δεν ξέρω. Αλλά το τέλος αποχέτευσης έρχεται πάντα με τους λογαριασμούς.
0: Συνήθως αυτά δεν πάνε με τον με το λογαριασμό, ναι, του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Βέβαια, κάπου πάνε αυτά.
0: Οπότε τι
1: γίνεται? Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είπε ότι δεν πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Ξαφνικά του ήρθε ένα χαρτί μέσα σε αυτή την κρίση και του λέει πλήρωσε 200 ευρώ. Πρέπει να το εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Τι σημαίνει TAP? Έχω ακούσει το TAP σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τι είναι το TAP? Αυτό ήθελα να πω και αν με επιτρέπεις, για ένα λεπτό μόνο να πω κάτι. Επειδή μ' άγγιξε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που είπε ο Σεΐκης επάνω,
0: ναι,
1: και ο τρόπος που το είπε,
0: ναι,
1: χάνει το δίκιο του.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Μου θυμίζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που προσπαθεί να μαζέψει τα μάζευτα. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι με λέξεις καρούμπαλα και τέτοια πράγματα.
0: Μαρμάγκαλη.
1: Ναι, μαρμάγκαλη. Δηλαδή ξέρεις, με αγγίξεις πάρα πολύ αυτό.
0: Και κάθε φορά γίνεται και πιο χειροτερεύει, σας λέω.
1: Ναι,
0: δεν θα το μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνει και θα καυγάζει, απλώς θα φωνάζει.
1: Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους μουσικούς δρόμους.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά πιθανόν κάποιοι εκεί στη Λεωφόρο Νίκη, στην οποία την έχω επισκεφτεί, έχω παρελάσει και δηλαδή, την έχω σε άλλη εικόνα, έτσι, για τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αν τώρα κάποιος έχει βάλει, αυτό μπορεί να το δεις και στη Πλατεία Συντάγματος, έτσι. Έχει βάλει, ας πούμε, τα εντός εισαγωγικών σκυλάδικα και τον ενοχλεί, κάποιος δεν τους ενοχλεί.
0: Κατανοητό.
1: Καταλαβαίνεις. Αλλά
0: ευχαριστώ
1: ότι
0: πολύ.
1: Πραγματικά βλέπουμε Διονυσία Αεροπαγίτη, όπως είπε άλλος ο κύριος, πραγματικά καλούς μουσικούς. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Κώστα μου. Χαίρομαι πολύ. Και ευχαριστώ,
1: ναι,
0: για τη διευκρίνηση με το.
1: Κάπου με πείραξε ο τρόπος, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μα... Έγινε, Κώστα μου. Σε κλείνω.
0: Γεια σας,
1: σε κλείνω, γιατί ξέρω ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Να είστε καλά. We're back in the alley trading hands. Πάρα πολύ ωραίο όταν μπορείς με ακροατή να συνεννοηθείς και να καταλάβει ότι δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε να βάλει εκείνη τη στιγμή το εγώ του. Είναι πρακτικό ζήτημα. Κλείνει η εκπομπή, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, μένετε συντονισμένοι, άλλωστε συνεχίζεται η επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε, και τον τρόπο που το χειριστήκατε, κύριε Κώστα. Αγγελάκη Χριστίνα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Μαζί πάλι αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τα κίνητα των δραστών που πυρπόλησαν τα ξημερώματα την καφετέρια στην Νέα Ιωνία εξετάζουν οι άνδρες του τμήματος δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Τα ευρήματα από τις έρευνες δείχνουν εμπρισμό, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται πως κάποιοι έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος, έριξαν έφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του και το πυρπόλησαν, με τη φωτιά να εξαπλώνεται ταχύτατα στους πάνω ρόφους της πολυκατοικίας, σκορπώντας τον πανικό. Στο διαμάσμα του δεύτερου ρόφου καταλήγουν οι ερευνητές για τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Πλάκα, με συνέπεια το θάνατο 6 ανθρώπων. Νωρίτερα, συνεργεία προχώρησαν σε έλεγχο στεγανότητα στην παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό στο ισόγειο της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στεγανή χωρίς να διαπιστωθεί κάποια διαρροή. Το Δημόσιο, οι περιφέρειες και οι Δήμοι θα αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες περιουσιών για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα στα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτησή τους, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Αποκρατίας. Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάρτυρες φαίνεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών αναλύτω, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυτη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά αναλύτω. Στις 14 Οκτωβρίου, παρεμβάσει και για το πετρέλαιο θέρμανση. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Εργασίες και στη λεωφόρο Κηφισό από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου, με προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Κλειδί για τις αρχές θεωρούνται οι καταθέσεις των 5 συλληφθέντων για το περιστατικό στην Βρετανική αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, οι οποίοι αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε σήμερα από την αντιπολίτευση πως κάνει παράνομη προπαγάνδα μετά την προβολή χθες ενός τηλεοπτικού σπότου που πλεκόταν το εγκόμιό του, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Στα αθλητικά, για την Α1 Handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24. Απόψε στις 14, Βέλγιο-Γαλλία, Σουηδία-Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία και Τουρκία-Ιταλία για το UEFA Nations League. Πριν από λίγο έληξαν οι αγώνες, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα. Από περιάλι. Φακούλα. Φακούλα του ψάλα. Από ρε περιγιάλι, φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
6: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Καλή εβδομάδα πρωτίστως, 9 και 5 η ώρα. Όλα τα βράδια της εβδομάδας από τις 9 μέχρι τις 2 το πρωί. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Γνωρίζετε ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει κάτι που έχει στο δικό του νου, στο μυαλό, αλλά εάν θέλει μπορεί να κουβεντιάσει για το ζήτημα που θέτουμε κάθε φορά. 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητοί φίλοι, η επαφή με τα κατοικίδια μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική ευεξία. Με λίγα λόγια, ένα κατοικίδιο δεν είναι μόνο συντροφιά, μπορεί να γίνει πηγή αγάπης, χαράς, ηρεμίας και καθημερινής ενεργοποίησης. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τα κατοικίδια μας, για την ευεργετική επίδρασή τους στον ψυχισμό μας, για το πώς αποκτήσατε το πρώτο σας κατοικίδιο. Πείτε μας ιστορίες από τη ζωή μαζί τους. Η συνεργάτα μου η Θησαυρούλα θα σκάσει μύτη στις 10. Παραπολιτικά 90,1. Και από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από το ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Παλαιότερα ακουγόταν όλη η εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο σταθμός εκεί έχει δικό του πρόγραμμα μέχρι τις 12 και στις 12 συνδέεται μαζί μας. 2-11-10-80-8-8-0, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μια φορά και ένα καιρό, δηλαδή πριν από 5-6 χρόνια, κυκλοφορούσε μια αδέσποτη ολόλευκη γάτα στη γειτονιά, η οποία είχε μια ουρά μαύρο-γκρίζο-άσπρο. Μαύρο-γκρίζο-άσπρο. Ήταν πολύ ωραίο γατί, και επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφη με μπλε μάτια, την έλεγαν Αλίκη οι γείτονες. Την ταΐζανε, τη φροντίζανε. Ένα βράδυ έκανε πάρα πολύ κρύο και πήρα λίγη ξηρά τροφή και κατέβηκα μπάσκετ εδώ πουθενά. Έκανε κρύο και χιόνιζε κιόλας. Λοιπόν, δεν τη βρήκα πουθενά τη γάτα. Ψου, τίποτα. Την άλλη μέρα ρώτησα ένα κύριο, ο οποίος πιο πολύ από όλους τη φρόντιζε αυτός. Του λέω, κύριε Μάκη, νομίζω, πού είναι η Αλίκη? Μου λέει, σπίτι μου. Του κυρίου Μάκη η σύζυγος είχε πεθάνει ένα εξάμηνο πριν. Του λέω, πώς είναι σπίτι σας? Μου λέει, χθες το βράδυ που χιόνιζε, την ώρα δηλαδή λίγο πριν, πριν κατέβω εγώ, κατέβηκα, μου λέει, να της φέρω λίγο φαγητό και με είδε και δεν πήγε στο φαγητό, με ακολούθησε. Ανεβήκαμε τη σκάλα, γιατί έχει κάτι σκαλιά μέχρι να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας, και με το που άνοιξα την πόρτα μπήκε και πήγε στο ασανσέρ, που σημαίνει ότι γνώριζε από τέτοιες καταστάσεις. Ανεβήκαμε, μου λέει, στο τρίτο όροφο που μένει τέταρτο. Με το που ξεκλείδωσα την πόρτα του σπιτιού, εισέβαλε και πήγε κατευθείαν κάτω από το σώμα του καλοριφέρ, διότι είχε δαγκώσει τα γόνατά της η κακομοίρα. Λέω, και μου λέει, άλλαξε η ζωή μου. Είναι η φροντίδα μου τώρα η γάτα. Κοιμάται στο κρεβάτι μου το βράδυ. Μου συμπεριφέρεται με έναν τρόπο εξαιρετικό. Είναι χαϊδρολογού, της αρέσει πολύ και έχει αλλάξει, μου λέει, η καθημερινότητά μου. Από εκεί που ήμουνα βουτυγμένος μέσα στο πένθος, τώρα έχω ένα πλάσμα να φροντίζω. Γεια σου, Λεωνίδα μου, από την Ηλιούπολη.
5: Καλησπέρα, κύριε Τσιλιμίδη.
4: Καλώς τον.
5: Πήρα και εγώ να πω δύο κουβέντες σχετικά με την εμπειρία μου που είχα ένα ζωάκι 16 χρόνια.
4: Α, απόλυχα.
5: Ναι, το πήρα μικρό, ήταν 2 μηνών, στο χέρι μου που χωρούσε, μικρό.
4: Ναι, ναι. Σκυλί ήταν, σκυλί.
5: Σκυλάκι, μαλτές, ναι, μαλταζάκι.
4: Ναι.
5: Πέρασαν 16 χρόνια, δεν κατάλαβα πώς περάσανε μαζί του.
4: Ναι.
5: Ήταν ένα πλάσμα απίστευτα, απίθανο, όμορφο.
4: Ναι.
5: Πανέξυπνο.
4: Και χαρακτήρας καλός, ε.
5: Ναι, ναι. Δηλαδή με συντρόφευσε σε πολύ δύσκολες στιγμές και βγήκα από πολλά άσχημα, πολλές στενοχώριες, και με βοήθησε αυτό το πλασματάκι. Δεν μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος, αν δεν έχει ζώο, τι αξία έχουν αυτά τα πλάσματα. Είναι ένας έρωτας, δεν περιγράφεται με λόγια.
4: Με το που έμπαινες μέσα στο σπίτι, όρμαγε, ε.
5: Δεν το συζητάω, είναι το κάτι άλλο.
4: Ναι.
5: Το κάτι άλλο, δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή, τι να πω. 16 χρόνια περάσαμε απίστευτα, περάσαμε λες και ήταν ένας μήνας.
4: Έφυγε ήσυχα.
5: Έφυγε στο σπίτι.
4: Καλά, ναι.
5: Ήταν το μόνο δυσάρεστο, βίωσα το χαμό του σιγά σιγά που αργοπέθαινε, δηλαδή.
4: Ναι.
5: Δεν το πήγα για εθανασία.
4: Καλά.
5: Ήτανε δίπλα μου μέχρι την τελευταία στιγμή που ξεψύχησε.
4: Mm.
5: Είναι εικόνες που μου έχουν χαραχτεί.
4: Και δεν,
5: από τη ζωή.
4: Δεν αποπειράθηκες να πάρεις ένα άλλο?
5: Όχι, γιατί έφτασα στα όρια της κατάθλιψης που μου έφυγε.
4: Ναι.
5: Και τέτοιο πόνο δεν ρούξα να αντέξω.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Δεν ρούξα να αντέξω με τίποτα, δεν μπορώ να αντέξω πια τόσο πόνο.
4: Σωστό. Πόνεσα
5: πιο πολύ και από άνθρωπο που χάνεις, ναι. Άνθρωπο δικό σου.
4: Ναι.
5: Μπας περιπτώσει, συνιστώ σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν ζώο και μπορούν να αποκτήσουν ένα, γιατί πραγματικά σου βγάζει πολύ όμορφα συναισθήματα.
4: Ναι. Έχεις δει που σε μερικές κλινικές και γεροκομεία πηγαίνουν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζώα εκπαιδευμένα, τα οποία φροντίζουν εντός εισαγωγικών τους ασθενείς που είναι στα κρεβάτια τους.
5: Ναι, το έχω δει.
4: Ναι.
5: Το έχω δει και είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή του στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη ψυχή, στον ανθρώπινο πόνο.
4: Ναι, βέβαια.
5: Και εξοργίζομαι πραγματικά όταν βλέπω ανθρώπους να κακοποιούν ζώα, μου έρχεται να σπάσω την τηλεόραση.
4: Ναι.
5: Τόσο οργίζομαι στην κυριολεξία.
4: Ή το κεφάλι του εάν τον πετύχει στον δρόμο.
5: Μιλάμε, κύριε Τσιλιμίδη, νιώθω απίστευτα οργισμένος.
4: Το καταλαβαίνω και εγώ το ίδιο. Εκεί, γιατί... στη γειτονιά μου, κάποιοι άνθρωποι κατεβάζουν ξηρά τροφή για να τρώνε και νεράκι, ειδικά το καλοκαίρι δηλαδή που βράζει ο τόπος, για να τρώνε τα γατιά που κυκλοφορούν αδέσποτα.
5: Ναι.
4: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνούν και κλωτσούν το πιατάκι και το πολλάκι με το νερό.
5: Έχουν την αξίωση να λέγονται άνθρωποι αυτοί?
4: Όχι, αλλά το αντίστοιχο έπρεπε να συμβαίνει και για αυτούς. Δηλαδή ένα μεγάλο πόδι να κλωτσάει το φαγητό από το τραπέζι τους.
5: Ναι, δεν λέγονται άνθρωποι. Αυτά είναι ανθρωπόμορφα κτίνη, δεν είναι άνθρωποι.
4: Homo ridiculus.
5: Ναι, δεν είναι. Χάνει κάθε έννοια η λέξη άνθρωπος επάνω σε αυτά τα άτομα.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Γιατί ξεσπάει δηλαδή το αντριλίκι, το ζόρι, το δεν ξέρω πώς, σε ένα πραγματάκι που ζητάει μόνο τι, λίγη τροφή και μια αγάπη, λίγο αγάπη.
4: Ναι.
5: Και πας και το κακοποιείς. Τρελέ άνθρωπε.
4: Ναι.
5: Ανισόρροπε. Εγώ πολλές φορές λέω, κύριε Τσιλιμίδη, ότι οι άνθρωποι είμαστε ελαττωματικοί. Δεν έχουμε βγει τέλειοι.
4: Όχι, δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε, όχι.
5: Το έχω πει πολλές φορές, ναι. Δυστυχώς.
4: Ναι. Πάντως, Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Ωραία ιδέα θα ήταν να πας να πάρεις ένα μαλτεζάκι πάλι. Τα οποία είναι μικρούλια, έτσι, και θυμάμαι ο Τράγκας... Είχε ένα μαλτεζάκι, δεν είχε, Νίκο?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Το έφερνε στο στούντιο και καθόταν, ναι, πάνω στο τραπέζι ακίνητο. Όλη
5: το
4: την
5: θυμάμαι,
4: ώρα.
5: Το ναι, θυμάμαι, ναι, θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Τσιλιμίδη, υπάρχουν λόγοι που δεν μπορώ να αποκτήσω άλλο ζωντανό.
4: Το καταλαβαίνω, καλά μου.
5: Γιατί είναι πολλά τα θέματα, καταλαβαίνετε.
4: Καταλαβαίνω.
5: Όχι όμως ότι δεν το θέλω, τα λατρεύω.
4: Ναι.
5: Την κυριολεξία τα λατρεύω. Όλα τα ζωντανά. Όλα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με πουλιά, με ψάρια, με ζώα, με σκυλιά, με γατιά, δεν έχει να κάνει.
4: Είχα μια ακροάτρια η οποία είχε καμιά εικοσαριά εξωτικά πουλιά, το καθένα στο κλουβί του μέσα στο διαμέρισμα, με τις πόρτες ανοιχτές του κάθε κλουβιού. Βγαίνανε όποτε θέλανε, κάνανε, πετάγανε μέσα στο σπίτι και μετά μου έλεγε, γύρναγε το καθένα στο δικό του το κλουβί. Και επειδή ήταν πολύχρωμα, χάνανε που και που κάνα φτεράκι, τα μάζευε και έφτιαχνε κάρτες, χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος και τα λοιπά. Έχω καμιά δεκαριά, μου έστελνε και εμένα κάρτες, όπου κόλλαγε τα φτεράκια και έγραφε λέξεις με τα φτεράκια, ναι, τα μικρά, ναι.
5: Είναι ωραία εμπειρία, τα ζώα είναι άλλο πράγμα. Ναι. Όσοι δεν έχουν ζώα δεν μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα, δυστυχώς. Δίνουμε πολύ αξία στα άψυχα, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στα έπιπλα, στα ρούχα.
4: Ναι.
5: Και ένα κομμάτι που λέγεται ζωάκι, σκυλάκι, γατάκι, οτιδήποτε μας περιπτώσει.
4: Ναι.
5: Το περιφρονούμε, είμαστε υπερόπτες, δεν ξέρω πώς την έχουμε δει. Όχι όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι.
4: Όχι όλοι, αλλά λίμωνο. Αν ήταν όλοι οι άνθρωποι, θα είχε βυθιστεί η ανθρωπότητα εντελώς.
5: Αλλά πήρα γι' αυτό, πρώτη φορά πήρα στην εκπομπή σα. Ακούω την εκπομπή συνέχεια κάθε βράδυ.
4: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, Λεωνίδα μου.
5: Και εγώ χαίρομαι που σε ακούω.
4: Εύχομαι να τα ξαναπούμε με μια ευκαιρία.
5: Βεβαίως. Ήταν ένα θέμα που με άγγιξε. Γι' αυτό σας πήρα.
4: Πολύ χαίρομαι.
5: Πιστεύω σε έργο με άλλες εκπομπές να ξαναμιλήσουμε.
4: Και εγώ θα το περιμένω με χαρά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
4: Γεια σου, Λεωνίδα μου. Στο καλό.
5: Γεια σας, κύριε Τσιλιμίδη. Γεια σας.

0: Χριστίνα.
1: Γεια σας, καλησπέρα να πω.
0: Καλώς.
1: Ναι. Το θέμα είναι για τα ζώα συντροφιά, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, ναι. Άκουσα τον προηγούμενο μιλητή μόλις, δηλαδή, γιατί άρχισε να επιτρέψω. Και αυτό που, εντάξει, και εγώ είχα ζώα, είχα σκυλιά 16 χρόνια το ένα και 3 χρόνια το άλλο, εγώ προσωπικά. Έχω εμπειρία από, από το δέσιμο που αποκτά ένας άνθρωπος.
0: Γιατί τρία χρόνια έφυγε?
1: Θα σας πω. Όχι, 16 χρόνια πέθανε στο σπίτι και εμένα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο τζάκι είχε καρκίνο και έφυγε από γυρατιά ο καρκίνος. Δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα ζάκι το οποίο το ζήσαμε κι εγώ και οι γονείς μου, αλλά ήταν στον κήπο έτσι. Δεν ήταν μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχαμε σαν. Το φροντίζαμε, πρέπει να σας το πω.
0: Ναι, ναι,
1: πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Όλοι οικογενειακώς.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μου μέναν μόνιμα. Οπότε είχε μόνιμα μια φροντίδα. Εγώ το είχα 3 χρόνια γιατί. Γιατί εντάξει, τα άκουσα πάρα πολύ. Το μεγάλωσα στην Αθήνα, μετά το έφερα εδώ. Μεγάλο σκυλί, μεγάλο σκυλί. Όντε βίβε. Τα αναγκάστηκα να το δώσω γιατί από τη μεγάλη του χαρά με έριξε. Με και λίγο αδύνατη, με έριξε κάτω. Και έπεσα με τον καρπό. Να στερεωθώ. Για παιχνίδι με έριξε.
0: Ναι, καλά, βασικά.
1: Ναι. Βέβαια, έσπασε ο καρπός μου, τέλος πάντων πέρασε ένα. Αυτό τέλος πάντων πήγα. Μου το φτιάξανε. Το θέμα είναι ότι εγώ φοβήθηκα, γιατί ήταν μεγάλο όμως σκυλί, ήταν πολύ ενεργητικό σκυλί, γιατί και εγώ είμαι ενεργητική, πάμα. Και φοβήθηκα για τους γονείς μου, γιατί ήταν μεγάλη σε ηλικία, τότε δεν είχαν φύγει για τη ζωή ακόμα. Και επειδή και ο πατέρας μου ήταν πολύ αδύνατος και συνέχεια έξω στον κήπο, φοβήθηκα μου το ρίξει εκείνον κάτω. Γιατί τον έπαιζε και όλα αυτά. Και φοβήθηκε και με βαριά καρδιά. Την υιοθέτησε ένας φίλος εδώ στα νότια προάστια. Εντάξει, ήταν δύσκολο, δεν πάω από τα εύκολα, αλλά φοβήθηκα πάρα πολύ. Γιατί οι γονείς μου ήταν μεγάλοι και δεν θέλει και πολύ, ας πούμε, να γίνει το κακό.
0: Να, φυσικά.
1: Στενοχωρηθήκαν και οι γονείς μου, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα στον πατέρα μου που ήταν παρότι ήταν. Δεν τον είχε πειράξει ποτέ, καθόταν στα πόδια, ήταν στον κήπο. Ήταν πολύ συντροφικό σκυλά, ήταν και πολύ δραστήρια, γιατί και εγώ την είχα μάθει, αλήθεια είναι. Περπατήματα, κολύμπι, αυτά από εδώ, από εκεί, την είχα μουρλάνει, την Μπέλα. Από τότε δεν ξαναπήρα και παρότι, ας πούμε, θεώρησα με εκεί σωστό μια ανάγκη να έχω ένα σκυλί, δεν θα το κάνω. Γιατί και να φτάσω τώρα στο τι για μένα σημαίνει η φιλοζωία. Η φιλοζωία δεν είναι απλά αν δεν παίρνω ένα σκυλί για παιχνίδι και μετά το πετάω γιατί δεν μου είναι, γιατί μου είναι βάρος. Έτσι. Ή παίρνεις ένα σκυλί, το υιοθετείς και είσαι υπεύθυνος, το φροντίζεις και την υγιεινή του, το φαγητό του, τους γιατρούς του, να μην το κακοποιούν, να μην το κακοφέρονται. Και εσύ δεν πρέπει να κακοφέρεσαι και στα άλλα ζώα. Νομίζω ότι είναι καθρέφτης του κοινωνικού πολιτισμού μας. Τώρα, οι ψυχολόγοι τι βέβαια τι λένε. Οι ψυχολόγοι, πιο σύγχρονες έρευνες, κανένα δύο τις έρευνες που είδα, 21 ας πούμε, λέγανε ότι δεν μειώνει σημαντικά σοβαρές ψυχικές ασθένειες, επίπεδα κατάθλιψη κλπ. Δεν είναι στατιστικά σημαντική διαφορά. Σοβαρές ψυχικές ασθένειες, έτσι.
0: Μου κάνεις, Ελεάνα, μία χάρη.
1: Ναι,
0: μίλα
1: ναι.
0: μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι. Λέει ότι συγκρίνοντας ανθρώπους που είχαν ζώα και ανθρώπους ομάδα ελέγχου και ομάδα πειραματική που λέμε εμείς, δεν είχε σοβαρή σημαντική μείωση του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, δηλαδή σε δικοπολικούς, σχιζοφρενείς και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Διότι συγχρόνως η φροντίδα του κατοικιδίου τους αύξανε και το άγχος και ήθελε και μια καθημερινή φροντίδα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει αποδειχθεί όμως ότι αυτοί που είχαν κατοικίδια από ένα αριθμό ατόμων, το 90% έλεγε ότι ναι, είναι μια σημαντική, πώς λένε, παρέα, ότι τους μείωνε το αίσθημα της μοναξιάς από αυτούς που είχαν. Αλλά ότι αυτό είναι το χάπι, ας πούμε, για την ψυχική ασθένεια.

0: μια σοβαρή ψυχική ασθένεια δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αυτό το λέω, δεν ξέρω αν το λέω κατανοητά, γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος και να πει αυτή δεν αγαπάει τα ζώα. Δεν το λέω, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ότι προσφέρει παρέα, συντροφικότητα, αρκεί να το θέλει ο άλλος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρώτον, αν δεν το θέλει, κάνει χειρότερο κακό και στον εαυτό του, γιατί αγχώνεται να το φροντίσω, να το κάνω, να το πάω από εδώ, να το πάω από εκεί, αυξάνεται το άγχος, δεν μειώνεται, και επίσης κάνει κακό και στο κατοικίδιο. Mm-hmm. Τα πιο συχνά κατοικίδια, λέει, είναι συντροφιά, είναι φυσικά οι γάτες, τα σκυλάκια, τα ψαράκια, τα πουλάκια, αυτά. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Και έπειτα η επαγγελματική σας εμπειρία, ναι, σας επιτρέπει να λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί
0: ναι,
1: το έχετε ερευνήσει το θέμα.
0: Ναι. Βέβαια, κάτι άλλο επίσης δείχνει και η έρευνα. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμος παίρνει ζώα συντροφιάς. Διότι πιο πολλοί κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια. Mm-hmm. Διότι όντως είναι μία συντροφιά. Έχει μια απουσία, απέχει και από τη φύση ο άνθρωπος, κλεισμένος μέσα στα διαμερίσματα. Είναι και μια έμεση επαφή με την, με το ζωικό βασίλειο, με τη φύση που τον πάει βόλτα από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που παίρνει ζώα συντροφιάς, που και στις οικογένειες θα ζητάνε και τα μικρά παιδιά, και φυσικά έχει αυξηθεί και το εμπόριο. Γύρω από τα ζώα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, γύρω από τα ζώα συντροφιάς. Τα pet shop, το ένα, το άλλο, αυξάνεται και είναι ένας κύκλος όλο αυτό. Αλλά ότι, ότι πάρε ζώο για να σου μειωθεί η διπολική διαταραχή, να σου θεραπευτεί η διπολική διαταραχή, όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εσείς τι λέτε εσείς?
1: Εγώ λέω ότι από την δική μου εμπειρία έχει μεγάλη πλάκα πρώτα απ' όλα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Έτσι, αυτό. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Μερικές φορές συμπεριφέρονται σαν ανθρωπάκια.
0: Ναι. Και το είχα συζητήσει και με τον συνεργάτη μου και όντως και μου λέγει ότι μέχρι 3 χρονών φτάνουν. Έτσι. Δηλαδή τα ζώα δεν πάνε πάνω από 3 χρονών. Είναι σαν να έχεις ένα παιδί μέχρι 3 χρονών.
1: Ναι.
0: Που βέβαια έχει και τις ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος 3 χρονών. Mm. Απ' την άλλη έχουν και φοβερή άλλες αισθήσεις πολύ...
1: Οξυμένες.
0: Πολύ εξελίγμα. Βέβαια, πολύ οξυμένες. Mm. Αν είχατε και εσείς θα το είχατε παρατηρήσει.
1: Ναι, βέβαια. 19 χρόνια έζησε.
0: 19,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Από τι έφυγε, αν επιτρέπετε?
1: Από γερατιά.
0: Από γερατιά. Όπως και η δικιά μου,
1: ναι,
0: η
1: Πάνα, ναι.
0: Είναι πολλοίς κόσμος και μάλιστα λένε ότι η συνοικία με τα περισσότερα ζώα συντροφιάς, ξέρετε ποια είναι, η Κυψέλη.
1: Αλήθεια,
0: Έτσι έχω
1: που είναι και η πιο πυκνοκατοικημένη, ναι, του κόσμου.
0: Ναι, εγώ είμαι γέννημα θρέμα Κυψελιώτησαν και δεν έχω μείνει πολλά χρόνια. Και αλήθεια το παρατηρώ κιόλα. Βγαίνει στη φωκή ενό νέου και βλέπει. Όλοι έχουν. Και είναι και ένα μέσο κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, α, τι κάνει το σκυλάκι σου, α, τι ωραίο που είναι αυτό. Και μιλάει και ο κόσμο πιο πολύ.
1: Γνωρίζει κόσμο, ναι.
0: Ακριβώ. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: αυτό, ναι. Και κάνει και άθληση, ίσω. Κινητοποιούνται.
1: Πεζοπορία, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Αναγκαστικά.
0: Και στον COVID, λέει, αυξήθηκε στον εγκλισμό με τον COVID που περάσαμε, πήρανε πολλοί άνθρωποι κατοικίδια για συντροφιά, γιατί ήταν κλεισμένοι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι τα κάνανε μετά, αυτό δεν το έχω κοιτάξει ερευνητικά, τα κρατήσαν, τα δώσαν, αυτό είναι ένα ερώτημα πάντως.
1: Μετά τα παρατήσανε, έχω διαβάσει.
0: Τα παρατήσανε. Ναι. Επίσης να πω και κάτι, μην το ξεχάσω. Ένας άνθρωπος, μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο, το λέω και σύμφωνα με την εμπειρία μου, αλλά και το επαγγελμά μου. Όπως θα συμπεριφερθείς έναν άνθρωπο, μπορείς να καταλάβεις το πώς συμπεριφέρεται σε ένα ζώο.
1: Ακριβώς. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο εδώ που πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ζώο και το πετάνε στο δρόμο,
0: ναι,
1: δίνουν ένα σινιάλο στα παιδιά τους για το τι πρέπει να κάνουν όταν αυτοί γεράσουν.
0: Ναι,
1: να τους πετάξουν στον δρόμο. Επίσης.
0: Παράδειγμα προς μίμηση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται αυτό. Φυσικά. Εννοείται αυτό. Και βλέπεις ένας ψυχικά διαταραγμένος. Αν θες να γνωρίζεις έναν άνθρωπο, μπες στο σπίτι να δεις τους γονείς του, αν ζουνε βέβαια, ή τέλος πάντων το σπίτι του, και δες πώς συμπεριφέρεται σε ένα ζώο. Και στη μάνα του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι είναι τα πρώτα σημάδια που μπορείς να καταλάβεις. Αν δεν είσαι ψυχολόγος, γιατί αν είσαι ψυχολόγος, θα καταλαβαίνεις και πιο γρήγορα καμιά φορά.
1: Σωστό.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και πώς μπορείς να παρέμβεις, εγώ ρωτάω εσάς τώρα, γιατί δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι να και να παρέμβω μερικές φορές στον κόσμο. Αν δεν είναι άνθρωπο να καταφέρεται άσχημα σε ένα ζώο, πώς θα του πεις και τι, θα σου πω δικό μου, είναι να το θέλει το κάνω.
1: Όχι, δικό σου δεν είναι, τη ζωή ανήκει, στη ζωή. Δεν είναι δικό σου.
0: Όπως, με αυτό λέμε, το αίσθημα της ιδιοκτησίας, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια πολλοί αδιαταραγμένοι άνθρωποι, το κλείνω εδώ, βγάζουν, λέω την αρνητική πλευρά εγώ και την αρνητική, παίζω και το δικηγόρο διαβόλου, ότι βγάζουν και πολλά αρρωστημένα αίσθητα.
1: Τέλος.
0: Δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας, γιατί είναι και κλεισμένα των θυρών. Αυτά τα κάνουν κρυφά. Από, καταλαβαίνετε, ξυλοδαρμούς, κακό, οτιδήποτε. Και το ζώο καταλαβαίνει. Από τον τρόπο που θα το κοιτάξει. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως.
0: Από τον τρόπο που θα το κοιτάξει. Να φανταστείτε και το σκύλο μου, το λέω αυτό και σας κλείνω γιατί πήρα πολύ χρόνο. Η σκύλα μου, η μπέλα μου που την έδωσα, όταν με έριξε το κακό μου, ερχόταν και με έλυσε.
1: Ναι, γιατί κατάλαβε.
0: Ακριβώς. Ότι δεν το έκανα επίτηδες, συγγνώμη και αυτά, και έκλειφε το χέρι. Δηλαδή, φοβερά πράγματα, έτσι. Φοβερά πράγματα. Δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι φοβερή εμπειρία και όποιος θέλει ας πάρει, χωρίς όμως υπερβολές. Δηλαδή, να υπάρχει και ένα μέτρο, εγώ πιστεύω. Στην υγιεινή, αν θέλετε. Σε πολλά πράγματα ένα μέτρο. Η υπερβολή δεν είναι καλή σε οποιαδήποτε σχέση ανθρώπινη, με ζώα, με αντικείμενα, θέλει ένα μέτρο. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως. Το σκυλί που είχα εγώ, που έζησε 19 χρόνια, ήταν ένα μπαστάρδικο, λέει. Είχε κοντή τρίχα.
0: Ωραιότατο.
1: Κοντή τρίχα.
0: Ναι.
1: Ήταν σένια, αδύνατη και τα λοιπά. Ολιγόφαγη. Ναι. Σαν να έκανε διαρκώς δίαιτα, διατροφή, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όταν άκουγε τη λέξη αμάξι ή αυτοκίνητο, πάθαινε ιστερική κρίση.
0: Γιατί
1: ήθελε να έρθει μαζί μου. Οπότε εγώ, αν έπρεπε να πω ότι πάω κάπου, έλεγα παίρνω το καρούλι και φεύγω. Τη λέξη καρούλι δεν ήξερε. Λοιπόν,
0: σοβαρά,
1: την έπαιρνα μέσα στο αυτοκίνητο, της είχε ένα ένα σεντόνι στο διπλανό κάθισμα, καθότανε στα πίσω πόδια και την έδαινα με τη ζώνη.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι, μπροστά, γιατί άμα φρενάρεις θα φύγει, απλά χτυπήσει πάνω. Λοιπόν, πρέπει να μην είχα να σταματήσει σε μπλόκο τουλάχιστον 10 φορές και περισσότερες. Μόλις έτσι κάνουν μπλόκο οι άνθρωποι, η αστυνομία κάνει μπλόκο και καλά κάνει.
0: Ναι, για το σκυλί ότι.
1: Όχι, μόλις έβλεπαν το σκυλί δεμένο στο κάθισμα, με διώχνανε. Μου λέγανε πηγαίνετε.
0: Είναι πολύ. Είναι μια συμβίωση που σου δίνει μόνο χαρά. Η αλήθεια
1: ναι.
0: Είναι μεγάλη εμπειρία όποιος είχε στη ζωή του. Και καταλαβαίνω και τον κύριο αυτό που είπε προηγουμένως. Αλλά και θέλει ένα μέτρο για να μην νιώσει μετά την απώλεια, γιατί και αυτά κάποτε φεύγουν.
1: Πώς να το ορίσεις το μέτρο, αφού δεν ορίζεται. Δηλαδή
0: δεν
1: και με τους ανθρώπους δεν ορίζεται.
0: Το ξέρω.
1: Άλλους τους αγαπάς περισσότερο, άλλους λιγότερο.
0: Ακριβώς. Σκληραίνει κανείς όμως, βέβαια. Σκληραίνει με τη ζωή, αναγκάζεται, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Ελεάνα μου, να είσαι καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880. Γεια σου Δανάη.
4: Καλησπέρα Μάνο.
3: Τι κάνεις Δανάη μου, καλά?
4: Καλά καρδούλα μου. Μπράβο. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Καλά είναι. Εδώ απολαμβάνω τη δροσιά, έβαλα και κουβερτούλα.
3: Α, ναι.
4: Μια χαρά. Ναι, λεπτή κουβερτούλα.
3: Καλά, φυσικά, άλλη μόνο. Να βάλουμε παπλώματα από τώρα.
4: Όχι, όχι.
3: Είμαστε καναρίνια.
4: Δεν άκουσα ποιος είναι στον ήχο.
3: Ο Νικόλαος Πισμπίκης.
4: Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου παρακαλώ.
3: Και από εκείνο.
4: Λοιπόν, για τα ζώα Μάνο μου.
3: Ναι.
4: Άι, άι, άι. Όλα μου τα παιδικά χρόνια πέρασα στο χωριό μου με πάρα πολλά ζώα Μάνο μου. Είναι καταπληκτικό το τη στοργή και την αγάπη που σου δείχνουν.
3: Ναι.
4: Εκείνο που είχα προσέξει, το έχω ξαναπεί φυσικά, είχε χιόνι πάρα πολύ στο χωριό.
3: Ναι.
4: Και το σκυλί που είχαμε στο σπίτι ερχόταν και τράβαγε το παντελόνι του πατέρα μου.
3: Ναι. Από τα βαζάκια.
4: Ναι, τα παντζάκια.
3: Ναι.
4: Τι λέγεις, του λέει, αφού σε τάισα. Τίποτα. Συνέχισε και ερχόταν και τράβαγε το παντελόνι του, το παντζάκια του πατέρα μου. Α, λέει, κάτι συμβαίνει, παιδιά, λέει στα αδέρφια μου. Κάτι συμβαίνει, πρέπει να ακολουθήσουμε το σκυλί. Πάρτε φακό, πάρτε ινόπνευμα, πάρτε δαδιά και τα λοιπά. Και πράγματι ακολούθησαν το σκυλί και τους πήγε μία ώρα μακριά έξω από το χωριό, μέσα στα χιόνια, και εκείνο που συνάντησαν ήτανε τον αδερφό του πατέρα μου, τον θείο μου, που είχε, ζούσε στο χολαργό αυτός.
3: Ναι.
4: Και αποφάσισε, ας πούμε, να έρθει με την κοινωνία.
3: Ναι.
4: Στο χωριό. Δεν μας ειδοποίησε καθόλου, ούτε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω τι.
3: Ναι.
4: Έφτασε μέχρι την Τρίπολη, από την Τρίπολη μετά πήρε ένα άλλο λεωφορείο και πήγε σε κάποιο πιο κοντά και μετά πήρε να περπατήσει τον Μάρνονα με τα πόδια. Και
3: μέσα στα χιόνια.
4: Και εκεί ο Μάρνονας
3: δεν αστείευεται.
4: Πάρα πολύ χιόνι. Και τον βρήκανε μισομεθαμένο σχεδόν τον θείο μου στα χιόνια. Φυσικά τον περιποίησαν και τα λοιπά.
3: Και τη γλίτωσε.
4: Τη γλίτωσε. Και το σκυλί είχε 2 χρόνια να τον δει. Παράξενο πράγμα, ε.
3: Παράξενο όχι. Παράξενο για εμάς που δεν έχουμε τις αισθήσεις, ναι, των ζώων, ναι.
4: Σωστά, σωστά. Μας περιπτώσει, μετά στο Παρίσι, αγόρασα τότε, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τα αδέσποτα και αυτά, πρέπει να ξέρεις, αλλά και δεν υπάρχουν εκεί αδέσποτα. Αγόρασα ένα κόκερ που είχε πραγματικά μια φανταστική ρόμπα, δηλαδή ένα πολύ ωραίο τρίχωμα. Το μεγάλωνα σιγά σιγά, όλα πήγαν μια χαρά. Εν τω μεταξύ είχε και η θηρονός μου το κλειδί και πήγαινε τον έπαιρνε κανένα δύο φορές και τον έβγαζε βόλτα έξω. Λοιπόν, μια μέρα με κάλεσαν φίλοι μου Έλληνες για να πάω να περάσω Πάσχα μαζί τους στο εξοχικό. Πήγα, περάσαμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ ο πατέρας των φίλων μου το αγάπησε πάρα πάρα πολύ, παίζανε και τα λοιπά, το αγάπησαν πάρα πολύ. Έκαθισα τρεις μέρες, μετά γύρισα στο σπίτι. Κατά τις 4 η ώρα το πρωί άρχισε το σκυλί μου και ούρλιαζε. Λέω κάτι, το είχα ακούσει και από το χωριό, όταν το σκυλί ουρλιάζει κάτι κακό συμβαίνει. Εν τω μεταξύ πήρα και την γαλλική εγκυκλοπαίδεια που είχα αγοράσει και πράγματι έλεγε ότι κάτι κακό θα συμβεί. Πήγα, το χάλεψα, το ένα κι άλλο, ξανακοιμήθηκα. Το πρωί κατά τις 7 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει οι φίλοι μου που με είχαν καλέσει για Πάσχα ότι ο πατέρας μας έφυγε. Παράξενο πράγμα, ε. Λοιπόν, όλα πήγαιναν καλά, το σκυλί μου μια χαρά, ήρεμα και όμορφα. Ναι, εκείνο που μου έκανε παράξενο, ας πούμε, δεν βγάβιζε ποτέ, όταν πλησίαζα, Μάρκο, έμενα στον τρίτο όροφο, συγγνώμη, όταν πλησίαζα στο Ασανσέρ, άρχιζε και έκανε χαρές και γάβιζε. Τέλος πάντων, αυτά. Μία φορά ήθελα, βγήκα και δεν τον χαιρέτησα όπως τον χαιρέταγα. Ωραία, γύρισα κάπως αργά, ανοίγω την πόρτα και την καδομάνω. Βρωμιές παντού. Επειδή δεν τον χαιρέτησα.
3: Η εκδίκηση.
4: Πήγα στο μπάνιο, μου είχε δαγκώσει τη Ρόμ ντε Σόμπ και είχε κάνει πάρα πολλά κομματάκια.
3: Μάλιστα.
4: Τέλος πάντων.
3: Ας πρόσεχες.
4: Όλα καλά. Μία μέρα έμενα πολύ κοντά στο δάσος της Βουλώνης και κάθε Σαββατοκύριακο, περισσότερο Κυριακή, το έπαιρνα και καθόμουν κάνα 2-3 ώρες εκεί πέρα. Έπαιρνα το βιβλίο μου και έκανε τις βόλτες του. Εν τω μεταξύ ήταν ένα μέρος που δεν κοντά στη λίμνη, που είχαμε πάρα πολλά άτομα σκυλιά. Λοιπόν, εκεί πως καθόμουν και διάβαζα το βιβλίο μου, αφοσιώθηκα πιο πολύ στο βιβλίο. Μετά κοιτάω, δεν ήταν κοντά μου, άρχιζα να φωνάζω Μαξί, τίποτα. Σηκώθηκα πανικόβλητη, τίποτα πουθενά. Αρκετοί άνθρωποι που γνωριζόμαστε άρχισαν να ψάχνουν και αυτοί. Έψαξα καμία ώρα και τα λοιπά, δεν αμάν. Και τι έγινε?
3: Τι?
4: Το σκυλί, ίσως ακολούθησε κάποιο άλλο σκυλάκι και τα λοιπά και με έχασε και πήρε το δρόμο για το σπίτι μάνο. Όταν έφτασα κοντά στο σπίτι βλέπω ανθρώπους μαζεμένους και κοιτάω, φτάνω κοντά και βλέπω το σκυλί μου σκοτωμένο στην τάσπα του. Κατάλαβες?
3: Ναι.
4: Δεν με βρήκε και πήγε να περάσει να πάει απέναντι στο σπίτι
3: και το κλείσε
4: και να πήγε στο σκότος το καημένο.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Αυτά ήθελα να πω για τα ζώα είναι... Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω βέβαια.
4: Ναι.
3: Σ' ακούω λέω, σ' ακούω.
4: Α, οκ. Okay. Αυτά μάνο μου.
3: Ευχαριστώ Δανάη.
4: Και θέλω, ήθελα να πω προχθές την Παρασκευή κάποια κυρία Φωτεινή είπε πάρα πολύ όμορφα λόγια για μένα και τη στέλνω την καλημέρα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά καλέ μου μάνο. Καλή εβδομάδα.
3: Να είσαι καλά. Στο καλό.
4: Ευχαριστώ. Γεια. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Άλλαξε και η βάρδια, ήρθε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ο οποίος χαιρετάει την κυρία Φτέρμπη αν ακούει. Σήμερα μιλάμε για την επαφή με τα κατοικίδια και με τη βεβαιότητα ότι μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική ευεξία. Με λίγα λόγια, ένα κατοικίδιο δεν είναι μόνο συντροφιά, μπορεί να γίνει πηγή αγάπης, χαράς, ηρεμίας και καθημερινής ενεργοποίησης. Απόψε λοιπόν μιλάμε για τα κατοικίδια μας, για την ευεργετική επίδρασή τους στο ψυχισμό μας, για το πώς αποκτήσατε το πρώτο σας κατοικίδιο και κυρίως πείτε μας ιστορίες από τη ζωή μαζί τους. 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Γιαννούτσου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο ενθουσιασμένη από τη συναυλία της Βύση. Είχε πάει στη Βύση και έκανε και live μετάδοση. Εν τω μεταξύ, στη Βύση πήγαν 95.000 άνθρωποι, έτσι. Στους Μετάλλικα πήγαν 90. Ε, τι. Ναι. Χαιρετώ τη Ρούλα Χρυσοστόμου που μου λέει τι τραγούδια έχεις γράψει, Άγρυπνε, απίθανα. Να μπορούσα να μπαρκάρω. Αναφέρεται στο Πόρτο Ρίσκο που βάλαμε στην αρχή με την αγαπημένη μου την Ελένη, τη Δήμου. 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Ε!
1: Κάθε βράδυ.
7: Γιατί έχει τόση φασαρία.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
0: Εν τω μεταξύ τα έρημα, τα τραγιά δεν δαγκώνουν κιόλας. Άντε να σου ρίξουν καμία κουτουλιά δηλαδή. Αλλά να σε δαγκώσουν αποκλείεται. Κύριε Βλαδίμηρε Κυριακίδη μου. Αυτό το μην αρχίζει στη μουρμουρά. Πολύ στεναχωρήθηκα που σταμάτησε. Θα μου πεις παζόταν επί 10 χρόνια. Δεν είναι μία και δύο σεζόν. Αλλά παρόλα αυτά ήταν από τις ωραιότερες κωμωδίες που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
8: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον ανιψιό μου. Τι γίνεται.
8: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Μπράβο.
8: Δόξα τω Θεώ. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς για οικόσιτα. Για τον Γκούφι.
0: Ο Γκούφι ήταν ένα
8: ωραίος σκυλάκος.
0: Ναι.
8: Ο Γκούφι. Μας τον έδωσαν πριν 25 χρόνια.
0: Mm.
8: Τι ωραίος σκυλάκος ήταν. Άσπρος, με μέτριο μέγεθος, δεν θυμάμαι τη ράτσα του.
0: Mm.
8: Πολύ ωραίος. Ωραία, είχε αλλάξει με τη Λόζα, είχε αλλάξει η ζωή μας. Παιχνίδια μαζί του, βγαίναμε έξω, σεργανούσαμε, ταξίδια κάναμε, έτρεχε μαζί μας. Τι ωραία ήταν. Έζησε 18 χρόνια. Το σεργανίσαμε σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό, στην Αθήνα, δεξιά-αριστερά. Ήταν ωραία στην τοφιά. Και ένα πρωί λοιπόν εκεί που ξυπνάγαμε, κοιμόταν στα πόδια μας, το βλέπουμε τεντωμένο. πρέω, Γκούφι, τι γίνεσαι και τα λοιπά. Ο Γκούφι είχε παραδώσει το πνεύμα. Μας λείπησε. Μας λείπησε. Και γιατί ήταν και η καθημερινή, είμαι ο συνταξιούχος μετά ήμουν εγώ. Ήταν η συντροφιά μας. Το πέραμε μαζί με τη Λόρα Λαμπούμη και στεργενούσαμε όλη την Καβάλα. Ναι. Μας έλειψε. Ήταν μένω ότι τα παιδιά μας είχαν φύγει. Είχαν σπουδάσει, ήταν δεξιά και αριστερά. Ήταν μόνοι μας, ήταν το τρίτο μέρος της οικογένειας. Ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραίος σκυλάκος. Πάρα πολύ ωραίος και μας λείψε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Τον ευχαριστηθήκαμε, τον ζήσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά ξέρεις, ενώ κουβεντιάζαμε να πάρουμε άλλο, να μην πάρουμε άλλο, είχε και μια διαρκή φροντίδα, είχαμε μεγαλώσει κιόλας. Κάθε μέρα το βγάζεις έξω, Σεριάννη, από εδώ και από εκεί. Και είπαμε ας μείνουμε με την ανάμνηση του Γκούφι. Ήταν ο Γκούφι τρελός σαν τον Γκούφι του...
0: του Μίκι Μάους.
8: Του Μίκι Μάους. Τόσο τρελός της Κοσκυλάκος. Τι ωραία, τι παιχνίδια και τα ρέστα. Όταν ερχόμουν στο σπίτι και πήγα να ανοίξω την πόρτα πατώντας το κουδούνι επίτηδες, έβγαινε και η γυναίκα μου για να με καλωσορίσει. Την έσπρωχνε προς τα πίσω να είναι αυτός πρώτος που θα έπεφτε στην αγκαλιά μου. Και μετά να ακολουθούσε η γυναίκα μου.
0: Κατάλαβα.
8: Τι παιχνίδι ήταν αυτό κάθε μεσημέρι, να τη σπρώχνει προς τα πίσω και αυτός να ορμάει πρώτος στην αγκαλιά μου και μετά ησύχαζε με έπαιρνε και η γυναίκα μου. Τι πλάκα.
0: Ξέρεις ποια είναι τα μπασέ, αυτά που μοιάζουν με λουκάνικα. τα σκυλιά που μοιάζουν με λουκάνικα.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, ο νονός μου είχε ένα τέτοιο σκυλί με την ονά μου, αναγνώριζε τον ήχο του αυτοκινήτου όταν ήταν 3-4 στενά μακριά.
8: Τι λες?
0: Πήγαινε μπροστά στην πόρτα και έριχνε κάτι πίδους και έφτανε μέχρι τη μέση της πόρτας. Ενώ ήταν, σου λέω, μια σταλίτσα σκυλί. Κοντά λουκάνικα. Κατάλαβες?
8: Εγώ του έκανα ένα άλλο κόλπο. Μόλις έστριβα από την πολυκατοικία μπροστά. Ήταν συγκρότημα πολυκατοικιών. Μόλις ήταν στη γωνία, έστριβα να κατηφορήσω και να βγω από την εξώποδα της πολυκατοικίας. Ξερόβηχα. Για πότε τον έβλεπες να βγαίνει στο μπαλκόνι από την κουζίνα, στο μπαλκόνι, να κοιτάει κάτω και να αρχίζει. Καφ, συνέχεια. Μόλις με έβλεπε ότι πλησίαζα στην πόρτα και έμπαινα μέσα, έτρεχε στην εξώπορτα την εσωτερική και περίμενε. Σπρώχοντας όμως την Λόλα. Και περίμενε πρώτος να υποδεχτεί εκείνος. Εκείνο ήταν συγκινητικό, ήταν ένα παιδί μου.
0: Ναι.
8: Πόσο μ' άρεσε, πόσο με συγκινούσε και με ευχαριστούσε. Ήταν φίλος, ο Γκούφης φίλος. Ωραίος. Ωραίος, πέρασε καλά μαζί μας, το διασκεδάσαμε.
0: Αυτό έχει σημασία.
8: Αλλά μετά ήταν δύσκολο μετά, δύσκολο. Και ξέρεις, και έπρεπε και κάθε μέρα Σεριάννη από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Μεγαλώνοντας είναι δύσκολο μετά. Δεν είχαμε και αυλή στο διαμέρισμα. Δύσκολο είναι να έχεις και ένα σκύλο. Όσο μικρός και να είναι ή μεγάλος. Είναι όταν η κλεισούρα στο φουκαρά το ζώο μέσα στο διαμέρισμα. Είναι ένα είδος φυλακής.
0: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Μια χαρά νομίζω περνάνε. Δηλαδή πού να τους βρούμε τους ανοιχτούς χώρους?
8: Καλά, πού να βρούμε οπωσδήποτε, αυτά να πω όμως στην πραγματικότητα. Όμως η πραγματικότητα, οπωσδήποτε μέσα. Και όχι να μέχρι να ψωνίσουμε, να πάμε στο μπακάλι, στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να πάρεις και το σκύλο μαζί.
0: Όχι, αλλά μπορείς να τον αφήσεις απ' έξω. Όπως κάνουν ένα σωρό άνθρωποι στη γειτονιά μου. Τον δένουν σε ένα ειδικό σίδερο που έχουν βάλει στο σούπερ μάρκετ απ' έξω. Και του λένε κάτσε εδώ και περίμενε και κάθεται και περιμένει.
8: Εσείς οι Αθηναίοι είστε πλέον προοδευμένοι και έχετε και μεθόδους φύλαξης των ζώων.
0: Ναι, σιγά τα αίματα.
8: Εμείς στην επαρχία δεν έχουμε τέτοια.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
8: Αυτά, Θείο.
0: Όλα καλά.
8: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Άντε, φιλιά πολλά.
8: Καλά, φιλό.

0: 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία από την Πάτρα. Μαρία.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Μαρία μας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσύ?
1: Και εγώ σας άκουγα πάρα πολλά χρόνια πριν, από όταν είσαστε στην ΕΤ.
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Με τη μητέρα μου και σας παίρναμε κάποιες φορές τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω, από όταν παντρεύτηκα το 12, σταμάτησα να σας ακούω, δεν βολευόμουν με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Και από φέτος που πήγατε έτσι νωρίς.
0: Ναι.
1: Και βρίσκεται άλλη μια κροάτρια.
0: Τέλεια.
1: Και
0: πώς είσαι?
1: Έχω κατεβάσει εφαρμογή στο κινητό μου που έχει όλο το ραδιόφωνο και σας ακούω. Γιατί
0: πολύ
1: δεν ξέρω αν έχει σταθμό εδώ στην Πάτρα.
0: Είχε, αλλά δεν έχει πια.
1: Ναι, το ξέρω. Και ήταν ένας λόγος που σας είχα αφήσει.
0: Ναι.
1: Εγώ πήρα να μιλήσω για το θέμα απόψε.
0: Να πεις, σε περιμένω.
1: Είχα μία σκυλίτσα, τη λέγανε Λίζα. Ακόμα συγκινούμε και μόνο που μιλάω.
0: Ναι.
1: Και την έχασα τώρα πριν 2 χρόνια από καρκίνο. Και μου λείπει αφάνταστα.
0: Ναι, το δίκιο σου.
1: Και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Εγώ δεν ήθελα να την πάρουμε, γιατί δεν ήθελα να δεσμευτώ, αλλά τελικά δεσμεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και τώρα μου λείπει απαρηγόρητα, δεν θέλω άλλο σκυλί. Και όμως το χειρότερο είναι όταν τα χάνεις, όχι όταν τα έχεις.
0: Φυσικά. Εννοείται.
1: Άκουσα και τον κύριο, τον πρώτο κύριο που πήρε με συγκίνησε.
0: Το Λεωνίδα, ναι.
1: Ναι. Και εσείς με συγκινήσατε με αυτά που λέγατε. Γενικά συγκινεί.
0: Καλά κάνεις. Η συγκίνηση είναι.
1: Είχα γράψει
0: πολύ...
1: και ένα σχόλιο στο Facebook ότι διάβασε την ανάπτυξη και συγκινήθηκα.
0: Ναι, το είδα. Τώρα καταλάβω.
1: Γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα καταλάβατε.
0: Ναι. Και δεν αυτά. Μου λες πώς το απέκτησες το πρώτο σκυλί.
1: Μας το χαρίσανε. Ήταν αυτοί οι κύριοι που είχαν την μητέρα τη. Γέννησε και μας το δώσανε.
0: Τέλεια.
1: Δεν το ήταν, μας το χαρίσανε. Και το είχαμε για 11,5 χρόνια.
0: Αρκετός καιρός.
1: Έχω χάσει και τη μητέρα μου, αλλά πιο πολύ με έχει πονέσει η Λίζα και εμένα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, Ματιά μου. Πολύ ωραία.
1: Σας ακούω από όταν ξεκινήσατε από το πρώτο του μηνός.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσω.
0: Χαίρομαι πολύ και ελπίζω να τα λέμε καμιά
1: και
0: φορά.
1: Και απλά περίμενα να βάλετε ένα θέμα έτσι όπως αυτό τώρα για να σας καλέσω.
0: Οκ. Okay.
1: Ελπίζω κάποια πάλι μέρα να σας ξαναπάρω.
0: Και τι θέμα θες να βάλω εκείνη τη μέρα?
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Α, καλά, εντάξει. Έλεγα μήπως...
1: Οκ.
0: Okay. Εντάξει, Μαρία μου.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ καλή μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Γεια.

0: πάντα στο 211-10-80-880, 211-10-80-880. Μου έρχονται καμιά φορά μηνύματα που λένε δεν προλαβαίνουν να γράψουν τον αριθμό. Πόσο πιο αργά να το πω, δηλαδή δεν το λέω αργά, ρε Θανάση. 211-10-80-880. Πιο αργά θα μας δίνουν. Γεια σου Αναστασία μου από την Γαλιθέα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Εγώ μένω εδώ στην Γαλιθέα, στην Κρυπάρη, μένω από στη μεριά της Θεσσαλονίκης μένω εγώ.
0: Α, ωραία.
1: Δεν είμαι Γαλιθέα της εγώ, ούτε Αθηνά είμαι, αλλά τότε Κορίνθια, με την Κόρυνθο μου λέγεται.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλάκια.
0: Ναι.
1: Και είχα βοηθήσει για να μεγαλώσουν τρεις φιλενάδες μου, τρία σκυλάκια.
0: Ναι.
1: Οικονομικά είχα βοηθήσει, αγόραζα τροφές, ό,τι άλλο. Και μάλιστα το ένα που ήταν Labrador Retriever και έπρεπε η ξένια να φύγει και να πάει να εργαστεί στη Σαλαμίνα, το άφησε σε μένα στο σπίτι. Mm. Και αυτός ήταν ο Diego. Και τον έφερε κουταβάκι, θυμάμαι. Από το Κιάτο τον έφερε.
0: Ωραίο όνομα, Diego.
1: Ναι, του έδωσε το όνομα Diego.
0: Του Μαραντόνα.
1: Μάλλον, και το έδωσα, δεν ήθελα να τα αφήσω ένα αλλού. Για να το δώσω εγώ για θεσία κάπου και όντως βρήκα έναν φίλο μου, ο οποίος είχε το εργαστήριο κοντά στο φαρμακείο που είχα εγώ κάτω στην Ταϊθέα.
0: Ναι.
1: Και όπως λέω στο Λάμπη, λέω Λάμπη ένα βράδυ που είχε έρθει στην τροφότη και με πήραν από εδώ.
0: Ναι.
1: Έξω, μήπως θέλετε, λέω, κανένα σκύλο. Γιατί εγώ έχω γατάκια στο σπίτι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό. Τώρα πού είναι, μου λέει πού είναι, γιατί αυτοί είχαν δύο σκυλάκια που σέβηκαν σε μεγάλη ηλικία από τη ζωή. Τηλεφώνω στην Τζένια, μου λέει πέτσε να έρθει αύριο σε 9.30 παίρνει ξαδέρφη μου εδώ και μόλις αυτή είχαν έγραψε 8.30 το πρωί. Πήγαμε, ήρθαμε τον Αλέξανδρο το γιο του να πάει στο Παϊκάρι. Όπως ανοίχτη πάμε την πόρτα και ο Ντιέγκο βλέπει τον Αλέξανδρο και του δίνει το λουρί, τον ακολούθησε αμέσως. Τον πήγε βόλτα, ανέβαινε πάνω του, δηλαδή δεν...
0: Τον υιοθέτησε.
1: Ναι, αμέσως.
0: Ο σκύλος, ο Ντιέγκο τον άνθρωπο. Έτσι πάει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Τα σκυλιά υιοθετούν, όχι οι άνθρωποι.
1: Και το είπα στην Ξένια, πλέον να ξέρεις ότι ο Ντιέγκο, εγώ τον έδωσα στο Λάμπι, που ήταν κοντά στο φαρμακείο, που είχε το δικό του εργαστήριο κοντά σε μένα. Εγώ έχω γατάκια στο σπίτι. Ο πρώτος μου ήταν ο Ντομένικο, ο οποίος έφυγε στις 26 Φεβρουαρίου και περπάτηκε τα 17 του χρόνια ο Ντομένικο, μάλλον το 18, και έφυγε μάλλον από την καρδούλα του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προχθές το προηγούμενο βράδυ ή το προηγούμενο, ενώ έτρωγε, ακούω ένα και δεν μ' άρεσε το χω. Αυτό τώρα εμένα με υποδείχνει η καρδιά. Τηλεφωνώ σε ένα γνωστό μου κινήθρο, του λέω ότι άκουσα. Καλά μου λέει, μη στενοχωρηθείς, μου λέει και έτσι καθόλου. Αλλά ίσως μου λέει να φύγει από την καρδιά του. Αυτό υποδείχνει αυτό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και μετά από δύο μέρες μου φεύγει ο Ντομένικο άκος μου και τον είχα βρει της Αγίας Κυριακής τότε και δεν είχα τι όνομα να δώσω και τον είχα το όνομα Ντομένικο γιατί εγώ πως πήγα στην Ιταλία. Και τον είχα βρει μικρόν εσένα εδώ κοντά στην Καλυθέα και μου έφυγε ενώ το προηγούμενο βράδυ έκανε τη βόλτα στο πέτρο και εδώ πέρα πήγε την κουαλέτσα από εδώ και από εκεί πήγε να ξαπλώσω στο πλήστο που το είχα εγώ. Και το πρωί ο Ντομένικο είχε αποδημήσει και δεν πήρα είδηση, δεν ακούστηκε τίποτα. Άρα μην είχε προειδοποιήσει όμως ο γιατρός, ο κύριος Οκλήνιατος που τηλεφώνησε αργά το βράδυ, ότι δεν θα στενοχωρηθείς και στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ο άλλος ο σκύλος μου ήταν, ο γάτος μου ήταν ο Σπύρος ο οποίος ζει ακόμα. Και αυτός περπατάει τα 17. Το όνομα Σπύρος το έδωσε η μητέρα μου που το είχα δει στο τότε, είχα βρει στο πάρκο Ζαβάκι. Και το γατάκι ήταν ασπρόμαυρο, δύο μηνών και αυτός περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, κατουρημένο. Γιατί πήγαινε στο πάρκο Ζαβάκι, πίνανε διάφοροι εκεί πέρα. Και όποιο γατάκι βρίσκαν, πετούσαν πολλά γατάκια, ξέρετε έξω, αντί να στηρώνουν τα γατιά τους και να προσέχουν τα μικρά, όταν θα είναι 2-2,5 μηνών, θα πετούσαν στο πάρκο ή πουθενά αλλού. Και εκείνο το βράδυ είχα πάει να συναντήσω δύο κυρίες και βρήκαμε δύο παιδιά που ήταν και σπουδάζαν στην Πάντιο. Και είδαμε ότι ταΐζανε δύο γατάκια κοτόπουλο. Και λέμε τι έγινε. Και λέει δύο κυρίες, λέει άφησαν δύο γατάκια εδώ πέρα. Λέει και εμείς πήραμε κοτόπουλο του Σπεμίνγκ, τώρα τα παιδιά που έχουν τελειώσει στην Πάντιο. Έχουν τελειώσει περιοδικό, μπορεί να μου και παντρευτεί, γιατί εγώ με εξεδόχνω τόσο συμπληρωμένα κιόλα. Ο Σπύρος μου ζει ακόμα. Και ο τρίτος μου γάτος ήταν ο Τίμος, ο οποίος μου έφυγε πριν δύο χρόνια, σε ηλικία των... ο Σπύρος ζει ακόμα, σε ηλικία των 14 ετών και προφανώς παρουσίασε από ότι είχε είχαμε κάνει ένα χειρουργείο όταν ήταν 8 χρονών, τον παρουσίασε ένα πρόβλημα απότομα. Γιατί η γάτα μπορεί να μην στο δείξει αυτό που έχει εδώ και καιρό. Μπορεί να μην το δείξει, να στο δείξει τελευταία στιγμή. Αυτός ήταν γάταρος. Ωραίος γάτος. Και αυτός θα τον είχα βρει τα δύο μηνών. Πάει στο πάρκο του Καβάκη.
0: Μη μου απομακρύνεσαι, Αναστασία, από το μικρόφωνο.
1: Και τον πήγα στο γιατρό, του έκανε τα εμβόλια και 8 χρονών παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Όπως ήταν μεσημέρι και ήθελα να πάω να κάνω μια ένεση σε ένα φίλο, ο οποίος είχε παρουσιάσει μια σπογγόδινη κοιτίαση. Σπάνιο είναι, αλλά έπρεπε να κάνω μια ένεση και επειδή μένουμε εδώ κοντά τους έκανα εγώ τις ένεσεις αυτές. Βλέπω τον τύπο μου να πάει να πει νερό και να μην μπορεί να πει νερό. Και να μου πιάνει το κουβαδάκι και να τον βλέπω ότι θα βγάλει και δίπλα στα μάτια. Μέχρι πριν από μισή ώρα, κύριε Σιλμή, δεν είχε τίποτα ο γάτος. Ούτε από τις άλλες μέρες μου είχε δείξει τίποτα. Πάω, κάνω την ένεση στο φτερό, σε 3 λεπτά γυρίζω πίσω. Ήταν, σας λέω, 31 Δεκεμβρίου, ούτε από τις άλλες μέρες μου είχε δείξει τίποτα. Πάω, κάνω την ένεση στο φτερό, σε 3 λεπτά γυρίζω πίσω. Ήταν, σας λέω, 31 Δεκεμβρίου.

0: ότι ο Μας μου δεν παρουσιάσε ποτέ πρόβλημα. Και θα δούμε, μου λέει, τι είναι. Γυρίσω στο σπίτι μου, λέει, και θα ειδοποιήσω. Μιλάμε, δηλαδή, ήταν... άλλαζε ο χρόνος σε λίγο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο 12 παρά 3. Λέω, ζει ο Τίμος μου, τη λέω. Μου λέει ο Τίμος, ναι, ζει, αλλά έσπασε η κίστη που είχε, τον ανοίξαμε, τον καθαρίσαμε. Μεταφέρθαμε την ουρίθρα του παραπέρα για να μην μολυνθεί. Και την άλλη μέρα μου λέει θα το χειρουργήσει ο κύριος Γαρμπής. Και τελικά χειρουργήθηκε ο Τίμος μου την 1η Ιανουαρίου του 2019. Έτσι. Στα 14 του χρόνια μου παρουσιάζει καρκίνο στο πάγκρεας.
1: Mm.
0: Και μου έφυγε πριν 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο γάτος μου αυτός με αγάπησε και τον αγάπησα πάρα πολύ, όπως και τον Σπύρο. Όταν η μητέρα μου είχε αρρωστήσει και ήξερα ότι άρρωγε από τη ζωή, και το βράδυ καταλάβαινα, και τη λέω: θες να ξαπλώσει το κρεβάτι, θες να μείνει στην πολυθρόνα, σου λέω. Και μου λέει να μείνω στην πολυθρόνα, και έτσι κοντά στο κρεβάτι, κολλημένο. Ο Τίμος κάθεται δίπλα της στο κρεβάτι που ήταν κολλημένο στην πολυθρόνα, και ο Σπύρος στα πόδια της. Γιατί ο Σπύρος ήταν να ήξερε ότι το όνομα Σπύρος το έδωσε η μάνα μου. Η μητέρα μου το είχε δώσει. Γιατί είχε γεννηθεί το Αγίου Σπύριο, μόνο και στην οικογένεια της μητέρας μου υπάρχουν πολλοί με αυτό το όνομα. Έτσι. Ο Σπύριο μου ζει ακόμα έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν εγώ καταλαβαίνω, πήγαινε ερχόμαστε στο δωμάτιο να δω τι κάνει και καταλαβαίνω ότι μου φεύγει από τη ζωή και στενοχωρήθηκα πολύ, έκλαψα και βλέπω τον Τίμο μου να έρχεται τροχάδι να με πιάσει τώρα με τα 2 ποδαράκια από το λαιμό, έτσι, να με γλύφει, να με χαϊδεύει με τη μουσούδα του, γιατί είχα στενοχωρηθεί πολύ.
1: Λογικό.
0: Τέτοιο πράγμα άνθρωπος δεν στο κάνει.
1: Mm.
0: Η σκηνή ήταν το κάτι άλλο. Και ο Σπύρος δεν έφυγε από εκεί, παρά μόνο όταν ήρθε ο γιατρός που καλέσαμε για να κάνει τη διάγνωση, για να μπορέσω να πάω στο γραφείο κηδιών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Εμείς ασχολούμαστε κάποιοι και με τα δέσποτα εδώ στην Αλυσία.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε, Αναστασία.
0: Εδώ στην Αλυσία που μένω εγώ στο μέρος αυτό, είμαστε κάποιοι που ασχολούμαστε με τα δέσποτα, ταΐζουμε.
1: Mm.
0: Γιατί και εγώ τώρα σε λίγο θα βγω για να ταΐσω τα δέσποτα, ξέρετε. Αυτά που είναι κοντά στο σπίτι, λίγο παραπέρα. Και αγαπώ επίσης πολύ και τα πουλάκια. Mm. Πάρα πολύ. Είχα πολλά παπαγαλάκια. Στην Αμόχωστο στην Κύπρο, όταν είχε μετατεθεί ο πατέρας μου. Και κάθε φορά η μητέρα μου, το 67 ήταν αυτό, μου έλεγε: όταν θα φεύγεις πριν πας στο σχολείο, θα καθαρίζεις τα πουλάκια. Όταν γυρίζεις πάλι το ίδιο. Κάθε μέρα το έκανα εγώ όμως αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα το.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είχε σπάσει τα νεύρα που την άκουγα συνέχεια. Και κάποια στιγμή, εγώ τους απαντούσα κυπριακά, κύριε Τελμίδη. Γιατί ήμουν μικρή και τα ρουφάς, ας πούμε, τη γλώσσα τη ρουφάς. Τη μαθαίνεις γρήγορα.
1: Ναι, πέρα.
0: Τη διάλεκτο αυτή. Και λέω τώρα και εγώ θα αφήσω στο μικρό κυπριακά να δεις δεν θα καταλάβεις τίποτα.
1: Ναι, μόνο κάντε κάτι, μη φεύγετε από το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Χάνονται και αυτά που λέτε.
0: Ναι, και τη λέω, μου έλεγε τα ίδια κυπριακά εγώ.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε κάτι άλλο κυπριακά εγώ. Α, δεν γίνεται, μου λέει, όταν γύριζε ο πατέρας σου, μου λέει τώρα από στρατόπεδο, να δεις και εγώ θα το πω. Και εγώ λέω, μου είχα ψυχασίλα μέσα μου. Και γύρισα στο τόπο, του λέει: κοίταξε, να δει, η Κέντρη δεν με βγει καθόλου. Εγώ του λέω συνέχεια για τα παπαγαλάκια και αυτή μου και διάφορα που τη λέω, και εδώ και 3 μέρες μου μιλάει μόνο κυπριακά και δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Μάλιστα.
0: Στη μάνα μου τη διάλεκτο δεν την είχε μάθει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ τώρα πήγα και σχολείο εκεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Τελικά, ποιο ο πατέρα μου, συγγνώμη, ο Γεωργία, εγώ τι θε να κάνω δηλαδή. Θε να του μιλάει κυπριακά. Να σταματήσει, λέει, και εσύ σταματήσει, λέει, τα παπαγαλάκια. Αφού τα καθαρίζει, λέει, πρωί βράδυ, πρωί και μεσημέρι. Τέλος πάντων, όταν φύγαμε από εκεί, τα άφησα στην κυρία Πόλα, που ήταν στο πίσω μέρος από το σπίτι. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος, όταν αρρώστησα κάποια στιγμή εδώ στο σπίτι μέσα. Και είχα πάει, μου δημιούργησε μια παρενέργεια το πρώτο εμβόλιο που έκανε του COVID. Και βρέθηκα μετά από 16 ώρες στην τουαλέτα και με έλουσε κρύος υδρότας, να με πονάει πολύ η κοιλιά μου, να

0: πάντα η δερά μου να χτυπάει, δεν φτιάζει κολυμπονδίτη μου και λέω τώρα και τι τώρα θα φτύνει. Να υπάρχει περίπτωση, να φεύγει. Και να έχει έρθει ο γάτο μου τώρα μαυρούλη μέσα στην τουαλέτα και να με κοιτάει συνέχεια. Να ήμουν σε δύο μια μισή ώρα μέσα στην τουαλέτα. Και να μην μπορώ να συνέλθω. Και να έρχεται εκεί πέρα να με χαϊδεύει, να με γλύφει. Κάποια στιγμή όταν κάπως ηρέμησα, έρχομαι να ξαπλώσω το κρεβάτι και βλέπω το μαυρούλι να έρχεται δίπλα μου, να με παίρνει αγκαλίτσα πάλι από το λαιμό, να με φυλάει, να με χαϊδεύει, να με γλύφει. Ώσπου ηρέμησα αργότερα και κοιμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: να σε καλά, Αναστασία.
0: Πολλούς από εμάς όμως που ασχολούμαστε και με τα δέσποτα, μας περνούν για χαζούς, ξέρετε.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Αλλά εγώ έχω μάθει όταν μου λένε κάτι, και οι περισσότερες από εμάς και οι περισσότερες άντρες και γυναίκες, να απαντούμε ανάλογα, ξέρετε, κύριε Τηλεμίδη. Λέτε μια κουβέντα εσείς, 10 εμείς. Γιατί είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην καλύτερη από τα δέσποτα. Ανεξέλεγκτη είναι. Δεν κάνουν σωστή δουλειά καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό έχω να πω μόνο.
1: Χάρηκα πολύ, Αναστασία μου.
0: Και εγώ που σας άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ που σας άκουσα. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Φωτεινή μου, από το Πολύδροσο.
1: Έρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, ωραίο το θέμα. Δεν μιλάμε όμως, Μάνο, για κατοικίδια που ορισμένοι έχουν στο σπίτι τους φίδια, ιγουάνα.
0: Καλά, αυτά δεν είναι κατοικίδια, είναι ανομαλία.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου.
0: Μα είναι ανομαλία, τώρα τι.
1: Ναι. Και
0: να έχεις ένα φίδι σπίτι σου και να το ταΐζεις κατεψυγμένα ποντίκια.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιάσω ούτε και να με πληρώνουν πολλά λεφτά, δεν ξέρω.
0: Μα τι να πιάσεις τώρα, είναι αυτόν που το έχει πρέπει να πιάσεις,
1: ναι,
0: και να τον κλείσεις στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι.
0: Απαγορεύεται να έχεις άγρια ζωή.
1: Έμενα στην Κυψέλη στα νιάτα μου, μικροπαντρεμένη, και στη Φωκίωνος υπήρχε ένας που είχε ένα μακαρονά, Ιταλός, που είχε στην πλάτη του πάντα ένα μαϊμού, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι.
0: Ο Παεζάνο.
1: Ο Παεζάνο,
0: ναι. Στη Φωκίωνος Νέγρη, ναι.
1: Ναι, στη Φωκίωνος, τον θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, τα κατοικίδια, μάνα μου, που να μπορώ και να συνυπάρξω έτσι αρμονικά και ωφέλιμα μέσα στο σπίτι, εννοώ, νομίζω είναι η γατούλα. Γιατί και ο σκύλος, βέβαια, αλλά ο σκύλος θέλει να έχει έναν χώρο και έξω από το σπίτι. Νομίζω θα είναι πιο καλά, ας πούμε, παρόλο που είναι πολύ αγαπητός και πολύ πραγματικός φίλος. Και έχει συναισθήματα πολλά δηλαδή, και θέλει και χρόνο για να πάει βόλτα, και είναι και πολύ έξοδος, ας πούμε. Και ο χώρος του σπιτιού είναι λίγος. Τέλος πάντων, εγώ βρέθηκα με, όχι βρέθηκα, ναι βρέθηκα θα πω, όταν δούλευα, γέννησε μία γάτα και 4-5 γατάκια, και μου λένε θέλετε ένα, λέω θα σας πω αύριο. Ρωτάω τα παιδιά, ναι, να το φέρεις, λέω να το φέρω, αλλά θα βοηθάτε ώστε να το έχουμε όπως πρέπει. Και το έφερα στο σπίτι, ένα πανέμορφο, τελικά δεν βοήθησε κανένας, εγώ το ανέλαβα και αυτό. Μας άλλαξε τη ζωή, δηλαδή ήταν να παίζει μαζί μας, φοβερό. Και μένοντας μαζί μας και ζώντας μαζί μας, έγινε έξυπνο, μάνο μου. Ας ήταν, ο σκύλος έχει πιο πολύ μυαλό, αλλά και το γατάκι ζώντας μαζί σου γίνεται πιο έξυπνος. Έπειτα έχοντας ένα ζωάκι, έχεις και, να το πω έτσι, σαν κοινωνική ζωή, γιατί βγαίνεις βόλτα, μιλάς με άλλους ανθρώπους, βέβαια η γάτα δεν βγαίνει, και όμως έχει και απαιτήσεις και χρειάζεται και λίγα χρήματα, γιατί θυμάμαι χρειαζόταν στήρωση που κόστιζε περίπου 200 ευρώ, ας πούμε. Ναι. Θέλει το εμβόλιο που είναι κάθε μήνα, κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο. Το τέλος της, βέβαια, ξυπνήσαμε ένα πρωί και ακούμε μία κραυγή. Το είχαμε 10 χρόνια αυτό το γατάκι. Και πέθανε από την καρδιά του. Και ξαφνικά, δηλαδή, πάθαμε πλάκα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε σπίτι χωρίς να βρούμε το γατί. Και σε όσους 2-3 που το είπαμε, κοροϊδεύανε, και για τη στεναχώρια μου δηλαδή, γιατί είναι δύσκολο.
0: Είναι
1: δύσκολο το να χάσεις ένα ζωάκι, είναι ένα μέρος του σπιτιού, ας πούμε. Μια φίλη μου που είχε έναν σκύλο, πραγματικά ήταν ένα αξιοζήλευτο πλάσμα, και όταν η φίλη μου είχε διάφορα πράγματα και έκλαιγε, το πιστεύεις, μάνα μου, την αγκάλιαζε με τα δυο της χέρια και τη σκούπιζε τα δάκρυά της.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι, ήταν φοβερό. Και δεν ξέρω, είναι τα ζώα, βοηθούν πολύ στην, είναι και συντροφιά βέβαια, αλλά όταν χάσεις ένα ζωάκι που έχεις, δύσκολο το αναπληρώνεις, γιατί σκέπτεσαι το μετά, το τέλος ας πούμε, ότι είναι οδυνηρό.
0: Ναι.
1: Να ξαναζήσεις το ίδιο, ενώ τώρα μιλάμε για, για τα ζωάκια, αλλά παρόλο που χάνεις και ανθρώπους, νομίζω είναι και αυτό λίγο δύσκολο.
0: Είναι πράγματι.
1: Και αρκετά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο. Τα μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή.
1: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, καρδιά μου. Για χαρά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λέω νωρίτερα στη Θησαυρούλα, έλα τη λέω στον αέρα να πει για τη συναυλία τη Βύση. Μου λέει δεν μπορώ, ντρέπομαι. Και τώρα ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα και λέει θα σα μιλήσω για το κατοικίδιό μου.
1: Ναι, θα σα μιλήσω για το δικό μου κατοικίδιο. Έχω ένα Jack Russell 8 χρονών, το οποίο δεν ήταν να έρθει στην οικογένεια, αλλά τώρα τελικά είναι μεγάλη υπόθεση. Η οικογένεια. Είμαι λοιπόν 16 βάρδια κάτω στην Ιάσονο, στα παλιά μα γραφεία, και κάνω εκπομπή με τον κύριο Μαζαράκη. Κάποια στιγμή λοιπόν με παίρνει σύζυγό στο τηλέφωνο η Ροσέλα και μου λέει Σταυρούλα, μου λέει έχω δύο σκυλιά Jack Russell. Θες να τα δεις? Λέω Ροσέλα, δεν γίνεται. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί δούλευα μόνο εγώ, τα παιδιά μου σπουδάζανε. Οπότε λέω δεν γίνεται οικονομικά να βγούμε. Μου λέει να σε πάρω βίντεο κλίση να τα δεις. Λέω Ροσέλα, άστο ρε παιδάκι μου, άστο. Ας κάνω μια κλίση να τα δεις και μετά το ξανασυζητάμε. Λέω εντάξει, πάρουμε. Η μέρα ήταν Τετάρτη. Με παίρνει βίντεο κλίση. Είναι σαν στο σαλόνι, τους έχει βάλει ένα χώρισμα για να μην μπορούν να μετακινηθούν γύρω-γύρω, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά, κάτω από 2 μηνών, εκεί πρέπει να ήταν. Έχει λοιπόν 2, το ένα είναι ολόλευκο, ολόλευκο και έχει μια μαύρη βούλα στην πλάτη και το άλλο είναι άσπρο με καφέ και έχει το ένα μάτι άσπρο και το άλλο καφέ. Και κάθονται και 2 κουρνιασμένα στη γωνία, τα κοιτάζω. Της λέω Ροσέλα, φέρε μου την Παρασκευή που χορεπώ το καφέ. Μου λέει σίγουρα. Λέω σίγουρα. Μου λέει ναι, λέω ναι. Τα φέρνει λοιπόν, έρχεται η Ροσέλα την Παρασκευή. Είχα και εγώ ρε που είχαμε συναντήθει, πήγαμε στο γραφείο της Ιάσονος, σε μια κουβερτούλα. Το έχει αγκαλιά, με το που παίρνω, το παίρνω αγκαλίτσα μου. Λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τα παιδιά με το μεταξύ δεν ξέρουν τίποτα, ούτε ο Γιώργος ούτε ο Αλεξάνδρα. Και φεύγω και πάω σπίτι. Η Αλεξάνδρα στο δωμάτιό της, λέω μικρούλα, γέλα λίγο που σε θέλω. Με βλέπει στον καναπέ, μου λέει μαμά μου, λέει τι είναι αυτό? Λέω το βρήκα. Μου λέει δικό μας? Λέει, λέω ναι, όντως. Να τη βάζει τα κλάματα. Τη λέω, όχι, δεν το βρήκα. Τη λέω, σου κάνω χαβαλέ. Μου το δω, κάνανε, λέω, δώρο. Πω, πω, τι όμορφο που είναι. Το παίρνει αγκαλιά, δεν το. Να σα πω με τη μάνα μου τι έγινε, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνω και το Γιώργο τηλέφωνο, του λέω, έλα στο σπίτι, γιατί συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει, του λέω, να συζητήσουμε. Δεν έχουν περάσει 5 λεπτά. Μπαίνει ο Γιώργος μέσα, μου λέει, μαμά, τι έγινε. Λέει, τι είναι αυτό, θα το φιλοξενήσουμε? Όχι, λέει, Αλεξάνδρα, δικό μας. Το τι χαρά. Έρχεται λοιπόν η μάνα μου, γιατί έπρεπε να κάνει μια θεραπεία στο νοσοκομείο. Το κάθεται στον καναπέ και αρχίζει αυτό το της μητέρας. Τι το ήθελες, και ένας μισθός και εκείνο και πήξε και δείξε. Έλα ρε μαμά, λέω, κοίτα το να δεις. Δεν έπρεπε να το κάνεις, φέρτο μου λίγο αγκαλίτσα. Δεν έπρεπε και αυτό και εκείνο, φέρτο μου και λίγο αγκαλίτσα. Το πήρε αγκαλί μου, λέει, τι όμορφο είναι. Λοιπόν, κοιμόμασταν με το σκύλο στο στέρνο. Πότε εγώ, πότε ο Γιώργος, τσακωνόμαστε ακόμα για το σκύλο. Μπαίνουμε μέσα, λέμε για πού είναι το μωρό. Ο Γιώργος λέει πού είναι ο σκύλος. Η Αλεξάνδρα λέει πού είναι. Γιώργο, φέρ' το λίγο το σκύλο στο. Είναι σαν να είναι το μωρό μας. Ακόμα και τώρα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο τυχερός σκύλος στον κόσμο. Ο πιο τυχερός σκύλος στον κόσμο είναι ο δικός μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, φανταστείτε ότι το καλοκαίρι που είναι να φύγω διακοπές, λέω το Γιώργο, πρώτα θα πάμε στον Κνηνία να ετοιμάσω το μωρό και μετά θα αντιθώ να ετοιμαστώ για τις διακοπές. Αλλιώς δεν φεύγω. Αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Είναι ό,τι καλύτερο. Το χειμώνα δε που κάνει κρύο, χαρχείται και μας χτυπάει στον ώμο για να ανοίξουμε την κουβέρτα να μπει από κάτω, γιατί κρυώνει. Όταν θέλει να πιει νερό, χτυπάει τα πόδια. Επίσης, όταν θέλει να βγει για τουαλέτα, χτυπάει τα πόδια, μας δίνει σήμα. Και επίσης, του αρέσει πολύ και το παριζάκι για σκύλους.
0: Γιατί υπάρχει ειδικό παριζάκι για σκύλους.
1: Ναι, με γεύσεις, μοσχάρι, πάπια και τέτοια. Ναι. Έχει ειδικές, και του παίρνουμε και ειδικές, πώς το λένε,
0: κροκέτες,
1: ναι, τις οποίες είναι τον επιβραβεύουμε.
0: Ναι,
1: κάποιες δεν τις τρώει, το έχουμε τσεκάρει παιδιά, κάποιες δεν τις τρώει. Έχει ειδική μάρκα που τρώει, ας πούμε, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να, δηλαδή, την πετάει κάτω, τη φτύνει. Καλό, ναι. Καλώς, το δικό μας το σκυλί είναι αυτό, το δικό μας. Αυτά. Να σας πω ότι 95.000 κόσμος, ένας τραγουδιστής, μία τραγουδίστρια, η Άννα Βύση, 95.000 κόσμο και η μισή ήταν και απ' έξω. Δηλαδή περιμένανε να μπουν, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν μπορώ να το έχω ξαναδιανοηθεί, ένας τραγουδιστής, μία τραγουδίστρια, η Άννα Βύση, να έχει φέρει και τον κακό χαμό. Είδαμε και πάθαμε να γυρίσουμε με την Αλεξάνδρα, αλλά το άξιζε. Ήτανε
0: 35.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν με τον ηλεκτρικό.
1: Μάλιστα, μέσα σε αυτούς τους 35 ήμασταν κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Περίμενε. Το ξέρεις ότι η Μετάλλικα έφεραν 90.000 κόσμο.
1: Η Μετάλλικα.
0: Ενώ η Άννα Βύση 95.
1: Έτσι. Αυτά είναι. Γιατί είναι η Άννα Βύση. Περιττό να σας πω ότι μου πήρε δώρο βραχιολάκι η κόρη μου. Μου το πήρε, καταρχήν να σας πω ότι τη συναυλία μου την έκανε δώρο η κόρη μου για τα γενέθλιά μου. Γιατί, με συγχωρείτε, για τη γιορτή μου. Του Σταυρού. Οπότε μου την έκανε έκπληξη. Και τη λέω: Πού πάμε, μου λέει: Θα δεις. Και με τον Μπένο Σεντρένο λέω: Λέγε τώρα που πάμε, μου λέει: Πάμε στη συναυλία της Βύση. Λέω: Δεν το πιστεύω που τα βρήκες, γιατί το ψάχνε. Εγώ το είχα ξεχάσει, εκείνη το ψάχνε όμως, γιατί δεν βρίσκαμε εισιτήρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν βρίσκαμε. Το τι γινόταν κάτω στο πλατό, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έφτασε λοιπόν Αθανασόπουλε η ώρα που μπήκα μέσα στο ΆΚΑ. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Για χάρη της μπήκα μέσα στο ΆΚΑ. Ναι, ναι, θα δούμε, θα δούμε. Δεν το συζητώ, θα δούμε. Κάτσε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σου, Σταυρούλα. Να βάλουμε και ένα αγαπημένο τραγούδι της Σταυρούλας. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Τώρα δεν κοιμάμαι πια τα βράδια. Ακούω άγρυπνο.

Μου λέει ο κύριος Αθανασόπουλος, μου λέει θα βάλω Ρεμπούτσικα μετά τον Χριστοδουλόπουλο. Του λέω ναι και Τάσο Λιβαδίτη. Θα διαβάσουμε τώρα Τάσο Λιβαδίτη. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι καλοί χωράνε, όλα τα καλά χωράνε, όλα τα αξιόλογα χωράνε. Φθινοπορεινό σχόλιο. Το ουσιώδες στη μικρή ιστορία μου ήταν μια μαύρη κουνιστή πολυθρόνα. Αλλά πού είναι τώρα το σπίτι, πού είναι η φρουτιέρα με τα παλιά επισκεπτήρια, οι πετσέτες που πνίγαμε τα γέλια. Μόνο η λάμπα καίει ακόμα στην άδεια κάμαρα, σαν κάποιον που συνομιλεί με τον εαυτό του, αγνοώντας τους κινδύνους. Ή όπως μια γυναίκα που δεν τη γνώρισες ποτέ. Κι όμως θα πρέπει κάποτε να είχατε αγαπηθεί πολύ μες στην ατέλειωτη ερήμωση μιας μέρας του φθινοπόρου. Καθώς κοίταζα από το παράθυρο, έκανα μια τόσο απέσια σκέψη που αμέσως φάνηκε το λεωφορείο. Παρόλο που η αδερφή μου αυτό είναι έγκλημα έλεγε και ο παππούς έφτυνε σε ένα κουτί. Αλλά το αληθινό έγκλημα θα γινόταν αργότερα. Νύχτωνε και εγώ ανέβηκα τα πέντε πατώματα όταν άξαφνα στάθηκα τρομαγμένος. «Πού πάω?» αναρωτήθηκα. «Γιατί καλά αν σε διώξουν. Αν σε βάλουν όμως να τραγουδήσεις?» Γύρισα στο δωμάτιό μου και σωριάστηκα ανήμπορος, σαν το δολοφόνο που αποσαφήνισε επιτέλους την ακαθόριστη τύχη του. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα.
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
5: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην επόμενη ώρα, είναι 11 για ένα πρώτο λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0. Τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τώρα βέβαια 11 και ένα λεπτό, τι Άγρυπνος δηλαδή. Μετά τις 12.
1: Προσεχώς.
0: Προσεχώς Άγρυπνος, μπράβο. Έτσι έπρεπε να αλλάξω το όνομα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Προσεχώς Άγρυπνος». Γεια σου Αθανασόπουλε. Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου Άγρυπνε.
0: Τι χαμπαριά.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μπράβο.
2: Άκουσα τη Σταυρούλα.
0: Ναι.
2: Πριν.
0: Πολύ ωραία, δεν τα είπε.
2: Τι ωραία, ζωγράφησε.
0: Ναι.
2: Κυριολεξία.
0: Ακούς Σταυρούλα, ζωγράφησε.
2: Και άκουσα και για το σκυλάκι.
0: Ναι.
2: Μας έβαλε και το Μάκι μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ε.
0: Ε, βέβαια. Και μετά ωραία, βάλαμε και καρά.
2: Και βάλε καρά και έδεσε το κόλπο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραίος ο Μάκης, ε.
0: Μια χαρά, πολύ καλός.
2: Ναι. Πες και καλό κλαρίνο ο Μάκης, ε.
0: Ε, πού να ξέρω, εγώ δεν το ξέρω.
2: Όχι, με το κλαρίνο ξεκίνησε ο Μάκης.
0: Ε, δεν το ήξερα, εντάξει.
2: Ναι. Και έχω ακούσει και μια ιστορία για το Μάκη εκεί στο Ξηρόμερο. Από εκεί λέει, έπιασε το μικρόφωνο όταν τραγούδαγε με τον Σαλέα.
0: Αχα.
2: Σε ένα χωριό και είχε καθυστερήσει ο τραγουδιστής να έρθει. Και του λέει, ρε Μάκη, δεν πιάνει το μικρόφωνο. Λέω, ο Μάκης να το πιάσω. Έπαιζε κλαρίνο το Μάκης, πιτσιρικά.
0: Ναι.
2: Ε, με το που έπιασε το μικρόφωνο, του λέω, Σαλέας, Μάκη, πας το κλαρίνο, κράτα το μικρόφωνο και προχώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια.
0: Ναι.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο. Μάλιστα.
2: Ωραία ζεμπηκιά.
0: Για πες, για τα... θα μας πεις τίποτα για τα ζώα.
2: Τι να πω, για τα σκυλιά.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
2: Τα ζώα ρε φίλε είναι... τι να πω, είναι... δηλαδή τι έχεις θέμα για τα ζώα.
0: Ναι ρε παιδί μου, για τα κατοικίδια, για την επίδραση, την ευεργετική που έχουν στους ανθρώπους.
2: Μεγάλη. Κοίτα, εγώ είχα το σκύλο μου, φίλε. Ήταν, τι να σου πω, δηλαδή τώρα που έφυγε υπάρχει, δηλαδή κενό μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ακόμα και σε μένα μέσα μου υπάρχει κενό.
0: Mm.
2: Όταν έφυγε δεν σου περιγράφω το κλάμα που έκανε μικρή, ξεσήκωσε όλη τη γειτονιά.
0: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή φαντάσου τον έχουμε πάει σε ένα νοικοκρατήριο ζώων, τον έχουμε φτάψει και με έχει πάει μπαμπά, πότε θα πάμε να δούμε το σκύλο, πότε θα πάμε να δούμε το σκύλο.
0: Ναι.
2: Έχουν μια επίδραση ρε φίλε τα ζώα πάνω στον άνθρωπο μεγάλη.
0: Και εγώ συμφωνώ.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα έρχεται εδώ στη γειτονιά μια γατούλα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια είναι αλυτόγατα αυτή, δεν θέλει να μπει μέσα, ξέρεις, να έρθει στο σπίτι. Δηλαδή και που έχει μπει μια-δυο φορές, εξαφανίζεται, φεύγει.
0: Ναι.
2: Έτσι έχω βάλει φαγάκι κάτω, νεράκι και τα λοιπά. Τώρα φίλε, μόλις με πέντε είχα πάρει με το αυτοκίνητο, τσακ, σκάει μύτη.
0: Ναι.
2: Έρχεται.
0: Ναι.
2: Κοίτα, για μένα και ο άνθρωπος που κοκορεύεται και λέει να ποιος είμαι εγώ, τάχα μου, ντε και τι κάνω, που στην ουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Ζώο είναι.
0: Ναι.
2: Ζώο είναι. Δηλαδή με τα ζώα έχουμε τις ίδιες βιολογικές ανάγκες. Mm. Πάνω κάτω τα ίδια συναισθήματα. Δηλαδή και το ζώο, ξέρω εγώ, φοβάται και το ζώο νιώθει κάποια πράγματα, αισθάνεται. Η διαφορά μας, φίλε, με τα ζώα είναι μία μόνο και μοναδική. Δηλαδή... τι θέλω να πω, όλοι είμαστε να πούμε πλάσματα του Θεού και της φύσης, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
2: Ωραία. Εμείς όμως είμαστε έλογα πλάσματα του Θεού και της φύσης και αυτά είναι άλογα.
0: Δεν θα το έλεγα.
2: Άλλο. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Δεν έχει το ζώο λόγο. Δεν μιλάμε για την ομιλία.
0: Μα
2: έτσι,
0: όταν λέμε άλογα, δεν εννοούμε χωρίς λογική. Δεν εννοούμε χωρίς λόγο.
2: Ναι ρε παιδί μου, μα ο λόγος είναι αυτός που δημιουργεί τη λογική. Δηλαδή η συμπεριφορά είναι λόγος. δεν είναι ομιλία. Κοίταξε να δεις, ο σκύλος μου μίλαγε. Και όχι μόνο. Και όταν αγαπιούζουν, μιλάνε. Ή όταν τα πουλιά, ξέρω εγώ, όταν κελαϊδάνε, πάλι μιλάνε. Τα ζώα μιλάνε μεταξύ τους. Αλλά δεν έχουν, δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν μαθηματικές πράξεις όπως μπορεί να κάνει ο
0: άνθρωπος. Καλά, εντάξει.
2: Μα εκεί είναι ο λόγος. Ναι, okay. Ο λόγος είναι και μαθηματική πράξη. Δεν είναι απλά είπαμε κάτι για να το πούμε.
0: Οκ. Okay. Για πες κανένα ανδραγάθημα που έκανε ο σκυλάκος σου.
2: Τι εννοείς, αν μάλωσε με κάποιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, κάτι ιδιαίτερο.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όταν ήταν μικρό, είχαμε σαν την πόρτα της τουαλέτας και με είχε να πούμε, ξέρεις, είχε σπρώξει τη μουσού να του πέσω και με κοίταγε. Και μετά επιχείρησε ο ίδιος να κάνει αυτό που έκανα εγώ στην τουαλέτα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτό. Τι άλλο.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι είχε... κράτησε μια θέση στη ζωή σου, ναι.
2: Ναι, μεγάλη. Ήταν μόνο μια μέρα και κοιμούνταν στο καραπέ και του Σαλονίκη, αράξη και ξεκουραζόταν. Και κάποια στιγμή ψιλοπήρε ο ύπνος και πήγε να πέσει. Και πήγε ο σκύλος, ξέρω εγώ, και έβαλε πράτη και την κράταγε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να μην την αφήσει να πέσει, ας πούμε. Μέχρι που την ταρακούνησε, οξύνησε η γυναίκα και τα λοιπά. Η μάνα μου που δεν τα ήθελε τα σκυλιά μες στο σπίτι, ξέρω εγώ, λόγω της τρίχας και τα λοιπά,
0: ναι.
2: Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο τον αγάπη τον είχε αγαπήσει το συγκεκριμένο σκύλο.
0: Έτσι γίνεται συνήθως με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που υποτίθεται ότι δεν θέλουν τα ζώα, μετά από λίγο συναρπάζονται και τα αγαπούν ιδιαίτερα.
2: Ναι. Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μην αγαπάς το ζώο. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι.
0: Πώς δεν είναι, δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Εντάξει, αυτή δεν είναι. Κοίταξε να δεις. Άνθρωπος δεν αγαπάει το ζώο, δεν θα αγαπήσει ούτε τον άνθρωπο, ούτε σένα. Δηλαδή, εγώ, αν κλωτσάω ένα ζώο, με την ίδια ευκολία που κλωτσάω το ζώο, θα κλωτσίζω και σένα.
0: Ναι.
2: Είναι, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή, ότι θα συμβεί. Γιατί δεν έχει ψυχή το ζωντανό, τι έχει, δηλαδή, για ποιο λόγο, τι σου κάνει, τι θα σου κάνει, δηλαδή, τόσο καιρό που τον είχα εγώ το σκύλο, πού με ενόχλησε. Ίσα-ίσα που ήταν χαρά μου, μεγάλη.
0: Ναι.
2: Και δικιά του χαρά ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, συμβιώσαμε τόσο καιρό μαζί, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Στο σπίτι είχε το χώρο του, στο αυτοκίνητο δεν είχε το χώρο του. Το αυτοκίνητο δεν ήθελε να κάτσει πίσω. Καθόταν μπροστά. Mm. Έπαιρνε τη θέση του, καθόταν στο κάθισμα κανονικά, ξέρω εγώ, και κοίταγε. Mm. Δεν υπήρχε ακόμα και γνωστός όταν επιχειρούσε να μπει, αν ήταν έξω και έπαιζε μαζί του. Μια φορά ήταν ένας φίλος, ξέρω εγώ, και έπαιζε μαζί του, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είχε ένα προάβλιο στην παιδική χαρά, ξέρω εγώ, τίποτα. Σκύλος οικείος μαζί του.
0: Ναι.
2: Και όταν κάποια στιγμή τον είχα δίπλα στο αυτοκίνητο και ακούμπησε και πήγε να με χαιρετήσει, ο σκύλος του έκανε μάρς.
0: Τι το έκανε?
2: Του έκανε μάρς, παιδί μου, του επιτέθηκε. Σαν να του λέει κοπάνατε από εδώ. Τι πάνε να μπεις εδώ.
0: Κατάλαβα.
2: Ο χώρος του δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Έφυγε, ήταν σαν άνθρωπος για μένα το ζωντανό αυτό.
0: Τι γίνεται με δουλειά?
2: Με δουλειά δεν σου είπα, πήγα στην ταινία.
0: Πού πήγες?
2: Μια ταινία.
0: Α, ναι.
2: Ναι, τώρα είναι σε φάση ρεπεράζ, κάτι 4 μηνών ξεκινάνε.
0: Ελληνική ταινία.
2: Ξένη ταινία.
0: Δεν σ' ακούω.
2: Ξένη.
0: Μάλιστα.
2: Ξένη.
0: Ωραία.
2: Εμείς δεν έχουμε λεφτά, ρε φίλε, για πολλές παραγωγές. Τα λεφτά είναι αλλού, είναι έξω.
0: Εντάξει.
2: Τα λεφτά είναι στο Hollywood, δεν είναι εδώ.
0: Οκ. Okay. Χάρηκα που σ' άκουσα, Δημήτρη.
2: Κι εγώ, μάνα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Εύχομαι
2: και εγώ
0: χάρηκα
2: που σ' άκουσα και εγώ εύχομαι ότι καλύτερο, ρε φίλε.
0: Γεια.
2: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Προσεχώς. 2-11-10-88-80. Και radio@παραπολιτικά.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο email. Γεια σου Κωνσταντίνε από τον Ασπρόπυργο.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Καλά Κώστα μου, εσύ?
5: Έχεις πει πολύ κρύο νερό, σ' ακούω. Τρελάθηκα που σ' άκουσα.
4: Γιατί?
5: Για το κρύο νερό, εγώ άμα πιο κρύο νερό.
4: Α, εγώ μόνο κρύο νερό πίνω.
5: Το ξέρω.
4: Χειμώνα ξέρω καλοκαίρι.
5: Τα αφήνει στο πάγο γυρισμένο και τα λοιπά για να πέσει το νερό πλάι. Τα θυμάμαι, κύριε.
4: Ναι.
5: Νομίζω ξεχνάω.
4: Όχι. Για λέγε.
5: Τα ίδια εδώ, παρακολουθώ τις εξελίξεις. Τώρα βρήκε να φύγει ο άλλος.
4: Κάνει κάτι θορύβους. Για πες μου, ναι, κάνει θορύβους.
5: Κάτι μισό λεπτό. Να τραβήξω να φύγει γιατί τον εχώραγε.
4: Ποιο προχώραγε?
5: Τον εχώραγε, λέω, να περάσει.
4: Ποιο?
5: Έχω παρκάρει, είμαι στην Αθήνα.
4: Α, οκ, okay, εντάξει.
5: Είμαι στενά και είμαι σε γωνία και μου ήρθε ένας έγχρωμος τώρα και τέλος πάντων. Όλα καλά?
4: Καλά, μια χαρά, ναι.
5: Μπράβο. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγα συντόμως, τώρα δεν μπορώ.
4: Εντάξει φίλε.
5: Πρέπει να δώσω στίγμα.
4: Εντάξει. Θα σε περιμένω, για χαρά.
5: Έγινε.

0: 11 και 20 πήγε κιόλας. 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία που είναι στη γραμμή επικοινωνεί πρώτη φορά. Ονομάζεται Τζορτζίνα από το ελληνικό. Γεια σου Τζορτζίνα.
1: Κύριε Μάνο, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τότε που ήσασταν στο Sky νομίζω ήτανε.
0: Από το 95.
1: Ναι, όχι τόσο πολύ από το 95, αλλά...
0: Ναι, 97.
1: Ναι, αλλά πάντως μετά που σας άκουγα και στον άλλο σταθμό που πήγατε,
0: στο
1: αλλά
0: κρατικό.
1: Όχι συχνά και άκουγα και ταυτόχρονα,
0: ναι.
1: Εσάς και τον κύριο Λαβίτη.
0: Ωραία.
1: Και εσείς οι δύο είσαστε νούμερο ένα, δεν μπορώ να πω, υπέροχοι και οι δύο.
0: Να είστε καλά.
1: Σαν άνθρωποι και οι εκπομπές σας και όλα αυτά. Λοιπόν, να σας πω, ήθελα και άλλες φορές να σας πάρω τηλέφωνο.
0: Αλλά...
1: Ειδικά συγκεκριμένα, τώρα τελευταία που είχατε κάποιες εκπομπές, όχι κάποια θέματα για την ευτυχία, για το βιβλίο την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, έχω πάρα πολλά ζωάκια, θα σας πω τώρα, και... Δεν έχω χρόνο ούτε να φάω και να κοιμηθώ. Δεν θα το πιστέψετε αυτό.
0: Δηλαδή πόσα είναι μέσα στο σπίτι?
1: Ήτανε 24.
0: Μέσα στο σπίτι?
1: Ναι, γιατί ήτανε αδεσποτάκια. Θα σας πω, πάω έξω και βάζω και φαγητό. Και πάνε, όπως άκουγα μια κυρία από την Καλυθέα που έλεγε ότι δεν τα στυλώνουν και πάνε και τα αφήνουν 2 μηνών. Και εκεί βλέπουν ότι βάζουμε φαγητό και τα αγαπάμε για να είναι στο σπίτι τους και πάνε και τα αφήνουν 3-3-4-4. Και όταν τα βλέπεις μικρούλια, λες τώρα εντάξει, εγώ θα τα πάρω και όταν γίνουν 8 μηνών να μπορούν έτσι να σιγά σιγά να συνηθίσουν να τα βγάλω στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ μετά τα αγαπάς και δεν θέλεις να τα εγκαταλείψεις και αρρωσταίνουν κιόλας και ξέρετε είναι και το άλλο, ότι από τις πολλές δουλειές δεν προλαβαίνεις και είχα στυλώσει 1-2, μετά γεννήσανε άλλα και κάνανε 6. Και μαζευτήκανε 24, κύριε Μάνο.
0: Και μένετε σε πολυκατοικία?
1: Όχι, σε διπλοκατοικία. Και στα μπαλκόνια ήταν άλλα 2 και γεννούσανε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, εντωμεταξύ, εγώ από μικρό παιδί αγαπούσα τα ζωάκια πάρα πολύ, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αγοράσω. Ούτε οι γονείς, ξέρετε, μας λέγανε ιδιαίτερη αγάπη. Τίποτα. Δεν συζητούσανε για τα ζωάκια, δηλαδή. Τέλος πάντων. Και όταν, εντωμεταξύ, επειδή ασχολούμαι και με πάρα πολλά πράγματα και είμαι και θελοντρής στον Ερυθρό Σταυρό και από παιδί μου άρεσε να βοηθάω γενικά και τους μεγάλους ανθρώπους κτλ. Και δεν είχα ποτέ επιθυμία να πάρω κάποιο ζωάκι. Αλλά έλεγα εντάξει, κάποια στιγμή, άμα μπορέσω, ίσως επειδή ασχολούμαι και με πολλά, θα πάρω ένα σκύλο. Γιατί όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι με τα σκυλιά έχουν έτσι ιδιαίτερη αγάπη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν τι σημαίνει η γατούλα.
0: Ναι.
1: Και εγώ έμενα χρόνια και γεννήθηκα στο ΜΕΤΣ. Εν τω μεταξύ, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε έρθει στο άλλο σπίτι που έχουμε στο ελληνικό. Και εκεί ένα βράδυ καθόμουν, έκανα φασίνα και κατέβηκα και καθάριζα, ξέρετε, έβγαζα και τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο κτλ. Και βλέπω ένα γατάκι. Και νιαούριζε. Λέω, πω, τώρα αυτό θα πεινάει. Δεν είχα και τίποτα να του δώσω, δεν ήξερα και τίποτα, κύριε Μάνο, για τις γάτες. Και από τότε έβαζα φαγητό έξω, ερχόταν και λίγο στο σπίτι, όχι μέσα να με έμπαινε, αλλά όχι να μείνει. Και τελικά τάιζα όλα τα αδέσποτα στη γειτονιά και μετά έπαιρνα και στο σπίτι, καταλαβαίνετε. Ενώ μεταξύ κάποια από αυτά, 4-5, το ένα ήταν εντελώς τυφλό, το άλλο είχε 3 ποδαράκια, το άλλο ήτανε 2, ήτανε μονόφθαλμα και τελικά εντάξει αυτά φύγαν από τη ζωή, τώρα είναι 1-2 χρόνια περίπου. Τέλος πάντων, να μην σας απολογώ και ήθελα να γνώρισα τις γατούλες που δεν ήξερα τι σημαίνει γάτα και έχω μάθει και πάρα πολλά πράγματα και είναι υπέροχα πλάσματα. Άκουσα και τον πρώτο κύριο που πήρε τηλέφωνο, τον κύριο Λεωνίδα, που έλεγε ότι εξοργίζεται όταν βλέπει να βασανίζουν τα ζώα. Κύριε Μάνο, όταν αυτό που είπατε και εσείς ήταν πολύ ωραίο, δεν κλωτσάνε την ξηρά τροφή και το βατάκι. Πρέπει και εμείς να τους πετάξουμε το φαγητό. Εγώ, εντωμεταξύ, είμαι καλά του ξυλού, τα παιδιά με λατρεύουν, δεν έχω παιδάκι, τα παιδιά με λατρεύουν και εγώ τα λατρεύω, αλλά ξέρετε, ανήκω σε μια περίεργη κατηγορία ανθρώπων που δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω παιδί, ούτε με τους γάμους είχα, παρότι είμαι άτομο, το σπίτι μου, το βασίλειό μου, η σχέση με ενδιέφερε. Και κατάλαβα στα 39 μου ότι όταν γνώρισα ένα πολύ μεγάλο έρωτα, είχα γνωρίσει και έναν άλλο το σύζυγο τον πρώτο και τότε αισθάνθηκα να κάνω παιδί και κατάλαβα ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ γιατί ουτοπικό βέβαια αυτό, αλλά ήθελα το παιδί να είναι καρπός αγάπης. Τώρα, αν μετά από χρόνια χωρίζεις, Εντάξει. Αλλά όχι να κάνω ένα παιδί για να κάνω ένα παιδί, ξέρετε, να έχω παιδιά κτλ. Και έτσι μόνο το σκέφτηκα, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να γίνει αυτό γιατί πήγε στον ουρανό. Τέλος πάντων, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Τώρα, να σας πω, να κάνω μια παρατήρηση και να σας πω ότι πρώτα απ' όλα να σας πω για το βιβλίο προχθές που είπατε, κύριε Μάνο. Εγώ είμαι λάτρης του βιβλίου, του αθλητισμού. Μ' αρέσει να βοηθάω, όπως σας είπα κτλ. Ένα βιβλίο που έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς, ήταν Η Ανάσταση του Τολστόι. Το είχα διαβάσει δανεικό.
0: Ναι, το έχω διαβάσει.
1: 12 χρονών ήμουν, θα το πιστέψετε. Ναι, τώρα, ναι, 12 πάλι... χρονών, τι να καταλάβεις. Κι όμως μου είχε
0: δεν
1: μείνει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, μου είχε μείνει, κύριε Μάνο, στο μυαλό, δηλαδή σαν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετά το ξαναδιάβασα άλλα 3-4 φορές, το είχα δει και σε μια ταινία, αλλά δεν μου, ποτέ όταν δω, διαβάσω ένα βιβλίο δεν μου αρέσει η ταινία.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται, ναι. Τελικά και μετά όταν το διάβασα, δηλαδή ακόμα και να το ξαναδιαβάσω πάλι δεν μου αρέσει. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι Έλληνες, όχι τόσο οι καινούργοι όσο οι πιο παλιοί δηλαδή. Και όταν λέω οι πιο παλιοί, ναι, ξέρετε, τα Καζαντζάκης και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει και πολλές, όχι τόσο οι καινούργοι όσο οι πιο παλιοί δηλαδή. Και όταν λέω οι πιο παλιοί, ναι, ξέρετε, τα Καζαντζάκης και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει και πολλές.

0: θέμα λοιπόν που λέτε που άκουσα για, το, για αυτά, για το θεματάκι αυτό και άλλες μέρες να σας πάρω, αλλά επειδή έχω τόσο πολύ δουλειά με τα ζώα, τώρα έχουν μείνει περίπου 7, ναι. 7 ή 8 εκεί. Και είναι και κάτι μωράκια γεννηθήκανε τώρα, δεν σας λέω και θα γίνουν 10 τώρα σε λίγο. Λοιπόν, και ξέρετε μερικές φορές όταν σας ακούω παλαιότερα έβαζα και όταν πήγαινα να φάω το βράδυ στις 3 τη νύχτα κύριε Μάνο, δεν θα το πιστέψετε, και τότε που καθόσατε και μέχρι τις 5. Και έβαζα τα ακουστικά στα αυτιά και με βλέπαν αυτά μόλις ερχόντουσαν και καθόντουσαν στα πόδια μου κάτω από το τραπέζι. Και το βλέπω και τους έβαζα και τα ακουστικά και σας ακούγανε. Καλά λέω να το πω στον κύριο Μάνο μια μέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εκείνο που έχω καταλάβει με τις γατούλες είναι ότι είναι υπέροχα πράγματα, πλάσματα. Δεν ξέρω και άλλοι που, και, που έχουν έτσι αισθάνονται. Είναι, είχε αρρωστήσει το πρώτο γατάκι, τώρα είναι, το είχα βρει στο νεκροταφείο αυτό. Και ήταν λίγο άγριο, δεν μπορούσε να το χαϊδέψει ιδιαίτερα για να κάτσει και μετά αρρώστησε και το έτρεχα στους γιατρούς και τα λοιπά και του είχε βγει και το έντερο έξω, δεν σας λέω ιστορία για χειρίσεις και τέτοια. Και όταν κύριε Μάνο έγινε καλά, ερχόταν στα πόδια μου και στην αγκαλιά μου και έκανε σαν τρελό, δηλαδή τέτοια ευγνωμοσύνη, και εγώ ήξερα ότι τα σκυλάκια κάνουν αυτό, δεν ήξερα ότι το κάνουν και οι γατούλες.
1: Το κάνουν.
0: Τόσο πολύ, δηλαδή, και από τότε είναι ήρεμο και έχει γίνει τώρα, ξέρετε, 1,5 χρόνο κοντεύει να πεθάνει. Αφού όταν το πήγα, μου λένε, αυτό λέει ζει ακόμα. Του είχε ανέβει η κρεατινίνη, νομίζω ήταν από 2, είχε πάει 15, κανονικά έπρεπε να έχει πάει. Τώρα θα κλείσει, θα πάει στα 11. Λοιπόν, και να σας πω, και έχω τώρα όλα αυτά τα ζωάκια εδώ, και που θέλω να καταλήξω, ότι εγώ όταν είχα, αγαπούσα και πολύ τον πατέρα μου, πιο πολύ από τη μητέρα μου, γιατί ήταν λίγο ψυχρή κυρία και ανώτερος άνθρωπος, αλλά αγαπούσα τον πατέρα μου και τον αγαπούσα και ιδιαίτερα, γιατί ήταν λίγο, έπινε, δεν ξέρω ακριβώς πόσο έπινε, και υπήρχε ένα πρόβλημα και τον είχαν βάλει ο αδερφός στο ψυχιατρίο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ εγώ πήγαινα και τον έβλεπα και τον αγαπούσα και πάρα πολύ, και όταν πέθανε, παρότι δεν τον είχα γνωρίσει καλά, όταν πέθανε, τώρα μήπως σας κουράζω που σε πάω.
1: Μην ανησυχείτε, πείτε μου.
0: Ναι, και όταν λοιπόν πέθανε, ξέρετε, από εκείνη την ημέρα άρχισα να μην κοιμάμαι καλά, ένιωθα ένα βάρος στο κούτελό μου κτλ. Αλλά επειδή έχω τεράστια υπομονή, δηλαδή να σκάσω, να το σπίτι να καίγεται, να με δείτε να είμαι ήρεμη. Και είμαι και πολύ δυναμικό άτομο, αλλά κλαίω κιόλας όταν είμαι και πολύ συγκίνητη. Ταυτόχρονα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τώρα με τα ζωάκια, δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι μετά από 15 χρόνια που πέθανε ο πατέρας μου, όταν πήρα τα ζωάκια και μετά, δεν ξέρω, νιώθω, ξέρετε, μια ευχαρίστηση όταν τα βλέπω, ειδικά τα αδέσποτα. Δεν ξέρω, τα πονά που είναι έξω και πολλές φορές πεινάνε, ξέρετε, γιατί ένα ζωάκι που είναι έξω, εντάξει, τους βάζουν όλοι οι γείτονες κτλ. Αλλά δεν είναι όπως μέσα στο σπίτι να πεινάσει, να έχει το νεράκι του, το φρέσκο κτλ. Τρώει και ό,τι βρει έξω κτλ. Και τους βάζω πιο πολύ, πιο καλά μπορώ να σας πω, πώς το λένε, φροντίζω τα αδέσποτα παρά τα μέσα, γιατί τα μέσα έχουν πάντα τη φροντίδα.
1: Yeah.
0: Και όταν λοιπόν τα βλέπω και τρώνε, και ξέρετε τι ώρα πηγαίνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα πήγαινα 11:30-12 το βράδυ. Ερχόντουσαν και καθόντουσαν έξω από την πόρτα και περιμέναν να κατεβούμε. Και όταν κατεβαίναμε κάτω, χοροπηδούσε. Ήταν ένα-δυο που χοροπηδούσαν από τη χαρά τους. Και όταν πηγαίναμε δίπλα στο τετράγωνο, ήταν κάτι ελίτσες και όλο ξύναν τα νύχια τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε οι γατούλες,
1: ναι,
0: από τη χαρά τους.
1: Ναι.
0: Και μετά τους έβαζε. Μαζευόντουσαν 15 αδέσποτα εκεί. Μετά πηγαίναμε στις 2, στις 3 τη νύχτα, 5 η ώρα το πρωί. Τέλος πάντων. Και όταν τα βλέπω να τρώνε και να χαίρονται και να φουσκώνει οι κυλίτσες του, νιώθω μια ευτυχία. Και από τότε που σας λέω που τα πήρα εδώ, όχι αμέσως μετά που δεθήκαμε και αγαπηθήκαμε, θα το πιστέψετε ότι με παίρνει ο ύπνος μερικές φορές την ώρα που τους βάζω το φαγητό και τρώνε. Και αφού όταν πάω να φάω, κάθομαι στο κρεβάτι γιατί μια φορά έπεσα κάτω. Κύριε Μάνο, δηλαδή τόσα που προσφέρουν τα ζώα, εγώ δεν το έκανα για να μου προσφέρουν, το έκανα γιατί θέλω να μ' αρέσει να βοηθάω. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε.
1: Απολύτως.
0: Ναι, και είναι κάτι το. Δηλαδή, αν μου πείτε τώρα, ενώ έχω περάσει κάποιες τραγωδίες, θα σας πω τη μία έτσι με δύο λέξεις, πριν από λίγο, και με τον πατέρα μου όταν ήξερα ότι ήταν εκεί, και ήμουν μικρό εγώ, 15 χρονών, και πώς να το. Ήθελα να τον πάρω από εκεί, αλλά δεν γινόταν. Ξέρετε, 15 χρονών τι μπορεί να κάνει. Τέλος πάντων, μετά πέθανε ο πατερούλης. Μετά από 6-7 χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι. Τι πήγα από τώρα, ξέρετε, τα λέω γρήγορα για να μην πάρω και πολύ χρόνο, να πάρουμε και άλλα.
1: Δεν χρειάζεται, μη κανονικά, πείτε.
0: Ναι, και δεν θέλω να σας κουράζω, γιατί

0: κάποιες φορές
1: δεν κουράζομαι,
0: είμαστε και εμείς οι ακροατές.
1: Συνεχίστε εκεί, από εκεί που σταματήσατε.
0: Ναι, τώρα που σταμάτησα.
1: Ότι δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα για να πάρετε 15 χρονών τον πατέρα από εκεί που βρισκόταν και έφυγε μετά.
0: Ναι, τέλος πάντων, κάτι άλλο έλεγα πριν και μετά και είπα και αυτό. Λοιπόν, να σας πω τώρα... Και αισθάνομαι πάντα μία ευτυχία μέσα στην ψυχή μου, παρότι έχω περάσει όλα αυτά που σας λέω. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, όταν ξέρετε κάνω ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, παρόλα αυτά που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, που λέγατε μια φορά για την ευτυχία, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ευτυχισμένος μέσα, να είναι δηλαδή γεμάτος και να αισθάνεται μία έτσι, ξέρετε, εφορία. Εντάξει, όταν έχεις ένα πρόβλημα θα στενοχωρηθείς, αλλά την άλλη μέρα αγωνίζεσαι να το προχωρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα αισθάνεσαι και ωραία, δηλαδή μέσα στην ψυχή σου. Και εκείνο που είναι το σημαντικό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν έχεις αγάπη μέσα στην ψυχή σου και για τον κόσμο και για τους ανθρώπους και για τον Θεό και για χιλιάδες και προσφέρεις, ή ας πούμε εκεί με τον Ερυθρό Σταυρό που πάω στο άσυλο Ανιάτων, που είναι άτομα μέσα, ξέρετε, περίπου 50 χρόνια. Και λες 50 χρόνια εδώ μέσα και τους μιλάς και ξέρετε, επικοινωνούν με κάποιο άτομο, βλέπουν κόσμο και αισθάνεσαι μετά μία... Τι να σας πω, δηλαδή, λες είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά έτσι αισθάνομαι.
1: Όπως
0: λοιπόν,
1: αισθάνεστε.
0: Να σας πω τώρα και αυτό, εκείνο κάτι που εννοείται που είχα πει, την πρώτη τραγωδία, παρότι δηλαδή αισθάνομαι έτσι, παρότι είχα περάσει αυτή τη τραγωδία. Είχα παντρευτεί ένα άτομο που το αγαπούσα πάρα πολύ και μόνο έτσι μ' άρεσε να κάνω ένα γάμο. Και επειδή είχε κάνει ένα γάμο και είχε δύο παιδάκια με μια κοπέλα από τη Σκανδιναβία. Και είχαμε το ένα αγοράκι εμείς, ήταν μικρό, 4 ετών. Και με λάτρευε και το λάτρευα. Και αντί να έχω πρόβλημα με το παιδάκι, είχαμε το σύζυγο. Γιατί ο σύζυγος δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την πρώτη του γυναίκα. Ναι, και όταν τον γνώρισε έπαιρνε ένα μικρό αντικαταθλιπτικό και ένα ταβόρ, ξέρετε, ηρεμιστικό, απλά, δηλαδή όχι σο δυνατά φάρμακα. Λέω εντάξει, έχω ανοιχτούς ορίζοντες, όλοι μπορούμε να πάθουμε μια κατάθλιψη κάποια στιγμή.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ναι. Και μετά όμως άρχισε να έχει κάποιες κρίσεις, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι... ήθελε να είναι πάντα με την προηγούμενη γυναίκα και πρέπει να παντρεύτηκε εμένα, γιατί ήμουν η μόνη γυναίκα, λέει, που όταν γνώρισε, μου το έλεγε και η αδελφή του, που χαμογέλασε. Και πήγαινε και σε ένα ψυχίατρο και έκανε ψυχανάλη, τον βοηθούσε τέλος πάντων. Και θα του είπε εκείνος ότι, θα του είπε, εγώ το υποθέτω, ότι να κάνεις ένα γάμο, αφού και με το παιδί είναι, η κοπέλα ταιριάζουν πολύ ωραία και με σένα θα είναι πάρα πολύ καλό για σένα. Αλλά εκείνος είχε τέτοιο νερό, ήταν από τους ανθρώπους, ξέρετε, που δεν μπορούσε να το ξεπεράσει και ούτε μπορούσε να αγαπήσει κάτι άλλο. Και με πήρε και στο λαιμό του και εγώ εντωμεταξύ, επειδή... Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη, δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ενώ καταλαβαίνεις αν σε αγαπάει κάποιος ή όχι, εκεί επειδή είναι καταθλιπτικός ο άλλος, λες τώρα είναι και η αρρώστια του. Και σηκωνόμουν κάποια βράδια, γιατί ταυτόχρονα έπαιζε και στο καζίνο. Του άρεσε, βέβαια είχε περιουσία, αλλά είχε και αυτό το πάθος. Και δεν τον έβρισκα στο κρεβάτι και λέω, πού είσαι? Πού ήτανε? Και μου λέει, ήμουνα στο μπαλκόνι και ήθελα να αυτοκτονήσω. Καταλαβαίνετε τώρα τι περνούσα. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου έλεγε, άμα πεθάνω, να κάνεις αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Και έλεγα εγώ τώρα σε μια φίλη μου, άμα πεθάνει, εγώ θα πεθάνω κι εγώ. Και ξέρετε, αυτό το λέει πολλοί κόσμος, όχι πολλοί, αρκετοί πάντα το λένε. Αλλά το λένε και μπορεί να είναι μόνο στα λόγια. Αλλά δεν ήταν λόγια. Γιατί μετά από 1-2 χρόνια που. Τυχαία δηλαδή έμεινα έγκυος μαζί του και λέω τυχαία γιατί δεν υπήρχαν και πολλές επαφές, ξέρετε, με την κατάθλιψη, με τα φάρμακα κτλ. Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, να έχει κανείς έτσι, πώς να το πω, επιθυμία, ο σύζυγος δηλαδή. Ναι. Και έτσι εγώ το σύζυγο τον αγαπούσα και ήθελα να είμαι μαζί του και ακόμα περισσότερο που ήταν άρρωστος. Δεν σκέφτηκα δηλαδή ποτέ να τον εγκαταλείψω. Αφού θυμάμαι σιδέρωνα το πουκάμισό του, τώρα λεπτομέρειες λέω, και αισθανόμουν ευτυχισμένη που τον αγαπούσε, δεν ξέρω το κατάλαβε. Και, και μετά από δύο χρόνια που έμεινα εκεί, τέλος πάντων, την ημέρα του Πάσχα είχα φάει πάρα πολύ. Είχαμε πάει έτσι λίγο έξω από την Αθήνα και ξαφνικά έπαθα αιμορραγία. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, στο Λιτό συγκεκριμένα, και έμπαινα στο χειρουργείο εγώ μετά. Τη νύχτα 3 η ώρα.
1: Απλά και... θα πάμε προς το φινάλε τώρα.
0: Ναι, τελειώνω. Αυτό σας λέω και τελειώνω. Ναι. Και πάω, κύριε Μάνο, και του κράταγα το χέρι. Και την ώρα που έμπαινα στο χειρουργείο, επειδή είχα φάει πάρα πολύ, λέω τώρα εγώ θα πεθάνω. Και άμα πεθάνω, δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω, σκεφτόμουν ότι θα το ξαναδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά. Έγινε κάτι, χωρίσαμε, τέλος πάντων εγώ κοιτάζω μπροστά και μετά ερωτεύτηκα το άλλο. Σας τα είπα και προηγουμένως. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι το εξής. Ο κύριος Λεωνίδας, ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο, έλεγε ότι ήταν ακούει να βασανίζουν τα ζώα. Όταν μπαίνω καμιά φορά στο ίντερνετ, γιατί παρότι τα έχω σπουδάσει και χρόνια, δεν είμαι ιδιαίτερα φίλη ούτε με τηλεόραση και τα λοιπά, ούτε σύριαλ έχω δει ποτέ, ούτε τίποτα. Ναι. Και βλέπω για τα ζωάκια και διάφορα άλλα που με ενδιαφέρουν. Και όταν. Δεν ξέρω αν έχετε δει πώς που βασανίζουν τα ζωάκια και τα λοιπά. Και
1: ήταν, όχι, δεν βλέπω τέτοια βίντεο.
0: Ναι, ευτυχώς που βγήκε αυτός ο νόμος και ήταν ένας κύριος στη Γλυφάδα. Γιατί δεν αγαπάνε και όλοι τα ζώα ναι. Που έχουν ζώα, αγαπάνε τα ζώα.
1: Τζαντζίνα μου, συγκεντρώσου, πες μου αυτό που έχεις να μου πεις χωρίς να πηγαίνεις σε υποπροτάσεις.
0: Ναι, λοιπόν, να μην πω άλλα σήμερα και ναι. Μια άλλη μέρα.
1: Ωραία.
0: Να τα ξαναπούμε για να πάρουν και άλλοι ακροατές.
1: Μην ανησυχείς γι' αυτό.
0: Θέλω να είστε καλά και να σας πω προχθές την Κυριακή, 2 Κυριακές έβαζα γιατί δεν σας ακούω πάντα από την αρχή και δεν ήξερα, λέω αδιαθέτης ο κύριος Μάνος. Όχι. Και σήμερα άκουσα που σας έβαλα από την
1: 9
0: αρχή.
1: 9 με 2.
0: Είπατε όλη την εβδομάδα, δεν είπατε Παρασκευή και σκέφτηκα ότι...
1: Είπα, όταν λέμε όλη την εβδομάδα εννοούμε τις εργάσιμες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Ναι, οπότε λέω τις Κυριακές σταμάτησε αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει, είναι αργία της Κυριακής.
0: Όχι, ήσασταν πρώτα, δεν ήσασταν.
1: Άλλο τι ήμουνα. Μιλάμε τι είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Με αυτό λέω.
1: Γεωργίνα μου, πρέπει να σε αφήσω.
0: Ναι, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, κύριε Μάνο. Να είστε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στη Μίο να βρούμε τον Κώστα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Το πιστεύεις ότι μου πέρασες από το μυαλό πριν ξεκινήσει η εκπομπή?
1: Γιατί?
0: Και λέω έτσι, λέω χάθηκε ο Κώστας. Και μετά μου λέει Σταυρούλα ρε εσύ, μου λέει πήρε τηλέφωνο. Μου έχει συμβεί πολλές φορές αυτό.
1: Τηλεπάθεια.
0: Εντελώς.
1: Ναι ρε γαμό. Τι να πούμε μωρέ. Όλα good.
0: Okay.
1: Εγώ για τα σουάκια θα μιλήσω τώρα.
0: Να πει, ναι βέβαια.
1: Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια όσο μπορεί να τα πω πιο γρήγορα. Έτσι
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: Λοιπόν, εδώ στο σπίτι που μένω στην Ιω είναι 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πριν 6 χρόνια βρήκα ένα γάτο εδώ απ' έξω. Ένα κατάλευκο γατί, όταν λέμε λευκό-λευκό,
0: ναι.
1: Δεν έχει ούτε κοιλίδα στίγμα πάνω το άλλο χρώμα.
0: Ναι.
1: Με μία γούνα, άστο να πάει στο διάλογο. Και είναι αλμπίνος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι και κουφός, γιατί αυτά τα γατιά είναι κουφά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχω βρει μία συντροφιά τόσο ωραία με αυτόν τον γάτο, ο οποίος, τι να πω ρε παιδί μου, γιατί νοημοσύνη μπορεί να έχουν. Εγώ με βέβαια μια ζωή με σκυλιά είχα, αλλά τώρα δεν έχω χώρο για να έχω σκυλιά για τα γατά γιατί. Λοιπόν, θα το πω τώρα αυτό που θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν τον πρωτοβρήκα εδώ, ήταν στη γειτονιά, σε έξω γύρναγε, στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Δεν τον είχε κανένα σπιτωμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν και το μάζεψα εγώ, το έβαζα φαγάκι έξω, διστακτικό στην αρχή, τέλος πάντων το μάζεψα. Και τον έκανα δικό μου, το γάτο.
0: Ναι.
1: Την πρώτη φορά που άνοιξα την πόρτα και μπήκε μέσα, ήρθε στα πόδια μου και μετά από τα πόδια μου πήγε κατευθείαν πάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό όμως. Και μόλις ανέβηκε στο κρεβάτι, τραβάω ένα σκαμπίλι στα πισινά, έδωσε ένα πίδο, βγήκε στην πόρτα, καθότανε. Ξαναφεύγει μετά από λίγο μισή ώρα, ξαναπάει εκεί, τον τιμώρησα. Λοιπόν εκεί. Το τάζα 2-3 μέρες, μια μέρα μπαίνει μέσα. Το λέω για αστείο τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μια μέρα μπαίνει μέσα. Κατάλαβε ότι δεν χωράνε εδώ τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ηλικία, ναι.
1: Ναι. Και να του δείξω ποιο είναι το αφεντικό. Γιατί αλλιώς τα ζώα δεν πρέπει να ξέρουν και τις συνθήκες της αγέλης. Λοιπόν, και έρχεται στα πόδια μου, μου τρυπότανε και κάπου χάζεψα εγώ στην τηλεόραση και το βλέπω περνάει πίσω από τα πόδια μου και πάει στο κρεβάτι πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γυρνάω να δω που πήγε και τον βλέπω. Έχει κάτσει κάτω από το κρεβάτι, έχει ανεβάσει τα δύο του πόδια πάνω και γυρνάει να δει αν τον βλέπω, να δεις πόσο έξυπνος και πονηρός. Και γυρνά και τον κοιτάμε στα μάτια και ξέρεις τι έκανε. Έξυζησα με κοιμάως που κάνουν όπισθεν σιγά σιγά αργά τα πόδια πίσω και κατεβαίνουν. Και μόλις κοιταχτήκαμε στα μάτια με τον γάτο, κάνει μία έτσι, κατέβασε τον απόδια από το κρεβάτι, κατεβάζει και τ' άλλο και ήρθε στα πόδια μου. Λοιπόν αυτό για αστείο τώρα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχε καταλάβει ότι πήγε να κάνει ταρζανιά και δεν τον παίρνει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε τώρα και στα σκυλιά. Όταν ήμουν νεόπαντρος, είχα πάρει ένα σκύλο από τη Σαλαμίνα, ένα Βέλγο, ένα Γκρεντάιλ. Ένα μαύρο μαλλιάρο, ξέρεις, τα μεγαλώσωμα που τα βάζαν και στα θρίλερ. Τέλος πάντων, ένα καλό σκυλί.
0: Ναι.
1: Και το πήρα 2 μηνών, το μεγάλο στο σπίτι. Είχα μονοκατοικία τότε, τον είχα στην αυλή. Περάσανε κάποια χρόνια. Ο σκύλος δεν έμπαινε ποτέ μέσα στο σπίτι. Το έχω εγώ από την αρχή, όπως κατάλαβες και από τους γάτες. Η γάτα μου τώρα, ο γάτας αυτός που λέω, ο Κουφοντίνος, γιατί είναι κουφός, στην πόρτα, μόλις στην πόρτα μέχρι τα πόδια. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή χώρισα με τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Ο σκύλος ήταν πάντα στην αυλή. Ανοιχτή η πόρτα στην κουζίνα, ανοιχτό το παράθυρο της κρεβατοκάμερας από την αυλή, δεν είχε περάσει ποτέ μέσα χωρίς να του πω εγώ. Τη μέρα που χώρισα Μανώλη, χώρισα και ήμουν σε άσχημη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Βγήκα έξω με ένα φίλο, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά, τα ήπια, ξέρεις, γύρισα σπίτι μέσα στη στενοχώρια μου, σε αυτά, ξάπλωσα στην κρεβατοκάμαρα, ήταν καλοκαίρι. Και όπως κοιμόμουν, είχε πάει 3 η ώρα το βράδυ, αισθάνθηκα κάτι πάνω μου βάρος. Πετάχτηκα μέσα στον ύπνο, είχε επιδείξει ο σκύλος, 4 χρόνια δεν είχε μπει μέσα στο σπίτι. Είχε επιδείξει ο σκύλος από τη βεράντα, από την αμπλή, mm-hmm. από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας και μπήκε μέσα και με είχε καπακώσει και να ανεγλύθει και να κλαίει και να κάνει. Λες και είχε αντιληφθεί την ψυχική μου διάθεση.
0: Την είχε. Την είχε αντιληφθεί.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Είπες λες. Και σου λέω όχι λες,
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: είχε.
1: Το είπα γιατί δεν θέλω να το πω ότι είναι σίγουρο, αλλά λέω αυτό. Την είχε αντιληφθεί, εννοείται. Αλλά δεν θέλω να είμαι και περιβολικός, αλλά ο άνθρωπος που πήγαινα, είχε καταλάβει, ρε, μπόντι, καλή τώρα, μπόντι τον έλεγα. Είχε καταλάβει ο σκυλάκος ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου συμβαίνει, αφού πήγα σπίτι, δεν άνοιξα την πόρτα της αυλής να πάω να του μιλήσω, γιατί αυτό ήταν το καθημερινό μου.
0: Ναι.
1: Πήγα, ξάπλωσα, πάπλαγω και από τη στενοχώρια είχαμε πιει και τα σφινάκια μας και αυτά με ένα φίλο για να με παρηγορήσει. Τέλος πάντων, και ο σκύλος πήδηξε από το παράθυρο και μπήκε μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Δεν το έχει κάνει, 4 χρόνια τον είχα. Δεν είχε μπει μέσα στο σπίτι, δεν είχε πατήσει. Μέχρι την πόρτα της κουζίνας έρχονταν μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αφού ξεπετάχτηκα από τον ύπνο, τον πήρα αγκαλιά και κοιμηθήκαμε μέχρι όταν ξύπνησα. Δεν έφυγε από την κρεβατοκάμαρα. Ήταν πάνω με αγκαλιά να με γλύφει, να με κάνει, κοιμόταν, ξύπναγε ξανά, σαν να με έσπρωχνες.
0: Ναι,
1: τέλος
0: πάντων.
1: Εντάξει, και τα σκυλιά είναι όπως και οι άνθρωποι. Δεν είναι όλα τα σκυλιά καλά. Όπως έχουν χούλια κακά και οι άνθρωποι άσχημα.
0: Ναι, μα είναι χαρακτήρες, βέβαια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί να πεις ότι έχω ένα σκύλο και θα είναι ο τέλειος φίλος μου και πιστός. Είναι, γιατί έχω σκυλιά εγώ από... ήμουνα σκυλιά από 13 χρονών και με 61 τώρα. Μάλιστα. Και τα έχω ζήσει και έχω... μερικά πράγματα τα έχω καταλάβει πώς συμπεριφέρονται. Λοιπόν, φεύγω από αυτό και θα πάω κάπου αλλού τώρα. Είχα μία σκύλα, αυτό θα σου πω, στα παιδικά μου χρόνια. Θα ήμουν 16 χρονών. Με ένα φίλο μου, συμμαθητή μου, βρήκαμε μία σκύλα στον δρόμο. Ένα γερμανικό λυκό σκύλο, στη Λυκιά. Mm-hmm. Η Λίζα, τη λέγαμε, ναι. Αλλά αυτή ήταν άρρωστη. Την είδαμε, ξέρεις, καχεκτικιά, έτσι αλλιώς. Λέω με το φίλο μου που ήμασταν και αγαπούσαμε και τα ζώα, λέω την πάρουμε. Ο φίλος μου τότε είχε εμένα στον τέταρτο, ο Πάνων Ταράς, τη μαζέψαμε εκεί. Την είχαμε 3-4 μήνες. Αυτή είχε πάθει καρκίνο στη μήτρα, είχε πρόβλημα και λέμε με το φίλο μου να την πάμε σε ένα χτενίατρο τότε. Έχει σημασία αυτό που λέω, καταλάβεις γιατί το λέω. Την πήγαμε σε ένα χτενίατρο, εγώ με ένα φιλαδέρφια, ο χτενίατρος ήταν στο Μενίδη. Είχα ένα μηχανάκι, έβαλα το φίλο μου πίσω, κρατούσε σκύλα καλιά, την πήγαμε στον κτηνίατρο. Λέει ο κτηνίατρος δεν υπάρχει, πρέπει να τους κάνουμε ευθανασία. Γιατί δεν ζει το σκυλί, έχει καρκίνο έτσι κι αλλιώς, είχε πεταχτεί από πίσω της ένας όγκος. Τέλος πάντων, της κάνει ευθανασία ο γιατρός, μας δίνει και 2 σακούλες μεγάλες. Την βάλαμε μέσα στις σακούλες και την πήγαμε κοντά στους Θρακομακεδόνες για να τη σάψουμε. Έτσι πήγαμε εκεί, σκάψαμε ένα λακάκι πρόχειρο εκεί, τώρα πιτσιριχάδες, σκάψαμε και ένα μέτρο, ίσα ίσα. Μετά από 2 μέρες, φίλε Μάνο, με παίρνει τηλέφωνο φίλος μου. Μου λέει, πρωί 8 η ώρα, μου λέει, πώς θα έλα, μου λέει, από εδώ να σου πω κάτι, να δεις κάτι. Πήγα από εκεί. Μου λέει ανέβα πάνω στην ταράτσα. Ανεβαίνω στην ταράτσα και ήταν η σκύλα.
0: Ναι.
1: Να πάρεις πλάκα τώρα. Το λέω και ανατριχιάζω που το λέω. Τι έγινε, ρε, του λέω. Η Λίζα, ναι. Ναι, μου λέει. Ξύπνησα, μου λέει, χτες και την είδα, μου λέει, έξω από την πόρτα. Λοιπόν, ξανά τσουμπαλιάσαμε. Όχι, την πήραμε ξανά αγκαλιά. Τη σκύλα την πήγαμε στο κτηνίατρο, την είδε ο κτηνίατρο, έπαθε πλάκα για αυτό. Ρε παιδιά, λέει, τι κάνετε εδώ. Τι είναι αυτό, άλλο. Όχι, λέμε. Λοιπόν, δεν την είχε πιάσει καλά η Νάρκο, ξέρω εγώ. Αλλά όλο το θέμα είναι ότι την πήραμε ζαλισμένη από νάρκωση. Την πήγαμε 4-5 χιλιόμετρα πιο μακριά. Τη σκεπάσαμε με ψιλοχώ μας, πέσε ένα τάφο. Και μπήκε από τις σακούλες του σκυλί. Και πώς βρήκε το δρόμο και γύρισε Φιλαδέλφια.
0: Με τη μυρωδιά.
1: Ναι, αλλά ήταν...
0: Δεν έχει σημασία με τη μυρωδιά.
1: Ναι, ρε γάμο το. Αυτό είναι τρομερό πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, σαν έναν άνθρωπο, να τον κάνει σε αναισθησία.
0: Καλά, μην το συνεχίσεις. Οκ, το καταλάβαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να το κάνω τραγωδία.
0: Ναι, θα γίνει γκραγκινιόλ.
1: Όχι, δεν θέλω να το πω. Ναι. Απλώς θέλω να σου πω πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι που λες, και ένα άλλο κόλλεϊ που είχα, το 83 που έγινε ο σεισμός στην Αθήνα, αν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι, έκανα όλη νύχτα εκπομπή.
1: Ναι. Εγώ δούλευα σε ένα ξυλουργείο τότε και πήγαινα με τα αφεντικό μου κάπου και ήταν ένας τουρίστας στην Εθνική Οδό, στο Φιλαδέλφια, στο ύψος της Ρενό και πουλάγε ένα κόλλι. Είχε ένα κόλλι, αρσενικό.
0: Το 81 έγινε ο σεισμός.
1: Ναι, Ελλάς το 81. Ναι. Το 81. Και είχε ένα κόλλι και το πουλάγε, είχε βάλει και τα μπέλα. Ένας Άγγλος. Και ξέρεις τότε οι τουρίστες με σακίδιο στο νόμο και ξέρεις με σαγιονάρες και τα αγόρασε τα παιδικό μου 200 δραχμές τότε. Του είπα εγώ, λέω πάρτε να το έχουμε στο μαγαζί και το πήρα. Στο σεισμό από το μεσημέρι ο σκύλος ήμουνα μόνος από το μεσημέρι να έχει φάει τα λισακά του. Να τραβιέται μέσα, να βγαίνει έξω. Ξανά μέσα στο μαγαζί, ξανά έξω. Ξανά μέσα, ξανά έξω. Εγώ καθόμουν μέχρι το βράδυ, εκεί μέχρι σε 9 η ώρα στο μαγαζί. Τσίρικος, καθάριζε, ξέρω. Κάποια στιγμή, πήγε η ώρα, 8:30-9, αυτός να έχει πάει τα λισακά του. Κλείνω το μαγαζί, τον αφήνω μέσα, φεύγω να πάω στο σπίτι, ένα κοντά, 200 μέτρα. Όταν που πάω στο σπίτι, πάρε το σεισμό. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω όσο αφορά τα ζώα μου, τα ένστικτά τους και τη συμπάθειά τους που έχουν προς τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Και ο δικός μου, θα πω και αυτό που το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Και κλείνω. Ο δικός μου μπότι που σου λέω όταν χώρισα που μπήκε μέσα από το παράθυρο, ξέρεις τι μου έκανε μια φορά. Εγώ πριν να φύγω το φτιάχνα μαγειρευτό φαγητό. Ρύζι, παστό έπαιρνα από ένα μαγαζί, ένα κοτόπουλο ξέρω εγώ και το βράζα και το έβαζα στον μπολ. Τα άφηνα, κρύωνα και το έβαζα. Μια μέρα βιαζόμουν και το βάλα το φαγητό, καυτό, για να φύγω. Κατάφυσα να κρύωσει. Αυτό δεν ήξερε ο κουκαράς. Όπως του ρίξω το φαγητό, πάει να βάλει τη μούρη του μέσα, κατακάηκε. Και γυρνά και μου τραβάει μια δαγκονιά στο χέρι. Αλλά γερή όμως. Ναι. Όχι εγκληματική δαγκονιά, αλλά με έκανε τρυπούλες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Την ώρα που του έρχνα το φαγητό, βάζει τη μουσούδα, κάει και μου κάνει μια χαου. Και μου τραβάει μια στην παλάμη. Εγώ, από τα νεύρα μου, γυρνά τον πιάνω τη μουσούδα και τραβάω και εγώ μια δαγκονιά στα αυτή. Για να επιβληθώ τώρα. Το δάγκωσα και εγώ σαν σκύλος.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε αυτό, το δάγκωσα και εγώ σαν τί. Έφυγα από το σπίτι, γυρνάω το απόγευμα, μπόντι, πουθενά αυτός μέσα στο σπίτι, δεν έβγαινε. Έλα έξω ρε, είδα το φαγητό, το απείραξα, δεν το έχει πειράξει από το πρωί. Ρε, πήγα εκεί στο σπιτάκι, να τον τραβάω έξω, δεν τον είχα δεμένο μάλιστα εδώ, ελεύθερος. Ήταν μέσα στο σπιτάκι μου, δεν έβγαινε. Λέω άστον. Τον αφήνω όλο το βράδυ, την άλλη μέρα, ξανά πάλι, μπόντι δεν έβγαινε και με κοίταγε το κεφαλάκι μόνο και με κοίταγε με ένα παράπονο το μάτι του. Σαν να λέει τι μου έκανες. Λοιπόν, τέλος πάντων τον έβγαλα την άλλη μέρα και ξέρεις τι είχε πάθει μάνο. Του είχα κόψει τα αυτή με τη δαγκονιά και τον πήγα στο κτηνίατρο και του έκανε τρία ράματα στο αυτή.
0: Τι συγκαλύβαλε.
1: Είχε πάθει ο σκύλος. Σου λέει δαγκώνουν και οι ανθρώποι, ρε, εγώ δαγκώνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Λίγο χιούμορ, λίγο
0: πιο
1: σοβαρά, κάπως έτσι.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ρε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Yeah. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τα κατοικίδια απόψε, για τις ευεργετικές επιδράσεις που έχουν στον ψυχισμό των ανθρώπων, για ανδραγαθήματα, ενώ ιδιαίτερες καταστάσεις που έχουν προκύψει τη σχέση με το δικό σας κατοικίδιο.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: 12 και 4 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι άνοιξε ο δρόμος για Θεσσαλονίκη. Ο Status FM 107,7 αναμεταδίδει από εδώ και μέχρι τις 2. Παλαιότερα, το έχω ξαναπεί, αναμετέδιδε όλη την εκπομπή, αλλά ήταν 12 με 5. Μέχρι τις 12 έχει δικό του εκλεκτό πρόγραμμα ο Status FM 107,7, αλλά στις 12 η ώρα ο διευθυντής του σταθμού και ιδρυτής του, ο Δημήτρης Βενιέρης, είχε την ιδέα να συντονίζεται μαζί μας και να αποκαταστήσουμε έτσι την επαφή με την Κεντρική Μακεδονία. Γεια σου Γιάννη μου, Δοντουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Χαίρομαι πολύ που μας ακούει η Θεσσαλονίκη, γιατί έχω κάτι φίλους εκεί, οι οποίοι, ξέρεις, τους έχω ενημερώσει αρμοδίως.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και μας ακούνε βεβαίως.
0: Να μας πάρουνε κιόλας.
1: Μακάρι.
0: Okay.
1: Αν ακούει ο φίλος μου Αλέξης, ας πάρει τηλέφωνο. Για okay. παράδειγμα, έναν από τους φίλους.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να μην κάνω comeback εγώ σε αυτή την εκπομπή με τέτοιο θέμα, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ λοιπόν είχα την τύχη στη ζωή μου να έχω 3 σκυλιά. Νομίζω ότι το πρώτο μου σκυλί είναι αυτό που με αγαπούσε τόσο που θα πέθαινε για μένα. Και τα άλλα δύο μ' αγαπούν, μ' αγάπησαν και μ' αγαπούν, αλλά ο πρώτος ο Μπαντούβ νομίζω ότι πέθανε για μένα.
0: Μπαντούβ τι σημαίνει?
1: Μπαντούβ είναι ένα αυθαίρετο όνομα, μάλλον δεν είναι ακριβώς αυθαίρετο. Αρχικά τον είχα βγάλει Μπαντουβάκη. Μπαντουβάκης είναι επώνυμο στην Κρήτη.
0: Α.
1: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και τον έβγαλε έτσι.
0: Πάλι καλά που δεν τον έβγαλε Βαρουφάκη.
1: Σωστά, όχι το καημένο το ζωντανό.
0: Μένανι.
1: Εν συνεχεία λοιπόν το περίκοψα και το κάναμε Μπαντούβ. Τον Μπαντούβ λοιπόν τον βρήκα μάνα μου το Φεβρουάριο του 1990,
0: ναι.
1: Ενώ είχε χιονίσει στην Αθήνα, το είχε στρώσει, τον βρήκα πεταγμένο μέσα σε ένα κάδο σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Και ο Μπαντουβάκος ήταν 2 ημερών, 3 ημερών, πιο πολύ δεν ήταν. Τον μάζεψα λοιπόν, του βάζω γάλα να πιει, δεν ήξερε να πίνει γάλα, έχω σε τη μουσούδα μέσα στον πόλη, πήγε να πνιγεί.
0: Έκανε μακροβούτι.
1: Παιδί μου έβγαζε μπουρμπουλίτρες όπως έβγαινε ο αέρας από τη μύτη του. Δηλαδή αν το βάζω τον πόλη και έφευγα και δεν τον έπαιρνα χαμπάρι, θα πνιγόταν το σκυλί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων τον βούτυξα και για τα ένα διάστημα ταΐζα με μπιμπερό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τραφεί. Έγινε ένα κτηνάκι.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκα, επειδή το φοιτητικό διαμέρισμα πόσο να χωράει τώρα, ήταν βάσαμε και για εκείνον να είναι κλεισμένο σε ένα μικρό διαμέρισμα, τον έδωσα λοιπόν σε ένα θείο που είχε κήπο, αυλή και λοιπά, ώστε να μπορεί να τρέξει, να κινηθεί τέλος πάντων το σκυλί.
0: Ναι.
1: Ο θείος είχε ένα μαντρότυχο μπροστά στο σπίτι που περνούσε τα 2 μέτρα ύψος. Μάνο, έστρεβα τη γωνία στο δρόμο και πήδα για τη μάντρα να έρθει να με υποδεχτεί.
0: Το μανέρο.
1: Δεν λογάριαζα αν τυχόν κινδύνευε να χτυπήσει από τέτοιο ύψος. Τίποτα, δεν λογάριαζα απολύτως τίποτα προκειμένου να με υποδεχτεί.
0: Ναι.
1: Επίσης όταν έφευγα από το θείο, πηγαίνοντας να πάρω το λεωφορείο, ερχόταν μαζί μου και γινόταν μάχη, γιατί ήθελε να έρθει μαζί μου, να μπει στο λεωφορείο μαζί μου, να τον πάρω μαζί. Και υπήρχαν ούκο λίγες φορές σκηνικά που έμπαινε πρώτος στο λεωφορείο και έμπαινα και εγώ πίσω και τον τράβαγα να βγει έξω για να μπορέσω να φύγω.
0: Ναι.
1: Αξέχαστα όταν πήγα για πρώτη φορά να γνωρίσει ο θείος τη μετέπειτα σύζυγο,
0: ναι.
1: Είχαμε πάει με ένα αυτοκίνητο και με το που αντιλαμβάνεται ότι είμαι μέσα στο αυτοκίνητο που σταμάτησε έξω από το σπίτι, μπαίνει στο αυτοκίνητο, μπαίνει στο πίσω κάθισμα και δεν ήθελε να κουνηθεί για κανένα λόγο και με τίποτα, μην τυχόν και έφευγα και δεν τον έπαιρνα μαζί μου. Αυτό το σκυλί όταν ήρθε η ώρα του να φύγει, ήθελε να μην στενοχωρηθούμε και έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε ποτέ.
0: Ναι,
1: σε βαθιά γεράματα. Δηλαδή έφυγε για να πάει να κρυφτεί κάπου να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν τον βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο σκυλί ήταν ένας μαυρούλης που δεν τον ήθελε και κανένας να τον πάρει από το καταφύγιο που τον πήρα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται από το καταφύγιο.
0: Γιατί δεν επιτρέπεται?
1: Είναι το Save a Greek Stray.
0: Ναι.
1: Για το οποίο εγώ έχω μόνο πάρα πολύ καλά λόγια να πω. Τον πήγαμε λοιπόν να το πάρουμε το σκυλί από τις εγκαταστάσεις του καταφυγείου, να διαλέξουμε τι θέλαμε. Δώσαμε συνέντευξη να δουν το προφίλ της οικογένειας, ήρθαν να ελέγξουν το χώρο του σπιτιού για να μην πάρουμε κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να πάρουμε, ας πούμε, σε ένα, αν ήταν ένα διαμέρισμα μικρό, ένα σκύλο κτίνος σε μέγεθος, θα υπέφερε το ζωντανό. Τέλος πάντων, ο κύριος Κάρμπον, που το όνομά του το είχα βγάλει επειδή ήταν σκούρος, ανθρακή, σχεδόν μαύρος, οπότε έτσι τον είχαν βαφτίσει, ήταν σκυλί που θα πέθανε. Ήταν ένα σκυλί που το βρήκανε κλειδωμένο μέσα σε ένα πόρτ παγκάζ για να πεθάνει. Οι άνθρωποι του καταφυγείου. Και του δώσανε μια ευκαιρία να σωθεί, σώθηκε, τον πήραμε. Πολύ πονηρός ο κύριος, διότι με το που μας είδε πήγε και ξάπλωσε μπροστά στα πόδια της κόρης μου.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά μας διάλεξε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έτσι τον ήρθε και έζησε μαζί μας κάποια πολύ ωραία χρόνια. Αναγκαστικά τον βοηθήσαμε να φύγει από αυτή τη ζωή, όταν πια σε μεγάλη ηλικία είχε χάσει τις δυνατότητες να ελέγχει το σώμα του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε καλά να περπατήσει πια. Τον κούμπαγα, ας πούμε, με το δάχτυλο στην ουρά και έπεφτε, κατέρε. Ήταν ο Κρυμενούλης, έπρεπε να φύγει τέλος πάντων. Άντεξα 2 μήνες χωρίς σκυλί όταν έφυγε εκείνος. Με πολύ θρήνο όλη η οικογένεια. Και πήγαμε ξανά στο καταφύγιο, διαλέξαμε 2-3 σκυλιά από αυτά που ήταν στην ιστοσελίδα του και μας άρεσε το προφίλ και η περιγραφή τους. Οι άνθρωποι μας ξέρανε εκεί από το προηγούμενο σκυλί, οπότε δεν χρειάζεται να δώσουμε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Ξέραν το σπίτι, ξέραν τα πάντα. Και καταλήξαμε σε 3 σκυλιά, όπου το ένα από τα 3 μπήκε, ήταν φοβικό πάρα πολύ, δεν μας πλησίασε και πολύ, οπότε δεν το επιλέξαμε. Μπήκε μια κυρία, μια δεσποινή, τέλος πάντων, η οποία ήρθε κατευθείαν πάνω σε μένα και έκανε τις παλαβομάρες για να με προκαλέσει να την επιλέξω, το παιχνίδι κλπ. Κλπ. Και μπήκε και ο κύριος Φρέντο, ο οποίος κύριος Φρέντο μπήκε, ήρθε μπροστά μου, πήγε στη σύζυγο, πήγε στην κόρη και σε ένα φίλο που ήταν μαζί μας. Μας μύρισε όλους, γυρίζει λοιπόν σε μένα, βγάζει τη γλώσσα και μου ρίχνει ένα γλύψιμο από το σαγόνι μέχρι το μέτωπο. Ουσιαστικά με διάλεξε έτσι.
0: Τι ωραία.
1: Και μου έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχουμε κανόνα για να φάει το πρωί το φαγητό του, με την έννοια ότι τα πρωινά τον ταΐζω με τη χούφτα μου, δεν του βάζω στο πιάτο το φαΐ του.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό λένε οι ειδικοί, δεν είναι ακόμη περισσότερο το σκυλί με τον κηδεμόνα του.
0: Ναι.
1: Και επειδή εγώ έχω τον μειονέκτημα, όπως ξέρεις, ότι δεν βλέπω, θέλω όσο γίνεται με όλες τις άλλες αισθήσεις να είμαι σε επαφή μαζί του.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το έχει αντιληφθεί αυτό. Ήδη, ας πούμε, όταν κυκλοφορεί γύρω μου ή είναι ξαπλωμένος κάπου και δίνω να κινούμε, προφροντίζει εκείνος να μην τυχόν τον χτυπήσω. Λέει να μαζέψει τα πόδια του, να πάει λίγο πιο πέρα κλπ. Κλπ. Όταν εγώ κινούμαι στο σπίτι.
0: Αυτό είναι κάτι που στο έχει πει η γυναίκα σου, ας πούμε.
1: Το νιώθω κιόλα. Ναι. Δηλαδή, καθώς τον πλησιάζω, τον ακούω ότι μαζεύει τα πόδια του ή ότι μετακινείται να πάει λίγο πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Όποτε με δει όρθιο, αυτό που μου έχουν περιγράψει είναι ότι όποτε με δει όρθιο, με παρακολουθεί με το βλέμμα πώς κινούμε και ανάλογα αντιδρά. Είναι ένα σκυλί το οποίο αγαπάει πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Εξαιρούνται τα άλλα σενικά σκυλιά. Δεν μπορεί να συμβιώσει με άλλα αρσενικά σκυλά, με τίποτα όμως.
0: Φοβάται ότι... μην του φάει τις γκόμενες κανείς.
1: Δεν φαντάζεσαι όμως, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψεις άλλο αρσενικό σκύλο να βρεθεί στον ίδιο χώρο. Δεν καταλαβαίνει. Και επειδή δεν φοβάται καθόλου, δεν θα διστάσει να επιτεθεί και το ξέρω. Γι' αυτό φυσικά και παίρνουμε τα μέτρα μας για να μην συμβεί οτιδήποτε, έτσι, εννοείται, είτε με άλλο σκύλι είτε με άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος του εχθρός, στον οποίο έκανε και επίθεση και δάγκωσε, ήταν ηλεκτρική σκούπα.
0: Ναι.
1: Δεν τη συμπαθεί καθόλου. Και την περασμένη εβδομάδα, τέλος πάντων, έκανε και μια επίθεση στο κοντάρι και το δάγκωσε.
0: Τη σκούπας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δε, του τη δίνει πάρα πολύ άσχημα η ηλεκτρική σκούπα.
0: Πρέπει να έρθω μία μέρα σπίτι να το γνωρίσω.
1: Όποτε θέλεις. Ναι. Ανοιχτή πρόσκληση, το ξέρεις. Και επίσης δεν ανέχεται να περνάνε σκυλιά από το δρόμο μπροστά από το σπίτι. Ποιος περνάει τον τίμιο δρόμο μας, χωρίς να το έχουμε δώσει την άδεια. Πάει δηλαδή πίσω από την εξωτερική πόρτα και λυσάει.
0: Έχει ένα ψιλικατζίδικο στη γειτονιά, όπου υπάρχει ένα σκύλος. Mm-hmm. Όταν περάσει Αλβανός με μηχανάκι, του ορμάει, αλλά με μηχανάκι, με τα πόδια δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, άρα το
0: αλλά πρόσεξε, όχι courier που είναι Έλληνες, Αλβανός με μηχανάκι.
1: Ναι. Okay.
0: Είναι ρατσιστής.
1: Ναι. Εμένα έχει ένα προβληματάκι με τους Πακιστανούς.
0: Ορίστε.
1: Αλλά μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι που έχουν μελαχρινή επιδερμίδα έχουν και διαφορετική οσμή.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι μάλλον αυτό είναι που τον ενοχλεί με τους Πακιστανούς.
0: Mm.
1: Δεν το βλέπει, δεν νομίζω να το βλέπει και πολύ έτσι εθνολογικά το πράγμα.
0: Αυτό
1: το καλύτερο που έχει κάνει βέβαια, χωρίς να το θέλει, είναι ότι έχει έρθει διανομέα στο σπίτι, το έχω ανοίξει, έχει ανέβει, τον κρατάω από το περιλέμιο, παραλαμβάνω αυτό που έχει να μου δώσει. Και όπως ο άνθρωπος κατεβαίνει τα σκαλοπάτια να φύγει, γύρισε και μου λέει: κράτα τον ρε φίλε, έχω δύο παιδιά να μεγαλώσω. Και λες ότι ο Θεός ξέρει αυτός ο άνθρωπος τι έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του με σκυλιά.
0: Καλά, βέβαια.
1: Για να φοβάται τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και προχθές ήρθε σούπερ μάρκετ και χτυπάει το κουδούνι. Λέω, ρωτάω ποιος είναι ο τέλος πάντων και μου λέει: ξέρετε, σούπερ μάρκετ, αλλά ο σκύλος. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Είναι. Ναι, έχει αυτό το image. Έχει το image του άγριου, αλλά δεν θα κάνει κακό. Παρά μόνο αν δει εμάς θα έχουμε κάποιο θέμα. Όσο μας βλέπει άνετος, θα γαυγίσει μένα, αλλά δεν θα επιτεθεί.
0: Και δεν μου λες για πες κανένα ανδραγάθημα.
1: Ανδραγάθημα. Δεν είναι ακριβώς ανδραγάθημα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σκυλί. Με πολύ καλή αντίληψη του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ας πούμε, ξέρει ότι απαγορεύεται να μπει στην κουζίνα, στο σπίτι. Μα να το αφήσεις τροφή στο πάτωμα μπροστά του στην είσοδο της κουζίνας, δεν θα πάει να το φάει.
0: Ναι.
1: Ξέρει ότι απαγορεύεται. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, είχε αφήσει η γυναίκα μου πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού ένα μπολάκι με λίγο γιαούρτι με μέλι.
0: Ναι.
1: Αυτός ποτέ δεν είχε κάνει, δηλαδή όταν τρώμε μας κοιτάει για λίγο, αν δεν του δώσουμε σημασία λέει καλά εντάξει, δεν πειράζει, πληγώστε με και πάει στο κρεβάτι του. Δεν επιμένει να έρθει ας πούμε να διεκδικήσει φαγητό κάτι. Έτυχε λοιπόν και λείπει από το σαλόνι η γυναίκα μου έχοντας αφήσει τον πόλο εκεί. Φεύγω και εγώ από το σαλόνι για λίγα λεπτά και επιστρέφοντας έχει πάει στον έχει πάει στον μπολάκι και γλύφει τα υπολείμματα του γιαουρτιού. Φωνάζω εγώ, Φρέντο, τι κάνεις εκεί? Εκτινάσεται, απομακρύνεται. Ποιος το έκανε αυτό, Φρέντο? Στο ποιος το έκανε αυτό, Φρέντο, έχει κάνει μεταβολή και έχει πάει στο κρεβάτι του. Εντάξει, δηλαδή κατάλαβα ότι έχω κάνει κάτι που δεν έπρεπε να κάνω και μετανοώ. Αλλά ανδραγαθήματα έτσι ιδιαίτερα να κάνει. Ένα που θυμάμαι που έχει πλάκα, δεν είναι ακριβώς ανδραγάθημα. Ένας γειτονάς με τον οποίο έχουν φιλικές σχέσεις έχει ένα πολύ μικρούλι σκυλί. Ο οποίος μικρός όταν τον γνώρισε τώρα το δικό μου, φαντάσου τώρα είναι γερμανικός ποιμενικός, είναι ψηλός, είναι ογκώδης σκύλος, έτσι δεν είναι, 20 κιλά. Τον γάβγιζε. Τον γάβγιζε. Του λέει το αφεντικό του, μοχητό, μην τον γαβγίζεις αυτόν, δεν είναι σαν τον προηγούμενο που παίζατε. Αυτός θα σε κάνει μια χαψιά. Ο μοχητό φυσικά δεν κατάλαβε τίποτα. Όπως ήταν λοιπόν όρθιος ο δικός μου, ήσυχος, ατάραχος, έτσι. Σηκώνει απλά το πόδι και ρίχνει μια κλωτσιά στο μοχήτο. Φεύγει ο μοχήτο 2 μέτρα πίσω. Δεν έπαθε ευτυχώς τίποτα το σκυλάκι. Ναι. Αλλά από τότε δεν τον έχει ξαναγαβγίσει.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δείχνει μια ανωτερότητα σε πράγματα. Δεν είναι. Ναι. Μπήκε ας πούμε στο κήπο και γέννησε μια γάτα πριν από ένα μήνα. Ναι. Και ενώ τις γάτες είναι ικανός να τους στερήσει και τις 7 ζωές τους με τη μία.
0: Ναι.
1: Τη συγκεκριμένη δεν την πείραξε, δεν την πλησίασε, δεν την γάβγησε.
0: Τη σεβάστηκε.
1: Σεβάστηκε ότι είχε γεννήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν την πείραξε όσες μέρες έμεινε η γάτα με τα μωρά στον κήπο. Δεν πλησίασε καν. Η οποία γάτα για να πάει στο σημείο που είχε εναποθέσει τα μικρά της, πέρναγε πάνω από το σπίτι του.
0: Φαντάσου.
1: Δεν τον ένιωξε τίποτα και καθόλου.
0: Τέλεια.
1: Την άφησε και η γάτα μετά από κάποιες μέρες πήρε τα μωρά και έφυγε. Πρωτοφανές αυτό για τα δεδομένα του εν λόγω για ο σκύλου, ο οποίος πέρυσι που είδε στο εξοχικό γάτα και η οποία είχε το θράσος να περάσει την αυλόπορτα, πήρε τέτοια φορά που έκοψε το περιλεμιό του.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά που δεν πνίγηκε ο έρμος.
1: Ναι, πάλι καλά που βλάκα δεν πνίγει. Κόπηκε το δερμάτινο περιλέμιο. Δεν τι άλλο να πω, πόση δύναμη έχει.
0: Φαντάσου. Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Αυτά είναι τα ζωάκια, κύριε Μάνο μας.
0: Όλα εντάξει, Ιωάννη.
1: Ναι, εντάξει, όλα εντάξει, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ώστε να είναι όλες οι πλευρές εντάξει, ώστε να μην βασανίζονται άνθρωποι και αν πρόκειται ένας άνθρωπος να βασανιστεί, καλύτερα να φύγει.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό έχω πάρει απόφαση, αυτό πρεσβεύω, έχω τις στιγμές αδυναμίας μου, αλλά... Αυτό είναι το λογικό.
0: Έστειλα και στον αδερφό σου συλληπιτήρια.
1: Το ξέρω και κάποια στιγμή που μιλάγατε και στο τηλέφωνο ήμασταν δίπλα-δίπλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντα το 2-11-10-80-8-8-0. Ο Αποστόλης από τη Γερμανία μου λέει, ο πατέρας μου είναι 78 ετών, έπαθε βουβονοκύλι. Ο Αποστόλης από τη Γερμανία μου λέει, ο πατέρας μου είναι 78 ετών.

0: και για τα σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε ένα σκυλάκι πάρα πολλά χρόνια και ήταν πανέξυπνο. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έξυπνο ζώο ήταν.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο σπίτι εδώ και λέμε θα πάμε εδώ δίπλα σε μια κυρία, ας πούμε. Τώρα αφήναμε, έφευγε, πήγαινε μέχρι εκεί πέρα. Αφού έφτανε γρήγορα, γύριζε και μας κοίταζε να δει πάμε. Τόσο έξυπνο ζώο.
1: Ναι.
0: Το είχαμε αρκετά χρόνια. Αλλά δυστυχώς κάτι το χτύπησε, το αφήσαμε έξω και το χτύπησε τώρα δεν ξέρω τι και του είχε σπάσει το πόδι. Τώρα μηχανάκι ήταν, τι ήταν δεν ξέρω. Και να σκεφτείς η εξυπνάδα και, αλλά και η συμπόνια με ένα άλλο ζωάκι.
1: Ναι.
0: Που το βρήκε και τον έφερε παρέα μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλω τον πήραμε, το πήγαμε στο γιατρό. Του βάλανε στο πόδι του κάτι, αλλά δυστυχώς το απέφερε ο οργανισμός. Και έτσι το αναγκαστήκαμε να το κοιμήσουμε.
1: Ναι.
0: Έκανα πάρα πολλά κράματα για αυτό το ζωάκι. Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Mm.
0: Αυτά έχουν τα ζωάκια, τα καλά, τα ωραία. Τι να σου πω άλλα. Γι' αυτό τώρα λέω απόψε θα πάρω, λέω να πω κι εγώ για το ουντάκο μου.
1: Πώς το λέγαμε?
0: Ρούδι το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ορίστε κάτι είπε, δεν άκουσα.
1: Όχι, ντάκο άκουσα.
0: Ρούδι,
1: οκ. Okay.
0: Ρούδι, ναι, Ρούδι.
1: Ναι.
0: Καλής ήταν, ε. Αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνο ζώο.
1: Ναι.
0: Τα κράματα, δυστυχώς όμως, το μετάνιωσα βέβαια για αυτό που έκανα, το πήραμε και το πήγαμε να του κάνουμε αυτασία.
1: Ναι.
0: Και εγώ έκλαιγα σε όλο τον δρόμο, χωρίς να μιλάω. Το κατάλαβε, φαίνεται το ζωάκι. Το πήγαμε εκεί πέρα, ο άντρας μου έκατσε απ' έξω, κάθισα εγώ μέσα. Αλλά το κλάμα που έκανα για αυτό το πράγμα, είπανε μετά να πάρουμε. Δεν ξαναπαίρνω, λέω ποτέ, λέω. Αλλά τη στενοχώρια και το κλάμα που έκανα, δεν λέγεται. Αυτό με τα ζωάκια μου, όχι μόνο. Όταν ήμουν στο σπίτι μου, στο χωριό, είχαμε και σκύλο, είχαμε, ανέβαινε τη σκάλα, αλλά καθόταν απ' έξω στο μπαλκόνι. Μέσα στο σπίτι δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε και κατσίκα και προβατίδα και άλογο. Είχαμε δηλαδή αρκετά ζώα στο σπίτι μας και τα αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εκείνο όμως που είναι πιο καλό και πιο έτσι ιδερό είναι το αρνάκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αρνάκι μου ερχόταν να το φιλήσω στο δωματάκι που μύριζε γάλα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Γενικά, δηλαδή αγαπούσα πάρα πολύ τα ζώα. Καλά ήταν. Είχαμε και άλογο, είχαμε από όλα. Είχαμε αρκετά ζώα στο σπίτι μας. Και τι δεν είχαμε. Αυτά τα νέα λοιπόν με τα ζωάκια. Και λέω θα πάω, λέω να μιλήσω να πω κι εγώ για το ρούδι μου.
1: Έκανες πολύ καλά. Και δεν μου λες και το άλογο. Πολύ εντυπωσιακό ζώο.
0: Ναι, πολύ καλό. Μόνο τι έγινε μία φορά. Είχα ανέβει και πήγαινα κάπου στον κήπο μας έξω που είχαμε ποτιστικό, ας πούμε. Και δεν ξέρω τι φοβήθηκε και κάνει μία τρεχάνα. Θα με δηλαδή θα έπεφτα, εάν δεν βρισκόταν ένας άνθρωπος να το σταματήσει.
1: Mm.
0: Αλλά γενικά ήταν και το άλογο ότι είχαμε, ό,τι ζώα είχαμε ήταν καταπληκτικά. Γενικά κι άλλο, τι άλλο είχα, δεν θυμάμαι τι άλλο είχαμε στο σπίτι μας. Αυτά λοιπόν όταν ήμουν στο σπίτι μου στο χωριό. Έτσι δεν θυμήθηκα, ξέχασα το όνομα που μου είχες, το όνομα που μου είχες πει για το, που σε ρώτησα να μου πεις για τον κύριο. Ξέχασα, δεν ήταν από
1: για ποιον κύριο
0: μου.
1: Για ποιον
0: και
1: κύριο.
0: Δεν ορίστε.
1: Για ποιον κύριο.
0: Δεν άκουσα στο τηλέφωνο που μιλούσε, σου μιλούσε ένας που ήταν από το Κοπανάκι.
1: Α, ναι, Δεν θυμάμαι.
0: Και, και σου ζήτησα το όνομά του, μου το έδωσες. Βέβαια το ξέχασα, δεν το θυμήθηκα το όνομά του.

0: αλλά δεν ξαναασχολήθηκα γιατί λέω τώρα τι να πω. Και κακώς βέβαια ξέχασα, δεν θυμήθηκα το όνομα, ποιο ήταν όπως μου είπες τότε. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά θα ξαναπάρω να συζητήσω, γιατί ήταν δηλαδή αυτά που είπε είναι ακριβώς αυτά που συνέβαινε στο χωριό με παραδείγμα. Ήξερα πάρα πολλά πράγματα. Άρα ήταν από εκεί. Αλλά τώρα το όνομα δεν μου ήταν από τα γνωστά. Τέλος πάντων δεν τον πήρα. Το είχα μια άλλη φορά πάλι να πάρω εσένα για να μου δώσει το όνομα. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν. Αυτά άκουσα και άλλα διάφορα με τα ζώα. Είναι καταπληκτικά και σου κάνουν πολύ συντροφιά. Γενικά τα ζώα είναι πολύ καλά και αγαπητά.
1: Όντως.
0: Αυτά λοιπόν τα νέα για απόψε.
1: Να είσαι καλά, λοιπόν, χάρηκα πολύ.
0: Σε αφήνω, καλό βράδυ, καλή
1: γεια σου, Φωτεινή.
0: Εκπομπή, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 38 λεπτά μετά τις 12. Χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Γιολάντα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά Γιολάντα.
1: Λοιπόν, εγώ με τα ζώα από πολύ μικρή έχω πάρα πολλές ιστορίες, βέβαια θα πω μία-δύο. Αλλά είχαμε την τύχη να έχουμε μονοκατοικία εδώ στην Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα, και οπότε μπορούσα να έχω ζωάκια. Λοιπόν, από πολύ μικρή κατάλαβα, ας πούμε, τη δυστυχία με τα ζώα, και τότε εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ, δεν υπήρχαν τόσα σωματεία, να φανταστείτε, εδώ στη Χαλκιδόνα και στη Φιλαδέλφια δεν υπήρχε κτηνιατρίο, τίποτα. Μάλιστα, επειδή είχαμε γραφτεί σε ένα σωματείο, ήταν τότε στους Αμπελοκήπους που το είχαν Άγγλοι, τη Φιλοζωική, και μας είχε πει τότε, ήταν η κυρία Σταθάτου, η οποία ήταν Αγγλίδα, αλλά είχε παντρευτεί Έλληνα. Και μας είχε πει να ανοίξει ένα ιατρείο εδώ στη Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια κάπου, ας πούμε, και είχε πει στη μητέρα μου, η οποία ήταν μέλος στο σωματείο αυτό, και είχε πει να προσπαθήσει να βρει, και όντως βρήκα και ένα ημιυπόγειο και έγινε το κτηνιατρίο της Φιλοζωικής εδώ, και έτσι άρχισαν σιγά σιγά σαν τα μανιτάρια να πλώνονται τα κτηνιατρία. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω μια ιστορία από τις πολλές, τις πάρα πολλές. Πάντοτε είχαμε και γατάκια και σκυλάκια. Λοιπόν, είχαμε ένα γείτονα πάρα πολύ κακό άνθρωπο. Αυτός ήταν, είχε σκαφείς, είχε φορτηγό, είχε τέτοια πράγματα. Και είχε κάνει το διπλανό οικόπεδο, το οποίο ήταν απερίφρακτο στο σπίτι μας. Είχε φέρει ό,τι σαβούρα υπήρχε από, πώς το λένε, από παλιοσίδερα, το ένα το άλλο, κεραμίδια κλπ. Λοιπόν, επειδή του είχαμε κάνει την παρατήρηση, ότι τι κάνεις εδώ, λέει, εγώ λέει το αγόρασα, ψέματα, γιατί δεν το είχε αγοράσει όπως φάνηκε μετά, απλώς το οικόπεδο ανήκε σε έναν που ήταν στην Αυστραλία. Σε έναν Έλληνα που ήταν στο Αυστραλία. Λοιπόν, για να μας εκδικηθεί, τι έκανε? Έπιασε ένα γατάκι, το οποίο, δύο ήτανε, είχε γεννήσει η γάτα μας, και ήτανε, ο πατέρας ήτανε καθαρόαιμος περσικός και η μάνα ήταν κοινή, είχε έτσι τρίχωμα κι αυτή. Δύο πανέμορφα γατάκια. Και είχε πιάσει, για να μην πολυλογώ, είχε πιάσει το ένα και το στραγγάλισε ο παλιάνθρωπος. Και τρέχει η μητέρα μου, ήταν πολύ δραστήρια, λέει, δεν θα τα αφήσω αυτό έτσι. Και καταλάβαμε ότι ήταν αυτός και μας το πέταξε στην αυλή. Και το παίρνει, και σας λέω, δεν υπήρχε κτηνιατρίο εκεί γύρω, και το πάει κάτω στην κλινική του Δάλα που ήταν στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, γιατί τον ήξερε, και του λέει, γιατρέ, θέλω να κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, μα θα κάνουμε νεκροψία. Όχι, θα κάνετε νεκροψία, να δει από τι πήγε το γατί. Και όντως πήγε από στραγγαλισμό. Το παίρνει η μητέρα μου το γατάκι, το φέρνει εδώ, πάει στην αστυνομία. Αυτά όλα γίνανε επί δικτατορίας ήτανε. Σκεφτείτε χρόνια. Λοιπόν, το πάει στην αστυνομία και ήθελε να κάνει μήνυση. Της λέει λοιπόν η αστυνομία, μην μπλέχετε με αυτόν, ναι, αυτός ήταν καταδότης στην αστυνομία, μην μπλέξετε γιατί θα βρείτε κανένα κακό, καλύτερα ξεχάστε το γεγονός. Και όντως, ένα μεσημέρι, ήταν καλοκαίρι, πήγε η μαμά μου, ήταν έτσι η ερημιά, πήγε να ανέβει το πεζοδρόμιο και ήταν με τον εσκαφέ και πήγε να σκοτώσει τη μητέρα μου. Σκεφτείτε τι κακός άνθρωπος ήταν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, επειδή έτρωγε πάρα πολύ, είχε φάει ένα αρνί στην κατησιά του.
0: Ψόφισε.
1: Έσκασε.
0: Ψόφισε.
1: Χαρά μας, χοροπηδάγαμε και είναι λίγοι γειτόνισες. Μαμά μου, βρε Πόπη, μην κάνεις. Τι λες, της λέει η Όλγα μου. Εγώ, λέει, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Όταν λέει, πεθαίνει κάποιος, επειδή είναι κακός άνθρωπος, του συγχωριώ, τη λέει όλα.
0: Όχι,
1: είχαμε γιορτή, τι να σας πω, γλιτώσανε τα ζωή. Λοιπόν, και κάτι άλλο με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Φτιάξαμε κουραμπιέδες.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Είχε παρκάρει ένα φορτηγό, είχε φορτηγά και όλες, και είχε μπροστά στο σπίτι μου παρκαρισμένο ένα φορτηγό. Κάνω έτσι και τι να δω. ήταν μεσημέρι. Το φορτηγό, η καρότσα δηλαδή του φορτηγού από πίσω δεν είχε πόρτα, δεν ήταν κλειστή. Και βλέπω ένα σκυλί το καημένο, ένα τύπου κυνηγετικό, με μία αλυσίδα και ένα περιλέμε, το είχε δέσει εκεί στο φορτηγό του. Και μου λέει κάποιος, κύριο, αχ, το καημένο το έχει να τραβήξει. Αυτός κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινε, δεν ξέρω, είχε εξοχικό στα βίλια, δεν ξέρω που είχε. Τα βάζει, λέει, σε κάτι βαρέλια μέσα, τα δένει και τα αφήνει εκεί πολλές φορές χωρίς να ρωτήσω. Τρελάθηκα. Ήταν να μην το γνωρίζω το ζώο. Πάω λοιπόν τη νύχτα. Ήμουν 17 χρονών κοπέλα. Πάω τη νύχτα. Παίρνω τη σκάλα. Α, εν τω μεταξύ ειδοποιώ κάποια γνωστή μου ζωόφιλη και της λέω, σε παρακαλώ, θα κλέψω το ζώο. Πρέπει οπωσδήποτε να του βρούμε σπίτι. Να το... Λέει, εσύ λέει πάρτο και μη σε νοιάζει, θα έρθω αμέσως αυτή και αυτοκίνητο. Λοιπόν, βάζω τη σκάλα, ανεβαίνω πάνω στο φορτηγό, βγάζω το περιλέμε και την αλυσίδα και τα αφήνω εκεί στο φορτηγό, το παίρνω αγκαλιά το σκυλί και το βάζω μέσα στο σπίτι μου. Λοιπόν, κλείνω πόρτες, παράθυρα και αυτά. Και, όχι, αυτό το έκανα πολύ πρωί. Mm. Πολύ πρωί. Αυτός λοιπόν τον ακούω με την οικογένειά του, μπαίνει και λέει, α, λέει, το σκυλί, λέει, έφυγε. Κάνει έτσι, δεξιά, αριστερά, πήγε λίγο πιο κάτω. Άστο, λέει, δεν βαριέσαι. Λέω, γλίτωσε. Τηλεφωνώ στην φίλη μου, λέω, έλα γρήγορα να το πάρεις. Έφυγε αυτός, μη μας ακούσει. Και το πήρε και βρήκαμε και πολύ καλό σπίτι και σώθηκε το ζώο. Καταλαβαίνετε από τι μαρτύρια σώθηκε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Έχω κάνει πάρα πολλά στη ζωή μου, μα πάρα πολλά. Τι να σας πω. Ή να σας πω και το άλλο που κάναμε τότε που ήθελε του Αντένα, ήταν ο ποιος ήταν ο πρώτος ο διευθυντής του Αντένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήθελε να φέρει τις ταυρομαχίες εδώ. Και έφερε ένα ταυρομάχο. Όταν τα ακούσαμε ζωόφιλοι, όσες ζωόφιλες γνώριζε, και τότε δεν ήταν ίντερνετ και τέτοια, υπήρχε μόνο το φαξ. Τρελαθήκαμε.
0: Τι υπήρχε μόνο το?
1: Το φαξ, φαξ.
0: Α, το φαξ.
1: Φαξ, ναι. Και... τηλεφωνώ λοιπόν, τηλεφωνώ σε όλες τις ζώφυλες που γνώριζα και τέτοια. Ξέρετε, λέω, θέλει να φέρει, λέω, αυτός, λέω, τις ταυρομαχίες εδώ. Και όντως έφερε. Έφερε έναν αλυταράκο που έκανε τον ταυρομάχο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε. Και τι να κάνουμε τώρα, είχαμε μια εβδομάδα καιρό. Ήταν κάτι ξένες, Αγγλίδες, Αμερικανίδες, δεν θυμάμαι. Και έγραψε μια Αμερικανίδα ένα πολύ ωραίο. Αυτό για το τι τραβάνε οι ταύροι μέχρι στα κέρατα τους γεμίζουν καρφιά, αυτά το έχω, τα έχω, ναι, όλα, ναι, φυλαγμένα, ναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές. Και γι' αυτό σας λέω, υπήρχε μόνο το φάξ. Τηλεφωνώ σε ένα γείτονά μου που ήταν πολύ ζωόφιλος. Αυτός γνώριζε ένα δημοσιογράφο που είχε φάξ και μας βοήθησε πολύ ο άνθρωπος. Και τι κάναμε, έπρεπε να μαζέψουμε υπογραφές. Πώς να τις μαζέψουμε τις υπογραφές? Δεν μπορούσαμε όλα αυτά. Αλλά γνώριζα και μία κυρία η οποία ήταν διευθύντρια στο Περιστέρι, στο γυμνάσιο Περιστερίου, και Κύπρια. Και είπε στα παιδιά όλα ότι, ξέρετε, πρέπει να βάλουμε υπογραφές, αλλά θα ρωτήσετε πρώτα τους γονείς σας αν σας επιτρέπουν να βάλετε υπογραφή για να μην έρθουν τα ταυρομαχίες στην Ελλάδα. Και έτσι έγινε. Μαζέψαμε 2.000 υπογραφές. Και μάλιστα μεταξύ άλλων ήταν και μερικοί επώνυμοι. Σας λέω ένα παράδειγμα, ο Μηταράς, ο οποίος αγαπούσε τα ζώα και ήταν ο αδελφός μου. Ναι, ο αδελφός μου το γνώριζε, γιατί ήταν στο Δοξιάδι, εκεί η γυναίκα του ήταν και είχαν γνωριστεί πολύ και τον αγαπούσε πολύ τον αδελφό μου. Και, και έβαλε μεγάλη προθυμία, λέει, επειδή δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να πάμε σε σπίτια να βάλουν την υπογραφή τους, λέει, βάλτε εσείς το όνομά μου. Και δηλαδή συμφωνούσε να γράψουμε, το υπογράψαμε μάλιστα και με κόκκινο από κάτω, με κόκκινη γραμμή, για να δουν ότι βάλανε και επώνυμη.
0: Ναι.
1: Και έγινε μια τέτοια ιστορία και μαζέψαμε 2.000 υπογραφές. Τις στείλανε, εντωμεταξύ ξεσηκωθήκανε και μερικές ζωόφιλες και ξένες που ήταν εδώ και πήγανε με πανό κάτω εκεί πέρα και θύμωσε αυτός και είχαμε μια σκασίλα που δεν περιγράφεται.
0: Να ψήξει ήδη.
1: ο νέο ταυρομάχος και πέταξε την πέρτα του, λέει, κάτω και αυτά, και την ώρα που ανέβαινε στο αεροπλάνο να φύγει, τελικά δεν γίνανε ταυρομαχίες εδώ και τέτοια, τα ματαιώσαμε, καταφέραμε και την ώρα που ήταν στο, δεν ξέρω ποιος τηλεφώνησε από τους όφλους και λέει, βάλαμε βόμβα στο αεροπλάνο. Και κατεβήκαν όλοι κάτω, αυτός, πω, είχε γίνει μπαρούτι. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η ιστορία, τα έχω όλα, τα χαρτιά φυλαγμένα. Μάλιστα μας είχαν πάρει από εφημερίδες και είχαν ρωτήσει πώς και τι. Αλλά κάναμε δουλειά πάντως, παρόλα αυτή δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και τέτοια. Και άλλες ιστορίες πολλές έχω, άλλες που είναι πολύ έτσι συγκινητικές και άλλες έτσι πιο χαρούμενες. Να σας πω και άλλη μία, που ήταν ο καημένος ένας από τη Ρωσία, Έλληνας, από τη Ρωσία με το διωχμό, είχαν έρθει εδώ πέρα, είχε εγκατασταθεί, ο άνθρωπος δεν είχε ούτε οικογένεια μόνος του, ήταν και ζωγράφος, ήταν και πιανίστας, αλλά ήταν φτωχός και είχε ένα σκυλί που την έλεγε, μήπως πρέπει να τελειώνω γρήγορα.
0: Όχι, μην ανησυχείτε.
1: Α, ναι. Και είχε ένα σκυλί που το έλεγε Τζέκα. Λοιπόν, το είχε παντού μαζί του. Όπου πήγαινε, πήγαινε και στο πάρκο. Έμενε αυτός στο Σαμπελόκηπου, σε ένα διαμέρισμα. Λοιπόν, αυτός ο καημένος πήγαινε σε πάρκο και ζωγράφιζε κιόλας και πουλάγε αυτά τα σχεδιάκια και τέτοια. Μαζί του το σκυλί παρέα του, εντωμεταξύ εκείνα τα χρόνια που δεν τα στυρώνανε τα ζώα, την είχε στυρώσει την Τσέκα. Mm. Λοιπόν, και μάλιστα δεν ξέρω ότι του είχε καταφέρει ένας πονηρός να του φάει αυτό το διαμερισματάκι το μικρό, δηλαδή τον είχε βάλει να υπογράψει ένα χαρτί και πήγαινε σε ένα δικηγόρο, ένα καλό παιδί, πολύ καλό παιδί που δεν του παίρνε λεφτά και πήγαινε μαζί με την Τσέκα και όσοι ήταν εκεί στο γραφείο, δηλαδή πελάτες άλλοι, και διαμαρτυρόντουσαν επειδή πήγαινε ο άνθρωπος και είχε το σκύλο, έλεγε ο δικηγόρος, το θυμάμαι, έλεγε, όποιος του αρέσει ο κύριος Καπαγιαννίδης, έτσι τον λέγανε, θα έρθει πάντοτε, όποτε έρχεται εδώ θα έρχεται με το σκύλο του. Λοιπόν, μαζέψανε εν ολίγης υπογραφές οι κύριοι στην πολυκατοικία να πετάξουν έξω τον κύριο Καπαγιαννίδη από το δικό του διαμέρισμα, φανταστείτε. Mm. Βάλανε υπογραφές ότι ήταν, ξέρω εγώ, ότι ήταν τρελός, ότι το ένα, ότι το άλλο, ξέρετε τα γνωστά. Και όντως έπιασε. Τον πιάσανε τον άνθρωπο και τον βάλανε στο δρομοκαίτιο και το σκυλί το πετάξανε στο δρόμο έξω. Εν τω μεταξύ ειδοποιούν τη φιλοζωική και πάει η κυρία Σταθάτου που σας λέω και το πιάνει το σκυλί. Όχι, δεν ήταν η κυρία Σταθάτου, δεν θυμάμαι, σε ένα άλλο σωματείο.
0: Τέλος πάντων, μη λες ονόματα.
1: Τι είπατε?
0: Μη λέτε ονόματα. Ναι,
1: έχουν
0: συνεχίστε.
1: Πεθάνει, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει.
0: Ναι, όχι, χανόμαστε έτσι. Στην ιστορία μείνετε.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Καλά, ναι. Και το πιάνουν το σκυλί, την Τζέκα και την πάνε εκεί πέρα στη στέγη των ζώων, που ήταν φρικτή η κατάσταση, με στα χώματα, κάτι σπιτάκια, με τις βροχές, με τα αυτά. Το σκυλί επί μια εβδομάδα δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του, τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ήταν 8 χρονών.
0: Κατάλαβα.
1: Και ειδοποιεί τη μαμά μου, μια φιλόζωη, η οποία πήγαινε και τάζε και της λέει, ρε Πόπη, σε παρακαλώ πολύ, εσείς που έχετε μονοκατοικία, αμαρτία, θα πεθάνει το σκυλί, φιλοξενήστε το κάτω, εκεί το σπίτι μας έχει και πιλωτή από κάτω, αν μπορείτε να το φιλοξενήσετε για λίγο, εμείς θα του βρούμε σπίτι. Μου φέρνουν ένα σκυλί εν ολίγης, τι να σας πω, μέσα στη βρωμιά, μέσα στο κακό, πάω κάτω που είχαμε ντουζιέρ κάτω από την πιλωτή, είχαμε ένα έτσι σαν διαμερισματάκι και ντουζιέρα και τέτοια. Το βάζω το σκυλί εκεί, είχε και ζεστό νερό να το πλύνω, να το αυτό, και γυρνάει, φοβήθηκε, είχε τραβήξει πολλά από τους ανθρώπους αυτό και γυρνάει, με δάγκωσε λίγο. Μετά κατάλαβε ότι το αγαπούσα και λοιπά, το όπλυνα, το άφτωσα, το σκούψα με πετσέτες, το φέρνω πάνω που ζωγράφιζα γιατί στο καβαλέτε και είχα μπροστά δίπλα μου το καλάθι με τη Τζέκα. Λοιπόν, μετά όμως είχαμε στενοχωρηθεί. Τι έγινε αυτός ο άνθρωπος εκεί που τον πήγανε και τέτοια. Σηκώνεται η μητέρα μου, η οποία ήταν πολύ δραστήρια, και πηγαίνει να μάθει. Πήγε εκεί και της λέει ο διευθυντής του στο ψυχιατρικό, στο δρομοκαίτι, της λέει, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα, δεν είναι για εδώ. Πάρτε τον γιατί θα τον σκοτώσουν οι τρελοί.
0: Μάλιστα.
1: Τρέχει μαμά μου.
0: Πάμε ήταν τώρα τότε... προς το φινάλι σιγά σιγά.
1: Ναι, τελειώνω. Ναι. Ήταν ο Χατζηφωτίου που έκανε εκπομπή σε αυτό και τον παίρνει η μητέρα μου και τότε ήταν η Άννα Συνοδυνού, υπουργός πολιτισμού. Και πιάνουνε μήπως μέσω του Χατζηφωτίου να παρακαλέσει την Άννα Συνοδυνού να τον βάλουν έστω σε ένα... σε ένα ρώσικο που είχε γυροκομείο και τέτοια. Γιατί ήταν αμαρτία. Ναι. Τελικά η μητέρα μου του πήγαινε και φαγητό μια φορά τη βδομάδα και τη φύλαγε τα χέρια. Όταν έμαθε ότι εμείς είχαμε το σκυλί, την τσέκα, τη φύλαγε τα χέρια της μητέρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και εν ολίγης πάει μια μέρα, καταφέρνει η μητέρα μου να τον πάρουν από εκεί και να τον πάνε. Και όταν πήγε να το πει στον διευθυντή ότι ξέρετε κάναμε ενέργειες και θα τον πάρουν τον άνθρωπο, τον σκοτώσαν οι τρελοί, του δώσανε μια στο κεφάλι και πέθανε ο κακομοίρης.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτε.
0: Μάλιστα λέω.
1: Ναι, και την τζέκα
0: απλά
1: την
0: δεν
1: είχα
0: έχω
1: εγώ...
0: άλλο χρόνο.
1: Ναι, τελειώνω. Ναι. Και την τζέκα την είχα εγώ μέχρι τα 18 της χρόνια έφτασε σε μένα.
0: Τέλεια.
1: Δίπλα μου και τέτοια και αυτές τις ιστορίες. Έχω και πολλά άλλα τέλος πάντων.
0: Τώρα δεν παραλαβαίνω.
1: Λοιπόν, όχι βέβαια. Ναι.
0: Αυτό ήταν μια τέτοια.
1: Α, και τον, για να τελειώσω, τον κύριο, το αφεντικό της Τζέκας, όταν πήγαμε στην κηδεία του, είμαστε 4-5 άνθρωποι. Ήταν ο αρβανιαστικός μου, ήταν ο δικηγόρος του, η οποία. Ο παπάς δεν τον γίδευε επειδή δεν είχε λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και
0: Λάντα μου πραγματικά δεν έχω άλλο
1: τέλος πάντων το φέρετρο το σήκωσε.
0: Κυρία Γιολάντα, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Και ο δικηγόρος. Ναι.
0: Ευχαριστώ
1: τελειώνω,
0: πολύ.
1: Τελείωσα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Καλή δύναμη. Για τον Δημήτρη τον ταξιτζή που ζήτησε το ώρες μικρές με τη φωνή του αείμνηστου Μαζονάκη.

0: Η κυρία Χρύση Αντούρου μου γράφει: «Κύριε Μάνο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Η Βαλεντίνα είμαι από Λάρισα και σας ακούμε καθημερινά. Το θέμα σήμερα είναι αυτό που σκεφτόμουν να σας ζητήσω να το θέσετε σε συζήτηση κάποιο βράδυ. Βέβαια με συγκινεί γιατί έχασα τη γατούλα μου, όμως είναι για όσους αγαπάνε πραγματικά αυτές τις ψυχούλες το καλύτερο θέμα, γιατί όποιος αγαπάει τα ζώα αγαπάει και τους ανθρώπους». Η κυρία Μπλερίνα λέει: «Καλησπέρα, σας ακούω σχεδόν φανατικά και είμαι από την Αλβανία και κάθε φορά με πληγώνεις βαθιά όταν εκφράζεσαι με αντιπάθεια για τους Αλβανούς. Πρώτα απ' όλα, Μπλερίνα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πρέπει να σου πω, με όλο το σεβασμό. Εγώ δεν είπα τίποτα εναντίον των Αλβανών. Εγώ το μόνο που έχω πει για τους Αλβανούς είναι πως είναι οι τελευταίοι νοικοκυρέοι των Βαλκανίων. Αυτό έχω πει, έτσι. Έχω γνωστούς, φίλους, Αλβανούς, δεν εντίθεται ζήτημα. Απλά είπα ότι ένα σκύλος έχει νεύρωση και όταν περνάει Αλβανός πάνω σε μηχανάκι, το ορμάκι του τρώει το παντελόνι. Αυτό είπα. Κατά τα άλλα, καλό Πάσχα». Και πάμε στο στρογγύλεμα της ώρας.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Αγαπητή κυρία Φτέρπ, συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν τέλειο το τραγούδι του Μαζονάκη. Λυπάμαι που, πώς να πω, δεν έτυχε να τον συναντήσω από κοντά για να συνεργαστούμε, ενώ, γιατί κατά τα άλλα τον ήξερα. Και να σε κεράσει ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος άλλον έναν Μαζονάκη σε λίγο, αλλά να πω ότι μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 λεπτά μετά τη μία. Χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στο Δημήτρη Βενιέρη και στον Απόστολο από τη Γερμανία. Γεια σου, Μάνο. Ρε Απόστολο. Έλα, γόρι μου.
5: Καλημέρα.
4: Γεια.
5: Και καλή Τρίτη.
4: Επίσης.
5: Τι θέμα έχεις απόψε, τα σκυλάκια?
4: Ναι, τα κατοικίδια γενικά.
5: Κατοικίδια. Κατοικίδια. Εγώ... σαν παιδί επαρχία στο χωριό, μεγάλωσα 2 σκυλιά όταν ήμουν μικρός. Είχα στην κατοχή μου 2 σκυλιά.
4: Ναι.
5: Βέβαια στο χωριό τώρα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
4: Ναι.
5: Τα αγαπώ πάρα πολύ τα σκυλιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μετά έφυγα Αθήνα. Δεν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες για να έπαιρνα ένα σκύλο να τον έχω στο διαμέρισμα. Ούτε ο τρόπος ζωής μου ήταν, ξέρεις, γιατί δεν είχα κάποιον να τον αφήσω. Και μετά εδώ τώρα Γερμανία, μέχρι να τακτοποιηθούμε όλα τα σχετικά, πάλι δεν ήταν δυνατό να είχα τέτοιο. Τώρα αυτή τη χρονιά που τέλος πάντων έχουμε μπει σε μια σειρά, τώρα σε 2 εβδομάδες θα έρθει το πρώτο κατοικίδιο σπίτι.
4: Μάλιστα.
5: Είναι διαφορετικά τώρα. Ναι. Μπορώ να το έχω και εδώ στη δουλειά, μπορώ να το έχω μαζί μου τα βράδια εδώ, επιτρέπουν.
4: Ναι,
5: ναι, είναι διαφορετικά ο τρόπος τώρα. Έχω διαλέξει και γι' αυτό το λόγο πήρα και με ένα θηλυκό border collie που είναι πολύ έξυπνο και πολύ... για τον τρόπο μου τώρα και για τα χωράφια που θα περπατάω, θα το έχω μαζί μου, του έχω στο ποδήλατο τρέιλερ να το παίρνω από πίσω, έχει το δικό του χώρο τώρα μέσα στο σπίτι, όλα είναι οι συνθήκες κατάλληλες.
4: Μάλιστα. Και δεν μου λες τι είναι αυτό που μου έστειλες. Τι έγινε σε ένα σχολείο,
5: Ναι, αυτό τώρα, κοίταξε να δεις, τρέχει ένα βίντεο τώρα στο διαδίκτυο, γνωστό, ναι. Μια νηπιαγωγός τώρα στο σχολείο ή νηπιαγωγός στο σχολείο ήταν. Τέλος πάντων έγινε ένα περιστατικό, έβαλε κάτι φωνές, κάτι παιδάκια και το καταγράψανε.
4: Τους έλεγε ότι θα σας κόψω τα χέρια.
5: Ναι, πρέπει να έχει πολλά νεύρα η κυρία. Ναι, κάτι. Ναι. Ξέρεις τι, χάνεις το δίκιο σου.
4: Βέβαια.
5: Ναι.
4: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
5: Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά την ξυλοκοπήσανε.
4: Ποια, τα παιδάκια?
5: Όχι τα παιδάκια, μάλλον γνωστοί των παιδάκιων.
4: Ναι.
5: Δηλαδή άτομα εξωσχολικά ή
4: στο νοσοκομείο της τη λένε.
5: Ναι, ναι, ναι. Πήραν την δικαιοσύνη
4: στα χέρια τους.
5: Είναι τραγικά, ρε, θυμάμαι αυτά που σημαίνει.
4: Καλά, τραγικά είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω, είμαστε και λίγο παιγμένοι. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι θα πει, ας πούμε, θα σας κόψω τα χέρια?
5: Που έλεγε η δασκάλα.
4: Ναι, ναι, τι είσαι εσύ, μωρή?
5: Κοίταξε, το τι κουβαλάει ο καθένας. Το θέμα είναι...
4: Μα το θέμα δεν είναι τι κουβαλάει ο καθένας. Το τι κουβαλάει ο καθένας είναι δικό του πρόβλημα. Να πάει σε γιατρό, άμα κουβαλάει κάτι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή, πραγματικά.
5: Κάποιους όμως πρέπει, κοίταξε Μανώ, εγώ θα πάρω ένα σκύλο τώρα, έτσι.
4: Ναι.
5: Πήγα προχτές και έδωσα 150 ερωτήσεις σε ειδικό εξεταστή, εκπαιδευτή, παύλα ό,τι θες, παύλα σκύλων.
4: Ναι.
5: Που με πέρασε και μου πήρε και συνέντευξη να δει πώς είμαι, άμα δεν μπορούσα να πάρω αυτές τις ερωτήσεις ή τέτοιο, δεν θα μπορούσα να βγάλω την άδεια να πάω στο Δήμο να μου δώσει άδεια να έχω σκύλο σπίτι.
4: Ναι.
5: Πώς λέγεται αυτό? Μια αξιολόγηση.
4: Πολιτισμός.
5: Μια αξιολόγηση, κάτι, ότι ξέρεις τι, είσαι κατάλληλος.
4: Ναι.
5: Ή τέλος πάντων πήρες κάποιες βάσεις, γνώσεις. Έτσι. Και υπάρχουν και κάποια σκυλιά που δεν μπορείς να τα έχεις στη Γερμανία, νομίζω και στην Ελλάδα. Είσαι δάσκαλος.
4: Ποια είναι αυτά που δεν μπορείς να έχεις?
5: Παραδείγματος χάρη το Pitbull ή το κάτι άλλο.
4: Μια χαρά μπορείς να τα έχεις στην Ελλάδα.
5: Δεν ξέρω, ναι.
4: Μα τι δεν ξέρεις? Δεν
5: εδώ έχεις, θες άδεια και πάλι δεν γίνεται. Νομίζω ναι. Πρέπει να... Ναι. Είσαι εκπαιδευτικός. Είσαι γιατρός. Είσαι εδώ εμείς, ρε, εσύ, στο γυροκομείο, εδώ πέρα μετά το Αλσχάιμερ. Αξιολογούμαστε συνέχεια. Έχει τα ψυχολογικά της δασκάλα, έτσι.
4: Ναι.
5: Σίγουρα. Με βάση αυτό το βίντεο, άμα το δώσει κάποιος ψυχολόγος, σου βγάλει ανάλυση, δεν σου βγάλει. Είναι κάποιος να χρειάζεται βοήθεια, έχει προβλήματα με τα παιδάκια στο σχολείο που δημιουργούν προβλήματα. Πού απευθύνθηκε?
4: Δεν απευθύνθηκε πουθενά προφανώς.
5: Οπότε τι έκανε, ξέσπασε στην αυλή, την πήρανε βίντεο οι γονείς, γειτόνιοι, όλοι όσοι τέτοιο, έγινε ό,τι έγινε. Θα την αλλάξουν θέση, είπαν από ό,τι διάβασα το βίντεο, θα την αποσπάσουν τέλος πάντων.
4: Ναι, και θα την πάνε κάπου αλλού να κάνει τα ίδια.
5: Ναι, δεν ξέρω.
4: Σπίτι
5: ναι.
4: Της δεν μπορούν ναι. Να τη στείλουν.
5: Δεν ξέρω τώρα πώς είναι η νομοθεσία. Τέλος πάντων,
4: η νομοθεσία είναι για τα πανηγύρια.
5: Και μετά από όλο αυτό, εκτέθηκε αυτή η συμπεριφορά της, όλη αυτή, ήρθε και το περιστατικό ότι μετά σε άλλο τέτοιο δημοσίευση που διάβασα, ότι λέει την. Τώρα περιμένουμε να δούμε και πώς, κατά πόσο όλα αυτά είναι αληθές, αλλά ότι ξυλοκοπήσανε και την επιτέθηκαν στο γραφείο της τέλος πάντων και έγινε όλο αυτό που έγινε. Καταλαβαίνεις όμως ότι η κατάσταση ξεφεύγει.
4: Μα η κατάσταση έχει ξεφύγει χρόνια τώρα.
5: Έχει ξεφύγει χρόνια.
4: Ναι, βέβαια. Είμαστε για τα πανηγύρια, δεν.
5: Για τα πανηγύρια, τι να σου πω. Εμένα, εγώ θα μείνω στη φράση που μου είχε πει, εντάξει, ο πατέρας μου είναι 78 χρονών πάνω.
4: Ναι.
5: Εμένα μου είχε πει μια φράση όταν έφυγα από Ελλάδα. Μου λέει, εγώ μου λέει για την κατάντια όλη αυτή μου λέει, που ζούμε και θα ζήσουμε. Δεν ευθύνομαι σε κανένα βαθμό. Δεν τους έχω ψηφίσει. Αυτό το αλυταριό και αυτούς τους απατεώνες, λέει, δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ.
4: Ναι.
5: Να μου κοπούν τα χέρια, λέει, εγώ δεν έχω συμβάλει σε αυτή την καταστροφή.
4: Ναι.
5: Το αν, τώρα που μίλησα εγώ μαζί, το αν μου λέει πονάω εγώ και αν θα μου πάρει μένα 6 μήνες για ένα ραντεβού, που τα έχω πληρωμένα όλα αυτά τα χρόνια, τα νοσοκομιακά, την περίληψη, είναι πληρωμένα όλα. Καταλάβες, από τις φορές που πλήρωνε ο πατέρας μου. Το αν θα περιμένω εγώ 6 μήνες το λιγότερο για να κάνω μια εγχείρηση, λέει, ας περιμένω. Αλλά αυτά να τα βλέπουν αυτοί όλοι που τους στηρίζουν, που στο τέλος θα μείνει και στην Ήπειρο και γενικά και στην Ελλάδα, θα μείνει να κρατήσουν κανένα νέο, έχουν αδειάσει όλα, να τους ανοίξει τον τελευταίο το λάκκο για να μπουν.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η κατάντια μας, καταλαβαίνεις.
4: Ναι.
5: Αυτά δεν τα σκέφτονται όταν πάνε και ψηφίζουν απατεώνες και πάνε διαχειριστές του κράτους και της υγείας μας, όλα αυτά που θα έπρεπε να δικαιούται σαν ένας πολίτης να έχει, να μπορεί να πάει να κάνει μια εγχείρηση, ρε.
4: Ναι.
5: Δεν τα σκέφτονται όμως αυτά όταν πάνε και ψηφίζουν. Και αυτά που κάνουμε εμείς τώρα θα τα βγουν τα παιδιά μας μπροστά. Αυτά που ψηφίζαν οι γονείς μας τότε μια φορά και έναν καιρό, τους δικοματισμούς και όλα αυτά τα παζαράκια που κάναν τότε, δεν έχει μείνει κανένα παιδί δικό τους και στην τελική από αυτούς που ψηφίζαν Κυρία Δημοκρατία και Πασόκ. Φύγαν όλοι. Άντε εγώ δεν ήμουν δικός τους.
4: Ναι.
5: Τα ίδια οι γονείς τώρα, οι γονείς τους τα βρίσκουν μπροστά τους τις επιλογές που έχουν κάνει.
4: Εννοείται.
5: Εμένα μου είπε ο πατέρας μου, έχω καθαρή τη συνείδηση, μου λέει, ας πονάω, δεν βαριέσαι, λέει. Την ξέρω την κατάτια μου, λέει, δεν περίμενα, μου λέει, και τίποτα περισσότερο. Και να σου πω κάτι, έτσι είναι η κατάσταση. Την είχα ζήσει με τον παππού που σου λέω, που τον έφερα, που τους φέραμε τους παππούδες της γυναίκας μου τότε από Ελλάδα, Γερμανία, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Την είχα ζήσει με τον παππού στα Γιάννενα.
4: Ναι.
5: Ή θα χειροδικούσα σε... ξέρεις τι, δεν είναι... Φταίει όλο το σύστημα. Έχουν και μια και οι γιατροί και ένα... Είναι πολλοί που είναι και... Έχουν και σύστημα σε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά καταλαβαίνεις ότι... Πριν 5 χρόνια έκανε εγχείρηση η μάνα μου και μας στείλανε σε ιδιωτικό στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες πως παίζεται. Κάντο έξω γιατί έχει αναμονή εδώ. Θα σε στείλουμε εμείς κάπου. Κατάλαβες, πας πληρώνεις αλλού 3, 4, 5 χιλιάρια.
4: Μάλιστα.
5: Είναι όλο ένα σύστημα, μια, πώς να στο χαρακτηρίσω, τι να σου πω, μια κατάντια, ας το πω, ένα πράγμα τραγικό.
4: Τσίρκουλο.
5: Δεν πειράζει.
4: Όχι, πειράζει.
5: Πειράζει.
4: Πειράζει και παραπεί και πειράζει και ξαναπειράζει.
5: Να πάει αυτό σε κάτι θύη μου που είχα που ψηφίζανε φανατική Νέα Δημοκρατία να πάει να ζητήσουν τα ρέστα τώρα. Ναι. Όταν θα χρειαστούν νοσοκομεία και περιοχή, όταν θα χρειαστούν κάτι. Όταν βλέπουν ότι αδειάζει όλο το χωριό, άδειασε, δεν έμεινε κανένα. Τα λαβες.
4: Μάλιστα.
5: Ας πάει να ζητήσουν τα ρέστα. Όταν έχει συμβάλει σε μια καταστροφή, να μην μιλάς.
4: Σωστά.
5: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να το πουλώσεις. Να πεις φταίω για αυτά που σας έχω κάνει σαν νεολαία, για την νεολαία της Ελλάδας, για όλη αυτή την κατάδεια, φταίω. Mm-hmm. Ήμουνα εγώ αυτός που τα πίναμε με τον βουλευτή και τον κολλητό και τρώγαμε. Μη μιλάς.
4: Μάλιστα.
5: Να μιλάνε αυτοί που έχουν καθαρό το κεφάλι.
4: Ναι.
5: Οι υπόλοιποι του Μπεκί ψιλοκομμένο, τα βλέπεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα, Μάνο. Στον Κηφισό ο άλλος έβγαλε το φορτηγό και πέταγε τα λίματα στο το που σου
4: είδε. Πώς δεν το είδα.
5: Ναι, ό,τι θέλει γίνεται ρε εσύ. Μπαίνουν στα τρένα, σκοτώνουν το 57 στα Τέμπη. Και ποιος την πλήρωσε.
4: Κανείς.
5: Έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι γουστάρουνε. Στο μάτι άλλοι καήκαν εκεί πέρα, δεν υπήρχε σχέδιο πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα, οργάνωση. Έτσι πήγαν και αυτοί. Και πώς ακόμη. Και πώς ακόμα.
4: Και ο εσχατόγερος που ευθύνεται για τη φωτιά στο μάτι είναι έξω. Και τέλει ούζα στην υγειά μας.
5: Ρε εσύ, εκτός από το να είναι στο Τσοχατζόπουλο που έχει κάνει που μπήκε φυλακή, ποιος άλλο θυμάει και ο Τσοχατζόπουλος και ο τέτοιος μπήκε φυλακή, πες μου ρε. Ο Λάκης, ο Γαβαλάς, που έχετε, είναι πιο άντρας από όλους. Ναι. Μόνο αυτός, αυτοί οι δύο μπήκαν φυλακή, δεν έχω δει κανέναν άλλον. Ναι. Έχεις δει κανέναν άλλον νοικοκυρέο τώρα που έχουν από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν σκάσει τα τελευταία χρόνια, κανέναν άλλον να έχει πληρώσει κάτι?
4: Μάλιστα, Απόστολε.
5: Έτσι είναι, Μάνο μου. Οι πράξεις του καθενός ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
4: Πότε ξαναπιάνεις δουλειά, είπαμε.
5: Εγώ τώρα θα κάτσω 2 μέρες και ξαναξεκινάω για να μαζέψω τις μέρες, τις ώρες που θα δουλέψω για να φύγω Ελλάδα.
4: Α, οκ.
5: Okay. Καταλαβαίνεις, το κάνω έτσι.
4: Θα ξαναμιλήσουμε, ναι, από εβδομάδα.
5: Νομίζω ότι Πέμπτη και Παρασκευή, ναι, θα τα ξαναπούμε. Ναι.
4: Εντάξει,
5: μαζεύω τις ώρες και τα παίρνω σαν τέτοιο αρεπό για να φύγω, να κατέβω κάτω.
4: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
5: Έγινε, Μάνο. Yeah. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Λοιπόν, κυρία Ευτέρπη, που μου ζήτησες να βάλω το Μαζονάκι να τραγουδάει το ρήγμα που έχω γράψει μαζί με το Μάλαμα. Ορίστε, σας το κερνάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Όλα καλά.
0: Όλα.
1: Χαίρομαι.
0: Και εσύ.
1: Γιατί για το θέμα, το οποίο είναι επίκαιρο, αυτό θα είναι πάντα επίκαιρο, κατά τη γνώμη μου, διότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα, ο περισσότερος κόσμος, ότι το ζώο είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων. Τα ζώα γενικώς και πόσο μάλλον τα κατοικίδια. Όταν είναι μια κυρία, μια γυναίκα έγκυος, ο γιατρός το πρώτο πράγμα που της λέει είναι να φροντίσει πριν έρθει το παιδί στο σπίτι, το μωρό, να αποκτήσει κατοικίδιο, να αποκτήσουν κατοικίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Η επαφή με το κατοικίδιο από μωρό δημιουργεί χαρακτήρα άλλο πράγμα από τα συνήθη. Γιατί όταν ένα παιδί έχει μάθει να αγαπάει τα ζώα από μικρό, αλλάζει και η συμπεριφορά του μεγαλώνοντας. Είναι καλύτερος άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάνω κήρυγμα, αλλά αυτό είναι γεγονός. Και οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τα ζώα, όντως, μην ακούτε τους θορύβους, εδώ γίνεται χαμός από ένα μικρό, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και τα σπάει αυτή τη στιγμή, στην κυριολεξία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Ναι, στην κυριολεξία, ναι.
0: Δηλαδή πηδάει πάνω στα πράγματα και τα πετάει κάτω.
1: Ακριβώς αυτό κάνει. Τι να πω, Θεέ μου.
0: Πρέπει να του βάλεις όρια.
1: Θα φύγει η υιοθεσία, θα πάει. Ορίστε. Ό,τι βρει να το πετάξει κάτω.
0: Σκυλή είναι ή γατί.
1: Γατί.
0: Α, γατί.
1: Γατάκι μικρό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το που ήταν πεταμένο, εγκαταλελειμμένο. Και ακολούθησε την κόρη μου μέχρι το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Από μόνο του. Το λυπήθηκε, το έβαλε μέσα 2-3 μέρες τώρα, αλλά λες και το μας ξέρει χρόνια. Φιλικότατο και τα λοιπά. Αλλά πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν για να μπορέσει να δοθεί.
0: Ναι.
1: Να πάει στο γιατρό, να γίνουν ορισμένες διαδικασίες.
0: Okay.
1: Και να ξέρουμε και πού θα πάει, σε ποιον άνθρωπο θα πάει. Ο άνθρωπος που το θέλει, δηλαδή, αν είναι κατάλληλος για να πάει. Ναι. Γιατί τα ελέγχουμε,
0: ναι.
1: Δεν τα δίνουμε έτσι. Τέλος πάντων, εγώ εκτός από την μεγάλη εμπειρία που έχω και από σκυλιά και από γατιά, δεν ξέρω, σας έχω πει και παλαιότερα, για έναν παπαγάλο που είχα, ο οποίος ήταν στο μέγεθος του Περιστεριού, αλλά ήταν πολύχρωμος φυσικά, μπλε, πράσινα, πορτοκαλί, διάφορα χρώματα.
0: Mm.
1: Ωραιότατος παπαγάλος, ο οποίος φυσικά μιλούσε. Μιλούσε εξαιρετικά και μιλούσε και με διαφορετικές αποχρώσεις φωνής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή άκουγε μία φορά έναν γείτονα, ξέρω εγώ, έκανε τη φωνή του. Στον κάθε ένα που φώναζε, το φώναζε με διαφορετικό ήχο.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτος, πανέξυπνος. Ερχόταν η κόρη μου. Είναι τρελός.
0: Χρειάζεται ένα από εκείνα τα κλουβιά.
1: Ναι. Όχι, αυτός χρειάζεται θύμο. Γενικώς δεν ξέρω τι χρειάζεται πραγματικά.
0: Ψυχία.
1: Είναι απίστευτος. Γιατί έχει πάει η κόρη μου τώρα να ταΐσει τα εξωτερικά και τον έχει παρατήσει εδώ πέρα και μου τα έχει κάνει... τι να πω τώρα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό μπορώ να πω για τους θορύβους.
0: Καλά, δεν με ενοχλούν οι θόρυβοι.
1: Πώς ενοχλητικοί είναι. Γιατί...
0: Καλά, μην μείνουμε σε αυτό, μην χάσουμε το νήμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ερχόταν η κόρη μου από ταξίδι, είχε να τη δει ας πούμε μισό χρόνο. Από κάτω, πριν πατήσει καν να ανοίξει με το κλειδί την εξώπορτα, άρχιζε τις φωνές. Έκραζε. έκραζε όπως κράζουν τα, οι κίσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι να μπει μέσα στο σπίτι, να ανεβοκατεβαίνει, να φωνάζει. Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαρία. Α, Μαρία, Μαρία, Μαρία ερχόταν, της ερχόταν αυτό φώναζε. Μαρία, α, τι κάνεις Μαρία, τι κάνεις Μαρία.
0: Δεν τη λέγανε
1: γιας,
0: Μαρία.
1: Γιας, όχι. Μα φώναζε και Κατερίνα, Κατερίνα, Κατερίνα. Μαμά, μπαμπά, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις. Πολλές λέξεις, πάρα πολλές λέξεις. Ήταν απίστευτο πουλί, πανέξυπνο, απίστευτο. Αλλά τελικά τον χάσαμε μετά από 30 χρόνια ζωής.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ζούνε πολύ οι παπαγάλοι,
1: ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά αυτός μελαγχόλησε από τότε που έφυγε η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έτρωγες με το πρωινό της, εκείνη έπινε γάλα με κακάο, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και της βουτούσε μέσα στο γκούπα της λίγη φρυγανίτσα και της την έδινε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήτανε το αποκορύφωμα. Ήτανε καθημερινό τώρα αυτό. Οι πατάτες έτρωγε, μακαρόνια έτρωγε, κρέας έτρωγε, ό,τι θέλετε έτρωγε. Φρούτα, τα πάντα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μόλις έφυγε η μητέρα μου, μέσα σε λίγους μήνες, μελαγχόλησε, γιατί αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Και πέθανε το πουλί. Αλλά ήτανε, τι να πω δηλαδή, ήτανε άλλο να έχεις ένα πράγμα, ένα ζωντανό να μιλάει μέσα στο σπίτι και σε ξένους και σε... Δεν σταματούσε, δεν σταματούσε να μιλάει. Το βράδυ τη σκέπαζα. Και κουκούλωνα με ένα σεντόνι, μια πεντσέτα μακριά μεγάλη.
0: Εννοείς κουκούλωνε στο κλουβί.
1: Το κλουβί εννοώ, βέβαια.
0: Ναι, μωρέ, μα έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς δεν κοιμούνται.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σηκωθείς κάποια στιγμή να πιεις νερό ή κάτι να ξεσηκώσει τον κόσμο, γιατί οι φωνές τους είναι απίστευτα δυνατές. Και ακούγονται από πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον παπαγάλο, τον κακομύρη. Εγώ από εκείνο που είχα δεθεί πάρα πολύ, με όλα τα ζώα έχω δεθεί, αλλά εκείνος για μένα η μεγάλη μου αγάπη ήταν ο Ζώης, ο οποίος έφυγε και αδικοχαμένος. Και μία γατούλα που είχαμε, στηρωμένη μεν, αλλά μας κουβάλαγε ό,τι οι γατοί πετούσαν έκθετο, με τυφλά μάτια, χωρίς, μας τα κουβάλαγε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και τι να τα κάνουμε.
0: Ήταν καλή κοπέλα.
1: Ναι, πολύ στοργική μάνα. Φοβερή μάνα. Ένα βράδυ δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έφερε ένα γατί. Ξαφνικά, ενώ κοιμόμασταν, ακούμε νιαουρίσματα. Σηκώνομαι, βλέπω ένα γατί με τυφλά μάτια. Αμάν, Παναγία μου, λέω, πού το βρήκε αυτό. Το παίρνω και το πάω πιο εκεί, παραπέρα. Σε λίγη ώρα το ξαναφέρνει. Αυτό γινόταν όλη τη νύχτα, μέχρι που το πήγα πάρα πολύ μακριά, γιατί αυτό δεν ζούσε. Αυτό δεν μπορούσε να ζήσει. Ήτανε πολύ νεογέννητο,
0: ναι,
1: και το είχαν πετάξει στα σκουπίδια.
0: Κατάλαβα.
1: Κάποιοι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το έκανε μια φορά, το έκανε συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, που λέμε τι ένστικτα έχουν τα ζώα και πώς είναι οι καλές μάνες, οι σημερινές οι καλές μητέρες που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους,
0: ναι,
1: και δεν ενδιαφέρονται ή τα πετάνε από τα μπαλκόνια.
0: Σωστά.
1: Λέει, είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις ένα ζώο πώς συμπεριφέρεται σε ένα ξένο, σε ένα ξένο πλάσμα, και εσύ σαν άνθρωπος να μην καταλαβαίνεις τίποτα, να είσαι τελείως στον κόσμο σου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σου δείχνουν μαθήματα. Εγώ έχω πάρει πάρα πολλά μαθήματα από αυτά τα ζώα. Βλέπω κάθε μέρα τη συμπεριφορά του καθενός. και πίστεψέ με, έχω μείνει κατάπληκτη από την αφοσίωσή τους και πίστεψέ με, έχω μείνει κατάπληκτη από την αφοσίωσή τους

0: γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και τελευταία βλέπω πράγματα που γίνονται εξωφρενικά και σε νησιά και σε επαρχίες και παντού. Και τα έχω βιώσει και εγώ η ίδια με τη γειτονιά. Λοιπόν, μήπως και καταλάβει ο κόσμος που θα ακούσει πέντε πράγματα, μήπως καταλάβει και συνέλθει ότι δεν πρέπει να... και τα ζώα τα άγρια ακόμα έχουν καλά ένστικτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν επιτίθεται, ποτέ το ζώο δεν επιτίθεται σε άλλο ζώο χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.
1: Μάλιστα. Πάρα μου καλή, πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που βάζετε θέματα τέτοιου είδους, όπως και το βιβλίο εχθές. Απίστευτο, καταπληκτικό.
1: Να σε καλά.
0: Και εύχομαι να έχετε πάντα τέτοιου είδους ιδέες, μπας και βρεθεί κάποια ελπίδα και για τον κόσμο.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Και για τους νέους. Καλό ξημέρωμα να έχετε όλοι.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιώργη από το Λυκαβητό.
1: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ευχαριστώ. Τις γάτες του Άι Νικόλα τις εκτιμάς αντίμα.
0: Δεν ακούω.
1: Τους εφέρει τις γάτες του Άι Νικόλα.
0: Εκτιμώ διάφορα ποίηματα, ναι. Γιατί μου το ρωτάς αυτό?
1: Έτσι από περιέργεια, ναι. Εγώ δεν ξέρω από ποίηση. Στο Λύκειο διάβαζα μόνο Ντίνο Χριστιανόπουλο.
0: Οκ. Okay. Μεγάλος ποιητής κι αυτός.
1: Ναι. Και ο Χατζηδάκης μελοποίησε το γαϊδουράκι του Χριστιανόπουλου. Τα τραγούδια της αμαρτίας.
0: Ναι, οκ. Okay. Για λέγε τώρα.
1: Το 86 ήθελα να αγκαλιάσω ένα λυκόσκυλο.
0: Να αγκαλιάσεις.
1: Ναι, ήθελα κοπέλα, δεν είχα κοπέλα. Είχαν όλοι οι μαθητές μου, εγώ δεν είχα. Ήμουν 17 ετών.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Γιώργη.
1: Να αγκαλιάσω από τρυφερότητα. Από τρυφερότητα.
0: Ήθελες να υιοθετήσεις δηλαδή.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Τι κάνεις Άννα μου τέτοια ώρα ξύπνια?
1: Την κουκουβάγια.
0: Για λέγε.
1: Σήμερα η βάρκα μας έχει γεμίσει ζώα στο δικηγόρο του Νόε σήμερα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίες ιστορίες. Πραγματικά τα ζωάκια είναι εξολάτρευτα. Mm-hmm. Για όσους τα αγαπάνε φυσικά. Γιατί άλλοι ούτε να τα βλέπουν. Και εγώ θυμάμαι πάντα ότι είχαμε καραμεζόα μεγάλωσα στο χωριό ούτως ή άλλως. Αλλά στην Αθήνα είχαμε πάντα καναρίνια. Και όταν έφευγε ένα καναρινάκι, δηλαδή πέθανε, εννοείται ότι παίρναμε άλλο. Ο μπαμπάς πάντα είχε έναν τρόπο και τα εκπαίδευε. Δηλαδή άφηνε ανοιχτή την πορτούλα τους και αυτά μπαινόβγαιναν όλη τη μέρα δηλαδή και έμπαιναν μέσα το βράδυ χωρίς να φεύγουν.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μέναμε και σε μία αυλή και δεν έφευγαν. Εκεί γυρίζανε γύρω γύρω μαζί μας, πήγαιναν στα λουλούδια και ξανά μπαιναν μέσα. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωριόμασταν πάρα πολύ όταν ας πούμε πεθαίνανε.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε πάντα το ίδιο όνομα στα καναρίνια. Τους λέγαμε Τσίτσι. Ο Τσίτσις λοιπόν.
0: Ο Τσίτσις.
1: Ναι, ναι, ο Τσίτσις. Φυσικά σκυλιά και γατιά δεν είχαμε εμείς, γιατί μέναμε στο διαμέρισμα. Εδώ καλά καλά δεν ανεχόντουσαν εμάς. Ήμασταν παιδιά. Ανεχόντουσαν και σκύλους και γάτες σε καμία περίπτωση. Έλα όμως που ο αδερφός μου όταν πήγαινε να παίξει εκεί στις πλατείες και σε αυτά μας κουβάλαγε κάθε φορά και από ένα σκύλο ή καμιά γάτα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις. Πού να το κρατήσουμε εμείς, εννοείται. Το βγάζαμε βέβαια έξω και η πολυκατοικία στην είσοδο, έξω στο δρόμο και αυτό δεν έφευγε. Καθόταν εκεί πέρα και ακολουθούσε τον αδερφό μου στο σχολείο, τον έφερνε, τον πήγαινε. Ήταν εκεί της γειτονιάς πια. Ό,τι έφερνε η γειτονιά είχε γεμίσει σκυλιά και γατιά. Είχαμε και ένα σκύλο πριν χρόνια, ένα λυκόσκυλο, το οποίο μάλιστα βοηθούσε και τον Παναγιωτάκη που ήταν ο γιος μου τότε, ότι είχε αρχίσει να περπατάει, τον βοηθούσε να κατέβει τα σκαλιά. Καθόταν μπροστά του, ναι, ναι, και κρατιόταν από αυτόν και κατέβαινε το σκαλί, το ένα-ένα ας πούμε, αλλά τον πρόσεγε για να μην πέσει.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Βέβαια ήταν ένας πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας παλιάνθρωπος βασικά, εντός εισαγωγικών καλοπροαίρετος, που αυτός είχε μια μανία με τα ζώα και έφυγε φόλες. Είχαμε ενδείξεις, αποδείξεις δεν είχαμε βέβαια. Και έφαγε το σκυλάκι, δύο φορές έφαγε φόλα, τη μία το σώσαμε γιατί ήταν μέρα και το προλάβαμε. Και την επόμενη φορά που έφαγε δυστυχώς δεν το προλάβαμε το σκυλάκι. Ναι, ναι. Τώρα έχω το φρυντάκι μου.
0: Εγώ πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να τη φόλα να την τρώνε αυτοί που τη βάζουν.
1: Πρέπει να την τρώνε μάνα μου και εδώ γίνεται χαμός.
0: Και έχουν πρέπει να τους την ταΐζεις με το ζόρι.
1: Με αυτό είναι ότι οι ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις δεν έχουν.
0: Ναι, λέω όταν υπάρχουν αποδείξεις. Όταν υπάρχουν.
1: Μακάρι, όταν υπάρχουν. Αυτό είναι κακούργημα βασικά.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια εννοείται. Το πόσο τυρανιούνται τα ζώα όταν τρώνε τη φόλα.
0: Έχω δει,
1: γιατί
0: παιδί
1: έχω
0: μου.
1: Δει.
0: Και εγώ.
1: Εγώ έχω δει μάνο. Και εγώ έχω δει μάνο.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, είναι φρικτό. Και τέλος πάντων, είναι ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα, όταν πήγαινε στο σχολείο ο Τάσος, ο μικρότερος, δίπλα από το σχολείο ήταν ένα σπίτι που αυτή είχε μαζέψει την Καταρίνα. Όχι Κατερίνα, Καταρίνα.
0: Καταρίνα, ναι.
1: Ναι, ναι, μια σκυλίτσα. Και είχε γεννήσει αυτή ένα σώρο κουταβάκια. Και όποτε πέρναγε εκεί ο Τάσος, άντε και μόνο ένα του πήγαινε κοντά έτσι να το χαϊδέψει και ήταν το πιο πρόθυμο ας πούμε και το πιο χαρούμενο. Και μια ωραία πρωί ας πούμε, βασικά ήταν παραμονή Χριστουγέννων το 2016 μας το έφερε δώρο μέσα σε μια σακούλα με φιόγκο. Ναι, ήταν μια μπουκίτσα, δηλαδή σαν ένα μικρό γατάκι, ήταν μια σαλίτσα, ήταν δύο μηνών δεν ήταν. Και έτσι λοιπόν η Φριντούλα μας έγινε μέλος της οικογένειας και είναι μια αξιολάτρευτη σκυλίτσα. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Όταν φεύγουμε για διακοπές, εντάξει, δεν μπορούμε να την πάρουμε, την αφήνουμε εδώ για να υπάρχει και κάποιος φύλακας εδώ στο σπίτι και θα την προσέχει η γειτόνισσα. Αλλά φέτος έκανε απεργία πείνας.
0: Ναι.
1: Είχε να φάει τρεις μέρες. Ήμασταν έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω, δηλαδή. Ούτε εμείς τρώγαμε από τα χωριά μας.
0: Ναι.
1: Φανταστείς. Ναι. Αλλά την καλόπιασε, της καλομίλησε η γειτόνισσα, της έφερε και κάτι λιχουδιές, κάτι αυτά, και άρχισε να τρώει. Το θετικό είναι ότι επειδή την έχουμε κακομάθει και όλο τους δίνουμε, κακώς βέβαια, το κόψαμε και αυτό όμως τώρα, εντάξει, όλο τους δίνουμε κάτι πίσω όταν τρώμε. Είχε γίνει λίγο παχουλούλα γιατί την έχουμε στηρώσει κιόλας χρόνια τώρα. Και έχει γίνει τώρα κομψούλα όπως πρέπει να είναι δηλαδή.
0: Έτσι πρέπει γιατί καταστρέφονται τα πόδια τους.
1: Ναι, έτσι πρέπει. Και τώρα παραμένει, ας πούμε, κομψή. Έχουμε κόψει κι εμείς έτσι να δίνουμε το καθητήσουμε κάθε που μας κοιτάει εκεί πέρα την μπουκιά που τρώω.
0: Όχι, μη, αυτό μη, μη, τίποτα.
1: Τίποτα, το φαγάκι της. Και μάλιστα έχουμε πάρει και μία light τροφή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, πρέπει να είναι και light βασικά αφού το λέει κι όλα.
0: Άμα το λέει,
1: για στυρωμένα σκυλιά, ναι, για στυρωμένα σκυλιά. Και... έτσι λοιπόν η Φριντούλα μας είναι η παρεούλα μας και την αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Φρίντα είναι το όνομά της.
1: Φρίντα,
0: μάλιστα.
1: Τώρα που ήταν εδώ η μικρή από τη Γερμανία, η γονούλα, συνέχεια ήθελε να τη χαϊδεύει και εκείνη καθότανε. Μόνο η μεγάλη τη φοβούνται πραγμάνο μου, επειδή γαυγίζει καμιά φορά μέχρι να τους μυρίσει και αυτά και γαυγίζει, φοβούνται.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι εντάξει.
0: Δεν έχω φοβηθεί ποτέ μου ζω.
1: Αλλά όμως την αφήσεις να σε μυρίσει και δεν την πειράξει, ας πούμε, και κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, δεν σε πειράζει.
0: Πρέπει να, όταν απλώνεις το χέρι σου, πρέπει να το απλώνεις έτσι που να είναι η πάνω πλευρά του χεριού, η ράχη της παλάμης, προς τη μεριά της μύτης. Όχι το χέρι. Γιατί μπορεί να νομίζω ότι πας να το χτυπήσεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι απλά πράγματα.
1: Απλά κινήσεις. Αυτό ακριβώς. Έχουμε και γατάκια εντωμεταξύ εδώ πέρα. Έχω το Μάγκα, έτσι τον λέω. Ναι. Αυτός ανεβαίνει πάνω στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι και κοιμάται πάνω στο κάγκελο. Κρέμε τη ουρά του και νομίζω ότι θα πέσει, αλλά δεν πέφτει. Έχει απίστευτη ισορροπία.
0: Κάποτε ο Σταμάτης ο Φασουλής είχε μία γάτα που την είχε κάνει δώρο η Βουγιουκλάκη και την έλεγε Αλίκη, η οποία στον πέμπτο έκτο όροφο που έμενε ο Φασουλής, στο Λυκαβητό ας πούμε, σε μια κατηφόρα που ήταν όγδοος όροφος, έτσι, γιατί ήταν κατηφόρα το... Η γάτα έκανε περίπατο απάνω στο μαρμάρινο γύσο του μπαλκονιού. Και μία μέρα κατέβηκε η μαμά του στα μάτια από πάνω και έσκασε η γάτα δίπλα της. Την πήρανε με ένα χαρτί από κάτω, με ένα χαρτόνι, την πήγανε στο γιατρό, είπε ο γιατρός ότι αν δεν έχει εσωτερική αιμορραγία θα ζήσει. Αφήστε την εδώ. Έμεινε 2-3 μέρες, 4 στο ιατρείο, δεν έδειξε σημάδια ότι είναι σοβαρά και την πήρανε στο σπίτι. Έκτοτε ζούσε κάτω από ένα τραπεζάκι. Δεν ξαναβγήκε όχι στο μπαλκόνι, ούτε στο υπόλοιπο σπίτι. Όλο κάτω από το τραπέζι ήταν.
1: Είδε το μάθημά της λοιπόν.
0: Εντελώς.
1: Μάλιστα, και αυτά, ναι. Και βάζω φαγάκι εκεί και για τις γατούλες και έχει πέσει σύρμα ότι εδώ τρώνε καλά και μαζεύονται και διάφορες εδώ και τρώνε οι γατούλες.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Βέβαια η Φρίντα δεν τις θέλει τις γάτες καθόλου. Είναι, δεν την έχει πειράξει καμία, αλλά έχει ένστικτο τέτοιο. Ενώ αντίθετα ένα σκυλάκι άλλο που είχα, αυτό το τολικό σκύλο που είχα, κοιμόταν μαζί με τις γάτες. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Κι εγώ, Μάνο μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για όλα τα θαυμαστά που άκουσα από τα χείλη σας. 2-11-10-80-8-8-0, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσετε από εδώ και μετά. Ήταν η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και στην Παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Αθανάσιος Αθανασόπουλος στον ήχο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στα σύνορα, στον Εύρο κυρίως, η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη, για να το πω ευγενικά. Η Τουρκία καθορίζει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει από τα σύνορά μας. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η δικαιοσύνη έκρινε σωστό να επιβάλλει ποινή σε Ευρύτη, Ακρίτα, που υπερασπίστηκε και τα σύνορα και την περιοχή του. Ένα. Δεύτερον, η κατάσταση με την ακρίβεια και γενικά με το κόστος διαβίωσης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει και μάλιστα σε δύσκολες σχολές δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια που πέρασαν σε άλλη πόλη λόγω του κόστου ζωής. Θα βάλουμε ένα τελεία και θα επανέλθουμε. Είναι σοβαρά στρατηγικά θέματα και αφορούν τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει παρασκήνιο. Ένα θα σας πω, η περιοχή ετοιμάζεται. Η Τουρκία είχε δυστάρεστες εκπλήξεις. Θα πούμε λεπτομέρειες. Έχουμε παρασκήνιο που δεν έχει βγει ακόμα. Για το τι έγινε στην περιοχή και επισκέψεις οι οποίες έχουν περάσει στα ψηλά, μάλλον κάτω από το ραντάρ, και έχουν σημασία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και κυρίως από την Ευρώπη, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι σε κατάσταση συναγερμού με τη Ρωσία, και θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα. Θανάσης Δρούγος, καλησπέρα Θανάση.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, καλή εβδομάδα. Έχω τέσσερα θέματα επικεντρωθεί. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι γίνεται με την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ξέρεις, έχουν εισηγηθεί 5, οι οποίοι έχουν βρετανικά διαβατήρια. Μια αγρότησα εντόπισε τα χαράματα της Κυριακής, μασκοφόρος να είναι γύρω από την αεροπορική βάση, μια από τις πιο σημαντικές που χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί πάντοτε στα πλαίσια των ειδικών σχέσεων Αμερικής Ηνωμένου Βασιλείου. Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί πάρα πολλές φορές αεροσκάφη Β1 Lancer και Β2 Spirit και κυρίως τα Β2, γιατί είναι από τις ελάχιστες βάσεις του πλανήτη που πιάνουν τέτοια αεροπλάνα. Συγκεκριμένα σε διαδρόμους προσγείωση, απογείωση κλπ. Να πω χαρακτηριστικά ότι οι Βρετανοί χρησιμοποιούν και την τροπολογία για την τρομοκρατία, δηλαδή το Terrorism Act, χρησιμοποιούν αυτή και την τροπολογία για τα explosives, για τα εκρηκτικά. Δεν έχουν πει λεπτομέρειες, παρόλο που είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος, και άκουσα τον Ed Miliband, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έδινε λεπτομέρειες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι για Ιράν, κάποιοι για Ρωσία. Το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι επειδή οι Βρετανοί τα ψάχνουν όλα και σε βάθος, μην περιμένει κανείς να βγουν άμεσα αποτελέσματα. Πάντως οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα και από το Λίβερπουλ που γίνεται το συνέδριο του κόμματος συνεχίζονται και από τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τραμπ συνεχάρει τη Βρετανική κυβέρνηση για το γεγονός ότι έδρασε άμεσα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και αμερικανικά αεροπλάνα μέσα στη συγκεκριμένη βάση. Να πω Λάμπρου σε αυτό το θέμα ότι υπάρχουν 4 είναι οι βάσεις στον πλανήτη που πιάνουν τα Β2. Η μία είναι η βάση στην οποία ενεδεύει το 509 ας πούμε πτέρυγα μάχης, που είναι στο Μιζούρι, στο Χουάιτμαν. Η δεύτερη είναι εκεί που μιλάμε τώρα, στο Φέρφορντ, στο νοτιοδυτική Αγγλία, στο Γκλουσέστερσαϊρ. Μία είναι η αεροπορική βάση Άντερσον στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό ωκεανό. Και μία είναι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο αρχιπέλαγο Τσάγκος, στον κεντρικό Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή εκεί πιάνουν κυρίως οι Αμερικανοί με τα Β2 και τα οποία έχουν δράσει και στους πολέμους στον κόλπο εναντίον του Σαντάμ και βεβαίως κατά των Ισλαμιστών του ISIS και βεβαίως και πρόσφατα τουλάχιστον στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να δούμε τι θα βγάλει Λάμπρο, δεν δίνονται λεπτομέρειες. Πάντως είναι σημαντικό, διότι οι Βρετανοί είναι πάντοτε, θα λέει κανείς, αρκετά σφιχτοί στο τι δίνουν και τι δεν δίνουν προς τα έξω. Μάλιστα. Και το ψάχνουν το θέμα. Δεύτερον, έχουμε έκτακτο στη Σερβία, όπως ξέρεις. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο, γιατί και τα Βαλκάνια μην τα ξεχνάμε. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο της Σερβίας. 25 Οκτωβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές και αμέσως μέσα σε 3 μήνες με βάση το Σύνταγμα της Σερβίας πρέπει να υπάρξουν και προεδρικές εκλογές. Βούτσιτς δεν πάει καλά, διότι αυτή έχει μια μεγάλη αντίδραση από το 2024 από τους φοιτητές, από τη συγκεκριμένα από την οργάνωση Student Union, δηλαδή την Ένωση Φοιτητών, και βεβαίως και από ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία υποστηρίζονται ας πούμε την αντιπολίτευση. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι το κόμμα του μπορεί να μην είναι το προοδευτικό κόμμα σε καλή κατάσταση, αλλά ο Βούτσιτς καταφέρει και διατηρείται και είναι από αυτούς που επί 9 χρόνια έχει καταφέρει και έχει ας πούμε παραμείνει στο προσκήνιο. Είναι κρίσιμες οι εκλογές. Να δούμε τι θα βγάλουν και πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν. Υπάρχει και μια αντίδραση σχετικά με τις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο η κατάσταση στο Κόσοβο είναι προβληματική. Νομίζω προσεχώς για τα Βαλκάνια θα μιλήσουμε λάμπρο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Έχεις δίκιο, θα έρθουν εξελίξεις.
1: Πάμε εξελίξεις. Το τρίτο, ήθελα να πω ότι 14 γερουσιαστές, 7 ρεπουμπλικάνοι και 7 δημοκρατικοί, λένε πολύ ότι είναι τα πιο γεράκια μέσα στην 100 μελών πουλή της Γερουσίας, ενώ αυτή τη στιγμή έστειλαν μια επιστολή που είναι πάρα πολύ σκληρή τον Τραμπ και του λέει αναστημία τι ήταν αυτό το οποίο έκανε να προσκαλέσει το Μαϊάμι, άσχετα αν δεν θα πάει ο Πούτιν, στη G20 τον προσεχή Δεκέμβριο τον Ρώσο Πρόεδρο. Βεβαίως εκεί αντιδράσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες και άλλοι σε αυτό. Δεν έχει απαντήσει ο Τραμπ, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει ο Πούτιν. Άρα τι συζητάμε τώρα, που εκεί και πέρα πάντως οι γερουσιαστές είναι κορυφαίοι οι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Είναι άνθρωποι με τεράστιες προσωπικότητες και από τους Δημοκρατικούς. Και να κλείσω πέραν αυτού με το γεγονός ότι είχαμε εκλογές. Αυτά επίσης συζητιούνται καλά. Έκανες και είπες κάτι για τη Μέση Ανατολή, αλλά εγώ λέω και ορισμένα εδώ στην Ευρώπη. Με τις εκλογές που έγιναν στην Ελβετία χθες. Έτσι υπήρξε δημοψήφισμα.
2: Σωστά.
1: Το δημοψήφισμα.
2: Για το θέμα της ουδετερότητας.
1: Της ουδετερότητας. Απέτυχε βεβαίως αυτό το φιλορωσικό. Οι Ελβετοί ψηφίζουν πάντα φιλοδυτικά, είναι γνωστό. Πίσω από το δημοψήφισμα ήταν ο δισεκατομμυριούχος Χρίστοφ Μπλόχερ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει σχέσεις με τις στιγματικές του εταιρείες με τη Ρωσία και η κόρη του είναι εμπλεκόμενη με τη ρωσική προπαγάνδα. 70,3% των Ελβετών ψηφοφόρων απέρριψαν την πρωτοβουλία. Είπαν αυσημείο ότι η Ελβετία.
2: Συγγνώμη, να πούμε για το διακύβευμα του δημοψηφίσματος. Ήταν για αυστηροποίηση της ουδετερότητας.
1: Ναι, αυστηροποίηση της ουδετερότητας και βεβαίως να μην ισχύσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Και βεβαίως να περιοριστούν οι επαφές της Ελβετίας ως ουδέτερη με το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πήρε θέση να σκεφτεί και κλείνω και ο αρχηγός των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Μενεντίξ Ρος, ο οποίος είπε σημείο ότι η εχθρός της Ελβετίας είναι η Ρωσία και δεν είναι κανένας άλλος. Συνεπώς καταλαβαίνει σε σημείο ότι η Ελβετία έχει κινηθεί αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό μαζί.
2: 70% είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό και να πω και κάτι λάθος. Έψαξα και είδα σήμερα το πρωί ότι και τα 28 καντόνια που κάνουν την Ομοσπονδία, όλα αυτά ήταν εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζική ψηφοφορία, δηλαδή κάπου 85% συμμετοχή.
2: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία δεν θέλει τους Ρώσους, αλλά θέλει να συνεχιστούν οι κυρώσεις και θέλει να συνεχιστούν οι επαφές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελβετία, με το ΝΑΤΟ. Αν δούμε και την Ελβετία στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, θα έχουν έρθει τα αίσθηρα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σας υποσχεθήκαμε παρασκήνιο από την Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, τι εκτιμήσεις υπάρχουν για την συνέχεια και θα επιστρέψουμε σε αυτά που σας είπα. Θα πάμε στα σύνορα στον Εύρο, διότι η κατάσταση εκεί είναι εκτός ελέγχου και επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη αυστηρή στάση σε αυτούς που υπερασπίζονται τα σύνορα και την περιουσία τους και είναι κάπως ελαστική με τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Βιβλία Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
3: Τι εκτιμάτε για τη συνέχεια στην Μέση Ανατολή? Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει επανέναρξη των Αμερικανικών επιχειρήσεων πριν ή μετά τις εκλογές. Είπε δεν μπορεί πριν, δεν πρόκειται να το σχολιάσω. Τι βλέπετε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυτό εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που είναι αδύνατον να κερδίσει. Γιατί είναι αδύνατον να κερδίσει, με συμβατικά μέσα εννοείται. Γιατί είναι αδύνατον να τον κερδίσει? Διότι η γεωγραφία είναι υπέρ του Ιράν, η παράδοση αυτής της χώρας είναι υπέρ της, του καθεστώτος. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορεί να το κερδίσει και όχι μόνο δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά έχει χάσει και την αξιοπιστία του στα μάτια των περιφερειακών του συμμάχων, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, διότι από αμερικανικές βάσεις αυτές τις περιοχές πλήττεται το Ιράν, επομένως το Ιράν απαντάει. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, βεβαίως στο Ιράν πρώτα απ' όλα, και να θυμίσω ότι σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες στις αρχές του πολέμου.
3: Διότι καλά, εντάξει, συγγνώμη, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 δικούς του. Δηλαδή εδώ σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες, κακώς, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 ανθρώπους του.
4: Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
3: Σωστά, 200 άτομα με 50.000 άτομα δεν τίθεται σε σύγκριση και δεν θα έπρεπε.
4: Ναι, μόνο που μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για σχολείο, μιλάμε για πολιτική υποδομή.
3: Έφηβες δεν απαγχωνίζουν τώρα.
4: Δεν είπα εγώ, δεν τάσσομαι υπέρ του καθεστώτος. Συζητάμε για τον πόλεμο.
3: Λέω, όταν συζητάμε λοιπόν για τον πόλεμο, τα λέμε όλα. Το σχολείο που βαρδίστηκε κακώς και τα 50.000 άτομα που σκότωσαν.
4: Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν εσωτερικό θέμα του Ιράν.
3: Α, εσωτερικό θέμα του Ιράν. Συγγνώμη πάρα πολύ. Το ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 ανθρώπους του και απαγορεύει έφηβες, δεν είναι κανένα εσωτερικό θέμα.
4: Ακούστε με, κύριε
3: Καλαρίτη. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα άγρια.
4: Ακούστε με, κύριε Καλαρίτη. Παρακαλώ. Ακούστε με. Να ξεχωρίσουμε τα ζητήματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική του Ιράν, ευχαρίστω. Αν θέλετε να μιλήσουμε όμως για τον πόλεμο.
3: Μα
4: για τον
3: πόλεμο,
4: μου
3: λέτε για 202 μαθήτρες που κακώς σκοτώθηκαν. Για τις 50.000 άτομα που σκότωσε το ίδιο το καθεστώς και που απαγχωνίζει ακόμα.
4: Μα,
3: αυτό δεν είναι πόλεμος.
4: Όχι, δεν είναι πόλεμος.
3: Δεν είναι
4: αυτό
3: πόλεμος.
4: Είναι εσωτερική αναταραχή, αιματηρότατη καταστολή κτλ.
3: Μάλιστα.
4: Τι είναι?
3: Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 άτομα είναι δική του υπόθεση εσωτερική.
4: Άντε πάλι τα ίδια. Σας λέω λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν στον πόλεμο,
3: ναι.
4: Γιατί δεν θέλετε να διαχωρίσουμε τα δύο παιδιά.
3: Προφανώς και δεν
4: λοιπόν,
3: θα διαχωρίσουμε, ναι, για πέστε.
4: Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτοεγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν πόλεμο που θεώρησε ότι θα ήταν στην πραγματικότητα στρατιωτικά γυμνάσια. Όμως ξαναλέω ότι η γεωγραφία είναι εναντίον του. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλο στρατηγικό βάθος και βεβαίως έχει και συμμάχους που μπορεί να το τροφοδοτούν με όπλα, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ.
3: Ρωσία και Κίνα λέτε.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος, διότι η γεωγραφία της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει εύκολα στον επιτιθέμενο να προελάσει. Ή θα κάνει γενική απόβαση τύπου Ιράκ το 2003 ή τύπου Αφγανιστάν, ας πούμε.
3: Το οποίο δεν προβλέπεται στα σενάρια.
4: Το οποίο φυσικά δεν προβλέπεται. Γιατί έτσι, ήδη ο πόλεμος είναι δαπανηρότατος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Όμως ένα δισεκατομμύριο την ημέρα κοστίζει ο πόλεμος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ναι. Τα λένε τα διεθνή.
3: Άρα κρατορία. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα ως πιθανό σενάριο?
4: Λοιπόν, θα προσπαθήσει να το κρατήσει με αυτές τις παλινοδίες, ναι, αρχίζουμε συνομιλίες, όχι δεν αρχίζουμε συνομιλίες, συζητάμε γι' αυτό ή δεν συζητάμε για εκείνο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές, για την ανάδειξη νέων μελών στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Εντωμεταξύ αυτές οι παλινοδίες στοχεύουν και στο να καθησυχάσουν λίγο τις αγορές, οι οποίες όμως από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα δεν βλέπουν καμία λύση στον ορίζοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ναυτικά ασφάλιστρα έχουν πάει στα ύψη. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου, θα αργήσει πολύ να πέσει τιμή των καυσίμων, γιατί χρειάζονται επισκευές, οι οποίες επισκευές αγωγών, δηληστηρίων κτλ. Οι οποίες επισκευές βεβαίως το κόστος τους θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, δεν είναι? Λοιπόν, συν την χρονική καθυστέρηση που θα απαιτηθεί ακριβώς για να διορθωθούν.
3: Άρα το να παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ευθέως και της Ερυθράς Θάλασσας μέσως μέσω των Χούθη υπό τον έλεγχο του καθεστώτος, άρα θα υπάρχει μια διαρκής διατάραξη της ναυσιπλοείας, είναι λύση?
4: Εκτός βεβαίως και δεν είναι λύση, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να υποχωρήσει. Λοιπόν, εκείνο που δίνει μια ελπίδα είναι η γαλλική πρόταση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από λίγες μέρες, που λέει να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για το άνοιγμα των στενών και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το Ιράν, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δηλαδή το ξεπάγωμα των κεφαλαίων των Ιρανικών και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι εκκρεμή, να τα αφήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς η διεθνής οικονομία πάει κατά κρυμνών. Σας υπενθυμίζω ότι από την αρχή του πολέμου το πρακτορείο Bloomberg, που είναι πάρα πολύ σοβαρό οικονομικό πρακτορείο, είχε πει ότι αν το πετρέλαιο φτάσει τα πάνω από 140 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια ύφεση. Κατά συνέπεια, είναι προς το συμφέρον όλων να έρθει ο αποκλεισμός.
3: Πώς να έρθει όμως? Το Ιράν θέτει όρους οι οποίοι από τους Αμερικανούς μέχρι στιγμής δεν γίνονται αποδεκτοί. Δηλαδή θέτει όρους οι οποίοι είναι λεόντι, σαν να έχει κερδίσει τον πόλεμο, η βασική πτώση.
4: Απλώς αυτό λέω, ότι η γαλλική πρόταση λέει να εστιάσουμε εδώ που μας αφορά όλους, δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, έστω και με κάποιο ιρανικό έλεγχο, ούτως ώστε να καθησυχαστούν, δεν το λέει αυτό η πρόταση, αλλά αυτό είναι ο στόχος, ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι διεθνείς αγορές. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που συμφέρει και το Ιράν, διότι έχει αποκλείσει τα στενά το Ιράν και ελέγχει ποιος περνάει και ποιος όχι, αλλά έχουν αποκλείσει την είσοδο στα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Άρα δεν έχει έσοδα.
4: Πρέπει, μπράβο, άρα συμφέρει τους πάντες και είναι και, πώς να σας το πω, σώζει τα προσχήματα ή αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης, λέγοντας ότι ωραία, αφού την ενέκρινα το Συμβούλιο Ασφαλείας, εμείς υποκλεινόμαστε. Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδυναμωθεί ο οργανισμός των ΗΠΑ.
3: Εδώ να πούμε τώρα, επειδή οι κινήσεις δείχνουν προετοιμασία επανέναρξης των επιχειρήσεων. Το πότε δεν το γνωρίζουμε προφανώς και δεν ξέρουμε αν έχουν ληφθεί και αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Το ένα είναι η ερώτηση του Τραμπ. Να πούμε ότι σήμερα πρέπει να έχει πάει ήδη ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χθες όμως, πριν πάει ο Φιντάν, χθες υπήρξε επίσκεψη του Νετανιάχου αστραπιαία και χωρίς να γίνει γνωστή στα Εμιράτα. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν μόνος του, ότι εκεί πήγαν αντιπροσωπείες από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, από την Ιορδανία, από την Λιβύη και από το Μαρόκο. Αυτό δείχνει ευρύτερη συνεννόηση στην περιοχή. Κρατάμε το ότι ήταν εκεί και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
4: Στα Εμιράτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ναι, είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση. Η προσπάθεια επασυρτό συνεννόηση τη περιοχή, επαναλαμβάνω τη σύνθεση ο Νετανιάχου εκεί, χωρίς να ανακοινωθεί, με αντιπροσωπείες από. Αυτά λένε πληροφορίες, έτσι, οι οποίες νομίζω είναι έγκυρες. Από Μαρόκο, Λιβύη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία, που δείχνει μια ευρύτερη επασυρτό προσπάθεια διαχείρισης της επερχόμενης κατάστασης, κατά τη γνώμη μας. Θα δούμε.
4: Μιλάμε τώρα για την μεταφορά των S-400.
3: Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα θέματα για τα οποία πήγε.
4: Γιατί γι' αυτό πηγαίνει ο Φιντάν.
3: Ο Φιντάν πήγαινε εκεί. Ο Νετανιάχου νομίζω τον πρόλαβε και είπε στα Εμιράτα ότι μην το κάνετε αυτό. Τα Εμιράτα προφανώς έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ισραήλ με την Τουρκία και καλύτερες σχέσεις. Άρα νομίζω δύσκολα θα το κάνουν. Η παρουσία των άλλων όμως νομίζω δεν σχετίζεται με το S-400. Σχετίζεται με την επικείμενη. Με τις επικείμενες εξελίξεις. Γιατί ναι, ο Νετανιάχου πήγε εκεί για να προλάβει τα Εμιράτα να μην δεχτούν τη μεταφορά των S-400 και ανοίξει έτσι ο δρόμος για το F-35. Νομίζω τα Εμιράτα θα ευθυγραμμιστούν με το Ισραήλ. Η παρουσία των υπολείπων όμως, ακόμα και της Λιβύης και του Μαρόκου, και μάλιστα του Χάφταρ, έτσι, Ανατολική Λιβύη, δείχνει ότι συζήτησαν ευρύτερα θέματα. Όχι μόνο του S-400. Εξάλλου του υπολείπου δεν του ενδιαφέρουν οι S-400.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε και ένα διαχωρισμό κρατών, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει μία από τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.
3: Ναι.
4: Άρα έχει κάνει ξεχωριστή ειρήνη με το Ισραήλ. Η Ιορδανία το έκανε αμέσως μετά τις συμφωνίες Όσλο-Ουάσιγκτον του, πώς το λένε, 1993. Και το Κατάρ δεν το έχει κάνει, δεν έχει υπογράψει.
3: Η Σαουδική Αραβία επίσης.
4: Το Μαρόκο έχει υπογράψει.
3: Έχει υπογράψει,
4: αυτό,
3: ναι, ναι.
4: Συμφωνία του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία πιέζεται,
3: ναι,
4: από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει και αυτή η Συμφωνία του Αβραάμ. Και σύμφωνα με πολλές αναλύσεις, ο λόγος της επίθεσης εδώ του Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ
3: ήταν για να μην υπογράψει.
4: Για να αποτρέψει. Ναι, γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο καρφί στο θέρετρο του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, αυτό βέβαια άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά πόρου του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, αυτό βέβαια άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά πόρου.

0: βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Mm-hmm. Διότι είναι αυτές οι οποίες πληρώνουν το κόστος αυτών των πολέμων.
1: Ναι, και Κατάρ και Σαουδική Αραβία, τώρα μπορώ να το λέω κάθε περιβολή, δεν είναι μακριά όμως, είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Έχουν μειωθεί κατά 80 ή και 90.
0: Βεβαίως, με τέτοια μείωση εσόδων.
1: Ναι. 80 και 90% μείωση εισόδων και παραγωγής. Αυτό σημαίνει και με ελληματικό προϋπολογισμό η Σαουδική Αραβία.
0: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το πρώτο τσέλιμα το 17 ήταν αστιότητα. Ήταν 130 κάτι εκατομμύρια. Αστιότητα. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι αστεία και αν σκεφτούμε ότι η Σαουδική Αραβία το μοναδικό εξαγώγημα προϊόν που έχει είναι οι υδρογονάνθρακες. Ωραία. Τώρα, η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης που καταλήγει στο λιμάνι Γιαμπού, στην Ερυθρά, ελάχιστο πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρει, πρώτον διότι είναι μικρής χωρητικότητας και δεύτερον...
1: Βομβαρδίστηκε,
0: επισκευάστηκε, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα λειτουργεί. Γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης, τη διεθνώς αναγνωρισμένη, αντί τον Χούθη. Και ο πόλεμος Σαουδικής Αραβίας, μάλλον η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι προς όφελος του Ιράν, είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου της Ιεμένης.
1: Και προς όφελος του Ιράν που πιέζει. Και αυτό έστρεψε τη Σαουδική Αραβία, αφού ζήτησε βοήθεια από πολλούς. Η συμφωνία της Μέκας δεν λειτουργήσε έτσι ούτε η Πακιστάνη ούτε η Τουρκία.
0: Μα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί είναι τρεις χώρες που δεν έχουν καμία γεωγραφική εγκύτητα αφενός και η κάθε μία.
1: Αλλά εγκύτητα σχετική έχουν, ειδικά η Τουρκία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πόλεμο που θα τους βυθίσει και τις σύνθεσεις και στα αντίπεινα του Ιράν. Εδώ να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία έπεσε έτσι στην ανάγκη του Ισραήλ, από το οποίο ζητά πληροφορίες. Intelligence για να χτυπήσει τους Χούθη. Και προφανώς το Ισραήλ.
0: Καλά, πληροφορίες μπορεί να πάρει και από τις ΗΠΑ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή συμπιέζεται. Δεν πιέζεται απλώς. Συμπιέζεται. Διότι η πολιτική της προσπαθεί να μείνει ουδέτερη. Δεν γίνεται όμως όταν έχει αμερικανικές βάσεις στο εδαφός της, οι οποίες προκαλούν και εσωτερική κριτική πάρα πολύ έντονη, ασχέτως το αν φτάνει στα δυτικά μέσα ή όχι. Και πάλι λέγοντας, λεφτά δεν έχει, η δυσαρέσκεια διωγγώνεται, προβλήματα έχει και αυτή εσωτερικά, επομένως βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στο Ριάν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία με αναμονή εξέλιξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι ακόμα ένα λαμπρό σκαλαρίτη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το παρασκήνιο μια άσκηση που έγινε για την Μέδουσα, αναφέρομαι, όπου εκεί έχει σημασία και η σύνθεση έχει σημασία και το παρασκήνιο. Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι είχαμε τη Μέδουσα, τι έχουμε από εκεί?
1: Είχαμε τη Μέδουσα πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Είδαμε πολλά, αλλά θα σταματήσουμε σε κάποια. Και αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την άσκηση, ήταν με το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρουσία Αιγυπτιακού ναυτικού, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου ήταν εδώ στην Ελλάδα, μαζί με τον ομόλογο του, τον στρατηγό του Χούπι, παρακολούθησαν την άσκηση. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου ήταν επίσης παρόν. Από πλευράς Αιγύπτου, εντάξει, τα τελευταία χρόνια η παρουσία Αιγυπτιακή είναι γύρω από ελικοπτεροφόρο. Είναι ένα από τα δύο Μιστράλ, αυτά τα πλοία τα οποία, να θυμίσουμε, ότι κληρονόμησαν όταν η Ρωσία δεν πήρε τελικά τα
0: πλοία. Είχαν φτιαχτεί από τους Γάλλους για τους Ρώσους, έγιναν κυρώσεις και τα πήρε η Αίγυπτος.
1: Έτσι. Μεγάλα πλοία, εντυπωσιακά πλοία, πολλαπλών ρόλων, και όποτε έχει την ευκαιρία κανένας να

0: εκπαιδεύεται, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και είχαν οι ελληνικές μονοπλές δυνάμεις, η αεροπορία στρατού επιχείρησε από το ελικοπτεροφόρο, το οποίο πλαισιωνόταν από μία φρεγάτα. Έχει σημασία τι φέρανε
1: οι Αιγύπτιοι. Τι
0: φέρανε μια από τις καινούργιες φρεγάτες της τύπου ΜΕΚΟ Α200. Οι συγκεκριμένες είναι πρακτικά η απόγονη των ΜΕΚΟ. Mm-hmm. Έτσι, είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με τις δικές μας ΜΕΚΟ, αλλά με διαφορά 25 ετών. Εντυπωσιακά και αυτά πλοία, και επίσης υπήρχε και μια από τις πυραυλακάτες, τις μεγάλες πυραυλακάτες, σχεδόν κορβέτες τις οποίες έχουν. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τη φρεγάτα Ψαρά, είχαμε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, σημαντική η παρουσία του αρματαγωγού Ρόδους, από το οποίο επιχειρούσαν ντρόουν, έτσι ώστε να κάνουν αναγνώριση ακτής και προσβολή βέβαια εικονική. Είναι ενδιαφέρον το κόνσεπτ, είναι η όλη σύλληψη, και προφανώς θα υπάρχει συνέχεια, διότι ναι μεν αυτή τη φορά ό,τι γινόταν από το ρόβο, στο οποίο ήταν περίπου ένα μίλι από την ακτή, αλλά στο μέλλον θα δούμε και όλα αυτά τα ντρόν με ομάδες να αποβιβάζονται και να ακολουθούν τις δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε στην επόμενη άσκηση.
1: Άρα αναγνώριση από τα μη επανδρομένα από τα ντρόν και μετά ακολουθεί απόβαση. Μάλιστα, ωραίο. Για ποια ακτή μιλάμε?
0: Αυτό έγινε στην ακτή στην Κρήτη, νότια του Μάλεμ. Το Μάλεμ χρησιμοποιείται, ας το πω, σαν αντικειμενικό σκοπό. Εκεί πέρα γίνεται η αεραπόβαση. Και στην αεραπόβαση, η οποία η προσωμείωση ήταν ως εξής, ξεκινάνε τα ελικόπτερα από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο και τα ελικόπτερα ήταν στην προκειμένη περίπτωση όλα ελληνικά. Υπήρχαν Σινούκ, υπήρχαν Απάτσι και των δύο εκδόσεων, υπήρχαν Καϊόβα και βέβαια τα ελικόπτερα του ναυτικού, τα οποία πλαισίωναν και έκαναν παράπλευρες ενέργειες. Η αποβατική ενέργεια γίνεται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Σημαντική η παρουσία της αεροπορίας στρατού, και εδώ θα σταματήσω σε δύο σημεία. Πρώτον, την παρουσία των μεικτή των Απάτσι και τη συνεργασία τους με τα Καϊόβα. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν το πρόσεξαν. Τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε η μετονομασία του πρώτου τάγματος ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού, του πρώτου ΤΕΑΣ, επί 50 χρόνια αξιοποιούσε Χιούι σε πρώτο τάγμα ελικοπτέρων αναγνωρίσεως, πρώτο ΤΕΑΝ. Είναι ο operator, είναι η μονάδα η οποία αξιοποιεί όλα τα Καϊόβα. Και είδαμε στην άσκηση την συνεργασία των Καϊόβα σαν ελικοπτέρων αναγνώρισης και με αυτόνομη δυνατότητα προσβολής, mm-hmm. που υποβοηθούσαν τη δράση των Απάτσι.
1: Άρα είχαμε οπλισμένα Καϊόβα αναγνώρισης, αλλά αν χρειαστεί
0: Ακριβώς.
1: και με δυνατότητα, επειδή φέρουν οπλικό φορτίο, να χτυπήσουν, και συνεργασία με τον Απάτσι, μάλιστα.
0: Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι, ότι όλο το σύνολο αυτών των ελικοπτέρων πλέον επιχειρεί από την 110 πτέρυγα μάχης, όπου η αεροπορία στρατού μετέφερε όλες τις δραστηριότητες του μετά από την καταστροφή πρακτικά της βάσης του Στεφανοβίκιο. Έχει εγκαταλειφθεί και δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει κανείς εκεί πέρα. Επιχειρούν παράλληλα, αχανής η έκταση της 110 πτέρυγα μάχης, και επιχειρούν παράλληλα με τα F-16. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται ο συνολισμός των Απάτσι, των Α, τα οποία γίνονται με Ισραηλινά συστήματα, αλλάζει ένα κομμάτι από τα ηλεκτροοπτικά τους, έτσι ώστε να έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα. Είχαμε κάνει μια αναφορά πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε το μέσον του προγράμματος, δηλαδή όλα τα ελικόπτερα θα εξυγχρονιστούν με τα ηλεκτροοπτικά, τα μισά από αυτά θα πάρουν και τον καινούργιο οπλισμό κολλάω σε αυτά εδώ πέρα, τα μεγάλης αποστάσεως βλήματα,
1: τα spike and loss, ναι.
0: Εδώ αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Έχεις δίπλα-δίπλα Απάτσι και Καϊόβα. Τα Καϊόβα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν πρακτικά ροκέτες ιδίου τύπου, ιδίου διαμετρήματος, ιδίων δυνατοτήτων με τα Απάτσι και ένα πολυβόλο, τον βαρύ πολυβόλο, τον 050. Να θυμίσουμε ότι τα Καϊόβα έχουν τη δυνατότητα βολής Hellfire. Διότι το ηλεκτροοπτικό που έχουν πάνω από το στροφείο σε αυτόν τον πύργο έχει τη δυνατότητα κατάβγασης. Και ο ρόλος σε αυτή τη στιγμή, και τον είδαμε στην άσκηση αυτήν εδώ πέρα, είναι να επισημαίνουν και μάλιστα κάτω από κάλυψη, διότι μπορούν να κρυφτούν κάτω από το εδαφικό ανάγλυφο και προβάλλουν μόνο το σκοπευτικό, το ηλεκτροοπτικό πάνω από τα εμπόδια τα φυσικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν την άμεση απειλή του εχθρού, και να επισημαίνουν, ναι, και να καταβγάζουν και στόχους για Hellfire.
1: Αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε, στους ακροατές. Πρόκειται για σύστημα κατάβγασης, δηλαδή δείχνει.
0: Είναι ένας πύργος, για όσους έχουν δει η Καϊόβα, θα θυμούνται ότι υπάρχει μια σφαίρα πάνω, ένα σφαιρικό, ένα θόλος πάνω από το στροφείο.
1: Αυτό δεν είναι σύστημα μελές, δηλαδή αυτό η κατάβγαση. Πώς γίνεται?
0: Το στροφείο είναι ηλεκτροοπτικό και έχει και έχει και σύστημα κατάβγασης λέιζερ.
1: Με το λέιζερ,
0: καταβγάζει το στόχο.
1: Δείχνει το στόχο και τα βλήματα.
0: Και το Απάτσι εκτοξεύει χωρίς να έχει δει το στόχο. Αυτό που αρκεί είναι η κατάβγαση του στόχου. Δηλαδή,
1: άρα το ένα ελικόπτερο δείχνει το στόχο και το άλλο ακριβώς το πλήττει χωρίς να το έχει δει.
0: Ο Hellfire έλκεται από την αντανάκλαση του λέιζερ. Ένα βλήμα το οποίο έχει περίπου 8,5 χιλιόμετρα εμβέλεια, το εκτοξεύει και το Απάτσι πίσω από κάλυψη και έγινε μια τέτοια ενέργεια. Βέβαια ήταν αρκετά μακριά για όσους παρακολουθούσαν την άσκηση και πρέπει να προσέχεις για να το δεις, αλλά υπήρχε αυτή η προσομοίωση. Δηλαδή το Απάτσι πλησίαζε την ακτή, το Καϊόβα είχε ήδη επισημάνει στόχους στην περιοχή της που θα γινόταν η αεραπόπαση και το απογεφύρωμα. Κατάβγαζε το στόχο υποκάλυψη, έκανε εξομοίωση βολής το Απάτσι και έπληκε το στόχο. Αυτό το πράγμα είναι το αντίδοτο σε όσους λένε, και δεν έχουν άδικο, ότι το ελικόπτερο μετά την Ουκρανία, τα ελικόπτερα μάλλον έχουν σημαντικό θέμα επιβίωσης στο πεδίο της μάχης. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο δείγμα μιας τακτικής στο πεδίο της μάχης. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε βέβαια, πέρα από Hellfire στα Καϊόβα, θα ήταν και ρουκέτες κατευθυνόμενες με λέιζερ. Διότι εκεί πέρα θα υπήρχε και η δυνατότητα να πληγούν εχθρικά μη επανδρομένα και προφανώς πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το φορτίο που μεταφέρουν και τα δύο το οπλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, γιατί η ρουκέτα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς και είναι προφανώς πολύ χαμηλότερο κόστος και μπορεί να αποκτηθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς.
1: Ποιοι άλλοι ήταν εκτός από τους Αιγυπτίους?
0: Σημαντική ήταν η παρουσία κυρίως στη θάλασσα. Δηλαδή υπήρχε ένα ιταλικό μια ιταλική φρεγάτα Φρέμ και μάλιστα ήταν της ίδιας του ιδίου τύπου έκδοσης με την Περγαμίνη. Δηλαδή ήταν μια γενικής χρήσης φρεγάτα και υπήρχε και μια φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού εξυγχρονισμένη Λαφαγέτ. Οι Γάλλοι ανοίγουν τον δρόμο πάνω σε αυτό το πράγμα, όπως και εμείς θα κάνουμε στο μέλλον με τις S. Δηλαδή, παλαιές φρεγάτες Λαφαγέτ, οι μισές από αυτές εξυγχρονίζονται με οπλισμό όχι πρώτης γραμμής, αλλά με δυνατότητα αυτοάμυνας και εξυγχρονίζονται και σε κάποια από τα συστήματά τους. Και θα δρούν κυρίως σε καθήκοντα περιπολίας, σε καθήκοντα
1: επιδεξιμίας κλπ.
0: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα που στοχεύουμε και εμείς, όπως φαίνεται, να κάνουμε με τις S.
1: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ναι.
0: Ναι. Πέραν αυτού, υπήρξε φυσικά απόβαση. Αυτό που τέθηκε σαν θέμα και είναι κάτι που ολοκληρώνω με αυτό σήμερα είναι το εξής. Το τι κάνουμε με τους πεζοναύτες. Δηλαδή, είδαμε πάλι αυτό το θέμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα. Δηλαδή, ομάδες πεζοναυτών, ναι, αναγνωρίσεως να φτάνουν με φουσκωτές λέμβους, αλλά το δεύτερο κύμα, οι Έλληνες πεζοναύτες ήταν πάνω σε ακάτους κυρίως Αιγυπτιακές. Διότι διαφορετικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάλι φουσκωτά μέχρι την, να εκτελέσουν προσδιάλωση, δηλαδή να έρθουν τα αποβατικά τύπου Ρόδος, ας πούμε, και να κάνουν την απόβαση.
1: Μας λείπουν σκάφη τα γνωστά. Τα γνωστά.
0: Εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε πριν από μερικά χρόνια με αυτά τα αποβατικά, τα τεθωρακισμένα αποβατικά, τα AAV, τα AAAV. Δεν ευόδωσε, παρόλο που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα 70 κομμάτια. Αυτή τη στιγμή τα 70 κομμάτια έχει πάρει όλος ο κόσμος, ας πούμε.
1: Και
0: εμείς έχουμε χωρίσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουμε αυτή τη συνταγή.
1: Αλλά κάτι
0: Οι Τούρκοι, βέβαια, όπως γνωστόν, έχουν το δικό τους. Και εκεί πέρα θα πρέπει να προβληματιστούμε κυρίως για το πώς θέλουμε τους πεζοναύτες 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το τι γίνεται σήμερα το ξέρουμε. Το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για 10 χρόνια μπροστά πρέπει να το δούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έρχεται ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά τα γνωστά και όσο συνηθίζει, δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτα και δίνει οδηγίες του στυλ μην γίνετε πολύ ρεύμα, πηγαίνετε με τα πόδια και κάτι τέτοια. Δεν κάνω πλάκα, περιμένετε. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι λέει η Ευρώπη για τον ενεργειακό χειμώνα που έρχεται, τι θα κάνουμε, τι λέει?
2: Σωστά το τοποθέτησες. Παρότι δεν είμαστε στην άνοιξη και είμαστε στο παραμονές του χειμώνα, ζητάει στην ουσία από τους Ευρωπαίους, από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να κάνουν περίπου ό,τι τους είχε πει και την άνοιξη. Δηλαδή, εστάλει την Παρασκευή μια επιστολή από τον Επίτροπο Γιόργενσεν, τον Επίτροπο Ενέργειας, στους υπουργούς, στους 27 υπουργούς, εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, όπου τους ζητά περίπου να εφαρμόσουν, να βάλουν μπροστά τα ίδια μέτρα που τους είχε εισηγηθεί και την άνοιξη, δηλαδή, και τον Απρίλιο του 2026.
1: Τι να κάνουν δηλαδή?
2: Δηλαδή, να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν η ζήτηση είναι ψηλή.
1: Μεγάλη πολιτική αυτή, ναι.
2: Να περιορίσουν τη θέρμανση οι χώρες στα δημόσια κτίρια και να σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα.
1: Να φοράμε, φοράμε ζεστά ρούχα και να φέρουμε κανένα κερί μαζί μας. Συγγνώμη, αυτά λέει και το καθεστώς του Ιράν. Αυτά λέει στους Ιρανούς που είναι σε πολιορκία και δεν έχουν, έχουν ρεύμα μερικές ώρες της ημέρας κλπ. Και έχουν έλλειμμα. Τους λέει αυτά. Μην ανάβετε πολλά φώτα, μην ανάβετε θέρμανση. Τα ίδια. Ό,τι λέει το Ιράν στους Ιρανούς λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους. Ενδιαφέρον, για πες.
2: Εντάξει, στην ουσία τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, πού αποσκοπεί η επιστολή? Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως λέει ο Επίτροπος, ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση τιμών στην ενέργεια. Και η επιστολή λοιπόν που απέστειλε στους υπουργούς εν ώψη του αυριανού συμβουλίου κινείται σε αυτό το τέμπο. Ενθαρρυντικό, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ενθαρρυντικό είναι ότι σε κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια το ύφος της επιστολής και το περιεχόμενό της. Και όπως λένε, ας πούμε, κάποιες κυβερνητικές πηγές, δείχνει σαν να υπνοβατεί
1: το κομμάτι. Επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί εδώ, ναι. Το συζητάμε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια τα τελευταία. Το φυσικό αέριο το είχε ενοχοποιήσει. Τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις τις είχε παγώσει γιατί έπρεπε πράσινη ενέργεια. Και τώρα έρχεται και λέει: ντυθείτε ζεστά, πάρτε κανένα φακό το βράδυ μαζί σας, μην παίρνετε αυτοκίνητο, πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε φυσικό αέριο.
2: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα και ίσως ακόμα πιο σημαντικό, από αυτό, γιατί την πολιτική, τη στάση της Κομισιόν την ξέρουμε, όπως είπες, ήταν αναμενόμενο τέλος πάντων να συμβεί αυτό. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που είναι άτυπο, αλλά δεν πάβει να γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το ερώτημα είναι αύριο η ανησυχία αυτή που σου περιέγραψα, που μεταδίδεται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, κατά πόσο θα τις ημεριστούν και άλλες χώρες και κατά πόσο θα δούμε να διαμορφώνονται συμμαχίες και σύμπτυξη ενός μετόπου άσκησης πιέσεων στην Κομισιόν για αλλαγή κατεύθυνσης και μέτρα άμεσης απόδοσης και πιο παρεμβατική στάση.
1: Όπως,
2: γιατί το λέω αυτό, ναι, όπως τι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πει ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, έχει στείλει μήνυμα ότι πρέπει να δούμε μια νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η συζήτηση στο ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρασε, μάλλον δεν έγινε καθόλου. Δεν έγινε καθόλου. Έχει πει εδώ και καιρό η ελληνική πλευρά, ότι σου δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο στόχος της Ευρώπης την 1η Νοεμβρίου να είναι γεμάτες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου κατά 90% όχι μόνο είναι ανέφικτος, σήμερα βρίσκονται στο 70% ενώ πέρυσι ήταν στο 80%. Όχι μόνο είναι ανέφικτος, αλλά είναι και αχρίαστος, γιατί με βάση υπολογισμούς δεν θα αντιμετωπίσουμε ζήτημα εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Με βάση υπολογισμούς, ακόμα και ο χειρότερος χειμώνας της δεκαετίας να επαναληφθεί, θα καταφέρουμε με τα αποθέματα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε. Άρα... Και όσο κυνηγάμε αυτό το στόχο του 90%, τόσο τροφοδοτείται η κερδοσκοπία στις τιμές. Αν δει κανείς, ας πούμε, σήμερα τις τιμές του φυσικού αερίου, είναι υψηλότερες από ό,τι τις δίνουν τα προθεσμιακά συμβόλαια για το χειμώνα. Όταν λογικά θα πρέπει να συμβαίνει το ανάποδο. Το χειμώνα όπου η ζήτηση κορυφώνεται, το λογικό είναι οι τιμές να είναι ψηλότερες.
1: Άρα οι αγορές βλέπουν ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα υπάρχει αυτόν τον χειμώνα και ότι τώρα...
2: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα θέματα δεν έχουν μπει κάτω στο τραπέζι να συζητηθούν. Άρα η ευρωπαϊκή πλευρά στέλνει μηνύματα, σβήστε τα φώτα... Συγγνώμη, το κάνει. Σαν να είμαστε τον περασμένο Απρίλιο.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, αυτή είναι η γελιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυνήγησε τους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και τώρα τρέχει. Εφόσον όμως τα αποθέματα, παρότι δεν είναι εκεί που θα έπρεπε, επαρκούν, γιατί υπάρχει αυτός ο συναγερμός?
2: Αυτός ο συναγερμός υπάρχει. Μάλλον το ερώτημά σου είναι. Εφόσον τα αποθέματα επαρκούν,
1: ναι.
2: για ποιο λόγο η Ευρώπη επιμένει,
1: ναι,
2: να θέτει τόσο ψηλούς στόχους.
1: Και δημιουργεί το κλίμα αυτό.
2: Ναι, και δημιουργεί αυτό το κλίμα. Εντάξει, η πρώτη ανάγνωση στο ερώτημα είναι γιατί δύσκολα στρίβει κατεύθυνση, δύσκολα αλλάζει έναν ευρωπαϊκό κανόνα. Αυτός είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Δύσκολα αλλάζει η Ευρώπη εύκολα τους κανόνες που έχει θέσει, γιατί πρέπει να πάρει τη σύμφωνη γνώμη 27 χωρών κτλ. Αλλά η Ολλανδία πριν από 10 περίπου ημέρες, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, θέλω να σου πω ότι δεν είναι... υπάρχουν φωνές που ζητούν παρεμβάσεις. Η Ολλανδία λοιπόν πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε μόνο μερός ότι μειώνει το στόχο, δεν την ενδιαφέρει 100% και μειώνει το στόχο για την πληρότητα των αποθηκών της την 1η Νοεμβρίου στο 64%. Σήμερα οι Ολλανδοί βρίσκονται στα χαμηλότερα. Οι Ολλανδικές αποθήκες έχουν από τα χαμηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Είναι μόλις στο 57%. Αυτό λοιπόν που κάνανε οι Ολλανδοί ανοίγει την πόρτα και σε άλλες χώρες να κινηθούν ανάλογα.
1: Ωραία. Άρα αύριο το
2: σύμβολο. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι κάθε χώρα θα κινηθεί μόνο μερός εν ώψη του χειμώνα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Αυτό δεν ξέρω, το ότι ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του. Δεν ξέρω πόσο συμφέρει χώρες με χαμηλές δημοσιονομικές αντοχές όπως η Ελλάδα.
1: Okay.
2: Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
1: Ωραία. Περιμένουμε αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Γιώργος
1: Φιντικάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Εύρο, στο θέμα που σας προανήγγειλα. Μετά πάμε και μέχρι την Πάτρα για ένα άλλο θέμα. Κώστας Μητιακούδης, Εύρος News.gr. Καλησπέρα Κώστα.
1: Λάμπρο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές των Παραπολιτικά. Χαίρομαι που τα λέμε και πάλι.
0: Κι εγώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο. Αναφέρομαι στην απόφαση της δικαιοσύνης τελικά να επιβάλλει ποινή φυλάκιση σε 9 μηνών σε έναν κτηνοτρόφο, δεν κάνω λάθος, ο οποίος σε μια υπόθεση από το 20, έτσι ήταν εφετείο αυτό, είχε κατηγορηθεί επειδή είχε συμπλακεί με λαθρομετανάστες, Τούρκους μάλιστα, οι οποίοι είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, είχαν φτάσει κοντά στην περιουσία του και, πάση περιπτώσει, είχε γίνει συμπλοκή. Και τελικά καταδικάστηκε ο ίδιος.
1: Ναι, είχε πρωτόδικα καταδικαστεί στην Αλεξανδρούπολη σε 27 μήνες, έγινε το εφετείο στην Κομωτινή. Το δικαστήριο δυστυχώς διατήρησε την ανοχή του και του επέβαλε την ποινή των 9 μηνών. Να πούμε, Λάμπρο, ότι τους είχε ακινητοποιήσει στην περιοχή των Φερών, εκεί στο χερσαίο μέρος. Είπε σωστά για το 20, είναι λίγο καιρό μετά τα όσα είχαν γίνει στις Καστανιές αλλά και σε όλο το μήκος του Εύρου.
0: Δηλαδή μετά την απόπειρα εισβολής,
1: μετά την απόπειρα εισβολής κοιτάδων λαθρομεταναστών με την παρότηση της Τουρκίας. Τότε που εξιάζονταν και εξηγούνταν από την πολιτική ηγεσία και όχι μόνο η στάση των αγροτών του Εύρου και των κατοίκων γενικά του Εύρου και ειδικά σε εκείνη την περιοχή εκεί στις Σφαίρες που είναι χερσαίο το κομμάτι, πριν γίνει ο φράκτης Μελαμέτσι, τώρα έγινε φράκτης εκεί αλλά δεν υπήρχε φράκτης, που κατασμήνοι περνούσαν και δεν μπορούσαν ούτε οι αστυνομικοί λίγοι που ήταν εκείνο το βράδυ και τα επόμενα βράδια και οι στρατιώτες να σταματήσουν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που τους είδε, τους ακινητοποίησε περιμένοντας να έρθουν οι συνοροφύλακες. Αυτοί αντέδρασαν, έγινε συμπλοκή, έσπασε το χέρι του. Ο άνθρωπος, νεαρός κτηνοτρόφος Λάμπρο, που μένει στην περιοχή, δραστηριοποιείται, έχει κάνει οικογένεια εκεί. Και παρά την προσπάθεια και τη στήριξη από συναδέρφους του και του Αγροτικού Συλλόγου και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, το δικαστήριο του επέβαλε 9 μήνες φυλάκιση σε δεύτερο βαθμό. Στέλνοντας ένα μήνυμα απογοήτευσης, υπήρξε και ανακοίνωση του Αγροτικού Κοινοτροφικού Συλλόγου ότι τι μήνυμα μας δίνεται.
0: Αντί να τον παρασημοφορήσουν που φυλάει τα σύνορα και τους ακινητοποίησε, τον. Εντάξει, ναι, είχαμε πει ότι δυστυχώς σε ένα μέρος δικαιοσύνης εξελίσσεται σε πολιτικό πρόβλημα γιατί φαίνεται ότι έχει επισέλθει και ένα ιδεολογικό πρόσημο. Περίεργο. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Οι λαθρομετανάστες και οι κλιματίες αφήνονται ελεύθεροι.
1: Αν ήσουν ανάμεσα από μια μεριά να ακούσει και την απόρριψη τη εισαγγελέως που έψεξε τους κάποιους μάρτυρες που είπαν ότι είχαμε εντολή από την αστυνομία και το στρατό να προστατεύσουμε τα σύνορά μας τότε σε εκείνη την περίπτωση.
0: Τι είπε η εισαγγελέας?
1: Που του είπε, λέει, ποιος σας έδωσε αυτήν την απαράδεκτη εντολή, είπε σε έναν μάρτυρα.
0: Απαράδεκτη εντολή να φλεχτούν.
1: Ναι, τότε όταν έγιναν τα ντου, καταλαβαίνετε.
0: Η απαράδεκτη εντολή να φλεχτούν τα σύνορα ήταν αυτή, αυτό.
1: Ναι, λέει,